0: Όνειρο. Όνειρο μακρινό και απλησίαστο. Για τους Αθηναίους, το καιρό εκείνο, η τηλεόραση. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ήταν δυνατόν να αποκτήσει γρήγορα η Ελλάδα τηλεόραση. Κι όμως, αυτές τις αμφιβολίες ήρθε να απομακρύνει μια κυβερνητική απόφαση που μιλούσε για την εγκατάσταση σταθμού τηλεοράσεως στην Πάρνηθα. Το κτίριο προέβλεπε ο προϋπολογισμός ότι θα στήχιζε περί τα 15 εκατομμύρια δραχμές και ο σταθμός θα είχε εμβέλεια σε ακτίνα 80 κιλιόμετρων. Έτσι, ώστε να υπερκαλύπτει ολόκληρη την Αττική. Η σχετική προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού είχε τις υπογραφές του τότε Υπουργού Προεδρίας Κωνσταντίνου Τσάτσου και του Υφυπουργού Συγκοινωνιών του Καραπιπέρη.
1: Μέσα στο καταχύμωνο είχαν αρχίσει επισκευές του κτηρίου της Παλαιάς Βουλής στην Οδό Σταδίου και το θαυμάσιο αυτό μέγαρο θα ξανάβρισκε...
0: Πέρι.
1: Μέσα στο καταχύμωνο είχαν αρχίσει επισκευές του κτηρίου της Παλαιάς Βουλής στην Οδό Σταδίου και το θαυμάσιο αυτό μέγαρο θα ξανάβρισκε...

έτων η πολύ αγαπημένη κόρη του Κωστή Παλαμά, Ναυσικά. Ήταν γεννημένη το 1890 στην Αθήνα και σπούδασε πιάνο στο Οδείο Αθηνών, όπως και στη Γενέβη και στο Μόναχο. Επί αρκετά χρόνια παρέδιδε μαθήματα πιάνου, ως το 1920, οπότε εγκατέλειψε τη μουσική για να βοηθήσει τον πατέρα της ως γραμματέας και έμεινε σε αυτό το ρόλο μέχρι το τέλος της ζωής του αξέχαστου ποιητή. Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Ναυσικάς Παλαμά ήταν στο Εθνικό Θέατρο, όπου παρακολούθησε την πρεμιέρα της Τρισεύγενης του πατέρα της με πρωταγωνίστρια την Άννα Συνοδεινού. Στις δόξες της και η Αθηναϊκή Επιθεώρηση το χειμώνα του 1958. Στο Θέατρο Ακροπόλ της Οδού Υποκράτους, οι τρεις συγγραφές, Παπαδούκας, Θίσβιος και Πρετεντέρης, έγραψαν την επιθεώρηση «Ραντεβού στα αστέρια». Η Γεωργία Βασιλιάδου, η Ρένα Ντόρ, η Σπέρα Τζαβρανά, η Μπέτη Μοσχονά, ο Βασίλης Αυλονίτης, ο Γιάννης Γκιονάκης, ο Νίκος Ρίζος και ο Γιάννης Φέρμης έκαναν τον κόσμο να ξεσκάσει λίγο και να ξεχάσει τα καθημερινά του βάσανα. Η Μπελίντα τραγουδούσε με την ορχήστρα του Γιώργου Μουζάκη, χόρευαν η Χρυσούλα Ζώκα με τον Μανώλη Καστρινό και η Ελένη Προκοπίου με τον Βαγγέλη Σελινό, ενώ οι σκηνογραφίες ήταν του Άγγελου Δόξα.

0: Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν και η επιθεώρηση του θεάτρου Κυβέλης στην πλατεία Συντάγματος, όπου είχε τον τίτλο «Άνθρωποι και παλιάνθρωποι», γραμμένη από τους Μίμη Τραϊφόρο και Δημήτρη Βασιλιάδη. Την είχε σκηνοθετήσει ο Πέλος Κατσέλης και τη μουσική είχε γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης. Έπαιζαν στο θίασο η Σοφία Βέμπο, Σμαρούλα Γιούλη, Μέρι Κρεβατά, Νάντια Χωραφά, Γκόλφο Μπίνι, Μέρι Λαλοπούλου, Βούλα Χαριλάου, Άννη Παπακωνσταντίνου, Ελένη Αμύρη, Μπέμπα Σιμακοπούλου, Ορέστης Μακρύς, Απόστολος Αυδής, Γιώργος Γαβριηλίδης, Στέφανος Στρατηγός, Λαλάς Ιακωβίδης, Γιάννης Ιωαννίδης, Νάσος Κεδράκας, Γιάννης Αργύρης και Δημήτρης Νικολέλης. Στο θέατρο Διάνα, μια άλλη επιθεώρηση των Ασημακόπουλου, Σπυρόπουλου και Παπαδούκα, με τίτλο «Άλλος για το φεγγάρι», σκορπούσε το γέλιο και το κέφι στους θεατές. Έπαιζαν η Ρένα Βλαχοπούλου, Σοφία Βερόνη, Πόπη Άλβα, Κάκια Κοντοπούλου, Άννα Φόνσου, Νίκος Σταυρίδης, Αλέκος Λιβαδίτης. Στις 27 Φεβρουαρίου 1958, ένα ακόμη γεγονός για το Αθηναϊκό Θέατρο. Το Βασιλικό παρουσίαζε τους Βρικόλακες του Ερικού Ήψεν σε μετάφραση Πολίτη. Τους βασικούς ρόλους ερμήνευαν με επιτυχία η Κατίνα Παξινού και ο Αλέξης Μινωτής. Οι Βρικόλακες έκλειναν εκείνη τη χρονιά 75 χρόνων ζωή και εκτός από τη μεγάλη παγκόσμια πύχησή τους είχαν ιδιαίτερη σημασία για την εξέλιξη του νεοελληνικού θεάτρου. Με το έργο αυτό που πρωτοπαίχτηκε στην Αθήνα το 1894 με πρωταγωνιστές τον Ευτύχιο Βονασέρα και την Ελένη Αρνιωτάκη, μπήκε στο θέατρό μας ο κοινωνικός ρεαλισμός, όπως είχε προφητέψει ο Γρηγόριος Ξενόπουλος στην εισήγησή του για την παράσταση. Εκείνες ακριβώς τις μέρες η Αθήνα φιλοξένησε την πανέμορφη Elizabeth Taylor, ηθοποιό του κινηματογράφου με πολλούς θαυμαστές στην Ελλάδα. Ήρθε με το σύζυγό της παραγωγό Michael Todd και όπως δήλωσαν καταγοητεύτηκαν από την Ελλάδα, γι' αυτό και μόλις εξασφάλιζαν το καινούριο και κατάλληλο σενάριο θα ξαναέρχονταν για να γυρίσουν ταινία. Οι φιλανθείς Αθηναίοι και Αθηναίες έμαθαν ότι ο γνωστός καλλιεργητής και ανθοπόλης Αγαλιώτης έφερε 150 νέες ποικιλίες γερμανικών και ολλανδικών τριανταφυλιών. Πολλοί τις αγόραζαν γιατί ήθελαν να διατηρήσουν το πράσινο στα μπαλκόνια τους, παρόλο που αυτά γίνονταν όλο και πιο μικρά στους περιορισμένους χώρους των καινούριων κατοικιών που άρχισαν να ανεγείρονται στην Αθήνα. Ένας άλλος καλλιεργητής και έμπορος λουλουδιών, ο Φλαριανός, που επαναγκαταστάθηκε στο κατάστημά του μετά την ανοικοδόμηση του νέου κτηρίου στη Σταδίου 3, καλούσε τους Αθηναίους και τις Αθηναίες να θαυμάσουν τις νέες ποικιλίες γαρίφαλων και τριαντάφυλων που έφερνε από την Ολλανδία και τη Νότια Γαλλία. Πολλά και διάφορα νέα προϊόντα είχαν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους στην αθηναϊκή αγορά. Ο γενικός αντιπρόσωπος της RCA, Πετρόπουλος, ιδιοκτήτης της Ραδιοφωνικής Ενώσεως Ελλάδος, στην Πανεπιστημίου 51, διαφήμιζε ήδη ένα ραδιόφωνο ρολόι ξυπνητήρι στην καταπληκτική, όπως έλεγε, τιμή των 795 δραχμών. Ήταν αυτόματο, έσβηνε μόλις κοιμόσασταν και σας ξυπνούσε με μουσική.
1: Είδες η RCA από τότε.

τουριστική αξιοποίηση του κεφαλαριού στην Κηφισιά θα μπορούσε να ξεκινήσει αφού η κυβέρνηση διέθεσε ένα ολόκληρο 1.000.000 δραχμές. Επρόκειτο σύμφωνα με τα σχέδια να γίνουν πολλά παρτέρια και μια μικρή λίμνη. Τελικά η έναρξη των έργων έγινε τον Ιούλιο. Άλλοτε ο Δήμος Κηφισιάς είχε προκηρύξει διαγωνισμό, αλλά κανένα από τα 5 σχέδια τα οποία υπευλήθησαν δεν ενεκρίθη. Ο Δήμος ήθελε να κατασκευάσει και μια κολυμβητική δεξαμενή, αλλά η πολεοδομία δεν έδινε την έγκρισή της. Σύμφωνα με τα σχέδια του Δήμου, τα έργα για την τουριστική αξιοποίηση του κεφαλαρίου θα στήχιζαν περίπου 10.000 χρυσές λίρες και είχαν ήδη βρεθεί 3 χρηματοδότες, οι οποίοι ήταν μια γαλλική εταιρεία, οι ξενοδόχοι δια του επιμελητηρίου τους και ένας απόδημος Έλληνας. Τα σχέδια αυτά δεν είχαν εγκριθεί και όλοι απορούσαν πως ο Γενικός Γραμματέας του ΒΕΟΤ, ο κύριος Φωκάς, δεν είχε ενημερώσει τον αρμόδιο υπουργό ότι η τουριστική αξιοποίηση θα μπορούσε να γίνει με λίγα παρτέρια.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μάρτιο του 1958, νέα ιστερία για την Οβοκαΐνη. Το όνομα της Άννας Ασλάν προφέρεται με θαυμασμό και πολλοί την έχουν θεοποιήσει. Η Οβοκαΐνη έγινε το φάρμακο της μόδας και ο πρώτος που έκανε γνωστή την Οβοκαΐνη για τη θεραπεία των γερατιών στην Ελλάδα, γεροντολόγος Ανδρέας Τσούκας, σε ανακοίνωσή του στη βιολογική εταιρεία, υποστήριξε ότι εδώ και 8 μήνες δοκιμάζει την Οβοκαΐνη σε ασθενείς του. Επί 10 χρόνια υποστήριζε ότι υπηρεματιζόταν με την Οβοκαΐνη και ο γνωστός παθολόγος και θεατρικός συγγραφέας Νίκος Ζακόπουλος και έλεγε ότι είχε άριστες θεραπευτικές ιδιότητες. Ο Ζακόπουλος ισχυριζόταν ότι είχε μελετήσει 2.000 περιστατικά, ενώ ο άλλοτε διευθυντής της συγκριτικής παθολογίας του Ινστιτούτου Παστέρ, Ιώ Καμινόπετρος, διαφωνούσε και έλεγε ότι η Οβοκαΐνη είχε μόνο αναλγητική αξία. Εκείνες τις μέρες, οι Αθηναίες νοικοκυρές με θλίψη πληροφορήθηκαν το θάνατο του Νικολάου Τσελεμεντέ, του Έλληνα βασιλιά της Μαγειρικής. Είχε γεννηθεί το 1878 στη Σύφνο από πατέρα ξενοδόχο που του έδωσε την ευκαιρία να καταπιαστεί με τη μαγειρική από πολύ μικρό παιδί. Ο Τσελεμεντές σπούδασε στη φημισμένη σχολή μαγειρικής της Βιέννης, από που όταν επέστρεψε στην Αθήνα τον προσέλαβε ως μάγειρα η σύζυγος του Αυστριακού πρέσβη Φάλκενχάιμ. Το βιβλίο του με συνταγές μαγειρικής έγινε best seller. Κάποτε ίδρυσε και μια σχολή στην οδό Μέρλιν όπου δίδαξε τη σοφία του. Ο μεγάλος αυτός μαέστρος των συνταγών δίδαξε και στην ξενοδοχειακή σχολή στο Λύκειο Ελληνίδων, στις στρατιωτικές σχολές, ενώ ταξίδεψε ως προσκεκλημένος και στην Αμερική. Από την άνοιξη του 1958 θα μπορούσε να πει κανείς ότι οριοθετείται η έναρξη της λειτουργίας των σουβλατζίδικων στην Αθήνα. Το φαγητό στον δρόμο αρχίζει να γίνεται μια συνήθεια που απλώνεται όλο και περισσότερο. Η συνθήκη της ζωής και της δουλειάς πολλών κατοίκων της πρωτεύουσας οδηγεί σε ριζικές αλλαγές που ξαφνιάζουν κυρίως τους παλιούς Αθηναίους. Είναι όμως μερικά πράγματα αναπόφευκτα. Η εξέλιξη δεν μπορεί να σταματήσει μπροστά στα έθιμα και τις συνήθειες του παρελθόντος, όσο και αν αυτές είναι ριζωμένες, όσο και αν φαίνονται ότι χωρίς αυτές δεν μπορεί να συνεχιστεί η ζωή. Ένα ακόμη καινούριο φρούτο στην Αθήνα ήταν και το μικρό κατάστημα, θα λέγαμε μία τρύπα, που πουλούσε παγωτό χωνάκι. Δεν υπήρχε νεόχτιστο κτίριο στην πρωτεύουσα που να μην διέθετε μια τέτοια τρύπα. Η ΣΤΟΑ εξυπηρετούσε περισσότερο στην προκειμένη περίπτωση γιατί επέτρεπε να στέκονται και να τρώνε πιο άνετα το παγωτό του στο χωνάκι οι περαστικοί. Τα υπαίθρια ψυγεία καταψύχτες έγιναν επίσης μόδας. 15 νέες επιχειρήσεις άνοιξαν ενώ άλλα τόσα παλιά ζαχαροπλαστή απέκτησαν το αυτόματο αυτομηχάνημα παγωτού που μπορούσε να βγάλει περί τα 2.000 χωνάκια την ημέρα προς 1,5 δραχμές το ένα. Στην Αθήνα έπρεπε να ξοδεύονται το καλοκαίρι του 1958 περί τα 40.000 χωνάκια παγωτού την ημέρα.

Μια στην κυριολεξία θεατρική άνοιξη έζησαν οι Αθηναίοι από το Μάρτι μέχρι και το Μάιο του 1958. Πρώτα-πρώτα επανελήφθη το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ στο θέατρο Μουσούρι. Στο Εθνικό ανέβασαν μετά τους Βρικόλακες. Το έργο του Ζιροντού Τέσσα με την αξέχαστη Βάσο Μανολίδου και τον επίσης αξέχαστο Βασίλη Διαμαντόπουλο. Στο Θέατρο Τέχνης στην Αυλή των Θαυμάτων διαδέχτηκε το έργο του Τένισι Ουίλιαμς «Καλοκαίρι και Καταχνιά» με τη Βέρα Ζαβιτσιάνου και πολλούς άλλους ηθοποιούς. Εντύπωση προκάλεσαν με τις εμφανίσεις τους τα Αφρικάνικα Μπαλέτα και η Τα Φοντέμπα που παρουσιάζαν χορούς της ζούγκλας. Το καλλιτεχνικό θερμόμετρο ανέβηκε ωστόσο ακόμη περισσότερο μετά τις πληροφορίες που δημοσιεύονταν ότι αναμένονται στην Αθήνα μια για σειρά εμφανίσεων η περίφημη Γερμανίδα τραγουδίστρια Κατερίνα Βαλέντε και ο Ελληνογάλλος τραγουδιστής Ζορζ Γκεταρί. Στις αρχές Μαρτίου ήρθε στην Αθήνα και ο διάσημος Ιταλοαμερικανός συνθέτης Τζιανκάρλο Μενότι για να παραστεί στην πρεμιέρα της μονόπρακτης όπερας του «Το Medium», που περιέλαβε στο ρεπερτόριό της η λυρική σκηνή. Είχε αρχίσει παραστάσεις στο καινούριο θέατρο με την Αΐντα του Βέρντι, ακολούθησαν «Τροβατόρε» και «Ριγκολέτο», επίσης του Βέρντι, «Μαντάμ Πομπαντούρ» του Λεοφάλ, «Κάρμεν» του Μπιζέ και μετά θα πεζόταν «Το Medium» του Μενότι. Η λυρική σκηνή είχε προγραμματίσει το ανέβασμα της όπερας του Μανώλη Καλλιρομύρη «Το δαχτυλίδι της μάνας», όπως και τον πραγματευτή του Πετρίδη, ενώ γινόταν λόγος και για τα μπαλέτα του Μπολσόη της Μόσχας που επρόκειτο να έρθουν στην Αθήνα το Μάιο του 1958. Στις 8 Μαρτίου η Ακαδημία Αθηνών υποδέχτηκε ένα νέο μέλος της. Ήταν ο λογοτέχνης Ηλίας Βενέζης, ο συγγραφέας της Αιωλικής Γης και πολλών άλλων έργων. Χαιρετισμό του απίφθινε ο πρόεδρος της Ακαδημίας Κοσμετάτος, ενώ για το έργο του μίλησε ο ακαδημαϊκός Σπύρος Μελάς. Η τελετή έκλεισε με ομιλία του τιμόμενου λογοτέχνη με θέμα «Τα γράμματα και η εποχή μας». Η υποψηφιότητα για τη νέα έδρα της λογοτεχνίας είχε υποβάλει εκτός από το Στρατή Μυριβίλη και το Γιώταμι Παναγιωτόπουλο, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Σπεράντζας. Αυτοί και προτάθηκαν, ενώ οι άλλοι δύο υποψήφοι έμειναν απ' έξω. Στις 4 Απριλίου 1958 η Ολομέλεια της Ακαδημίας Αθηνών εξέλεξε μέλος της τον πεζογράφο Στρατή Μυριβίλη, που είχε βάλει υποψηφιότητα για τρίτη κατά σειρά χρονιά. Τα συνεργαζόμενα λογοτεχνικά σωματεία παρέθεσαν γεύμα προς τιμήν του νέου ακαδημαϊκού στο εστιατόριο Αβέροφ. Παρεκάθησαν 350 άτομα, μεταξύ των οποίων ο τότε Υπουργός Παιδείας Ράμος, ο Διευθυντής Γραμμάτων και Θεάτρου του Υπουργείου Παιδείας Κορνούτος και πολλοί εκπρόσωποι των γραμμάτων και των τεχνών. Κατά το γεύμα χαιρέτησαν τον Στρατή Μυριβίλη οι Λέων Κουκούλας, Σταμπολής, Τατιάνα Σταύρου, Περάνθης, Βαλέτας, Νικολαίδης, Περάντζας και άλλοι. Στο γεύμα παρακάθησαν από τους ακαδημαϊκούς μόνο ο Μαρινάτος, Άμαντος, Καλομύρης, ενώ από τα μέλη της ομάδας των 12 δεν προσήλθε ούτε ένας, παρόλο που είχαν κληθεί. Εξαίρεση απετέλεσε μόνο το χαιρετιστήριο μήνυμα του Πέτρου Χάρη.

Συνεχίζουν τα εξηγητών, εκείνες τις μέρες, απεπίωσε ο γνωστός δικηματογράφος Δημοσθένης Βουτυράς, που από χρόνια ζούσε απομονωμένος σε ένα μικρό σπίτι στο Κουκάκι, καλλιεργώντας τα αγαπημένα του λουλούδια. Ο Βουτυράς άφησε ένα σημαντικό ανέκδοτο έργο και ανάμεσα σε αυτό μία αυτοβιογραφία του. Τον Απρίλιο του 1958, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, η Ένωση Συγγραφέων, Λογοτεχνών και Μουσουργών τίμησε το μεγάλο συνθέτη Μανώλη Καλομύρη. Ο Καλομύρης ήταν γεννημένος στη Σμύρνη το 1883, γόνος σαμιώτικης οικογένειας. Εσπούδαζε στη Βιέννη και το 1906 έγινε καθηγητής στο Χάρκοβο της Ρωσίας. Μετά ένα χρόνο, το 1907, ήρθε στην Αθήνα για πρώτη φορά και έδωσε συναυλίες. Ενώ το 1910 εγκαταστάθη οριστικά στην ελληνική πρωτεύουσα και διορίστηκε καθηγητής στο Δίο Αθηνών. Ο Καλομύρης ήταν ο άνθρωπος της δράσεως, ακούραστος, ανήσυχος. Αφού το 1919 έγινε επιθεωρητής των μουσικών του στρατού, ίδρυσε και διεύθυνε μαζί με το Ελληνικό Δίο μέχρι το 1926, οπότε ίδρυσε το Εθνικό Δίο. Σημασία έχει ότι στις μπάντες του Ελληνικού Στρατού επήγε γιατί ήταν ο μόνος τρόπος να μένει στην πολύ αγαπημένη του Σμύρνη.

0: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 4.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Λοιπόν, ναυτικό είμαι. Άκου να δεις, ρε φίλε, μια περίπτωση τώρα. Έτσι. Έχω καπετάνιο εδώ πέρα. Το καπετάνιο, ας πούμε, στο πλοίο που είμαι, ας πούμε. Ο οποίος δεξιός μεν είναι από τους ανθρώπους όμως που μπορείς να κουβεντιάσεις μαζί του. Έχει ανοιχτό μυαλό, που θέλει να ακούσει πράγματα. Τέλος πάντων, μου ζήτησε τη γνώμη μου για το θέμα αυτών που χειροκροτούσαν τη Βιολάντα, το αφεντικό και τη μαλάκια στην αρχή κτλ. Λοιπόν, και του την είπα τη γνώμη μου, όπως καταλαβαίνεις. Το ίδιο απόγευμα συζητούσε με κάποιον άλλον για την περίπτωση που θα αρχίσουν να τρυπάνε εδώ στο Ιόνιο, ας πούμε, κτλ. Να βγάλουν πετρέλαιο. Και του λέω, εμείς τι έχουμε να κερδίσουμε, ρε παιδιά, σαν λαός. Και λέει τίποτα, μόνο θέσεις εργασίας. Του λέω, με άλλα λόγια, είναι μαλακία να χειροκροτάς τον δολοφόνο επειδή θα δίνει ημεροκάματο, αλλά είναι καλό να χειροκροτάς τον κλέφτη επειδή θα δίνει ημεροκάματο. Και καθόταν και με κοιτούσε τη σαχαζό, ας πούμε. Θέλω να σου πω ότι είναι βαθιά ριζωμένος ο ραγιαδισμός. Δεν είναι αστεία.
2: Παλιό αυτό.
1: Κάνα Νόμπελ Ειρήνης, έχεις πρόχειρο να δώσουμε.
2: Στον Τραμπ τώρα, όταν ολοκληρωθεί η ειρηνευτική διαδικασία. Kissing my ass.
3: Έλα, κουνομαλό μου.
2: Έλα μου.
3: Σοβιετικό σου αρκούδο είμαι, τι κάνει.
2: Έλα, μίσα.
3: Μια χαρά, λοιπόν.
2: Τι μια χαρά, δεν σε ρώτησα.
3: Έλα.
2: Τι θες, ρε.
3: Τι θέλω εσένα, μανάρι μου, αλλά δεν μου κάθεσαι. Δεν μου
2: λέγε.
3: Λέω, τι να σε κάνω. Άκουσα λοιπόν τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι δεν έχει εμπλοκή η Ελλάδα στον πόλεμο που γίνεται. Και μου θύμισε μια δήλωση που λέει είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα εθνική ασφαλεία και θα ήθελα να ανακαλέσει αμέσω κάτι τέτοιο μου θύμισε.
2: Ναι, ναι.
4: Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλεία και θα ήθελα να ανακαλέσει αμέσω. Είναι ντροπή!
3: Και όλοι ξέρουμε τι ακολουθεί μετά από αυτό. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, ντροπή στο κουκουέ που έβαλε αφίσες και ενοχλήθηκε η άλλη Σαύρα.
2: Σας παρακαλώ.
3: Βέβαια, ρε.
2: Σας παρακαλώ, είναι συμπαθητικά, έρπετα.
5: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφίσες όπως αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το κουκουέ. Λοιπόν, δεν απαγορεύεται. Να λέει κάτω τα χέρια από την κούβα.
3: Μωρή Σαύρα, γιατί κολοτρίβεσαι στο κουκουέ. Μήπως γουστάρεις κανένα κνήτη, μήπως γουστάρεις κουκουέ.
2: Αυτό ή έχει κάνει ζημιά κανένα κνήτη. Υπάρχει αποθυμένο.
3: Κάτι τέτοιο εγώ γίνεται. Εγώ πιστεύω γουστάρει κουτσούμπα που είχε σκάσει εκεί πέρα και τα λέει και ξεροτρίβεται τώρα αυτή. Αλλά επειδή τη έχει ρίξει άκυρο, το έχει ρίξει τον αντικομουνισμό.
2: Ναι.
3: Αυτό πιστεύω ότι γίνονται. Λοιπόν, χάρηκα επίσης πάρα πολύ με την καταδίκη, αν και θεωρώ λίγο υπερβολικό αυτό που έγινε με τους χρυσαυγίτες. Τι εφετία και μαλακές, ο Μελιγαλάς εκεί είναι, ρε παιδιά. Δείχτε τους μέσα μας και ηρεμήσουμε.
2: Αυτό προφανώς, γιατί πιάνουμε και θέσεις φυλακές.
3: Ναι, και τους πληρύνει οι Έλληνες φορολογούμενοι. Μελιγαλάς εκεί είναι. Εκτελεστικό απόσπασμα εκεί είναι.
2: Και ό,τι και αν είπαμε, μέλι γάλα, ξέρεις.
3: Έτσι, μπράβο, αυτό είναι το καλύτερο.
1: Γεια σας, Αποστολή.
2: Γεια.
1: Καλά τα έλεγε χθες ο Γεωργιάδης για το Στάλιν, για το ότι έφυγε νωρίς κτλ.
6: Ιωσήφ Στάλιν έφυγε νωρίς.
1: Δηλαδή, τι είχα αρχίσει να του συμπαθώ. Σήμερα τι έπαθε πάλι. Επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Χαχα, καλό, ε.
2: Ναι, πολύ καλό.
3: Σήμερα, με ακούτε.
2: Ναι, ναι.
3: Τι άλλο θέλετε, δηλαδή, από το Μητσοτάκη. Βγείτε περισσότερο. Έχετε περισσότερα χρήματα. Έχετε περισσότερες δουλειές. Τι στάση έχει πιάσει με το Μητσοτάκη. Πες μου, από αυτό γιατί θα τρελαθώ. Τι άλλο.
2: Μας έχει πιάσει ότι δεν εκτιμάμε και ότι είμαστε χάριστοι. Αυτό μας έχει πιάσει.
3: Αυτό, μα.
2: Και ότι θέλουμε συνεχώς παραπάνω.
3: Βλέπω την αχαριστία του κουκουέ. Ειδικά εσάς στην εκπομπή αυτή που την παρακολουθώ χρόνια. Και λέω, τι άλλο ζητάνε. Ρε, ζάχαρη είναι όλα τα πάντα. Και εσείς ζητάτε ακόμα περισσότερα. 200.000 άνθρωποι ζουν παραπάνω. Το εσύ, ο ο Μητσοτάκης και η Αγαπηδάκη.
6: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
3: Αυτό. Δείτε το λίγο διαφορετικά, σας παρακαλώ.
2: Είναι που είμαστε κολλημένοι και δεν το βλέπουμε εύκολα διαφορετικά, αλλά ναι.
3: Μα το βλέπω. Μόνο αλλάξτε λίγο τακτική. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βάζετε τον κόσμο σε άλλες σκέψεις και είναι κακό. Γιατί ο κομμουνισμός είναι λάθος. Είναι κακό.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Αποστόλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλά, είσαι. Λοιπόν, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά για τους υποκριτές της πολιτικής των αστών και των διαφόρων παρατρεχάμενων. Το 22, όποιος διαβάζει ιστορία, θα διαβάσει και θα δει ότι το νέο Κομμουνιστικό Κόμμα έχει αντιδράσει στην επέμβαση προς την Τουρκία, προς τα παράλια της Μήνης κτλ. Και κατηγορήθηκε μάλιστα ότι δεν υποστηρίζουμε, δεν είμαστε πατριώτες κτλ. Αποδείχθηκε όμως ότι είχε δίκιο. Γιατί δεν πηγαίναμε εκεί πέρα να ελευθερώσουμε. Πηγαίναμε σαν στρατός κατοχής υπό την εντολή της Αντάντ. Αυτό το θέμα. Και επειδή τους βλέπω τώρα ότι όλοι κόπτονται και κατηγορούν τους κομμουνιστές οι οποίοι στην ουσία στην πράξη έχουν δώσει τη ζωή τους για τέτοια θέματα, κατηγορούν πολύ εύκολα και δεν σκέφτονται ότι πού πάμε να υποστηρίξουμε, ποιον είναι τον Κυπριακό λαό, μας δουλεύουν τώρα. Πάμε να υποστηρίξουμε τους Άγγλους και τους Αμερικάνους. Από εκεί και μετά σε έναν πόλεμο ο οποίος δεν βγάζει πουθενά, σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει αμέτη Μουχαμέτη να γίνουν αφεντικά στο Ιράν, στη θέση των άλλων αφεντικών, ούτε οι άλλοι είναι καλύτεροι, οι μουλάδες, σε ίσα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιράν. είναι αντίθετο και ενάντια σε αυτό το καθεστώς. Και έρχομαστε τώρα στο θέμα το δικό μας. Γιατί είναι κουφάλες αντιδράτε έτσι και κατηγοράτε το Κομμουνιστικό Κόμμα? Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει αποδείξει πράγμαση ότι είναι και πατριωτικό και παίρνει και σωστές αποφάσεις. Δηλαδή πρέπει να μπούμε όλοι στη θέση των γουρουνιών, αυτό που σκάβουν για να ζητήσουν τη βοήθεια τη βρωμιά του Ντόναλντ Τραμπ. Όχι ρε κουφάλες, δεν θα πάρουμε.
7: Αποστόλη, μωρό μου, καλησπέρα.
2: Όπα.
8: Μωρό μου, καλησπέρα.
7: Όπα, λέμε όταν χορεύουμε. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
2: Να το.
8: Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
7: Ο αναρχοάπλητος της καρδιάς σου είμαι.
2: Ποιος από όλους?
7: Ένας είναι ο αναρχοάπλητος που γουστάρει τον Άδωνη. Φιλιά μου στον Άδωνη.
2: Πού θα πάω, ιδίασα τώρα, έλα, γεια.
6: Σύγχαμα. Ας μράμα μας.
3: Φίλε μου,
2: παρακαλώ.
3: Αποστόλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Τερέζα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα σε αποκαλώ φίλο μου, γιατί έτσι το νιώθω κάθε μέρα που σας ακούω. Με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Μόνο από εσάς ενημερώνομαι και ευτυχώς που υπάρχετε και μας ενημερώνετε κανονικά. Και μας κάνετε και γελάτε με όλα αυτά τα ωραία που λέτε. Και συνεχίστε, ρε φίλε.
2: Να σε καλά, ευχαριστούμε.
3: Εντάξει.
9: Τον κύριο Αποστόλη, παρακαλώ.
2: Ο ίδιος είμαι.
9: Έλα, ρε Αποστόλη, εγώ είμαι η Λαθρέα.
2: Ποια Λαθρέα? Εσύ είσαι?
9: Εγώ από την Ευρωκόφη.
2: Δεν τρέπεσαι, μωρή, που θα κάνεις εμπόριο?
9: Μ' ήρθε το κούριερ με όπλα.
2: Να, μωρή, δεν τρέπεσαι.
9: Έλα, πάρε την κόρη μου την έξυπνη.
2: Αυτή το έκανε.
3: Αποστόλη.
2: Δεν τρέπεσαι, μωρή, τι έκανε στη μάνα σου?
3: Πήρα να κάνω πλάκα και μου τη σκάσατε εσύ δύο, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό που έζησα.
2: Τι νοείς, τι σκάσαμε εμείς? Εσύ δεν το έστησες στη μάνα σου?
3: Εγώ το έστησα, αλλά δεν περίμενα τις απαντήσεις που θα
2: έστησε. Α, λυπάμαι.
3: Εγώ, η αλήθεια είναι, τον άφησε πίσω τον Παπλό Εσκομπάρη, μαμά μου. Δεν είναι τίποτα.
2: Τίποτα, παιδί μου, άσε με τώρα.
10: Έλα, φίλε Απόστολε, είσαι καλά?
2: Έλα, είμαι καλά.
10: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
2: Άσε με τώρα.
10: Έλα, φίλε Απόστολε, είσαι καλά?
2: Έλα, είμαι καλά.
10: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.

0: Κουτσούμπα για την Κούβα.
1: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφίσες όπως αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το Κουκουέ, να λέει κάτω τα χέρια από την Κούβα.
0: Έλεος, πες τα ρε καύλα.
2: Ότι θα στήριζες και τη Λατινοπούλου ήταν αναμενόμενο.
0: Όχι, μισό λεπτό. Λέει ο Κουτσούμπα στην αφίσα, δεν είσαστε μόνοι. Κουτσούμπα, και εσύ είσαι μόνος σου, και ο Χαρίτσης είναι μόνος σου, και ο Κασελάκης είναι μόνος του, και ο Τσίπρας είναι μόνος του, και η Κωνσταντοπούλου είναι μόνη της.
2: Ας κάνουμε μια ωραία παρτούζα και ας το πούμε κυβέρνηση. Αυτό. Μπράβο, πες το.
0: Μπράβο, γιατί η παρτούζα δεν είναι άσχημη. Εγώ που είχα δοκιμάσει στο στρατό, μια χαρά μου άρεσε.
2: Στο στρατό?
0: Ναι, στο Λουλαμό, συντηρήσεως.
2: Όπα. Α, γι' αυτό έγινες ταξιτζής μετά. Για να κρύβεις την είσοδο.
0: Τέλος πάντων, μέσα στο Λουλαμό, στο που ήμουν να
2: γι' αυτό είσαι στην καρέκλα καθισμένος όλη μέρα στο κάθισμα.
0: Πρόσεξε στην 115 και.
2: Από θεραπεία είναι, κατάλαβα.
0: Ρε μαλάκα, είχαμε διοικητή έναν, τώρα δεν θέλω να πω το όνομά του. Εντάξει, λοιπόν, και ο οποίος το έμαθε μετά από ένα μήνα. Και ήρθε και μας έδωσε και συγχαρητήρια. Τόσο γαμάτο διοικητή είχαμε.
2: Συγχαρητήρια για την παρτούζα.
0: Τέρμα. Και μετά από ένα μήνα μόλις όμως ήρθε και μας λέει μπράβο ρε μάγκες. Προσέξτε μην ξανακάνετε τίποτα. Λίγο μας πιάσουνε. Λοιπόν, κατάλαβες Κουτσούμπα, άκουσε να δεις αγόρι μου.
2: Μυστήρια μου τα λες.
0: Αυτό που είπες ότι δεν είσαστε μόνοι δεν ισχύει αγοράκι μου. Όλοι μας είμαστε μόνοι μας. Και μόνος σου ξέρεις τι κάνεις. Έτσι.
2: Εσύ κι αν ξέρεις.
0: Κάτσε μαγκά είναι η πελάτη και περιμένει. Λοιπόν, να σου
2: ντροπή.
0: Γρήγορα να σου πω.
2: Θα σε ξεπροστιάσω στην πελάτησα.
0: Κάτσε να σου πω γρήγορα. Κύπρο, Ελλάδα, πόσο κάνει το εισιτήριο? 300 ευρώ!
2: Καλά είναι.
0: 300 ευρώ!
3: 4 στους 5 φοιτητές έχουν φύγει από την Κύπρο, έχουν γυρίσει Αθήνα και στις πόλεις τους. Πες είχε Πέμπτη και για Πέμπτη ήταν κάπου στα 320 ευρώ, κάπου εκεί.
0: Ρε Βασιλάκη Καΐλα, ελάτε, ελάτε. Ρε Βασιλάκη Καΐλα, Λαμόγιο, 300 ευρώ Κύπρο, Αθήνα. Κατά τα άλλα κλέβουν οι ταξιτζίδες. Για μπήκε ο πελάτης, για.
4: Καλησπέρα, Αποστολή μου.
2: Καλησπέρα, φίλε.
4: Ανταπόκριση σήμερα από το θετίο. Οριστικά οι Ναζί της Χρυσής Αυγής είναι ένοχοι. Τώρα από και πέρα οι τιμές.
2: Άντε καλέ, ήταν έτσι κι αλλιώς. Πίστευε κάποιος ότι δεν είναι.
4: Εννοείται.
2: Ήταν κάποιος που έλεγε μήπως δεν είναι εγκληματική οργάνωση, μήπως δεν είναι καθάρματα. Εγώ δεν ξέρω κάποιον.
4: Ευτυχώς που δεν βγήκε κάτι διαφορετικό. Ελπίζω να μην κάτσουν πολύ στα μαλακά με τις ποινές τους. Γιατί πολλοί από αυτούς φοβούμαι ότι θα βγουν, μια και έχουν εκτίσει κάποιοι από αυτούς κάποιες ποινές. Εγώ και ένα που θέλω να αναφερθώ. Είναι στην μάνα μας, στη Μάγδα μας. Την δήλωσή της μπροστά στις κάμερες μετά το τέλος της απόδοσης της απόφασης. Την είδα ξανακουφισμένη, πολύ κουρασμένη, αλλά η ηρωίδα μάνα κατάφερε να δει και αυτό, τελικά να βγει οριστική απόφαση για τις δολοφόνους του παιδιού της. Με συγκίνησε πάρα πολύ το σημείο της δήλωσής της που είπε: δεν θέλω να τους ξαναδώ μπροστά, να δω μπροστά. Γιατί πραγματικά αυτά τα 5 χρόνια είδε και άκουσε πάρα πολλά μες στο δικαστήριο αυτή η μάνα. Πάρα πολλά και άντεξε.
5: Φεύγω με μια ανακούφιση ότι δεν θα τους ξανακούσω και τους ξαναδώ στη ζωή μου. Δεν θέλω να τους ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου.
4: Να τις δώσουμε μια υπόσχεση ότι και εμείς δεν θα τους ξαναδούμε μπροστά μας. Ή όπου τους βλέπουμε θα τους βάζουμε πάλι εκεί που πρέπει, στα λαγούμια τους, στην Αποστολή. Αυτά τα αισιόδοξα. Τα άλλα δεν μας λένε για αισιόδοξα πράγματα, σας τα λένε οι άλλοι οι ακροατές και τα ακούω κι εγώ.
6: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Μιχάλης από ταξί.
2: Γεια σου Μιχάλη.
1: Αυτή την κολοσφυρίχτρα τον Άδωνη. Τον είχε το πρωί ο Σκούρης. Τι έχει πάρει, αν μην πω έχω και πελάτες μέσα, ας έχει ρίξει τα ούμπαλα.
2: Σήκω λίγο να ξεπιαστείς, είναι πως είχε καθιστός, είναι πολλά.
1: Λοιπόν, πέρα από αυτό, από τις παπαργίες που έλεγε το πρωί, από τις 9 Οκτωβρίου περιμένω ακόμα να κάνω χειρουργείο για το σκαφοειδή στον καρπό που έχω σπάσει. Αυτό και μόνο. Να λέει παπαρολογίες.
3: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
1: Σε λίγο καιρό θα ψάχνουμε και για δουλειά.
2: Ωραία.
1: Λόγω εγώ ποινικό μητρό, που δικιά μου επιχείρηση και εγώ σφαγισμένες επιταγές, δεν θα μπορώ να κάνω ανανέωση την άδεια την ειδική κάρτα.
4: Καλημέρα, Ευστάθιος.
2: Καλημέρα, Στάθη.
4: Εύχομαι να συνεχίσετε το...
2: Το θεάρεστο έργο μας, θα λέγατε.
4: Καταπληκτική. Λοιπόν, ψηφίζω Κωνσταντοπούλου, Λατινοπούλου, Άδωνη, Πολάκη. Για να έχουν οι δημοσιογράφοι ένα πλούσιο μεροκάματο. Αν χαθούνε αυτοί, πάει ο...
2: Και να έχει και σάτυρα λόγω ύπαρξη, να τα λέμε όλα.
4: Τελειώσαμε. Είσαστε καταπληκτικοί. Προσέξτε το, ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να κάνουμε, ο κόσμος δεν θα αλλάξει, έχει δική του πορεία. Τελειώσαμε.
2: Τι λέει ρε παιδί, Θρασίβουλας, ε. Α, Ευστάθιος. Συγγνώμη. Κατάλαβα. Έγινε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
5: Αποστολή.
2: Έλα.
5: Έχω να σου κάνω παράπονο.
2: Άντε, κάνε, δεν βαριέσαι.
5: Λοιπόν, εγώ ήρθα στην παράστασή σου δύο φορές και εγκόμενο δεν βρήκα.
2: Η άλλη βρήκε όμως.
5: Βρήκε και χάρηκα πάρα πολύ για αυτήν. Αλλά αν έρθω τρίτη φορά και δεν βρω εγκόμενο, θα μου κάτσεις εσύ.
2: Στην ανάγκη αυτό κάνω. Τι να κάνω, όποιες δεν βρίσκουν, θυσιάζομαι.
5: Πόσες τρεις πίτσες είναι μία δώρο. Στις τρεις παραστάσεις θα μας δώσεις μία πίτσα δώρο.
2: Ναι.
5: Αλλά πίτσα εκεί, πώς βάζεις την Πακογιάννη που λέει την πίτσα.
6: Εάν έχεις τέσσερις πίτσες, θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει.
2: Κράτα την πίτσα, ναι. Πίτσα θα έρθει, ναι, έγινε.
7: Αποστόλη.
2: Έλα.
7: Λάρισα, πότε θα έρθει να βρω κι εγώ γαμπρό?
2: Ήρθα, μωρή Λάρισα.
7: Πότε μωρή ήσουν εδώ?
2: Πριν τα Χριστούγεννα.
7: Άιτε, θα μου πάει.
2: Του χρόνου τώρα, θέλει. Πάει ο γαμπρός.
7: Θέλω κι εγώ γαμπρό, να ξέρει.
2: Τώρα πάει.
7: Χρόνο. Θα περιμένω έναν χρόνο.
2: Κρατήσει τώρα, τι είναι, τόσο χρόνια περίμενε, άλλο ένα.
7: Άρα, Αποστόλη. Εντάξει, θα περιμένω.
8: Αποστόλη, έπιασα ρε φίλε.
2: Ναι, ναι.
8: Καλησπέρα, από Βόλο, ο driver είμαι. Έχω καιρό να σε πάρω.
2: Okay.
8: Θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για τη βούλτεψη που λέει ότι τι σχέση έχουν οι κομμουνιστές ή τώρα με τους τότε.
9: Τι σχέση έχουν οι κομμουνιστές οι σημερινοί με εκείνους, παιδί?
10: Δεν έχεις...
9: Αυτοί με μια σφαλιά δεν
10: θέλουν.
8: Αυτό που κάνανε στη Νίκαια, στο νοσοκομείο, δεν ήταν σύγχρονοι και σαριανοί. Δεν βάλανε οι ταγματασφαλίτες, δεν πιάσαν τον γιατρό και τον είχαν στημένο απέναντι από τον Γερμανό και τον φώναζε. Δεν ήταν μια σύγχρονη και σαριανή όλο αυτό?
2: Εντάξει, τηρουμένων των αναλογιών θα λέγαμε.
8: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό εννοώ. Αλλά έβαλαν οι αλήτες τώρα το αυτόν. Τι τον έβαλαν να τον μαλώσει ο υπουργός? Είμαστε σοβαροί.
2: Ο συνταγματάρχης, σας παρακαλώ πολύ.
8: Ναι, και ήταν δίπλα οι ταγματασφαλίτες. Αυτό το πράγμα δεν ήταν. Άμα το αναλογιστούμε κάπως έτσι, δεν ήταν οι δρομιάριδες, να πούμε.
11: Έλα.
2: Έλα.
11: Κάνανε ήρωα τον Χομεϊνί οι Αμερικανικοί Ισραηλινοί. Τον κάναν Άγιο. Λοιπόν, τώρα αυτό στα 86 του θα μπορούσε να πάει ένα δυνατό φτερίδισμα να φύγει. Σωστά.
2: Ναι.
11: Και τώρα στα 86 του που θα πάει στον παράδεισο των μαρτύρων και θα έχει 72 παρθένες και πιλάθια, τι από αυτά θα μπορέσει να κάνει?
2: Τι?
11: Τίποτα. Τζάμπα κόπος. Τον κάναν ήρωα.
12: Αποστολή.
2: Ναι, ναι.
12: Φίλτατε. Σκυλιά μου, τρελέ, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά.
12: Χαίρομαι. Μιλήσαμε το πρωί, θα με καταλάβεις, για ένα ραντεβού που έψαχνες.
2: Όπα. Νάτος, άμεσος.
12: Άρα με θυμήθηκες. Ήθελα να ρωτήσω το βασικό. Λάρισα, πότε θα ξαναρθεί?
2: Στη Λάρισα πήρε τηλέφωνο.
12: Όχι, αλλά άλλο, αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Α, είσαι από τη Λάρισα.
12: Έτσι, μπράβο.
2: Στη Λάρισα θα αργήσω λίγο να έρθω πάλι.
12: Θα προλάβεις ή θα μας ρίξουν τίποτα?
2: Πού καλέ στη Λάρισα? Ποιο θα ρίξει τη Λάρισα, είναι δυνατόν? Είναι ντροπή. Τι χειρότερο να πάθει Λάρισα?
12: Με την 110 και με αυτά θα σου έλεγα. Τέλος πάντων, αγόρι μου, αυτό ήθελα να σου πω, να σου δώσω την καλησπέρα μου.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
12: Και να ευχηθώ να συνεχίσετε να μας ξυπνάτε, γιατί κοιμόμαστε και χανόμαστε.
10: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
10: Απόστολε εσύ.
2: Ναι, ποιος, εγώ.
10: Είμαι ο Θανάσης, τον Παντηράκη από το Γάλλιο.
2: Έλα, τώρα σε κατάλαβα.
10: Καταρχάς, ο Μαργκόνι έχει να βγει πολύ καιρό. Δεν ξέρω γιατί.
2: Είναι στενάχωρο αυτό. Λες να τον πήρανε τα UFO, μπορεί. Ήταν η ώρα του, ξέρω εγώ.
10: Κύριε Λέισον, ένα άλλο.
2: Πού κολλάει, κύριε, πιστεύουν και τα UFO.
10: Εμείς δεν έχουμε να φορέσουμε βρακιά, οι ανάπηροι.
2: Ναι, αλλά το χιτόνιο θα σου έρθει την ώρα που χρειάζεται. Άμα πρέπει να πολεμήσει, ανάπριο ξανάπριο, δεν κατάλαβα, ή θα πας κατευθείαν στις παρελάσεις. Τι να σε κάνω τώρα.
10: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά και εμείς έχουμε.
2: Εμείς τι είμαστε, μαλάκες, επειδή περπατάμε δηλαδή να πολεμήσουμε. Όχι, αγάπη μου.
10: Πάρτο όπως θέλεις, όταν ο άλλος κάνει 2 και 3 θεραπείες τη βδομάδα, έχει ένα ελαφρυντικό.
2: Να πας στην κουζίνα.
10: Ναι, ακριβώς.
2: Κάπου, δεν κατάλαβα. Εγώ θα είμαι στην πρώτη γραμμή, όπως είναι λογικό. Πούμε και λιγερόκορμος, ηλιοκαμένος, πού θα πάω. Στα μετόπιστε.
10: Να γίνω ρομπότ, να είμαι δίπλα σου.
2: Να, εντάξει, θα σε λέω Σύρι, σε πειράζει. Hello Siri.
10: Hello Siri, οκ, μπες με όπως θέλεις. Είσαι πολύ καλός. Καλημέρα.
2: Νόστιμος είμαι, έλα, γεια.
13: Αποστόλη μου.
2: Έλα.
13: Μωρό μου.
2: Οπα.
13: Αχ, πολύ συγκινήθηκα που σε άκουσα. Πρέπει να κλείσω. Ταράχτηκα τώρα, μωρό μου.
2: Και τι πήρες, μωρή, για να κλείσεις.
13: Αγάπη μου, φυλάκια.
2: Αυτό ήταν, έλεγε.
14: Έλα ρε!
2: Έλα!
14: Ρε μαλάκα, πώς έπιασα τελευταία στιγμή εκεί που έβριζα.
2: Όπα, Αποστόλης.
14: Γιατί δεν πιάνει τον Bluetooth. Θα σου πω ρε μαλάκα.
2: Αποστόλης.
14: Είσαστε η ντροπή των κομμουνιστών, ρε μαλάκα. Οι κομμουνιστές, οι προγονείς σας, θα πρέπει να αισθάνονται πολύ ντροπή για σας. Τι είπε ρε μαλάκα το κόμμα σας? Ότι να έρθουν τα πλοία πίσω, να μην υποστηρίξουμε την Κύπρο. Δεν τρέπεστε ρε λίγο, ρε μαλάκα. Πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο. Αυτά που λέτε το κόμμα σας και ο αρχηγός σας, δεν τρέπεστε λίγο.
2: Αχ, τι τραβάω, γιατί.
14: Είσαστε ντροπή των κομμουνιστών, τουλάχιστον αυτοί ήταν λεβέντες, πολεμήσανε για την πατρίδα. Η Κύπρο δεν είναι ελληνική. Δεν πρέπει να την υποστηρίξουμε την Κύπρο.
2: Η Κύπρο είναι ελληνική, αλλά ναι. Γιατί δεν μιλάμε ελληνικά και λέμε η Κύπρο και όχι η Κύπρος.
14: Ρε μαλάκα, γιατί εκεί που έπεσε η βόμβα από τον ντρόουν δεν ήταν Κύπρος, τι ήτανε?
2: Ήτανε βρετανικό έδαφος.
14: Ήταν βρετανικό έδαφος, ε. Μαλάκα, είσαστε η θλίψη του κόσμου. Οι κομμουνιστές, εγώ ξέρω, είναι λεβέντες και τους πάντα τους άπαντα και τους θυμώ για αυτό που έχουν προσφέρει στη χώρα αντίον των Ναζί. Γιατί ήταν λεβέντες και πολεμιστές.
2: Και ψηφίσεις κουκουές στις επόμενες, ε.
14: Όχι, ρε αδερφέ, δεν ξέρω. Ρε μπλάκα, η διαφορά μας είναι ότι εγώ δεν είμαι φανατήλα, ό,τι πει το κόμμα. Βγήκε τώρα ο αρχηγός και είπε να έρθουν τα πλοία πίσω. Από πού, από ελληνικό έδαφος? Να μην υποστηρίξουμε ελληνικό έδαφος. Ή στην ντροπή, ρε μαλάκα των κομμουνιστών. Η ντροπή σας, ρε μαλάκα, φιλιά. Άντε, γεια. Άι, γαμίσου.
2: Άμα αγαπάς όμως, γεια, γεια.
15: Έλα, βρε Αποστόλη μου.
2: Έλα, τι έγινε.
15: Τίποτα, πρέπει να πάω να πάρω το μικρό από το σχολείο, δεν σε έπιανα και.
2: Α, αγχώθηκες, ε. Τι ώρα παίρνεις το παιδί?
15: Θα χάσει Βενετία Βελόνινα, δεν θα πω εγώ τη μαλακία.
2: Έλα, μωρέ, δεν ξέρει να γυρίσει πίσω τώρα. Και αν δεν πάει στο δικό σου, σε ένα σπίτι θα πάει.
15: Εντάξει, τα 5 μπορεί, εντάξει, κάπου θα βρεθεί. Να σου πω.
2: Το... Ας πάει στην εκκλησία να το καθοδηγήσουν.
15: Συνεχίζω στη δικιά μου μαλακία.
2: Δεν σ' άρεσε αυτό.
15: Λοιπόν, εχθές ο τελευταίος γυμναστηριακός ήταν που σπέλεγε κάτι μαλακίες για το Ιράν να πάει που το σώσουν, πήγαν να σώσουν.
2: Πιθανολογώ πως ναι, όταν μου λες μαλακίες, πιθανολογώ γυμναστηριακός, ναι.
15: Πήγανε να σώσουν τις γυναίκες με τις μπούρκες, τις κακομοίρες και αυτά. Λοιπόν, θέλω να του πω 3 πράγματα. Πρώτο, αξιωματικά. Κανένας λαός δεν σώζεται από τους άλλους, μόνο από τον εαυτό του. Βλέπε ελληνικός λαός, ας πούμε, πως δεν σώθηκε ποτέ. Β. Να πάει να γαμηθεί, γιατί είπε ότι το 79 που έγινε η επανάσταση μέχρι σήμερα είναι 50 χρόνια. Και επειδή εγώ έχω γεννηθεί το 79, είναι 46 χρόνια, εντάξει. Να μετράει καλύτερα και να μιλάει καλύτερα.
2: Μάλιστα. Αυστηρούλα.
15: Αυστηρή. Και τρίτο, άμα θέλει μια. Έτσι έλεγε, ποιο θα στείλει, ρε, στείλει εσύ μια πρόταση. Ποιο θα πάει να του εκπολιτήσει. Το Μεγάλο Αλέξανδρο, ρε μαλάκα.
2: Πολύ τσαμπουκαλούμε πήρε σήμερα και μ' αρέσει.
15: Ναι, ναι, ναι. Σ' αγαπώ. Φυλάκι.
2: Όχι, το γουστάρω.
15: Το μικρό τώρα.
2: Ναι, ναι, να πα να προλάβει το παιδί, ναι.
16: Έλα.
2: Έλα, Μαρή.
16: Ήθελα να σου πω ότι έχω ξενερώσει. Δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο για καιρό. Θα σου πάρω λίγο πριν το καλοκαίρι.
2: Α, έχει βγάλει προγραμματισμό. Γιατί?
16: Γιατί ακούσα τυχαία. Γιατί βαριόμουν στο σπίτι διάφορες ώρες του λαού που σε πέρανε οι άλλες γκομές και σου λέγανε πόσο καύλα στρέκει κάτι τέτοια.
2: Και ζήλεψες, ε. Δούλεψε τελικά.
16: Ξενέρωσα.
2: Έπιασε. Α, έπιασε το κόλπο.
16: Ξενέρωσα. Δεν ξέρω ποιο ήταν το κόλπο. Αυτό. Και εντάξει, δεν μου αρέσει η τροπή αυτή. Και ούτε ή αλλιώς εγώ θέλω εσένα, όχι όλο αυτό το πράγμα. Άρα αυτό πήρα να σου πω, θα σ' ακούω.
2: Αυτό είμαι εγώ. Είμαι όλο αυτό το πράγμα. Ντάξει. Με θες όπως είμαι ή θες να με αλλάξεις?
16: Δεν θέλω να σε αλλάξω, εννοείται, για κανένα λόγο.
2: Mm.
16: Αλλά θα μου δώσει αυτό που θέλω, αλλιώς ο άλλο δεν μου αρέσει.
2: Οπα.
16: Δεν είμαι τέτοια άτομα.
2: Μ' αρέσει που είσαι απαιτητικιά.
16: Δεν θα παίξω το ρόλο.
2: Κρίμα.
16: Ναι, ρε, μωρό.
2: Κρίμα και μ' αρέσει το role playing.
16: Εντάξει, έλα να το κάνουμε τότε.
2: Οπα. Να, δεν το περίμενα έτσι απότομα.
16: Σε αγαπώ πολύ. Και να ξέρεις, θα σ' ακούω και επίσης χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που έχεις παραστάσεις συνεχώς και δεν σταματάς.
2: Να σε καλά και εσύ, καλή ζωή εύχομαι.
16: Σιγά μωρέ.
2: Μα τέτοια που μου λες.
16: Πώς θα σε ξαναπάρω.
2: Καλά να περνάς.
16: Εντάξει, τι να σου πω, τις ευχές μου.
17: Καλή εβδομάδα σε όλους, ο Μαρκόνι, να συνεχίσω. Όταν είδανε το Vortex από τη γέφυρα, έστρεψα αναπότομα. Τώρα δεν ξέρω πώς, αλλά και έχουν ξαναβολιάξει βαπόρια όταν τα φαινόμενα. Έστρεψαν τώρα απότομα, βέβαια 90 μοίρες, αλλά το νερό, το κύμα ήρθε στη γέφυρα και έβρεξε τον ηλεκτρολόγο στο πρόσωπο.
2: Τι?
17: Που ήταν, ναι, ναι, τόσο ψηλά ήρθε το κύμα.
2: Του ήρθανε στα μούτα του ηλεκτρολόγου τώρα.
17: Ήταν λάδι. Ναι, θα το αναλύσω.
2: Δεν θέλω, μην το αναλύσεις. Ευχαριστώ πολύ, το κατάλαβα. Γεια.
18: Αυτός ο γιατρός λέγεται Σιδέρης.
2: Ναι.
19: Είπα στον κύριο Γεωργιάδη και περιμένω μια απάντηση. Θα συζητήσουμε για τους μισθούς και τι θα κάνει να τους αυξήσει.
20: Θα φέρω κομμουνισμός να αυξήσω.
19: Νούμερο. Δεν σας άκουσα.
20: Θα φέρω κομμουνισμός να αυξήσω.
18: Καλά σου λέει ρε Σιδέρη ο Άδωνης. Έλα να του αποδείξουμε ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Πρέπει να του το αποδείξουμε αυτό, αγόρι μου. Όχι στα λόγια. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Αλλά πρέπει να του το αποδείξουμε. Γι' αυτό βρίσκει πάτημα ο Άδωνης. Αν δεν μπορείς να το καταλάβεις, αγορίνα μου, τι να πω.
21: Έλα, ρε Αποστολή.
2: Έλα.
21: Ρε φίλε, προσπαθώ να σε πάρω μια εβδομάδα. Λοιπόν, θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου πρώτα στην εκπομπή σας. Η στάση που έχετε κρατήσει τώρα στον πόλεμο του Ιράν είναι καταπληκτική. Και θέλω να δώσω και τα συγχαρητήρια μου στο Κουκουέ και στο Ρουβίκονα πάλι για αυτή την καταπληκτική στάση που έχουν κρατήσει. Και στη συντριπτική πλειοψηφία των κομμουνιστών και αναρχικών, οι οποίοι δεν ψάχνουν να βρούνε αχομουλάς, αχ, δεν έχουν δικαιώματα οι γυναίκες στο Ιράν για να νομιμοποιήσουν την εισβολή των φασιστών, των Αμερικάνων και των Εβραίων και κάθονται και. Κοιτάνε και δεν βλέπουν σωστό ότι ποιος έχει το δίκιο. Αυτή τη στιγμή είμαστε με το Ιράν, είμαστε με την κυβέρνηση του Ιράν. Το Ιράν δέχεται υπεριαλιστικό πόλεμο και πρέπει να στηρίξουμε το Ιράν. Και αυτό που με φοβίζει και με δικαιώνει βέβαια κιόλας είναι ότι βλέπω αυτή τη στιγμή σε γυναίκες που είναι πολύ πιο ευαίσθητες, κοπέλες από τον αναρχικό και από τον κομμουνιστικό χώρο, να βλέπουν νεκρούς Ισραηλινούς και να πανηγυρίζουν. Πλέον οι Ισραηλινοί με όλα αυτά που έχουν κάνει και σαν λαό, κανείς δεν τους λυπάται, κανείς δεν τους συμπαθεί, κανείς δεν τους βλέπει σαν λαό, τους βλέπουμε σαν σιωνιστές που θέλουν να καταστρέψουν τον κόσμο και να σκοτώσουν τους αθώους από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, είμαστε με το Ιράν, είμαστε με την Κούβα, είμαστε με την Βενεζουέλα, χωρίς ναι μεν αλλά. Και συγχαρητήρια και πάλι και σε εσάς και στο Κουκουέ και στο Κουτσούμπα και στα παιδιά του Ρουβίκονα για την άψογη στάση που κρατήσανε. Και σκατά σε κάθε εισαποστάκι και ναι, αλλά οι γυναικούλες, αλλά το ένα το άλλο. Και το τελευταίο, όλοι αυτοί που μιλάνε για τις γυναίκες στο Ιράν που έχουν πολύ περισσότερα δικαιώματα, γιατί δεν λένε για τις γυναίκες στο Κατάρ, στη Σαουδική Αραβία και σε όλα αυτά τα κράτη που είναι φίλοι σύμμαχοι των Αμερικάνων.
22: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Αποστόλη. Ειλικρινά τώρα. Ο κύριος Γεωργιάδης νομίζει ότι πριν να μας στείλει από αυτά τα μηνύματα για τις εξετάσεις, εμείς ζούσαμε πάνω στα δέντρα.
2: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, για καρκίνο του αχυλίου της μήτρας, για καρκίνο του παχαίως εντέρου, για καρδιακά νοσήματα, τώρα για νεφρική δυσλειτουργία. Και έχουμε εντοπίσει σε 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή.
0: Δεν κάναμε εξετάσεις, δεν κάναμε.
1: Μην μπερδεύεστε, απευθύνεται κυρίως σε αυτούς που τον ψηφίζουν. Οπότε η απάντηση είναι ναι, πιθανόν να ζούσαν πάνω στα δέντρα.
0: Δεν κάναμε τεσπά.
1: Δεν ξέρω τι κάνατε. Αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν Γεωργιάδη.
0: Μα δεν κάναμε.
1: Βάλτε το στο μυαλό σας, κρατήστε το υπόψη σας αυτό.
0: Μα τι άλλο θα ακούσουμε, ρε, να σου πω κάτι. Αυτά τα μηνύματα που μας στέλνουν και αυτές οι εξετάσεις τις πληρώνουν οι ιδιώτες. Δεν τις πληρώνει το κράτος.
1: Τώρα.
0: Είναι ιδιώτες πίσω από αυτά. Και στα κρατικά, εμείς κάνουμε λογοθεραπεία στο παιδί μας και μας παίρνει για τη συνεδρία 50 ευρώ και το ταμείο μας μας δίνει 15 από τα 50. Αλλά μας κάνουν κρατήσεις εκατομμύρια ευρώ ιατροφαρμακευτική περιθαλψη κρατήσεις. Δηλαδή, τι άλλο θα ακούσουμε.
3: Αποστόλη.
1: Έλα.
3: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
3: Δεν το πιστεύω.
1: Γιατί?
3: Πάλευα να πιάσω γραμμή.
1: Κατάφερες κάτι όμως, έχεις αποτέλεσμα.
3: Κατάφερα μετά από πάρα πολλά χρόνια, να ξέρεις, γιατί σε ακούω από όταν ήμουν φοιτήτρια και πρώτη φορά παίρνω το θάρρος να καλέσω.
1: Α.
3: Ναι, έχω δει πολλές φορές, μένουμε στην Κέρκυρα πια. Είχες έρθει και στην Κέρκυρα και σε είδαμε τον Απρίλιο, νομίζω ήταν.
1: Μπράβο, είχα έρθει. Λοιπόν, είναι αλήθεια.
3: Είναι αλήθεια. Λοιπόν, πήρα να σου καταγγείλω κάτι.
1: Να.
3: Άκουγα τη χθεσινή εκπομπή και άκουσα τις δηλώσεις του Άδωνη για το πρόγραμμα της προληπτικής ιατρικής που κάνουν. Και επειδή την χάνει να είμαι εγώ στον ιατρικό κλάδο.
1: Τη χάνει να είστε, αλλά κι εσείς ζείτε χάρη στον Άδωνη. Δεν θα ζούσατε.
2: Λέει 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε. Ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
1: Και την Αγαπηδάκη, λοιπόν.
3: Δόξα τω Θεώ, αλλά θα σου πω μία πληροφορία.
1: Α, έχει πληροφορία.
3: Έχει μεγάλη πληροφορία.
1: Για πες.
3: Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με πάρα πολλά εκατομμύρια. Ωραία. Επειδή λοιπόν ο ΠΗ δεν πληρώνει πια τα διαγνωστικά, τα ιδιωτικά, γιατί μόνο σε ιδιωτικά διαγνωστικά γίνεται αυτό σημειωτέων. Δεν ξέρω γιατί μας το γράφει κτλ. Αλλά το προλαμβάνω των νεφρών και του λιπηδεμικού γίνεται σίγουρα μόνο σε ιδιωτικά. Λοιπόν, επειδή υπάρχει clawback και rebate στα διαγνωστικά, που σημαίνει ότι δεν πληρώνονται από το κράτος.
1: Τι υπάρχει?
3: Λέγεται rebate και clawback. Είναι μια διαδικασία στην οποία το κράτος διαλέγει ποιους μήνες θα πληρώσει και ποιους όχι τα ιδιωτικά διαγνωστικά.
1: Oh.
3: Επειδή έχει γίνει σάλο, στην ΚΟΑ, α πούμε, βγήκαν όλα τα διαγνωστικά των ΕΟΠΗ για να γίνουν ιδιωτικά και έχει γίνει ένα μεγάλο χαμό. Φυσικά δεν προβάλλεται. Εγώ, σαν αριστερή, το προβάλλω έτσι. Αν σου μιλήσουν άλλοι συναδελφοί μου, θα σου πούν τελείως διαφορετικά. Τέλος πάντων, και τι κάνει τώρα στα ιδιωτικά διαγνωστικά? Τους λέει, παιδιά, χαλαρώστε. Μην κλείσετε όλοι. Είχε γίνει μεγάλη αναμπούλα πέρυσι το Μάιο. Δηλαδή, είχαν κλείσει διαγνωστικά. Δεν ξέρω αν είχε υπόψη σου.
1: Ναι, ναι, είχα.
3: Λοιπόν, τους δίνει 33 ευρώ ανακεφαλή, χωρίς clawback, χωρίς τίποτα. Δηλαδή, πληρώνει το κράτος για να κάνει ουσιαστικά να του κλείσει το στόμα σαν τυράκι. Και γι' αυτό το λόγο έκανε όλα αυτά τα προγράμματα. Έσκασε του λιπηδεμικού το πρώτο πρόγραμμα που τελείωσε, σαν να ξεκινήσει αυτή τη αναμπομπούλη και ανακοίνωσε κατευθείαν το πρόγραμμα των νεφρών. Να. Που για να σου πω επίσης ιατρικά ότι είναι μια απλή γενική αίματος και μια χοληστερίνη. Δεν ανακάλυψε δηλαδή την πενικυλίνη, ούτε με κρατάει ζωντανή ο Άδωνη.
1: Ω, καλά. Άμα δεν θέλετε να χρωστάτε και είστε τζαμπατζίδες, χαίρομαι πολύ. Βρίσκουμε πολλές δικαιολογίες.
3: Εντάξει, αυτό πήρα να πω. Συγγνώμη τώρα για την ένταση. Αλλά
1: σιγά, αυτό είναι ένταση. Έλα τώρα.
3: Και επειδή έχουν και του γιατρού οι οποίοι οι καημένοι δεν γνωρίζουν πώ είναι και τι, και λέει ναι, κάνατε, ναι, τι κάνατε, βρε, να μην τον χαρακτηρίσω. Τι κάναν, τίποτα δεν κάναν. Μια τρύπα στο νερό και σου λέω είναι η πελατειακή σχέση και με τα ιδιωτικά διαγνωστικά.
1: Έλα, Παναγία μου, ποιος να το πίστευε αυτό.
3: Θα σου πω ότι ζούσα και Αθήνα και δούλευα σε μεγάλα διαγνωστικά. Πάλι εξυπηρετεί, γιατί είναι ο Μητσοτάκης, ας πούμε, είναι κολλητός με ένα πολύ μεγάλο όμιλο στην Αθήνα.
1: Κοίτα να δεις. Τι πράγματα είναι αυτά που λέτε.
3: Άκου, καταγγελία τώρα.
1: Δεν λειτουργούν έτσι, παιδί μου, δεν έχουμε πελατειακό κράτος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ βαθιά ριζωμένο όλο αυτό το σάπιο σύστημα.
1: Άκου κουβέντε.
3: Εντάξει, τρομάζω και προφανώ.
1: Δεν ντρέπεστε.
3: Η γιαγιά μου και ο παππούς μου που ακούει τον.
1: Τη γιαγιά σα.
3: Ναι, φαντάζομαι ότι το δέχεται. Γιαγιά μου δεν ζει, αλλά κατάλαβε τι εννοώ.
4: Έλα, καλημέρα, σύντροφε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, σύντροφε. Δεν ξέρω, κατάω μικρό καλάθι. Δεν λέω ποιο να είναι.
4: Δεν πειράζει. Κι εγώ μικρό καλάθι κρατάω και ας είναι και τρίβιο. Πάντως, εγώ κουκουέ ψηφίζω. Μία ζωή κουκουέ. Ρόλεξ, χαβιάρι και βελουχιώτη άρι.
1: Καλά σε μυρίστηκα.
4: Και εγώ το ίδιο.
1: Άντε, γεια. Είπε την εξυπνάδα, όλα καλά.
4: Έλα, με σένα πάντα εξυπνάδε λέω.
1: Τι θα πει.
5: με το Ζαμπέτα, το Μάνο, αφιερώνουμε αυτό το θαύμα που παίζει αυτή την ώρα ο μεγάλος Ζαμπέτας του μεγάλου Μάνου στα παιδάκια που τα κατάκαψαν και τα σκότωσαν ο υπεριαλισμός και ο φασισμός στο Ιράν. Εμείς αναστηνόμεθα και δεν φοβόμαστε τον θάνατο να είναι ο Ζαμπέτας, ο Χατζηδάκης και όλη η μαγεία της τέχνης και του πνεύματος μαζί τους. Είμαστε δίπλα τους, στους κάθε αδικημένους. Και εμείς παίρνουμε μεγάλο βάρος να νικήσουμε τον υπερεαλισμό και το θάνατο. Με πολύ αγάπη, Αποστόλη μου.
1: Να σε καλά, γεια.
5: Χατζηδακιάδα εδώ.
6: Δε, να πω και το άλλο πλοίο που βγήκε.
1: Καλά, και να μην το πεις, δεν τρέχει τίποτα. Και να μην το πεις, είναι οκ. Okay.
6: Ο Μιχάλης Αχτέρης, ο ναυτικός το 1900.
1: Άλλο όνομα πάλι. Παιδί μου, θα σημειώνω τα ονόματα. Σαν τα χαρτάκια της Πανίνη. Κάθε εβδομάδα μου βγάζει καινούριο χαρτάκι.
6: Ο κάπτεν Αναστάσης στο Βαπόρι.
1: Και ο καπετάν Ανδρέα Ζέπος. Άσε μας.
7: Καπετάν Ανδρέα Ζέμπο, χαίρομαι όταν σε βλέπω.
6: Πούλιαξε, όπου είχαν δώσει σήμα ότι χάθηκε ένα βαπόρι εκεί να ψάχνουν μήπως.
1: Ήταν αυτό από την Περσία, το γνωστό του τραγουδιού. Γεια!
8: Το βαπόρι από την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία.
9: Γεια σου, πώς το λέω. Ο Άδωνης έδινε κόκκινα λουλούδι για να φάγαινε κομμουνιστής.
10: Παιδιά, τους προστατεύουμε τις γυναίκες, τους αγαπάμε. Ένα λουλούδι αλλάζει όλη την ψυχολογία μιας γυναίκας.
1: Ναι, αλλά φορούσε το μανικετόκουμπο της Αμερικάνικης σημαίας.
10: Όταν πας να συναντήσεις το Δράκουλα, δεν βάζεις σταυρό.
11: Α, ήταν το αντίδοτο.
10: Εκεί θα ήταν πολλοί κομμουνιστές μαζεμένοι, είπα να βάλω λίγο το εθνός με το ΜΠΑ της Αμερικής να έχω προστασία.
1: Θέλω να πω, δεν επηρεάζεται από αυτά, έχει το αλεξίσφαιρο πάνω του.
9: Το ένα πολεμάει το άλλο, οπότε και αυτός μένει σώσ.
1: Ναι, δεν έχει φόβο, μην το κλαίτε. Όλα καλά. Επίσης κόκκινο έχει πάνω και αμερικάνικη σημαία, δεν ξέρουμε, κατάλαβες.
9: Α, είναι και κόκκινο και άσπρο τα λουλούδια.
1: Τώρα, επειδή είστε εσείς κουνούμαλα και του ερμηνεύετε πώς σας βολεύει, όχι αγάπη μου.
9: Όχι, ζητάω συγγνώμη.
12: Γεια σας.
1: Γεια σας.
12: Ναι, είμαι ο νοσοκόμος. Σας καλώ να σας ρωτήσω γιατί δεν ήρθατε στο ραντεβού σας σήμερα το πρωί για να κάνετε την εξέταση. Είχατε κάποιο πρόβλημα?
1: Ναι, δεν έκανα καλά τη θεραπεία για την κένωση. Δεν πήρα δηλαδή
12: είναι σημαντικό να είστε υπεύθυνος.
1: Ναι, είμαι υπεύθυνος.
12: Το ιατρικό προσωπικό είναι μικρό και ότι υπάρχει μια μακρά λίστα αναμονής.
1: Άντε καλέ που υπάρχει. Σιγά.
12: Να προχωρήσουμε για το επόμενο.
1: Θα πάω AI, είστε, γιατί δεν κάνετε κενά. Θα πάω σε όπου θέλω. Θα πάω σε ιδιωτικό τη ζώτρα βάς.
12: Λοιπόν,
1: έχω λεφτά.
12: Σημειώνω ξανά το ραντεβού σας.
1: Γιατί ξανά είπα εγώ ξανά.
12: Εντάξει, τι ώρα το πρωί?
1: Θα πάω να με σκαλίσουν σε ιδιωτικό. Δεν θέλω ρε παιδάκι μου, πώς το λένε, δεν θέλω να έρθω σε εσάς.
12: Σε περίπτωση που το ξεχάσατε, πρέπει να φέρετε ένα δείγμα κοπράνων, εντάξει.
1: Δεν έχω κύριε, αυτό σας εξηγώ. Όταν κάνω τη θεραπεία δεν μένει κόπρανο για κόπρανο.
12: Ναι, σωστά. Όπως σας είπαμε, πρέπει να είναι σε καλά σφραγισμένο δοχείο και πρέπει να είναι κόπρανο από την ίδια μέρα. Δεν μπορεί να είναι από την προηγούμενη μέρα, θα το θυμάστε αυτό.
1: Έχετε αποφασίσει συγκεκριμένο σενάριο, ό,τι και να πω αυτό θα. Οπότε πάμε αυτή την αποτυχημένη φαρσούλα, λοιπόν, να δούμε που θα καταλήξει.
12: Τότε το σημειώνω.
1: Να το.
12: Μια στιγμή. Το επώνυμό σας είναι Γιώργος Μελά, σωστά?
1: Ο Τζένι Μπότσι. Τι έγινε, κοκομπλόκο τώρα?
12: Κοιτάξτε, κανείς δεν σας συμβούλεψε για την ανάλυση των ενζήμων στα κόπρανα.
1: Μα πολλοί με συμβούλεψαν.
13: Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις.
1: Αλλά διάβασα το ίντερνετ και το ChatGPT και ό,τι μου είπε.
12: Πρέπει να είναι λάθος μου. Ξεχάστε τι είπαμε, εντάξει.
1: Α, ούτε φινάλε δεν έχεις φτιάξει, μάλιστα.
12: Να είστε σίγουρος ότι μπορείτε να φοδεύετε όποια στιγμή θέλετε με ευχαρίστηση.
1: Τέλειωσε αυτό το βασανιστήριο. Τέλειωσε μάλλον.
14: Αποστολή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
14: Να σε ρωτήσω κάτι, αν άκουσα καλά. Αυτό το άριστο το μπουμπούκι προχτές είπε ότι κάνουν οι γυναίκες εξετάσεις στον αχίλιο της μήτρας. Εσείς το παίξατε, δεν ξέρω αν το άκουσες.
1: Το άκουσα, δεν το θυμάμαι αυτό που λες όμως.
14: Ναι, τέλος πάντων. Αυτό μου έκανε εντύπωση, ο αχίλιος της μήτρας.
10: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του αχίλιου της μήτρας, του αχίλιου της μήτρας.
14: Γιατί είναι και άριστος και τα ξέρει καλά, όπως το άλλο που έλεγε ότι η αδράνεια είναι δύναμη και τέτοια.
15: Έλα ρε φίλε Αποστολή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
15: Να σου πω, πρέπει να έχουμε υποχρέωση τώρα στους φασίστες, στον Άδωνη και τους άλλους?
1: Ναι, γιατί θα πεθαίνατε.
10: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
15: Θα πεθαίναμε.
1: Τι θα κάνατε?
15: Φασίστες.
1: Ήρθε ο Τσίπρας να σας σώσει? Όχι.
15: Τροπή μας ρε, να έχουμε υποχρέωση σε αυτά τα καθάρματα τα φασίστες.
1: Α, αυτά τα βλέπατε από πριν. Τώρα πάει. Τι να έχεις την υποχρέωση?
15: Πάει, ναι, ναι, κάτσε να σου πει μια καλημέρα η εγγονούλα μου η όμορφη. Έλα, πες.
16: Καλημέρα Αποστολή.
1: Καλημέρα όμορφη.
11: Ρε μωρό μου.
1: Τι θες, μωρή?
11: Ήθελα να σου πω, συγγνώμη αν ακούγεται έτσι η φωνή μου, αλλά είμαι άρρωστη με πυρετό.
1: Α.
11: Το, δηλαδή, άμα
1: περαστικά.
11: Κάπως και το παρεξήγησε. Αυτό είναι και.
1: Α, γι' αυτό έλεγε είσαι καυλωμένη και τέτοια από την αρρώστια έβγαινα.
11: Αυτό είναι άλλο, όχι. Αυτό προέκυψε από την κουβέντα. Αλλά αυτό ήθελα να σου πω και ανακάλυψα κιόλα ότι τα Golden Flu είναι φτιαγμένα για να πηγαίνει στη δουλειά άρρωστο. Να έχει 38 και να τα παίρνει και να πηγαίνει να κάνει βάρδια. Αυτό, γι' αυτό φτιάχτηκαν αυτά τα κολόχαπα. Σε αγαπώ πολύ, σε λατρεύω.
16: $80 το βαρέλι το πετρέλαιο σήμερα Δευτέρα.
1: $80 γλύψη πουλή, εγώ ξέρω.
16: 89 γλύψη πουλή. Άκου να δεις, αγόρι μου. Είτε συμφωνείτε με τον πόλεμο, είτε δεν συμφωνείτε, τον πληρώνετε. Και όσο καθυστερείτε, τον πληρώνετε ακόμα περισσότερο. Εντάξει. Ο καπιταλισμός έχει τον τρόπο, συμφωνείς, δεν συμφωνείς, τα αρχίδια του να στα παίρνει. Γι' αυτό μην κάθεστε και βγάζετε τσιτάτα και μαλακίες και ξέρω εγώ και από εδώ. Τον πληρώνετε καθημερινά, είτε θέλετε είτε δεν τον θέλετε. Οπότε ουσιαστικά τον επιχορηγείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ξυπνήστε. Γεια.
17: Μαλάκα, αυτή η ΣΥΡΙΖΑ ήταν που είπε για μένα τώρα.
1: Αποστόλη.
17: Λέγε, η ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
1: Όχι.
17: Μαλάκα, θλίψη μόνο. Τέλο πάντων, για αυτή την κοπέλα εγώ δεν θα βρίσω. Ξέρει, γιατί δεν μπορώ να βρίσω κοπέλα, δεν έχω βρει ποτέ.
1: Α, μωρέ, ψυχή νιώθω. Μου.
17: Ναι, ναι, άκου, μαλάκα. Θέλω να το βγάλει όμω. Μόνο θλίψη νιώθω που είναι γυναίκα. Φίλε, φαντάσου εγώ τρελαίνομαι και υπεραμείνω αυτά τα κορίτσια τα κακόμοιρα τόσα χρόνια που είναι στην πίπα και του γαμάνε και τα έχουν σαν σκυλιά. Και αυτή η γυναίκα, θλίψη νιώθω κοπέλα μου και εύχομαι να μην κάνει κορίτσια ποτέ. Αυτό. Δηλαδή να έχεις αγόρια, εντάξει. Αν έχεις κορίτσια, λυπάμαι, μην μοιάσουν σε σένα. Μόνο θλίψη νιώθω. Τόσο δεν βρίζω. Χαίστηκα τι λέει ο καθένας για μένα. Πάντως, κοπέλα μου, νιώθω πολύ θλίψη που είσαι γυναίκα. Ντροπή σου. Τώρα πρέπει να ντρέπεσαι. Και η μάνα σου, αν σ' ακούει, θα ντρέπεται κι αυτή. Και η κόρη σου, αν έχεις, και η αδερφή σου. Ντροπή σου μόνο.
1: Όχι, μάνες και αδερφές.
17: Σε γαμίσω αν δεν το βγάλεις, το λέω.
1: Δεν θα το βγάλω.
17: Γιατί έρχομαι από κάτω από το σταθμό, μήπως πάρω κανένα αεροδρόμιο προς την άλλη φορά.
1: Δεν θα το βγάλω για να έχει να λέει ότι όντως γαμιέσαι.
17: Μαλάκα, είμαι συγκρού αρχή. Σε περιμένω τώρα, δεν έχει τελειώσει ακόμα.
1: Ε, αγάπη μου, εσύ είσαι συγκρού πρωί βράδυ για γνωστούς λόγους. Άσε μας τώρα.
17: Το επάγγελμα δεν είναι κακό, δηλαδή τι ο καθένας τι κάνει, εσύ το κρίνεις.
1: Όχι, κρίνεις, δεν το κρίνω, το σημειώνω.
18: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ναι,
2: ναι, η ίδια.
1: Δεν το πιστεύω ότι σε βρήκα τόσο εύκολα. Πρέπει να πρώτη φορά, Απόστολε.
2: Καλέ, να το βλέπει. Να πάρετε θάρρος και οι υπόλοιποι. Η κοπέλα πήρε πρώτη φορά και με πέτυχε. Ορίστε, μη φοβάστε.
1: Υπέροχα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι είστε πραγματικά το happy place μου. Δεν σα ακούω τόσο πολύ, αλλά με ενημέρωσε μια φίλη ότι είσαι στο Spotify και σα ακούω μόλι χολά από τη δουλειά για να μου φεύγει όλη η ένταση και η κακομοιριά που έχω.
2: Στο Spotify είμαστε. Spotify με φαγητά, άσταυτα.
1: Α, συγγνώμη.
2: Κυλιόδουλα γουρούνια είμαστε.
1: Και θέλω να σου πω κάτι σχετικά με αυτό το ωραίο που είπε αυτή η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας για τον Τζάμπα.
3: Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει και όλοι θέλαμε τον Τζάμπα.
1: Το καλοκαίρι βρέθηκα σε μια παρέα δασκάλων και μια κοπέλα είχε μόλις διοριστεί. Και το κορίτσι έκλαιγε γιατί δεν ήταν χαρούμενη που θα πάει στην ΚΟΒ με 800 ευρώ. Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούσε και πώς ήθελε να το αποφύγει ή όχι, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Δεν χάρηκε καθόλου. Έκλαιγε για το ότι δεν ήξερε αν θα μπορέσει να αποδεχτεί τις θέσεις.
2: Ωραία πράγματα. Κατάσταση. Όμορφα και εκπαιδευτικά.
1: Ναι, αυτά. Πιο πολύ χάρηκα που σε πέτυχα και σε άκουσα.
4: Έλα.
2: Ο
4: Αποστόλης.
2: Ναι.
4: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
4: Τώρα σε έχω παρμένο. Ήρθα και σε χαμάρουσα την περασμένη Τετάρτη βασικά στο Σταυρό. Και γι' αυτό σε πήρα βασικά. Αλλά η επικαιρότητα λίγο μας τα άλλαξε
2: λίγο.
4: Ναι. Ήθελα να σε πάρω χαρούμενα για να σου πω ότι ήσουν καλός και περάσαμε όμορφα.
5: Έλα, τι κάνεις, κουβαναλόγος.
2: Έλα, κουβαναλόγια.
5: Πώς πάει?
2: Καλά.
5: Αλληλεγγύη στην Κούβα, μαθαίνουμε από το παράδειγμά τους και πάμε καλά.
6: Έλα, πάρε το χιονάκι με την πρώτη.
2: Ναι, τι θες?
6: Μπράβο, και όχι καιρό να πάρω τηλέφωνο. Α, πω ένα σύνθημα. Το Αιγαίο γέμισε με πτώματα παιδιών. Είναι και οι Έλληνες φωνιάρες των λαών. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας. Σαν τον Πλεύρη και τον Άδωνη και όλα τα σχήματα αυτά.
2: Αυτούς τους λες Έλληνες? Λογίζονται στους Έλληνες αυτοί?
6: Έλα, καλά. Λένε για τον εαυτό τους.
7: Είμαστε Έλληνες. Μπορούμε.
6: Άμα είναι αυτοί, προτιμώ να μην είμαι. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας.
8: Γεια σου, Απόστολε.
2: Γεια χαρά.
8: Θα ρωτήσω κάτι. Έκλαψε σήμερα ο Πλεύρης για αυτό που συνέβη με τους μετανάστες? Όπως είχε κλάψει ο Καραμανλής τότε με τα τέμπη.
9: Δεν δηλώνουμε τους ανθρώπους που χάθηκαν.
2: Έκλαψε τώρα, εντάξει. Αυτά δεν σπάραξε.
8: Α, δεν σπάραξε, εντάξει.
2: Όχι.
8: Απλά θέλω να σου πω αν έκλαψε.
2: Τόσο όσο.
8: Μήπως να κάνει τίποτα και αυτός από το Βέμπλιας όταν γινόταν, ξέρω εγώ, κάποια τραγωδία. Έκανε, ξέρω εγώ, τριήμερο εθνικό γλέντι. Θα κάνει κάτι και ο Πλεύρης, μωρέ.
2: Ναι, αλλά αν κάνει κάτι, μην τον προκαλείς γιατί θα κάνει τριήμερο εθνικό γλέντι.
10: Φύλαξε το σύνολο. Δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες, εάν δεν υπάρχουν νεκροί.
8: Εντάξει.
2: Οπότε θα ήθελα να μην προκαλούμε τέτοια.
8: Όχι, το παίρνω πίσω, εντάξει.
11: Κουνουμαλαρέ μου.
2: Αγάπη μου, αγαπημένη.
11: Ψυχή μου είσαι. Είσαι στην καρδιά μου.
2: Έχουμε να τα πούμε πάνω από χρόνο, ρε. Ο Κουνουμαλαράς από την Καλαμάτα είμαι. Τέτοιος μαλάκας είσαι.
12: Τι να κάνω, άλλαξα δουλειά. Έκλεισα το μαγαζί με τους υποστήρες που έχουμε βάλει για κυβέρνηση και...
2: Τι μαγαζί είχες?
12: Είχα ένα εκεί, υπολογιστές έφτιαχνα.
2: Και τώρα δεν τους φτιάχνεις?
12: Τώρα δεν τους φτιάχνω. Τώρα ανεβοκατεβαίνω Αθήνες και κάνω τον προγραμματιστή.
2: Εντάξει.
12: Κάτι γίνεται. Ναι. Όλα καλά?
2: Καλά, ναι, μια χαρά.
12: Σα συζητούσαμε να ξέρεις με καλή κουβέντα με το Λυρί του Κόκορα. Τη συνάντησα γιατί γνωριστήκαμε.
2: Α, είχαν έρθει στην παράσταση. Θα μου στείλουν λαμπάδα. Κάνουν τους νονούς τώρα.
13: Γεια σου Γιώργο Μαρίνο, μεγάλε καλλιτέχνη. Αντικατάστατος. Όμως εγώ σε θαυμάζω για κάτι άλλο. Τη δεκαετία του 70 που η Ελλάδα ήταν 300 χρόνια πίσω από τα κουνέλια, δεν κρύφτηκες αγόρι μου. Βγήκες μπροστά και είπες αυτό που ήθελες να πεις. Γι' αυτό εγώ σε θαυμάζω, γι' αυτό. Να σου πω κάτι ρε Αποστολή.
2: Έλα.
13: Είπε ο συνάδελφος ότι δεν θα του ανανεώσουν την ειδική κάρτα επειδή είχε κάτι επιταγές.
2: Μάλλον ναι, δεν θυμάμαι. Ναι,
13: μάλλον
2: μπορεί.
13: Ναι, χτες νομίζω το είπε. Λοιπόν, ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρεοκόπησαν τη χώρα το 2008 και περάσαμε 3 μνημόνια.
2: Ποιος και ο Κυρανάκης το 2008 πήγαινε σχολείο.
13: Δεν έχει σημασία, εγγράφτηκε σε αυτό το κόμμα. Οπότε παίρνει και το brand name που λέμε.
14: Και γι' αυτό δεσμεύομαι ότι θα δουλέψω μέρα και νύχτα.
15: Από φόρτος εργασίας.
13: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε από τον κύριο Καχανία κάτι εκατομμύριων.
2: Σας πω. Μα αν είναι δυνατόν κουβέντες που λέγονται τώρα.
13: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε 500 εκατομμύρια δεν θα δώσουν στο παλικάρι να βγάλει ένα μεροκάματο.
2: Ναι, αν ρωτάς κάτι, ναι, να τελειώνουμε. Ναι, δεν θα δώσουμε. Να ανοίξει ασφαλιστική εταιρεία, άμα θέλει να πάρει λεφτά, να ανοίξει αεροδρόμια, να ανοίξει τέτοια, άμα θέλει.
13: Όχι, ένας είχε
2: κάνει. Ή τράπεζα στο κάτω-κάτω, να φτιάξει μια δικιά του τράπεζα. Αυτή είναι η περίπτωση που θα πάρει λεφτά, άμα χρειαστεί.
16: Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αυτή η ομάδα αλητείας που θα κάνουν ένα συνέδριο, ποιο θα το πληρώσει?
2: Ποιο θα το πληρώσει? Αυτοί που πληρώνουν και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας.
16: Α, έχουν διακανονισμό?
2: Ναι, ναι, όπως και τότε με τη Siemens.
16: Εντάξει.
2: Είναι σε ρύθμιση.
16: Α, εντάξει, όλα είναι σε ρύθμιση. Σε πόσα χρόνια θα τα πληρώσουν, σε 100 χρόνια?
2: Τώρα, μείνετε ήσυχοι πάντως.
16: Α, με βάλουν και μένα σε αυτό το διακανονισμό, ρε Αποστόλη, δεν γίνεται? Να ενταχθώ κι εγώ.
2: Τι χρωστά κι εσύ?
16: Όχι, εγώ δεν χρωστάω, αλλά.
2: Πρέπει να χρωστά. Ξεκίνα να χρωστά και τα βλέπουμε μετά.
16: Εντάξει.
17: Έλα, Απόστολε.
2: Έλα.
17: Τέλος. Να σου πω λίγο. Καλά, πόσο δόλοι μπορεί να είναι αυτή η δεξή?
2: Πολλοί, αυτή είναι η δουλειά τους.
17: Αυτή είναι η δουλειά τους. Άκουγα την εκπομπή της Δευτέρας, τη δήλωση τώρα, που έλεγε ότι είμαστε όλοι Έλληνες.
18: Όποιος Έλληνας, σε όποιο κόμμα και να ανήκει σήμερα, και αν δεν τον πάει το Μητσοτάκι με σφαίρες, είναι περήφανος.
19: Ορκίζομαι ότι δεν θα ησυχάσω. Ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα.
17: Και στη συνέχεια πιο κάτω, εγώ νόμιζα ότι πάρει χαμπάρι το καμάρι μας, φίλοι, αλλά δεν το πρόσεξα όμως. Είπε στη συνέχεια.
2: Πες το ρε παιδάκι μου.
17: Είπε ότι είμαστε περήφανοι, λέει, όλοι, είτε είναι κομμουνιστές, λέει, είτε συνήκουν στην άκρη δεξιά. Ότι είμαστε όλοι περήφανοι αυτό. Δηλαδή, υποδόρια και υποκτώνια, τι υπονοείστε?
2: Τι υπονοείσαι?
17: Την θεωρία των δύο άκρων.
2: Να το.
17: Ναι, ακριβώς αυτό να πούμε. Θα το πάρει
2: χαμπάρι. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Πολύ καλά τα λες.
20: Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο.
21: Αποστολή.
2: Έλα.
21: Εσάς δεν σας κάλεσε ο Μαρινάκης στο συνέδριο?
2: Τίποτα. Εκεί που θα λέγανε αλήθειες, τίποτα.
22: Κυρίες και κύριοι, το Athens Αλήθεια Forum δεν είναι απλώς ένα διήμερο συνέδριο. Φιλοδοξεί να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο.
21: Τον οικονόμο πως δεν καλέσει, για τον Παυλόπουλο μου.
2: Δεν το ξέρεις. Να... Είναι πιθανό να του. Ναι, εδώ με ενημερώνουν από το κοντρόλο ότι τους καλέσανε. Γιατί?
21: Ναι, σωστό.
23: Αποστόλη.
2: Έλα.
23: Πρόλαβα.
2: Μπα.
23: Δεν πειράζει.
2: Τι να προλάβεις, μου, κακομοίρα, μετά από τόση ώρα. Τι να προλάβεις.
23: Θα έρθω ούτως ή άλλως μας εδώ.
24: Αποστόλη μου.
2: Έλα μου.
24: Θέλω να σου πω μια αλήθεια.
2: Όπα, δεν είμαι έτοιμος. Να πάω στο συνέδριο του Μαρινάκη, αυτό που έχει πολλές αλήθειες.
22: Θέλουμε να γίνει ο ετήσιος θεσμικός διάλογος για την προστασία της αλήθειας και τη θωράκιση της ελευθερίας του τύπου.
24: Που μπορείς να τη διασταυρώσεις αν το ψάξεις. Όσον αφορά το 17 Νοέμβρη, κάτι που δεν είπανε κανείς ο Παπαγελάτου του Χρυσοχοίδη στο ντοκιμαντέρ. Η 17 Νοέμβρη εξαρθρώθηκε χάρη σε μία λιμενικό. Εκείνο το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι, στο τμήμα του Αργοσαρονικού, όταν έσκασε η βόμβα, αυτή η κοπέλα, Κατέρινα τη λένε, δεν θα σου πω το επίθετο, που βραβεύτηκε και από τον αρχηγό, λειτουργήσε τόσο άμεσα, κάλεσε το στενοφόρο τόσο γρήγορα, άνοιξε την πύλη που ήταν κλειστή, τον πήρανε, δεν μπόρεσαν να τον φυγαδεύσουν. Ναι, όλο αυτό ξεκίνησε από εκείνη, χάρη σε εκείνη.
2: Ο Χρυσοχοίδης ήταν εντυμένος.
25: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
26: Μπράβο!
24: Πραγματικά είναι εξαιρετική επαγγελματία με ήθος. Πραγματικά λειτουργήσε τόσο γρήγορα. Κάλεσε αμέσως τον στενοφόρο. Τέλος πάντων, απλά ήθελα να σου το πω.
2: Εσύ τσινιάζει μου, τροχονόμο, σε βάλαμε. Τι ζώτα.
24: Θέλω να σου πω κάτι άλλο. Γιατί κατηγόρησε τη Λάρισα?
2: Εγώ κατηγόρησα τη Λάρισα.
24: Είπε τι χειρότερο να πάθει Λάρισα.
2: Έχει χειρότερο να πάθει Λάρισα.
24: Να σου πω, δεν πέρασε καλά στη Λάρισα?
2: Πολύ καλά πέρασα.
24: Εγώ άλλα έμαθα.
2: Τι έμαθε, όπα.
24: Ότι πέρασε καλά, σε περιποιηθήκανε.
2: Δεν μ' αρέσουν οι πληροφορίε που έχει. Ναι, με περιποιηθήκανε. Δεν θέλω να επεκταθώ.
24: Είμαστε φιλόξενες.
2: Είστε. Οι πιο φιλόξενες, το παραδέχομαι.
24: Γι' αυτό να με καλέσει για τη Λάρισα.
2: Όπα, όπα. Αυτό αφορά τις Λαρισαίες όμως, όχι τη Λάρισα. Η Λάρισα είναι αυτό που είναι, ξέρουμε.
24: Γιατί δεν είναι ωραία πολύ Λάρισα?
2: Αν είναι. Ευρωπαίοι θέλουν να μεταναστεύσουν, να έρθουν να μείνουν στη Λάρισα. Σου λέει, α, μια βραβεία εκεί, πολύ είναι όμορφη. Πολύ.
24: Αφού ποιος πάει, περνάει καλά.
2: Άλλο αυτό. Τώρα μιλάμε με είναι ωραία.
27: Αποστόλη.
2: Έλα.
27: Ρίς, ευτυχής που σε ακούω.
2: Τι λες?
27: Εννοώ προσκλησή.
2: Όχι.
27: Όχι. Μωρό μου, και πίσω από τον τοίχο να σ' ακούω. Πεθαίνω στο γέλιο. Δεν με βλέπεις. Ακούς το γέλιο μου.
2: Πίσω από τον τοίχο είμαι καλύτερος.
28: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

Όλα στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, πολύ νωρίς το πρωί, ένα διαφορετικό ταξίδι στην ελληνική Ήπεθρο για πράγματα που νομίζουμε ότι τα έχουμε ξεχάσει, είναι αυτά όμως που μας χαρακτηρίζουν ακόμη.

Νικόλα στο Στόχαστρο, κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα ξυπνάμε μνήμες, γιατί πράγματα όπως η φύση, το κυνήγι, η σκοποβολή και τα όπλα αποτελούν μέρος της παράδοσής μας.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνετε, ξημερώνει Κυριακή, η ωραιότερη μέρα της εβδομάδας. Αυτό δεν το συζητάμε, δεν το διαπραγματευόμαστε ούτε με τον εργοδότη μας, γιατί η Κυριακή ανήκει στον εργαζόμενο, ανήκει στο λαό, ανήκει σε όλους, ανήκει στο συνταξιούχο, στο μαθητή και σε οποιονδήποτε μπορεί να χαρεί αυτήν την ευλογημένη ημέρα. Ανήκει και σε αυτούς που πιστεύουν πραγματικά, άλλωστε σήμερα είναι η γιορτή του Οσίου Παϊσίου. Σήμερα, σίγουρα στην λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, θα γίνει μια μικρή συγκέντρωση, θα γίνει, δεν θα είναι απλά εορτασμός, θα είναι σαν να έχει συγκεντρωθεί είτε μέλη του ΠΑΟΚ, είτε κάποιο κόμμα από τα αυτά που μας κυβερνούν σε αυτή τη χώρα και έχουν κάνει κάποια εκδήλωση από το πλήθος που θα πάει σήμερα να τιμήσει αυτόν τον νέο Άγιο, γιατί Άγιος είναι ουσιαστικά, που έχει δώσει το δικό του στίγμα στη χώρα μας. Άλλωστε μας ακούτε και στη Θεσσαλονίκη 107,7 Status FM, Παραπολιτικά 90,1, και εμείς βρισκόμαστε εδώ όχι απλά να δώσουμε μαθήματα οπλογνωσίας όπως συνηθίζουμε στις τελευταίες Κυριακές, αλλά να σας προτρέψουμε να δώσετε 2 ευρώ. Προσέξτε, θα δώσετε 2 ευρώ αν πάρετε καφέ, και κανονικό, όχι τον καπουτσίνο που λέμε. Αν πάρετε καφέ θα δώσετε 2,30. Θα δώσετε λοιπόν 2 ευρώ. Θα πάνε να πάρετε τα Παραπολιτικά στο περίπτερο, την πλέον έγκυρη εφημερίδα του Σαββατοκύριακο με πλούσια ύλη. Και τι σας έχουμε μέσα? 120 σελίδες ηλουστρασιών που λέγαμε παλιά, αφιερωμένες όλες στα όπλα. Το περιοδικό Οπλογνωσία, το ετήσιο περιοδικό Οπλογνωσία, βρίσκεται στα περίπτερα από εχθές. Θα το βρείτε και σήμερα. Ζητήστε το στον περίπτερά σας ή στο ψιλικατζίδικο της γειτονιάς σας, το έχουν σίγουρα, και πάρτε το, γιατί θα διαβάσετε πράγματα και θάματα τα οποία, μην κρυβόμαστε, στην τιμή αυτή δεν υπήρχε περίπτωση κάποτε να βρείτε τέτοιο περιοδικό. Θα πάρετε μέρος στις κληρώσεις. Και κληρώσεις, προσέξτε, με πλούσια δώρα, έχει τίποτα της πλάκας. 2.830 ευρώ κάνει το Μπενέλη, το Ραφαέλο, το Σίλβερ, με κάνει AI, το οποίο κληρώνουμε. Έχουμε και πιστόλι για όσους έχουν την δυνατότητα να εκδώσουν άδεια, δηλαδή είναι αστυνομικοί ή είναι ήδη σκοπευτές σε κάποιο σκοπευτικό όμιλο και έχουν συμπληρώσει τους αγώνες τους. Έχουμε και πιστόλι, τι άλλο θα έχουμε, σεζέ. Οι Τσέχοι κάναν τη διαφορά τα τελευταία χρόνια φτιάχνοντας ένα από τα καλύτερα πιστόλια που κυκλοφορούν στην αγορά, γι' αυτό και είναι πρώτος σε πωλήσεις στην χώρα μας. Και βέβαια τους ταχογράφους, τις καταπληκτικές αυτές συσκευές που έχει βγάλει η Garmin, με τις οποίες τις παίρνετε και μετράτε την ταχύτητα των βολών σας, την ταχύτητα των φυσικίων ή των σφαιρών που χρησιμοποιείτε, και μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να βελτιώσετε τόσο τις σκοπευτικές σας ικανότητες όσο και την αποτελεσματικότητα της βολής σας. Όλα αυτά που θα τα βρείτε στον ετήσιο οδηγό Οπλογνωσία. Έχει άρθρα για το στρατό, την αστυνομία, την αγωνιστική σκοποβολή, την ψυχαγωγική σκοποβολή. Προσέξτε, παίρνετε ένα αεροβολάκι, παίρνετε και ένα μεταλλικό παπάκι. Την αστυνομία, την αγωνιστική σκοποβολή, την ψυχαγωγική σκοποβολή. Προσέξτε, παίρνετε ένα αεροβολάκι, παίρνετε και ένα μεταλλικό.

μαζί με την εφημερίδα, πάτε στο περίπτερο και δίνετε 2 ευρώ. 2 ευρώ είναι 4 νεράκια. Σας το κάνω για να καταλάβετε πόσο φθηνό είναι. Είναι μισό πακέτο τσιγάρα, δεν είναι ολόκληρο. Μισό και λίγο λιγότερο. Και είναι λιγότερο και από όσο κοστίζει ένας καφές. Οπότε δεν έχετε καμία δικαιολογία. Πηγαίνετε στο περίπτερο και αποκτήστε γνώσεις, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί σε πάρα πολλές εκπομπές από αυτήν εδώ τη συχνότητα και όχι μόνο, η γνώση περί όπλων προσφέρει στην κοινωνία, στην οικονομία, όπως θα ακούτε, στην οικονομία, στη βιομηχανία, ασύλληπτα ωφέλη. Μπορούμε να μιλάμε για ώρες. Λίγα θα πούμε όμως. Φτιάξτε καφέ και ακούστε μας, γιατί αξίζει τον κόπο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Κυριακή. Εμείς είμαστε εδώ μαζί σας, συντροφιά, για να περάσουμε με μαθήματα οπλογνωσίας, με το γενικό αυτό όρο, αυτό το περίεργο πρωινό, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι ήμασταν τυχεροί τόσο καιρό. Έχει ζέστη τα μεσημέρια, αλλά όπως μας λένε οι συνεργάτες μας και ανταποκριτές από το κυνήγι από όλη την Ελλάδα, το μεσημέρι έχουν βροχή και χαλάζει. Και δεν έχει ένα μέρος μόνο. Έχει Τρίπολη, έχει Μεγαλόπολη, έχει Ναύπακτος ή το Αγρίνιο,

0: έχουν τα Γιάννηνα, έχει Καστοριά. Δηλαδή δεν γίνεται να έχουμε, να είμαστε μεσούσεις στις θερινής περίοδου, να έχουμε Ιούλιο, να έχουμε φτάσει τους 35, 36, 37 βαθμούς και ξαφνικά να πέφτει και λίγο χαλάζι σε διάφορες ορεινές ή ημιορεινές περιοχές. Αυτό θέλει μεγάλη συζήτηση. Εμείς τα δικά μας λοιπόν είπαμε, πάτε στο περίπτερο, δίνετε 2 ευρώ, το μυθικό αυτό ποσό, εντάξει, ένα καταπληκτικό ποσό, το λέω γιατί είναι αστείο, παίρνετε την εφημερίδα, την πιο έγκριτη εφημερίδα του Σαββατοκύριακου, τα παραπολιτικά, με δεν ξέρω εγώ πόσες σελίδες και πόσα ένθετα μέσα, και σας δίνουνε και το περιοδικό Οπλογνωσία με 120 σελίδες. Αν το έχετε ξαναδεί αυτό, πείτε το σε μένα να το μάθω, γιατί εγώ νομίζω ότι δεν γίνεται αυτό. Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είναι και ο Νικήτας ο Κυπρίδωμος. Ο Νικήτας ο Κυπρίδωμος είναι αυτός που ξεκίνησε, προσπάθησε να ξεκινήσει, να εμβαθύνει στην Ελλάδα τον όρο Οπλογνωσία. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει το οπλογνωσία.com στα λατινικά, το πιο έγκυρο site για θέματα όπλων στη χώρα μας και όχι μόνο. Ο Νικήτας έχει και διεθνή καριέρα. Και προσπάθησε τόσα χρόνια με την αρθρογραφία του να εξηγήσει πόσο σημαντικό θα ήταν για αυτήν εδώ τη χώρα αν υπήρχε κυριολεκτικά οπλογνωσία, αν υπήρχε πρακτική μόρφωση, όπως είπε και σε προηγούμενη εκπομπή, όπως κάνουν οι Βρετανοί, οι οποίοι ακόμη και στο δημοτικό σχολείο έχουν μαθήματα χειροπρακτικά, να το πούμε έτσι, για να βοηθήσουν τα παιδιά να έχουν και άλλες, να συλλάβουν μάλλον και άλλες ιδέες για την ίδια τους τη ζωή. Έτσι δεν είναι, Νικήτα?
1: Ακριβώς.
0: Τι μαθήματα είχαμε πει ότι έχουν στην Αγγλία, για να τα ξαναπούμε, γιατί πρέπει να τα ακούνε αυτά οι
1: ακροατές. Και μεταλλοτεχνία, και πάνω σε αυτά συμβαδίζει μαζί τους, διότι συνδέονται αυτά, και τεχνική σχεδίαση. Αυτά είναι υποχρεωτικά. Δεν μπορείς να μην τα κάνεις. Δηλαδή αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ πρακτικού και κλασικού που υπήρχε, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εκεί δεν υπάρχει. Δεν σου επιτρέπουν τέτοιου είδους πολυτέλειες. Μέχρι τη στιγμή που θα επιλέξεις μαθήματα δέσμης, δηλαδή αυτό γίνεται στα 16 σου. Μέχρι τα 16 σου, θες δεν θες, θα κάνεις και τα τεχνικά μαθήματα.
0: Να λοιπόν, να ένας τρόπος να μπορέσει να αποκτήσεις μαθητές με διαφορετική προσέγγιση της ζωής και της μόρφωσης και
1: όχι μόνο μαθητές, εγώ νομίζω ότι αποκτάς και καταναλωτές, οι οποίοι έχουν ένα ελάχιστο επίπεδο τεχνικών γνώσεων και δεν μπορείς να τους κοροϊδέψεις όπως θέλεις.
0: Δεν θα παίρνουν αμάσιτα ό,τι τους πουλάνε οι εταιρείες και τα καταστήματα.
1: Ακριβώς. Όταν δει μία κακοτεχνία την καταλαβαίνει, γιατί την έμαθε στο σχολείο. Ξέρει ο Μεντεσές πώς πρέπει να βιδωθεί πάνω σε ένα ξύλινο αντικείμενο.
0: Νικήτα, λέω ένα παράδειγμα. Πολύ σωστά. Νικήτα, στο τεύχος που βγάζουμε τώρα και είναι στα περίπτερα, το οπλογνωσία, που είναι, μην κρυβόμαστε, εσύ είσαι ο πατέρας όλης αυτής της σύλληψης, γιατί περί σύλληψης πρόκειται στην Ελλάδα να αποκτηθεί μια γνώση περί όπλων. Είχα μια συνομιλία με τον ένα από τους δύο ικανούς κατασκευαστές αντιντρών φυσικίων στην Ελλάδα και συζητούσαμε αυτό που λέμε πάντα, ότι στην Ελλάδα και στην Κύπρο, επειδή κυνηγάμε πουλιά, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι έτοιμοι χειριστές αντιντρών συστημάτων, ακόμη και με το λιόκαν όπλο που έχουν στο σπίτι τους, κάποιο πλεονέκτημα που δεν το έχουν τα άλλα κράτη. Αυτό πώς θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε σε μια χώρα που ακόμη και το σκοπευτήριο το θεωρεί κακό, να το πω έτσι, γιατί αν μιλήσεις με κάποιον από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις θα σου πει όχι, εγώ δεν θέλω να δημιουργούνται σκοπευτήρια. Δεν μπορεί να σου εξηγήσει το λόγο. Θα σου πει ότι πάνε οι τρομοκράτες και εκπαιδεύονται.
1: Θα διαβάσουν το βιβλίο του τρομοκράτη, του αρχιτρομοκράτη, ο οποίος τους λέει πώς εκπαιδευόντουσαν. Και τόσο, η λέξη σκοπευτήριο δεν υπάρχει πουθενά.
0: Έτσι.
1: Σε ανοιχτούς αγρούς πήγαιναν και εκπαιδευόντουσαν. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι πώς θα επιβληθείς στους τεχνοφοβικούς. Είναι αυτός που έχει το πολιτικό πρόσταγμα, δηλαδή ο Πρωθυπουργός, θα τους κάτσει κάτω και τους πει: παιδιά, βγάλτε το σκασμό, διότι εδώ θα κάνουμε τα εξής 5 πράγματα τα οποία πρέπει να τα κάνουμε. Συγγνώμη που εκφράζουμε με αυτόν τον τρόπο, αλλά κάποια στιγμή πρέπει κάποιος να το πει. Δεν μπορεί να αφήνεις άτομα τα οποία δεν έχουν ιδέα με το τι ασχολούνται να νομοθετούν δια της πλαγίας, διότι οι νομοθέτες μας έχουν παραιτηθεί από αυτό το ρόλο. Τον αναθέτουν υποτίθεται στους τεχνοκράτες. Οι τεχνοκράτες είναι άτομα που δεν ξέρουν γρή από το συγκεκριμένο θέμα.
0: Αυτοί οι λεγόμενοι σύμβουλοι, εταιρείες συμβούλων που είναι παντού πλέον στην Ελλάδα.
1: Δεν είναι μόνο εταιρείες, ναι. Είναι και υπηρεσιακοί παράγοντες. Αναλαμβάνουν ένα θέμα για το οποίο δεν ξέρουν τίποτε.
0: Είναι τρομακτικό. Είναι τρομακτικό ότι αυτοί οι άνθρωποι καθορίζουν το μέλλον της χώρας, γιατί μην κρυβόμαστε, όλα αυτά που βλέπουμε τριγύρω μας, έγινε και προχθές η σύσκεψη του ΝΑΤΟ. Εκείνο που διαπίστωσες για άλλη μια φορά είναι ότι δεν έχει τελειώσει αυτό που λέμε πόλεμος και συνεχίζει να πλανάτε πάνω το κεφάλι μας, έτσι δεν είναι?
1: Είναι τόσο παλιά η ρήση, η ρωμαϊκή ρήση, ότι αν θέλεις ειρήνη προετοιμάζεσαι για πόλεμο, που νομίζω ότι είναι πλέον είναι περιττό να το συζητάμε. Αυτός που δεν είναι έτοιμος να προστατεύσει τον εαυτό του, αυτός θα χτυπηθεί πρώτος, σε οτιδήποτε δηλαδή συμβεί. Δεν είναι υπόθεση κλίμακας μόνο σε εθνικό επίπεδο και ακόμα και σε, λυπάμαι που το λέω δηλαδή, και σε ατομικό επίπεδο. Προκαλείς κάποιον ο οποίος είναι ολομής? Όχι. Δεν είναι ανάγκη να κάνει κάτι αυτός ο άνθρωπος. Απλά το γεγονός ότι έχει δύναμη που είναι φανερή αποθεί τους άλλους από το να τον προκαλούν και να τον απειλούν. Πολύ απλά πράγματα αυτά.
0: Νικήτα, θεωρείς ότι η ύπαρξη σκοπευτηρίων με πιο απλές διαδικασίες, με πιο πρακτικές λύσεις, δηλαδή να μπορεί ο άλλος σε ένα παλιό εργοστάσιο ή στο υπόγειο ενός σχολείου, όπως κάνει η Φιλανδία και η Πολωνία, να φτιάξει σκοπευτήριο αεροβόλων, 10 μέτρα χρειάζεσαι, και ένα τοίχο για να καταλήγουν τα πολύ αθώα βληματάκια που έχουν τα αεροβόλα, θα μας είχε αλλάξει και την ιδιοσυγκρασία ως λαός?
1: Πρώτα απ' όλα η σκοποβολή σε κάνει, σου δίνει αυξημένη δυνατότητα συγκέντρωσης σε οτιδήποτε κάνεις. Επειδή μαθαίνεις να συγκεντρώνεσαι κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης της σκοποβολή, αυτή η δυνατότητα μεταφέρεται και σε άλλες δραστηριότητες, μία από τις οποίες είναι η οδήγηση. Και μπαίνουμε στο πρώτο θετικό αποτέλεσμα για τη γενικότερη κοινωνική μας ζωή. Το γεγονός ότι κάποιος καταλαβαίνει τι σημαίνει συγκέντρωση, δεν του είναι πλέον μια αφηρημένη έννοια, αυτό το σύγκεντρό σου, το βιώνει, το βλέπει και καταλαβαίνει ότι όταν συγκεντρώνεται έχει θετικά αποτελέσματα. Καταλαβαίνει λοιπόν τι είναι η συγκέντρωση, την μεταφέρει αυτή τη δυνατότητα στην οδήγηση.
0: Οπότε
1: ένα φοβερά ωφέλιμο.
0: Έχεις λιγότερα ατυχήματα, να το πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Σε μια χώρα που χάνει νέους ανθρώπους κάθε μέρα, πρόσεξε. Εμείς χάνουμε νέους ανθρώπους. Πρέπει να είμαστε οι μόνοι στον πλανήτη που γίνεται αυτό το πράγμα. Χάνουμε τόσα νέα παιδιά κάθε μέρα από τα τροχαία. Βέβαια, έχουμε πολλές μοτοσυκλέτες, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία.
1: Αλλά όταν μιλάς για τέτοια πράγματα στον τεχνοφοβικό, αυτός δεν μπορεί να συλλάβει πώς είναι δυνατόν μέσα από τη σκοποβολή να αποκτάς δυνατότητα συγκέντρωσης. Δεν το έχει κάνει ποτέ του. Δεν θέλει να το κάνει. Διότι δεν πιστεύει στην αριστοτελική αρχή ότι με το δια του πειράματος βρίσκεις το αποτέλεσμα. Αυτός πιστεύει στην θεωρία.
0: Και δεν θέλει και για δικούς του λόγους να το αποδεχτεί, να το πούμε αυτό, εντάξει, δεν του αρέσει σαν ιδέα.
1: Ενδεχομένως γι' αυτό, αλλά οι περισσότεροι από όσους βλέπω σε αυτούς τους ρόλους, σε αυτές τις θέσεις, είναι άνθρωποι οι οποίοι αρκούνται στη θεωρία. Όπως είχε πει κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, που είχε πει ότι εγώ, λέει, κάθομαι στην πολυθρόνα μου και στοχάζομαι. Και αν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τους στοχασμούς μου, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Λοιπόν, είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει εδώ.
0: Αν δεν μας βολεύει σύμφωνα με το σκεπτικό μας, δεν το απορρίπτουμε. Αυτό.
1: Όχι μόνο το απορρίπτουμε, αρνούμαστε ότι είναι έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Νικήτα, κάνουμε μια μικρή απαραίτητη διακοπή και θα συνεχίσουμε, γιατί για άλλη μια φορά αποδεικνύουμε σήμερα, αποδεικνύεις εσύ με τη δική σου βοήθεια, ότι η οπλογνωσία μπορεί να προσφέρει πολύ θετικές επιδράσεις και επιρροές σε άλλα κομμάτια της κοινωνίας. Που αυτό είναι και το σημαντικότερο από όλα. Σε λίγο όμως ξανά μαζί.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Κυριακή βρισκόμαστε εδώ μαζί σας στην Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία ολόκληρη. Μας ακούτε από το Status FM 107,7. Στην υπόλοιπη χώρα, Παραπολιτικά FM 90,1. Εννοείται στο διαδίκτυο μας βρίσκεται στο Παραπολιτικά FM αλλά και σε κάποια site που έχουν δημιουργηθεί και παίζουν τα ραδιοφωνικά προγράμματα και σε όλους τους σταθμούς. Είναι πάρα πολλοί σταθμοί. Έχουμε βάλει ολόκληρο χάρτη στο κυνήγι και σκοποβολή. Πάρα πολλοί σταθμοί που αναμεταδίδουν την εκπομπή σε ολόκληρη την Ελλάδα. Εδώ θέλαμε να πούμε ότι από εσάς θέλουμε σήμερα, μόλις ξημερώσει, έχει ξημερώσει, άλλαξαν οι μέρες, αλλά μόλις μπει καλά η μέρα και ανοίξουν ακόμη και οι πιναράδες, περιπτεράδες της γειτονιάς σας, να πάτε να πάρετε στο περίπτερο ένα περιοδικό 120 σελίδων. Έγχρωμα εννοείται όλα, ηλουστρασιών που λέγαμε παλιά για να εντυπωσιάσουμε τους αναγνώστες και να δώσετε 2 ευρώ. Όλα αυτά τα πάρετε μαζί 2 ευρώ. Με 2 ευρώ θα πάρετε περιοδικό, εφημερίδα, τα ένθετα, τα άλλα της εφημερίδας και θα πάρετε μέρος και σκληρώσεις. Γιατί δώρα αξίας 5.000 ευρώ που έχουμε πάλι φέτος στις σκληρώσεις δεν νομίζω να δίνει κανένας τόσο εύκολα. Εδώ να πούμε ότι συνεχίζουμε την προσπάθειά μας να συνδέσουμε αυτό που οι τεχνοφοβικοί, όπως λέει ο Νικήτας, αλλά και οι συμβουλάτορες της ελληνικής, πώς να το πούμε, της ελληνικής πραγματικότητας, γιατί αυτοί κάνουν κουμάντο στα υπουργεία και όχι μόνο, προσπαθούν να ή να αγνοήσουν ή να κάνουν δεν το βλέπουν. Ποιο είναι αυτό? Η ανάπτυξη πραγμάτων όπως είναι κατασκευή όπλων, κατασκευή φυσικείων, η δημιουργία σκοπευτηρίων, η αγωνιστική σκοποβολή που κάτι σώσαμε χάρη στην Κορακάκη και να είναι καλά το κορίτσι, η ψυχαγωγική σκοποβολή που ο Νικήτας, ο Κυπρίδιος, με την αλλιά της τηλεφωνικής γραμμής, έχει αφιερώσει πολλές εργατόρες και πολλά άρθρα και γενικά να δώσουμε μια άλλη διάσταση στην πραγματικότητα μιας χώρας που όπως η Φιλανδία, η Πολωνία, η Τσεχία, η Ρουμανία εσχάτως, αλλά και πολλές άλλες, η Ταϊβάν, οι οποίες αντιμετωπίζουν γείτονες με υπεροπλία και πληθυσμιακή και τεχνολογική, θα έπρεπε να σκέπτονταν. Νικήτα, πες μας για την ψυχαγωγική σκοποβολή, να ξεκινήσουμε από το πιο αθώο. Τι σημαίνει ψυχαγωγούμε με τη σκοποβολή?
1: Βασικά σημαίνει πειραματίζομαι. Εντάξει. Δηλαδή έχουμε την επίσημη σκοποβολή που είναι πλέον οργανωμένο άθλημα με κανόνες, πολύ αυστηρούς κανόνες.
0: Κρατική ομοσπονδία και όλα τα υπόλοιπα.
1: Και όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή και σε διοικητικό επίπεδο αλλά και σε πρακτικό επίπεδο της καθεαυτής πράξης της σκόπευσης. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, εάν φέρεις τον πρωτάρι αμέσως σε ένα ολυμπιακού τύπου άθλημα, διότι να θα συμβούνε σε μια μικρή μειοψηφία, ναι, θα έχει απήχηση και θα μπουν σε αυτό το άθλημα. Η μέγιστη πλειοψηφία των ανθρώπων θα το βρει αφόρητα πληκτικό και δεν θα το ξανακάνει. Λοιπόν, η ψυχαγωγική σκοποβολή είναι μεν σκοποβολή, αλλά βγαίνει από αυτά τα πολύ αυστηρά αθλητικά όρια και κανόνες και επιτρέπει στον άλλον να διασκεδάσει σκοπεύοντας. Διότι δεν είναι χαλαρώνεις τους κανόνες ασφαλείας, σαφώς όχι. Αλλά π.χ. αντί για ένα μικρό κύκλο, μαύρο κύκλο, που έχει το μέγεθος ενός λεπτού του ευρώ, να του λες αυτό το πράγμα πρέπει να το χτυπήσεις 60 φορές, 60 συνεχόμενες φορές τα 10 μέτρα, αμέσως του βάζεις ένα εμπόδιο το οποίο αμέσως ο άνθρωπος λέει είναι ανυπέρβλητο, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Αν του πεις χτύπα ένα τενεκάκι αναψυκτικού στα 10 μέτρα, αλλάζει το σκηνικό αμέσως. Και μετά από πολλές φορές θα καταλάβει ο άνθρωπος ότι μπορεί να βελτιωθεί και να αρχίσει να έχει βλέψεις πάνω στο κυκλάκι του ενός λεπτού στα 10 μέτρα.
0: Και στα παιδιά θα λειτουργήσει αυτοθετικά?
1: Στα παιδιά λειτουργεί και το έχω δει και ειδικά με εντυπωσίασα πόσο γρήγορα τα κορίτσια μαθαίνουν σκοποβολή. Διότι το κορίτσι δεν έχει το θέμα της μαγιάς του όπλου.
0: Ναι,
1: το κορίτσι
0: μαγιά,
1: απλά το βλέπει ως ένα ένα σύνεργο, ένα μέσο το οποίο μαθαίνεται και το μαθαίνει χωρίς να την παρεμποδίζουν τα κόμπλεξ της αρωνοπότητας ότι πρέπει να ξέρει από όπλα κτλ. Δηλαδή είχα δίπλα μου στην Κεσαριανή όταν λειτουργούσε το σκοπευτήριο αεροβόλου εκεί, είχα κορίτσια 10, 11, 12 χρονών οι οποίες είχαν μάθει πολύ γρήγορα να ρίχνουν και έριχναν πολύ καλά.
0: Άλλη μια λεπτομέρεια που δεν είχαμε συζητήσει. Είναι φοβερό ότι συνέχεια μέσα από τα όπλα και τη σκοποβολή μαθαίνεις πράγματα τα οποία δεν το πιστεύεις ότι υπάρχουν.
1: Και όμως ναι, αυτό και να το πούμε και από τη φεμινιστική πλευρά, ότι δίνοντας αυτή την ευκαιρία σε κορίτσια αυτής της ηλικίας, τα ενδυναμώνεις, τα βγάζεις από τα πεπατημένα πρότυπα του τι σημαίνει να είσαι κορίτσι.
0: Διώχνουν κάποιους φόβους τους.
1: Και διώχνουν φόβους τους και τους πραγματικά τα ενδυναμώνουν. Τους δίνουν δηλαδή την γνώση, την άμεση, τη σωματική γνώση ότι ξέρεις όταν βάλεις τα δυνατά σου και όταν μάθεις τις σωστές τεχνικές μπορείς να το κάνεις και μπορείς να το κάνεις και πολύ καλά.
0: Νικήτα, είναι αλήθεια ότι στην Αμερική, ειδικά για το αγόρισμα του πύληνου, τον πύληνο πιάτων, του πύληνου στόχου, συνταγογραφείται από τους ψυχολόγους και τους ψυχιάτρους?
1: Πολύ συχνά, ναι.
0: Αυτό όμως γιατί στην Ελλάδα δεν μπορώ να το κατανοήσω?
1: Διότι είναι πάλι, πέφτουμε στο θέμα της φοβίας των τεχνικών μέσων εδώ.
0: Να το.
1: Κανείς δεν πρόκειται να δεχτεί ότι η σκοποβολή σε χαλαρώνει.
0: Γιατί δεν την ξέρει, γιατί την φοβάται, γιατί την απεχθάνεται. Ναι.
1: Και δεν έχει πάει ποτέ του σε ένα σκοπευτήριο να δει τι ακριβώς γίνεται. Έχει όμως άποψη.
0: Όπως σε όλα σε αυτή τη χώρα.
1: Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε. Εννοείται ότι το τεύχος που σήμερα κυκλοφορεί έχει τη δική σου πινελιά. Και να ξέρουν οι αναγνώστες μας ότι. Συγγνώμη, οι ακροατές μας, αναγνώστες για την οπλογνωσία, τον κατάλογο, ακροατές για την εκπομπή, ότι έχεις ακόμη πολλά πράγματα να τους πεις. Σε ευχαριστούμε, Νικήτα, για όλα.
1: Καλημέρα.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Είμαστε εδώ μαζί σας, Κυριακή, και είναι μια διαφορετική Κυριακή αυτή, όπως και η χθεσινή ημέρα, γιατί στα περίπτερα θα βρείτε 120 σελίδες γνώση για όπλα δωρεάν, γιατί δωρεάν είναι, μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά, την πιο έγκριτη και έγκυρη εφημερίδα του Σαββατοκύριακου, με τα πλούσια ένθετά της. Θα πάρετε και ένα περιοδικό σε πολυτελή έκδοση. Είπαμε, ηλουστρασιόν τα λέγαμε παλιά. Λοιπόν, θα πάρετε και το περιοδικό σας. Θα πάρετε μέρος στις κληρώσεις. Φανταστείτε ότι κληρώνουμε μια καραμπίνα των 3.000 σχεδόν ευρώ, ένα το πιο ευπόλυτο πιστόλι της ελληνικής αγοράς, το ΣΕΖΕ, το P10, την τσέχικη αυτή εκδοχή του τι σημαίνει πιστόλι σήμερα, γι' αυτό και είναι πρώτο σε πωλήσεις, αξίας 800 ευρώ, και τους ταχογράφους που έβγαλε η Garmin. Η Garmin δεν μετράει όπως κάνανε παλιά οι Αμερικάνοι, βάζοντας δύο σύρματα, το πόσο τρέχει το βλήμα σου ή του φεκιά σου, το βέλος σου, οτιδήποτε θες να μετρήσεις, το αεροβόλιο σου. Έχει, λειτουργεί ως ραντάρ, καταγράφει όλο το χώρο και μετράει πόσο χρόνο έκανε το βλήμα σου να διασχίσει αυτό το χώρο. Ένα εκπληκτικό σύστημα το οποίο θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το κατάλληλο φυσίγγι, ειδικά για τους γουρνοκυνηγούς, για την καραμπίνα τους ή για όσους είναι πιο μερακλείδες, για το σούπερ ποζέ τους, το εξειδικευμένο για το κυνήγι του αγριόχειρου. Επειδή λοιπόν βάλαμε και τους αγριόχειρους στη συζήτηση, δεν γίνεται να λείψει ο γνωστός και μη εξαιρετέρως ποιητής της μακεδονικής Υπαίθρου, ο Σωτήρης Δημηρόπουλος. Γιατί δεν γίνεται να λείψει? Γιατί ο Σωτήρης, πέρα ότι έχει γυρίσει ό,τι μουσείο υπάρχει για όπλα στην Ελλάδα, ό,τι ιδιωτική συλλογή έχει κάνει κάθε άνθρωπος με μεγάλη δυσκολία σε αυτόν εδώ τον τόπο, γιατί είναι υποδίωξη το όπλο στην Ελλάδα, δεν είναι κάτι το οποίο το αγαπάνε οι κυβερνώντες. Ο Σωτήρης θα τους έχει γυρίσει όλους αυτούς. Και γιατί τους έχει γυρίσει? Γιατί ακόμη είναι υπερήφανος για τους μήνες που πέρασε αγκαλιά με το όπλο του στη Σάμο, κοιτώντας τις απέναντι ακτές και περιμένοντας τον εχθρό που πάντα υπάρχει και δεν ξέρουμε πότε θα έρθει. Καλή σου ημέρα, Σωτήρη.
2: Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, Ελλάδα.
1: Είμαι σίγουρος ότι έχεις αγοράσει. Είμαι σίγουρος ότι έχεις αγοράσει το περιοδικό, το διαβάζεις.
2: Βέβαια, το περιοδικό είναι, εντάξει, είναι μια όαση. Της οποίας ο άθεος, να το πω έτσι, το value for money είναι τεράστιο. Είναι πολύ μεγάλη αξία. Εντάξει, αν λέγαμε ότι μπορεί κανείς να βγει με αυτά τα λεφτά να πάρει εφημερίδα και περιοδικό, εντάξει, με ένα ευρώ θα μας λέγανε τρελούς.
1: Ο καφές κάνει 2,30.
2: Έτσι ακριβώς. Αυτό πάντα θα το ξεκινώ έτσι, και σαν οικονομολόγος, όχι σαν κυνηγός. Θα μου επιτρέψεις να μπω σε μια τέτοια συζήτηση με ένα ιαμβικό 15-σύλλαβο, όπως το είπες. Λέει, του φεκιού του λέει, γεια σου Κίτσο μου Λεβέντη, πόσες φορές με γλίτωσες από τον εχθρό τα χέρια και από τον Τούρκο τα μαχαίρια. Αυτή, και μένω εδώ, δεν πάω 2-3 χιλιάδες χρόνια πίσω, πάω 2-1 πίσω, την επανάσταση του 1821. Και από τότε περιγράφεται πάρα πολύ έτσι βαθιά χαραγμένα μέσα στην ψυχή των Ελλήνων η σχέση με τα όπλα, ο πολιτισμός των όπλων και, όπως το λες πολύ σωστά, η γνώση των όπλων και η κατασκευή και η γνώση, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ξέρεις.
1: Αυτό μας κράτησε.
2: Ακόμα και αν πάρεις ένα αυτοκίνητο, ένα ακριβό αυτοκίνητο, αν δεν ξέρεις να το οδηγήσεις, στην ουσία καταστρέφεις και τα λεφτά που έδωσες, αν δεν ξέρεις να το χειρίζεσαι. Αυτό λοιπόν. Εγώ όμως πάλι θα έτσι το λέω λίγο με πικρή νοσταλγία. Διαφημίζει τώρα προηγουμένως το πιστόλι το ΣΕΖΕ το τσέχικο και λέει και μια τιμή η οποία θα ήταν προσιτή για πάρα πολλούς ανθρώπους του χαρακτήρας μας και των βιωμάτων μας, αλλά δεν γίνεται, έτσι, 800 ευρώ, εντάξει, είναι σημαντικό αυτό. Είναι
1: και λιγότερα, αυτή είναι τιμή τιμου καταλόγου. Εσύ θα έχεις και έκπτωση.
2: το θέμα είναι τι στερείται ο Έλληνας, τι στερείται ο νεοέλληνας.
1: Ξέρεις τι γίνεται, δεν φοβάσαι ότι είναι και μια αδιαφορία όταν όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, το είδαμε και στη σύσκεψη προχθές στην Άγκυρα, ναι. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξοδέψει 3-3 για εξοπλισμούς και για να εκπαιδεύσει τους πληθυσμούς όπως κάνουν Φιλανδοί, Σουηδοί, Πολωνοί, Ρουμάνοι, Τσέχοι, Σλοβάκοι. Εμείς να είμαστε σε ένα δικό μας κόσμο.
2: Ναι, δεν είναι αδιαφορία. Είναι άγνοια της ιστορίας και είναι το ότι είμαστε ο πολιτισμός που χάνεται. Έχουμε αναπτύξει διάφορες άλλες ευκαιρίες τρίτων. Έχουν γίνει καριέρες πάνω στην αδιαφορία. Έχουν γίνει καριέρες κυριολεκτικά πάνω στην πολιτική κατευνασμού που περνάει απέναντι στους γειτονές μας, στους Τούρκους. Έχουν άνθρωποι βγει όπως πρόσφατα ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Δεν είναι ένα πρόσωπο άγνωστο, είναι ένα πρόσωπο διαχρονικό στην ιστορία και προηγουμένων κυβερνήσεων. Εκεί λοιπόν έχει αναπτυχθεί μια κατευναστική πολιτική η οποία βασίζεται σε δύο σημεία. Το ένα είναι ότι δεν γνωρίζουμε την ιστορία και είναι πολύ αργά να τη μάθουμε, γιατί για μας η ιστορία έμεινε στον εμφύλιο, δεν προχώρησε. Και το άλλο είναι ότι είναι μια ευκαιρία για καριέρες. Αυτό πληρώνουμε τώρα. Αυτή η ιστορία που λες ότι όλη η Ευρώπη χρηματοδοτεί, κάνει ράνι και τα όπλα. Ξέρεις κάτι. Αυτό τώρα οφείλεται και σε ότι η Ευρώπη κοιμότανε 50 χρόνια, 60. Κοιμότανε. Έχει και μερικά δίκια ο φίλος μας ο Τραμπ, την τρέλα του επάνω.
1: Όχι, έχει απόλυτο δίκιο.
2: Έχει δίκια. Όταν τους λέει κύριοι δεν μπορώ.
1: Και ξέρεις, Σωτήρη, για να δεις όμως τι είναι το DNA το άτιμο. Ναι. Ξέρεις ποιες χώρες καταφέρανε μέσα σε 2 χρόνια να ξαναφτιάξουν τους στρατούς τους. Γιατί οι άλλες προσπαθούν ακόμη. Δεν σου λέω τώρα για κάτι αστεία φαινόμενα τώρα στην Αγγλία και στη Γαλλία που έχουν μαζί και οι 2-600 άρματα.
2: Όχι,
1: η Νορβηγία και η Σουηδία. Είναι εκπληκτικό ότι οι Vikings, οι πλούσιοι, πρόσεξε, οι πλούσιοι πλέον Vikings. Και
2: ναι,
1: ξαναφτιάξανε την νεολαία τους, στο στρατό τους. Οι γυναίκες έχουν φτιάξει ομάδες πολιτικής προστασίας.
2: Χαραγμένο.
1: Βλέπουμε στο Χάλαντ. Το βλέπουμε στο Χάλαντ για να βάλουμε λοιπόν, και ποδόσφαιρο.
2: Κάτσε λίγο, κάνω μια παρένθεση. Επειδή έχω φίλο νορβηγό και μιλάω τακτικά, δεν είναι Χάλαντ, είναι
1: Χόλαντ. Ναι. Είναι τα δύο άλφα, είναι όμικρον.
2: Όμικρον. Και μάλιστα το περιγράφει ο άνθρωπος που είναι Έλληνας, βέβαια. Έλληνας, έχει βγάλει το σχολείο εδώ στην Ελλάδα το δημοτικό. Που λέει Σότο. Εκείνα τα δύο Α είναι σαν το ωμέγα. Και εκεί καταλαβαίνω ότι το ωμέγα είναι ένα βαρύο. Που το άκουσα από
1: τον. Πες μου κάτι, πόσους μήνες υπηρέτησες εσύ, Σάμο? Γενικά στη θητεία σου.
2: 24 μήνες συν 15 μέρες φυλακή. Υπηρετήσιμη φυλακή. Και λοιπόν, λέω καμιά φορά ότι αυτοί που δεν κάνανε φυλακή εκείνα τα χρόνια τη δεκαετία του 70 το ελληνικό στρατό και δει στο πεζικό. Δεν είναι άνθρωποι. Αν έπαιρνα ένα συνέντευξη για μια δουλειά. Και θα το ρωτούσα πόσες μέρες έχει στο Facebook γραμμένες
1: φυλακή.
2: Αν δεν είχε τουλάχιστον 10 μέρες, δεν τον προσελάβανε.
1: Δεν μου λες, το ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή σε όλους τους τοίχους της Αθήνας, σε όλους. Αν είσαι παρατηρητικός, εγώ έχω το μικρόβιο και κοιτάζω αυτές τις αφίσες που ακόμη κολλάνε κάποιοι και δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι χρηματοδότες τους. Σε αυτές τις αφίσες τι γράφουν τώρα όλοι αυτοί οι αντίφαοι τύποι που, όπως λέει και ο Τραμπ, θα έπρεπε κάποιος να τους συλλάβει και να τους στείλει σε την εξορία. Είμαστε λέει όλοι περήφανοι γιοτάδες. Και εμείς τώρα ψάχνουμε να δούμε.
2: Μην μας τύχει στην οικογένειά μας, μην μας τύχει στον περίγυρό μας, μην μας τύχει κανένας βαπτιστικός, κανένας γαμπρός. Εντάξει, εδώ θα σου πω.
1: Ναι, αλλά έγινε αφίσα, το χειροτέρεψε η κατάσταση.
2: Έχω ένα πρόσφατο παράδειγμα. Έχω μια νηψιά η οποία, ας πούμε, εντάξει, πέρασε το ποτάμι, ας πούμε, περνάνε τα χρόνια. σε κάποια στιγμή, ανεψιά από αδερφή τώρα, έτσι είναι, σε κάποια στιγμή γνωρίζει ένα παιδί, χρυσό παιδί, καλό παιδί, ο οποίος στη συζήτηση που υπηρετήσει, τόσο πάνω υπηρέτησα στρατιώτες, λέει στρατονομία το παιδί. Μη φανταστεί στρατονομία του 70, στρατονομία του 2015.
3: Με φραπόγαλο.
2: Και το λέει στο πατέρα της, και μου λέει ο πατέρας της, που είναι και γαμπρός μου, της αδερφής μου άντρας. Μου λέει εσύ είναι όλα καλά, λέει, αλλά ο Κωστάκης λέει, ξέρεις λέει, ήταν η στρατονομία. Εντάξει, εκεί είναι που πετάς στο τραπέζι και του λες, εδώ σταματάμε φίλε. Αυτό κοίταξε, έχει μπει μέσα μας, έχει μπει στις γειτονιές μας.
3: Έτσι.
2: Όταν βγαίνουν και λένε το 35-40% την τελευταία δεκαετία, είναι αρνητές στράτευσης.
3: Όχι, παρουσιάζουν ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
2: Αυτό εδώ, η πολιτεία αυτή, όλο αυτό το καρακιοσλίκι, δεν το ίδιο.
3: Πρόσεξε, μα υπάρχει λύση, δεν θέλει το σύστημα. Να περάσει και πά, ορίστε. Θέλεις να μην πας, θα περάσει και πά. Θα πάρεις να αναπηρική σου σύνταξη, εντάξει, και τέλειος. Όχι, και πά θα περάσεις. Και θα πάρεις και σύνταξη, αναπηρική. Και θα γράφεται πάντα ότι είσαι ανάπηρος γιατί είχες ψυχιατρικά προβλήματα που δεν σου επέτρεψαν να κάνεις τη στρατηγική σπιτία.
2: Ένας από τους λόγους άρνησης ή της ιδίας νόμιμος ήταν η αγοραφοβία. Έχω λέει αγοραφοβία.
3: Ας πάει μόνο στο βουνό.
2: Υπάρχει άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη ο οποίος έχει 4 μαγαζιά, ξέρεις, εστίασης και τα λοιπά. Τα δύο είναι και γνωστά, είναι τόσο πάνω στην πιάτα και είναι καφές και τα λοιπά. Και αυτός ο άνθρωπος δεν πήγε στρατιώτης. Και το ρωτάει ο λογιστής, το οποίος είχε κάποια ηλικία, γιατί ρε τάδε δεν πήγε στρατιώτης, πώς την κλείδωσες και τι απαντάει. Δήλωσα αγοραφοβία. Και με πιάνει ο παππούς τώρα και με λέει ο λογιστής, μεγάλη ηλικία. Ρε Σώτο, τι είναι αγοραφοβία, εντάξει. Δηλαδή φοβάσαι την σχέση με τον κόσμο, φοβάσαι την επαφή.
3: Αγοραφοβία μπορεί να έχει μόνο αυτός που έχει δώσει την πιστωτική του κάρτα στη γυναίκα του για να ψωνίσει. Αυτός είναι η σωστή αγοραφοβία.
2: Αν ξέχασες να κλειδώσεις το αυτοκίνητο σε μια από τις γνωστές γειτονιές εκεί των Αθηνών. Εντάξει, τώρα και έχουμε και εμείς αυτά. Αντώνη, όταν χθες το Σάββατο μου είπες ετοιμάσου την Κυριακή δύο κουβέντες, ξέρεις σε ποιο πήγε για τα όπλα, ξέρεις που πήγε το μυαλό μου αμέσως. Στο Μάουζερ, το πιστόλι του Γερμανού Καραβαγγέλη του 1898, το οποίο έπαιρνε και κοντάκι.
3: Είχε και κοντάκι. Η ξύλινη θήκη γινόταν κοντάκι, είχε διαδικασία ολόκληρη αυτό.
2: Έτσι. Εδώ τώρα είχαμε παπάδες. Λέω τι θα πω το Αντώνη. Είχαμε παπάδες οι οποίοι είχαν το πιστόλι. Και τώρα έχουμε, ας πούμε, από το 13 το 2000 απαγορευμένα τα όπλα στους παπάδες. Εντάξει, εκεί κοίταξε. Η κοινωνία μας όμως δεν μπορεί να αλλάξει με αυτούς. Δηλαδή, κατηδίαν, επειδή μπαίνω και με στη Βουλή, έτσι συζητάω με ανθρώπους από όλα τα κόμματα, να ξέρω ότι κατηδίαν το καταλαβαίνουν. Αλλά όταν μπαίνει θέμα ολότητας, θέμα κομματικό, όπου και να είμαστε, αρχίζουν και μπαίνουν οι αναστολές. Και γιατί μπαίνουν οι αναστολές? Οι αναστολές μπαίνουν γιατί πάμε και σκεφτόμαστε το όφελος ή τη ζημία την εκλογική.
3: Θα θυμάσαι πάντα, και θα το λες αυτό και στους πολιτικούς αφού τους ρίσκεις, ότι είναι ακόμη σε ισχύ ο νόμος που απαγορεύει την κατασκευή ή τη συναρμολόγηση όπλων από κανένα στην Ελλάδα, ούτε από εταιρεία. Και είμαι περίεργος τώρα. Είμαι περίεργος. Η επένδυση του κυρίου Μητυλινέου στο Βόλο με τα 6 εργοστάσια κατασκευής αρμάτων. Αν θελήσει, αν του πούνε, ρε παιδί μου, οι Γερμανοί, ότι συναρμολόγησε εσύ και το 50 που έχει πάνω ο πύργος. Ναι. Δηλαδή, τι θα κάνει? Δεν πρέπει να αλλάξει το νόμο, τον περάσουν στη Βουλή. Θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν. Υπάρχει νόμος στην Ελλάδα. Απαγορεύεται και η συναρμολόγηση. Είτε από ιδιώτη είτε από εταιρεία.
2: Ότι αν το βάλουν οι Γερμανοί θα γίνει. Ειδικά οι Γερμανοί.
3: Αυτή είναι η ελπίδα.
2: Αν το βάλουν,
3: όλοι στα περίπτερα σήμερα. Να είστε όλοι καλά.
2: Άμα θα ξαναφτιάξουν στρατό που λένε οι Νορβηγοί και οι Φιλανδοί και οι Γερμανοί, μπορούν πολύ εύκολα να φτιάξουν στρατό.
3: Ρε, οι Σουηδοί στην τελευταία τους άσκηση που κάνανε, σοκάρανε όλους τους παρατηρητές του ΝΑΤΟ. Σου λέει, γίνεται μια κοινωνία που ειδικά αυτοί είχαν περάσει στο άλλο στάδιο, εντάξει, δηλαδή επειδή την τύχη και την έχω επισκεφτεί σαν χώρα, όπου εκεί ο εργαζόμενος λέει ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα για διάρκεια της εργασίας και φεύγει από τη δουλειά του, χωρίς να του έχει καμία επίπτωση και απαγορεύεται να τον απολύσεις. Έφτιαξε τέτοιο στρατό, δείχνει πόσο τελικά το DNA είναι ισχυρό. Εκείνη και η δικιά μας ελπίδα. Το έχουμε το DNA. Ποιος θα το ξυπνήσει, ποιος θα το ξυπνήσει.
2: Εγώ το βλέπω στα μάτια της εγγονής μου.
3: Έτσι.
2: Τουλάχιστον της μίας. Δεν υπάρχει.
3: Δεν μου λες ότι έτσι έδωσε το πρώτο πιστόλι, το πιέζε σωστά. Το πιέζε από την κάρτα. Από το,
2: από το
3: κοντάκι. Δεις,
2: όχι μόνο. Τι έχω κάνει ένα τόξο και το έχω βίντεο τριών χρονών. Άμα δεν χωρίζει, χωρίς τίποτα. Πώς έπιασε το τόξο, πώς έβαλε το πρώτο. Το αριστερό πολύ μπροστά. Πώς τέντωσε το τόξο.
3: Η ελπίδα υπάρχει. Η ελπίδα υπάρχει. Πάτε όλοι το περιοδικό. Μια καλημέρα μεγάλη στη Θεσσαλονίκη μας. Να είστε όλοι καλά. Να είστε όλοι καλά. Και μπορεί να σας ζαλίσαμε με το περιοδικό μας, είναι όμως η αγάπη μας για κάθε τέτοια έκδοση, αφού την αντιμετωπίζουμε ως παιδί μας. Εσείς πηγαίνετε στο περίπτερο και αν θέλετε στείλτε μας και ένα μήνυμα μετά, το ξέρετε τον αριθμό, είναι αυτός που κάνουμε και τις κληρώσεις, για να μας πείτε τη γνώμη σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, απολαύστε την Κυριακή σας.

0: ώρα είναι 6.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Εμπρός.
1: Μάρσο, μιλάτε.
2: Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία.
1: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από διευθυντής.
2: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
1: Α, τι κάνετε.
2: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το Ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
5: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
4: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει νόμπι στο ένσημαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστωση που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
1: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
4: Κρύε.
6: Ο κύριε Στέφανος στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
2: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
1: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Κυριακή και ανοίγετε το άλμπουμ της καρδιάς σας, εκεί που οι φωτογραφίες ξεθοριάζουν γλυκά, αλλά τα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας μένουν πάντα ζωντανά. Σας ταξιδεύουμε σε εκείνες τις μέρες με φίλους, σε χαμόγελα που πάγωσαν στο χρόνο και σε μελωδίες που ακόμα σας βρίσκουν όπου κι αν είστε. Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Για το επόμενο δίωρο θα θυμόμαστε τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια από την ελληνική δισκογραφία, τη δισκογραφία παλιότερων ετών, τότε που δημιουργούσαμε αναμνήσεις για να μας συντροφεύουν στο μέλλον που τώρα έγινε παρόν. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς είστε η μεγάλη μας παρέα που θα περάσουμε μαζί το επόμενο δίωρο. Καλό ταξίδι να έχουμε!

σήμερα Κυριακή σας καλούμε να ξεφυλίσετε μαζί μας το πιο όμορφο άλμπουμ αναμνήσεων, εκεί όπου μια παλιά φωτογραφία από μια εκδρομή γίνεται ξανά ζωντανή μέσα από αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Κάθε νότα μια ιστορία, κάθε στίχος ένα συνέστημα που δεν έφυγε ποτέ. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, διότι πάντοτε υπάρχει λόγο.

Στο άλμπουμ της Κυριακής σας κρατάμε συντροφιά με τραγούδια που έγιναν η μουσική των πιο όμορφων στιγμών σας. Σαν εκείνη τη φωτογραφία με τα γέλια που δεν χωρούσε στο κάδρο. Σαν εκείνο το βλέμμα που έμεινε για πάντοτε ίδιο. Σήμερα όλα επιστρέφουν μέσα από τις πιο αγαπημένες ελληνικές μελωδίες.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Υπόθεση Μαρφίν. Πώς οι αρχές έφτασαν στους τρεις υπόπτους 16 χρόνια μετά την τραγωδία. Το email που οδήγησε στις συλλήψεις. Θρίλερ χωρίς τέλος με το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Τα ευρήματα και οι καταθέσεις που δείχνουν ότι η μάνα σκότωσε τον γιο και αυτοκτόνησε. Τι υποστηρίζει ο Ιταλός κατηγορούμενος. Ρουβάς Ζιγούλη. Οι φήμες χωρισμού και το δημοσίευμα διάψευση. Παρά τις φήμες και τα δημοσιεύματα, το ζευγάρι είναι μαζί και δεν δίνουν σημασία στα σενάρια που κυκλοφορούν γύρω από τον γάμο τους, λένε οι δικοί τους άνθρωποι. Τζένιφερ Λόπες στην επίδειξη της Ύλης Κρυθαριώτης στο Παρίσι. Η Σταρ έκλεψε τις εντυπώσεις από την πρώτη σειρά, ενώ το παρόν έδωσε και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊ. Βράχος ο Τραϊανός Δέλλα στο πλευρό της κόρης του. Η αποφύτιση της 18χρονης Βικτόριας και η απουσία της γογός που τους λύγησε. Ελένη Μενεγάκη, πάνω απ' όλα μητέρα. Η 18χρονη κόρη της παρουσιάστριας Βαλέρια ολοκλήρωσε τη σχολική της πορεία με την οικογένεια να βρίσκεται δίπλα της σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής της. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυριακάτικο άλμπουμ και σας προσκαλούμε σε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο. Εκεί που μια κυτρινισμένη φωτογραφία από μια παρέα γεμάτη όνειρα συναντά ένα τραγούδι που ακόμα μας συγκινεί όλους. Οι στιγμές περνούν, αλλά οι μουσικές μένουν και σας περιμένουν να τις ξαναζήσετε.

Σήμερα στο άλμπουμ οι εικόνες μιλούν και τα τραγούδια απαντούν σε πιθανά ερωτήματα. Σας θυμίζουμε εκείνες τις Κυριακές που γελούσατε χωρίς λόγο με μια φωτογραφία στο χέρι και ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο. Οι πιο αγαπημένες στιγμές σας έχουν ήχο και είναι πάντοτε εδώ για να τις ξανακούσετε.

Κυριακή σημαίνει άλμπουμ, σημαίνει επιστροφή σε εκείνα τα απογεύματα που κρατήσατε σε μία φωτογραφία ή και σε περισσότερες. Σας συνοδεύουμε με τραγούδια που έγιναν φόντο στις πιο δυνατές σας στιγμές. Κλείστε τα μάτια και αφήστε τις μελωδίες να σας οδηγήσουν πίσω, εκεί που όλα ήταν πιο απλά.

Ανοίγετε σήμερα μαζί μας το άλμπουμ της Κυριακής και αφήνετε τις αναμνήσεις να σε συναντήσουν. Μια φωτογραφία με αγαπημένα πρόσωπα, ένα τραγούδι που έπαιζε τότε, μια φορά και έναν καιρό, και ξαφνικά όλα ζωντανεύουν ξανά. Η ελληνική μουσική έχει τη δύναμη να κρατά το χρόνο ακίνητο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή, 12 Ιουλίου, στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Στο σημερινό άλμπουμ σας θυμίζουμε πως κάθε φωτογραφία έχει το δικό της ήχο. Ένα αγαπημένο τραγούδι που έπαιζε στο βάθος μια στιγμή που έγινε ανάμνηση. Κυριακή σήμερα και εσείς επιστρέφετε εκεί που νιώσατε πιο έντονα, μέσα από τις πιο αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες.

Κυριακή απόγευμα και το άλμπουμ γεμίζει εικόνες και μουσικές. Σας ταξιδεύουμε σε εκείνες τις στιγμές που φυλάξατε προσεκτικά σε ένα συρτάρι και σε μία φωτογραφία. Τα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας έρχονται να τις φωτίσουν ξανά, όπως τότε που όλα ήταν πιο φωτεινά. Η πρώτη μας ώρα πλησιάζει στο τέλος της, αλλά ευτυχώς έχουμε μπροστά μας μεγάλη διαδρομή για μία ακόμη ώρα. Τα λέμε ξανά σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός. Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Σήμερα στο άλμπουμ κάθε τραγούδι είναι και μια φωτογραφία. Σας θυμίζει ένα βλέμμα, ένα καλοκαίρι, μια αγκαλιά. Κυριακή, και αφήνετε τον εαυτό σας να ταξιδέψει πίσω, εκεί που οι στιγμές είχαν άλλη αξία και οι μελωδίες γίνονταν κομμάτι της ζωής σας. Καλώς ορίσατε στη δεύτερη ώρα μας με τον Παναγιώτη Χάλαρη να ρυθμίζει τον ήχο μας και τον Βασίλη Κρυμπά να επιμελείται και να παρουσιάζει. Χαιρετισμούς να στείλουμε εντός και εκτός συνόρων και πάμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας.

Το άλμπουμ της Κυριακής ανοίγει και σας περιμένει. Μέσα του κρύβει φωτογραφίες γεμάτες χαμόγελα και τραγούδια που σας συνόδευσαν στις πιο όμορφες στιγμές σας. Σήμερα σας δίνουμε το χρόνο να θυμηθείτε, να νιώσετε και να ξαναζήσετε όσα αγαπήσατε.

Ένα αγαπημένο τραγούδι και όλα παίρνουν ζωή ξανά. Οι αναμνήσεις δεν χάνονται, απλώς περιμένουν τη σωστή μελωδία για να επιστρέψουν και εμείς σας τη χαρίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύντα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova.

0: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
2: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο, στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή, 12 Ιουλίου, στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media. Παραπολιτικά, 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Σήμερα στο άλμπουμ σας προσκαλούμε να χαθείτε μέσα σε εικόνες και ήχους, μια φωτογραφία από εκείνο το ταξίδι και ένα τραγούδι που σας συνόδευσε και η καρδιά σας θυμάται. Κυριακή και οι πιο όμορφες στιγμές σας βρίσκουν ξανά το δρόμο τους.

Κυριακή με άλμπουμ σημαίνει να κοιτάζετε μια φωτογραφία και να ακούτε μέσα σας ένα τραγούδι που δεν ξεχάσατε ποτέ. Σήμερα σας χαρίζουμε εκείνες τις στιγμές ξανά μέσα από τις πιο αγαπημένες φωνές της ελληνικής μουσικής.

πως γέρασα μ' όλα αυτά που έζησα, που πέρασα. Ζήγιασα του έρωτα τις λύπες, τις χαρές, κι είδα ότι πόνεσα τις πιο πολλές φορές.

Ανοίγουμε μαζί σας το άλμπουμ της Κυριακής και αφήνουμε τις εικόνες να μας μιλήσουν. Κάθε φωτογραφία μια ιστορία, κάθε τραγούδι μια ανάμνηση. Σας συνοδεύουμε σε ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα, γεμάτο εικόνες, εκεί που το χθες γίνεται ξανά παρόν.

Στο σημερινό άλμπουμ οι αναμνήσεις έχουν μουσική, πολύ μουσική. Σας θυμίζουμε εκείνες τις στιγμές που κρατήσατε σε φωτογραφίες και τις δίνουμε με τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Κυριακή και όλα αποκτούν ξανά χρώμα, ξανά ζωή.

Κυριακή σήμερα και το άλμπουμ σας καλεί να θυμηθείτε μια φωτογραφία, ένα χαμόγελο, ένα τραγούδι που δεν έφυγε ποτέ από μέσα σας. Οι πιο όμορφες στιγμές σας είναι ακόμα εδώ και σας περιμένουν να τις ξαναζήσετε.

Στο άλμπουμ της Κυριακής κάθε εικόνα έχει τη δική της μελωδία. Σας ταξιδεύουμε σε εκείνες τις στιγμές που γεμίσατε τη ζωή σας με αγάπη, με φίλους, με τραγούδια. Όλα όσα αγαπήσαμε επιστρέφουν μέσα από τις πιο διαχρονικές επιτυχίες.

για κάτοικο άλμπουμ και οι αναμνήσεις ξυπνούν. Σας θυμίζουμε εκείνες τις φωτογραφίες που κρατήσατε για πάντα και τις συνοδεύουμε με τραγούδια που δεν σταματήσατε ποτέ να αγαπάτε. Σήμερα το παρελθόν γίνεται ξανά παρόν.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, Εφιάλτη Σαμαρά χτυπά την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας. Η σκιά της Αποστασίας πλανάται πάνω από το Μαξίμου. Ένας στους 4 γαλάζιους ψηφοφόρους δηλώνει ότι μπορεί να ψηφίσει το νέο κόμμα του Μεσίνιου. Προγραμματικό ροκ από το Πασόκ. Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη στη Βουλή. Αφήστε τη συμπόνια και πάρτε μέτρα. Πάρε θέση Αλέξη. Κουβέντα για την ταμπακέρα. Ο Τσίπρας βγήκε παγανιά με παλιές ατάκες και νέες υποσχέσεις. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Σήμερα στο άλμπουμ σας κρατήσαμε συντροφιά με εικόνες και μουσικές που αγαπήσατε, φωτογραφίες από το χθες, τραγούδια που τελικά ανήκουν για πάντα στο σήμερα. Πάμε για φινάλε σιγά σιγά. Ένα θερμότατο ευχαριστώ για την όμορφη και διακριτική συντροφιά σας. Ένα εξίσου θερμό ευχαριστώ στον Παναγιώτη Χάλαρη που ρύθμισε τον ήχο μας. Και ένα ακόμα ραντεβού που δίνουμε για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Από το Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.

0: είναι 8.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. 8 και 2 πρώτα λεπτά σήμερα, Σάββατο 12 Ιουλίου. Με ζέστη, λένε οι μετεωρολόγοι. Προς το παρόν δεν είναι τόσο έντονη, αλλά η θερμοκρασία θα ανέβει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μάλιστα, σε ορισμένες περιοχές θα πιάσει τους 38, μπορεί και τους 39 βαθμούς. Εδώ στην Αθήνα θα φτάσει τους 37. Από αύριο, λέει, και για δύο μέρες, Δευτέρα, Τρίτη, λίγο θα πέσει και θα πάμε στους 34, 35, 36 δηλαδή βαθμούς θερμοκρασία και θα δούμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον μετά. Σήμερα λοιπόν υπάρχει και κίνδυνος πυρκαγιάς, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Κορινθία, Αργολίδα, Δωδεκάνησα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας. Οπότε ξέρετε, προσοχή πάρα πολύ, να μην κάνουμε κάτι που μπορεί από λάθος να προκαλέσει μια φωτιά. Σε περίπτωση που δούμε ότι κάπου ξεκινά μια πυρκαγιά, καλούμε το 199 και φυσικά ελπίζουμε ότι θα είναι σε εγρήγορση όλες οι αρμόδιες αρχές. Στην Ευρώπη, τώρα στην Ισπανία, ας πούμε, έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος για τους τουλάχιστον 12 νεκρούς από τις φωτιές στην Ανδαλουσία. Εδώ, χθες, δεν πήγε τόσο άσχημα η ιστορία. Ξεκίνησαν κάποια πύρινα μέτωπα, αλλά ελέγχθηκαν γρήγορα. Ένα, ας πούμε, στο Λαγκαδά, εκεί στο Περιβολάκι, σε μια αγροτοδασική έκταση. Μάλιστα, είχε και το 112 κάποια στιγμή για να εκενωθεί ο οικισμός Περιβολάκι, αλλά κατάφεραν οι πυροσβέστες να ελέγξουν σύντομα την πυρκαγιά. Είχαμε και στην Παραμυθιά Ιωαννίνων δύο εστίες, αλλά και εκεί ευτυχώς δεν πήρε έκταση. Δώδεκα Ιουλίου, είμαστε στα μέσα του πιο ζεστού παραδοσιακά μήνα του καλοκαιριού, γιατί δεν ξέρεις και πότε τώρα με την κλιματική αλλαγή, με την κλιματική κρίση τι γίνεται. Τι λέει, παιδιά, διακοπές θα πάμε ή περιμένετε τη μείωση των 10 λεπτών πρώτα να ξεκινήσει την τιμή της βενζίνης και των 5 λεπτών στην τιμή του ντίζελ? Σήμερα ακόμα πιο άδειος από χθες ο δρόμος και λιγότερα αυτοκίνητα παρκαρισμένα, πρέπει να πω. Λοιπόν, είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Είναι οι στοιχομηθείες μας από νωρίς σήμερα, από τις 8 όπως και χθες. Ο τηλέμαχος Σαντορινέος απουσιάζει αυτό το Σαββατοκύριακο. Οπότε κάνουμε long play στις στοιχομηθείες. Τον ήχο ρυθμίζει ο κύριος Χρήστος Μυρίδης απέναντί μου. Η Όλγα Καλατζή έχει πάντα την επιμέλεια της παραγωγής. Μουσικές και τραγούδια διαλέγει ο Θανάσης Βούτσινος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-80-880 απαντά το μαράκι μας, η Μαρία Ιωάννου. Μπορείτε να μας στείλετε γραπτά τα μηνύματά σας αν θέλετε στο mail μας radio@parapolitika.gr, έτσι για να τα πούμε εδώ, να δω τα σχόλιά σας, να τα μεταφέρω, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, να καλημεριστούμε. Είναι πολλά. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τις 11.

Άμεσα μαθαίνουμε θα ισχύσουν οι μειωμένες τιμές στα καύσιμα. Χθες μιλάγαμε και με τον κύριο Παπαγεωργίου, εδώ τον πρόεδρο των πρατελούχων της Αττικής, και μας έλεγε ότι την Τρίτη θα προμηθευτούν πάλι από τα δηληστήρια τα πρατήρια. Οπότε από αυτή την Τρίτη, 14 Ιουλίου, περιμένουμε να μπει σε εφαρμογή το σύστημα με τις νέες τιμές. Δηλαδή, η τιμή δηληστηρίου θα πρέπει να είναι γύρω στα 1,80. Στην Αγγλία αναμένεται, λένε όσοι ξέρουν, να φτάσει στα 1,85 ευρώ το λίτρο, από 1,95 περίπου που είναι σήμερα, και αυτά από την Πέμπτη, έτσι, όχι νωρίτερα στην Αγγλία. Και το ντίζελ θα φτάσει στον καταναλωτή στα 1,75 με 1,80 το λίτρο. Εντάξει, τη φτήνια δεν το συζητάμε. Τα μέτρα αυτά θα ισχύσουν ως τα τέλη Αυγούστου. Τώρα στα τρόφιμα, όταν θα τελειώνει η έκπτωση στα καύσιμα, θα αρχίζει στα τρόφιμα. Γιατί μην πέσουν και όλες οι εκπτώσεις μαζί. 31 Αυγούστου, αυτό προβλέπεται από την δεύτερη φάση της Συμφωνίας Κυρίων του Υπουργείου Ανάπτυξης με τους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ και όχι μόνο. Χθες το βράδυ εξέπνευσε τελικά το 20χρονο παιδί που δολοφονήθηκε από αστυνομικούς στο Άργος. Ο 20χρονος, σύμφωνα με την δικηγόρο της μητέρας του, ήταν κλινικά νεκρός ήδη από τα προηγούμενα 24 ώρα. Οι δύο αστυνομικοί κρίθηκαν προφυλακιστέοι, παίρνουν το δρόμο για τον Κορυδαλό λογικά. Να θυμηθούμε ότι ο 20χρονος είχε δεχθεί σε σωρία πυρών από τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου. Ένα παιδί που είχε 89% αναπηρία, ήταν στο φάσμα του αυτισμού. Η μητέρα του είπε ότι προφανώς πανικοβλήθηκε, δεν είχε μαζί του το δίπλωμά του, και όταν επιχειρήθηκε να γίνει έλεγχος από την αστυνομία, πανικοβλήθηκε και προσπάθησε να διαφύγει. Το θέμα είναι ότι ήταν μόνο με το μαγιό του. Ήταν δηλαδή προφανές ότι δεν μπορούσε να οπλοφορεί, ήταν άοπλος. Τον κυνήγησαν και όταν βγήκε το αυτοκίνητο και προσπάθησε να ανέβει σε μία μάντρα, εκεί φαίνεται ότι τον πυροβόλησαν και βρέθηκαν και σφαίρες, τραύματα από σφαίρες, θα το δούμε ακριβώς, στο κεφάλι του. Χθες είδαμε και ντοκουμέντα από την καταδίωξη σε βίντεο, και βλέπουμε κάποια φάση της καταδίωξης και ακούμε σειρά από πυροβολισμούς. Διάβαζα ότι ακούστηκαν 21 πυροβολισμοί, δηλαδή μιλάμε για, τι να πω, φοβερή, ας πούμε, αντίδραση από τους αστυνομικούς. Μάλιστα κάποια στιγμή ακούγεται ο ένας να λέει, κάλεσε φοβερή, ας πούμε, αντίδραση από τους αστυνομικούς. Μάλιστα κάποια στιγμή ακούγεται ο ένας να λέει, κάλεσε

Στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης που κόστησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα μετά τις εμπριστικές επιθέσεις στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα και στα σπίτια άλλων δύο πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, εκεί ασκήθηκαν βαριές ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα σε βάρος των 3 συλληφθέντων. Μεταξύ αυτών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και τρομοκρατική οργάνωση. Και οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Είναι δύο άντρες ηλικίας 29 και 24 ετών και μια 26χρονη γυναίκα. Και στην υπόθεση της Μαρφίν, οι δύο συλληφθέντες απολογούνται την Τρίτη, δηλώνουν αθώοι και οι δύο. Σύμφωνα με την δικηγόρο του στην Άννη Παπαρούσου, τα ονόματα των συλληφθέντων και της μιας γυναίκας που επιστρέφει από την Αγγλία για να δώσει εξηγήσεις στις αρχές, δόθηκαν με ένα ανώνυμο email και αυτό κάνει τη δικογραφία προβληματική, είπε η δικηγόρος. Τώρα, η γυναίκα που λέγαμε 46χρονη επιστρέφει στην Ελλάδα και δηλώνει αθώα. Λέει, έρχομαι στην Ελλάδα, θα δώσω εξηγήσεις στις αρχές. Είμαι αθώα και δεν έχω καμία σχέση. Δεν διαφεύγω, θα δώσω εξηγήσεις κανονικά. Αναμένεται μάλλον αύριο να φτάσει εδώ. Να πω να σας πω για τα τελευταία έτσι νέα χθεσινά εδώ στην χώρα μας. Μετά από λίγες μέρες μετά τη φωτιά στο Σισμανόγλιο, όπου είχε βάλει ένας 86χρονος φωτιά στο στρώμα του, είχαμε μια φωτιά και στο Θριάσιο νοσοκομείο χθες. Σήμανε συναγερμός, όπως καταλαβαίνετε, γιατί σε τουαλέτα του Ισογείου διαπιστώθηκε μικρής έκτασης φωτιά. Την έσβησαν γρήγορα, αλλά είχαν ήδη γεμίσει με καπνό εκεί οι χώροι στο Ισόγειο και εκενώθηκαν. Αυτά λοιπόν και σιγά σιγά να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να πάμε να κάνουμε και το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, για να σας βάλω εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον, Κυριακή 12 Ιουλίου, σήμερα δηλαδή, η Κάτζο Ντίλο live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι, ώρα έναρξης 8.30 και η είσοδος είναι ελεύθερη. Μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη κέφι και ξεσηκωτικούς ρυθμούς στην καρδιά της πόλης. Την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, το αγαπημένο συγκρότημα μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Αγαπημένα ελληνικά τραγούδια των δεκαετιών του 50 και του 60 παντρεύονται αριστοτεχνικά με την Manucci Jazz, δημιουργώντας το δικό τους μοναδικό μουσικό ιδίωμα. Κυριακή 12 Ιουλίου στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι με είσοδο ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, ifmerida.gr, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας στο Mega. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα www.attikaroots.gr. Me.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγωνία πάνω, διαγωνία.

0: Διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά.
0: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, Εφιάλτη Σαμαρά χτυπά την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας. Η σκιά της αποστασίας πλανάται πάνω από το Μαξίμου. Ένας στους τέσσερις γαλάζιους ψηφοφόρους δηλώνει ότι μπορεί να ψηφίσει το νέο κόμμα του Μεσίνιου. Προγραμματικό ροκ από το Πασόκ. Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη στη Βουλή. Αφήστε τη συμπόνια και πάρτε μέτρα. Πάρε θέση, Αλέξη. Κουβέντα για την ταμπακέρα. Ο Τσίπρας βγήκε παγανιά με παλιές ατάκες και νέες υποσχέσεις. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Ωκεανός λοιπόν, αυτή είναι η Κέτη Κουλιά. Εδώ μας έχει διαλέξει ο Θανάσης Βούτσινος τα καλύτερα. Να καλημερίσω το φίλο μου τον Γιώργο και πολύ σωστά με διορθώνει. Μάλλον κάπου τα μπέρδεψα και σήμερα, έτσι. Και αντί για Κυριακή, είπα Σάββατο, μου λέει την καλημέρα μου με υγεία φίλη. Κυριακή σήμερα, το Σάββατο ήταν χθες. Πολύ σωστά.

Εδώ με την PJ Harvey να τραγουδά από πίσω. Πάμε τη βόλτα μας στο περίπτερο να δούμε τις κυριακάτικες εφημερίδες. Ξεκινάω από την κυριακάτικη απογευματινή. Αναδρομικά για 700.000 συνταξιούχους. Άμεσα στο τέλος κάθε μήνα θα καταβάλλονται έως και 12.000 ευρώ. Κλείνουν, γράφει απογευματινή, εκκρεμότητες για περίπου 370.000, οι οποίοι είχαν ασκήσει αγωγές για περικοπές στις επικουρικές, ειδική ρύθμιση για τον υπολογισμό παράλληλης ασφάλισης 200.000 δικαιούχων, ολοκληρώνεται η διόρθωση λαθών στον επανυπολογισμό από το 2019 και έπειτα, η λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος του ΕΦΚΑ διευκολύνει την αποτίμηση των οφειλόμενων ποσών για όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με το ράλι των τιμών. Και να σας πω ότι θα έχουμε στην συνέχεια τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, οπότε μπορούμε να δούμε και αυτή την παράμετρο που βάζει η απογευματινή. Συνεχίζω με την ίδια εφημερίδα. Φάκελος ΝΑΤΟ, έτσι διαγράφεται το μέλλον της σιδηράς ισχύως. Αποχωρήσει στα δύο μπλοκ και ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανάνυψη. Η υπόθεση Μαρφίν 16 χρόνια μετά έφτασε η ώρα της δικαιοσύνης. Δημήτρης Μαρκόπουλος ψήφο διεκδικής με έργο και όχι με διασπάσεις. Συνέδριο Economist, μονόδρομος η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, τι είπαν ο Πρωθυπουργός, κομβικοί υπουργοί και επιφανείς οικονομικοί παράγοντες στο άκρος επιτυχημένο 13th Annual Government Roundtable. Και συνέντευξη του Φίβου Δελιβοριά στην απογευματινή, καμιά καλή κωμωδία δεν ήταν ποτέ καθώς πρέπει, λέει ο Φίβος.

Πάμε στο Βήμα. Θεατές στο Παζάρι, το παρασκήνιο της αυλαβούς διέλευσης Μητσοτάκη από την Άγκυρα. Χωροταξικό, χάος και με το νέο κώδικα, όταν η νομιμότητα καταστρέφει την αρχιτεκτονική κληρονομιά. Τραγωδία της Μαρφίν, τα 2 χρόνια ερευνών και η ώρα της δικαίωσης, ανώτατες αστυνομικές πηγές, ξέραμε ποιοι ήταν, τώρα δέσαμε τις αποδείξεις. Εκκρεμείς αγωγές γιατί δεν κλείνουν οι υποκλοπές. Πτήσεις και κυρώσεις, αεροπορικές ποινές για τις ουρές στα αεροδρόμια. Ληξιπρόθεσμα χρέη, 72 δόσεις, μυστικά και ωφέλη από τη νέα ρύθμιση. Έξυπνη μηχανική, σπάντσελς, φύσιμα ζωής σε τεχνητά κύτταρα. Και από τη Wall Street Journal, το ψέμα που σώζει. Μάχη με την άνοια και την αυτοπαραμέληση.

καθημερινή της Κυριακής, το παρασκήνιο του Παζαριού για τα F-35, το τρίγωνο Ουάσιγκτον Άγκυρας Μόσχας και η ανησυχία της Αθήνας για το νέο σκηνικό στο Αιγαίο. Ο Γιώργος Μιλωνάκης εκβαθέων στην καθημερινή, νίκησα γιατί είχα βράχους δίπλα μου μετά την περιπέτεια της υγείας του που πέρασε. Εύκολα τεστ, πώς θα μάθω αν έχω πρόβλημα με το αλκοόλ, πανεπιστήμια, πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό στην AI. Μελέτη διανέωσης, η πολυνομία προκαλεί κακονομία. Η αυγή της Κυριακής στο στόχαστρο του Predator, στελέχη Ape Ελλάς, αποκαλυπτική αγωγή για τις υποκλοπές στην αυγή. Στελέχη Ape Ελλάς έτρεχαν υποθέσεις ανθρωποκτονιών. Συγγνώμη, στο στόχαστρο του Predator, στελέχη Ape Ελλάς που έτρεχαν υποθέσεις ανθρωποκτονιών, κατασκοπίας, Greek Mafia. Ποιοι έτρεχαν το Predator, πώς λειτουργούσε το παράνομο λογισμικό, οι διαδρομές του χρήματος σε Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρο, Ελβετία, Μάλτα, Ιρλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Βρετανικές Παρθένες νήσους. Αυξήσεις 50 έως 90% στους δικαστές εν μέσω μιας πρωτοφανούς θεσμικής κρίσης και ενώ διαφαίνεται ότι τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ θα καθορίσουν ακόμα και την πρόορη προσφυγή στις κάλπες το φθινόπωρο, η κυβέρνηση προχώρησε σε αυξήσεις μαμούθ στους δικαστικούς λειτουργούς. Κομβικές αποφάσεις από Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή για τα επόμενα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Προβληματισμό στο κόμμα για την επόμενη μέρα. Συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Παρέτηση του Σοκράτη Φάμελο από την Προεδρία. Να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού, να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στην υπηρεσία της προεκλογικής ατζέντας Μητσοτάκη, ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο άλυτος γρίφος για το τέλος του παιχνιδιού, η μονοπολιτισμική ομπρέλα του τραμπισμού καλύπτει την Αυστραλία. Ο ελεύθερος τύπος, πακέτο ΔΕΘ με εκπλήξεις για συνταξιούχους και επαγγελματίες, όλα τα μέτρα που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Η ήττα της ιτοπάθειας και των θεωριών συνωμοσίας για τα ελληνοτουρκικά, μύθοι και αλήθειες για τη σύνοδο κορυφής, τα τουρκικά F-35 και τα ανύπαρκτα νατοϊκά στρατηγία. Η κυβέρνηση και το πάζλ της καθημερινότητας από τις συλλήψεις τρομοκρατών και τις συντάξεις χείριας ως τη μείωση τιμών στα καύσιμα και την παράδοση έργων υποδομών. Κυριακάτικη κόντρα, ένας Άδωνης στο βόρβορο της τοξικότητας έξαλε και μέσα στη Νέα Δημοκρατία με τα σοου του αδιευκρίνηστου Υπουργού Υγείας, μπούμεραγκ επιθέσεις του κατά του Αλέξη, όσο βρίζει τόσο ανεβαίνει η Ελλάς. Η εσχροκέρδη ατινάζει στα ύψη τον πληθωρισμό. Εθνική ήττα στο ΝΑΤΟ, τεράστιες ευθύνες του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθυστερήσεις στις πτήσεις. Πώς ο Αντώνης Σαμαράς διεμβολίζει τη Νέα Δημοκρατία και εσύ κλειστά χειρουργία και ΜΕΘ. Κυριακάτικη Δημοκρατία, θερινές αυταπάτες Μητσοτάκη, στείνει νέο σκηνικό πόλωσης και εντυπωσιασμών. Τα επόμενα χειρουργικά χτυπήματα του Σαμαρά, το άλμπουμ της ντροπής στο ΝΑΤΟ, Σκόπι μυθολούρα, τα σούπερ μάρκετ αγοράζουν φθηνότερα, αλλά πουλάνε ακριβότερα. Μεγάλοι χαμένοι, οι καταναλωτές. Το παρόν, σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση, ανησυχία για την αναβάθμιση της Άγκυρας και τη νέα εποχή στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ. Μόνο στα χαρτιά υπάρχει οργανισμός διερεύνησης ατυχημάτων σε αεροπλάνα και τρένα. Από τις 36 θέσεις που προβλέπονται, μόνο οι 7 έχουν καλυφθεί. Γιατί δεν θα έχουμε ποτέ ξανά φθηνή ενέργεια. Και καρκίνος, χάνεται πολύτιμος χρόνος για 23.000 ασθενείς. Η Εστία κλείνει τη Βουλή τον Ιούλιο. Από την πίσω πόρτα στην άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία με συμφωνίες στο ΝΑΤΟ. Η διπλή γραμμή Μαξίμου για τον Τζιπ. Και η Real News, κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλη, η αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται, στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB.
Δοκιμαστικά τραύματα στα χέρια της 54χρονης για την διπλή δολοφονία στο Αίγιο για την υπόθεση αυτή. Οι νέοι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις, δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμός της Μαρφίν. Βασίλειο διαφθοράς ή πολεοδομίες αποκαλύπτουν οι έλεγχοι. Μάχη για τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ, το παρασκήνιο της παρέτησης.

0: Έλεγα λοιπόν νωρίτερα για τις μειώσεις στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, κυρίως σε τρόφιμα, σε κατηγορίες τροφίμων και ποτών. Είναι αυτό το δεύτερο σκέλος της Συμφωνίας Κυρίων μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Βιομηχανίας Τροφίμων και των Αλυσίδων Σούπερ Μάρκετ, που προβλέπει μειώσεις τιμών τουλάχιστον 5% σε 30 κατηγορίες προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Προσέξτε τώρα, αυτές θα αρχίσουν 31 Αυγούστου. Έτσι έχει συμφωνηθεί τουλάχιστον. Και θα διαρκέσουν από 2-4 μήνες, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Και θα αφορούν 19 κατηγορίες τροφίμων και ποτών. Ποια προϊόντα θα μπουν, ας πούμε, στη λίστα των εκπτώσεων? Θα μπουν βασικά αγαθά, όπως είναι μοσχαρίσιο και χοιρινό κρέας, πουλερικά, γάλα, γιαούρτι, τυριά, ψωμί, αλεύρι, όσπρια, λάδι, ελαιόλαδο, σπορέλαια και διάφορα άλλα καθαριστικά γενικής χρήσης, απορρυπαντικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και τα σχολικά είδη. Τώρα, εκεί, επειδή είναι συμφωνία κυρίων, δεν ξέρω, θα κάνουν σε όποια θέλουν, ας πούμε, οι προμηθευτές των σούπερ μάρκετ και οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ. Θα δούμε. Εκτός λίστας, σε κάθε περίπτωση, είναι τα ΝΟΠΑ απορροκυπευτικά. Και το κυριότερο είναι ότι υπάρχει φόβος ότι πριν από τις εκτόσεις αυτές, όπου δεν έχει συμφωνηθεί καμία μείωση πριν ή συγκράτηση των τιμών πριν, θα υπάρξουν ανατιμήσεις. Δηλαδή, θεωρείται πολύ κρίσιμο το διάστημα αυτό μέχρι τις 31 Αυγούστου, γιατί στην αγορά εκφράζονται φόβοι ότι αρκετά από τα προϊόντα που θα μπουν στο πρόγραμμα από το Σεπτέμβρη μπορεί να ανατιμηθούν πριν το Σεπτέμβρη. Οπότε να δούμε εμείς τη μείωση 5%, που όμως δεν θα έχει καμία σημασία, γιατί θα έχει πριν επιβληθεί μια αύξηση που δεν ξέρω και αν θα είναι 5% ή παραπάνω. Πάντως, όπως δείχνει η Ελστάτ, τα στοιχεία μόνο καθησυχαστικά δεν είναι. Καλά, δεν χρειαζόμαστε την Ελστάτ, είναι η αλήθεια, γιατί πηγαίνοντας κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ για να προμηθευτείς τα του σπιτιού, το βλέπεις και μόνος σου, καθένας. Παρά την επιβράδυνση του πληθωρισμού στο 4,4% τον Ιούνιο από 5,2% τον Μάιο, οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα και σε άλλα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης συνεχίζονται. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχουν ανατιμήσεις 8%, 5%, 10% ανάλογα με τα προϊόντα, αλλά μιλάμε για φρούτα, για γιαούρτι, για δημητριακά πρωινού, μιλάμε για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, έτσι. Και έχει και ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ σήμερα ο Γιώργος Λαμπύρης στα Παραπολιτικά από χθες, για τα κόλπα που φουσκώνουν κέρδη και τιμές στα ράφια. Δηλαδή, λέει ότι πίσω από το τελικό κόστος καταναλωτή κρύβεται ένα πολύπλοκο σύστημα εμπορικών συμφωνιών μεταξύ προμηθευτών και αλυσίδων, και εμείς βλέπουμε το τελικό αποτέλεσμα, αγνοούμε όλο το προηγούμενο. Μέσα σε όλα αυτά διαβάζουμε το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του καθηγητή εργατικού δικαίου και προέδρου της Ένωσης για την Επεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, της ΕΝΙΠΕΚ, του κ. Αλέξη Μητρόπουλου, που λέει ότι συνεχίστηκε και τον Ιούνιο του 26 η φτωχοποίηση των συνταξιούχων, και το δίνει με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Καλημερίζουμε λοιπόν τον κύριο Μητρόπουλο. Γεια σας, κύριε Μητρόπουλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Τσίγκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και το σταθμό.
0: Εμείς που δεχθήκατε Κυριακή πρωί, έτσι,
1: ευχαριστώ
0: να σας έχουμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, λέγαμε πριν για τις τιμές και για όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε καθημερινά όλοι. Έχετε μία εμπεριστατωμένη διαπίστωση για το πώς και πόσο φτωχοποιήθηκε περαιτέρω ο Έλληνας συνταξιούχος.
1: Αυτά τα στοιχεία είναι τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μιλάμε για το ουσιοδέστρο που νωρίτερα μιλούσατε με τους ακροατές και αναλύατε πολύ σωστά. Μιλάμε για την μείωση των ονομαστικών συντάξεων. Όπως μιλάμε για τη μείωση των ονομαστικών μισθών. Δηλαδή, φέτος για παράδειγμα, η κυρία Τσίγκα, πήραν οι συνταξιούχοι 2,4 μειχτή αύξηση.
0: Ναι.
1: 1,7 καθαρή αύξηση. Ο πληθωρισμός ανακοινώσατε και γράφατε και τα λέτε και στο σταθμό και παντού. Ήταν ο γενικός πληθωρισμός πάνω από 3,5%, 4 ανακοίνωσε χθες. Mm-hmm. Ο δε πληθωρισμός τροφίμων. Άρα η ονομαστική μισθή για μας, βεβαίως και τους μελετητές, δεν έχουν τόσο σημασία όσο αυτό που λέμε και στους φοιτητές μας. Η διάβρωση του μισθού, του ονομαστικού μισθού, από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Αυτό έχει περάσει ως ένας όρος wage erosion. Mm-hmm. Δηλαδή, διαβιβρώσκεται, διαβρώνεται, πέφτει η αξία του μισθού σε σχέση με την, τον πληθωρισμό και κυρίως τον πληθωρισμό τροφίμων. Άρα λοιπόν, σωστά το λέτε, ονομαστικά μειώθηκαν οι συντάξεις και κυρίως οι συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, διότι εκεί έχουμε έναν κακό υπολογισμό των νέων συντάξεων, που η σύνταξη βγαίνει με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου,
0: ναι,
1: ενώ των γονέων σας, των μεγαλύτερων, mm-hmm, οι συντάξεις βγαίνανε με τους μισθούς της καλύτερης πενταετίας.
0: Της καλύτερης πενταετίας, βεβαίως, έτσι.
1: Άρα έχετε συγγενείς στο περιβάλλον σας που βγήκαν με την τελευταία,
0: βέβαια,
1: μάλιστα στις ΔΕΚΟ και στις τράπεζες, κυρία Τσίγκα, βγαίνανε με βάση τον τελευταίο καλύτερο μισθό ή τους μισθούς του τελευταίου έτους.
0: Ναι.
1: Τι λέει τώρα το σύστημα μετά το 2015, γι' αυτό όλες οι συντάξεις βγαίνουν πολύ μικρότερες σε σχέση με τις παλιές και εκεί έχουμε συντάξεις μετά το νόμο Κατρούγκαλου, Μάιο του 2016,
0: mm-hmm,
1: και πρώτου νόμου Κατρούγκαλου, Μάιο του 2016 και πριν.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, βγαίνοντας τώρα με τον επανυπολογισμό των καινούριων των συντάξεων με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου, μπαίνει κάποιος με μικρό μισθό στην έναρξη του εργασιακού βίου.
0: Ναι.
1: Συνεχίζει με κάπως καλύτερο μισθό στα μέσα του εργασιακού βίου. Καταλήγει σε κάποια επίπεδα μισθού, αν πετύχει καλούς μισθούς στα τελευταία χρόνια του εργασιακού βίου. Άλλο να υπολογίζονται...
0: Έχει αντιστραφεί αυτή η πορεία πάντως, κύριε Μητρόπουλο, στον ιδιωτικό τομέα τουλάχιστον.
1: Η γραμμικότερα πάει στο δημόσιο.
0: Γραμμικότερα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί, παρά το ότι και εκεί φάγανε στραπάτσο και οι δημόσιοι υπάλληλοι στους μισθούς κατά τη διάρκεια των μνημονιακών χρόνων, εκεί οι μισθοί πάνε γραμμικότερα.
0: Mm.
1: Οι διετίες, οι τριετίες, κάποιες αυξήσεις, κάποια επιδόματα. Αλλά στο ιδιωτικό τομέα, προσέξτε, έχω φοιτητές μου, πάνε με τα 400,
0: mm-hmm,
1: πάνε με τα 500, πάνε με τα 600 τα πρώτα 10 χρόνια. Ύστερα πάνε στα 700, 800. Καταλήγουν, αν έχουν τύχη και καλή προοπτική, σε καλούς μισθούς στο τέλος του εργασιακού βίου. Έρχεται το σύστημα το καινούριο και λέει, όχι κύριε Μητρόπουλε, εγώ θα βάλω και τους 400 μισθούς μέσα στη δεξαμενή και από εκεί θα σου βγάλω το μέσο όρο των συνταξίμων αποδοχών. Τι συνέβαινε με τους παλιότερους, όπως προαναφέραμε, έβγαινε η σύνταξη με βάση τους τελευταίους καλύτερους μισθούς.
0: Ναι.
1: Ή όχι μόνο τους καλύτερους, με αυτούς τους που επέλεγε ο ίδιος. Έλεγε ο νόμος, ή με την καλύτερη πενταετία ή με την τελευταία πενταετία, mm-hmm, που εσύ επέλεγες. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο λόγος που τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, αυτά είδατε, αυτά αναλύσαμε εμείς, δεν είναι δικά μας στοιχεία, λένε ότι οι συντάξεις, οι νέες συντάξεις, τα τελευταία 10 χρόνια από το 2016 και δόθη, αλλά και μελούμενα,
0: mm-hmm,
1: θα μπαίνουν σε αυτή τη γραμμή. Δηλαδή, επειδή θα υπολογίζονται και χαμηλή, πολύ χαμηλή μισθή μέσα, οι συντάξεις θα βγαίνουν. Και βεβαίως εδώ έρχεται και λέμε πώς, αφού μειώνονται οι συντάξεις, πώς να αντέξουν την πεσμένη αγοραστική δύναμη, διότι τα τελευταία χρόνια από το μνημόνιο και μετά, ενώ αποκλίνουμε συνεχώς από τους μισθούς της Ευρωζώνης, από τις συντάξεις της Ευρωζώνης, από τα εισοδήματα της Ευρωζώνης, συγκλίνουμε χρόνο με το χρόνο με τις συντάξεις και τους μισθούς και τα εισοδήματα των καλών μας γειτόνων, Βουλγάρων, Ρουμάνων.
0: Ακριβώς, και γι' αυτό στην αγοραστική δύναμη είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία. Ή και κάτω
1: λοιπόν,
0: από τη Βουλγαρία.
1: Ενώ η Βουλγαρία πριν 10 χρόνια έβλεγε από μακριά την πλάτη μας στους μισθούς και στην αγοραστική δύναμη, τώρα συναγκομαχάμε με τους γειτόνους.
0: Κύριε Μητρόπουλε, από την επεξεργασία των στοιχείων του Υπουργείου Εργασίας, διαπιστώνεται ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των φτωχών συνταξιούχων,
1: μάλιστα,
0: τον Ιούνιο του 2026, και ότι η Ελλάδα έχει τους περισσότερους χαμηλούς συνταξιούχους στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, να πω κάτι εδώ, το 53%, 54% των συνταξιούχων,
1: μάλιστα,
0: με σύνταξη ως 940 ευρώ καθαρά, 35% με σύνταξη ως 658 καθαρά και 16,3% έως 470.
1: Με την πρώτη ράμπα λοιπόν, το 6 στους 10 συνταξίους σχεδόν, κυρία Τσίγκα, mm-hmm, 6 στους 10 έχουν λίγο κάτω ή ίσα με τον κατώτατο μισθό σύνταξη. Να πάρουν οι ακροατές το μέγεθος. Δηλαδή 920 ο κατώτατος μισθός, μόλις είπαμε, διότι τα στοιχεία του Υπουργείου δεν είναι δικά σας και δικά μου, είναι κάτω από τον κατώτατο μισθό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πια μιλάμε για μια προϊούσα φτωχοποίηση και των συνταξιούχων, αλλά κυρίως των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Εκεί κάπως έχουν συγκρατηθεί τα πράγματα, διότι κρατήσανε τα δώρα. Στους συνταξιούχους από την 1η-1η-2013 καταργήθηκαν τα δώρα. Στους δημοσίους υπαλλήλους καταργήθηκαν τα δώρα. Στους ενστόλους καταργήθηκαν τα δώρα. Οι μόνοι που ευτυχώς κρατάνε τα δώρα είναι οι του ιδιωτικού τομέα, παρά το ότι τότε οι θεσμοί, η Τρόικα, επιχείρησε να καταργήσει τα δώρα και στον ιδιωτικό τομέα. Θα είχαμε την απόλυτη φτωχοποίηση του ιδιωτικού τομέα στην πατρίδα μας, αν είχε καταργηθεί ο 13ος και ο 14ος μισθός στον ιδιωτικό τομέα.
0: Και λέτε ότι αυτή η γενικευμένη συνταξιοδοτική φτώχεια θα διευρυνθεί μετά το 28.
1: Θα διευρυνθεί, γιατί όσο βγαίνουν οι νέοι συνταξιούχοι με όλα τα χρόνια μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή με τον νέο υπολογισμό, με το να υπολογίζονται όλοι οι μισθοί για τη σύνταξη, και όσο φεύγουμε από το 28, το 30 κυρίως, που θα έχουμε 15 ετίες, 20 ετίες, θα φεύγουν οι μανάδες, θα φεύγουν αυτοί που θέλουν να βγάλουν μειωμένες συντάξεις, τότε οι συντάξεις δεν θα ξεπερνούν, κυρία Τσίγκα, τα 600, κατανότατο 700 ευρώ μεικτά.
0: Τώρα τα λέμε αυτά και εγώ θυμάμαι τον προθεσινό καυγά στη Βουλή, Μητσοτάκη Ανδρουλάκη, για το πόσο κοστίζει η 13η ή 14η σύνταξη, και που τελικά ο κοινός παρανομαστής ήταν ότι δεν πρόκειται να τη δει ο συνταξιούχος τη 13η ή 14η.
1: Μαζί κατήργησαν τα κόμματά τους, δεν προείδρευαν τότε των κομμάτων τους, μαζί κατήργησαν τα κόμματά τους, τα δύο κόμματα, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου με τον νόμο 4093 του 12, από 1η-1η-13 κατήργησε τη 13η σύνταξη. Ας τα βρουν, ας τα βρουν, λένε για το κόστος. Προπληρώσαμε δάνεια 8 δις προχθές του πρώτου μνημονίου.
0: Ναι.
1: Προπληρώσαμε όλο το 25 δάνεια 20 δις. Του πρώτου και δεύτερου μνημονίου. Ας κόψουν 1,5 από τα υπερπλονάσματα, 1,5-2 δισεκατομμύρια, να ζήσουν και οι συνταξιούχοι, κυρία Τσίγκα. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Έτσι. Και
1: μπορεί
0: με αυτή
1: να επέρεται η κυβέρνηση ότι έχουμε υπερπλεονάσματα, σούπερ κλπ. Και μπορούμε και προπληρώνουμε δάνεια που πρέπει να πληρώσουμε το 42, το 2042, και δεν μπορεί να βρει 1,5-2 δις να ζήσουν αξιοπρεπώς και οι συνταξιούχοι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μητρόπουλο.
1: Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.

δεν πάνε και πολύ καλά τα πράγματα με τις συντάξεις, όπως μας τα περιέγραψε ο καθηγητής εργατικού δικαίου και πρόεδρος ΣΥΝΙΠΕΚ, ο κύριος Μητρόπουλος, έτσι. Είπε ότι φτωχοποιήθηκαν ήδη οι συνταξιούχοι, υπάρχει γενικευμένη συνταξιοδοτική φτώχεια, η οποία λέει θα διευρυνθεί κυρίως μετά το 28, γιατί 6 στους 10 έχουν σύνταξη ίση ή κατώτερη από τον κατώτατο μισθό. Οι υπόλοιποι έχουν οι περισσότεροι ακόμα πιο κάτω και είναι πολύ λίγοι αυτοί που ξεπερνούν σε ποσό τον κατώτατο μισθό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
12: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή, 12 Ιουλίου, στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
14: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτή είναι βέβαια η Fleetwood Mac και η Christine McVie με την χαρακτηριστική φωνή της σε ένα συγκρότημα που πραγματικά έγραψε ιστορία, πολύ ωραία μουσική, πολύ ωραία τραγούδια. Και η Christine McVie γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1943 και αυτό ήταν απλά μια αφορμή για να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι από το Fleetwood Mac.

Σήμερα λοιπόν, 12 Ιουλίου, να σας πω ότι είναι Διεθνής ημέρα ελπίδας. Λέμε εντάξει, πεθαίνει τελευταία μεν, αλλά δεν ξέρω πόσο θα ζήσει ακόμα, γιατί δεν πάνε και πολύ καλά τα πράγματα. Ας πούμε στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, εκεί όπου υποτίθεται ότι είχαμε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για να γίνουν οι διαπραγματεύσεις και να προχωρήσουν και τα λοιπά. Προχθές βγήκε και ο Τραμπ και είπε ότι η συμφωνία δεν υπάρχει πια. Και το Ιράν ανακοίνωσε ότι κλείνει μέχρι νεωτέρα στα στενά του Ορμούζ. Μάλιστα έπληξαν οι φρουροί της επανάστασης, ακινητοποίησαν δεύτερο πλοίο στα στενά του Ορμούζ, στόχευσαν την αμερικανική στρατηγική αεροπορική βάση Al-Udeid στο Κατάρ με βαλιστικούς πυράβλους. Προηγήθηκαν και επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το Ιράν. Το πλοίο κυπριακών συμφερόντων το εγκατέλειψε το πλήρωμα. Μάλιστα αγνοείται ένας ναυτικός σύμφωνα με τις πληροφορίες. Δεν πάει και πολύ καλά, είναι αλήθεια. Όσο και αν προσπαθείς να κρατήσεις την ελπίδα σου, δύσκολο.

Να καλημερίσω εγώ το Θανάση. Θανάση, θα κρατήσω την καλημέρα σου. Το μήνυμα είναι επικριτικό για τον κύριο Μητρόπουλο. Μην ξεχάσεις, λέει, να βρεις τον Τσίπρα. Δεν ξεχνάς ότι δεν σε έκανε υπουργό. Εντάξει, δεν είναι, χρόνια ο κύριος Μητρόπουλος αναλύει έτσι κι αλλιώς τα συνταξιοδοτικά. Και είναι από τους ανθρώπους που τα ξέρουν και πάρα πολύ καλά κιόλας.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς την εκπνοή της πρώτης ώρας μας. Εδώ να μπούμε στο κανονικό μας το ωράριο μετά, έτσι στο 9 με 11. Θα πάμε με τους λαθρεπιβάτες ή με εντάξει λένε. Έτσι, εντάξει είμαστε και εμείς, ελπίζω να είστε και εσείς. Και περιμένουμε τα μηνύματά σας, radio-papaki-parapolitica.gr, εδώ για να τα λέμε. Σε λίγα λεπτάκια είμαστε πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σε 9 και 1 πρώτο λεπτό. Σήμερα, Κυριακή, 12 Ιουλίου. Καλά, τα πάω σωστά, Χρήστο, σήμερα όλα έτσι τώρα. Εντάξει, πάλι καλά. Για τις 8 το πρωί ξεκινάω στάνταρ με ένα λάθος. Λοιπόν, είμαστε εδώ στα παραπολιτικά στο 90,1. Η εκπομπή μας είναι οι στιχομηθείες που ξεκίνησε νωρίτερα και σήμερα και χθες. Αλλά θα πάει ως τις 11 κανονικά. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Θανάσης Βούτσινος διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Μαρία Ιωάννου απαντά σε εσάς στο 211 10 80 880 και μας μεταφέρει τα μηνύματά σας για να τα σχολιάσουμε. Αν προτιμάτε να μας τα στείλετε γραπτός, εδώ καλοδεχούμενοι στο mail μας radio-papaki-parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τις 11.

Αυτή είναι η Buena Vista Social Club, τους ξέρετε όλοι, και αυτό είναι το διάσημο Hasta Siempre για τον Che Guevara. Το πτώμα του Ερνέστο Che Guevara ανακαλύφθηκε μια μέρα σας σήμερα, το 1997, στο Βαγεγκράντε της Βολιβίας. Και έτσι έγινε γνωστό και το τέλος του Κομμαντάντε.

Στη Βενεζουέλα, έτσι όπως ακούμε και τους Buena Vista Social Club, στη Βενεζουέλα δυστυχώς, θυμάστε τον φοβερό σεισμό, τους φοβερούς σεισμούς που είχαν γίνει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου του 26, γιατί λίγο είχε εξαφανιστεί το θέμα και από τις οθόνες μας, έτσι, ακόμα και από τα δελτία ειδήσεων. Εκεί λοιπόν η τραγωδία συνεχίζεται, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 4.300 από τους σεισμούς, ήταν δύο πάρα πολύ δυνατοί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που έπληξαν την Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου. Έχουν ξεπεράσει λοιπόν τους 4.300 σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό. Και ο απολογισμός αυτός σύμφωνα με τις αρχές θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς οι αγνοούμενοι είναι χιλιάδες ακόμα που είναι θαμμένοι κάτω από τα συντρίμια και φυσικά δεν υπάρχει πλέον ελπίδα να βρεθούν σώοι. Φυσικά εκατοντάδες οικογένειες συνεχίζουν να αναζητούν τους συγγενείς τους στα ερείπια προσπαθώντας να ανασύρουν τις ορούς των αγνοωμένων.

Αυτή είναι η εξαιρετική Waterboys. Αυτού συζητάγαμε τώρα εδώ με τον Χρήστο Μυρίδη. Πόσο διαφορετική πινελιά βάλανε στην μουσική σκηνή. Και ακούγοντάς τους, πάμε να δούμε τι έγινε στην Ισπανία. Θυμάστε αυτό το παραδοσιακό φεστιβάλ στην Παμπλώνα που αμολάνε τους Σταύρους και τρέχουν και τρέχουν μπροστά οι δρομείς με στόχο να μην τους προλάβουν οι Ταύροι κτλ. Βασανίζονται και οι δρομείς, βασανίζονται και οι Ταύροι βέβαια κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι. Λοιπόν, ένας δρομέας λοιπόν χθες τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο από τα κέρατα Ταύρου στη διάρκεια του φεστιβάλ Σαν Φερμίν στην Παμπλώνα. Η διαδρομή, λέει, ήταν χαοτική. 6 Ταύροι διέσχισαν τη διαδρομή των 875 μέτρων από το Μαντρί μέχρι την αρένα των Ταυρομαχιών σε περίπου 2,5 λεπτά. Στο πέρασμά τους φυσικά επικράτησε πανικός, καθώς αρκετοί συμμετέχοντες έπεσαν στο έδαφος, δημιουργώντας επικίνδυνες σκηνές συνωστισμού. Και εκτός από το δρομέα που έχει χτυπηθεί στο πρόσωπο από κέρατο Ταύρου, άλλα 12 άτομα χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη για διαφόρων ειδών τραυματισμούς. Πάει πολύς καιρός που σύμφωνα με όλες τις φιλοζωικές οργανώσεις και όχι μόνο, έχει έρθει η ώρα να σταματήσουν και οι ταυρομαχίες. Έχουν περιοριστεί πάρα πολύ βέβαια στην Ισπανία, αλλά ακόμα και αυτά, όπως ας πούμε αυτό το φεστιβάλ του Σαν Φερμίν, αυτό το κομμάτι του εορτασμού του, οτιδήποτε είναι πολύ επικίνδυνο για όσους συμμετέχουν και φυσικά βασανίζει και τα ίδια τα ζώα. Λοιπόν, για πάμε να σας θυμίσω εγώ ότι απόψε έχει Κάτζο Ντίλο live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι. Κυριακή 12 Ιουλίου λοιπόν, ώρα έναρξης 8.30, είσοδος ελεύθερη. Μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη κέφι και ξεσηκωτικούς ρυθμούς στην καρδιά της πόλης. Την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, το αγαπημένο συγκρότημα μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Αγαπημένα ελληνικά τραγούδια των δεκαετιών του 50 και του 60 παντρεύονται άριστο τεχνικά με την Μανούτσε Τζαζ, δημιουργώντας το δικό τους μοναδικό μουσικό ιδίωμα. Κυριακή 12 Ιουλίου στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι με είσοδο ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνίας είναι Next Step Media και ifmerida.gr, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας στο Mega και αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο www.atticaroots.gr.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας πω την πιο σημαντική πληροφορία της ημέρας, παιδιά. Χρήστο Μυρίδη, άκου. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί τα κουνούπια τσιμπούν κάποιους ανθρώπους περισσότερο από άλλους? Είναι που λέμε ότι έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που τον τσιμπάνε τα κουνούπια και λες: έχω το αντικουνουπικό μου δίπλα, εδώ πέφτουν όλοι πάνω του και είμαι μια χαρά εγώ, ας πούμε. Γιατί μας εντοπίζουν από μακριά, παιδιά. Η αναπνοή, λέει, και η μυρωδιά του σώματός μας είναι βιολογικά σήματα για τα κουνούπια και δείχνουν πόσο ελκυστικοί είμαστε για αυτά. Για μερικούς ανθρώπους αυτά τα σήματα είναι ακαταμάχητα ως προς τα κουνούπια. Έτσι, μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, πώς μας εντοπίζουν? Μας εντοπίζουν με το διοξείδιο του άνθρακα που δείχνει ότι είμαστε ο κατάλληλος στόχος. Επιπλέον, δεν ξέρω αν το ξέρατε, μόνο τα θηλυκά κουνούπια τσιμπούν ανθρώπους. Γιατί, λέει, χρειάζονται το αίμα μας επειδή τους παρέχει την πρωτεΐνη που απαιτείται για την ανάπτυξη των αυγών τους. Άκου να δεις τι γίνεται. Χρησιμοποιούν οπτικά και οσφρητικά ερεθίσματα, όραση και μυρωδιά, για να εντοπίσουν τους στόχους τους από απόσταση 10 μέτρων, παρακαλώ, τα κουνουπάκια, έτσι. Εντοπίζουν από 10 μέτρα, έρχονται και τσακ. Ένα από τα σημάδια, λοιπόν, που εντοπίζουν από 10 μέτρα είναι το διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπουμε με την αναπνοή και με το δέρμα μας. Είναι η θερμότητα του σώματος που αυξάνει την έλξη προς τα κουνούπια. Γιατί σύμφωνα με το BBC, λέει, οι μελέτες δείχνουν ότι τα κουνούπια προσελκύονται από την θερμότητα και την υγρασία. Και επίσης τα άτομα με μεγαλύτερο σωματότυπο, τα οποία συνήθως παράγουν περισσότερη θερμότητα και εκπνέουν περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα, μπορεί να προσελκύσουν περισσότερα κουνούπια. Αυτά τώρα, αν εσείς το βράδυ εκεί που πάτε να κλείσετε τα ματάκια σας και έχετε γλαώσει, ακούτε αυτό το ζζζ κάπου από πάνω, πού να τα σκεφτείτε όλα αυτά και αν σας έχει εντοπίσει από 10 μέτρα ή όχι, η κατάληξη είναι γνωστή. Την ξέρουμε όλοι. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Παραπολιτικά 90,1. Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Τάπα Τσούρο, Κλαδαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, Εφιάλτη Σαμαρά χτυπά την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας. Η σκιά της αποστασίας πλανάται πάνω από το Μαξίμου. Ένας στους 4 γαλάζιους ψηφοφόρους δηλώνει ότι μπορεί να ψηφίσει το νέο κόμμα του Μεσίνιου. Προγραμματικό ροκ από το Πασόκ. Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη στη Βουλή. Αφήστε τη συμπόνια και πάρτε μέτρα. Πάρε θέση, Αλέξη. Κουβέντα για την ταμπακέρα. Ο Τσίπρας βγήκε παγανιά με παλιές ατάκες και νέες υποσχέσεις. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε 18 λεπτάκια μετά τις 9 με τις στιχομηθείες μας στα παραπολιτικά στους 90,1 και πάμε λίγο να δούμε τις επόμενες ημέρες από αυτή την φοβερή έκρηξη και τη φωτιά που προκλήθηκε στον Ασπρόπυργο σε επιχείρηση ανταλλακτικών. Τρεις άνθρωποι δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή, είναι εγκαυματίες με πάρα πολύ σοβαρά εγκαύματα, σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Είναι τρεις εργαζόμενοι εκεί. Πήγανε για μεροκάματο και κατέληξαν με πολύ σοβαρά εγκαύματα να δίνουν μάχη για τη ζωή τους στο νοσοκομείο. Συνολικά τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι. Κάποιοι έχουν πάρει εξιτήριο, κάποιοι παραμένουν, αλλά οι τρεις από αυτούς είναι σε την πιο κρίσιμη κατάσταση. Φυσικά έχει σημασία το πώς προκλήθηκε αυτή η έκρηξη, αν υπήρχαν οι συνθήκες ασφαλείας που έπρεπε να υπάρχουν. Έχουμε και μια εξέλιξη, η Ευρωομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος φέρνει το θέμα στην Κομισιόν με ένα ερώτημα. Κάνει λόγο για ένα ακόμα προμήνυμα βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης. Επισημαίνει τους κινδύνους για βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης στη Δυτική Αττική, μετά και την έκρηξη αυτή στον Ασπρόπυργο. Αυτό αναδεικνύει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με ερώτηση που κατέθεσε ο Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος. Πάμε λοιπόν εμείς να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας Δυτικής Αττικής, τον κύριο Παναγιώτη Ρεντούμη. Κύριε Ρεντούμη, καλημέρα σας.
1: Γεια σας, καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή. Πρώτα απ' όλα, έχουμε νεότερα για τους τρεις σοβαρά τραυματίες.
1: 11 είπαμε είναι συνολικά.
0: 11 συνολικά, ναι.
1: Οι δύο είναι πάρα πολύ σοβαρά και ένα τρίτος με λιγότερα όμως γκάβματα. Οι δύο είναι περισσότερο, με 75% και 90%. Από ό,τι μαθαίνουμε και εμείς, γίνονται και κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε σαν εργατικό κέντρο είναι και στέλνουμε τις ευχές μας για ταχύ ανάρρωση και ο Γολγοθάς για αυτούς τους εργαζόμενους και γρήγορα βέβαια στη σπίτια τους πίσω και ο Γολγοθάς για αυτούς τους εργαζόμενους τώρα ξεκινάει για την αποκατάσταση της υγείας τους και τους ευχόμαστε το καλύτερο.
0: Τώρα υπάρχει, έχετε νεότερα ως προς τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη?
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα... Εμείς ό,τι ακούμε και από εσάς έχουμε μια γενική εικόνα έχουμε. Εμείς περιμένουμε τώρα από την προανάκριση, από τη διερεύνηση και τον εντοπισμό των αρχικών αιτιών, των συνθήκων και για την πρόκληση της έκρηξης, να μάθουμε από το κλιμάκιο της πυροσβεστικής, από την αρμόδια αρχή. Όσο οφείλουμε εμείς σαν εργατικό κέντρο θα ζητήσουμε τις επόμενες μέρες να δούμε και τα τελικά πορίσματα, ας το πούμε έτσι. Αυτό εμείς που θέλουμε να πούμε ως Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας είναι να δούμε τι πήγε λάθος και τι μπορούμε από εδώ και πέρα να κάνουμε, γιατί υπάρχει ένα ατύχημα σε μια εταιρεία. Αυτό όμως, όπως είπατε και άκουσα και προηγουμένως με την επερώτηση που έχει γίνει, να μην είναι προάγγελος για επόμενο εργατικό ατύχημα, ναι, για επόμενη έκρηξη ή οτιδήποτε σε χώρους βιομηχανικούς.
0: Ήδη έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε δύο συλληφθέντες, στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και στον οδηγό του βιτιοφόρου που βρισκόταν στο χώρο, αλλά ακόμα διερευνάτε το τι εργασίες γίνονταν, αν προκλήθηκε κάτι από τις ίδιες εργασίες που ενδεχομένως δεν υπήρχαν τα σωστά μέτρα ασφάλειας για αυτές ή από κάποιο άλλο λόγο.
1: Εντάξει, εμείς τώρα δεν μπορούμε να μπούμε στην προανακριτική διαδικασία σαν εργατικό κέντρο. Εμείς αυτό που πρέπει να πούμε και να τονίσουμε για την αποφυγή των εργατικών ατυχημάτων, καθοριστικός παράγοντας θα πρέπει να είναι ο εξυγχρονισμός, η αυστηροποίηση των ελέγχων. Εδώ στη Δυτική Αττική εμείς έχουμε την επιθεώρηση εργασίας, το ΚΕΠΕ, που θα πρέπει να ενδυναμωθεί, να στελεχωθεί, γιατί είναι υποστελεχωμένο. Ναι. Έχουμε χιλιάδες εταιρείες εδώ στο θριάσιο πεδίο, οι οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν επαρκή έλεγχη και γι' αυτό εμείς ζητάμε από τα αρμόδια Υπουργεία να σκύψουν στο πρόβλημα και να κοιτάξουν να στελεχώσουν αυτές τις ανεξάρτητες αρχές, ώστε να μπορούν να επιτελούν πιο εύκολα το έργο τους.
0: Είναι και μια περιοχή ευαίσθητη, έτσι. Υπάρχουν και δηληστήρια κοντά, δηλαδή δεν είναι.
1: Και ευαίσθητη και κορεσμένη, θα μπορούσα να πω εγώ, γιατί θεωρώ ότι ίσως είναι και μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές περιοχές στην Ελλάδα. Μιλάμε για την Ελλάδα.
0: Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν, και επειδή εσείς είστε πρόεδρος του εργατικού κέντρου της περιοχής εκεί, η συνολική εικόνα που έχετε είναι στις πολλές βιομηχανικές εγκαταστάσεις λοιπόν που υπάρχουν στην περιοχή. Σε γενικούς κανόνες τηρούνται οι όροι ασφάλειας, οι κανόνες ασφάλειας?
1: Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, εμείς τι πρέπει να πούμε. Εμείς πρέπει να πούμε ότι πρέπει τα συστήματα προστασίας εγκατάστασης των συστημάτων, αυτόματης πυρόσβεσης και εκτόνωσης, συντήρησης και εκπαίδευσης, όλα αυτά μαζί είναι ένα μείγμα που πρέπει να τα κοιτάξουμε και θα πρέπει να γίνουν, γιατί υπάρχει νομοθεσία. Θα πρέπει κάθε εταιρεία τέτοιων ειδών θερμής, θερμών συγκολλήσεων, κατασκευών. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε εδώ δηληστήρια, έχουμε ναυπηγεία, έχουμε βαριά βιομηχανία. Mm-hmm. Ο νόμος ορίζει ότι θα πρέπει να υπάρχουν συστήματα ασφαλείας. Είναι υποχρέωση των εταιριών να υπάρχουν αυτά. Να υπάρχουν εγκαταστάσεις συστημάτων αυτόματης πυρόσβεσης και εκτόνωσης, συντήρησης. Θα πρέπει να υπάρχει και κατάλληλη εκπαίδευση και στο προσωπικό σε τέτοιες επιχειρήσεις με τέτοιες βαριές εργασίες. Mm. Να τηρούνται οι νόμοι της εργατικής νομοθεσίας και φυσικά αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε και να πέσει εκεί η πολιτεία, οι φορείς, να κοιτάξουμε να δούμε τους τρόπους διαφυγής όταν γίνεται ένα τέτοιο ατύχημα, να δούμε το ρημοτομικό σχέδιο. Εμείς εκεί που πήγαμε στο συμβάν που έγινε στην έκρηξη, που μάθα σχεδόν από την πρώτη στιγμή, συναντήσαμε μια κατάσταση η οποία ήταν πολύ δύσκολη η πρόσβαση. Βέβαια αυτό τώρα δεν οφείλεται σήμερα, αυτό είναι μια διαχρονική παθογένεια.
0: Είναι προβληματικό όμως, είναι ένα πρόβλημα.
1: Θα πρέπει βέβαια όλοι από εδώ και πέρα, έστω να γίνει μια αρχή, mm-hmm. να υπάρχουν μέτρα ασφαλείας απόσυση κάθε εταιρεία η μία με την άλλη, γιατί βλέπουμε ότι είναι άνεχα δομημένα εκεί οι βιομηχανίες αυτές. Να φανταστείτε ότι από την έκρηξη αυτή τη συγκεκριμένη εκεί στον Ασπόδρυγο καήκανε και άλλες δύο δίπλα παρακείμενες εταιρείες.
0: Ναι, ναι.
1: Αν υπήρχαν έστω στοιχειώδη μέτρα απόσασης ασφαλείας η μία εταιρεία από την άλλη, να υπήρχε ένα κενό μεταξύ τους, θα είχε αποφευθεί π.χ. να κάνουν οι άλλες δύο επιχειρήσεις παραδίπλα. Αυτό που είδαμε και βλέπουμε είναι ότι η μία επιχείρηση είναι σχεδόν μέσα στον προάβλιο χώρο της άλλης επιχείρησης. Όλα αυτά είναι διάφορα περιστατικά, είναι παθογένειες βέβαια, αλλά θα πρέπει με κάποιο τρόπο έστω και από εδώ και πέρα να γίνουν πιο αυστηροί οι νόμοι όσον αφορά, όπως σας είπα, ρημοτομικά σχέδια, δρόμοι διαφυγής, κρούνοι οι οποίοι να μπορούν να έχουν πιο άμεση, πέρα από τις εταιρείες που είπαμε ότι πρέπει να τηρούν τα μέτρα πυροπροστασίας, κάθε εταιρεία ξεχωριστά, θα πρέπει να υπάρχουν και υποδομές για άμεση λήψη νερού, να μπορούν να κατασβέσουν, να είναι πιο γρήγορα και πιο άμεσα στο να προλάβουν και να σβήσουν μια φωτιά που έχει προκληθεί από μια έκρηξη οτιδήποτε άλλο.
0: Εδώ είδαμε σε βίντεο έναν από τους εργαζόμενους να βγαίνει πραγματικά φλεγόμενος, ας πούμε, από μέσα από το σημείο που εργαζότανε, και φαινόταν εκείνη την ώρα, προφανώς είχαν παγώσει και οι άλλοι που τον βλέπανε, αλλά δεν υπήρχε κάτι που να μπορέσει να πάει να δεν ξέρω, πυροσβεστήρας κάτι.
1: Αυτό το είδαμε όλοι μας, όντως είναι μια πραγματικότητα, αλλά εδώ είπαμε ότι δεν υπάρχει μια κουλτούρα έτσι ώστε να υπάρχει μια κατάλληλη εκπαίδευση γενικά, όχι μόνο στους εργαζόμενους, αλλά και στην πολιτεία, στις δίπλα επιχειρήσεις, γιατί από ό,τι κατάλαβα από το βίντεο, κάποιοι συνάδελφοι, κάποιοι εργαζόμενοι από κάποιες δίπλα εταιρείες βγήκαν αυτή την ώρα να δούνε, mm-hmm. που και αυτό είναι ακόμα επικίνδυνο. Γιατί το συμβάν εξελισσότανε και όπως είδατε μετά από λίγο είχαμε και δεύτερη μεγαλύτερη έκρηξη, και μπορούσε να γίνει και ακόμα μεγαλύτερη ζημιά.
0: Ναι, θέλω να πω, επειδή είπατε πριν να υπάρχουν κρουνοί και τα λοιπά, δεν υπήρχε τίποτα κοντά που θα μπορούσε...
1: Στη συγκεκριμένη ζώνη εκεί που έγινε το ατύχημα, όχι, δεν υπήρχε. Υπήρχε ένας κρούνος που είδα εγώ προσωπικά γύρω στα 800 μέτρα με ένα χιλιόμετρο. Εντάξει, ο οποίος ήταν ένας εκεί στην περιοχή. Καταλαβαίνετε ότι δεν επαρκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά πέρα από αυτό είπαμε, και θα πρέπει αυτά θα τα δούνε, θα τα ελέγξουν, θα τα δούνε, θα τα δει προνάξει, θα τα δουν όλα, θα πρέπει να υποχρεώσουν όσον αφορά στο γενικό σύνολο όλες τις εταιρείες, ειδικά όλες τις μεγάλες εταιρείες, όσοι έχουν θερμές κολλήσεις, έχουν τέτοιου είδους εργασίες, Και όχι μόνο, και όχι μόνο, όσες εταιρείες έχουν έφελεκτα υλικά μέσα, ναι. Και μπορούν να προκαλέσουν τέτοια μεγάλα ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα και εκρήξεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Ραντούμ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε να δούμε και το πόρισμα που θα βγει για τα αίτια της έκρηξης. Έχει σημασία και αυτό. Να ευχηθούμε να γίνουν καλά οι τρεις εργαζόμενοι που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, οι δύο τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ ένα τελευταίο θέλω να προσθέσω, να μην κοιτάμε τους εργαζόμενους πάντως σαν αριθμούς. Οι εργαζόμενοι είναι η ραχοκοκαλιά της εργατικής παραγωγής. Θα πρέπει να κοιτάμε, να εξελισσόμαστε κάθε φορά και να κοιτάμε να είμαστε σύμφωνοι με τους νόμους, τους εργατικούς νόμους και με τους κανόνες. Εάν μπορέσουμε αυτά τα πράγματα έστω και αυτή τη στιγμή να τα διορθώσουμε, θα είναι προς την σωστή κατεύθυνση και όχι προς τη λάθος.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ραντούμη. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα.

31 λεπτάκια μετά τις 9 είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά και να σας πω ότι την Πέμπτη, μέχρι την Πέμπτη ισχύει η προθεσμία για να υποβάλουν οι υποψήφοι για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα το μηχανογραφικό τους μέχρι τις 16 Ιουλίου λοιπόν, παιδιά. Προσοχή πολύ στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, ό,τι κερδίσατε μην το χάσετε από εκεί, και συμβουλές πολλές φορές από ανθρώπους που γνωρίζουν καλύτερα τον τρόπο συμπλήρωσής του βοηθάνε. Μέχρι και την Πέμπτη θα πρέπει να το έχετε υποβάλει, μην αφήσετε τελευταία στιγμή, δεν χρειάζεται να αφήσετε την Πέμπτη. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνονται και επίσημα η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι βάσεις αναμένονται το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου για να δούμε πότε θα βγουν. Να λήξει και οριστικά η αγωνία για όλους τους υποψήφιους, τους 89.032 υποψήφιους που διεκδικούν μία από τις 69 περίπου χιλιάδες διαθέσιμες θέσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27.

0: Γιώργος Δημητριάδης και ξύπνα φτάσαμε, έτσι για όσους ξυπνάτε τώρα παιδιά, έλα ξυπνήστε, φτάσαμε γιατί έχουμε φτάσει και στα μέσα της εκπομπής εδώ, στις τυχομυθίες και πάμε να δούμε τι έγινε και πώς έγινε σε αυτή την απίστευτη ιστορία με το Boeing της Ryanair όπου έσπασε το τζάμι δίπλα στο οποίο καθόταν επιβάτης και να δεις ότι όποτε κάνουμε ταξίδι ας πούμε ζητάμε θέση παράθυρο έτσι για να βλέπουμε έξω. Τώρα φαντάζομαι θα μειωθούν τα αιτήματα για θέση παράθυρο. Έσπασε το τζάμι λοιπόν και άρχισε να τον ρουφάει προς τα έξω. Τον τράβηξε η γυναίκα του, μετά τον τράβηξαν και οι υπόλοιποι επιβάτες. Επικράτησε πανικός όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή αυτά τα έχουμε δει σε ταινίες καταστροφής του Hollywood. Το έλεγα και χθες. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Συγκλονίζουν και οι μαρτυρίες των επιβατών. Ο άντρας νοσηλεύεται με εγκάβματα τριβής, έτσι όπως ήταν, στη θέση αυτή, όπως είχε σφινώσει ας πούμε, στο παράθυρο. Σώθηκε, λένε, γιατί φόραγε και τη ζώνη του, αλλά καλύτερα είναι να τα πούμε με τον κύριο Φέδωνα Κάρα Ιωσηφίδη, εκδότη του αμυντικού περιοδικού Πτήση, στρατιωτικό αναλυτή. Καλημέρα, κύριε Κάρα Ιωσηφίδη.
1: Καλή σας μέρα. Βέβαια, σήμερα φορώντας το καπέλο του αεροναυπηγού
0: ακριβώς.
1: Και του διερευνητή αεροπορικών περιστατικών θα σας μιλήσω.
0: Έτσι, έτσι. Απίστευτη ιστορία. Δεν είναι πρωτόγνωρο. Έχει και νεκρό άλλη φορά από τέτοια περίπτωση.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει τουλάχιστον ένας καταγεγραμμένος νεκρός το 2018 που ήταν ένα ακριβώς ίδιο περιστατικό. Εδώ πραγματικά οι επιβάτες της πτήσης που πήγαινε στο Μόναχο έζησαν μια περιπέτεια. Αλλά εστιάζουμε στο αποτέλεσμα και όχι στην αιτία. Η αιτία ήταν πολύ πιο σοβαρότερη.
0: Ο κινητήρας.
1: Στο αεροπλάνο σημειώθηκε καταστροφική αστοχία του κινητήρα. Και ένα κομμάτι του κινητήρα, πόσο μπορούμε να εκτιμήσουμε. Καταλαβαίνετε ότι η διερεύνηση θα ξεκινήσει. Υπάρχουν πολλά ευρήματα τα οποία θα πρέπει να αξιολογηθούν για να κάποια στιγμή αργότερα να μάθουμε πραγματικά τι συνέβη. Περνάνε μήνες, πολλές φορές και χρόνια πριν μάθουμε, αλλά τώρα οι αεροπορικές εταιρείες ενημερώνονται για το τι συνέβη. Και είναι αυτό που πρέπει να γίνεται για να είναι ασφαλείς οι πτήσεις. Πάντως αυτό που έγινε ήταν ότι το κομμάτι αυτού του κινητήρα, από όσο μπορούμε να εκτιμήσουμε, χτύπησε το παράθυρο και αποκολλήθηκε, έσπασε, είναι και αυτό ένα ζήτημα διερεύνησης. Διότι το αποτέλεσμα της διερεύνησης...
0: Σας κάνουμε λίγο, κύριε Καραϊωσηφίδη, συγγνώμη, ενώ ακούσαμε πάρα πολύ καλά όλη την εισαγωγή σας ας πούμε, τώρα άρχισε να κάνει διακοπές, οπότε αν μπορείτε να με μετακινήσετε ή αν έχετε ακουστικά Bluetooth, καλύτερα είναι να τα βγάλετε. Ωραία,
1: δεν έχω ακουστικά και δεν μετακινούμε, ελπίζω να μην έχουμε...
0: Ελπίζω και εγώ να μπορέσουμε να μιλήσουμε.
1: Λοιπόν, αυτό που συνέβη πάντως και αυτό και η διερεύνηση η οποία θα υπάρξει θα ενσωματωθεί μέσα στη γνώση που έχουμε για τα περιστατικά που συμβαίνουν στη σχεδίαση των αεροπλάνων έτσι ώστε να γίνονται συνεχώς ασφαλέστερα. Αυτό που ήρθε να επιβάτες είναι αυτό που λέμε εκρηκτική αποσυμπίεση. Δηλαδή για να μπορούμε να επιζήσουμε σε πτήσεις στα 35.000 πόδια που η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά αραιή, θα πρέπει να συμπιέζεται. Η καμπίνα όταν συμπιέζεται και φτάνει σε εκείνο το ύψος είναι σαν να βρισκόμαστε στα 3-4 χιλιάδες, δηλαδή περίπου σε ένα βουνό 1.000 μέτρων. Έτσι αισθανόμαστε άνετα και έτσι κυρίως επιζούμε σε αυτά τα ύψη. Αλλά επειδή πολύ μεγάλη διαφορά πίεσης ανάμεσα στη συμπιεσμένη καμπίνα και στο εξωτερικό περιβάλλον όπου η ατμόσφαιρα είναι πολύ αραιή και η πίεση ελάχιστη, οποιοδήποτε ρήγμα υπάρξει στην καμπίνα του αεροπλάνου δημιουργεί πολύ αρνητικά αποτελέσματα. Την προκειμένη περίπτωση είχαμε ένα τζάμι. Στην περίπτωση του 2018 που υπήρξε ο θάνατος ήταν μια άλλη επιβάτηδα η οποία σφινώθηκε και συνεκλείβει στο παράθυρο. Η τύχη του ανθρώπου αυτού που πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη και τελικά γλίτωσε με τραυματισμό αλλά σίγουρα δεν υπήρξε κάτι πολύ... ήταν πραγματικά μεγάλη. Έχει υπάρξει όμως στο παρελθόν σε αποσυμπίεση τέτοια εκρηκτική η οποία προήλθε από απώλεια πόρτας στο αεροπλάνο. Εξαιρετικά σπάνιο, αλλά έχει συμβεί.
0: Φοβερό και αυτό.
1: Από ρήγμα, μετά από έκρηξη βόμβας, όπου έχουν εκτιναχθεί επιβάτες έξω από το αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό δεν είναι ο κανόνας. Οι αεροπορικές μεταφορές παραμένουν ασφαλείς ακριβώς επειδή τα αποτελέσματα των διερευνήσεων και αυτό που έζησε στις βάτες της πτήσης της Ryanair ήταν πραγματικά ένα από τα πολύ σπάνια γεγονότα. Όπως επίσης και η αστοχία του κινητήρα.
0: Αυτό, να μείνουμε λίγο σε αυτό λοιπόν, που είναι ναι. και το πιο σοβαρό που λέτε κι εσείς, εφόσον ναι. δεν θρηνούμε ανθρώπινη ζωή από την άλλη περίπτωση. Ναι. Η αστοχία του κινητήρα τώρα, έτσι. Εδώ μιλάμε για ένα Boeing, θα έκανε την πτήση Θεσσαλονίκη-Μόναχο. Πώς μπορεί να υπάρξει τόσο εύκολα αστοχία του κινητήρα, έχει γίνει ο απαραίτητος έλεγχος, άρα γι' αυτό θέλω να πω.
1: Δεν είναι εύκολο. Φανταστείτε ότι στα 60 εκατομμύρια πτήσεις κάθε χρόνο. Υπάρχουν χρονιές που δεν έχουμε κανένα συμβάν. Τέτοιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο. Αλλά σκεφτείτε κάτι. Ότι παρόλο που οι κινητήρες έχουν μεγάλη αξιοπιστία, όχι δεν έχουν. Αυτό είναι και το κόστος, το υψηλό κόστος των αερομεταφορών. Mm-hmm. Ότι η έλεγχη, η επανέλεγχη, η αντικατάσταση ανταλλακτικών, όχι όταν χαλάσει κάτι, αλλά όταν εκτιμάται από την εμπειρία που έχουμε ότι πλησιάζουμε σε περιπτώσεις όπου το υλικό έχει φθαρεί ή ότι υπάρχει κίνδυνος αστοχίας. Άρα, εδώ έχουμε ένα πάλι σπάνιο γεγονός. Και αυτό που ουσιαστικά ανακυκλώνουμε πλέον είναι ότι ο κινητήρας αυτός έχει αυτό το πρόβλημα και πηγαίνουμε πίσω σε όλους τους κινητήρες των συγκεκριμένων αεροπλάνων που χιλιάδες, όχι πολλοί, είναι χιλιάδες,
0: ναι.
1: αρκετές χιλιάδες mm-hmm. και ελέγχουν οι αεροπορικές εταιρείες το σημείο που αστόχησε ή τον τρόπο με τον οποίο αστόχησε ο συγκεκριμένος κινητήρας. Άρα αύριο το πρωί, χθες μάλλον το πρωί, που είχε περάσει μία ημέρα και είχε υπάρξει ήδη η προειδοποίηση από την κατασκευάστρια mm-hmm. εταιρεία, mm-hmm. υπήρξε όλες οι αεροπορικές εταιρείες με το συγκεκριμένο τύπο κινητήρα, με το συγκεκριμένο, με τη συγκεκριμένη παρτίδα κατασκευάστρια και φυσικά με το ίδιο αεροπλάνο, αλλά και με αεροπλάνα άλλα που έχουν το ίδιο κινητήρα, το υλικό.
0: Είπατε το υλικό, το υλικό.
1: Έλεγξαν το υλικό.
0: Έλεγξαν το υλικό, ναι.
1: Και επιβεβαίωσαν μετά από επιθεώρηση ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Και θα συνεχίσουν με τα ευρήματα. Δηλαδή τώρα που θα κατέβει η κινητήρα. Το αεροπλάνο γύρισε με κινητήρα πίσω. Mm-hmm. Όλα τα αεροπλάνα είναι σχεδιασμένα για να πετούν τα δικινητήρια, προφανώς που είναι τα περισσότερα σήμερα με ένα κινητήρα και φυσικά τα πολυκινητήρια. Δεν υπάρχουν πλέον τα τετρακινητήρια που εξακολουθούν να υπάρχουν προφανώς με ένα ακόμη και με δύο κινητήρες εκτός λειτουργίας. Άρα από εκεί υπήρχε ασφάλεια. Mm-hmm. Το αεροπλάνο γύρισε και προσγειώθηκε με ασφάλεια και οι επιβάτες, εάν δεν είχε συμβεί αυτό το περιστατικό, μόνο η ανακοίνωση του
0: πιλότου. Δεν θα είχαν καταλάβει ότι έχει συμβεί κάτι. Ναι,
1: ακριβώς,
0: εντάξει,
1: μόνο η ανακοίνωση του πιλότου θα ήταν αυτή η οποία ναι. θα τους υποψίαζε ότι κάτι συμβαίνει. Mm-hmm. Άρα. Να εξακολουθήσουμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια των αερομεταφορών.
0: Εντάξει, παρόλα αυτά πρέπει να πω ότι ενώ ταξιδεύουμε και πολύ και τώρα το καλοκαίρι είναι περίοδος πολύ μεγάλης κινητικότητας και νομίζω ότι και στην Ελλάδα το προτιμάμε το αεροπλάνο πάρα πολύ, πολλές φορές. Ήταν σοκαριστικό έτσι, αυτό που είδαμε. Έτσι.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάθε περιστατικό συμβαίνει και αυτό δεν ήταν από τα μίζανα περιστατικά παρόλο που ήταν τρομακτικό για όσους το ζήσανε. Mm-hmm. Αν δεν έβλεσε καμία περίπτωση αυτό κάθε αυτό το γεγονός της εκρηκτικής αποσυμπίεσης το αεροπλάνο σε κίνδυνο. Ακόμη και ο κινητήρας ο οποίος αστόχησε δεν δημιούργησε μια επικίνδυνη κατάσταση διότι συμβάλλει η σχεδίαση και η εκπαίδευση των πληρωμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Τα πληρώματα κάθε φορά που υφίστανται ελέγχους ετοιμότητας που γίνεται σε τα διαστήματα ένα εξάμηνο, ένα τρίμηνο, ένα χρόνο εκπαιδεύονται σε τέτοιου είδους ανώμαλες καταστάσεις. Mm. Δηλαδή η απώλεια ενός κινητήρα είναι εντός εισαγωγικών σχεδόν ρουτίνα για το πώς θα αντιμετωπιστεί από ένα πλήρωμα που είναι εκπαιδευμένο.
0: Mm.
1: Δεν το αντιμετωπίζουν για πρώτη φορά, το αντιμετωπίζουν στους εξομοιωτές.
0: Ναι. Καλά, και έτσι πρέπει κιόλας, γιατί είδαμε ότι και εδώ μπόρεσε ο πιλότος, προσγείωσε κανονικά πίσω στη Θεσσαλονίκη το αεροσκάφος. Οπότε όλα ήταν. Αποφεύχθηκε οτιδήποτε άσχημο, θέλω να πω.
1: Οι χρονιές, χρόνο με το χρόνο, mm-hmm. κάνουν και με την βελτίωση των σχεδιάσεων, με την βελτίωση της τεχνολογίας, με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί και εδώ έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, με τον τρόπο με τον οποίο ελέγχουμε τις σχεδιάσεις και τη συντήρηση των αεροσκαφών, mm. Προβλέπουμε την ανάγκη συντηρήσεων και την, αντικατάσταση απαρτίων και συγκροτημάτων αεροσκαφών με πολύ καλύτερο τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. Mm-hmm. Άρα το αποτέλεσμα κάθε χρονιά είναι καλύτερες αερομεταφορές, ασφαλέστερες αερομεταφορές με πολύ λιγότερα συμβάντα. Σκεφτείτε ότι φέτος έχουμε ένα περιστατικό θανατηφόρο. Όταν 20 χρόνια πίσω, που θυμάμαι γιατί κρατάμε αρχεία στο περιοδικό και κάνουμε κάθε χρόνο μια ανάλυση, υπήρχαν 30 ή 40. Mm-hmm. Άρα είμαστε σε ασφαλέστερους ουρανούς.
0: Έτσι. Ωραία. Αυτό θέλουμε και εμείς να πιστεύουμε, αυτό θέλουμε να ελπίζουμε για να συνεχίσουμε να ταξιδεύουμε, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να σταματήσει ο κόσμος να κινείται.
1: Όχι. Το αεροπλάνο σήμερα, επειδή έχει σημαντικά μειωθεί και το κόστος των αερομεταφορών, το ότι κατά περιόδους υψηλές τιμές καυσίμων επηρεάζουν τις τιμές των εισιτηρίων, mm-hmm. δεν σημαίνει ότι το αεροπορικό ταξίδι είναι ακριβό. Είναι σημαντικά φτηνότερο από ότι ήταν ακόμη και σε σύγκριση με πριν από 10 χρόνια και με πριν από 5 χρόνια.
0: Είναι και λίγο σχετικά μερικά πράγματα. Ναι, εντάξει, ισχύει αυτό που λέτε. Σε σχέση με το πώς θα κινηθεί ο καθένας και αν τον συμφέρει τελικά αυτό καλύτερα ή ένα άλλο μέσο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρίνη.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Παραπολιτικά 90,1.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπε στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
8: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
4: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.

Χορούς είναι αυτός και λουλούδι του δρόμου. Και όπως το ακούμε, να σας πω εγώ, να σας θυμίσω μάλλον ότι από αύριο ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα. Νωρίς, 13 Ιουλίου. Η αγορά προσδοκά μια τόνωση της κατανάλωσης. Θα δούμε αν αυτή θα έρθει, και προσδοκά βλέποντας και στους τουρίστες για να τονωθεί η κατανάλωση αυτή. Εξάλλου είναι πάρα πολλοί τουρίστες στην Αθήνα, έτσι κι αλλιώς, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οπότε προσβλέπουν και προς τα εκεί. Ο εμπορικός κόσμος δηλαδή προσβλέπει και στον τουρισμό. Όσο για τους εδώ, τους εμάς τους γηγενείς, τι να πω, δεν ξέρω τι περιθώρια έχει ο καθένας για να πάει να ψωνίσει. Πάντως από Δευτέρα, από αύριο ξεκινάνε οι εκπτώσεις, θα είναι μειωμένες τιμές. Να προσέχετε λιγάκι τις τιμές που βλέπετε, τις μειώσεις που βλέπετε, να έχετε το νου σας. 19 Ιουλίου, στο πλαίσιο της περίοδου των εκπτώσεων, θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Είναι Κυριακή, 19 Ιουλίου, και θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Την άλλη Κυριακή δηλαδή. Έτσι, ανοιχτά. Και θα λειτουργήσουν από τις 11 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Ξεκινάνε λοιπόν 50 ημέρες καλοκαιρινών εκπτώσεων. Να δούμε πώς θα πάνε. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των θερινών εκπτώσεων εκτιμάται ότι μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 7 και 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή αυξημένος 2 ή 5% σε σχέση με πέρσι. Για να δούμε, θα πάει έτσι. Τώρα, αυτό που πρέπει να προσέχετε είναι τις τιμές που βλέπετε. Δηλαδή τη μειωμένη τιμή που βλέπετε θα πρέπει να γράφει και την προηγούμενη τιμή πάνω στην οποία έχει γίνει έκπτωση.

0: ώρα είναι 10.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός. Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Εδώ είμαστε πάλι δύο λεπτάκια μετά τις 10, ώρα τρίτη για τις στιχομηθείες μας. Θα πάμε ως τις 11 παρέα και μετά θα έρθει ο Γιώργος Λαμπύρης με τις αερολογίες του. Εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Χρήστος Μυρίδης, εδώ είμαστε ζευγάρι αχτύπητο σήμερα, οι δυο μας. Επιμέλεια ρυθμίζει τον ήχο ο Χρήστος. Επιμέλεια παραγωγής η Όλγα Καλατζή. Ο Θανάσης Βούτσινος διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Μαρία Ιωάννου απαντά σε εσάς στο 211-10-80-880. Καταγράφει τα μηνύματά σας, μας τα μεταφέρει αν θέλετε. Τα στέλνετε γραπτός στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τις 11.

Αυτός είναι ο Σερ Ροντ Στιούαρτ, γιατί τον έχει χρήσει Σερ ο Κάρολος. Αλλά μια μέρα σαν σήμερα, το 2007, πριν γίνει Σερ, τον έχρισαν Commander of the British Empire, κάτι παρόμοιο τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία. Για μας είναι πάντα ένας αξιόλογος μουσικός και αυτό είναι ένα ωραίο τραγούδι, το Baby Jane. Η δικιά μου γενιά το χόρευε στις δισκοτέκ αυτό, για να καταλάβετε.

Λοιπόν, τις προηγούμενες ημέρες είχαμε μια μεγάλη κατολίσθηση σε μια από τις ομορφότερες παραλίες της Ελλάδας, στο Μύρτο της Κεφαλονιάς. Μια πολύ πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Είχαν προειδοποιήσει από παλιά οι ειδικοί ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και η κατολίσθηση έγινε μεγάλη βράχη και χώμα αποκολλήθηκαν από την πλαγιά πάνω από την ακτή και κατέληξαν κοντά στους Λουόμενους. Σχολίασε λοιπόν το περιστατικό αυτό ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο οποίος εξέφρασε πολύ έντονη ανησυχία για την ασφάλεια στο σημείο αυτό, χαρακτήρισε την κατάσταση κίνδυνο θάνατο, γιατί η παραλία Μύρτος βρίσκεται σε ένα απόκριμνο τμήμα της πλαγιάς που είναι πάνω από την ακτή. Όπως έγραψε στην ανάρτησή του ο κύριος Παπαδόπουλος, σε τμήμα της πλαγιάς πάνω από την πολυσύχναστη ακτή, μεγάλη βράχη και χώμα αποκολλήθηκαν από το Πρανές, καταλήγοντας στην παραλία κοντά στους Λουόμενους. Μετά τι έγινε? Μετά οι πληροφορίες λένε ότι οι αρμόδιες αρχές συνέστησαν στους επισκέπτες να αποφεύγουν να πλησιάζουν στα βράχια, ώστε να μην κινδυνεύσουν αν υπάρξει νέα πτώση βράχων. Παρ' όλα αυτά ο κύριος Παπαδόπουλος είπε ότι αυτά δεν επαρκούν, οι συστάσεις αυτές. Αγαπητές μου αρχές, έγραψε, όταν η κατολίσθηση θα είναι μεγαλύτερων διαστάσεων, τότε αυτή θα πλησιάσει τους, ίσως και να σκοτώσει τους Λουόμενους. Να μην σκεφτούμε τι θα γίνει, είπε, αν γίνει σεισμός, όπως το 2014, οπότε κατέβηκε όλη η πλαγιά στην παραλία. Και διερωτήθηκε ποιος έχει δώσει άδεια μετά το 2014 να λειτουργεί η συγκεκριμένη παραλία υπό αυτές τις επικίνδυνες συνθήκες. Χθες λοιπόν συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας για να λάβει μέτρα λόγω των κατολισθήσεων στο Μύρτο της Κεφαλονιάς. Τελικά τι έκανε? Υιοθέτησε τις εισηγήσεις που είχε κάνει μία μέρα πριν η μόνιμη Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης του ΟΑΣΠ, που είναι μεταξύ άλλων και αποστολή οδηγιών άμεσης εφαρμογής στην πολιτική προστασία της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και των οικείων δήμων. Δεν ξέρουμε ποιες οδηγίες θα είναι αυτές που θα πρέπει να εφαρμοστούν και άμεσα, και η μελέτη και εφαρμογή πρόσθετων μέτρων για κάθε περιοχή σε μεταγενέστερο χρόνο. Τώρα δεν γίναμε πολύ σοφότεροι από αυτό που διαβάσαμε. Περιμένουμε να δούμε και θα πρέπει να ασχοληθούμε ίσως με αυτό το θέμα, να δούμε τι μέτρα θα ληφθούν τελικά. Θα ληφθούν κάποια μέτρα στο Μύρτο και σε αντίστοιχες παραλίες ή όχι? We'll be right back.

0: Πάμε λοιπόν με την ελπίδα ότι δεν θα έχουμε νέα κατολίσθηση, αλλά και με την ελπίδα κυρίως ότι θα ληφθούν άμεσα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Πάμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας και επιστρέφουμε εδώ. Πάλι με παραλίες, αλλά με άλλο θέμα για τις παραλίες.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, Εφιάλτη Σαμαρά χτυπά την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας. Η σκιά της αποστασίας πλανάται πάνω από το Μαξίμου. Ένας στους 4 γαλάζιους ψηφοφόρους δηλώνει ότι μπορεί να ψηφίσει το νέο κόμμα του Μεσίνιου. Προγραμματικό ροκ από το Πασόκ. Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη στη Βουλή. Αφήστε τη συμπόνια και πάρτε μέτρα. Πάρε θέση Αλέξη. Κουβέντα για την ταμπακέρα. Ο Τσίπρας βγήκε παγανιά με παλιές ατάκες και νέες υποσχέσεις. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες. Έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες.

0: Ωραία να ξυπνάς όπως περιγράφει Γιάννης Αγγελάκας που ακούμε τώρα. 16 λεπτάκια μετά τις 10 μιλάγαμε πριν για το Μύρτο στην Κεφαλονιά. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο σοβαρό θέμα, τη ρύπανση στις ακτές και κυρίως την ρύπανση αυτή που δεν φαίνεται, την απειλή αυτή που είναι αόρατη και είναι τα μικροπλαστικά. Τα μικροπλαστικά έχει κάνει μια ολόκληρη έρευνα το WWF σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, το ΕΛΚΕΘΕ, και είναι πραγματικά μια από τις πιο σοβαρές απειλές. Τι λέμε μικροπλαστικά? Λέμε τα κομμάτια πλαστικού που είναι μικρότερα από 5 χιλιοστά σε μέγεθος και είναι πάρα πολύ επικίνδυνα γιατί διαφεύγουν στη φύση και μπορεί να διεισδύσουν ακόμα και στην τροφική αλυσίδα, κάτι που έχει άμεσες συνέπειες και στον άνθρωπο. Το WWF όμως ταυτόχρονα έχει προχωρήσει ένα πρόγραμμα πολύ ενδιαφέρον που είναι το υιοθέτησε μια παραλία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτό και να μιλήσουμε και για τα μικροπλαστικά μετά με τον κύριο Ντίνο Τσουκαλά που είναι υπεύθυνος προγραμμάτων για τα πλαστικά στο WWF Ελλάς και συντονιστής του προγράμματος υιοθέτησε μια παραλία. Καλημέρα κύριε Τσουκαλά.
1: Καλημέρα κυρία Σίγκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σήμερα. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Για να δούμε τι είναι λοιπόν.

0: το πρόγραμμα υιοθέτησε μια παραλία. Πώς την υιοθετούμε, τι κάνουμε.
1: Ωραία. Θα ξεκινήσουμε λίγο για το πρόγραμμα πρώτα και όπως είπατε και θα ακολουθήσουμε λίγο και οι πληροφορίες για τα μικροπλαστικά και την πλαστική ρύπανση γενικότερα. Γιατί το υιοθέτησε μια παραλία είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μας δίνει γενικά πάρα πολύ για τις ελληνικές παραλίες.
0: Ναι.
1: Το υιοθέτησε μια παραλία λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα επιστήμης των πολιτών, ένα πρόγραμμα Citizen Science, όπου ουσιαστικά εθελοντικές ομάδες από όλη την Ελλάδα υιοθετούν ένα δείγμα 100 μέτρων παραλίας και μέσα στο χρόνο, 3 με 4 φορές το χρόνο, κάνουν μια δειγματοληψία. Συλλέγουν όλα τα απορρίμματα που βρίσκουν σε αυτό το δείγμα, τα καταμετρούν, τα καταγράφουν και τα ανεβάζουν σε μια πλατφόρμα. Ουσιαστικά αυτό μας δίνει εμάς τη δυνατότητα να γνωρίζουμε την τάση και τη σύσταση των απορριμμάτων που επικρατεί σε διάφορες ελληνικές παραλίες. Μένα σε περίπου 200 παραλίες, φανταστείτε αυτή τη στιγμή, γιατί το πρόγραμμα έχει τρέξει από αρκετά χρόνια.
0: Μέχρι τώρα λοιπόν, τι είναι περισσότερο αυτά που φαίνεται ότι αφήνουμε πίσω μας?
1: Σε επίπεδο μακροπλαστικών, αυτά με τα οποία δηλαδή ασχολείται κυρίως το πρόγραμμα, τα αντικείμενα τα οποία είναι από 2,5 εκατοστά και πάνω, το πιο συχνό εύρημα που συναντάμε σε μια παραλία είναι φυσικά τι άλλο, τα αποτσίγαρα. Τα αποτσίγαρα αποτελούν σχεδόν το 25%, το 1/4 όλων των ευρημάτων που συλλέγονται σε μια δράση καθαρισμού. Αυτό βέβαια δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Έτσι, τα αποτσίγαρα είναι το πιο κοινό εύρημα, απόρριμα που συναντάμε σχεδόν σε όλες τις δράσεις, σε όλο τον κόσμο. Έτσι, είναι. Αυτό βέβαια είναι και πολύ βασικό πρόβλημα, γιατί το αποτσίγαρο αποτελεί ένα αντικείμενο το οποίο είναι πλαστικό μια χρήση. Ο κόσμο πολλέ φορέ δεν το γνωρίζει αυτό. Μπορεί να θεωρείται είναι κάτι πάρα πολύ απλό, είναι απλά ένα χαρτί ή κάτι τέτοιο. Επίση είναι κάτι πάρα πολύ μικρό. Έτσι, είναι 2,5 εκατοστά από όσο τι μήκο να έχει ένα αποτσίγαρο. Και αυτό σου δίνει και λίγο το έρευνα να πει ότι εντάξει, μωρέ, ένα τσιγάρο, ένα το πετάξει, δεν έγινε τίποτα. Βέβαια αυτό έχει καταστροφικέ συνέπειε γιατί όπω είπαμε τα πλαστικά. Εκτός ότι ρυπαίνει, το συγκεκριμένο κιόλας έχει και πάρα πολλά τοξικά πάνω. Επομένως, μολύνει και πάρα πολύ και τη θάλασσα και τα είδη και ούτω καθεξής.
0: Είχα την εντύπωση ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε λίγο βελτιωθεί στο τι αφήνουμε πίσω μας και βλέπω οι περισσότερες παρέες έχουν μια σακούλα, ας πούμε, που βάζουν τα σκουπίδια τους κτλ. Και ήλπιζα ότι αυτό γίνεται και μετά από τσίγαρα.
1: Αυτό που λέτε ισχύει, εννοείται. Ο κόσμος γενικά τα τελευταία χρόνια, μιας και το πρόγραμμα τρέχει ήδη 4-5 χρόνια περίπου και έχουμε μια εικόνα του πώς αυξομειώνεται και αλλάζει αυτό το πράγμα, υπάρχει ευαισθητοποίηση φυσικά. Βλέπουμε πλέον όλο και περισσότερο κόσμο να αρνείται τα πλαστικά μιας χρήσης, να επιλέγει επαναχρησιμοποιούμενες επιλογές. Όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, να μαζεύει τα απορρίμματά του από την παραλία και να αφήνει το χώρο καλύτερα από ό,τι τον βρήκε. Βέβαια, εδώ πέρα. Καλό είναι να μην μιλήσουμε μόνο για τους πολίτες οι οποίοι επισκέπτονται την παραλία και οι οποίοι είναι χρήστες της παραλίας, αλλά να μιλήσουμε και λίγο για τις αρχές από πίσω. Έτσι.
0: Δηλαδή,
1: πολλές φορές βλέπουμε δήμους, περιοχές οι οποίες δεν έχουν κάδους. Η συγκομιδή και η διαλογή των απορριμμάτων γίνεται σε πολύ αραιά χρονικά διαστήματα. Επομένως, βλέπουμε δηλαδή το φαινόμενο του ξέχυλου κάδου στην παραλία. Νομίζω στην Ελλάδα είναι ένα πάρα πολύ.
0: Είναι σύνηθες, πολύ δυστυχώς.
1: Φαινόμενο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν ένας κάδος ξεχυλήσει και δεν περισυλλεχθεί την ώρα που πρέπει, όλα αυτά τα απορρίμματα δυστυχώς θα αδειάσουν κάτω. Και πολλές φορές και εμείς δεν έχουμε και την υπομονή να πάρουμε τα σκουπίδια μαζί μας, να τα πετάξουμε τα παλιά. Θα πάμε να τα ρίξουμε πάνω στο βουναλάκι με τα σκουπίδια που βρίσκονται μες στον ξέχυλο κάδο. Επομένως, να πούμε και για αυτό το κομμάτι δηλαδή, ότι εδώ θα πρέπει λίγο να μεριμνήσει και η πολιτεία και το κράτος. Για την ορθή διαλογή των απορριμμάτων, τακτικές περισυλλογές, ειδικά τις τουριστικές περιόδους όπου έχουμε πάρα πολύ κόσμο στην Ελλάδα.
0: Πώς μπαίνει κάποιος στο πρόγραμμα λοιπόν? Είναι ένας εθελοντής που ενδιαφέρεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα, υιοθέτησε μια παραλία. Έρχεται και περνάει από κάποιο είδους εκπαίδευση.
1: Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Ένας εθελοντής, ο οποίος αρχικά στο πρόγραμμα δεν μπορεί να συμμετέχει κάποιος μεμονωμένα, έτσι, θα πρέπει να δημιουργήσει μια μικρή ομάδα, 3-4 ατόμων τουλάχιστον, για να μπορέσει να κάνει και τη δράση έτσι και λίγο πιο εύκολα. Μπαίνει στο site adoptedbeats.gr, όπου εκεί υπάρχει μια σειρά οδηγιών, τις οποίες τις παρακολουθεί, είναι σε μορφή βίντεο. Η δράση, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ απλή. Κάνει μια δημιουργία προφίλ στο site, εγκρίνεται το αίτημα υιοθεσίας του και επομένως έχει τη δυνατότητα να πηγαίνει στην παραλία και να κάνει τη δράση φυσικά με την υποστήριξη του WWF.
0: Μάλιστα. Τώρα, μια αόρατη απειλή όπως την περιγράφετε στο WWF είναι τα μικροπλαστικά. Για μιλήστε μας λίγο γι' αυτό, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό και δυστυχώς είναι και πάρα πολύ δυσίωνο για αυτά που μπορεί να εντάσσονται ακόμα και στην τροφική αλυσίδα.
1: Φέτος για πρώτη φορά στο Βέβαιο Θελάστα προσπαθήσαμε να συλλέξουμε δείγματα άμμου από παραλίες για να δούμε λίγο ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σε επίπεδο μικροπλαστικής πλέον ρύπανσης. Όπως ξεκινήσατε και στην κουβέντα, τα μικροπλαστικά ουσιαστικά τι είναι? Πλαστικά σωματίδια τα οποία είναι μικρότερα από 5 χιλιοστά. Αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές μπορεί και να φαίνονται, αλλά κάποιες φορές είναι στο μέγεθος του κόκκου της άμμου, ας πούμε, έτσι, τα οποία δεν τα ξεχωρίζουμε καν από το... από το υπόλοιπο φυσικό πεδίο, ας πούμε, κάπως έτσι. Τα μικροπλαστικά τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα? Καταρχήν να πούμε λίγο πώς προκύπτουν. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μικροπλαστικών, αυτό φαίνεται και στην έρευνα που έκανε το ΒΒΕΦ, αλλά είναι και κάτι το οποίο είναι γνωστό, προκύπτει από σφράγματα μεγαλύτερων πλαστικών. Τι σημαίνει αυτό? Έχω ένα μπουκαλάκι νερό, το οποίο για κάποιον λόγο το ξεχνάω στην παραλία. Αυτό με τον ήλιο, με την τριβή, με το νερό, θα αρχίσει σιγά σιγά να φτύρεται. Πόσες φορές έχουμε δει μια σακούλα, ας πούμε, στα σπίτια μας, η οποία γίνεται σαν σκόνη, έτσι? Κάποιες φορές ξεχνάμε τις σακούλες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το μεγαλύτερο πλαστικό αντικείμενο διασπάται σε μικρότερα σωματίδια, μικροπλαστικά σωματίδια. Επομένως, αυτά τα πολύ μικρά πλαστικά σωματίδια, όπως είπαμε, είναι αόρατα, επιπλέον στο νερό, μπορούν να αποτελέσουν παγίδα για τα ψάρια, για θαλάσσια θηλαστικά, για πουλιά. Και δυστυχώς και το ανθρώπινο στομάχι θα πούμε ότι δεν ξεφεύγει από αυτή την πλαστική παγίδα, γιατί πολλές φορές μέσω της τροφικής αλυσίδας τα μικροπλαστικά μπορούν να εισέλθουν και στο σώμα μας, έτσι.
0: Και πρέπει να είναι καταστροφικά, όπως λέτε, και για την πανίδα της θάλασσας, έτσι, δηλαδή τα ψάρια και όλα τα υπόλοιπα.
1: Είναι πάρα πολύ προβληματικό. Η ρύπανση από μικροπλαστικά είναι πάρα πολύ προβληματική, γιατί δυστυχώς τα μικροπλαστικά σε σχέση με τα μακροπλαστικά, τα μεγαλύτερα δηλαδή αντικείμενα, δεν μπορούν να μαζευτούν, έτσι. Δηλαδή με μια δράση καθαρισμού μπορούμε να βγούμε 100 εθελοντές στην παραλία και να σκουπίσουμε και να καθαρίσουμε όλη την ακτή. Αλλά τα μικροπλαστικά δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τα συλλέξουμε ένα-ένα, γιατί είναι τόσο μικρά σωματίδια, είναι ουσιαστικά σαν να ψάχνουμε ψήλο στα άχυρα, έτσι, κάτι το λογόντας να το πούμε. Επομένως, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, ότι υπάρχουν φυσορεύσεις και δεν μπορούν εύκολα να απομακρυνθούν.
0: Πάντως υπάρχει ένα θέμα συνολικότερο, δηλαδή δεν βλέπουμε εδώ και πολλά χρόνια καμιά καμπάνια ώστε να, πώς να πω, να παροτρύνουν τους πολίτες να μην αφήνουν πίσω τους τίποτα. Δηλαδή έχουμε κολλήσει σε εκείνο το αρχαίο, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και στις ακτές, ας πούμε, ναι, με το γλάρο που το έλεγε. Έτσι. Αυτό το θυμάμαι από τότε που ήμουν παιδί. Δηλαδή δεν βλέπουμε να υπάρχει μέρημνα ώστε να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος αυτό. Ενώ κρατική μερίμνα.
1: Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σωστό έτσι όπως το τοποθετείτε. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις γενικά κάνουμε τη μάχη μας και την προσπάθειά μας να ενημερώσουμε τον κόσμο όσο το δυνατόν περισσότερο. Για παράδειγμα, ειδικά για το θέμα των αποτσίγαρων που είναι και το πιο συχνό έβριμα, στο ΒΒΕΦ Ελλάδα έχουμε τρέξει και την καμπάνια Κάπου Γόπα. Έτσι, ένα πολύ αστείο όνομα για ένα πάρα πολύ σοβαρό όμως ζήτημα. Επομένως, γενικότερα όλες οι οργανώσεις και το ΒΒΕΦ φυσικά προσπαθούμε πάρα πολύ να ευαισθητοποιήσουμε το ευρύ κοινό. Αλλά βασικός μας στόχος, εκτός από το ευρύ κοινό, που δεν μπορούμε να ρίχνουμε το φταίξιμο πάντα στον πολίτη, έτσι, είναι να δούμε λίγο, να αναλύσουμε λίγο τα προβλήματα που υπάρχουν και σε επίπεδο πολιτικής αυτή τη στιγμή, στο κομμάτι διαχείρισης απορριμμάτων, ανακύκλωση και ούτω καθεξής, και να δούμε λίγο τι λύσεις μπορούμε να προτείνουμε και τι λύσεις μπορεί και η πολιτεία να ακολουθήσει για να γίνει το πρόβλημα μικρότερο.
0: Αν σας ζήταγα το προφίλ του εθελοντή, κυρία Τζουκαλά, είναι περισσότερο νέοι άνθρωποι, είναι μεγαλύτεροι?
1: Στο υιοθέτηση μια παραλία αυτή τη στιγμή συμμετέχουν περίπου 200 με 220 εθελοντικές ομάδες με πάρα πολύ διαφορετικά προφίλ. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν σχολεία, εθελοντικές ομάδες, κάποιες μικρές επιχειρήσεις, ομάδες πολιτών, οικογένειες, παρέες φίλων και ούτω καθεξής. Το μεγαλύτερο, μάλλον το 50% των ομάδων είναι φελείται από μαθητές, είναι σχολεία κυρίως. Το άλλο 50% είναι ένα μεγάλο εύρος, το οποίο αποτελείται και από ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας και από ενήλικες έτσι, οι οποίοι είναι και λίγο πιο νέοι φοιτητές κτλ. Αλλά μιλάμε για πάρα πολλές ομάδες και για πάρα πολύ κόσμο που συμμετέχει ενεργά. Έτσι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ωραία πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Τσουκαλά.
1: Καλή συνέχεια.

Σαν σήμερα που λέτε, το 1904, στις 12 Ιουλίου, γεννήθηκε ο μεγάλος χιλιανός ποιητής, διπλωμάτης, κομμουνιστής, ο βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας, ο Πάμπλο Νερούδα. Δημιουργός του Κάντο Χενεράλ, που μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη και πολλών ακόμα σπουδαίων έργων. Και αυτό που ακούμε τώρα είναι η μουσική του Λούις Μπακάλοφ από την ταινία Ελποστίνο, ο ταχυδρόμος, που αφηγείται τη φιλία ενός νεαρού ταχυδρόμου, του Μάριο Ρουόπολο, με τον χιλιανό κομμουνιστή ποιητή Πάμπλο Νερούδα. Τον Νερούδα τον έπαιζε ο Φιλίπ Νουαρέ και τον ταχυδρόμο ο Τροίζη, ο Μάσιμο Τροίζη. Η ταινία ήταν ένα ποίημα ολόκληρη και δείχνει πως ο νεαρός Μάριο, που είναι ένα παιδί αμόρφωτο, ας πούμε, που έχει βρει μια θέση ταχυδρόμο σε ένα απομονωμένο νησί, στη Σαλίνα, πηγαίνοντας την αλληλογραφία στον Νερούδα, αρχίζει και παίρνει μυρωδιά, διαβάζει τα ποίηματά του, μιλάει μαζί του, αποκτά ταξική συνείδηση. Ο Φιλίπ Νουαρέ στο ρόλο του Νερούδα ήταν εξαιρετικός. Και στις δραματικές λεπτομέρειες είναι ότι ο Τροίζη, που έπαιζε τον ταχυδρόμο, πέθανε λίγο μετά την ολοκλήρωση της ταινίας. Δεν πρόλαβε να το ζήσει, να το δει, να δει τις πολλές βραβεύσεις. Είχε πάρει και Όσκαρ μουσικής ταινία. Τέλος πάντων, εσείς οι νεότεροι, αν μπορείτε να το βρείτε σε κάποια πλατφόρμα και να το δείτε, αν το πετύχετε σε κάποιο θερινό κινηματογράφο, ακόμα καλύτερα, να πάτε να το δείτε.

0: Για πάμε στα σκληρά τώρα εδώ, στην επικαιρότητα και δι στην πολιτική επικαιρότητα. Την εισαγωγή θα την κάνουμε γιατί έχουμε την καθιερωμένη ανασκόπηση, εβδομαδία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με ανάρτησή του, όπου φυσικά ξεκινά από τις συλλήψεις για τις υποθέσεις της Μαρφίν και της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Όπου αναφέρει ότι χαρακτηρίζει τις συλλήψεις για την υπόθεση της Μαρφίν ως απάντηση μιας δημοκρατικής πολιτείας απέναντι στη βία, επισημένοντας ότι η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας γίνεται με νομιμότητα, θεσμούς και αποτελεσματική δράση των αρμόδιων αρχών. Αναφέρεται στη σύνοδο του ΝΑΤΟ τώρα στην Άγκυρα που ολοκληρώθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας. Ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών. Θέλουμε το διάλογο, όμως η ειρηνική συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου. Αναφέρεται και στα νέα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, για τα οποία να σας πω ότι σήμερα το πρωί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε ότι οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στις αρχές της εβδομάδας, αύριο δηλαδή πιθανότατα, γιατί το πώς θα εφαρμοστεί αυτή η μείωση 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτά στην τιμή του ντίζελ. Κατά τα άλλα, τώρα έχουμε δημοσκοπήσεις επί δημοσκοπήσεων. Αυτή την εβδομάδα έχουμε την κυβερνητική πλευρά να ανεβάζει πάρα πολύ τους τόνους μέσω του Άδωνη Γεωργιάδη απέναντι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα. Πολλά και διάφορα, και πάμε όλα αυτά να τα συζητήσουμε με την εξαιρετική αρθρογράφο συγγραφέα, την Αγγελική Ισπάνου. Αγγελική, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από πένα, Γιούλη.
0: Ανέβηκαν οι τόνοι, πολύ.
1: Οι τόνοι έχουν ανέβει εδώ και καιρό. Είναι προφανές ότι θα είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο καταρχάς και θα είναι μια προεκλογική περίοδος πολύ μεγάλη οξύτητας και πόλωσης. Αυτό το θέλει σίγουρα το κυβερνό κόμμα για λόγους εισπύρωσης. Mm-hmm. Ενδεχομένως το θέλει και η αντιπολίτευση για τον αντίστοιχο λόγο. Νομίζω ότι έχει διαμορφωθεί πλέον η κατάταξη των κομμάτων. Οι ειδικοί λένε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει αυτή η σειρά, δηλαδή ότι το δεύτερο κόμμα θα είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Και από φθινόπωρο θα φανεί πόσο μπορεί να περιοριστεί η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, που ήδη σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται να είναι οριακά μονοψήφια. Mm-hmm. Το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί μέχρι τώρα σε κάποια σταθερότητα, δηλαδή το Πασόκ δεν το έχει πετύχει ποτέ αυτό. Οπότε και στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα υπάρχει αισιοδοξία ότι θα μπορέσουν με έναν τρόπο να φέρουν την αναβίωση ενός διπολισμού παλιού τύπου, έστω και καχυκτικού, δηλαδή με τα δύο κόμματα, τα δύο πρώτα κόμματα σε χαμηλά ποσοστά, αλλά πάντως να ξεχωρίσουν πολύ από το υπόλοιπο κατακαιρματισμένο, ναι, πολιτικό σκηνικό. Mm-hmm. Αυτό θα φανεί το φθινόπωρο, όταν και θα παρουσιαστούν τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων, δηλαδή το πρωθυπουργικό πακέτο στη ΔΕΦ στις 6 Σεπτεμβρίου, το οποίο πρέπει να έχει φτάσει ήδη στα 2 δις ευρώ και μπορεί και να ανοίξει ακόμη περισσότερο και θα έχει σαφή εκλογική στόχευση. Mm-hmm. Έχουμε ήδη ακούσει κάποιες εξαγγελίες, όπως για την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας που απευθύνονται σε πολύ συγκεκριμένο κοινό, συνταξιούχων. Και υπάρχουν διαρροές ότι ετοιμάζεται και ένα μεγάλο δώρο σε ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί από το κυβερνό κόμμα μετά την νομοθεσία για το τεκμαρτό εισόδημα.
0: Να δούμε και με τι ορίζονται εφαρμογής θα είναι αυτά που θα εξαγγελθούν.
1: Ναι, ακριβώς. Από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα επίσης ετοιμάζεται ένα οικονομικό πρόγραμμα το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμα. Mm-hmm. Και εκεί υπάρχουν διάφορες ασάφειες. Δηλαδή, ο Αλέξη Τσίπρας έχει μιλήσει για ένταξη των εκπαιδευτικών στο ειδικό μισθολόγιο, που σημαίνει αύξηση. Έχει μιλήσει για αυξήσεις στις αποδοχές των γιατρών και των νοσηλευτών, που όμως δεν έχει προσδιορίσει ποιες είναι και από πότε.
0: Mm-hmm.
1: Έχει μιλήσει για για 35 ώρες συνεργασία με τις ίδιες αποδοχές. Έχει πει κάποια πράγματα, τα οποία όμως δεν μπορούν να συνιστούν οικονομικό πρόγραμμα, γιατί υπάρχει το μεγάλο ζήτημα της μείωσης του ΦΠΑ. Mm-hmm. Ως το οποίο έχουν γίνει κάποιες αμφιλεγόμενες δηλώσεις από τον τομέα οικονομίας, τον κύριο Κουντεντάκη, και δεν είναι σαφές αν θα προτείνει μείωση του ΦΠΑ και σε ποια είδη το κόμμα Τσίπρα. Αντίθετα, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ανοίξει πάρα πολύ τη βεντάλια των παροχών. μίλησε για τη 13η σύνταξη την προηγούμενη Πέμπτη,
0: ναι,
1: προκαλώντας πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ακόμα και μέσα στο Πασό, σε δύο φάσεις, όπως είπε, τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο, και για όλους τους συνταξιούχους, δηλαδή οριζόντια. Δηλαδή ανεξάρτητα από εισοδηματικά κριτήρια, ανεξάρτητα από εκείνη την περιουσία, ανεξάρτητα από ιδιοκατοίκηση, ανεξάρτητα από το ότι υπάρχουν δύο συντάξεις.
0: Και υπήρξε εκεί η κόντρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το κόστος του μέτρου αυτού.
1: Ναι, υπήρξε μία κόντρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία και θα συνεχιστεί, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμφισβητεί ευθέως την κοστολόγηση που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί ευθέως την κοστολόγηση που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βεβαίως ο πολίτης με ένα απλό γκουγκλάρισμα μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Δηλαδή, αν αναζητήσει ποια είναι η συνολική δαπάνη για τις συντάξεις το έτος, θα καταλάβει τι θα πει 13η σύνταξη. Έστω και σε δύο τμήματα που τη δίνει το ΠΑΣΟΚ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη υπόσχεση αυτή από τον κύριο Ανδρουλάκη, που απευθύνει σε ένα πολύ μεγάλο κοινό, 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων.
0: Ναι.
1: Αυτή την παροχή δεν την έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει κάνει την παροχή για το 13ο μισθό στο δημόσιο που έχει κάνει ήδη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το λέω αυτό γιατί θα υπάρξει και ένας ανταγωνισμός μεταξύ του.
0: Βέβαια.
1: Όχι μόνο στο ποιος είναι πιο γενναιόδωρος, αλλά και στο ποιος είναι πιο πολύ δημοσιονομικά υπεύθυνος. Και, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να υπάρχουν και κάποιες διαφορές μεταξύ τους, διότι διαφορετικά θα φανεί από τα προγράμματα ότι δεν τους χωρίζουν και τόσο πολλά όσο προσπαθούν να εμφανίσουν.
0: Ενδεχομένως δεν θέλουν να ξαναπέσουν στην πρώτη, εναρκτήρια σύγκρισή τους τότε με τα εισιτήρια. Τα δωρεάν εισιτήρια που ήταν σαν να πλειοδοτούσε, ας πούμε, ο ένας πάνω στον άλλον, θέλω να πω.
1: Αυτό έχει γίνει δύο φορές. Η μία είναι που ανακοίνωσε ο Ανδρουλάκης δωρεάν εισιτήρια για τους κάτω των 24 χρόνων και έκανε ο Τσίπρας ρελάνς με δωρεάν εισιτήρια για όλους, πλην τουριστών.
0: Ναι.
1: Και έχει γίνει και με το 35ωρο του Τσίπρα, που μετά βγήκε τετραήμερη εργασία ή το αντίστοιχο
0: από το ΠΑΣΟΚ,
1: ναι, για τις για τις εργασίες ψηλής γεωργικής έντασης, όπως είπε χαρακτηριστικά. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα θέλος ανταγωνισμός σίγουρα, ο οποίος όμως περισσότερο δημιουργεί την απορία τι είναι αυτό που τους χωρίζει, παρά φέρει μια σύγκριση του ποιος είναι πιο υπεύθυνος δημοσιονομικά ή έχει πιο επεξεργασμένες προτάσεις. Δηλαδή, θέλω να πω, είτε είσαι με το 35ο, είτε θέλεις την πιλωτικά τετραήμερη εργασία. Ποντά είναι αυτά τα δύο, σαν άποψη. Σοσιαλδημοκρατική προσέγγιση είναι, για να το πούμε απλά.
0: Τώρα,
1: η διαφορά είναι εκεί θα παιχτεί ένα. Δηλαδή, εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία να βάλουν τα όρια τους. Η διάθεση αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη πλέον του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να σου πω. Ο ΠΑΣΟΚ θέλει να διαφοροποιείται εντελώς από το κόμμα Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ, όταν λέω ΠΑΣΟΚ Χαρλάου Τρικούπη, δηλαδή η ηγεσία, ο Ανδρουλάκης και η ομάδα του.
0: Ναι.
1: Το οποίο μέχρι τώρα δεν φαίνεται ότι έχει αποτέλεσμα.
0: Ναι. Για τις τελευταίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ είχαν προδιαγραφή νομίζω από το προηγούμενο διάστημα, έτσι και αλλιώς. Περιμένουμε και την, πώς να το πω, το επίσημο, το τελικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών μες στη βδομάδα.
1: Ναι, έχει μια συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας αύριο. Από τις συνεδρίες, καταρχάς να πούμε ότι η νομιμότητα της συνεδρίας Κρητικής Επιτροπής της Ρεσινής αμφισβητείται από την Κουμουνδούρου. Τώρα, τι είναι η Κουμουνδούρου? Η Κουμουνδούρου είναι η αναπληρώτρια γραμματέα πλέον η κυρία Σαπουνά, που εκπροσωπεί την πλειοψηφία, την προηγούμενη πλειοψηφία, την επιφάμελο που παραιτήθηκε. Η απόφαση που πάρθηκε ήταν η αναμενόμενη, δηλαδή ότι δεν τίθεται θέμα πια στήριξη στην ελληνική θέση στην παράταξη του Αλέξη Τσίπρα, αλλά αυτόνομη καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ με μια προσπάθεια δημιουργία συμμαχιών με την κυρία Σονίκου Κοντζιά, τη Λούκα Κασέλη και ό,τι άλλο υπάρχει. Και ότι αλπινατό υπάρχει. Και δεύτερον, η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, ο οποίος θα διεκδικεί στην ηγεσία. Τώρα, επειδή η εκλογή ηγεσίας καταστατικά προβλέπεται ότι γίνεται από τη βάση, και πρέπει να προηγηθεί και συνέδριο, αυτή είναι μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία, η οποία πάει πολύ μακριά. Σύντομα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ του 1% συμμετοχή αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι μπορεί να πάρει το ρίσκο του να στήσει κάλπες στην Ελλάδα, γιατί μπορεί το αποτέλεσμα συμμετοχή να είναι δραματικό.
0: Ναι.
1: Οπότε το πιθανότερο είναι ότι στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει με επικεφαλής αυτό που θα εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το οποίο μπορεί να γίνει και μέσα στην εβδομάδα ακόμα, τώρα που υποτίθεται ότι στρέφεται ο Πολάκης.
0: Ναι.
1: Τώρα, ποιος μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας? Δύο είναι τα πρόσωπα, ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου, που φαίνεται ότι θα αναμετρηθούν με βάση το ρεπορτάζ. Ένα ερώτημα είναι ποια είναι η κοινοβουλευτική ομάδα, για να σου πω την πρόβλεψη, ποιος θα κερδίσει. Με την έννοια ότι.
0: Σωστό, γιατί περιμένουμε αποχωρήσεις.
1: Περιμένουν αποχωρήσεις πολλές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η αριθμητική είναι ότι 14 βουλευτές είναι με το σχέδιο Φάμελου για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ακόμα και αν ο Τσίπρας δεν έχει πει ποιους και πότε θα τους πάρει. 14 βουλευτές και 7 είναι υπέρ της αυτόνομης καθόδου.
0: Ναι.
1: Τώρα, σε αυτούς τους 7, αυτή τη στιγμή, επειδή δεν ξέρουν ποιοι είναι οι 14 θα φύγουν όλοι μαζί αυτή την εβδομάδα, ή κάποιοι από αυτούς θα μείνουν, δεν μπορώ να σου πω πώς θα βγει ο σχετικός μεταξύ Πολλά και Δούρου. Πάντως, οι δυο τους φαίνεται ότι θα αναμετρηθούν για την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας αυτή τη στιγμή και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας θα είναι αυτός που θα ηγείται του κόμματος στις εκλογές.
0: Στις εκλογές.
1: Εκτός εάν μπει τρίτο πρόσωπο τελικά. Δηλαδή υπάρχει αυτό το σενάριο. Να μπει, ας πούμε, ο κύριος Κοντζιάς.
0: Α, ναι. Αυτός που βλέπουμε να καθυστερεί τις ανακοινώσεις του και δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Δηλαδή, θέλω να πω, έχουμε φτάσει στα μέσα Ιουλίου.
1: Ναι, ναι. Είναι φανερό ότι πάει για το φθινόπωρο ο κύριος Σαμαράς και ότι πάει για το παραπέντιο των εκλογών. Δηλαδή, αν δει ότι και το Σεπτέμβριο δεν γίνονται εκλογές, μπορεί να το πάει και ακόμα αργότερα. Όμως έχει εντείνει την κινητικότητά του σε όλα τα άλλα επίπεδα. Δηλαδή, δουλεύει πάρα πολύ οργανωτικά σε όλη την Ελλάδα. Προχωράει με πολύ γρήγορο ρυθμό η σύνθεση των ψηφοδελτίων του. Επίσης σε όλη την επικράτεια. Και, εν πάση περιπτώσει, θα είναι έτοιμος όποτε και να γίνουν εκλογές. Αυτή τη στιγμή ο προγραμματισμός είναι για το Σεπτέμβριο. Το κόμμα Σαμαρά μετριέται ήδη στις δημοσκοπήσεις. Είναι εντελώς φανερό ότι θα προκαλέσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί που βλέπουν στο γεμάτο το ποτήρι στη Νέα Δημοκρατία λένε ότι το κομμάτι στο οποίο απευθύνεται, που είναι αυτό που έφυγε από το 40% σε ευρωεκλογές που πήγε στο 28%, έτσι κι αλλιώς δεν θα γύρναγε. Αυτοί που βλέπουν το ποτήρι μισοάτιο και νομίζω ότι είναι και πιο ρεαλιστές, βλέπουν ότι θα υπάρξουν και μετακινήσεις πολιτευτών, μεσαίων στελεχών, κομματική βάση δηλαδή και στελεχειακό δυναμικό, και αυτό είναι σίγουρα πρόβλημα για οποιοδήποτε κόμμα, όχι μόνο για την Δημοκρατία.
0: Περιμένουμε άλλο γύρο δημοσκοπήσεων μέχρι τα μπάνια του λαού ή όχι, πάμε προς το τέλος?
1: Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα μπορεί να βγει άλλη μία δημοσκόπηση και έτσι θα ολοκληρωθεί ο δεύτερος κύκλος δημοσκοπήσεων, που όμως ουσιαστικά έχει δώσει τα μηνύματα ότι το κόμμα Τσίπρα καθιερώνεται στη δεύτερη θέση με ενισχυμένη δυναμική, ότι το κόμμα της Καρυφιανού παρουσιάζει φθορά, όχι όμως διαλυτική, έτσι, και ότι το ΠΑΣΟΚ μένει καθυλωμένο στην τρίτη θέση. Το ΠΑΣΟΚ από αύριο θα ξεκινήσει, έτσι, θα κάνει μια επικοινωνιακή καμπάνια με Vidcast, έτσι, που έχει τον τίτλο Πασοκάρα, για να μπορέσουν να ακουστούν σε έναν κόσμο τον οποίο δεν είναι καθόλου ελκυστική, κυρίως στη νέα γενιά. Θα συνεχίσει προσπάθειές του, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν αποδίδουν με κανέναν τρόπο.
0: Μάλιστα. Αγγελική, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή. Καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός, εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και αποφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
7: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
9: Παραπολιτικά 90,1.

μάτια μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή

0: Δεν θέλω καρδιά μου να κλαίσει, είπε ο Νικόλας Άσημος. Έχουμε δει και πολύ κλάμα, πρέπει να σας πω, στο Μουντιάλ και από συγκίνηση και από στενοχώρια και από όλα όσοι παρακολουθούν. Δηλαδή, εγώ έχω δει ελάχιστα. Και θα υποδεχθώ τον καλό συνάδελφο ηδήμονα επί των αθλητικών, τον Αλέξανδρο Χριστάκο. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Δηλώνοντας ότι είμαι άσχετη, έχω δει ελάχιστα πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά στενοχωρήθηκα με την Νορβηγία, πρέπει να σου πω, γιατί ήθελα να περάσει.
1: Α, εντάξει, okay. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα και
0: σας. Καλημέρα, καλημέρα. Μου άρεσε το outsider που πήγαινε έτσι. Μου άρεσε το outsider, μου άρεσαν οι οπαδοί. Ξέρεις, είναι οι παρατηρήσεις της άσχετης τελείως. Μου άρεσαν οι οπαδοί που κάνανε κουπί κάθε φορά που έμπαινε γκολ. Μου άρεσε όλη αυτή η κατάσταση πολύ.
1: Ναι, είναι από τις ομορφιές του Μουντιάλ αυτά. Οι πανηγυρισμοί των οπαδών και των παιχτών, γιατί είναι και μια ιδιαίτερη διοργάνωση. Γίνεται κάθε 4 χρόνια, αποκτά και μια έτσι μορφή γιορτή. Οπότε και αυτά είναι πάρα πολύ ωραία που συμβαίνουν στους αγωνιστικούς χώρους. Να πάμε να τα δούμε λίγο πιο λίγο χρονικά. Να πούμε λοιπόν ότι η Αγγλία νίκησε 2-1 στην παράταση τη Νορβηγία. Τη μαχητική Νορβηγία λοιπόν που σου αρέσει και εσένα. Ήταν πάρα πολύ καλή στάση και επάξια στο παιχνίδι. Οι Άγγλοι όμως είχαν τον Τζουντ Μπέλιχαμ, τον στάρ της Ρεάλ Μαδρίτης, να βάζει 2 γκολ. Το ένα στην κανονική διάρκεια, το άλλο στην παράταση και να του δίνει την πρόκριση. Έχουμε αρχίσει λοιπόν τα γνωστά It's coming home που λένε οι Άγγλοι για το τρόπαιο του Μουντιάλ, έτσι.
0: Ναι.
1: Το έχουν πάρει μια φορά το 1966. Το θεωρούν δικό τους για κάποιο λόγο, δεν ξέρω για ποιο. Μην με ρωτήσεις, μόνο αυτοί γνωρίζουν. Υπάρχει αυτό το It's coming home λοιπόν, το οποίο το τραγουδούν. Στο άλλο παιχνίδι, η Αργεντινή, παγκόσμια πρωταθλήτρια, η Αργεντινή νίκησε 3-1 πίσω στην παράταση. Την επίσης μαχητική Ελβετία. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι εντός εισαγωγικών στιγματίστηκε από μια αποβολή που είχαν οι Ελβετοί και στην κανονική διάρκεια και όλα στο 71ο λεπτό. Το ΒΑΡ, το λεγόμενο ΒΑΡ, είναι αυτό που κοιτάει ξανά τις φάσεις με κάποια
0: εντάξει, μέχρι εκεί ξέρω.
1: Α, ωραία, τέλεια λοιπόν. Το ΒΑΡ λοιπόν κάλεσε τον διαιτητή να δουν ξανά μια φάση για μια κίτρινη που είχαν δώσει σε παίκτη της Αργεντινής σε φάουλ με τον Εμπολό. Ο Εμπολό είναι αυτός λοιπόν ο οποίος έκανε θέατρο συγκεκριμένη φάση. Δεν τον χτύπησε ο αντίπαλος παίχτης. Ακυρώθηκε η κίτρινη στον αντίπαλο λοιπόν. Δόθηκε στον Εμπολό. Ήταν η δεύτερη κίτρινη και αποβλήθηκε. Καταλαβαίνεις ότι οι Ελβετοί είναι στα κάγκελα με αυτό. Έτσι είναι οργισμένοι. Έχουν κάνει και κάποιες καταγγελίες. Λοιπόν, παίζοντας με 10 παίκτες από εκείνο το λεπτό και μετά πήγαν στην παράταση και στο 112 η Αργεντινή έβαλε πάρα πάρα πολύ ωραίο γκολ με τον Χουλιάν Άλβαρες, έκανε το 2-1 και εκεί μπήκε το νερό σαυλάκι για να σκοράρει και να δει τον γκολ στο 120 με τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Λοιπόν, στα ημιτελικά λοιπόν η Αργεντινή θα παίξει με την Αγγλία, έτσι αυτός είναι ο ένας ημιτελικός και ο άλλος ημιτελικός είναι Γαλλία-Ισπανία.
0: Αυτό το Αργεντινή-Αγγλία είναι και λίγο βεντέτα, έτσι, ή όχι?
1: Ναι, είναι βεντέτα, όσοι γνωρίζουν τι υπάρχει και πολιτικό υπόβαθρο εννοείς αυτό και
0: ναι, ναι, ναι.
1: Απόκλατε και όλα αυτή την ιστορία που είναι πολύ μεγάλη και εμείς δεν θα την πούμε εδώ, αλλά υπάρχει και την γνωρίζουν όλοι, ναι. Έχει, είναι μια κόντρα η οποία κρατάει από παλιά. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και στην Κερκίδα, διότι οι Άγγλοι ακολουθούν την εθνική τους. Οι Αργεντίνοι παίζουν κοντά και θα κοιτάξουν και αυτοί να είναι εκεί, τόσο ώστε να βοηθήσουν την ομάδα να πάει στο τελικό και να υπερασπιστεί τον τίτλο. Θυμίζω ότι ίσως αυτό να είναι και το τελευταίο Μουντιάλ αλλά και οι τελευταίες εμφανίσεις του Λιονέλ Μέση με την Αργεντινή. Το έχει αφήσει να εννοηθεί αυτό. Αναλόγως λοιπόν τι θα γίνει, θα δημοσιοποιήσει και την απόφασή του.
0: Θα είναι μετά μεσονύκτιο το παιχνίδι αυτό για εμάς εδώ για στην Ελλάδα?
1: Για εμάς εδώ όχι. Θα είναι, αν θυμάμαι καλά, θα γίνει μεσοβδόμαδα και θα είναι στις 10 η ώρα το βράδυ. Είναι ευρωπαϊκές οι ώρες για να το δούμε και στην Ευρώπη. Εκεί θα είναι μεσημέρι. Το πρόβλημα, μιας και συζητάμε αυτό, είναι οι καιρικές συνθήκες. Έτσι, το μεσημέρι σε διάφορες περιοχές εκεί επικρατεί και πάρα πολύ ζέστη, όπως και σε εμάς εδώ, και δυσκολεύονται οι αθλητές. Και άμα τα δούμε και διαφορετικά, οι περισσότεροι αγωνίζονται στην Ευρώπη και αυτά μπορεί να είναι το 60ο παιχνίδι τους, γιατί έχουν δώσει με τους συλλόγους τους άλλα παιχνίδια. Καταλάβες, δεν έχουν κάνει διακοπές. Οπότε επιβαρύνει την κατάσταση, έτσι, ένας καύσωνας που επικρατεί και στην Αμερική. Το άλλο ημιτελικός είναι ευρωπαϊκός, είναι η Γαλλία απέναντι στην Ισπανία. Οι τέσσερις ομάδες φαινόταν ότι θα πήγαινα στον ημιτελικό. Αν κάποιος έπαιζε στοίχημα ή το είχε προβλέψει αυτά, κάπου εκεί πήγαιναν όλοι. Αυτό λοιπόν θα δούμε. Θυμίζω ότι η Γαλλία είχε παίξει στο τελικό του Μουντιάλ με την Αργεντινή πριν από 4 χρόνια στο Κατάρ και το πήρε η Αργεντινή. Mm-hmm. Οι Γάλλοι, οι οποίοι το είχαν πάρει το 2018, έτσι, οι Γάλλοι λοιπόν δείχνουν ότι έχουν μια τρομερή ομάδα, μια συνέπεια, αν βρεθούν ξανά σε ένα τελικό, δηλαδή είχαν πάρει το Μουντιάλ, το επόμενο βρέθηκαν στο τελικό και το έχασαν, αν ξαναβρεθούν και τώρα στο τελικό, δείχνουν και το πόσο, πόσο καλή ομάδα είναι, έτσι, και είναι και η νεανική ομάδα ακόμα. Αυτό είναι το...
0: Οι Ισπανοί σε τι φάση είναι?
1: Οι Ισπανοί λοιπόν είχαν κατακτήσει το Euro πριν από 2 χρόνια. Είναι μια ομάδα η οποία είναι νεανική και αυτή. Η Ομοσπονδία τους αποφάσισε να προωθήσει την πρώτη ομάδα για προπονητή αυτών που ήταν στην Εθνική Ελπίδων. Mm-hmm. Και αυτός τι έκανε? Πήρε τον κορμό της Εθνικής Ελπίδων που είχε και τον Λαμίν Γιαμάλ μέσα, έτσι, είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Mm-hmm. Τον πήρε αυτόν τον κορμό, τον έφερε στην Ανδρών, τον έδεσε με κάποιους πιο έμπειρους παίχτες και έτσι βλέπουμε μια νεανική Ισπανία, την Εθνική Ελπίδων, ας πούμε, με πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές, να συνεχίζει αυτό το πετυχημένο με τον προπονητή, τον De La Fuente. Mm-hmm. Γι' αυτό βλέπουμε και την Ισπανία να, είναι, να κινείται υψηλά και να διεκδικεί τρόπο. Είναι μια νέα φουνιά ποδοσφαιριστών με βάση τον Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρσελόνα αλλά και τον Νίκο Γουίλιαμς της Μπιλμπάο. Οι δύο άσοι αγωνίζονται στα άκρα της επίθεσης και αποτελούν έτσι τη δύναμη για τους Φούριας Ρόχας. Και οπότε είναι ένα project το οποίο τους έχει βγει. Ένα project που κάνουμε και εμείς, έτσι, να θυμίσω. Εντάξει, δεν είμαστε στο Μουντιάλ της Εθνικής Ελλάδας, αλλά αφού μιλάμε για project, έχουμε και εμείς την εθνική μας, η οποία είναι άκρος νεανική και ετοιμάζει έναν κορμό νεαρών ποδοσφαιριστών που οι περισσότεροι από τους οποίους και όσοι τους στέλνουν και μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες και είναι πάρα πολύ καλό αυτό και θα παρακολουθήσουμε και εμείς το δικό μας project τα επόμενα χρόνια να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αν θα καταφέρει να κάνει έτσι ξανά μια μεγάλη πορεία.
0: Για να δούμε.
1: Τότε το 2004.
0: Τελικώς την άλλη Κυριακή.
1: Τελικώς την άλλη Κυριακή, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Νομίζω και αυτό την ίδια ώρα θα είναι στις 10 για να μπορούμε να τον δούμε και στην, και στην Ευρώπη. Αν θυμάμαι καλά, έτσι, για να μην κάνω κάποιο λάθος. Οπότε βρισκόμαστε, θα ξεκινήσει από αύριο, τελευταία εβδομάδα του Μουντιάλ. Λοιπόν, ένα Μουντιάλ που ήταν και το μεγαλύτερο σε χρονική διάρκεια, κάτισε παραπάνω από ένα μήνα και με περισσότερες ομάδες να συμμετέχουν σε αυτό.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα προχωρήσει και αυτή η εβδομάδα με τους ημιτελικούς. Φαντάζομαι πολλοί θα καθυλωθούν να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Αλέξανδρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Πρέπει να σου πω ότι κατάλαβα, δηλαδή εφόσον κατάλαβα και εγώ τα πάντα, ήταν πάρα πολύ, σαφές. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: πάρουν φωτιά τα delivery αυτή τη βδομάδα σίγουρα με τους αγώνες. Λοιπόν, κλείνω με τα μηνύματά σας. Καλημερίζω τον Δημήτρη από τη Ρόδο. Δημήτρη, είναι μεγάλο το μήνυμα. Εγώ θα πω έτσι την περίληψή του από αυτό που μας γράφεις. Το θέατρο της πόλωσης, λέει, στα πολιτικά κούρα, σε ώρα για σοβαρότητα. Το Πασόκ καλείται για ακόμα μια φορά να σώσει την κατάσταση. Και μιλάει ο Δημήτρης για τεχνητή πόλωση, στημένους καυγάδες, Τσίπρας versus Γεωργιάδης κτλ. Στα τηλεοπτικά παράθυρα. Θα δούμε, για να δούμε εδώ ποιος θα. Κάτσε να δούμε στο Μουντιάλ πρώτα τι θα γίνει, που είναι τώρα κοντά, και μετά θα τα δούμε και τα υπόλοιπα. Και βέβαια ο Γιάννης από το Σουλάρι Αρκαδίας, τα καλύτερα έρχονται, λέει, το Σάββατο. Επιτέλους φτάνει το πανηγύρι αυτό, το Σάββατο, με φιλοξενία, όμορφη και φάτη νεολαία, λέει, με την ξακουστή γουρνοπούλα. Καλή επιτυχία, Γιάννη μου, στο πανηγύρι σας.
1: Ούτε ξέρω πώς να ζω, ούτε και πώς να αγαπώ.
0: Έτσι, με το σταμάτη κραουνάκι και τα κόκκινα γυαλιά κλείνουμε. Να είστε καλά όλοι, να περάσετε μια πολύ ωραία εβδομάδα. Έρχεται ο Γιώργος Λαμπύρης με τις αερολογίες. Μείνετε στα παραπολιτικά ως 90,1. Καλή σας ημέρα.

0: ώρα είναι 11.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και είναι για μία ακόμα Κυριακή οι αερολογίες. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και μαζί θα περάσουμε σχεδόν δύο ώρες, κάτι λιγότερο από δύο ώρες, καθότι είναι ήδη 11:05 και μέχρι τη μία θα κινηθούμε και θα πάμε παρέα. Όσοι τουλάχιστον δεν έχετε βρεθεί σε κάποια παραλία και διαβάζω κιόλας, βλέπω μάλλον ένα σκίτσο που έχει κάνει ο Αρκάς στη σελίδα του, ο οποίος έχει τον Θανασάκη, έναν από τις ηρωές του. Ο Θανασάκης λοιπόν έχει ξεκινήσει τα μπάνια του, έχει φορέσει τα μπρατσάκια του και βρίσκεται σε μια κυματώδη θάλασσα, σε μια κυματώδη παραλία. Ελπίζω κι εσείς λοιπόν, θα πω να είστε κάπου καλά, να περνάτε καλά και εκεί, είτε είναι σε θάλασσα είτε σε στεριά, να είστε ήρεμοι και να ευχαριστιέστε με αυτούς που είστε μαζί, ό,τι κάνετε.

Και αν μέχρι τώρα δεν ζεσταθήκαμε πάρα πολύ για τα δεδομένα της εποχής, καλοκαίρι έχουμε άλλωστε, μην το ξεχνάτε. Εδώ βλέπω ότι οι προγνώσεις διακρίνουν υψηλότερες θερμοκρασίες, κυρίως από τις 15 Ιουλίου και μετά. Και ότι οι θερμότερες αέριες μάζες, οι περίφημες αέριες μάζες, τις οποίες αναφέρονται συχνά πυκνά οι μετεωρολόγοι, θα είναι εδώ, θα είναι στην Ελλάδα, κυρίως τουλάχιστον στην ηπειρωτική ζώνη της χώρας. Να περιμένετε δηλαδή 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, έτσι, για να ξέρετε με τι έχουμε να κάνουμε.

Όμως για να αντιμετωπίσει κανείς τις θερμότερες αέριες μάζες που θα έρθουν, υπάρχει και μια διαφυγή. Και η διαφυγή αυτή, για όσους μπορούν και θέλουν και έχουν τη δυνατότητα και όλα αυτά τα διάφορα, θα μπορούσαν να είναι Κυκλάδες και θα μπορούσε να είναι και Μύκονος, θα πω εγώ. Μια Μύκονος που έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία 10 χρόνια, 15 ειδικά, έχει αλλάξει δραστικά το νησί. Για όσους έτυχε ενδεχομένως με κάποιο τρόπο να έχουν περάσει από εκεί πριν από 20, 25, 30, 40 χρόνια και να το έχουν γνωρίσει με ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο.

0: Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε τουλάχιστον με το νου στη Μύκονο και θα συναντήσουμε τον Steve Κρικρή, ο οποίος είναι σκηνοθέτης και έχει κάνει ένα ντοκιμαντέρ Super Paradise, The Story of Mykonos είναι η ονομασία του. Θα υπάρχει μάλιστα και μια προβολή του ντοκιμαντέρ στο Stoa Culture, στη Stoa Αρσακίου και εκεί θα μπορέσει κανείς με έναν τρόπο να ταξιδέψει σε μια Μύκονο του χθες. Κύριε Κρικρή, την καλημέρα μου.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά, εσείς?
0: Είμαι πολύ καλά. Εδώ, ονειρευόμαστε Κυκλάδες με έναν τρόπο, ονειρεύομαι Κυκλάδες, ονειρεύομαι λίγο αέρα από αυτό το κυκλαδίτικο αεράκι που ίσως ξέρετε καλά και με αυτόν τον τρόπο συζητάμε και για το δικό σας ντοκιμαντέρ, για τη δική σας τη δουλειά, αλλά κυρίως για το πώς αυτό το νησί έχει μεταλλαχθεί, θα έλεγα εγώ, τα τελευταία χρόνια. Και να μας πείτε, ξεκινώντας, λίγο το προσωπικό σας βίωμα και πώς φτάσατε στο να δημιουργήσετε και μια δουλειά κινηματογραφική και να παρουσιάσετε το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ.
1: Ουσιαστικά πήγα στη Μύκονο το καλοκαίρι του 79, ήμουν ακόμα μαθητής και ήταν πραγματικά μια αποκάλυψη για μένα το πώς ήταν το νησί εκείνο το καλοκαίρι και τι ανθρώπους συνάντησα και πώς εγώ μπήκα μέσα σε όλο αυτό όλη αυτή την ατμόσφαιρα. Με τράβηξε πάρα πολύ η απλότητα, η αυθεντικότητα που είχε αυτό το νησί, η ελευθεριότητα που είχε. Και συνέχισα να πηγαίνω για τα επόμενα 7-8 καλοκαίρια μέχρι σχεδόν τέλη του 80. Αυτό κάπως τελείωσε. Μετά εγώ σπούδαζα στην Αμερική, έζησα εκεί, γύρισα. Και κάποια στιγμή πριν από 4-5 χρόνια ένας φίλος και συνεργάτης μου λέει θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να κάναμε ένα ντοκιμαντέρ, μια ταινία για τη Μύκονο του τότε, του πώς ξεκίνησε αυτό το νησί να γίνεται γνωστό και ποιοι ήταν οι συνεργάτες. Την επόμενη μέρα του έφερα κάποιες φωτογραφίες, γιατί εγώ από τότε συνήθιζα να βγάζω φωτογραφίες, μου άρεσε πάρα πολύ. Πριν ακόμα αποφασίσω να ασχοληθώ με τον κινηματογράφο. Και βλέποντας τις φωτογραφίες κάτσαμε και φτιάξαμε μια πρόταση το πώς θα μπορούσαμε αυτό να το υλοποιήσουμε, να το χρηματοδοτήσουμε. Ίσως από αυτό το εγχείρημα υπήρχε μια εταιρεία παραγωγής φιλμική που το στήριξε από τότε μέχρι το τέλος του. Και έτσι κάπως ξεκίνησε αυτό το ταξίδι που κράτησε γύρω στα 4 χρόνια για να το τελειώσουμε.
0: Και επειδή αναφέρεται το Super Paradise που είναι ίσως η γνωστότερη παραλία του νησιού διεθνώς

0: που κάπως ξέρω ότι κάποιοι ξένοι, ας πούμε, περπατήσαν από την παράγκα προς το Paradise, προς το πλυντρί, και κάπως είπανε «This is Paradise». Και κάπως αυτό έμεινε Paradise. Και μετά την επόμενη παραλία που φτάσανε είπανε «Αυτό είναι Super Paradise». Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε αυτό το όνομα. Τώρα δεν ξέρω αυτό αν ισχύει, αλλά αυτό άκουσα εγώ σαν ιστορία, ας πούμε.
1: Και ουσιαστικά είναι δύο παραλίες με τη λέξη παράδεισος, είναι το Paradise και είναι και το Super Paradise, έτσι, οι δύο αυτές παραλίες.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι δύο παραλίες που η μία διαδέχεται την άλλη, το Paradise και μετά το Super Paradise.
1: Άρα λοιπόν τι θυμάστε, ποια είναι η δική σας Μύκονος προ 40 περίπου ετών και βάλε.
0: Θυμάμαι τις ψαρόβαρκες στο λιμάνι, τα σοκάκια, θυμάμαι τον ήχο του ανέμου, φωνές από τα καφενεία. Μια αίσθηση ελευθερίας, μια αίσθηση που για μένα ήταν πρωτόγνωρη. Δηλαδή από που ερχόσουνα, όποιος κι αν ήσουνα, ό,τι κι αν υπήρχε μέσα σου, ήταν εντελώς αποδεκτό. Ήταν όλοι, ας πούμε, σαν μια αγκαλιά. Δεν υπήρχε ο διαχωρισμός. Οι ψαράδες μπορούσαν να κάτσουν με τους ξένους, με τους VIP της εποχής, όλοι σε ένα τραπέζι και να συνυπάρχουν. Δεν μπορούσες, ας πούμε, να διαχωρίσεις. Υπήρχαν οι ντόπιοι, οι ταξιδιώτες, οι καλλιτέχνες, οι hippies εκείνης της εποχής. Χωρίς καμία επιτίδευση. Ήταν η απόλυτη ευδαιμονία, ήταν βασικά για μένα. Οι μουσικές που άκουγε στα μαγαζιά ήταν, ας πούμε, και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μουσικές που δεν άκουγες πουθενά αλλού, γιατί πολλοί από τους αυτούς που είχαν τα μπαρ φέρνανε δίσκους από το εξωτερικό. Υπήρχε γενικά μία κάτι πάρα πολύ καινούριο, κάτι πολύ πρωτόγνωρο για μένα, και αυτό έμεινε στο μυαλό μου, δηλαδή χαράχτηκε πολύ βαθιά. Και επίσης σε αυτό το νησί αποφάσισα να ασχοληθώ με τον κινηματογράφο, δηλαδή γνώρισα κάποιους ανθρώπους που με επηρέασαν και με βοήθησαν μετέπειτα να ασχοληθώ με το σινεμά.
1: Μείνετε στη γραμμή σας αν θέλετε, λίγη υπομονή να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα ώρας για τις και τέταρτο και να επιστρέψουμε να πούμε λίγο περισσότερα πράγματα.
2: Η ώρα είναι 11 και τέταρτο.
3: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δες το κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
10: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα! για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value.

0: Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, Steve Κρικρή, σκηνοθέτης, συζητάμε για τη Μύκονο, συζητάμε και για το ντοκιμαντέρ το δικό του. Και όπως σας είπα, θα είναι στο Αρσακιού, στο κομμάτι του εθρίου της ΣΤΟΑΣ Αρσακίου, στο ΣΤΟΑ Culture. Θα γίνει προβολή. Πείτε μας πότε, για να ξέρουμε.
1: Θα γίνει το άλλο Σάββατο στις 9 η ώρα.
0: Ωραία, οπότε όσοι επιθυμείτε να πάρετε μια μικρή γεύση από Μύκονο του χθες, μπορείτε να πάτε, να το δείτε και να απολαύσετε. Και βέβαια να σας πω εγώ τώρα, μιας και συζητάμε για τη Μύκονο, ότι το νησί έχει και αρχαίες καταβολές. Έχει αρχαίες καταβολές, έχει αρχαίους πολιτισμούς και έχει πράγματα τα οποία εκτός της εποχής, της κοσμικής ή προκοσμικής αν θέλετε και του σήμερα έχει να δείξει. Να σας πω ότι η ονομασία ουσιαστικά του νησιού προήλθε από τον ήρωα Μυκόνου, ο οποίος ήταν γιος του Ενίου του Καρίστου και γιος του Απόλλωνα και της νύμφης Ριούς της Ζάρικος, κόρης του Διονύσου, κατά τα λεγόμενα και κατά τα γραφόμενα του Στέφανου Βυζάντιου, έτσι, όλα αυτά. Βέβαια, ο κύριος Κρικρής θα έχει γνωρίσει ίσως μαγαζιά όπως το Βεγγέρα, το θυμάστε, αλήθεια?
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως, πολύ, πολύ έντονα το θυμάμαι.
0: Ποιο ήταν το μαγαζί της νιώτης σας?
1: Νομίζω γέρα στα πρωινά ήταν ένας τόπος συνάντησης, τότε δεν είναι κινητά, δεν υπήρχε τίποτα από αυτά, δηλαδή έγραφες γράμμα για να επικοινωνήσεις με κάποιον στο εξωτερικό, οπότε στη Βεγγέρα έφτανες και το επόμενο πρωί ήθελες να πας εκεί για να δεις ποιος έχει έρθει, να ακούσεις ποιος θα έρθει. Είχε αυτά τα καταπληκτικά πρωινά για εκείνη την εποχή. Και γενικά ήταν ένα μαγαζί που όλος ο κόσμος πέρναγε πριν πάνε στις παραλίες. Μετά το βράδυ ήταν οι 9 μουσες, ήταν το Anchor Bar, ήταν το Remedio, ήταν μαγαζιά, το Mad Club μετά, που γενικά άφησαν μια εποχή. Τα μαγαζιά του Ζουγανέλη, δηλαδή ήταν μαγαζιά στα οποία και η μουσική αλλά και ο κόσμος που πήγαινε και ο τρόπος διασκέδασης ήταν κάτι φοβερό.
0: Και ήταν και μια εποχή που δεν υπήρχαν πολυτελείς κατοικίες και βίλες στο νησί, έτσι, τότε. Και υπήρχε και πιο έντονο και πιο διακριτό το αίσθημα της παρέας. Γίνονταν παρέες, δημιουργούνταν παρέες, κοινές παρέες. Και τα πράγματα εξελίσσονταν πολύ απρόοπτα πολλές φορές και πολύ διαφορετικά. Αλλά το στοιχείο της παρέας και του αυθορμητισμού ήταν κυρίαρχο. Και μάλιστα παραλίες πολλές από αυτές που σήμερα έχουν οργανωθεί και έχουν γίνει δημοφιλείς ήταν παραλίες που ήταν σχεδόν απροσπέλαστες και δεν μπορούσε κανείς εύκολα να φτάσει εκεί.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι χωματόδρομο, ας πούμε, για να πάει κανείς στη δεκαετία του 80, χωματόδρομο για να πάει κανείς στο Super Paradise ή για να πάει κανείς στην Παράγκα ή στο Paradise, ναι. Έτσι. Υπήρχε χωματόδρομος μέχρι και κάποια στιγμή, νομίζω αρχές δεκαετίας του 90, συναντούσες πολύ χωματόδρομο. Ακόμα και στις πολύ γνωστές παραλίες του νησιού. Και ήταν απαραίτητο κάποιος να έχει, θεωρεί το απαραίτητο να έχει κάποιος τετρακίνητο αυτοκίνητο για να μπορέσει να μετακινηθεί στο νησί.
1: Ακριβώς. Ο τρόπος που πηγαίναμε ήταν με το λεωφορείο, που και αυτό ήταν μια εκπληκτική εμπειρία, από την πόλη στο Πλατή Γυαλό. Και από το Πλατή Γυαλό τα βαρκάκια που σε πήγαιναν Παράγκα, Paradise, Super Paradise, Ελιά.
0: Αυτά τα καΐκια που περιγράψατε πραγματικά που έφευγαν και πήγαιναν στις παραλίες, τα οποία δεν υπάρχουν βέβαια πια, έτσι. Έχουν αντικατασταθεί από tenders, δηλαδή από μικρά σκαφάκια, μηχανοκίνητα τα οποία πηγαίνουν, έρχονται και εξυπηρετούν τα διάφορα σκάφη τα οποία πλέουν προς το νησί και αράζουν εκεί, και από πολλά άλλα μέσα μεταφορικά, και προφανώς η εξέλιξη των πραγμάτων έχει φέρει βήματα μπροστά την εικόνα του νησιού, τουλάχιστον σε σχέση με αυτό που ήταν κάποτε. Έχοντας, συζητούσα πολύ πρόσφατα μάλιστα με μία αρχιτέκτονα η οποία είναι στο νησί και έχει ένα γραφείο που λέγεται Μύκονος Architects, ο Μαζελίν, είναι Ελληνογαλλίδα. Και ήρθε στην Ελλάδα γιατί αγάπησε τη Μύκονο συγκεκριμένη και μου είχε πει πολύ χαρακτηριστικά ότι θα έρθει και πάλι η στιγμή στη Μύκονο που θα μπορούμε να περπατάμε ξυπόλοιτοι στους δρόμους όπως πριν από 40 και βάλε χρόνια. Δεν ξέρω αν θα γίνει βέβαια ποτέ αυτό. Ίσως οι ρομαντικοί του χθες να το βλέπουν έτσι, αλλά είναι μια άποψη.
1: Είναι μια άποψη. Μακάρι να γίνει αυτό. Νομίζω ότι αρκετοί ντόπιοι και αρκετός κόσμος την παλιά Μύκονο θα το ήθελε αυτό πάρα πολύ. Μακάρι. Δεν ξέρω. Είναι αυτό το νησί τρέχει τόσο γρήγορα που δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να από τώρα να πεις τι θα γίνει στα επόμενα, ξέρω εγώ, 5-10 χρόνια που θα έχει πάει και τι θα έχει αλλάξει. Εγώ κρατάω τις μνήμες και αυτό που κατά κάποιο τρόπο επηρέασε τη δική μου ζωή και με οδήγησε στο να κάνω αυτή την ταινία. Δεν κρίνω την αλλαγή, σίγουρα όλα αλλάζουν. Η Μύκονος, εσύ που ακόμα έχει κρυμμένη μέσα της, ας πούμε, αυτή την ορθιά, το φυσικό τοπίο, την αυθεντικότητα, και είναι ένα παράδειγμα, ας πούμε, ελευθερίας ακόμα. Τώρα το πώς θα είναι δεν πραγματικά σε μπορώ.
0: Συνεχίζεται να πηγαίνετε ωστόσο.
1: Τώρα πήγαμε την ταινία 6-7 φορές που κάναμε τα γυρίσματα και όλη την έρευνα, και πέρσι κάναμε την πρεμιέρα εκεί στο σινέμα Ντό που ήταν πολύ συγκινητικό.
0: Στο θερινό κινηματογράφο του νησού, το μοναδικό, έτσι. Ακριβώς, που υπάρχει αρκετά χρόνια πλέον. Πρέπει να είναι καμία τριανταριά χρόνια στο νησί που υπάρχει.
1: Ναι, ήταν πολύ συγκινητικό, πολύ ωραίο. Δεν πάω. Να σας πω την αλήθεια, δεν είναι ένα νησί που θα πω θα πάω να κάνω διακοπές ή θα ήθελα να είμαι εκεί.
0: Άρα πλέον σας έχει και σας απομακρύνει με έναν τρόπο η σημερινή εικόνα της Μυκόνου.
1: Ναι. Κατά κάποιο τρόπο ναι.
0: Και ίσως και αυτό να ήταν ένας λόγος που αποφασίσατε να κάνετε την ταινία, το ντοκιμαντέρ.
1: Ήθελα, ας πούμε, να ξαναγυρίσω και να δω και εγώ προσωπικά πώς είμαι τώρα σε σχέση με το πώς ήμουνα το 80. Και κάπως αυτό ήταν ένα. Αλλά να δω τους ανθρώπους, δηλαδή τον Λουκά, τον Μπάμπη, είναι ανθρώπους που έβλεπα τότε και συνομιλούσα και τους ήταν από
0: όσους ακούγονται. Δεν ακούγεστε καλά, κάνει διακοπή στο κινητό σας αρκετά συχνά. Δεν ξέρω μήπως φταίει το σήμα ή κάτι άλλο, hands free αν έχετε, δεν ξέρω.
1: Ίσως φταίει το σήμα, τώρα
0: καλά. Τώρα σας ακούω καλά, τώρα σας ακούμε καλά για την ακρίβεια.
1: Οκ, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, Super Paradise, The Story of Mykonos και Steve Krikris, ο οποίος σκηνοθέτησε και ουσιαστικά έκανε και μια ενδοσκοπική, αν θέλετε, διαδρομή για να δει πώς είναι το σήμερα σε σχέση με το χθες του νησιού, όπως το γνώρισε εκείνος. Και νομίζω βάλατε και τον εαυτό σας σε αυτή τη θέση, με κάποιο τρόπο.
1: Ναι. Πολύ, πολύ έντονο το συνέστημα αυτό που λέτε, γιατί ήταν σαν να ξαναγύρισα όλα αυτά τα χρόνια πίσω. Δεν ήθελα να μπω σε σύγκριση, όπως είπα πριν. Ήθελα να το δω το νησί με μια έτσι ειλικρίνεια, με μια ευαισθησία και με μια ματιά του τι είναι τα πράγματα, πώς είναι τώρα.
0: Και με την ευαισθησία του ανθρώπου που είχε ζήσει εκεί χρόνια της ζωής του, έτσι. Και στιγμές.
1: Ακριβώς. Και το γεγονός ότι ήμουνα με ανθρώπους που ήταν και εκείνοι τότε εκεί και μιλήσανε στην κάμερα και μας βοήθησαν στο να αποτυπώσουμε με μεγάλη αυθεντικότητα το πώς ήταν το χθες, αλλά και πώς βλέπουν το σήμερα και το μέλλον.
0: Σας ευχαριστώ για όλα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μου, Steve Krikris, Super Paradise και The Story of Mykonos, ντοκιμαντέρ, προβολή, Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 στο A-Culture, στο κέντρο της Αθήνας. Κυρίως για όσους γνώρισαν τη Μύκονο κάπως αλλιώς και σήμερα τη βλέπουν διαφορετικά, αλλά και για εκείνους που θα ήθελαν με κάποιο τρόπο, έστω και από περιέργεια, να δουν μα τι διάολο είναι αυτό το νησί, τέλος πάντων, για το οποίο έχουν συζητήσει οι πάντες στα χρόνια.

τραγούδι, ένα τραγούδι που ίσως το έχετε συνδυάσει με τη φωνή του Λέοναρντ Κοέν, 1986 γραμμένο, και εδώ το ακούμε από τους R.E.M. σε μια άλλη του εκδοχή, έτσι.

Σας θυμίζω 2-11-10-80-8-80 για τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνικά μηνύματα και story, radio, παπάκι, παραπολιτικά.gr.

Εδώ η ακροάτρια η Εύη, με αφορμή τη Μύκονο και την παραλία του Super Paradise, λέει στο μήνυμά της ότι για το οικόπεδο που έγινε το Super Paradise έγινε φόνος στη δεκαετία του 50. Αδερφός ο Μάρκος, επίθετο δε λέω, σκότωσε τον αδερφό του.

0: Και καθώς έχουμε πλέον μπει και στη τελική ευθεία του Μουντιάλ, θα δούμε αυτή την εβδομάδα να εξελίσσονται, να λαμβάνουν χώρα οι ημιτελικοί, τα δύο παιχνίδια, πριν φτάσουμε την άλλη Κυριακή στο μεγάλο τελικό στις 10 το βράδυ, που εκεί οι δύο διεκδικητές θα δώσουν τη μάχη τους και ας επικρατήσει ο καλύτερος. Την Τρίτη λοιπόν είναι ο πρώτος ημιτελικός στο Γαλλία-Ισπανία στις 10 και ο δεύτερος ημιτελικός Αγγλία-Αργεντινή θα είναι και αυτό στις 10 την Τετάρτη, όπου η Αγγλία κατάφερε να αποκλείσει τη Νορβηγία του Χάλαντ. Του Χάλαντ και των Νορβηγών οι οποίοι τραβούσαν κουπί μετά από κάθε παιχνίδι. Έδινε το σύνθημα ένας από τους παίκτες και με ένα τύμπανο ακολουθούσαν και όλοι οι υπόλοιποι το ρυθμό τραβώντας κουπί σαν τους Βίκινγκς με έναν τρόπο. Άλλωστε, όπως συζητούσα και χθες, η Νορβηγία έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά και φυσιογνωμικά, αν θέλετε, οι άνθρωποι, οι Νορβηγοί σχετίζονται με τις ρίζες τους και με την προέλευσή τους και είναι κάτι που το βλέπει κανείς, ας πούμε, στο Χάλαντ και σε άλλους παίκτες Νορβηγούς και κρατούν και με έναν τρόπο τις παραδόσεις τους. Ποδοσφαιρικά ήταν το, αν θέλετε, το αξιοθέατο των ημερών του Μουντιάλ, του σχεδόν ενός μήνα που διήρκεσε περίπου η όλη διαδικασία του παγκοσμίου κυπέλου. Τώρα να σας πω και κάτι άλλο, ότι για σήμερα υπάρχει και μια ευχάριστη διέξοδος, την οποία μπορείτε να ακολουθήσετε εάν το θέλετε, αν έχετε το χρόνο, αν έχετε κέφι, τέλος πάντων, γιατί στις 8.30 το βράδυ η Γκάτζο Ντίλο θα είναι στο Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής με ελληνικά τραγούδια του 50 και του 60, τα οποία παντρεύουν με ένα είδος jazz και δημιουργούν τη δική τους αισθητική στο κομμάτι της μουσικής, αλλά και σε πολύ γνωστά τραγούδια ελληνικά των δύο αυτών δεκαετιών. Θα γίνει η συναυλία και είναι δωρεάν, με ανοιχτή είσοδο για όλους, στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι, με χορηγούς στη Next Step Media, το Εφημερίδα, το Mega, και για περισσότερα μπορείτε να βλέπετε σχετικά με το φεστιβάλ του Attica Roots στο atticaroots.gr. Σας θυμίζω, έχουν περάσει μέχρι τώρα η Ελένη Τσαλικοπούλου, η Δημήτρα Γαλάνη, έχει περάσει η Βαθία Ρεμπούτσικα και πολύ ακόμα. Ένα φεστιβάλ το οποίο ουσιαστικά έρχεται να αναδείξει, να μας φέρει πιο κοντά με το πόσημα της Αθήνας, με το πόσημα του Λεκανοπεδίου. Take a drug to set you free. Λοιπόν, τώρα εμείς αγαπάμε, και εγώ προσωπικά αγαπάω, να αναδεικνύουμε ανεξάρτητες προσπάθειες κινηματογραφικές που με έναν τρόπο δεν καπελώνονται από οργανωμένες παραγωγές, από εταιρείες παραγωγής, αλλά έχουν μία άλλη προσέγγιση στα πράγματα. Μία τέτοια λοιπόν είναι και το Κομμένη Ανάσα, που δημιουργήθηκε σκηνοθετικά από το Θανάση Κιαδόπουλο, είναι μαθητής Λυκείου και τον έχω κοντά μου 17 Μαΐων, έτσι, και είναι εδώ στο στούντιο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Γεια σου Θανάση. Πώς πάει?
1: Πολύ καλά, μια χαρά.
0: Κινηματογραφιστής λοιπόν.
1: Κινηματογραφιστής, έτσι.
0: Και πώς?
1: Πάντα μ' άρεσε, εμένα μ' άρεσε πολύ μικρός το θέατρο. Από τις σχολικές παραστάσεις, από ό,τι κάναμε, ήμουν πάντα σε όλα αυτά τα θεατρικά. Μ' άρεσαν πάρα πολύ. Και σιγά σιγά κάποια στιγμή βρέθηκα αντιμέτωπος με το βίντεο. Ήρθε μια κάμερα, έτσι, μικρή σπίτι, φωτογραφική για την ακριβή, ούτε καν κινηματογραφική, και ξεκίνησα με τον αδελφό μου να παίζω με αυτή. Όπου σιγά σιγά η αγάπη για το θέατρο άρχισε να μετακινείται, τέλος πάντων, σε μια αγάπη
0: για τον κινηματογράφο.
1: Για τον κινηματογράφο.
0: Πόσα χρόνια πλέον έτσι αυτό το μικρόβιο, αυτή η αγάπη και αυτή η μετατόπιση προς τον κινηματογράφο?
1: Μετατόπιση τον κινηματογράφο, ας πούμε, από το μεσαίο δημοτικό, τρίτη δημοτικού, τετάρτη.
0: Και λίγο.
1: Ναι.
0: Και αυτή είναι η πρώτη, ας πούμε, επαγγελματική προσπάθεια.
1: Είναι, ναι, από τις πρώτες, η πρώτη τέλος πάντων που έχουμε συμμετάσχει τόσο πολύ με πολύ μεγάλη ομάδα, πολλούς φίλους έτσι, που ήρθαν και βοηθήσαν και το κάναν πραγματικότητα όλο αυτό, γιατί προφανώς ένας άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει μόνο του.
0: Με θελοντές και ερασιτέχνες ηθοποιούς.
1: Με θελοντές και ερασιτέχνες ηθοποιούς, όλη η ομάδα είμαστε από 16 μέχρι 17 χρονών. Δηλαδή είτε στη δικιά μου την ηλικία, είτε στην ηλικία του αδελφού μου του Γιώργου. Είναι όλη η ομάδα. Οι 4 ηθοποιοί ακόμα είναι η Γεωργία Αργυρού, η συμμαθήτριά μου, ο Φίλιππος ο Κόκκινος, ο Ιώνας ο Λάλης, όλοι οι συμμαθητές. Έτσι, την κάμερα την κρατάει ο Φίλιππος ο Τζουκιάς. Πίσης είμαστε στην ίδια τάξη, κάθεται στο μπροστά θρανείο. Όλοι από το σχολείο μαζευτήκαμε, ο Γιώργος Αραβετινός, ο Στέφανος ο Συμβουλίδης, και φτιάξαμε, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε αυτό το.
0: Τι πραγματεύεστε, αλήθεια.
1: Τι πραγματευόμαστε. Θέλουμε να δούμε, μας απασχόλησε το πώς οι ανθρώπινες σχέσεις αλλάζουν με όλα τα περιστατικά αυτά τα βίας που βλέπουμε, το πώς το θύμα, πώς όχι απαραίτητα το θύμα, γιατί δεν είναι και πολύ ωραία λέξη πάντα, πώς αυτός που τη δέχεται τη βία.
0: Σε οποιαδήποτε μορφή.
1: Σε οποιαδήποτε μορφή.
0: Λεκτικά, σωματικά ή οτιδήποτε,
1: ναι,
0: άλλο. Ψυχολογικά, γιατί υπάρχει και αυτή.
1: Αλλάζει ο ίδιος. Οπότε εδώ βλέπουμε την ιστορία του Αργύρη, ο οποίος για κάποιον λόγο τον χτυπήσανε σε ένα πάρκινγκ πριν κάποιο διάστημα. Και βρίσκεται στο Σχοινιά για να κάνει διακοπές με τους φίλους του. Και σε αυτή την, όσο κάνει διακοπές, αυτό το περιστατικό στο πάρκινγκ του έχει δημιουργήσει ένα ψυχολογικό τραύμα και του έρχονται συνέχεια flashbacks, αναμνήσεις από το τι είχε συμβεί πριν μερικούς μήνες στο πάρκινγκ. Και δεν το έχει πει ακόμα σε όλη την παρέα του. Και η παρέα δεν ξέρει τι γίνεται. Και ο τρόπος που ο Αργύρης έχει βρει για να το αντιμετωπίσει αυτό είναι να τρέχει, να σηκώνεται και να πηγαίνει για τρέξιμο, για να έτσι ηρεμήσει.
0: Για να εκτονωθεί.
1: Ναι, να καθαρίσει το μυαλό του. Και οι φίλοι του δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Βλέπουν ένα παιδί το οποίο σηκώνεται να τρέχει για κανένα λόγο
0: ξαφνικά.
1: Οπότε βλέπουμε πώς από το τι κάνει αυτός ο τρελός που πάει για τρέξιμο συνέχεια, μέχρι το ότι κάτι έχει συμβεί. Τι έχει συμβεί, να δούμε πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Αυτή είναι η πορεία.
0: Είναι η υπόλοιπη παρέα κοντά σε αυτό.
1: Είναι η υπόλοιπη παρέα.
0: Ή επειδή ζούμε σε μια εποχή που ένα κομμάτι, μεγάλο κομμάτι της επικοινωνίας έχει χαθεί, της άμεσης ανθρώπινης επικοινωνίας, διαζώσεις. Δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο και η παρέα κάπου απομακρύνεται από τον κεντρικό ήρωα, ο οποίος καλύτερα να αντιμετωπίσει ένα περιστατικό βίας.
1: Στην ταινία αυτή είναι ο κεντρικός ήρωας ο Αργύρης τέλος πάντων και τρεις ακόμα οι φίλοι του. Η μία φίλη του που την παίζει η Γεωργία, η Μαρία, ο χαρακτήρας της Μαρίας, γνωρίζει τι είχε συμβεί και γνωρίζει ότι το έχει αυτό σαν τραύμα μέσα του. Οπότε όσο προχωράει η ταινία προσπαθεί να εξηγήσει στα άλλα δύο παιδιά τι συμβαίνει και γιατί είναι δίπλα του. Οπότε ενώ στην αρχή τα δύο αγόρια τα άλλα έχουν αρχίσει να απομακρύνονται γιατί δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται.
0: Τους φαίνεται αφύσικο.
1: Τους φαίνεται αφύσικο, τους φαίνεται κουλό. Βλέπουμε ότι είναι σε ένα αγώνα beach volley και αυτό σηκώνεται και φεύγει στη μέση του σετ. Αφήνει τον συμπαίκτη του ξεκρέμαστο στο παιχνίδι. Εκεί αρχίζει και δημιουργείται μία ένταση. Όμως από τον τρόπο που τους εξηγεί η Μαρία τι συμβαίνει, αρχίζουν και καταλαβαίνουν τι γίνεται, τι φταίει και είναι δίπλα του. Αυτό θέλαμε να δείξουμε, ότι η παρέα είναι δίπλα του και μπορεί να τον βοηθήσει.
0: Άρα περνάτε ένα μήνυμα με αυτόν τον τρόπο. Ότι δεν έχει χαθεί εντελώς η επικοινωνία, δεν έχει χαθεί το αίσθημα αυτό της παρέας και της συνύπαρξης των ανθρώπων. Ακόμα και στο σήμερα που βρισκόμαστε.
1: Ακόμα και στο σήμερα και εκτός της ταινίας, δηλαδή και στη σχολική πραγματικότητα τη δικιά μας, δεν νομίζω ότι έχει χαθεί αυτή η αίσθηση της παρέας και το πώς επικοινωνούμε σαν παρέα. Είτε μικρή παρέα, 5 ας πούμε φίλοι πολύ κοντινοί, είτε παρέα μπορούμε να πούμε και όλο το σχολείο. Είμαστε μαζί 8 ώρες την ημέρα για 6 χρόνια.
0: Ποια είναι η πραγματικότητα σας λοιπόν, για να πάμε και σε αυτό πέραν της ταινίας, ποια είναι η πραγματικότητά σας ως μια γενιά ανθρώπων που σήμερα είναι 17 εκτός σχολείου? Δηλαδή συναντιέστε, πηγαίνετε σε μια πλατεία ή κάπου να πιείτε ένα ποτό, κάτι τέλος πάντων, όχι ποτό, εντάξει, ένα ψυκτικό, γιατί απαγορεύεται το αλκοόλ για κάτω των 18, ό,τι είναι αυτό.
1: Συναντιόμαστε, σίγουρα υπάρχει αυτή η κινητικότητα, έτσι, η έξοδος. Ανάλογα με τις παρέες, σε διαφορετικό επίπεδο, σε διαφορετική διάρκεια, σε διαφορετικές μέρες. Δεν, αυτό το ότι μας έχουν βγάλει τα media, ότι είμαστε μια γενιά που καθόμαστε στα σπίτια μας και δεν θέλουμε πολλά πράγματα, μπορεί να είναι αλήθεια για κάποιους.
0: Καλά, πάντα υπήρχε αυτό το κομμάτι. Υπήρχε και μια μερίδα ανθρώπων που δεν ήθελαν πολλά και
1: εγώ είμαι προς αυτή τη μερίδα ανθρώπων. Λίγο πιο. Μ' αρέσει να βγαίνω, να κάνω τις βόλτες μου, αλλά. Όχι και συνέχεια. Θέλω να έχω και λίγο να κάτω σπίτι και να μην κάνω τίποτα. Μ' αρέσει και αυτό. Όχι να μην κάνω τίποτα, να κάνω την ταινία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι σαν σύνολο μας αρέσει να είμαστε έξω. Έχουμε τους φίλους μας, έχουμε τις παρέες μας, έχουμε τα μέρη που πηγαίνουμε και μας αρέσει να καθόμαστε.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Radio@parapolitika.gr και εδώ είμαστε με τον Θανάση Καδόπουλο, μαθητή λυκείου και σκηνοθέτη της ανεξάρτητης ταινίας «Κομμένη ανάσα». Θα πάει στις αίθουσες.
1: Στις αίθουσες δεν νομίζω ότι θα πάει, θα μας άρεσε, αλλά δύσκολο. Τώρα η ταινία τελειώνει το μοντάζ της, οπότε ελπίζουμε ότι εντάξει, μέχρι στην επόμενη εβδομάδα θα είναι έτοιμη για να ξεκινήσουμε να την σπρώχνουμε στα φεστιβάλ.
0: Άρα θα πάτε σε φεστιβάλ.
1: Θα πάμε. Αυτό είναι το πλάνο.
0: Διεκδικώντας ίσως κάποιο βραβείο,
1: Τα δούμε. Και ποτέ δεν ξέρουμε. Ναι, θα πάμε και δεν ξέρουμε.
0: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο, στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή, 12 Ιουλίου, στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στις αερολογίες και στα παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, η Χριστίνα Γιαγκελάκη είναι απέναντί μου. Η Μαρία Ιωάννου είναι σήμερα εδώ, παρότι έχει προαναγγείλει ότι θα βρεθούμε μετά τις διακοπές, γιατί κάνει τα καθημερινά πλέον για να μπορέσει να αναπληρώσει τις όποιες άδειες. Η Μαρία είναι εδώ σήμερα, εκτάκτως κατ' εξαίρεση και λοιπά, οπότε είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880 και βεβαίως radio@parapolitika.gr. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς απουσιάζει, θα τον συναντήσουμε όμως μετά τις καλοκαιρινές του διακοπές σε κάποια ωραία παραλία, ελπίζω να είναι και να απολαμβάνει, ή και αν δεν είναι στην Αθήνα, εάν τον βρούμε, να απολαμβάνει επίσης την ξεκούραση. Και η Όλγα η Καλατζή είναι η παραγωγός της εκπομπής. Ο Θανάσης Σκιαδόπουλος λοιπόν, σκηνοθέτης και μαθητής λυκείου, έκανε μια ανεξάρτητη κινηματογραφική παραγωγή, Κομμένη Ανάσα είναι ο τίτλος της. Συζητήσαμε προηγουμένως για αυτή την ταινία και για το πώς ένας άνθρωπος, ένας μαθητής που δέχτηκε βία, αρχίζει να συμπεριφέρεται ακατανόητα για την υπόλοιπη παρέα, μέχρι που το πράγμα έρχεται μπροστά στο τραπέζι και μπαίνει στη συζήτηση. Και εκεί σιγά σιγά αρχίζει να λύνεται το κουβάρι, μάλλον γιατί η κουβέντα είναι αυτή που μπορεί να λύσει πάρα πολλά πράγματα, πολλές διαφορές, και κυρίως να λειτουργήσει και ως βαλβίδα εξωτερήκευσης πραγμάτων. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, γιατί όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν εδώ πέρα, ήταν αυτό το περιστατικό που της βίας της σωματικής, αλλά μετατράπηκε σε ψυχολογική, σε ψυχολογικό τραύμα.
0: Σε ψυχολογικό τραύμα, έτσι είναι. Ναι. Λοιπόν, επειδή μου είπες ότι θα πάτε και σε κάποια φεστιβάλ, ποιος είναι ο πρώτος σταθμός? Θα πάτε Θεσσαλονίκη, φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονικής. Φεστιβάλ μάλλον Θεσσαλονίκης, θα κατέβετε με κάποιο τρόπο?
1: Τα κοιτάμε όλα, επειδή ακόμα η ταινία δεν έχει τελειώσει. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι με ονόματα τα φεστιβάλ τα οποία θα ακολουθήσουμε. Έχουμε μια λίστα με φεστιβάλ τα οποία θα μας ενδιέφεραν.
0: Άρα ο δρόμος για μια ανεξάρτητη παραγωγή όπως είναι η δική σας είναι η βράβευση ή η διάκριση σε κάποιο φεστιβάλ. Ναι. Για να μπορέσετε ίσως να μπείτε και σε κάποια κινηματογραφική αίθουσα στη συνέχεια, αν τα καταφέρετε.
1: Ναι, ας πούμε στις προηγούμενες ταινίες που είχα κάνει πήγαν κατευθείαν στο YouTube. Το οποίο είναι πάντα μια λύση, και αυτή η ταινία θα ήθελα να. Στο τέλος της πορείας της
0: να φτάσει
1: στο YouTube. Αλλά ναι, για να τη δει.
0: Είναι άλλο να τη βλέπει κανείς στο πανίε.
1: Πάντα. Πάντα. Ο ήχος, η εμπειρία, χωρίς να μην αλλάξει τίποτα. Απλά το ότι είμαστε παραπάνω από 3-4 άνθρωποι μαζεμένοι και βλέπουμε όλοι το ίδιο πράγμα. Οποιαδήποτε ταινία και άμα δούμε.
0: Είναι άλλη αναγνώριση και καταξίωση, ναι, να φτάνει κανείς στην κινηματογραφική αίθουσα.
1: Και για μας.
0: Έτσι. Σε ευχαριστώ για όλα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Θανάσης Σκιαδόπουλος, σκηνοθέτης, μαθητής λυκείου βασικά και σκηνοθέτης, Κομμένη Ανάσα η ταινία. Να είσαι καλά, καλή Κυριακή σου εύχομαι.
1: Επίσης.
0: Και καλή διαδρομή και πορεία και προσωπικά αλλά και για την ταινία.
1: Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ.

Θυμάμαι αυτή την εποδό προκειμένου να γίνει η Αθήνα η πόλη και ο προορισμός 12 μηνών. Και το θυμάμαι είτε από τα χείλη επιχειρηματιών του τουρισμού, είτε από τα χείλη πολιτικών παραγόντων, κυβερνητικών παραγόντων. Και πραγματικά πλέον δείχνει ότι το πράγμα έχει πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Η Αθήνα όχι μόνο δεν αδειάζει, όπως γράφει και η φίλη και συνάδελφος Βίκη Τρίφωνα στο Power Game, αλλά τους καλοκαιρινούς μήνες που ίσως θυμάστε ότι άδειαζε εντελώς, λέει ότι βρίσκεται στο απόγειο της οικονομικής της δραστηριότητας, τουλάχιστον τουριστικά. Και ότι τα ξενοδοχεία λειτουργούν με υψηλές πληρότητες, με πολλές χιλιάδες κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης να υποδέχονται τους επισκέπτες, τα εστιατόρια, τα καφέ και τα εμπορικά καταστήματα να δουλεύουν με πολύ εντατικούς ρυθμούς. Αυτό γράφει η Βίκη η Τρίφωνα στο Power Game σήμερα. Ενδιαφέρον έχει ως προσέγγιση και μάλιστα δίνει και στοιχεία για την επιβατική κίνηση στο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου λέει ότι διακινήθηκαν σχεδόν 34 εκατομμύρια επιβάτες, που είναι αριθμός αυξημένος κατά 6,7% σε σχέση με το 2024. Αυτό ισχύει για το 2025, έτσι, τα 34 εκατομμύρια επιβάτες πέρασαν από το Ελευθέριος Βενιζέλος στη διάρκεια της περσινής χρονιάς.

κάποια στιγμή τι γίνεται, ρε παιδί μου. Αυτή η αριστερά πραγματικά άνω κάτω είναι, έτσι. Παρετείται ο Φάμελος, διεκδικείται η προεδρία από Πολάκη και Δούρου. Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει από χίλια μοίρια κύματα τα τελευταία χρόνια και δεν φαίνεται να καταλαγιάζει αυτή η αντάρα που έχει ξεσπάσει στην αριστερά.

Από την άλλη, ο παραιτηθής Φάμελος δήλωσε ότι θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας και μέχρι να φανεί προς τα πού θα πάει το πράγμα, πού θα καταλήξει η μπίλια. Ο Πολάκης υπήρξε και παλαιότερα διεκδικητής της προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ και πλέον θα έλεγα ότι αναδεικνύεται σε μάχη μέχρις εσχάτων ή συγκεκριμένη τουλάχιστον για μία θέση στο θρόνο της αριστεράς ή εν προκειμένου του ΣΥΡΙΖΑ. Και ενώ ήδη ο Αλέξης Τσίπρας έχει αρχίσει να διαμορφώνει πολιτικές ισορροπίες και πράγματα σε σχέση με το νέο του κόμματο Ελλάς και θα δούμε πολλά και ενδιαφέροντα το επόμενο χρονικό διάστημα.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα και χθες και σας θυμίζω ξανά, ο τηλέμαχος Αντωνίνεος δεν είναι εδώ αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι εκτός σταθμού, εκτός ραδιοθαλάμου των παραπολιτικών. Θα είναι εδώ την επόμενη εβδομάδα όμως, μην ανησυχείτε. Και μέχρι τότε τουλάχιστον εμείς πάμε σε διάλειμμα για τις 12, διάλειμμα ώρας. Δεν θα έχουμε δελτίο ειδήσεων με τον τηλέμαχο Σαντορινέο, αλλά πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε πολύ σύντομα με περισσότερες αερολογίες.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά. Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
6: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Παραπολιτικά

0: Λοιπόν, και θα πάμε σε ένα διαφορετικό θέμα σε πολύ λίγο. Θα έχουμε κοντά μας την Τάνια Κεραμιδά, η οποία μετά από μια διάγνωση που έγινε για την υγεία της, άλλαξαν αρκετά πράγματα. Ωστόσο, η ίδια είναι εδώ και μάλιστα έχει συμμετάσχει και στους παραολυμπιακούς, στους τελευταίους παραολυμπιακούς αγώνες, αθλείται, προπονείται κανονικά και είναι πρωταθλήτρια στον ακοντισμό. Την έχουμε κοντά μας. Τάνια, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα σας, κύριε Λαμπύρη. Καλημέρα σε όλους.
0: Πώς πάει?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο.
1: Κούραση.
0: Λοιπόν, να ζητήσω και κάτι πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Μιλάς με hands free ή κάτι τέτοιο?
1: Όχι.
0: Α, γιατί ακούγεσαι κάπως μακριά, οπότε λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο του τηλεφώνου.
1: Τώρα?
0: Τώρα κάπως καλύτερα, κάτι γίνεται.
1: Ωραία.
0: Κάτι γίνεται. Λοιπόν, πού σε βρίσκουμε?
1: Με βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε επιτέλους η ξεκούρασή μου και εμένα.
0: Άρα λίγο διακοπές, ε.
1: Λίγο, χρειάζεται και αυτό, όλα χρειάζονται και πάρα πολύ καλά.
0: Είσαι από Θεσσαλονίκη?
1: Η καταγωγή μου είναι από ένα χωριό των Σερών, το Δαφνούδι, αλλά έχω μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Πού, για πες περισσότερα, θέλω να μάθω λεπτομέρειες.
1: Δυτικά, είμαι δυτικές ειδικίες, Νεάπολη.
0: Έτσι. Ωραία, μπράβο. Τους χαιρετισμούς μας λοιπόν στη Θεσσαλονίκη και τους χαιρετισμούς μου προσωπικά στην πόλη.
1: Ευχαριστούμε.
0: Πότε να πιάσουμε λοιπόν λίγο τα πράγματα και να πάμε λίγο πίσω. Σου έρχεται μια διάγνωση, έτσι, κάποια στιγμή. Και εκεί τι μαθαίνεις, τι βλέπεις και πώς το αντιμετωπίζεις αυτό που μαθαίνεις και αποφασίζεις να κινηθείς.
1: Αρχικά έρχεται μια διάγνωση, okay, μια ασθένεια γκράβης. Δεν είχα καταλάβει ακριβώς τι είναι. Συνέχισα τη ζωή μου κανονικά. Μου είπανε σε ένα μήνα από τώρα πρέπει να χειρουργηθείς. Εντάξει, λέω κι εγώ. Πήγα να ξενικιάσω στη Λίμνο, ζούσα τότε. Είχα μετάφεση εκεί. Να ξενικιάσω τα σπίτια μου, να κάνω όλες αυτές τις δουλειές τέλος πάντων. Ωστόσο, δεν είχα ακόμα καταλάβει τι ακριβώς είναι η πάθηση αυτή. Ώσπου το κατάλαβα 3 μέρες πριν το χειρουργείο μου.
0: Επηρεάζει, ουσιαστικά η γκράβηση επηρεάζει το μυϊκό σύστημα, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Και είναι αυτοάνωσο.
1: Είναι
0: αυτοάνωσο νόσημα, έτσι?
1: Ναι, και επηρεάζει στην ουσία την επικοινωνία μεταξύ των νεύρων και των μυών. Ναι. Δηλαδή, εσύ σκέφτεσαι να κάνεις κάτι εκείνη τη στιγμή, όμως τα νεύρα δεν δίνουν στους μύες το σήμα που πρέπει. Ή καθόλου ή μπερδεμένο, τέλος πάντων, να το πω απλά.
0: Ναι.
1: Οπότε, εμένα είχε ξεκινήσει η πάθηση αυτή το 17. Ήρθε η στιγμή 3 μέρες πριν χειρουργηθώ. Και εκεί κατάλαβα ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει. Μας κάλεσε ο γιατρός, μας ενημέρωσε ότι το χειρουργείο είναι πολύ σοβαρό, γιατί η θέση που θα με χειρουργούσαν τέλος πάντων ήταν ευκίνδυνη.
0: Κοντά στο νοτίο μυελό δηλαδή?
1: Όχι, μπροστά. Εγώ έχω στερνοτομή μπροστά,
0: ναι.
1: Στο στήθος. Οπότε λέει πρέπει να είστε για όλα προετοιμασμένοι, το χειρουργείο είναι πολύ ωραίο, 9,5 ώρες κράτησε. Οπότε πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για όλα. Εκεί έσβησα εγώ. Εκεί ξύπνησα.
0: Ναι.
1: Και μία μέρα πριν το χειρουργείο μου, όπως σας τα έχω ξαναπεί κύριε Λαμπύρη, έκανα την απόλυτη αυτοκριτική.
0: Η οποία,
1: είπα, Θεέ μου, γιατί θύμωνα για βλακίες, γιατί νευρίαζα με βλακίες. Δεν αξίζει να χαλάμε τις καρδιές μας και να μαλώνουμε και να στεναχωριόμαστε για τίποτα. Για όλα υπάρχει λύση. Εκείνη τη στιγμή τα έβαλα με τον εαυτό μου.
0: Σε και τι ηλικία συνέβη αυτό?
1: Ήμουνα 27, πριν 9 χρόνια.
0: Πολύ έντονη σαν χαρακτήρας?
1: Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ άγχος, τελειομανία.
0: Εκρηκτική?
1: Όχι να μαλώνω, δεν μου αρέσει καθόλου να μαλώνω, αλλά είμαι δυναμικό άτομο και παραήμουν, δηλαδή έχω πάθος για ό,τι και να κάνω, έχω πάθος. Απλά μετά από αυτό άλλαξα το σκεπτικό μου, έχω βάλει μέτρο και φρένο σε όλα. Το άγχος σκοτώνει, κύριε Λαμπύρη, δημιουργεί πολλά προβλήματα. Πρέπει να έχουμε μέτρο. Καταλαβαίνω, δεν μπορούμε να είμαστε και ανέστητοι, άνθρωποι είμαστε, αλλά το μέτρο κάνει καλό σε όλα. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία στη ζωή.
0: Ναι. Η σχέση με τον αθλητισμό προϋπήρχε.
1: Προϋπήρχε. Την έχω τη σχέση αυτή από όταν ήμουν, πόσο χρόνο να πω, πήγα κολύμβηση, πάρα πολύ μικρή, 5 χρονών, 6. Πήγα κολύμβηση πρώτα, δεν μου πολύ, μου αρέσει να την παρακολουθώ, αλλά ένιωθα ότι ήθελα στίβο. Ξεκίνησα το στίβο, έτρεχα, έκανα sprint και μετά πια αφού ήρθε και η στιγμή να ανοίξω τα φτερά μου με το επάγγελμά μου και όλα αυτά, σταμάτησα, συνέχισα ωστόσο να γυμνάζομαι. Δεν έχω αφήσει ποτέ από τη ζωή μου τον αθλητισμό και τη γυμναστική. Και το 17 που ήρθε στη ζωή μου η πάθηση, 2 χρόνια μετά η παρολυμπιονίκης μας η Στέλλα Ισμαραγδή, επειδή με ήξερε και ήξερε όλο αυτό που γινόταν, μου λέει δεν έρχεσαι στον αθλητισμό με αναπηρίες, όλο και κάτι θα κάνεις. Ήσουν καλή αθλήτρια. Της λέω Στέλλα, εγώ δεν μπορώ, ακόμα δεν τα έχω βρει εδώ πέρα με το σώμα μου με αυτά. Δεν μπορώ, της λέω.
0: Και δεν είναι να μόνο να τα βρεις με το σώμα σου, είναι να τα βρεις και με τον εαυτό σου, ε.
1: Ναι, ναι,
0: σημαντικό
1: βέβαια.
0: Κομμάτι. Κυρίως αυτό
1: πρώτα
0: μπορεί να
1: μυαλό.
0: Πει κανείς. Ναι, ναι.
1: Έτσι, έτσι κύριε Λαμπύρη, πρώτα με το μυαλό. Βέβαια με το μυαλό μου τα πήγα πολύ καλά και πιστεύω θα πάω πολύ καλά. Ενώ έχω αποδεχτεί την κατάσταση και πιστεύω ότι γι' αυτό είμαι και αισιόδοξη γενικά. Δεν επαναπαύομαι σε κάτι που ήρθε, ούτε σε κάτι που έρχεται, ούτε που θα έρθει. Θέλω να κάνω τα πάντα για να ζω με τον καλύτερο τρόπο. Μπορώ έτσι, χωρίς να ξεπερνάω και τα ωριά μου.
0: Κατέβηκες λοιπόν στους Παραολυμπιακούς.
1: Κατέβηκα.
0: Και πώς ήταν το συνέστημα? Γιατί κάπου είχα διαβάσει σε μια συνέντευξη ότι είχες πάρα πολύ άγχος πρώτον και ότι είχες και πυρετό το προηγούμενο βράδυ.
1: Ναι, είχα.
0: Πράγματα και γεγονότα και συνθήκες που δεν ευνοούν τη δική σου πάθηση.
1: Όχι.
0: Στη διαχείρισή της.
1: Δεν είχα άγχος, δεν είχα καθόλου άγχος. Είχα
0: ανυπομονησία. Ναι.
1: Είχα ανυπομονησία μεγάλη. Γιατί, κύριε Λαμπύρη, όπως ξέρετε, για έναν αθλητή, ας πούμε εγώ ήμουν στον αθλητισμό, σας είπα, όλα τα χρόνια της ζωής μου. Όταν είσαι ένα μικρό παιδί, παρακολουθείς από τη τηλεόραση τους Ολυμπιακούς Αγώνες και όλα αυτά και σου φαίνεται κάτι το εξωπραγματικό. Ξέρεις ότι μάλλον από τη τηλεόραση θα το βλέπεις μόνο. Όταν λοιπόν 20 χρόνια, 25 μετά είσαι σε αυτό, είναι σοκαριστικό. Είχα πυρετό. Μπήκα στον αγωνιστικό χώρο, δεν φοβήθηκα στιγμή που είχα πυρετό. Ναι, επηρεάζεται πάρα πολύ η πάθησή μου, πάρα πολύ. Αλλά είχα τέτοια χαρά. Θυμάμαι το συνέστημά μου όταν μπήκα στο στάδιο. Λέω, Θεέ μου, είμαι εδώ. Είναι αυτό ότι ζω σε ένα παραμύθι. Και από τότε μέχρι σήμερα δεν έχω καταφέρει ακόμα να δω βιντεάκια από τον αγώνα.
0: Από τους Παραολυμπιακούς, ε.
1: Γιατί με πιάνουν τα κλάματα. Ακόμα. Ήτανε φοβερό, κύριε Λαμπύρη.
0: Και πρόσφατα, πρόσφατα έχεις αγώνες. Εκεί ήρθαν και διακρίσεις εντωμεταξύ.
1: Δόξα τω Θεώ, δεν έχω παράπονα.
0: Να πούμε τώρα και γι' αυτό.
1: Βέβαια, γύρισα από την Τσεχία, την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα εκεί. Ήταν ένα μεγάλο διεθνές Grand Prix γυναικών στο όλομο της Τσεχίας. Εκεί κέρδισα το χρυσό μετάλλιο στη σφαιροβολία, πολύ κοντά στο πανελλήνιο ρεκόρ, 6 εκατοστά. Και το αργυρό στο ακόντιο, μεγάλη μου χαρά και τιμή, γιατί αγωνίστηκα με τη χρυσή παραολυμπιονίκη. Οπότε ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας. Βέβαια, πριν από μία εβδομάδα από αυτό, πήγα στη Φιλανδία και πέτυχα ένα τρομερό ατομικό ρεκόρ και πανελλήνιο.
0: Στον ακοντισμό.
1: Στον ακοντισμό, ναι, όπου με έφερε και στη θέση της παγκόσμιας κατάταξης.
0: Άρα ο αγώνας συνεχίζεται, δεν σταματά.
1: Συνεχίζεται. Σε όλα τα επίπεδα, κύριε Λαμπύρη.
0: Η κύρια αυτή τη στιγμή ενασχόληση είναι ο αθλητισμός.
1: Είναι ο αθλητισμός.
0: Και πώς, η προσπάθεια και οι προπονήσεις καλύπτονται και οικονομικά, χορηγικά, υπάρχει τρόπος αυτό το πράγμα. Και πώς η προσπάθεια και οι προπονήσεις καλύπτονται και οικονομικά, χορηγικά, υπάρχει τρόπος αυτό.

0: στηρίζει. Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι ούτε όλοι οι συναθλητές μου έχουν αυτή την τύχη, να το πω, ούτε όμως σταματούν οι ανάγκες ποτέ, ειδικά σε αυτό το υψηλό επίπεδο.
1: Από τις λίγες τις οποίες συμμετέχεις, υπάρχουν κάποια έσοδα, έρχονται κάποια έσοδα τουλάχιστον προκειμένου να καλύψουν ανάγκες προπονήσεων κλπ. Όπως συμβαίνει γενικά, τουλάχιστον στο Στίβο, στις διάφορες λίγες που γίνονται για αθλητές ανά τον κόσμο.
0: Όχι, σε εμάς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Απλώς,
1: άρα δεν υπάρχει εκεί τόσο μεγάλο χορηγικό ενδιαφέρον και άρα έπαθλα οικονομικά.
0: Όχι,
1: για να στηρίζουν τους αθλητές. Θέλω να δούμε και λίγο την εικόνα, λίγο το κοντράστ, ας πούμε. Αυτό προσπαθώ λίγο να καταλάβω.
0: Η πολιτεία ανταμείβει, είναι η αλήθεια, κάποιες επιτυχίες, εννοώ σε παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό και ολυμπιακό επίπεδο, αλλά για τις λίγες που αναφέρατε δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, απλά εμείς πρέπει να πηγαίνουμε για να κρατούμε και τη θέση μας στο ranking, τα όρια μας και όλα αυτά.
1: Άρα υπάρχει, θα λέγαμε, μια αντιμετώπιση διαφορετική σε αθλητές με αναπηρία και σε αθλητές που δεν έχουν αναπηρία.
0: Εντάξει, έχουμε κάνει βήματα μπροστά, ωστόσο σίγουρα θα χρειαζόταν λίγη παραπάνω προβολή, σίγουρα, και η προβολή βοηθάει, ξέρετε, τώρα και εσείς στηρίζετε, ας πούμε, τους αθλητές με αναπηρίες, ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό για όλους τους συναθλητές μου. Γίνονται βήματα, δεν μπορώ να πω. Ωστόσο, σίγουρα χρειάζεται δουλειά.
1: Ναι. Να ζητήσω ένα μικρό διάλειμμα στις και τέταρτο και να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μείνετε στην συχνότητα των παραπολιτικών. Η Τάνια Κεραμιδά είναι πρωταθλήτρια του ακοντισμού και της σφαιροβολίας. Την έχουμε εδώ κοντά μας και μας λέει για τη διαδρομή της, έχοντας να αντιμετωπίσει και μια μυϊκή αναπηρία, την οποία συνάντησε κάποια στιγμή στη ζωή της και παρόλα αυτά συνεχίζει να παλεύει και να προσπαθεί για αυτό που αγαπάει.
2: Η ώρα είναι 12 και τέταρτο. Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο cool.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε, 2-11-10-80-8-80. Ο φίλος μου Γιάννης από τα Δολιανά Αρκαδίας μου θυμίζει μετεπιτάσεως κάθε εβδομάδα αυτό το πανηγύρι που πρόκειται να γίνει το Σάββατο 18 Ιουλίου στο Σουλάρι Αρκαδίας με γουρνοπούλα και κρυαμπύρα. Και εμείς στηρίζουμε και γουρνοπούλα και κρυαμπύρα και λαϊκά μουσικά όργανα που θα συνοδεύουν το γλέντι, κλαρίνα, λέει, λαούτο, τύμπανα και πάει λέγοντας. Και όσοι πιστοί προσέλθετε.

0: Συζητάμε λοιπόν με την Τάνια Κεραμιδά, την πρωταθλήτρια κοντισμού και σφαιροβολίας, για θέματα αναπηρίας, συζητάμε για πρωταθλητισμό και συζητάμε κυρίως για προσπάθεια και επιμονή και υπομονή. Τάνια, επόμενα βήματα λοιπόν από εδώ και πέρα ποια είναι? Τώρα έχει διακοπές, έτσι, αλλά από εδώ και πέρα ποιο είναι το πρόγραμμα?
1: Τώρα έχει διακοπές, ωστόσο η σκέψη μου βρίσκεται ήδη στον ερχόμενο Ιούνιο του 2027. Έχουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Τασκένδη, στο Ουζμπεκιστάν. Στη συνέχεια έχω τα Summer Games των ενόπλων δυνάμεων στην Αμερική. Φεύγω από το Ουζμπεκιστάν κατευθείαν για Αμερική.
0: Είσαι αξιωματικός στις ενόπλες δυνάμεις?
1: Είμαι υπαξιωματικός.
0: Υπαξιωματικός.
1: Ναι, ναι. Από Ουζμπεκιστάν για Αμερική και τους προηγούμενους μήνες πρώτα ο Θεός, πανελλήνιο πρωτάθλημα, κάποια meeting αν τα καταφέρουμε στο εξωτερικό για να βρούμε λίγο το ρυθμό μας. Αυτό είναι το πλάνο και φυσικά ο τελικός στόχος ξέρετε ποιος είναι.
0: Παραολυμπιακή,
1: Έτσι, 2028, Λος Άντζελες. Ναι. Ο Θεός να μας βοηθήσει,
0: μακάρι,
1: να τα καταφέρουμε.
0: Μακάρι. Μετάλλιο είναι στόχος, το μετάλλιο είναι στόχος ή όχι? Είναι μόνο η συμμετοχή? Γιατί μου περιέγραψες προηγουμένως ότι πρέπει να βάζουμε και κάπου τα όρια μας, πρέπει στο ξεκίνημα της κουβέντας μου είπες ότι δεν έπρεπε να, ίσως να αγχώνομαι τόσο πολύ με κάποια πράγματα και το άγχος είναι κακός οδηγός και ουσιαστικά δημιουργεί και επιβαρύνει, δημιουργεί επιπλοκές και επιβαρύνει την υγεία έτσι στο τέλος της ημέρας.
1: Έτσι,
0: άρα είναι το μετάλλιο στόχος ή είναι η συμμετοχή?
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα που το έχω φιλοσοφήσει πολύ μέσα μου. Δηλαδή, εννοείται ότι ένας αθλητής έχει στόχο το μετάλλιο, έτσι. Δεν πηγαίνουμε ούτε για τη συμμετοχή, ούτε ο στόχος είναι το μετάλλιο. Πόσο μάλλον όταν έχεις επιδόσεις που είναι εκεί, σε εκείνο το επίπεδο.
0: Ναι.
1: Οπότε πάντα είναι ο στόχος το μετάλλιο. Ωστόσο, από τότε που έχει εμφανιστεί στη ζωή μου αυτή η πάθηση, επειδή όπως σας είπα προηγουμένως είχα τρομερό άγχος για τα πάντα, αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή είναι να απολαμβάνω τους αγώνες μου. Και έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όσο τους απολαμβάνω, τόσο καλύτερα πηγαίνω. Οπότε νομίζω ότι με έναν τέτοιο συνδυασμό πάντα το μετάλλιο είναι στο βλέμμα μου. Σίγουρα νίκη είναι και η συμμετοχή, δεν το συζητάμε αυτό. Νικητής δεν είναι μόνο ο αθλητής που θα πάρει το μετάλλιο. Νικητής είσαι κάθε μέρα που ξεπερνάς τον εαυτό σου, που καταφέρνεις να ξεπερνάς εσένα και να συμμετέχεις σε τέτοιες διοργανώσεις. Αλλά το μετάλλιο είναι η λύτρωση. Οπότε ναι, φυσικά και είναι στο πλάνο μου.
0: Σε ευχαριστώ για όλα. Σου εύχομαι καλή δύναμη, καλές διακοπές. Πού θα είναι οι διακοπές, αν επιτρέπετε να ρωτήσω?
1: Κανένα πρόβλημα. Διακοπές στο σπίτι μου στη Θεσσαλονίκη, στο χωριουδάκι μου το Δαφνούδι Θερών και φυσικά στο αγαπημένο μου νησί, τη Λίμνο.
0: Που είναι φανταστική η Λίμνος, πραγματικά.
1: Ναι.
0: Φανταστική.
1: Είναι.
0: Και είναι και κοντά, είναι πολύ κοντά από τη Θεσσαλονίκη. Από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι αρκετά κοντά. Είναι σαν να φεύγει κανείς, ας πούμε, από τη Ραφίνα για να πάει στην Τίνο. Κάτι λιγότερο, ναι, από 4 ώρες, αν θυμάμαι καλά. Και πας και από τώρα... Καβάλα.
1: Πας και από Καβάλα, ναι.
0: Αν και ναι, τώρα έχουν βάλει γρηγορό.
1: Να σας πω την αλήθεια, κύριε Λαμπύρη, έκλεισα τα εισιτήριά μου, ωστόσο δεν είδα πόσες ώρες θα κάνει από Θεσσαλονίκη, γιατί είναι ένα δρομολόγιο το οποίο τόσες φορές στο παρελθόν που το έχω κάνει που ήμουνα εκεί 7 χρόνια και δεν δίνω πλέον βάση, οπότε δεν ξέρω να σας απαντήσω.
0: Τι σημασία έχει ο χρόνος θα μου πεις,
1: Ακριβώς.
0: Όταν κάνεις ένα τέτοιο είναι ταξίδι, έτσι είναι.
1: Έτσι.
0: Σε ευχαριστώ για όλα.
1: Και εγώ να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μου.
1: Ευχαριστώ και μπράβο που στηρίζετε τους αθλητές.
0: Ευχαριστώ
1: με
0: για την προθυμία.
1: Και χωρίς αναπηρία.
0: Για την προθυμία και για την παρουσία εδώ στα παραπολιτικά και στις αρολογίες. Χαιρετώ.
1: Να είστε καλά.
0: Επανειδήν. Η Τάνια η Κεραμιδά ήταν πρωταθλήτρια κοντισμού και σφαιροβολίας και αγωνίστρια. Όπως όλοι οι άλλοι, αγωνιζόμαστε ο καθένας για τους δικούς του σκοπούς, για τους δικούς του λόγους. Όταν χτυπήθηκε από μια μυϊκή αναπηρία από μια μυϊκή ασθένεια η οποία την ταλαιπώρησε και άλλαξε προτεραιότητες. Τελικά αποφάσισε να συνεχίσει να ασχολείται με τον αθλητισμό και το μεγάλο όνειρο για εκείνη είναι, ήταν και είναι η Παραολυμπιακή του 2028 στο Λος Άντζελες. Έως τότε όμως έχει ακόμα πολλούς σταθμούς για να οδηγηθεί εκεί με αγώνες, με προπονήσεις και άλλα πολλά πράγματα τα οποία χρειάζονται για έναν αθλητή για να μπορέσει να είναι επαρκής, να είναι έτοιμος για το μεγάλο αυτό ραντεβού που λέγεται Ολυμπιακή ή Παραολυμπιακοί αγώνες.

Έχετε πάει ποτέ στα ψαρά, στα ηρωικά ψαρά? Βορειοδυτικά της Χίου, βορειοανατολικά του Αιγαίου, με έκταση 40 τετραγωνικών χιλιομέτρων και 420 κατοίκους, τουλάχιστον αυτό έλεγε η απογραφή του 2021. Και λέω ηρωικά ψαρά, γιατί τα ψαρά έγιναν γνωστά από τη μεγάλη καταστροφή του 1824 στη διάρκεια του αγώνα του 1821, και η καταστροφή των ψαρών, μάλιστα να σας θυμίσω ότι αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και για τον ζωγράφο τον Νικόλα Ογίζη, έτσι. Η δόξα των ψαρών επίσης, η οδή του Ανδρέα Κάλβου, μία από τις οδές του Κάλβου, ακριβώς αυτό εξυμνεί. Reach out and touch faith. Λοιπόν, θα ταξιδέψουμε στα ψαρά επομένως, όπως καλά καταλάβατε, και θα συναντήσουμε εκεί τον Ανδρέα τον Καραγιώργη, μελισσοκόμο, και έναν άνθρωπο που είπε ότι θα μείνει στα ψαρά, θα ασχοληθεί με τη μελισσοκομεία, με ό,τι αυτό και αν σημαίνει, με τις δυσκολίες, αλλά και με τα πολλά καλά που ενέχει μια τέτοια απόφαση.

Εδώ μεταξύ, για να μην ξεχαστώ, σας το είπα, σας το θυμίζω, δωρεάν είσοδο σήμερα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι με τους Γκάτζο Ντίλο, έτσι. Ελληνικά τραγούδια του 50 και του 60, που τα οποία έρχονται και δένουν με αποχρώσεις της τζαζ και δημιουργούν μια διαφορετική κατάσταση και ένα διαφορετικό ηχόχρωμα και μια διαφορετική προσέγγιση. Next Step Media χορηγός, iEfημερίδα.gr, Mega, και για να έχετε όλη την εικόνα και όλο το κάδρο του πράγματος, atticaroots.gr για περισσότερες πληροφορίες.

0: Λοιπόν, ας πάμε στα ψαρά και ας υποδεχτούμε τον Ανδρέα τον Καραγιώργη. Ανδρέα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από τα ψαρά.
0: Πώς είσαι και πού είσαι, γιατί θέλω πάντα να μου δίνουν οι άνθρωποι με τους οποίους μιλάμε και την εικόνα του τόπου στον οποίο βρίσκονται.
1: Είμαι αυτή τη στιγμή στα ψαρά στο λιμάνι, όπου έχω εδώ ένα έτσι κίσκο που πουλάω τα προϊόντα, τα μελισσοκομικά και της οικοτεχνίας. Και μιλάμε αυτή τη στιγμή από το λιμάνι των Ψαρών, με τη Μαύρη Ράχη δεξιά, το λιμάνι αριστερά και το Πέλαγος μπροστά.
0: Πώς είναι από κόσμο τώρα που μιλάμε και τον Ιούλιο που υποτίθεται ότι αρχίζει λίγο να κινείται το πράγμα?
1: Δεν έχει αρχίσει ακόμα. Πιστεύουμε ότι αυτή τη βδομάδα, την επόμενη, θα φτάσουμε έτσι λίγο σε πιο ωραία επίπεδα, γιατί το προηγούμενο διάστημα πέρασε λίγο ερημικά. Εντάξει, έρχεται κόσμος. Τώρα το Σαββατοκύριακο έχουμε και τις μονοήμερες από την Χίο, οπότε υπάρχει έτσι λίγο περισσότερη κίνηση.
0: Λοιπόν, κάποια στιγμή αποφάσισε να γυρίσει τα ψαρά και να εγκατασταθείς εκεί.
1: Κάποια στιγμή αποφασίζω να έρθω με την προηγούμενη ιδιότητά μου ως οικονομολόγος να εργαστώ εδώ στο νησί, στο Δήμο, και παράλληλα ξεκινάω τα μελίσια ως χόμπι, και τελικά αποφασίζω κάποια στιγμή στην πορεία ότι με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο η μέλισσα, το μέλι και τα προϊόντα των ψαρών από μια δουλειά σε ένα γραφείο.
0: Το κύριο προϊόν και η κύρια ποικιλία ουσιαστικά και το βασικό, η βασική φυτική ποικιλία που αναπτύσσεται τα ψαρά είναι το θυμάρι.
1: Είναι το θυμάρι.
0: Άρα
1: δεν έχουμε
0: από εκεί μαζεύεις και το μέλι.
1: Ακριβώς. Δεν έχουμε άλλη βασική έτσι ανθοφορία. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε για τις μέλισσες να περάσουν τους υπόλοιπους μήνες που δεν έχει έτσι άλλες μεγάλες ανθοφορίες. Οπότε επικεντρωνόμαστε στο θυμάρι. Κάνουμε μελισσοκομεία η οποία είναι λίγο ανορθόδοξη για επαγγελματική, στατική δηλαδή μελισσοκομεία, σε ένα μικρό νησί, και στοχεύουμε σε μία μόνο ποικιλία, το θυμαρίσιο, το μέλι των ψαρών, το οποίο όμως βγαίνει σε μία ποιότητα που μπορεί να μας ικανοποιήσει περισσότερο από το να βγάζαμε οτιδήποτε άλλο.
0: Από το να έβγαζες, ας πούμε, ανθόμελο, ή να έβγαζες πευκόμελο, ή να έβγαζες κουμαριάς ή οτιδήποτε άλλο, έτσι?
1: Ακριβώς. Εντάξει, κακά τα ψέματα τώρα, το θυμάρι για τον Έλληνα είναι μία μνήμη που φαντάζει ένα πολύ καλό μέλι. Οι Έλληνες πάντοτε ανέκαθεν είχαν μάθει να τρώνε θυμαρίσιο μέλι. Ας μην ξεχνάμε ότι στην αρχαιότητα το μέλι μυτού, που ήταν πασίγνωστο, ας πούμε, το μέλι της Αττικής, στην ουσία δεν θυμαρίσιο μέλι, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και είναι ταυτισμένο με την κουλτούρα το θυμαρίσιο μέλι, είναι γεγονός.
1: Ακριβώς, και πόσο μάλλον με τα νησιά, τα οποία ειδικά τα νησιά τα πιο ξερικά, όπως είναι τα ψαρά, που η χλωρίδα τους έτσι αποτελείται κυρίως από φρυγανικά έτσι, φυτά, όπως είναι το θυμάρι, όπως είναι η ρίγανη, όπως είναι τέτοια πράγματα, τα οποία είναι πολύ αρωματικά και δίνουν πάρα πολύ ωραίο μέλι.
0: Μικρές ποσότητες παράγεις.
1: Πολύ μικρές ποσότητες.
0: Και μάλιστα ξεπουλάς και πολλές φορές σου ζητάνε και δεν έχεις να δώσεις κι άλλο.
1: Ναι,
0: από ό,τι θυμάμαι και γνωρίζω.
1: Ακριβώς, και είναι μια γλυκόπικρη, έτσι. Ένα γλυκόπικρο αίσθημα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι οι ποσότητες είναι μικρές και λόγω του νησιού και λόγω ότι το μελισσοκομείο μας είναι βιολογικό, οπότε εκ των πραγμάτων έχει μικρότερη παραγωγή, γιατί η βιολογική εκτροφή δίνει ένα πολύ πιο ποιοτικό προϊόν στον καταναλωτή, αλλά για τον παραγωγό πάντα θυσιάζεται ποσότητα. Με αποτέλεσμα, ναι, τα φέρνουμε τσίμα-τσίμα μέχρι τον επόμενο τρίγο να έχουμε, δεν έχουμε καταφέρει ποτέ να το κάνουμε, είναι η αλήθεια. Συνήθως εκεί την άνοιξη κάποια στιγμή τελειώνει το μέλι και περιμένουμε με υπομονή τώρα τον Ιούλιο-Αύγουστο να βγει το φρέσκο μέλι.
0: Βέβαια η χρονιά η φετινή ήταν αρκετά καλή.
1: Η χρονιά η φετινή...
0: Κλιματικά εννοώ, γιατί να πούμε ότι θερμοκρασίες και οι καιρικές συνθήκες οι απρόβλεπτες επηρεάζουν πάρα πολύ το κομμάτι της ανθοφορίας και της παραγωγής μελιού, έτσι.
1: Είναι το α και το ω και είναι μέχρι την τελευταία στιγμή. Δηλαδή μέχρι να πάει να πάρεις το μέλι έχεις αυτόν τον φόβο. Η αλήθεια είναι ότι φέτος ήταν ιδανικός ο χειμώνας, έκανε αρκετές βροχές, ιδανική άνοιξη που έκανε τις σποραδικές ωραίες βροχές, έκανε δροσιές, δεν έκανε πολλούς ανέμους ώστε να ξεραθεί το έδαφος, δεν έκανε πολλούς καύσωνες και ζέστη μέχρι στιγμής, οπότε οι μέλισσες δουλεύουν πυρετοδός και πραγματικά είναι μια χρονιά φέτος που όπως όλα δείχνουν είχαμε να τις 10 χρόνια.
0: Και ουσιαστικά αυτό σημαίνει και αυξημένες ποσότητες παραγωγής.
1: Ναι, αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ανθοφορία, που σημαίνει μεγαλύτερη συλλογή νέκταρα από τις μέλισσες και άρα περισσότερο μέλι. Πιστεύω ότι από πέρσι θα είμαστε ένα 20-30% πάνω σίγουρα.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορεί και να καλύψει τη ζήτηση που υπάρχει. Χωρίς να εξαντληθούν ποσότητες.
1: Τι γίνεται, η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο αυξανόμενη η ζήτηση, διότι ο κόσμος όταν μάθει το προϊόν μας και μπει στη διαδικασία της σύγκρισης δεν μπορεί να τον ικανοποιήσει κάτι άλλο. Ακούγεται εγωιστικό, αλλά αυτό είναι. Με αποτέλεσμα κάθε χρόνο η παραγωγή να είναι μεγαλύτερη και η ζήτηση να είναι μεγαλύτερη. Οπότε δεν έχουμε καταφέρει ποτέ να έχουμε μηδενικό ισοζύγιο. Ελπίζουμε κάποια στιγμή ότι αυξάνουμε και τα μελίσια κάθε χρόνο, αν βοηθήσει και ο καιρός. Κοίτα να δεις, είναι ένα προϊόν το οποίο η αλήθεια είναι ότι πρέπει να προνοήσεις για να το έχεις. Οπότε...
0: Κυρίες και κύριοι, ακούμε τον Ανδρέα τον Καραγιώργη από τα Ψαρά, Μελισσοκόμο. Ανδρέα, πες μου κάτι, μου μίλησες στην αρχή για μοναχικό χειμώνα και γενικώς ότι περάσαμε μοναχικά μέχρι και πριν από λίγο καιρό, όταν σε ρώτησα εάν έχει ξεκινήσει να έρχεται τουρισμός στο νησί λόγω καλοκαιριού. Πώς είναι αλήθεια ο υπόλοιπος χρόνος, γιατί η τουριστική περίοδος τώρα στα Ψαρά είναι για 1,5 μήνα περίπου, έτσι δεν είναι παραπάνω.
1: Θα ήταν ευχής έργο να ήταν 1,5 μήνα, μικρότερη είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κοίτα να δεις, αυτό που έχει στο μυαλό του ο κόσμος για τις δυσκολίες του χειμώνα, την αποξένωση, τη μοναχικότητα και αυτά υπάρχουν σε ένα βαθμό, αλλά δεν είναι τόσα όσα φαντάζει κάποιος. Η ζωή στο νησί μου είναι πραγματικά, έχει εξαιρετική ποιότητα και περνούν οι χειμώνες, περνάει η ζωή με ποιότητα, το οποίο νομίζω ότι μας λείπει λίγο στην Αθήνα. Έχει άλλους ρυθμούς εδώ το νησί, έχεις βέβαια τις κλιματικές συνθήκες, τα μποφόρ δηλαδή να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή σου και τη δραστηριότητά σου. Έτσι οι αποκλεισμοί δεν είναι σπάνιοι το χειμώνα. Παρόλα αυτά νομίζω ότι στο τέλος αυτό που μένει είναι κάτι θετικό στην πορεία της ζωής σου.
0: Τι αγαπάς τα Ψαρά περισσότερο?
1: Τι αγαπώ περισσότερο? Τη θάλασσα νομίζω. Και όχι τόσο πολύ να κολυμπάω όσο να τη βλέπω. Μπορώ να κάτσω ώρες να τη βλέπω. Μακάρι να είχα και το χρόνο να την απολαύσω κιόλας. Είναι αυτό το περίεργο ότι είμαι μες στη θάλασσα και το καλοκαίρι δεν προλαβαίνω να την απολαύσω. Αλλά πραγματικά, ναι, αυτή και ειδικά το χειμώνα που έχει αυτή την εναλλαγή στα χρώματα, στον καιρό, σε όλα αυτά, νομίζω ότι το πέλαγος δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτα.
0: Βέβαια, πηγαίνω έρχεσαι, γιατί κατά καιρούς είσαι και στην Αθήνα για διάφορες εκθέσεις, στις οποίες συμμετέχεις, εμπορικές εκθέσεις, για να πουλήσεις και τα προϊόντα σου. Δεν έχεις μόνο μέλι.
1: Όχι, δεν έχω μόνο μέλι. Έχω και μια οικοτεχνία φτιάξει που κάνει προϊόντα με βάση το μέλι, αλήματα, κάποια παραδοσιακά προϊόντα, και έχω και παράλληλα στην οικοτεχνία φτιάχνω και παραδοσιακά γλυκά. Έχουμε το πικραμύγδαλο, το παραδοσιακό μας εδώ γλυκό, ένα τοπικό έδεσμα, σουμάδα, και μετά ό,τι βγάλει ο κήπος μας και το περιβόλι μας το μεταποιούμε και το φτιάχνουμε είτε κάπαρες, είτε τουρσιά, είτε μαρμελάδες κτλ. Οπότε έχουμε φτιάξει ένα δίκτυο πελατών στην Αθήνα και προσπαθούμε μέσα από εμπορικές εκθέσεις, τουλάχιστον έτσι κάθε περίπου 40 μέρες, όπως λέω χαρακτηριστικά, βρισκόμαστε σε διάφορα σημεία της Αθήνας.
0: Η μελοκουρκούτα λοιπόν τι είναι, μιας και μου είπες για τοπικά προϊόντα?
1: Η μελοκουρκούτα είναι ένα ταπεινό, πολύ γλυκάκι, το οποίο φτιάχναν εδώ στο νησί, εδώ τις εποχές του τρίγου, με το μέλι που κυρίως πλέναμε τις κερίστρες και βγάζαμε το τελευταίο μέλι του τρίγου, όπου μπαίνει με αλεύρι και γίνεται ένα είδος μουσταλευριάς, αλλά με μέλι, φαντάσου το.
0: Ναι.
1: Το οποίο κάλυπτε κυρίως έτσι διατροφικές ανάγκες των παλαιών.
0: Σε δύσκολες εποχές, πείνας και ανέχειας.
1: Σε περιόδους νηστείας και τα λοιπά. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ νόστιμο προϊόν. Ένα πάρα πολύ νόστιμο προϊόν. Το οποίο τις εποχές που έχουμε κι εμείς έτσι λίγο παραπάνω μελάκι, το φτιάχνουμε και το διαθέτουμε. Το τυποποιήσαμε και το κάναμε έτσι λίγο πιο εμπορικό. Είναι φαντάσου μια έτσι κρέμα μελιού που μπαίνουν από πάνω ξηρή καρπή, καρύδι, κανέλα, σουσάμι, και ειδικά όταν είναι το καλοκαίρι από το ψυγείο είναι και πάρα πολύ δροσιστική.
0: Ανδρέα, σε ευχαριστώ για όλα.
1: Εγώ
0: σε εύχομαι καλό καλοκαίρι.
1: Εγώ και σε περιμένω και σένα και όλους τους ακροατές στο νησί.
0: Στα ψαρά,
1: εδώ είμαστε. Και όταν έρθετε, αναζητήστε με να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας.
0: Νομίζω δεν θα δυσκολευτεί κανείς να σε εντοπίσει. Μόλις μπει κανείς στο νησί, φάσα θα σε δει.
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαι μπροστά.
0: Έτσι.
1: Αυτό.
0: Ανδρέας Καραγιώργης, μελισσοκόμος από τα ψαρά. Να είσαι καλά, Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ για όλα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Σε χαιρετώ.
1: Να είσαι καλά.

Πίσω στο 1988, στο μακρινό 1988 μας πάει το τραγούδι αυτό, Σαντέ και Stronger Than Pride ήταν η ονομασία του δίσκου τότε. Ήταν ένα από αυτά τα τραγούδια που κανείς απολάμβανε σε μια παραλία ίσως με κοκτέιλ ή με ό,τι κανείς θα έπινε στα τέλη της δεκαετίας του 80.

Και κάπως έτσι με Σαντέ πάμε σε διάλειμμα, σε σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να πάμε και να κλείσουμε το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής μέχρι τη μία.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.
0: Παραπολιτικά 90,1.
9: Εδώ μου ζητάει ο αγαπητός ακροατής ο Κωνσταντίνος να επαναλάβουμε την ονομασία της ασθένειας από την οποία πάσχει η Τάνια Κεραμιδά, η πρωταθλήτρια του ακοντισμού που είχαμε προηγουμένως καλεσμένη μας εδώ στις αερολογίες. Η μυοπάθεια η συγκεκριμένη λοιπόν λέγεται Graves, G-R-A-V-I-S, Graves. Και πρόκειται, όπως είπε και η ίδια τουλάχιστον, για ένα αυτοάνοσο νόσημα. Και μεγάλο ρόλο, από ό,τι φάνηκε τουλάχιστον στη δική της την περίπτωση, είχαν τα ψυχολογικά αίτια, το άγχος σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Ακούμε λοιπόν Caesar Rainbow και The Rolling Stones και 1967 παρακαλώ. Ο οποίος Mick Jagger, ο άνθρωπος, η φωνή των Rolling Stones, ήταν χθες στο παιχνίδι του Μουντιάλ, παρακολουθούσε από τις κερκίδες του σταδίου το Νορβηγία-Αγγλία, καθότι βρετανικό συγκρότημα οι Rolling Stones. Με αγωνία παρακολουθούσε, ειδικά εκείνη τη στιγμή που άνοιξε το σκορ η Νορβηγία, αλλά στη συνέχεια τα πράγματα εξελίχθηκαν μάλλον κατευχήν για τον ίδιο και κατευχήν για τη χώρα του. Η Αγγλία ήταν εκείνη που πέρασε στα ημιτελικά και θα τη δούμε μέσα στην εβδομάδα όπου θα παίξει το τελευταίο ή το προτελευταίο της παιχνίδι, γιατί αν περάσει θα πάει στον τελικό.

να δώσω και χαιρετισμού στο φίλο το Ντάσο το Ξίδι, έναν χαρισματικό και ασυνήθιστο εινοποιό, ο οποίος έχει το εξής. Ο συγκεκριμένος φτιάχνει κρασιά στην Εμαία, τα κρατάει στο κελάρι του για 10 χρόνια και ουσιαστικά έχει φτιάξει μια ιδιότυπη κάβα, μια ιδιότυπη τράπεζα κρασιού. Αυτά τα κρασιά μένουν λοιπόν στο υπόγειο κελάρι, παλαιώνουν και βγαίνουν μετά από 10 χρόνια για να πουληθούν. Και έτσι, εάν κανείς επισκεφθεί το εινοποιείο του, θα δει μια πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα, αλλά κυρίως θα δει έναν πολύ ενδιαφέροντα άνθρωπο, τον Τάσο. Τον Τάσο τον Ξίδι. Τους χαιρετισμούς μου λοιπόν, Τάσο, αγαπητέ και αγαπημένε.

Να σας πω, καθότι βρισκόμαστε σχεδόν στα μισά του μήνα, ότι ως εκπομπή τουλάχιστον θα πάμε μέχρι τέλος Ιουλίου. Θα κάνουμε μια παύση τον Αύγουστο, θα τα πούμε εκεί προς τα τέλη Αυγούστου, λίγο πριν τη ΔΕΘ, κοντά στη ΔΕΘ κλπ. Αλλά έχουμε καιρό έως τότε, έτσι, ακόμα 12 του μηνός, και θα πάμε, έχουμε να διανύσουμε διαδρομή, απόσταση, πριν κάνουμε μια μικρή καλοκαιρινή παύση, αλλά τα παραπολιτικά θα είναι πάντα εδώ, με ζωντανό πρόγραμμα, με μεταδόσεις και πάντα κοντά στις ειδήσεις και τα γεγονότα της επικαιρότητας.

παρακολουθώντας και αυτή την ιστορία με τη Σέβη Βολουδάκη στα Χανιά, όπου κάποιοι έγραψαν συνθήματα και γενικώς όλο αυτό το κύκλο βίας που έχει δημιουργηθεί και ξεκίνησε από την ιστορία της Θεσσαλονίκης με το θάνατο μιας γυναίκας, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω, εντάξει, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει, ο καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του, αλλά όταν περνάμε σε επίπεδο βίας εδώ πλέον είναι κάτι διαφορετικό, γιατί τα συνθήματα, αυτό που έλεγαν, αυτό που έγραφαν, τουλάχιστον τις φωτογραφίες που η ίδια ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα δικά της, είναι ότι έλεγαν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας. Δεν υποστηρίζω τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν υποστηρίζω και τη βία από όπου και αν αυτή προέρχεται.

διαβάζω εδώ στη Lifeo ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ για συλλέκτες ή για ασυνήθιστους συλλέκτες. Ο καθένας με τις δικές του αιμονές. Για παράδειγμα, υπάρχει ένας από αυτούς, ο Άλεξ Τζίλιος, ο οποίος συλλέγει Funko Pop, που είναι αυτές οι φιγούρες με τα σχετικά παραμορφωμένα κεφάλια, που είναι πολύ γνωστές φιγούρες, που μπορεί να είναι το Asterix, μπορεί να είναι από ήρωες της Marvel, από ήρωες της Disney, τα χελωνονιτζάκια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ο Woody ο Τρυποκάριδος, ο Popeye. Αυτό συλλέγει αυτά. Η περίπτωση του Μάκη του Παπασημακόπουλου, ραδιοφωνικού παραγωγού και podcaster, εντάξει, αυτός δεν παρεκκλίνει από το αντικείμενο πολύ της δουλειάς του, γιατί μαζεύει δίσκους, ταινίες, φιγούρες και επιτραπέζιτα, επιτραπέζια, αλλά όπως λέει τουλάχιστον στο άρθρο, έχει πάρα πολλά επιτραπέζια. Εγώ κάποτε μάζευα τηλεκάρτες, σάρωνα τους τηλεφωνικούς θαλάμους, έχω πάρα πολλά κόμιξ και γενικώς... Πλέον έχω σταματήσει να μαζεύω, αλλά να, εάν πετύχω κάτι ενδιαφέρον που μου αρέσει, θα το βάλω και αυτό στη συλλογή. Ο χώρος λείπει, γιατί πραγματικά θέλεις και χώρο. Και βέβαια βλέπω και μια συλλέκτρια εδώ, η οποία μαζεύει sneakers, συλλεκτικά παπούτσια, η Δρύβα, από τις πιο γνωστές εταιρείες που φτιάχνουν αθλητικά παπούτσια. Εκείνη έχει κάνει μια έκθεση, μια συλλογή, και έχει από τα πολύ σπάνια μέχρι τα πιο κοινά μοντέλα παπουτσιών, όπου αξίζουν αρκετές χιλιάδες ευρώ, όχι αστεία, έτσι, από ό,τι βλέπω εδώ. Έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη συλλογή η κυρία, η συγκεκριμένη.

Α, τώρα που το θυμάμαι, έχω και ένα Game Boy. Είχα μαζέψει δραχμή το χαρτζιλίκι τότε για να πάρω το περίφημο Game Boy της Nintendo. Ήταν πολύ της μόδας, όλοι είχαν στο σχολείο, δεν μπορούσα κι εγώ να είμαι εκτός. Και κάπου το έχω, πραγματικά είναι το πρώτο Game Boy. Νομίζω είχε 30.000 δραχμές τότε. Και η μία δισκέτα είχε, που έμπαινε στο πίσω μέρος του Game Boy, από 6 μέχρι 10.000 δραχμές, έτσι, όχι ευρώ, προς Θεού, είπαμε.

0: Και μιας και προηγουμένως σας μίλησα για αυτές τις επιθέσεις που παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα να λαμβάνουν χώρα και με τραγικές σε κάποιες από αυτές συνέπειες, όπως στη Θεσσαλονίκη με το θάνατο μιας γυναίκας, να πω ότι σε δύο μέρες από σήμερα, 14 Ιουλίου, και μάλιστα το 92 είχε συμβεί αυτό το περιστατικό, όταν μετά από επίθεση που είχε στόχο από πλευράς 17 Νοέμβρη τον τότε Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Παλαιοκρασά, σκοτώθηκε ο Θάνος Αξαρλιάν, ο οποίος έτυχε φοιτητής τότε σε ηλικία 20 ετών να περνάει από την οδό Καραγιώργη Σερβίας. Οπότε η βία, η τυφλή βία, όπως βλέπετε, δεν είναι... Γιατί εκτός ότι μπορεί να έχει θύματα και στόχους και συγκεκριμένους ανθρώπους που μπορεί να στοχεύει, οι οποίοι έχουν δικαίωμα, ο καθένας μας έχει το δικαίωμα στη ζωή, υπάρχουν και πάντα άνθρωποι που μπορεί να την πληρώσουν από αυτή. Μια τέτοια περίπτωση, ο Θάνος Αξαρλιάν, ο οποίος αδίκως έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 20 ετών. Επομένως, καταδικάζουμε από όπου και αν προέχετε και κάπου εδώ σας χαιρετώ. Βασίλης Κρυμπάς, α όχι, από συνήθεια, Θανάσης Βούτσινος, μουσική επιμέλεια, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Η Μαρία Ιωάννου εκτάκτος ήταν εδώ σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο. Και στον ήχο η Χριστίνα Ιαγγελάκη. Εγώ σας εύχομαι καλή εβδομάδα εδώ από τις αρολογίες και τα παραπολιτικά. Και εις το επανειδήν την επόμενη, όπου θα είμαστε και πάλι εδώ, Ανδριάν Ζαρακέλη και Φόκους, αμέσως μετά. Γεια σας. So happy
1: together. Η ώρα είναι μία.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ, αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
6: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια. Η Μαρία Ιωάννου σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880, 211-1080-880, το τηλέφωνο μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς. Για οτιδήποτε θελήσετε, να σας πω πως περιμένουμε πάντα τα δικά σας μηνύματα στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο είναι κοντά σας η Ανδριάννα Ζαρακέλη. Σήμερα θα αφήσουμε για λίγο την καθημερινότητα και θα κάνουμε focus στις παραδοσιακές γεύσεις της πατρίδας μας, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε έτσι ένα μικρό ταξίδι και λόγω καλοκαιριού βεβαίως, ένα ταξίδι γεμάτο αρώματα, χρώματα, γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις, μας φέρνουν κοντά στις ρίζες του τόπου μας και βέβαια αφηγούνται την ιστορία του κάθε τόπου. Ένα τέτοιο ταξίδι θα κάνουμε. Από τον Νότο στο Βορρά και από την Ανατολή στην Δύση, στις γαστρονομικές απολαύσεις που απλόχερα προσφέρει η πατρίδα μας. Η ελληνική γαστρονομία είναι κάτι πολύ περισσότερο από το καλό φαγητό. Είναι πολιτισμός, είναι παράδοση, είναι φιλοξενία και βέβαια πάνω απ' όλα είναι αγάπη. Μοναδικές συνταγές και μοναδικά προϊόντα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, τοπικά προϊόντα, ανθρώπους οι οποίοι συνεχίζουν με το ίδιο μεράκι να διατηρούν ζωντανές τις γεύσεις που κληρονόμησαν από τους προγόνους τους και άλλους οι οποίοι έχουν πάρει την απόφαση να επιστρέψουν πίσω στο χωριό τους προκειμένου να δημιουργήσουν με τα προϊόντα του χωριού κάτι άλλο, πιο νέο, πιο πρωτοπόρο, πιο βασισμένο πάντα στην παράδοση, αλλά με αυτή τη νέα ματιά. Παντού υπάρχει ένα πιάτο που κρύβει μια ιστορία, από τα ορεινά χωριά μέχρι τα νησιά του Αιγαίου, στα νησιά του Αιωνίου. Ένα έθιμο, μια οικογενειακή ανάμνηση, κάθε πιάτο, κάθε συνταγή. Μαζί θα ανακαλύψουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, μερικούς από αυτούς τους γαστρονομικούς θησαυρούς. Θα μιλήσουμε για τα υλικά που κάνουν την ελληνική κουζίνα μοναδική. Και βέβαια θα θυμηθούμε ότι πολλές φορές οι πιο αυθεντικές γεύσεις γεννιούνται από τα πιο απλά υλικά. Μείνετε εδώ, μείνετε στα Παραπολιτικά 90,1, μείνετε στο Focus, θέλω να σας πω ότι θα έχουμε και μουσικούλα σήμερα, μείνετε στο Focus, καλό καιράκι γκάρ. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: won't survive without you.
1: Πρώτη στάση, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το ταξίδι σήμερα εδώ στο Focus, η Λίμνος, το νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου, με ιστορία βέβαια που χάθινεται στα βάθη των αιώνων. Δεν ξεχωρίζει βέβαια μόνο για τα μοναδικά της τοπία, για τη φιλοξενία των ανθρώπων, αλλά και για την μακραίωνη ινική της παράδοση. Αποτελεί η ινική παράδοση Λίμνου αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του νησιού. Τώρα θα μας βοηθήσει σε αυτό το ταξίδι ο κύριος Δημήτρης Κράσος, συνολόγος, γενικός διευθυντής του Ινοποιείου, του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λίμνου. Τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Ζαρακέλη.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ
2: στους ακροατές μας. Μια διόρθωση. Απλά δεν είμαι οικονομολόγος, είμαι ο Γενικός Διευθυντής του Συνεταιρισμού. Οικονομολόγος είμαι.
1: Α, οικονομολόγος.
2: Αλλά έχω και την ιδιότητα του γεωπών.
1: Τώρα, κύριε Κράσο, φανταστείτε διαφορά μεταξύ οικονομολόγου και οικονομολόγου.
2: Έχει μεγάλη διαφορά.
1: Έχει, πώς δεν έχει.
2: Δεν υπάρχει αποτέλεσμα αν δεν σε επηρεαστούν σωστά.
1: Αν δεν σε επηρεαστούν, έχετε δίκιο. Όλα χρειάζονται. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, να πούμε ότι στη Λίμνο οι ρίζες της αμπελοκαλλιέργειας φτάνουν μέχρι την αρχαιότητα. Συνδέονται με τα ομηρικά έπι.
2: Σωστά. Μιλάτε για το Λιμνιό, για την ποικιλία που υπήρχε από τα αμερικά χρόνια, όπως λέτε και εσείς, και έπι που αναφέρετε για το Λιμνιό. Είναι μια ποικιλία ερυθρού σταφυλιού, κόκκινου σταφυλιού, που υπάρχει στη Λίμνο. Έχουμε την τύχη να το έχουμε πιστοποιήσει και ως ΠΟΠ, διότι αφενός μεν εδώ δημιουργήθηκε η ποικιλία αυτή αφετέρου, τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει είναι τόσο μοναδικά που μπορέσαμε να το πιστοποιήσουμε ως ονομασία προέλευσης προϊόν. Σύν το χρόνο βέβαια υπάρχει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αλλά εδώ θεωρείται ο τόπος που γεννήθηκε αυτή η ποικιλία. Φυσικά αργότερα για πολλούς και διαφόρους λόγους η ποικιλία αυτή ατόνισε όσον αφορά την παραγωγή της και τη θέση της έτσι στην καλλιέργεια του νησιού, στην παραγωγή του νησιού. Είναι το Μοσχάτο Αλεξανδρίας, το οποίο είναι μια λευκή ποικιλία.
1: Ναι. Βέβαια να πούμε πλέον ότι έχουμε αυτή το... Τώρα που μιλάμε έχουμε το πάντρεμα της παράδοσης με τη σύγχρονη οινοποιία και στη Λίμνο έχουμε... δημιουργούνται κρασιά που ταξιδεύουν και ταξιδεύουν τη φήμη του νησιού σε ολόκληρο τον κόσμο, κύριε Κράσο.
2: Σωστά. Η Λίμνος είναι γνωστή για την ελληνική της παράδοση, όπως πολύ σωστά αναφέρατε. Το νησί, τόσο χαρακτηριστικά τα εδαφοκλιματολογικά χαρακτηριστικά του νησιού και οι συνθήκες είναι τέτοιες, που μας κάνει να παράγουμε τέτοιου είδους κρασιά που είναι πολύ διαφορετικά και πολύ ξεχωριστά. Και μας κάνουν γνωστούς όλο τον κόσμο, όπως πολύ σωστά είπατε.
1: Λοιπόν, εσείς που το ζείτε στο νησί, βλέπετε πως και αυτό το κομμάτι, να πούμε ότι ο τουρισμός εμπειρίας πλέον είναι ένας τομέας του τουρισμού ο οποίος έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Φαντάζομαι ότι αυτό το κομμάτι που περιγράφουμε, δηλαδή η ινική παράδοση του νησιού, είναι κάτι το οποίο προτιμούν, επιλέγουν, αρέσει στους επισκέπτες.
2: Η Λίμνος είναι ένας προορισμός εμπειρίας. Αυτό την έφερε τα τελευταία χρόνια να αυξάνεται το.
1: Αυξάνεται, αλήθεια είναι.
2: Αυξάνεται οι επισκέπτες συνεχώς. Διότι δεν είναι ένα νησί το οποίο παρέχει μόνο μία παραλία και ένα κατάλημα. Είναι ένα νησί το οποίο πραγματικά προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία τόσο σε αρχαιολογικούς χώρους, όσο σε γαστρονομία, όσο και οτιδήποτε άλλο μπορείς να δεις, ιδιαίτερα τοπία, μορφολογικά. Κοινωνικά χαρακτηριστικά που δημιουργήθηκαν και υπήρχαν στον τόπο. Υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, τέτοιες συνθήκες που δημιουργούν αυτή την ιδιαιτερότητα στο νησί και προσφέρουν φυσικά την εμπειρία. Ο επισκέπτης στη Λίμνο, επιστρέφοντας, σίγουρα έχει να εξιστορήσει πολλά πράγματα σε αυτούς τους οποίους.
1: Είναι μεγάλη η παραγωγή του κρασιού.
2: Εμείς είμαστε συνεταιρισμός που έχουμε περίπου το 70% της συνολικής παραγωγής. Εμείς παίρνουμε περίπου, παραλαμβάνουμε περίπου από τα μέλη μας γύρω στους 2.500 τόνους σταφύλι. Και έχουμε περίπου το 50%, οπότε μπορούμε να φανταστούμε γύρω στις 3.000 με 3.500 τόνους σταφύλι είναι αυτά τα οποία παράγονται στο νησί. από περίπου 5.000 στρέμματα.
1: Μάλιστα.
2: Αμπελών.
1: Ναι, ναι.
2: Οι αμπελώνες μας είναι ειδικής κατηγορίας αμπελώνες, δηλαδή είναι εξαιρετικοί καταρχήν για να είναι πιστοποιημένα.
1: Είναι εξαιρετικοί,
2: Είναι εξαιρετικοί,
1: ναι.

0: Ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κράσο.
1: Να είστε καλά, να προτρέψει τον κόσμο να έρθει στο νησί μας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το νησί μας δεν είναι μόνο θάλασσα και έχει φυσικά άπειρες παραλίες και παραλίες που μπορεί ο καθένας να διαλέξει, αλλά φυσικά το νησί μας αυτό το οποίο το κάνει ιδιαίτερο είναι η παραγωγικότητά του, τα ιδιαίτερα τοπικά του προϊόντα. Ναι, και η εμπειρία μπορεί να προσφέρει σε ένα επισκέπτη.
0: Λοιπόν, ένας πραγματικός γαστρονομικός θησαυρός. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κράσο. Καλή συνέχεια να έχετε. Γενικός Διευθυντής στο Ινοποιείο, στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λίμνου, ο κύριος Κράσος. Τώρα, αυτό το έδαφος της Λίμνου, η δυνατή, με το ξερό κλίμα, αυτά που έλεγε νωρίτερα και ο κύριος Κράσος, δίνουν στα προϊόντα του νησιού μια ξεχωριστή γεύση, μια ξεχωριστή ποιότητα. Ξεχωρίζει το καλαθάκι Λίμνου, το γνωρίζουμε όλοι. Είναι το πιο γνωστό τυρί στο, νησιό, στο νησί. Υπάρχει άλλο ένα παραδοσιακό τυρί, το μελίχλωρο, κυρίες και κύριοι. Αυτό στεγνώνει φυσικά και μπορεί να καταναλωθεί είτε φρέσκο είτε ψητό. Το μέλι είναι πολύ ξακουστό, τα χειροποιεί τα φλωμάρια, τα ζυμαρικά, ο τραχανάς, τα εκλεκτά όσπρια, τα σετηρά της Λίμνου. Το νησί διατηρεί ζωντανή μια γαστρονομική παράδοση. Και κουβαλά βεβαίως την γεύση του Αιγαίου. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ. Ένα τέτοιο ταξίδι κάνουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο Focus. Κάνουμε ένα ταξίδι στις γεύσεις του τόπου μας. Διαφημίσεις. Σε πολύ λίγο θα είμαστε μαζί και θα ξεκινήσουμε, θα συνεχίσουμε. Επόμενη στάση είναι Άξος.
2: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Καλό μεσημέρι ξανά, κυρίες και κύριοι. Σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 είστε. Και σήμερα εδώ στο Focus κάνουμε μια μεγάλη βόλτα σε ολόκληρη την Ελλάδα, από άκρη σ' άκρη. Μια βόλτα στην γαστρονομική παράδοση της χώρας μας. Θα πάμε στην καρδιά των Κυκλάδων, θα πάμε στη μοναδική Νάξο, ένα νησί πραγματικά ευλογημένο από τη φύση, με πλούσια αγροτική παραγωγή. Μια γαστρονομική παράδοση Νάξο, η οποία παραμένει ζωντανή.

0: χάρη στους ανθρώπους της βέβαια, πάντα χάρη στους ανθρώπους της. Ποιοτικά προϊόντα, αυθεντικά προϊόντα. Το πιο γνωστό προϊόν της Νάξου νομίζω ότι είναι οι πατάτες της. Τα τυριά της Νάξου είναι εξαιρετικά, η γραβιέρα Νάξου για παράδειγμα. Επίσης pop, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Το ντοπιό βούτυρο, το γάλα, το κρέας, παραδοσιακό λικέρ κίτρο μπορεί να βρει κάποιος στην Νάξο. Είναι σήμα κατά τεθέν του νησιού. Και η γαστρονομική ταυτότητα της Νάξου έχει κατακτήσει και την Ελλάδα, έχει κατακτήσει και το εξωτερικό. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, για όλα αυτά που κάνουν τόσο ξεχωριστή την αξιωτική γη, με τον κύριο Δημήτρη Καπούνη, τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Είναι κοντά μας. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε
1: Καπούνη. Καλό μεσημέρι και από την Νάξου.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά λόγια.
0: Μα τι λέτε τώρα. Αλήθεια είναι.
1: Μοναδικός γαστρονομικός προορισμός.
0: Είναι αλήθεια. Ναι, ναι, ναι.
1: Και να πούμε ότι βγήκε πρώτο νησί.
0: Ναι.
1: Γαστρονομικό νησί το 2026. Βγήκε πρώτο νησί για τις παραλίες του. Και πρώτο νησί, μάλλον πρώτο το προϊόν γραβιέρα της Νάξου.
0: Η γραβιέρα Νάξου.
1: Η γραβιέρα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, παγκόσμιο τυρί
0: λοιπόν,
1: το 2026.
0: Μυστικά θα μας πείτε τώρα, πρώτα απ' όλα τι την κάνει τόσο ξεχωριστή τη γραβιέρα Νάξου.
1: Η γραβιέρα της Νάξου καταρχήν είναι ένα προϊόν που πηγαίνεται από γάλα Νάξου και είναι η φύση, τα βότανα δηλαδή.
0: Τα βότανα λέτε, ναι.
1: Χλωρίδα που τρώνε τα ζώα. Είτε γελάδες, είτε πρόβατα, είτε κατσίκες. Και κάνει αυτό το γάλα, κάνει ξεχωριστή τη γραβιέρα της Νάξου. Φυσικά, όπως είπατε, έχουμε και άλλα προϊόντα.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Έχουμε την πατάτα, που είναι ένα προϊόν που...
0: Τώρα, να σας πω την αλήθεια μου, είμαι κάπου... Στο ποιο είναι το πιο γνωστό, θα με βοηθήσετε εσείς αυτό, ποιο είναι το
1: η
0: πιο
1: γραβιέρα.
0: Η γραβιέρα είναι, όχι η πατάτα.
1: Η γραβιέρα της Νάξου. Της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, η οποία παράγουμε κάθε χρόνο 1.500-1.400 τόνους και εξάγουμε σε 20 χώρες.
0: Ναι.
1: Η πατάτα δεν εξάγεται, μένει στην Ελλάδα.
0: Μένει στην Ελλάδα.
1: Ναι. Ο επισκέπτης μπορεί να έρθει στο νησί να δοκιμάσει όλα τα προϊόντα, όπως είπατε, και το κίτρο, που είναι ένα προϊόν και αυτό που κοέ, και το αρσενικό.
0: Α, το αρσενικό ξέχασα. Σωστά, σωστά. Το αρσενικό, επίσης πολύ γνωστό τυρί το αρσενικό. Και νοστιμότατο.
1: Ο πρωτογενής τομέας στο νησί παλιά είχε το 60% της οικονομίας του νησιού, τώρα έχουν αντιστραφεί οι όροι, είναι στο 40%, διότι το 60% έχει περάσει στο τριτογενή τομέα. Να πούμε ότι πάμε καλά σαν νησί φέτος, το 2026,
0: πάτε,
1: υπάρχει πληρότητα.
0: Πάτε πολύ καλά.
1: Χαμηλές τιμές, υπάρχει κόσμος, στατιστικά που πήραμε για το μήνα Ιούνιο είναι περίπου 6.000 κόσμο περισσότερο από πέρυσι, έχει επισκεφτεί το νησί μας. Νομίζω ότι αυτά η χρονιά, ευελπιστούμε ότι η χρονιά θα πάει καλύτερα από το 2025.
0: Λοιπόν, κύριε Καπούνο, πούμε το εξής. Βεβαίως, η εστίαση στην Νάξο, εστιατόρια, καφέ κτλ. Επιλέγουν τη χρήση των προϊόντων του νησιού και τη διαφήμιση βέβαια η οποία γίνεται στα παραδοσιακά
1: φυσικά
0: προϊόντα, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά, να πούμε ότι στα ξενοδοχεία και στα μεγάλα ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή το πρωινό αποτελείται από τη γραβιέρα, γιαούρτι που βγάζει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου,
0: καλωμένο
1: γάλα, βούτυρο, έχουμε το μέλι μας, δηλαδή το πρωινό είναι πλήρες, αλλά παράλληλα όμως και τα υπόλοιπα, μεσημεριανό και βραδινό, έχουμε ντόπια κρέατα, έχουμε μοσχάρι, έχουμε κατσίκι και αρνί που πάμε να το κάνουμε και αυτό pop, πιστεύω το επόμενο χρόνο, και φυσικά την πατάτα μας.
0: Ναι,
1: όλα αυτά τα προϊόντα λοιπόν έχουμε πιάτα τα οποία σερβίρονται και προσφέρονται στον επισκέπτη.
0: Αποκλειστικά με προϊόντα Νάξου.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Και αυτό το έχουμε συμφωνήσει και με την Ένωση των Δόχων και με την Ένωση των Δωματιών και
0: ναι,
1: με την μαζική εστίαση.
0: Βλέπετε στροφή ενδεχομένως του ενδιαφέρον ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν στο νησί, να επενδύσουν στη γη, στις καλλιέργειες, σε αυτό το κομμάτι?
1: Όχι. Επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα και ανθρώπους να στραφούν στη γη, γιατί
0: δεν
1: το κόστος είναι μεγάλο. Δεν υπάρχει. Έχουν φύγει πάρα πολύ και έχουν πάει στον τριτογενή τομέα. Να μου πείτε ότι.
0: Στον τουρισμό. Στον τουρισμό.
1: Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που θα
0: επενδύσουν. Στις υπηρεσίες, τέλος πάντων.
1: Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή στον πρωτογενή τομέα δυστυχώς έχουν φύγει πάρα πολύ και νέοι, οι οποίοι ήταν νέοι αγρότες, μόλις τέλειωσε πενταετία, έχουν φύγει και έχουν πάει το τριτογενή τομέα στο τουρισμό.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, και αυτή. Εντάξει τώρα, κύριε Καπούνη, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Πραγματικά. πώς θα μπορούσε στη χώρα μας όλο αυτό να αλλάξει. Ιδιαίτερα για το θέμα της ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα, το συζητάμε, το λέμε.
1: Δυστυχώς.
0: Μακάρι.
1: Πρέπει να το δούμε. Πρέπει να στραφούμε λίγο στο πρωτογενή τομέα, γιατί σε λίγο δεν θα ξέρουμε τι τρώμε και δεν θα έχουμε να φάμε κιόλας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτησή μας.
1: Να κάνω μια επισήμαση, μια καταγγελία.
0: Ό,τι θέλετε. Ναι. Καταγγελία. Πείτε μου.
1: Μια καταγγελία. Να σας πω ότι τα νησιά των Κυκλάδων γενικά ερχόταν τα φορτηγά που φέρνουν ζωοτροφές από την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ψεκασμός για την ευλογιά και τον αυτοδιπηρετό. Εδώ και 10 μέρες έχει σταματήσει αυτό να γίνεται. Και από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και εδώ στα νησιά μας το λιμάνι. Με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς της ασθένειας και στα νησιά από την υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό θέλει λίγο προσοχή.
0: Αυτό θέλει
1: Παρακαλούμε λοιπόν την πολιτεία να συνεχίσει αυτό που έκανε, γιατί η διασπορά της είναι πολύ εύκολη.
0: Ναι. Λοιπόν, το κρατώ αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καπούνη. Με το καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, να είστε καλά.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Άξου, κυρίες και κύριοι, ήταν κοντά μας, ο κύριος Δημήτρης Καπούνης. Φεύγοντας από την Άξο, σιγά-σιγά θα πάμε. Όχι, η επόμενη μας τάση θα είναι τα Μετέωρα. Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Μανιταριών στα Μετέωρα θα περάσουμε. Και εκεί ένας τρόπος με τον οποίο αποφάσισαν να αξιοποιήσουν ένα προϊόν της γης, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα κομμάτι ακόμη που έχει να κάνει με την πρόθεση και την προβολή της περιοχής σε αυτό το πλαίσιο το οποίο ονομάζεται τουρισμός εμπειριών.

0: Εκεί τώρα, κυρίες και κύριοι, στην σκιά των επιβλητικών μετεώρων, η φύση κρύβει έναν πραγματικό θησαυρό. Τα άγρια μανιτάρια και την πολύτιμη ελληνική τρούφα. Εκεί τα δάση της περιοχής είναι πλούσια σε βελανιδιές, σε οξιές, σε πεύκα και δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη δεκάδων ειδών μανιταριών. Κάθε εποχή έχουμε διαφορετικές ποικιλίες. Ο κύριος Νικός Παλάς είναι κοντά μας, ο Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και Μανιταριών στα Μετέωρα. Θα τον ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, η τρούφα αποκαλείται και μαύρος χρυσός στη γαστρονομία. Ξεχωριστό άρωμα, μοναδική γεύση. Έχει μια πολύ μια περίοπτη θέση στις κουζίνες των κορυφαίων σεφ. Κύριε Πάλα.
1: Είναι όπως το λέτε ακριβώς. Εντάξει, όχι μόνο η τρούφα, γενικότερα τα μανιτάρια. Μεγάλη έτσι, τρεβική αξία για τον άνθρωπο. Η περιοχή μας όμως, στην ευρύτερη περιοχή των Μετεώρων, υπάρχει πάρα πολύ τρούφα. Αυτή την εποχή συλλέγουμε την μαύρη τη τρούφα, λέγεται Στίβουμ, έτσι λέγεται επιστημονικά, η οποία διαρκεί στη συλλογή της, δηλαδή και 7-8 μήνες το χρόνο κρατάει, να μην πω όλο το χρόνο, αλλά σίγουρα τόσο μεγάλο διάστημα. Είναι ένα μανιτάρι το οποίο είναι υπόγειο και για να το βρει κανείς χρειάζεται σκύλο στην ανέβρεσή της. Πρέπει να πω, πριν πούμε ότι πρέπει να σας πω ότι ο Δήμος των Μετεώρων και επίσημα εδώ και 4 χρόνια είναι και η πόλη της τρούφας. Οπότε,
0: είναι επίσημο πλέον, βέβαια, βέβαια.
1: Είναι επίσημο, λέει, ναι, με την υπογραφή δηλαδή του Δήμου. Και εμείς.
0: Συγγνώμη, σας διακόπτω, κύριε Πάλα, να πούμε ότι έχετε και άλλα ωραία πράγματα. Και τα κρεατικά, και τις πίτες, και τα τυροκομικά, και το μέλι, και τα βότανα, και το κρασί, και το τσίπουρο. Η τρούφα όμως ξεχωρίζει. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Ξεχωρίζει και το μουσείο δεν παραμένει έτσι μόνο αυστηρά εντός των τυχών του μουσείου. Κάνει βιωματικές δράσεις με κορυφαία τη δράση αυτή που κάνουμε το τρουφοκυνήγι.
0: Και τώρα το καλοκαίρι.
1: Κάθε μέρα.
0: Μια χαρά.
1: Περίπου 300 μέρες το χρόνο, αν εξαιρέσουμε κανένα 2 μήνες περίπου που οι καιρικές συνθήκες ή κοντά στα Χριστούγεννα μας το επιτρέπουμε, δεν το επιτρέπουν. Όλο το υπόλοιπο διάστημα κάνουμε το κυνήγι της τρούφας. Και προσθέσαμε εδώ και ένα χρόνο και κυνήγι τρούφας και με άλογα. Τι κάνουμε λοιπόν και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Από το χώρο συνάθρησης του μουσείου φεύγουμε, κομβόι τα αυτοκίνητα ή λεωφορείο αν πρόκειται για, για ένα γκρουπ. Πηγαίνουμε στο δάσος όπου εκεί περιμένουν τρουφοκυνηγοί. Τρουφόσκυλα, ξεναγή, σεφ. Πάμε λοιπόν εκεί. Αν πάμε με άλογα, κάνουμε τη διαδρομή με τα άλογα μισή ώρα περίπου με φόντο τα Μετέωρα. Φωτογραφίζεται ο κόσμος με τα άλογα και μετά κατεβαίνουν και συναντάνε, όπως προανέφερα, τον τρουφοκυνηγό, τρουφόσκυλο και ξεναγό. Κάνουμε μια μεγάλη βόλτα μέσα σε αυτά τα όμορφα δάση. Βρίσκουμε 7, 8, 10, 15 τρούφες ανάλογα και σε όλο αυτό το διάστημα γεννώνται απορίες από τον κόσμο. Εμείς εξηγούμε και επιστημονικά και όχι μόνο. Τι σημαίνει τρούφα, βλέπουν όλο αυτό το πράγμα, πόσο σκύλο σκάβει, πώς τη βγάζει και εξηγούμε δηλαδή στον κόσμο τι ακριβώς είναι η τρούφα. Καταλήγοντας μετά από το κυνήγι πάμε σε έναν ωραίο χώρο πάλι μες στο δάσος με έτσι ωραία μοναστηριακά τραπέζια όπου εκεί περιμένει ο σεφ και κάνει μια καταπληκτική τρούφο μανιταρό μακαρονάδα.
0: Α, καλά.
1: Σε ένα μεγάλο υπερσκεύος το οποίο έχει δυνατότητα αυτό το υπερσκεύος να κάνει μέχρι και 100 μερίδες με τη μία φορά.
0: Α, μια χαρά.
1: Πήρουμε τα κρασιά μας, τρώμε το γλυκό κουταλιού από μανιτάρι και μετά επιστρέφουμε στο μουσείο για να δούμε τα δύο μουσεία, γιατί στον ίδιο χώρο στεγάζονται δύο μουσεία, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με πουλιά και ζώα από όλο τον κόσμο και το Μουσείο Μανιταριών που είναι το μοναδικό ίσως στην Ευρώπη και από τα ελάχιστα στον κόσμο, όλα είναι σε πραγματικό περιβάλλον και το ένα μουσείο και το άλλο και μετά δηλαδή αφού κυνήγει και μουσείο, περνάνε 3-3,5 ώρες.
0: Και φαγητό.
1: Και φαγητό και κρασί. Και
0: πολλά.
1: Το κάνουμε και για παιδιά βέβαια αυτό. Τα παιδιά δεν πίνουν κρασί και τέτοια. Είναι ωραία αναψυκτικά. Και έχει ενταχθεί και σε πολλά σχολεία. Δηλαδή έχουν έρθει και το κάνουν και υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Πρέπει δεν να πω ότι αυτό το.
0: Ως εκπαιδευτική δραστηριότητα.
1: Ναι,
0: πλέον,
1: ναι. Μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά όμως έχει προκαλέσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον και φαίνεται αυτό κιόλας από τους ανθρώπους που μας επισκέπτονται από όλο τον κόσμο, από Αμερική, από Ασία, από Ισραήλ, από Ευρώπη. Πραγματικά έχει, εντάξει, είναι μια δράση πάρα πολύ καλή.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης πρέπει να πω ότι πρόσφατα το μουσείο βραβεύτηκε από τα Τράπεζα Ζώης και πήρε την πέμπτη θέση ανάμεσα σε 1450 μουσεία σε όλη την Ευρώπη.
0: Α, μπράβο.
1: Πρώτο μουσείο στην Ελλάδα, σπάσαμε το φράγμα των 100 βραβείων και επιπλέον εντάχθηκε το μουσείο μας στο 10% των παγκόσμιων πολιτισμικών δράσεων. Αυτά δεν είναι τυχαία.
0: Όχι, βέβαια, δεν είναι τυχαία. Κάνατε δουλειά, κάνατε δουλειά.
1: Κάνουμε δουλειά, είναι και τα παιδιά που έχουμε εκεί.
0: Είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή όλο αυτό. Εντάξει, τα Μετέωρα, αν είναι δυνατόν, είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο. Σάκρη για τους επιβλητικούς βράχους, για τα ιστορικά μοναστέρια της περιοχής. Αυτός ο συνδυασμός και η ανακάλυψη αυτού του γαστρονομικού πλούτου, αν μη τι άλλο, ο συνδυασμός των αγαθών της Θεσσαλικής Πεδιάδας με την ορεινή Πινδό, νομίζω, αν με τι άλλο, δίνει έναν έξτρα λόγο για να επισκεφθεί κάποιος στην περιοχή, κύριε Πάλι.
1: Κάποτε η Καλαμπάκα υπάρχει μια μεγάλη δυσαναλογία. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία μας δίνουν, είναι πάνω από 2-2,5 εκατομμύρια επισκέπτες. Υπήρχε όμως μια φοβερή αναντιστοιχία με τον κόσμο που επισκέπτεται με τον χρόνο παραμονής τους. Δεν είχαν τι να κάνουν πέραν των μετεώρων. Τώρα προσθέτοντας το μουσείο και όλες αυτές οι δράσεις, υπάρχει λόγος να παραμείνει ο άλλος στην πόλη, έστω και ένα βράδυ να κερδίσει από όλες αυτά που κάνουμε. Το βράδυ θα καταλήξει ένα ξενοδοχείο, σε ένα καλό ρεστόραν. Καταλαβαίνετε πώς διανέμεται η οικονομία στην πόλη.
0: Και σας πρέπει ευχαριστώ. Να σας πω ότι... Ολοκληρώσε, σας ακούω. Κλείστε με αυτό, κλείστε
1: εσείς. Και πρέπει να σας πω ότι πριν από 10 μέρες είχαμε την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μανιταριών με το Γεωπάρκο Μετεώρων και Πύλης και μπορώ να πω είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια συμφωνία, οπότε εδώ θα μας δοθούν και ευκαιρίες να δούμε και άλλα σπουδαία πράγματα και με
0: και θα τα ξαναπούμε, βέβαια. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πάλα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Και καλό καλοκαίρι με υγεία. Λοιπόν, ήταν ο Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και Μανιταριών στα Μετέωρα. Και φεύγοντας από τα Μετέωρα, θα συνεχίσουμε το γαστρονομικό μας ταξίδι. Και θα πάμε στη Μακεδονία τώρα, συγκεκριμένα στις Σέρες θα πάμε. Θα πάμε να συναντήσουμε... Θα συναντήσουμε τον κύριο Πέτρο Άτσαλο, ο οποίος είναι παραγωγός. Για την ακρίβεια θα συναντήσουμε μια μικρή πιπεριά, η οποία όμως μικρή πιπεριά έχει πίσω της μια πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι η περίφημη μπακάλικη πιπεριά στον Άγιο Ιωάννη Σερών, μια τοπική ποικιλία με τις ρίζες της να φτάνουν στη Μικρά Ασία. Οι σπόροι για αυτή την πιπεριά έφτασαν στη χώρα μας το 1923 από πρόσφυγες της Προύσας και πέρασαν από γενιά σε γενιά.

0: λοιπόν, η μπακάλικη πιπεριά αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο γνωστά προϊόντα της Σερακής Γης. Είναι μικρή σε μέγεθος, έχει τρυφερή σάρκα, έχει πλούσιο άρωμα, έχει γλυκιά γεύση και καθοριστικό ρόλο στην αναγέννηση και την προβολή της από άκρη σάκτη σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έχει ο καλεσμένος μας, ο κύριος Πέτρος Άτσαλος, εκπαιδευτικός στο επάγγελμα και παραγωγός από αγάπη. Καλό μεσημέρι, γεια σας, καλώς ήρθατε.
1: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Τι κάνετε,
0: είστε καλά. Καλά.
1: Πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία και αυτό το καλοκαίρι.
0: Υγεία.
1: Όλος ο κόσμος. Υγεία. Να το περάσουμε ανέμακτα και ανώδυνα όσον αφορά τις φωτιές και τις καταστροφές.
0: Μακάρι.
1: Και πάνω απ' όλα να έχουμε διάθεση να τρώμε.
0: Έτσι,
1: να
0: σωστά.
1: Να τρώμε, να πίνουμε ουσάκια, σκουράκια.
0: Σωστά.
1: Με μπακάλικες πιπεριές.
0: Και μπακάλικες πιπεριές. Λοιπόν, εσείς πιστέψατε στο συγκεκριμένο προϊόν. Έλεγα και νωρίτερα, ήρθε το 1923 η πρώτη σπόρη στη χώρα μας από την Προύσα, από τη Μικρά Ασία. Πιστέψατε και είπατε ότι θα το ξανακάνετε, θα το αναδείξετε με αγάπη και μεράκι, κύριε Άτσα.
1: Ναι, ακριβώς. Πάνω απ' όλα, όλα ό,τι θες να κάνεις στη ζωή για να πετύχει, πρέπει να το κάνεις με αγάπη.
0: Αλήθεια.
1: Τα βακράδαντα. Δηλαδή, για την οικογένειά σου, για να πετύχει, να έχει μια πετυχημένη οικογένεια, πρέπει να τη ζωή στα αγάπη. Και πρέπει να και γενικά σε όλα τα πράγματα. Στη δουλειά σου παντού,
0: ναι, ναι. Οποιοδήποτε τρόπο. Δίκιο έχετε.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
0: Εσείς έχετε ιδιαίτερη σχέση με την πιπεριά, με αυτή την πιπεριά.
1: Ναι, μα τη μαζεύαμε εδώ από μικρά παιδάκια. Δηλαδή, να σας πω δηλαδή ότι τη μαζεύαμε το Σεπτέμβριο.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε όταν ήμασταν πιτσιρίκια, μας έβαζαν οι γονείς. Να τα μαζέψουμε για να τα πάμε στη λαϊκή, για να τα πουλήσουμε και να πάμε να αρχίσουν να τα πάρουν κάποιοι οι οποίοι τα βάζαν τουρσί. Γιατί τότε ο σκοπός της μπακάλικης πιπεριάς ήταν το τουρσί. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτή η κατανάλωση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στις Σέρες και πλέον και σε αρκετές περιοχές της Ελλάδος όπου εμείς προμηθεύουμε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα μέσω των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Υπήρχε μόνο το πήγαιναν δηλαδή στο μπακάλι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να γίνει τουρσί και εξού και ονομάσια μπακάλικη πήρε. Τότε στη συνέχεια σιγά σιγά άρχισαν εδώ στις Σέρες πολύ μικρά ένα κατάστημα στην περιοχή εδώ στον Άγιο Ιωάννη. Το οποίο τη τηγάνιζε.
0: Ναι.
1: Και έρχονταν ο κόσμος και έτρωγε. Και πέρασε, ψάρινε πάρα πολύ. Μετέπειτα, καθώς πέρασαν τα χρόνια, και ασχολήθηκα ξανά λίγο έτσι με τα χωράφια, να πούμε, με τα θερμοκήπια, είδα ότι ένας φίλος που είχε κατάστημα μου τη ζήτησε τις περιγές μπακάλικες, του λέω έχω, και έτσι ξεκίνησε το έργο, σιγά σιγά πριν από 15 χρόνια περίπου. Του πήγα, του άρεσαν και από εκεί ο ένας έφερε τον άλλον. Γιατί είδα αυτό το. Ότι έχει μια μεγάλη αποδοχή δηλαδή η μπακάλικη πιπεριά στην εστίαση και γενικά και στα σπίτια εδώ το Σεραίο. Και από τη στιγμή που είδα αυτή την αποδοχή που έχει στέρεση, είπα γιατί να μην δεν στιγμή που τη τρώνε στι στέρεση τόσο πολύ, σίγουρα θα τη τρώνε και στην υπόλοιπη Ελλάδα και να τη δοκιμάσουν.
0: Αρκεί να τη δοκιμάσουν.
1: Έτσι ξεκίνησε ένας αγώνας, ακριβώς, και έτσι ξεκίνησε ένας αγώνας, να γίνει Εβραίος γνωστή η μπακάλικη. Και πιστεύω ότι καταφέραμε, βέβαια είμαστε το πρώτο σκαλοπάτι ακόμα. Για να την κάνουμε γνωστή. Βέβαια, σε αυτό μεγάλο ρόλο παίξατε εσείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τόσο το ραδιόφωνο σου και η τηλεόραση, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεγάλο ρόλο επίσης έπαιξε η συντοπίτησά μας και γνωστή δημοσιογράφος εκεί στην Αθήνα, η Ελένη Λαζάρου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και βέβαια και ο κύριος Ηλίας Παμαλάκης, τον οποίο έχουμε τη χαρά και τη τιμή να γνωρίσουμε και να μας βοηθήσει σε όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι, τώρα, η αλήθεια είναι πως έχει αποκτήσει τη δική της, μια δική της υπεραξία.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι ένα προϊόν, κοιτάξτε, είναι ένα προϊόν. Αυτή τη στιγμή αν έρθει στις Σέρες, αυτή τη στιγμή τώρα
0: καλοκαίρι,
1: σε μια οποιαδήποτε ταβέρνο, οποιαδήποτε σκουλαζίδικο, εστιατέριο κτλ. Βάλε μας και μια μπακάλικη. Είναι το πιάτο το οποίο υπάρχει παντού. Είναι το πιάτο το οποίο κάνει επανάληψη συνέχεια. Είναι το πιάτο που το λατρεύουν οι Σέρες. Δεν τρώνε μόνο ένα, μια μερίδα, τρώνε δύο και τρεις. Λοιπόν, έχει αυτή τη γεύση που μπορεί να. Βρες και ένα πικάντικο μέσα, λίγο δηλαδή να τσιμπάει, ας το πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτό είναι άλλο ο προορισμός του, να έχει μια πικάντικη γεύση. Αλλά εμείς, λόγω του ότι καλλιεργούμε σε θερμοκήπια και συλλέγουμε τρεις φορές την εβδομάδα, δεν αφήνουμε να μαζέψει αρκετή καψαϊκή ή έως και μηδενική θάλασσα.
0: Ναι. Για να μην καίει.
1: Γιατί όσο κάθεται η πιπεριά επάνω στο φυτό, τόσο περισσότερο.
0: Τόσο περισσότερο καυτερή γίνεται, ναι. Σωστά. Ναι.
1: Οπότε γι' αυτό και τις πετυχαίνουμε να μην είναι δηλαδή καυτερές, για να μπορεί να τις φάει και το μικρό παιδί. Να
0: μάλιστα.
1: Πάει και ο οποίος δεν είναι. Εντάξει, μπορεί να βρει καμία.
0: Εντάξει. Λοιπόν.
1: Αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι, ας το πούμε.
0: Καλή συνέχεια θα σας ευχηθώ, καλή επιτυχία με το καλό. Εγώ... Ευχαριστούμε για το ταξίδι.
1: Το ταξίδι συνεχίζεται, αρκεί να τις δοκιμάσετε. Εγώ θα έλεγα σε όλους τους ακροατές εκεί στο λεκανοπέδιο, αλλά και όχι μόνο και όπου μας ακούνε.
0: Να την ψάξουμε.
1: Και να δοκιμάσετε μπακάλι σπυριές, υπάρχουν σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
0: Να τις ψάξουμε, βέβαια.
1: Θα δοκιμάσετε και θα δείτε ότι δεν θα μείνετε μόνο σε μία. Θα φάτε όλο το σακουλάκι, θα πιείτε όλο το τσίπουρο και θα σας
0: να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Να έχουμε υγεία.
0: Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Άτσαλος ήταν, κυρίες και κύριοι, παραγωγός. Στις Σέρες ήμασταν. Θα πάμε σε ένα σύντομο και απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Σήμερα κάνουμε focus στις μοναδικές γεύσεις της χώρας μας. Αυτό το ταξίδι σε περιοχές της Ελλάδας. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι πραγματικά για να εξαντλήσουμε όλες τις γεύσεις της χώρας μας, νομίζω ότι η εκπομπή θα πρέπει να διαρκέσει 24 ώρες. Θα πάμε όμως όσες περισσότερες περιοχές μπορούμε. Θα επαναλάβουμε το ταξίδι αυτό και την επόμενη Κυριακή. Διαφημίσεις, μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
8: Τάπα τσούρο, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλό μεσημέρι και πάλι, κυρίες και κύριοι. Παραπολιτικά 90,1 ακούτε, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά. Σήμερα κάνουμε focus στις γεύσεις της χώρας μας. Ένα ταξίδι στο γαστρονομικό πλούτο της Ελλάδος. Λοιπόν, θα μείνουμε στη Μακεδονία και θα κάνουμε μια στάση μέχρι την Ημαθία. Η Ημαθία βεβαίως δικαίως χαρακτηρίζεται η καρδιά της ελληνικής παραγωγής ροδάκινου. Απέραντοι οπορώνες. Εδώ και δεκαετίες ολόκληρες, τα καλύτερα ροδάκινα της Ευρώπης. Ο κύριος Τάσος Χαλκίδης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών της Βέρειας, είναι κοντά μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, γεια σας κύριε Χαλκίδη.
1: Καλό μεσημέρι, καλημέρα. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι έχουμε τα καλύτερα προϊόντα σε όλη την Ευρώπη. Και ροδάκινα και ακτινίδια και βερίκοκα.
0: Και βερίκοκα, βεβαίως και βερίκοκα.
1: Σωστά. Έπλα και ροδάκινα, αυτά τα ούφο που λέμε, που είναι τα πλακέ καινούργιες ποικιλίες. Αλλά τα έξοδά μας είναι πάρα πολλά, που δυστυχώς από ό,τι βλέπουμε οι παραγωγοί αρχίζουν και γονατίζουμε από τα πολλά έξοδα που έχουμε.
0: Ναι. Εξαγωγές κάνετε, φεύγουν τα προϊόντα.
1: Φεύγουν τα προϊόντα.
0: Τα έξοδα είναι πολλά.
1: Τα έξοδα είναι πάρα πολλά για τον αγρότη. Και δηλαδή πουλάμε ανάλογα με την ποιότητα 50, 60, 70 λεπτά, 80 λεπτά, και εσείς στην Αθήνα το τρώτε σε διπλάσια και τριπλάσια τιμή.
0: Αλήθεια.
1: Με τα αγροφόδια να είναι στα ύψη, με το πετρέλαιο στα ύψη, τα αγιορικά φάρμακα που τα προσέχουμε τόσο πολύ αυτά τα προϊόντα, γιατί είναι με ολοκληρωμένη καλλιέργεια, δηλαδή είναι υγειοπόνη πάνω από το κεφάλι μας, τα φάρμακα είναι πανάκριβα. Αλλά εντάξει, γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το προϊόν που πενεύουμε τόσο, και όπως το πενεύσετε και εσείς, το καλύτερο ροδάκινο.
0: Είναι το καλύτερο. Ναι. Και κόσμος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με το προϊόν, θέλει να ασχοληθεί με τις καλλιέργειες, θέλει να επενδύσει στον τόπο του, υπάρχει, κύριε Χαλκίδη, ή όσο περνάει ο καιρός δυσκολεύουν τα πράγματα?
1: Σήμερα η αλήθεια είναι πολύ δύσκολα να καθίσει αγρότης, νέος αγρότης, γιατί όλοι δεν μπορούν να γίνουν ούτε επιστήμονες, ούτε γιατροί, ούτε δικηγόροι, έτσι. Πρέπει να έχουμε και να είμαστε, να υπάρχουν και οι αγρότες. Αλλά με τέτοια πίεση, με τόσα ακριβά αγροφόδια που έχουμε, με τέτοιες τιμές πολύ χαμηλές που από ό,τι βλέπουμε δεν ελέγχεται τίποτα. Δηλαδή αυτό που ακούμε τόσα χρόνια, από το χωράφι στο ράφι, ο αγρότης παίρνει πάντα, ο αγρότης την πατάει με τις πιο χαμηλές τιμές. Βλέπετε ότι σήμερα για να πάω από το χωράφι μου στο συνεταιρισμό, είναι ένα μέτρο πίεση αυτό που σας λέω, ότι πιέζουν πάρα πολύ την κατάσταση. Πρέπει ο αγρότης να μάθει να λειτουργεί ηλεκτρονικά, δηλαδή να κόβει ηλεκτρονικό τιμολόγιο, να πάει από το χωράφι μέχρι το συνεταιρισμό. Αν είναι να τα πάει κάπου έξω, να τα δώσει μαύρα αυτό που λέμε, βεβαίως, και να τον αναγκάσει το κράτος να κόβει αυτό το ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Αλλά εγώ από το χωράφι μου, που πρέπει να πάω συνεταιρισμό να παραδώσω, και πρέπει να πάω τέσσερις φορές με πέντε φορές, ανάλογα.
0: Ναι, πηγαίνει.
1: Να κόψει ηλεκτρονικό τιμολόγιο, αυτό είναι ένα μέτρο πίεσης που ο αγρότης λέει όχι ρε παιδιά, όχι.
0: Λοιπόν, κύριε Χαλκίδη, έχουμε συζητήσει πολλές φορές για το θέμα του πρωτογενού τομέα. Πάρα πολλές φορές έχουμε συζητήσει για την κοινή αγροτική πολιτική, τα έχουμε συζητήσει. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό θέμα και είναι ένα θέμα στο οποίο πάνω θα πρέπει να σκύψει το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων. Έχει να κάνει με την ανάπτυξη της χώρας μας, έχει να κάνει με το μέλλον της χώρας μας και έχει να κάνει με το πώς πιστεύουμε και πώς πραγματικά βλέπουμε ότι μπορεί όλο αυτό που περιγράφεται να γίνει λίγο πιο ομαλό για εσάς τους ίδιους παραγωγούς. Να μην έχετε αυτές τις δυσκολίες και να φέρει περισσότερο κόσμο στον πρωτογενή τομέα. Γιατί εκεί είναι το ζητούμενο, κύριε Χαλκίδη.
1: Ναι, και εμείς είμαστε ένας πυλώνας της οικονομίας.
0: Βέβαια, σαφέστατα.
1: Και εμείς προσπαθούμε, γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους μας. Εδώ στην περιοχή μας έχουμε και το βιομηχανικό ροδάκινο, που είμαστε δεύτεροι στον κόσμο. Στην κομπόστα. Κάνουμε την καλύτερη κομπόστα στον κόσμο. Λοιπόν, και φέρουμε αρκετό συνάλλαγμα. Εμείς τι λέμε? Απλά πράγματα. Λέμε, αφήστε μας να δουλέψουμε. Αφήστε μας να δουλέψουμε. Μη μας πιέζετε με αυτόν τον τρόπο.
0: Θα σας ευχαριστήσω. Λοιπόν, δεν σας κρύβω, κύριε Χαλκίδη, σήμερα στην εκπομπή εδώ στο Focus είπαμε να κάνουμε έτσι μια βόλτα στο γαστρονομικό πλούτο όλες τις... Όχι όλες τις χώρες μας, δεν προλαβαίνουμε. Σε κάποια επιλεγμένα έτσι σημεία της χώρας μας και επιλέξαμε να έρθουμε μέχρι εσάς να δούμε τα φρούτα. Δεν μπορούσα να μην σας δώσω το λόγο όμως και γι' αυτό που είπατε εσείς.
1: Να κινητοποιήσεις έτσι γιατί δεν έχουν δουλειά. Ο αγρότης έχει κάθε μέρα δουλειά.
0: Θα σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε, κύριε Χαλκίδη. Όχι, δεν γινόταν να μην τον ακούσουμε τον άνθρωπο. Σε αυτό το ταξίδι που επιλέξαμε να κάνουμε, σαφέστατα θα συναντήσουμε και τα προβλήματα που έχουν οι αγρότες. Και την προσπάθεια την οποία οι ίδιοι κάνουν για να διατηρήσουν το προϊόν το οποίο παράγουν πολύ πολύ ψηλά. Εγώ δεν σας κρύβω, η πρώτη μου ανάμνηση, προσωπική ανάμνηση από τα... ροδάκινα της ημαθίας ήταν τη δεκαετία του 80, κυρίες και κύριοι. Είμαι βεβαία ότι όσοι είμαστε εκεί κοντά στην ηλικία γύρω στα 50, λίγο πάνω λίγο κάτω, τότε στα σχολεία πίναμε όλοι, μοίραζαν σε έναν υπέροχο, το θυμάσαι ρε Χρήστο, έναν υπέροχο χυμό ροδακίνου, πηχτό έτσι, πολύ ωραίο χυμό ροδακίνου, που είχαμε τη δυνατότητα και όλα τα παιδιά μπορούσαμε κάθε μέρα να πιούμε αυτόν τον χυμό. Αυτοί, όλοι όσοι πήγατε δημοτικό εκεί τη δεκαετία του 1980, είμαι βέβαια ότι το θυμάστε αυτό που σας περιγράφω. Και είναι η πρώτη επαφή την οποία το μοίραζε η δασκάλα. Ήταν ένα τεράστιο, έτσι, μια τεράστια κονσέρβα, αν φανταστείτε, από χυμό ροδάκινο. Ένας πολύ ωραίος, πολύ νόστιμος, πηκτός χυμός ροδακίνου, σχολικό κέρασμα εκείνης της εποχής.

0: Λοιπόν, θα μείνουμε στην Μακεδονία για να δούμε και τα κεράσια, κυρίες και κύριοι. Και βέβαια, όταν μιλάμε για τα καλύτερα κεράσια της Ελλάδος, εκεί ταξιδεύει το μυαλό μας. Στη Μακεδονία ταξιδεύει από την Έδεσα και τα ξακουστά κεράσια των Βοδενών, στην Πιερία, στη Ροδόπη, στα ορεινά χωριά της Βορείου Ελλάδος κατά βάση. Καρπί με μοναδικό άρωμα, με μοναδικό χρώμα, με μοναδική γεύση. Θέλω να σας πω ότι φέτος τα κεράσια και την τιμή των κερασιών πιο πολύ τη συζητήσαμε περισσότερο. Σήμερα δεν θα πούμε τόσο πολύ για την τιμή. Θα πούμε για την ποιότητα. Θα πούμε για το πώς δίνουν αυτή την ξεχωριστή ταυτότητα στην περιοχή. Για τις εξαγωγές. Και σε αυτή τη ζήτηση θα μας βοηθήσει ο κύριος Δημήτρης Ντούρος. Θα πάμε στην Πιερία, στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ράχης Πιερίας. Ο Άγιος Λουκάς, ο κύριος Ντούρος είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Ντούρο.
1: Γεια σας, κυρία Ζαρακέλη, τι
0: κάνετε? Να είστε καλά, εσείς πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ. Είμαστε μέσα στην σεζόν των κερασιών. Όπως πολύ ενημερωμένα είπατε πριν, ναι, η καρδιά του κερασιού είναι στην Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στην περιοχή της Έδεσας, που είναι της Πέλλας, του νομού Πέλλης, που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός που έχει η χώρα, η μεγαλύτερη περιοχή σε παραγωγή κερασιών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, εμείς εδώ στην Πιερία κάνουμε τον αγώνα μας, εδώ στη Ράχη Πιερίας, με τα γνωστά κεράσια.
0: Μα πάτε πάρα πολύ καλά. Έχετε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Έχετε Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία και σε όλες τις χώρες των Βαλκανίων εξάγεται.
1: Και στη Βόρεια Ευρώπη.
0: Α, και στη Βόρεια Ευρώπη.
1: Και στις Βαλτικές, ναι. Και στα Εμιράτα.
0: Ναι.
1: Και στην Ινδία προσπαθούμε να ανοίξουμε νέες αγορές. Μέσα από διάφορα προγράμματα προώθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,
0: ναι,
1: να επενδύουμε σε νέες αγορές, να κάνουμε έρευνα. Αλλά κυρίως όλα αυτά για να γίνουν χρειάζεται να υπάρχουν παραγωγοί, να υπάρχουν άνθρωποι εδώ στην Ήπεθρο που θα ασχοληθούν, που θα αγαπούν αυτό που κάνουν. Και θα μπορούν να ζουν από αυτό που κάνουν.
0: Διαβάζω εδώ ότι η Πιερία είναι μία από τις σημαντικότερες περιοχές παραγωγής ακτινιδίων στην Ελλάδα, κύριε Ντούρο.
1: Βεβαίως, είναι το κέντρο. Όπως η Πέλα είναι το κέντρο του κερασιού, έτσι η Πιερία είναι το κέντρο του ακτινιδίου.
0: Είναι για το ακτινίδιο, Ξεχωρίζουν για τα ακτινίδια της Πιερίας, για το μέγεθος, τη γεύση και την υψηλή ποιότητά τους.
1: Αν δεν κάνω λάθος, είναι και η πρώτη περιοχή στην οποία φυτεύτηκαν τα ακτινίδια στην Ελλάδα.
0: Δεν το ήξερα.
1: Ναι, ναι, και έχει εξαιρετικές συνθήκες εδώ για αυτό το πολύ σπουδαίο προϊόν που πλέον η Πιερία, όπως ξέρετε, ήταν το κέντρο της καπνοπαραγωγής.
0: Σωστά. Λοιπόν,
1: και εξελίχθηκε σταδιακά στο κέντρο του ακτινιδίου και δευτερευόντως σε κεράσια, βερίκοκα, στα οποία τελευταία επενδύονται, φυτεύονται πάρα πολλές εκτάσεις. Μια περιοχή που αρχίζει να έχει αρκετές δενδροκαλλιέργειες.
0: Ναι.
1: Φύγαμε από τις ετήσιες καλλιέργειες
0: και
1: από τη μονοκαλλιέργεια του καπνού και ήρθαμε σε νέες καλλιέργειες.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία θα σας ευχηθώ εγώ. Θα σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Βέβαια
1: όλα αυτά... πολύ έντεχνα αποφύγατε το θέμα των τιμών, βλέπετε.
0: Όχι, δεν το απέφυγα έντεχνα, να σας πω την αλήθεια.
1: Και καλά κάνετε και έχετε δίκιο. Και εγώ όταν με ρωτάνε, συνήθως για τις τιμές με ρωτάνε όταν είναι πολύ ακριβά τις 3-4 πρώτες ημέρες.
0: Α, τώρα είμαστε καλύτερα. Πείτε τα, κύριε Ντούρο.
1: Με εξαίρεση την περσινή χρονιά, που ήταν ειδική περίπτωση, όπου οι τιμές διατηρήθηκαν πολύ υψηλές καθ' όλη τη σεζόν των κερασιών. Βέβαια, ήταν απόρρια το ότι ήταν ελάχιστη η προσφορά πέρυσι. Φέτος, όπως θα ακούσατε και σε άλλα δημοσιεύματα, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τις τιμές σε πολλές περιοχές εκεί της Πέλλας, όπου δεν αξίζει τον κόπο κάποιος να συγκομίσει τα προϊόντα του. Άρα, βλέπετε ότι δεν γίνεται αντίστοιχα λόγος. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν θέλω να τονίσω αυτό. Θέλω να τονίσω κάτι στους καταναλωτές να ξέρουν ότι. Δεν υπάρχει λόγος όταν θα βγουν στην αρχή το κάθε προϊόν όταν βγαίνει να πάμε να πάρουμε μεγάλες ποσότητες. Αλλά είναι να περιμένουμε λίγο.
0: Λίγο να περιμένουμε.
1: Γιατί οι τιμές θα σταθεροποιηθούν. Και είναι λογικό. Όταν βγαίνει ένα προϊόν και έχει ελάχιστες διαθέσιμες ποσότητες για την αγορά, οι τιμές να είναι πολύ υψηλές. Είναι ο κανόνας της προσφοράς και της ζήτησης. Όταν όμως το προϊόν έρχεται σε πλήρη παραγωγική διαδικασία, τότε αρχίζουν και εξισορροπούν τα πράγματα. Αλλά επίσης να ξέρουν ότι υπάρχει προϊόν διαβαθμισμένο, δηλαδή κατηγορία. η πρώτη κατηγορία σε διάφορα μεγέθη.
0: Καλά, εννοείται.
1: Μέγεθος
0: εννοείται.
1: Έχει την αξία του.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Τώρα λοιπόν, βλέπετε ότι όλοι θέλουμε να παίρνουμε το
0: τα καλύτερα θέλουμε όλοι. Τι λέτε τώρα, κύριε Ντουρό. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε πρόεδρος. Καλά κι εσείς. Γεια σας, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ράχης Πιερίας, ο Άγιος Λουκάς, ήταν ο κύριος Δημήτρης Ντούρος. Εδώ θα κλείσουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, αυτό το ταξίδι μας στην γαστρονομία της χώρας μας, στην παραγωγή της χώρας μας, γιατί φτάσαμε και εκεί στις παραδοσιακές γεύσεις της χώρας μας, τη μοναδικότητα και τον πλούτο της ελληνικής γης. Τα τοπικά προϊόντα τα οποία ξεχωρίζουν, οι αθλητικές συνταγές, οι γεύσεις αυτές οι οποίες περνούν από γενιά σε γενιά. Η ελληνική γαστρονομία είναι ξεχωριστή. Είναι αγαπητή σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν μπορώ να σκεφτώ, να σας πω την αλήθεια μου, ότι υπάρχει χωριό οπουδήποτε στην Ελλάδα που δεν έχει τη δική του γαστρονομική παράδοση. Τη δική του διαφορά σε μια συνταγή που μπορεί να συναντήσουμε και σε άλλα μέρη, αλλά σε εκείνο το χωριό την κάνουν έτσι λίγο διαφορετικά από ό,τι την κάνουν στο δίπλα. Και πάει λέγοντας όλο αυτό. Και επίσης δεν μπορώ να φανταστώ την Ελλάδα χωρίς να προσφέρει το φαγητό. Χωρίς να προσφέρει το φαγητό από τους επισκέπτες μας, οι οποίοι θα έρθουν εδώ προκειμένου να γευτούν της ελληνικής γεύσης, μέχρι εμάς που θα κάτσουμε προκειμένου να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, να διασκεδάσουμε γύρω από ένα γεμάτο τραπέζι. Να είναι τα τραπέζια σας πάντα γεμάτα, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά, να είστε γεροί, να είστε δυνατοί, να έχετε υγεία. Μένουμε εδώ, μείνετε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Η Χριστίνα Αγγελάκη είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή κάνει την παραγωγή αυτής της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει τη μουσική επιμέλεια. radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Και 211 10 80 8 80 είναι το τηλέφωνό μας. Έχω καλέσει σήμερα εδώ έναν άνθρωπο τον οποίον γνώρισα προσωπικά στην εκπομπή μου στην ΕΡΤ, στην παρέα, και τον οποίον εξετίμησα τόσο πολύ, γιατί δεν τον ήξερα, τον ήξερα φυσικά σαν όνομα, είναι ο Γιώργος Αμανατίδης, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, πολύ αγαπημένος πολλών ανθρώπων και πολλών νέων, και τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ. Γιώργο μου, καλώς όρισες.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Γιώργο μου.
0: Αλλά πραγματικά με ενθουσίασε το ήθος του και η ποιότητά του στην τηλεόραση, και είπα με αυτόν τον άνθρωπο θέλω να κάνω μια συνέντευξη σύντομα, γιατί πιστεύω ότι έχει να πει πολύ ωραία πράγματα ο Γιώργος που αφορούν τα νέα παιδιά, αφορούν το πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και το τι μπορεί να προσφέρει τελικά ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει το ποδόσφαιρο και έχει αγαπηθεί τόσο πολύ από νέους ανθρώπους. Λοιπόν, καλώς όρισες καταρχάς.
1: Ευχαριστώ.
0: Θέλω πριν πούμε για σένα, για τη ζωή σου, για τα ποδόσφαιρα, για όλα αυτά τα ωραία που έχει ζήσει, πρώτα απ' όλα εγώ θέλω να μου πεις για αυτό που κάνεις αυτή τη στιγμή, το οποίο θεωρώ ότι είναι σπουδαίο και το οποίο ξέρω πόσο πολύ σε αγγίζει και πόσο πολύ με πάθος το κάνεις, και θέλω να μας τα πεις από την αρχή. Έχεις μια ακαδημία, έτσι?
1: Ναι, έχω μια ακαδημία μετά από 18 χρόνια που ήμουνα σε μια άλλη ακαδημία. Επειδή άλλαξε ο στόχος,
0: ναι,
1: άλλαξαν τα θέλω του κλαμπ εκεί,
0: ναι,
1: και ήταν κάτι το οποίο δεν μου ταιριαζε,
0: ναι,
1: άλλαξα ακαδημία και βρέθηκα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, στην ομάδα του Αγίου Δημητρίου,
0: ναι,
1: σε μια πολύ ιστορική ομάδα, σε ένα καταπληκτικό γήπεδο. Πραγματικά ο Δήμος εκεί, ο Δήμαρχος φροντίζει τα αθλητικά σωματεία να έχουν ό,τι χρειάζονται, έτσι ώστε τα παιδιά να γυμνάζονται καθημερινά κάτω από εξαιρετικές συνθήκες.
0: Ναι.
1: Βρίσκομαι σε αυτή την ακαδημία. Έχουμε ζωή. Το Μάιο κλείσαμε 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο με κρατάει σε εγρήγορση, γιατί εμένα μου αρέσουν τα δύσκολα. Μου αρέσει να ξεκινάω από την αρχή. Δεν φοβάμαι κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Έχω τεράστια εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, γιατί έχω ποιότητα στη δουλειά και πολλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: και πολύ πάθος
1: θα φύγω,
0: έχεις.
1: Θα φύγω το, από εδώ και θα, ναι, είμαι στην ακαδημία μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, χωρίς πάθος δεν γίνεται τίποτε. Άλλωστε είναι κάτι το οποίο με χαρακτηρίζει και με χαρακτηρίζει από μικρό παιδί, ότι με ό,τι πιάνομαι θέλω να το κάνω καλά, διαφορετικά δεν το αγγίζω, είμαι πολύ μακριά. Αλλά αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, για τα παιδιά, για τις ακαδημίες, για αυτά τα ανθρωπάκια, είναι κάτι το οποίο ακόμη και όταν έπαιζα, αυτό ήθελα να κάνω. Και θυμάμαι ένα απόγευμα που έχουμε τελειώσει μια προπόνηση στο Ρέντι.
0: Ναι.
1: Καθίσαμε μια παρέα ποδοσφαιριστών, Αλεξανδρής, Γιαννακόπουλος, Ελευθερόπουλος, Γεωργάτος, Κοστούλας, ο Φορίκουε.
0: Ναι.
1: Και συζητάγαμε για το τι θα κάνουμε όταν σταματήσουμε
0: το ποδόσφαιρο. Ναι.
1: Κάποιοι έλεγαν ότι δεν θέλουν να περάσουν ούτε έξω από γήπεδο. Κάποιοι έλεγαν ότι θέλουν να γίνουν προπονητές. Εγώ αυτό που είπα ήταν ότι θέλω να ασχοληθώ με παιδιά. Δηλαδή, από τότε που δεν ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένο όλο αυτό, εμένα με κέντριζε αυτό. Το παιδί, η αλήθεια είναι όμως ότι μικρός πάλεψα πάρα πολύ για να καταφέρω πράγματα.
0: Για πες μου το αυτό.
1: Αυτό ίσως ήταν κάτι το οποίο θέλω να βοηθήσω και να βοηθάω, και έχω βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά, Γιώργο μου. Είναι το παράσημό μου.
0: Είναι.
1: Γιατί είναι κάτι το οποίο με γεμίζει, γεμίζει την ψυχή μου, και είναι κάτι το οποίο νομίζω θα άρεσε πάρα πολύ και στη μάνα μου, την οποία έχασα 7 χρονών. Αλλά τα παιδιά είναι ό,τι πιο ευαίσθητο υπάρχει πάνω στον πλανήτη. Είπα δεν θα συγκινηθώ και δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Δεν πειράζει. Το να συγκινείται κανείς γιατί μιλάει για τη μάνα του την οποία έχασε 7 χρονών είναι όχι απλώς κατανοητό, αλλά είναι και κάτι πολύ φυσικό. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να αισθάνεσαι άσχημα όπως κινείσαι.
1: Ναι.
0: Έτσι, κάθε άλλο. Επίσης το να έχει κανείς το θάρρος και την, έτσι, τη γενναιότητα να μιλήσει τόσο αληθινά για τον εαυτό του και να λέει τι είναι αυτό που τον όθησε να κάνει αυτό που κάνει σήμερα. Θέλω να γίνεις λίγο πιο ξεκάθαρος γιατί, για αυτό που μου λες ότι έχεις περάσει τα δύσκολα παιδικά χρόνια. Ένα παιδί που χάνει τη μάνα του καταρχάς
1: είναι
0: από εύκολο. Μόνο του αυτό είναι
1: πραγματικά,
0: μια απώλεια τρομερή.
1: Ο άνθρωπος που με μεγάλωσε ήταν η αδερφή μου που ήταν 5 χρόνια μεγαλύτερη από μένα και όχι μόνο αυτό, σταμάτησε τις σπουδές της για να μπορέσει να συγκεντρωθεί πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ο πατέρας μου ήταν ένας τεράστιος μάγκας, να μου επιτρέψει την έκφραση. Τεράστιος μάγκας. Δεν ξαναπαντρεύτηκε για μας. Έμεινε εκεί όρθιος για να μας προσφέρει τα πάντα. Και σαν μικρά παιδιά και αργότερα όταν εγώ κυνήγησα το στόχο μου να γίνω επαγγελματίας, πάλι αυτός ο άνθρωπος ήταν εκεί. Πέρα από αυτό όμως, εγώ δεν ξέρω, υπάρχει μία ευαισθησία πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί θεωρώ ότι οι τελευταίες κουβέντες της μάνας μου που την έχω τώρα μέσα στα μάτια μου. Εγώ 7 χρονών θυμάμαι, το έχω γυρίσει από το σχολείο. Η μάνα μου τις τελευταίες κουβέντες που είπε ήταν σε μένα, όταν με φώναξε και μου είπε: Γιωργάκη, θέλω να γίνεις ένα πολύ καλό παιδί.
0: Και έγινες, Γιώργο μου. Και έγινες ένα... Όχι, δεν έγινες απλώς ένα καλό παιδί, έγινες ένα καλός άνθρωπος. Γιατί ο καλός άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί να προσφέρει. Και εσύ πρόσφερες και στον αθλητισμό, σε αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος μέσα από τον Ολυμπιακό, αλλά πραγματικά το ήθος σου είναι κάτι πολύ σπάνιο. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να το βρει κανείς εκεί έξω. Και γι' αυτό κιόλας ήθελα να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη.
1: Εγώ μου νομίζω ότι τώρα υπερβάλλουμε.
0: Όχι, δεν υπερβάλλουμε.
1: Αλλά πραγματικά εγώ δεν το κάνω για κανέναν άλλον. Εγώ το κάνω για μένα.
0: Για σένα, το καταλαβαίνω.
1: Επειδή έτσι το αισθάνομαι. Και αυτό γεμίζει την ψυχή μου. Ασχολούμαι με τα παιδιά με ιδιαίτερο πάθος, σαν να είμαι εγώ. Θέλω να βοηθήσω όλα αυτά τα παιδιά, σαν να είναι το δικό μου το παιδί. Σαν να είναι ο δικός μου στελάκος.
0: Μια και λες το δικό σου το παιδί, έχεις δύο παιδιά.
1: Έχω δύο παιδιά.
0: Ο στελάκος σου είναι μόλις 5 χρονών
1: πέντε,
0: και είναι από το δεύτερο γάμο.
1: Από
0: έτσι.
1: Το δεύτερο γάμο, ναι.
0: Έκανες όμως παιδί, το πρώτο σου παιδί, που είναι
1: 24.
0: Η Χριστίνα.
1: Η Χριστίνα.
0: Η οποία είναι τώρα πόσο.
1: Τώρα είναι 32.
0: 32 χρονών, σκεφτείτε τώρα ο Αμανατίδης. Έχει παιδί 32 χρονών. Πόσο την έκανες, Χριστίνα?
1: 24.
0: Έχοντας περάσει μια παιδική ηλικία, με την απώλεια της μητέρας σου νωρίς, με τον πατέρα σου να λες ότι ήταν ένας φοβερός μάγκας, ο οποίος δεν ξανάφτιαξε τη ζωή του, ήταν εκεί για σας κτλ. Η απόφαση να κάνεις ένα παιδί στα 24, πόσο συνειδητή ήταν και εύκολη για σένα?
1: Δεν ήταν καθόλου εύκολη και το είδα στην πορεία, γιατί 24 χρονών πραγματικά είσαι παιδί.
0: Είσαι παιδί, ναι.
1: Θα πρέπει, δεν είχα μάλλον ούτε τις εικόνες, ούτε τις παραστάσεις, ούτε την οριμότητα να διαχειριστώ κάποιες καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικές και πολύ ευαίσθητες. Η αλήθεια είναι ότι 24 χρονών αποφάσισα να παντρευτώ, γιατί ήμουν με μια κοπέλα όπου ήμουν από την Καλαμαριά.
0: Ναι.
1: Κατεβαίνοντας στην Αθήνα, εγώ αυτό δεν ήθελα να το χαλάσω. Και συνεχίσαμε μαζί για τα επόμενα 10 χρόνια, όπου κάναμε τη Χριστίνα μας.
0: Άρα ήσουν από 14 με αυτή την κοπέλα?
1: Όχι, μετά από, ναι, 24,
0: α,
1: μέχρι τα 34
0: είμαστε μαζί. 10 χρόνια μετά,
1: ναι, ναι.
0: Α, νόμιζα,
1: μαζί.
0: Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι και εγώ και η αδερφή μου, το πρώτο πράγμα που σκεφτόμασταν όταν ήμασταν μικροί ήταν ότι όταν θα κάνουμε οικογένεια θέλουμε να έχουμε, να κάνουμε παιδί, να κάνουμε κόρη. Και οι δύο κόρες, έτσι ώστε να τις δώσουμε το όνομα της μάνας μας.
0: Μάλιστα.
1: Και έγινε. Είμαι πολύ τυχερός πάνω σε αυτό.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε και οι δύο τις Χριστίνες μας.
0: Ναι.
1: Και οι δύο έχουν τα παιδιά τους τώρα. Είμαι παππούς.
0: Είσαι και παππούς.
1: Είμαι και παππούς.
0: Α, εσύ θα με τρελάνεις.
1: Έχουν τα παιδιά τους. Πραγματικά. Είμαι πολύ τυχερός και τολμώ να πω ευλογημένος για όλα αυτά που ζω καθημερινά, για αυτό που μου έχει αξιώσει ο Θεός να κάνω. Όλο αυτό στηρίζεται στα τελευταία λόγια της μάνας μου. Και η αλήθεια είναι ότι ήρθαν πολλές στιγμές στη μέχρι τώρα ζωή μου όπου σκεφτόμουν ότι τελείωνε κάτι πολύ μεγάλο. Ένα γεγονός, ένα παιχνίδι το οποίο ήμουν περήφανος για το αποτέλεσμα, για την εικόνα μου. Όταν σε αποθεώνει ο κόσμος,
0: ήθελες να είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Ήθελες να είναι εκεί να το βλέπει και να είναι περήφανη για
1: σένα. Η αλήθεια είναι ότι γύρισα πολλές φορές στην κερκίδα και τη φαντάστηκα.
0: Σε καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω.
1: Ήθελα μία μέρα να μπορώ να την πάρω από το χέρι και να της πω: πάμε να σου πάρω ό,τι θέλεις. Τόσο απλά πράγματα, αλλά πόσο πάρα πολύ σημαντικά, όπου είμαι 56 και ακόμη δεν την έχω ξεπεράσει.
0: Σε καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Και είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι θέλεις να μιλήσεις γι' αυτό. Γιατί ξέρεις, όσο περισσότερο μιλάς γι' αυτό, τόσο καλύτερα είναι και για σένα, αλλά και για τους ανθρώπους που μας ακούνε. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περάσει τόσα στη ζωή τους, έχουν χάσει δικούς τους. Δεν είναι όλα ένα πανηγύρι και όλα
1: σε
0: ένα ταβαντούρι, ας πούμε, στο οποίο πρέπει να περνάμε συνέχεια καλά και να είμαστε συνέχεια με το γέλιο. Υπάρχει και το δάκρυ, και το δάκρυ πολλές φορές είναι καταπραϊντικό. Και έτσι το αντιμετωπίζω και γι' αυτό δεν σε διακόπτω κιόλας.
1: Επειδή υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι οι οποίοι με έχουν δει από κοντά να συγκινούμε έτσι, και επειδή με έχουν ζήσει και σε κάποιες καταστάσεις όπου είμαι ιδιαίτερα σκληρός και ειδικά μέσα στον χώρο του ποδοσφαίρου, διαφορετικά δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσεις να επιβιώσεις,
0: ναι,
1: και να μείνεις όρθιος, θα πρέπει να είσαι σκληρός. Έχουν γυρίσει και μου έχουν πει: δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα κρύβεις τέτοιες ευαισθησίες. Ένας άνθρωπος όπου έμπαινε μέσα στο γήπεδο και ήταν ένα θηρίο.
0: Και σε πάταγε στο λαιμό. Και σε πάταγε στο λαιμό, να το πω,
1: ναι,
0: εγώ.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Δεν το πραγματικά ποτέ.
0: Ναι, ναι, πραγματικά. Δεν έχει να κάνει όμως το ένα με το
1: όχι,
0: άλλο καθόλου, ίσα-ίσα.
1: Δεν σχέση
0: έχει να κάνει. Και ξέρεις τι, είναι ωραίο άνθρωποι με τέτοιες ευαισθησίες να εκπαιδεύουν τα παιδιά μας. Γιατί μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να νιώσει έτσι αξίζει να έχει παιδιά και να εκπαιδεύει. Το θέμα δεν είναι να τους μάθεις μόνο μπάλα.
1: Έτσι.
0: Το ακριβώς, θέμα είναι να τους μάθεις τη ζωή.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Εμένα με ενδιαφέρει, πραγματικά σου το λέω, και μπορεί κάποιοι να γυρίσουν και να πούν: έλα τώρα, Γιώργο, εσύ πρώην ποδοσφαιριστής, δεν θες αυτό το πράγμα. Όχι, εμένα με ενδιαφέρει να βγάλω δυνατές προσωπικότητες. Να βγάλω σωστούς ανθρώπους που να έχουν αρχές. Έχω κάνει. Όχι, εμένα με ενδιαφέρει να βγάλω δυνατές προσωπικότητες. Να βγάλω σωστούς ανθρώπους που να έχουν αρχές. Έχω κάνει

0: να ντρέπεσαι για τα συναισθήματά σου.
1: Μα όχι, κάθε αυτό άλλο. Είναι κάτι έτσι, αντρικό.
2: Κάθε άλλο, κάθε άλλο.
1: Είναι κάτι αντρικό. Και έτσι ασχολούμαι με αυτά τα πιτσιρίκια, όπου θέλω να τους κάνω όσο το δυνατόν πιο δυνατούς.
0: Περίμενε, θα μου πεις για αυτά τα πιτσιρίκια, γιατί δεν ξέρω πόσο πιτσιρίκια είναι, δηλαδή από τι ηλικία ξεκινάνε.
1: Από 4 μέχρι 20.
0: Από 4 μέχρι 20. Άρα περνάς όλη τη φάση. Τα έχεις γνωρίσει σε όλες τις φάσεις.
1: Τα έχω ζήσει όλα, να ξέρεις.
0: Που δεν είναι εύκολο.
1: Και για τους γονείς.
0: Ναι.
1: Και για τα παιδιά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, δεν είναι εύκολο.
0: Περίμενε, θα γυρίσουμε να τα πούμε αυτά. Έχεις βάλει εδώ. Βασικά, δύο τραγουδιστές έχει φέρει ο Αμανατίτης μαζί του. Το περίμενα. Ρέμο και Θεοδωρίδου. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα θα μπούμε με μία Θεοδωρίδου. Έλα που
1: όποιο
0: φοβάμαι.
1: Και να πάρεις.
0: Έλα που φοβάμαι. Παραπολιτικά 90,1.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γιώργος Αμανατίδης είναι εδώ, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, ένας άνθρωπος που έχει στα γήπεδα γράψει ιστορία. Ήταν να μην σου κάνει τάκλιν, δηλαδή. Έτσι και σου έκανε τάκλιν, τελείωνες. Και έχεις βάλει και αρκετά γκολ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχω 14 με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
0: Ναι,
1: συνολικά έχω και 2 με την εθνική ομάδα. Είναι
0: ναι.
1: Κάτι το οποίο το τονίζω.
0: Ναι.
1: Μου αρέσει να το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Έχω ένα γκολ με την εθνική Κύπρου και με την εθνική Ρουμανία στο
0: ναι.
1: άλλο, το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Έχω 2 γκολ στο Europa. Γενικότερα, σαν αμυντικός.
0: Έβαλε τα γκολάκια.
1: Κάτι έγινε.
0: Τα ναι, τα
1: θα μπορούσα να βάλω και πολλά περισσότερα αν δεν ήμουν άτυχος.
0: Αν δεν ήσουν άτυχος,
1: ναι, ναι.
0: έλεγα αν σε αφήνανε να κατέβεις πιο κάτω.
1: Όχι, όχι. Δεν είχα τέτοιο θέμα. Γιατί όπως κατέβαινα, ναι. γύρναγα πολύ γρήγορα.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Είχα πολύ καλή φυσική κατάσταση. Αλλά ναι. πέρα από αυτό, όχι. Δηλαδή ήταν μια χρονιά η οποία είχα 6 δοκάρια.
0: 6 δοκάρια.
1: Απίστευτο. Και όμως το 2000, 3 γκολ, 6 δοκάρια. Και 11 assist.
0: Να σου πω, ποιο είναι το μάτς που θυμάσαι στη ζωή σου περισσότερο από όλα. Δηλαδή ένας αγώνας που να σε έχει σφραγίσει, ρε παιδί μου.
1: Το πιο σημαντικό παιχνίδι από αυτά που έχουμε ζήσει όλοι μας, θα πούμε ότι η δική μου γενιά, ας πούμε, ήταν το μάτς με τη Γιουβέντους στο ΆΚΑ, όπου έχει 90.000 κόσμο. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν εκείνο το βράδυ. Έχουμε χάσει στον Τελεάλπη 2-1 και χρειαζόμαστε ένα γκολ για να περάσουμε εμείς τις 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης του Champions League.
0: Ναι. Ήταν τότε και το εκτός έδρας γκολ που μέτραγε.
1: Ακριβώς.
0: Και θέλετε 1-0.
1: Ακριβώς. Ναι. Και το καταφέρνουμε στο 10ο λεπτό. Κάνει μια εξαιρετική κεφαλιά ο Γκόγκιτς και κερδίζουμε 1-0. Μέχρι τα τελευταία λεπτά χάνω εγώ μια φάση όπου πραγματικά εκεί πρέπει να κάνω το 2-0. Όπου δεν το κάνω, δεν γίνεται. Το αποκλείω τερματοφύλακας. Και ως διαμαγείας τρώμε ένα γκολ με τρομερά μεγάλη βοήθεια του αέρα, όπου η μπάλα πήγαινε στην κερκίδα και κατάφερε και γύρισε μέσα στο γήπεδο. Δεχτήκαμε ένα γκολ, ήρθε το παιχνίδι 1-1 και μείναμε έξω. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το θυμούνται όλες αυτές οι γενιές που έχουν μεγαλώσει με εμάς. Είναι κάτι το οποίο ακόμη και σήμερα όπου με δουν μου λένε «Αχ ρε Γιώργο, εκείνη την κεφαλιά». «Ρε Γιώργο, εκείνη την κεφαλιά». Εν τω μεταξύ, στο γραφείο μου έχω πίσω μου αυτή τη φάση. Έχω φωτογραφία με αυτή την κεφαλιά.
0: Την κεφαλιά που την αποκρούει.
1: Την κεφαλιά που πώς μου την αποκρούει.
0: Ποιος ήταν το τερματοφύλακας, θυμάσαι?
1: Ήταν ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας. Δεν ήταν ο Περούτζι.
0: Ναι.
1: Ήταν ο Ραμπούλα.
0: Μάλιστα.
1: Ένας τερματοφύλακας που έκανε την απόκρουση της ζωής του. Και κατάφερε τότε η Γιουβέντους να βρεθεί να πάει στο τελικό του Champions League και να το κατακτήσει κιόλας.
0: Το πιο δύσκολο πρωτάθλημα.
1: Το πιο δύσκολο πρωτάθλημα ήταν το 7ο. Όπου καταφέρνουμε και το παίρνουμε μέσα από τα χέρια του Παναθηναϊκού, όπου ο Παναθηναϊκός φτάνουμε σε ένα παιχνίδι όπου μπορεί να πάρει, να έρθει το αποτέλεσμα ακόμη και 1-0, να χάσει ο Παναθηναϊκός και να μην χάσει το πρωτάθλημα, να πάμε σε μπαράζ.
0: Ναι.
1: Ήταν τέτοια, πηγαίναμε σε ισοβαθμίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φτάσαμε σε ένα τέτοιο παιχνίδι και με μια εξαιρετική ομάδα του Παναθηναϊκού, με εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Καταφέραμε και κερδίσαμε 3-0 και πήραμε το 7ο πρωτάθλημα. Ένα 7ο πρωτάθλημα όπου το έχουμε καταφέρει μόνο 7 ποδοσφαιριστές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Τι λες τώρα.
1: Και επειδή μου δίνεται αυτή η ευκαιρία, θα ήθελα να το πω αυτό. Είμαι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει πάρει 8 συνεχόμενα πρωταθλήματα, γιατί την επόμενη σεζόν έφυγα τον Ολυμπιακό. Η ομάδα μου, ο Ολυμπιακός, έχασε το πρωτάθλημα τότε από τον Παναθηναϊκό. Εγώ συνέχισα στην Κύπρο. Όπου και εκεί πήρα
0: πρωτάθλημα
1: εκεί.
0: Έχεις πάρει 8 συνεχόμενα.
1: 8 συνεχόμενα.
0: Δεν μου λες, εσύ είσαι γεννημένος νικητής, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει, άμα έχεις πάρει 8 πρωταθλήματα τώρα, αλλά το ζήτημα στον αθλητισμό είναι να ξέρεις να χάνεις κιόλας. Έτσι. Και εκεί θέλω λίγο να έρθουμε. Γιατί επειδή ακριβώς εκπαιδεύεις παιδιά, θέλω καταρχάς να μου πεις πόσο πονάει η ήττα, εσένα, πόσο σε έχει πονέσει η ήττα, ρε παιδί μου, όταν έχεις χάσει. Άδικα. Καλά, όταν χάνεις γιατί δεν παίζεις καλά ή γιατί τέλος πάντων ο άλλος είναι πολύ καλύτερος, είναι κάπως ας πούμε αναπόφευκτο. Όταν όμως υπάρχει μια αδικία στην ήττα, είτε έχεις αδικηθεί από ένα διαιτητή, είτε από την τύχη, έτσι, γιατί υπάρχει πάντα και η τύχη στο ποδόσφαιρο.
1: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ναι. 3 μέρες κλεισμένο στο δωμάτιο.
0: Αλήθεια, ε.
1: 3 μέρες δεν βλέπω άνθρωπο, δεν μιλάω σε άνθρωπο, είμαι αλλού στο δικό μου.
0: Μην του μιλάτε του παιδιού, αφήστε το να κλάψει.
1: Αλλά
0: δηλαδή.
1: Το θέμα είναι ότι όταν θα βγω από το δωμάτιο, θα είμαι έτοιμος να διεκδικήσω και να πάρω αυτό που μου αξίζει. Δεν το παρατάω ποτέ. Έχω πέσει αρκετές φορές κάτω. Αλλά τη δύναμη τη βρίσκω και σηκώνομαι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα λυγίσω ποτέ. Δεν δίνω την ευχαρίστηση αυτή.
0: Το θεωρείς ότι αν λυγίσεις είναι ευχαρίστηση για αυτούς που σε βλέπουν πεσμένο, δηλαδή αυτό είναι που λειτουργεί, η εικόνα σου στους άλλους ή στον ίδιο σου τον εαυτό?
1: Στον
0: η
1: ίδιο μου τον εαυτό.
0: Να.
1: Εγώ δεν ζω για τους άλλους.
0: Να.
1: Εγώ δεν είμαι αληθινός για τους άλλους. Ούτε φοβάμαι να εκφράσω τα συναισθήματά μου για τους άλλους.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ είμαι αυτό που είμαι και δεν μου αρέσει καθόλου να είμαι αρεστός. Άλλωστε δεν έχω πολλούς φίλους. Δεν το κρύβω.
0: Δεν έχεις πολλούς φίλους.
1: Δεν έχω πολλούς φίλους.
0: Φίλους. Ναι. Γνωστούς καλά, έχεις άπειρους. Ναι.
1: Η φιλία για μένα είναι κάτι ιδιαίτερο. Η φιλία για μένα αγγίζει το να είναι κάποιος αδερφός σου, πραγματικά αδερφός σου. Και φίλους εγώ θεωρώ αυτούς όπου μπορώ να πω τον προβληματισμό μου, τον πόνο μου, τη στεναχώρια μου, να με καταλάβει και ξέρω ότι την επόμενη μέρα το πρωί το πρώτο τηλεφώνημα που θα δεχτώ θα είναι από το φίλο μου. Πώς είσαι? Πάμε. Ναι. Δεν έγινε και τίποτε.
0: Ναι,
1: είμαστε
0: ναι,
1: εδώ.
0: Ναι.
1: Θα πάμε για φαγητό. Θα πάμε κάπου το βράδυ.
0: Ναι.
1: Δεν με αφήνουν να είμαι μόνος μου. Δηλαδή αυτοί είναι οι φίλοι και αυτό το επιστρέφω εγώ επί 10.
0: Μάλιστα. Έχεις κάνει φίλους, αυτοί οι φίλοι που έχεις κάνει μάλλον, είναι από το ποδόσφαιρο ή είναι από αλλού?
1: Ναι, είναι από το ποδόσφαιρο.
0: Είναι από το ποδόσφαιρο.
1: Η πλειοψηφία είναι από το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Είναι ο χώρος μου. Είναι εκεί που όλη μου η ζωή συναναστρέφεται. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Από πιτσιρικάς με θυμάμαι με μία μπάλα στο χέρι.
0: Ναι.
1: Δεν είχα άλλο παιχνίδι. Μία μπάλα. Δοξάζω τον Θεό γιατί κατάφερα και έγινε επαγγελματίας. Με πολύ μεγάλη δυσκολία. Δεν φαντάζεσαι τι έχω περάσει και πώς με στήριξε ο πατέρας μου. Τελειώνω το ποδόσφαιρο. Σταματάω το ποδόσφαιρο σαν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.
0: Ναι.
1: Αλλά ασχολούμαι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είμαι από το 2007 μέχρι το 2018. Είμαι στον Ολυμπιακό. Στην αρχή κάποια χρόνια σαν επικεφαλής των πάρα πολλών σχολών που έχει ο Ολυμπιακός σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια σαν επικεφαλής scouting στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Έχουν περάσει χιλιάδες, εκατομμύρια παιδιά από τα χέρια μου και γενικότερα από την ομάδα των ανθρώπων που πλαισίωναν όλο αυτό που λέγεται scouting, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο, κρύβει όλα τα όνειρα των παιδιών, τις φιλοδοξίες των γονέων. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ευαίσθητο κομμάτι είναι αυτό και αν δεν το αντιμετωπίσεις έτσι, καλύτερα να μην ασχοληθείς.
0: Ξέρεις, ναι, αισθάνομαι ότι όταν κάνεις αυτή τη δουλειά, έτσι όπως μου την περιγράφεις, αλλά και έτσι όπως την έχω καταλάβει εγώ, είναι λίγο, και είσαι λίγο και λίγο σαν να βγάζεις μια ετοιμιγορία. Είσαι λίγο δικαστής εκεί. Δηλαδή πρέπει να αποφασίσεις με ποιον θα πάρεις και ποιον θα αφήσεις.
1: Και,
0: και το να αδικήσεις κάποιον είναι τραγικό, έτσι.
1: Αυτό, η αλήθεια είναι ότι ο φόβος μου και ο φόβος μας όλης της ομάδας των ανθρώπων όταν κάναμε αυτό το πράγμα στον Ολυμπιακό ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Μην αδικήσουμε κάποιο παιδάκι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και τα δοκιμαστικά μας ήταν πάρα πολλά. Για να αποφασίσουμε ότι θα πάρουμε τον Γιώργο του Κουβαρά, θα πρέπει να τον έχουμε δει τουλάχιστον 8 φορές. Να είμαστε 100% σίγουροι ότι ή θα πάρουμε ή τη δεδομένη χρονική στιγμή θα πούμε όχι, αλλά θα είμαστε σίγουροι με στοιχεία. Όχι επειδή μας ήρθε ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ταιριάζει σε εμάς, ειδικά σε μια τέτοια θέση, να κάνουμε λάθος. Είναι τραγικό να γίνει λάθος και να αδικήσουμε ένα παιδάκι, να του στερήσουμε τα όνειρα. Όπως και μέσα από αυτή τη διαδικασία βοηθήσαμε και πάρα πολλά παιδιά να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα.
0: Βέβαια.
1: Να μην μπλέω ονόματα.
0: Ναι.
1: Θα πω ένα χαρακτηριστικό που το ξέρει όλη η Ελλάδα. Τσιμίκας.
0: Τσιμίκας, από εσάς βγήκε.
1: Δηλαδή, και άμα σου πω και τον τρόπο, δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι, δεν το ξέρει ο πολύ σωστός.
0: Δηλαδή, για πες μου.
1: Ο τρόπος που φέραμε τον Κωνσταντίνο ήταν απαγορευτικός τότε για την ηλικία του. Δεν θα έπρεπε να έχει έρθει. Δεν ασχολούμαστε με αυτές τις
0: ηλικίες. Ήταν μικρότερος από ότι.
1: Ήταν μεγαλύτερος.
0: Α, μεγαλύτερος.
1: Χειρότερο αυτό.
0: Α,
1: γιατί όταν κάποιος είναι μικρότερος, εμείς τον φέρναμε και τον πλάθαμε όπως θέλαμε.
0: Ναι.
1: Όταν κάποιος είναι μεγάλος, έχει πάρει τα πρώτα βήματα. Ακριβώς. Να όμως που εγώ τότε η ΓΑΜΑ Εθνική έχει 12 ομίλους και μέσα σε αυτούς τους 12 ομίλους κατάφερα και είδα με καθημερινή δουλειά και κυρίως με δουλειά του Σαββατοκύριακο βγήκανε νούμερα τρομερά όπου μας έδειχναν και μας έδωσαν 60 παιδιά μικρούς, τους πιο μικρούς της ΓΑΜΑ Εθνικής, τους φέραμε σε 4 δοκιμαστικά, όπου μέσα από αυτά τα 4 δοκιμαστικά καταφέραμε και ξεχωρίσαμε τον Κωνσταντίνο τον Τζιμίκα, όπου του αλλάξαμε και θέση για να το φέρουμε στον Ολυμπιακό.
0: Τι θέση έπαιζε?
1: Έπαιζε επιθετικός.
0: Ναι.
1: Έπαιζε αριστερό winger.
0: Ναι.
1: Εμείς όταν τον βάλαμε και τον δοκιμάσαμε σαν αριστερό back, πραγματικά ήταν εξωπραγματικός. Έχω φύγει, θυμάμαι. Έχω φύγει τρέχοντας και έχω πάει πάνω στον αντιπρόεδρο, στον κύριο Παύλου, τότε που ήταν ο επικεφαλής της ομάδας μας. Και του λέω, κύριε Γιώργο, κλείστον. Μου λέει, ποιον, τι μου λες? Κλείστον τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το παιδί αυτό θα το πάρουμε ό,τι και να γίνει. Τέλος πάντων, έγιναν κάποιες συζητήσεις, αρκετές, αλλά τελικά δοξάζω τον Θεό, τον πήραμε τον Κωνσταντίνο. Μπράβο. Και. Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία για εμάς.
0: Λοιπόν, λέω να βάλουμε το «Θα έπρεπε». Αντώνης Ρέμος, «Θα έπρεπε να σου εδώ».

0: Γιώργος Αμανατίδης μαζί μας. Ακούτε τι ενδιαφέροντα πράγματα λέει και πόσο τα λέει έτσι έξω από τα δόντια, με απόλυτη ειλικρίνεια. Θέλω να μου πεις κάτι τώρα. Μπορεί ένας νέος άνθρωπος να ασχοληθεί στα σοβαρά με το ποδόσφαιρο, να θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, να θέλει να πάει πολύ μπροστά και ταυτόχρονα να έχει μια προσωπική ζωή άνετη, χρόνο ελεύθερο, μια, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, ζωή της ηλικίας του, ή πρέπει να γίνει στρατιώτης από μικρό παιδί για να πετύχει το στόχο? Δηλαδή, αθλητισμός σημαίνει απόλυτη πειθαρχία και περιορισμός, ή μπορεί να συνδυαστεί με αυτό που συνήθως λέμε, ξέρεις, εφηβική ηλικία που έχει τις τρέλες, ξέρεις τώρα. Να μην σου εξηγώ, γιατί τα ζεις τα παιδιά.
1: Τα έχουμε ζήσει πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι.
0: Και ασφαλώς.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο αθλητισμός είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και είναι κάτι το οποίο κατευθύνει, προστατεύει, δυναμώνει αυτή τη νέα γενιά. Αλλά μέσα από τον αθλητισμό πιστεύω ότι τα συναισθήματα που καταφέρνεις να βγάλεις σαν άνθρωπος, να ζήσεις στιγμές τρομερές, γίνονται μόνο μέσα από τον αθλητισμό.
0: Η συγκίνηση δηλαδή, αυτό η δύναμη του συναισθήματος. Ναι.
1: Δεν θα άλλαζα τίποτα από ό,τι έχω ζήσει, είτε είναι καλό, γιατί έχω ζήσει και αρκετά άσχημα, και δοξάζω το Θεό που έζησα τα 3 πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού. Πολύ δύσκολα χρόνια γερό. Αλλά έκανα υπομονή, επιμονή, πολλή δουλειά, κλάμα, μπουνιές στα πλακάκια, κεφαλιές, μόνος μου. Αλλά σου έχω πει ότι μέσα από αυτό όμως έβγαινα πιο δυνατός. Και είμαι σίγουρος ότι το έχουν κάνει και άλλα παιδιά.
0: Ναι.
1: Που έκαναν πρωταθλητισμό. Γιατί θα πρέπει αυτά τα παιδιά να αποφασίσουν: θέλω να κάνω αθλητισμό για τη διασκέδασή μου, για την υγεία μου, για να μπω σε ένα πρόγραμμα, να προσέχω τη διατροφή μου.
0: Και αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Και βέβαια
0: ωραίο,
1: είναι πάρα ασφαλώς. Πολύ σωστό και πολύ σοβαρό και απόλυτα κατανοητό. Και αν υπάρχει όμως κάποιος ο οποίος αυτό θέλει να το κάνει επάγγελμα, εγώ θα βάλω τη λέξη ποδόσφαιρο, θα τη βάλω μεσαγωγικά το επάγγελμα, γιατί για μένα είναι κάτι άλλο, το βλέπω πιο ρομαντικά,
0: ναι.
1: Θέλω να συνεχίσω να το βλέπω, ναι, πιο ρομαντικά, ναι. Μου αρέσει αυτό. Όταν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία και θα κυνηγήσει το στόχο του να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και να διεκδικήσει, θα πρέπει να θυσιάσει πάρα πολλά πράγματα.
0: Δηλαδή, δώσε μου, για να γίνει λίγο συγκεκριμένος. Παραδείγματος χάρη.
1: Θα πρέπει να είναι συγκεκριμένος.
0: Είσαι 16-17
1: χρονών. Να ζει και να αναπνέει,
0: ναι,
1: γι' αυτό. Θα κοιμάται και θα ξυπνάει για να κάνει προπόνηση. Βέβαια, αυτό που εγώ καθημερινά μιλάω με τα παιδιά μου, γιατί έχω αυτή τη στιγμή 140 παιδιά στην Ακαδημία του Αγίου Δημητρίου, είμαι μπαμπάς 140 παιδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέω στο παιδάκι μου, στο Στέλιο μου, αυτό λέω σε όλα τα παιδιά. Το σχολείο. Με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι βαθμοί, η εκπαίδευση, σε σημείο όπου δεν θα κάνεις προπόνηση αν δεν βελτιώσεις όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την εκπαίδευσή σου.
0: Μπράβο.
1: Έχει τύχει αρκετές φορές να βρεθώ σε σχολείο, να μιλήσω με καθηγητές και με δασκάλους. Φτάνω μέχρι εκεί. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Με ενδιαφέρει τα παιδιά μου να είναι εξαιρετικοί χαρακτήρες.
0: Mm.
1: Δηλαδή θέλω να είναι παράδειγμα προς μίμηση. Και επειδή ο χώρος του ποδοσφαίρου είναι πολύ μικρός,
0: ναι,
1: και μαθαίνονται όλα, θέλω για τα παιδιά μου να ακούω μόνο καλά λόγια, μόνο καλά πράγματα. Και τους συζητάω και πάρα πολύ. Και αυτούς, αλλά και τους γονείς.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ, το προπονητικό μας team, τα παιδιά τα έχουμε 3 φορές την εβδομάδα, από 1.5 ώρα, και άλλη 1.5 ώρα το Σαββατοκύριακο που έχουμε το παιχνίδι. Όλες οι υπόλοιπες ώρες είναι με τους γονείς. Και καταλαβαίνω ότι σήμερα, έτσι όπως μας έχει κάνει η ζωή, αυτοί οι άνθρωποι τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα φέρουν βόλτα. Έρχονται πάρα πολλοί και οι οποίοι αντιμετωπίζουν θέματα με τους γονείς, με τα παιδιά. Πραγματικά έχει τύχει πολλές φορές να με παίρνουν τηλέφωνο γονείς και να μου λένε: κύριε Αμανατίδη, σας παρακαλώ πολύ, κρατήστε λίγο το Θανασάκι, γιατί αργού ακόμη από τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Μην ανησυχείτε, το παιδί σας είναι εδώ. Σε καμία περίπτωση μην μου ανησυχείτε. Δηλαδή κάνουμε πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με όλη αυτή την καθημερινότητα που είναι πολύ ευαίσθητη, αντιμετωπίζει ο κόσμος πάρα πολλά προβλήματα και τα παιδιά από την άλλη έχουν τα δικά τους όνειρα.
0: Ναι.
1: Μπαίνω πολλές φορές στη θέση τους.
0: Βέβαια.
1: Γιατί το έχω ζήσει. Το πώς θέλουν να κυνηγήσουν το στόχο τους.
0: Και τι να αφήσεις και τι να.
1: Μα δεν γίνεται.
0: Να επιλέξεις. Δηλαδή πρέπει να βάλεις. Η στοχοπροσήλωση, δύσκολο πράγμα σε
1: πολλοί
0: αυτή την παιδική ηλικία.
1: Έχουν πολλές επιλογές σήμερα τα παιδιά μας. Πολλές. Και μπορούν να παρασυρθούν πολύ εύκολα.
0: Ακριβώς.
1: Και θα πρέπει αυτό να το αγαπάνε πάρα πολύ. Αλλά και συγχρόνως να είναι και αποφασισμένοι αν θέλουν να το καταφέρουν. Έχω δει παιδιά που είναι με απίστευτη ποδοσφαιρική ευφυΐα, να λες, μα πώς το έκανε αυτό. Πιτσιρίκος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 10, 11, 12 χρονών, να βλέπεις να κάνει πράγματα, Γιώργο μου, να μην το πιστεύεις. Δηλαδή το παιδί να έχει γεννηθεί για το ποδόσφαιρο, για να παίξει ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη για την έκφραση, τεμπέλης.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπω άλλο παιδί, το οποίο με πολύ λιγότερο ταλέντο, αλλά ορκισμένο, να έχει κάνει focus σε αυτό. Εγώ θα γίνω ποδοσφαιριστής. Θα το παλέψω μέχρι εκεί που δεν πάει. Δουλειά. Θυσία. Να μου λέει εμένα ο πατέρας του, 10 η ώρα κοιμάται. Να μου λέει πώς προσέχει τη διατροφή του. Να προσέχει πόσο καλός μαθητής πρέπει να είναι. Έτσι ώστε τι, ο μπαμπάς και η μαμά να τον αφήνουν να έρθει να κάνει προπόνηση. Αν δεν μου φέρεις αυτούς τους βαθμούς, να είμαστε και σωστοί στην εκπαίδευση, ξέχνα το ποδόσφαιρο. Και να κάνει τρομερή προσπάθεια για να το καταφέρει.
0: Εντάξει, αυτός είναι φανερό, θα πάει μπροστά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι.
1: Ακριβώς. Τώρα αυτό το παιδί, πώς εγώ να μην το βοηθήσω.
0: Έτσι.
1: Πώς να μην το κάνω εγώ δικό μου παιδί και να σηκώσω το τηλέφωνο ή να πάω να βρω κάπου να το βοηθήσω μέχρι εκεί που δεν πάει. Δηλαδή, στα λέω και ανατριχιάζω.
0: Λοιπόν,
1: τι γίνεται.
0: Αυτός είναι ο Στέλιος Αμανατίδης.
1: Στέλιος Αμανατίδης μου άρεσε.
0: Είναι ο γιος του Στέλιος Αμανατίδης. Είναι άλλος, είναι ο γιος του. Αυτός είναι ο Γιώργος Αμανατίδης. Γιατί μπερδεύτηκα με τον Στέλιο. Ο Στέλιος, τελευταίο. Ο Στέλιος θα μάθει μπάλα. Μαθαίνει ήδη ή όχι.
1: Να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Επειδή το πρώτο πράγμα που μου είπαν ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Στέλιος θα ακολουθήσει.
0: Ναι.
1: Η κουβέντα η δική μου είναι μακάρι όχι.
0: Αλήθεια, ε.
1: Μακάρι όχι. Εγώ θα είμαι εκεί. Αν το θέλει. Εγώ θα είμαι εκεί για να το στηρίξω, να στηρίξω τα όνειρά του όσο μπορώ και να το βοηθήσω. Όπου θέλει αυτός, εγώ θα είμαι εκεί παρόν. Αν αποφασίσει όμως να ασχοληθεί με αυτό 100% ή θα το κάνει καλά ή θα το σταματήσει.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, αφού μου είπες και για το Στέλιο, και μετά έχω και άλλα πράγματα να σε ρωτήσω, γενικότερα για το ποδόσφαιρο, γιατί είναι ένας χώρος που δεν είναι και, πώς να σου πω έτσι, ρε παιδί μου, δεν ακούγονται πάντα και τα καλύτερα, οπότε σίγουρα ξέρεις κάτι παραπάνω.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες. Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή, 12 Ιουλίου, στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Γιώργο τον Αμαναδίδη και θέλω να σε ρωτήσω τώρα το εξής. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι χαρά, είναι νίκη, είναι τσαλάκωμα, ήττα, είναι ένα σωρό πράγματα τέτοια που μας δίνουν φοβερά συναισθήματα και που αξίζουν πραγματικά, δηλαδή πώς να σου πω, νομίζω ότι ένας άνθρωπος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο έχει μοναδικές εμπειρίες. Απ' την άλλη μεριά, το ποδόσφαιρο είναι συνδεδεμένο με χουλιγκανισμό, με έναν ακραίο φανατισμό, με μίσος πολλές φορές, ξέρεις. Αυτά θεωρείς ότι είναι κυρίαρχα στον χώρο του ποδοσφαίρου ή όχι? Τα έχεις βιώσει ως κυρίαρχα και πόσο σε έχουν πονέσει?
1: Τα έχω ζήσει σε όλο τους το μεγαλείο. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Είναι κάτι ξένο, είναι ένα ξένο σώμα. Και όλοι εμείς το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να το απομακρύνουμε. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες με αρκετά καλά αποτελέσματα, θα έλεγα. Ναι. Δηλαδή, αν πάμε και τρέξουμε κάποια χρόνια πίσω, θα δούμε ότι υπήρχαν πολύ έντονα τέτοια επεισόδια, ενώ τώρα βλέπουμε ότι έχουν μειωθεί κατά πολύ. Αυτά πρέπει να τα μηδενίσουμε. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο γύρω από τον αθλητισμό, γύρω από αυτό που αντιπροσωπεύει ο αθλητισμός.
0: Τα πρημοδοτούν οι ίδιες οι ομάδες καμιά φορά ή όχι?
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει αρκετά λάθη από τις ομάδες με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται όλο αυτόν τον κόσμο, τον τεράστιο αριθμό φιλάθλων, ναι, που έχουν, όπου περνάνε κόκκινες γραμμές, όπως ήταν και πριν το, ναι, τραγούδι μας. Ναι. Περνάνε κόκκινες γραμμές. Όλα αυτά θα πρέπει να σταματήσουν. Όλα αυτά θα πρέπει να φύγουν από αυτόν τον χώρο. Είναι κάτι πολύ όμορφο για να το μαυρίζουμε με όλες αυτές τις ενέργειες. Δεν ταιριάζει πουθενά,
0: ναι.
1: Δηλαδή το βλέπεις ότι είναι κάτι ξένο. Μέσα από αυτό από ένα άθλημα υπάρχουν τρομερά ευαίσθητα πράγματα, τρομερά συναισθήματα, όπου τα ζει ο καθένας σε όλο τους το μεγαλείο και νιώθεις τόσο γεμάτος. Τι δουλειά έχουν όλοι αυτοί για να βγάλουν όλη αυτή την επιθετικότητα και για να κάνουν και κάποια χατήρια κάποιον, το να δώσουν κάποια ραντεβού, να χτυπηθούν, δηλαδή άγρια πράγματα.
0: Νομίζω το είπες πριν με τον καλύτερο τρόπο. Είπες ότι όταν έχανα κλεινόμουν 3 μέρες στο δωμάτιο. Έτσι, δεν έβγαινες έξω να τα σπάσεις όταν έχανες, προφανώς.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Έτσι. Να σου πω, όταν χάνει ο Ολυμπιακός, θέλω να μου πεις, επειδή ρέει κόκκινο αίμα στις φλέβες σου, είναι γνωστό αυτό. Όταν χάνει ο Ολυμπιακός, τώρα που δεν είσαι ποδοσφαιριστής πια, είσαι φίλαθλος. Έτσι. Τι κάνεις?
1: Είναι η οικογένειά μου Ολυμπιακός.
0: Το ξέρω, μα γι' αυτό σε ρωτάω. Τι κάνεις όταν χάνει ο Ολυμπιακός? Τώρα δεν φαντάζομαι να κλείνεις πάλι 3 μέρες στο δωμάτιο.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Πονάς.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου να το βλέπω αυτό.
0: Ο Στέλιος είναι Ολυμπιακός.
1: Είναι Ολυμπιακός και δεν το έχω πει. Είτε το πιστεύεις είτε όχι.
0: Κατά τύχη έγινε.
1: Πραγματικά σου μιλάω. Ναι, δεν το πιστεύει κανείς. Αλλά πραγματικά σου μιλάω.
0: Ναι.
1: Παιδιά, δεν το έχω πει ποτέ. Ότι Στέλιο μου θα είσαι Ολυμπιακός. Ναι. Ποτέ.
0: Μήπως βλέπει τίποτα αφήσει στο παιδί στο σπίτι και
1: τέτοια. Η αλήθεια είναι ότι όταν.
0: Βλέπει τον μπαμπά του φωτογραφημένο.
1: Βλέπει φωτογραφίες.
0: Σε κάτι φωτογραφίες.
1: Βλέπει τα κύπελα.
0: Τι
1: δηλαδή
0: κάνει,
1: πάει στα μετάλλια. Όλα αυτά. Μπαμπά μου, τι νοσ είναι αυτά. Δικά σου είναι, Στέλιο μου. Πώς τα πήραμε, τι έγινε και ακούει, μαθαίνει, του δείχνω κάποια πράγματα σε DVD. Εντάξει, είναι λογικό.
0: Δεν έχει κάνει τίποτα κατά τα άλλα.
1: Είναι,
0: τίποτα.
1: Αφού έγινε Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που έγινε Ολυμπιακός, πραγματικά δεν.
0: Άρα μήπως κληρονομείται, μήπως είναι κληρονομικό.
1: Μακάρι να κληρονομήσει.
0: Μήπως είναι DNA, δεν ξέρω.
1: Να κληρονομήσει στοιχεία που έχουν να κάνουν να είναι αληθινός.
0: Κοίτα, μακάρι να είναι... σου μοιάσει. Εγώ λέω μακάρι να σου μοιάσει, όχι για τον Ολυμπιακό, αλλά σαν άτομο και σαν προσωπικότητα, γιατί πραγματικά γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε. Θεωρώ ότι είσαι ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος. Και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες εδώ σήμερα και τα είπαμε. Πιστεύω ότι δίνεις ωραίο μήνυμα εκεί έξω στον κόσμο και στα παιδιά.
1: Έχω να μάθω πολλά ακόμη, Γιώργο μου.
0: Έχεις να μάθεις πολλά.
1: Και ειδικά γύρω από το κομμάτι αυτό που έχει να κάνει
0: έχουμε
1: με τα
0: να
1: παιδιά.
0: Μάθουμε, άμα θέλουμε να μάθουμε.
1: Ναι,
0: το θέμα είναι ότι είσαι ανοιχτός και για να μάθεις.
1: Εγώ ξέρω πολύ λίγα πράγματα αυτή τη στιγμή. Και καθημερινά φροντίζω να μαθαίνω για να μπορώ να καθοδηγώ τα παιδιά μου όπως πρέπει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι. Να χαίρεσαι το Στέλιο σου και την κόρη σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Και την οικογένεια και πάντα ευτυχισμένος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, καλό απόγευμα.

Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μαλώνει. Που κυνηγάω τα άπιαστα.

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
2: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
3: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
4: Έχει αρχίσει και φεύγει ο κόσμος και βρίσκουμε πάρκινγκ. Γιουπί!
3: Ναι, παιδιά, τι ωραία. Δηλαδή με το που έρχομαι, παρκάρω. Μην το
4: καλά,
3: πιστεύω.
4: Μην το ματιάσουμε.
3: Σήμερα
4: άσε,
3: ήμουνα...
4: μην το ματιάσουμε.
3: Σήμερα έλεγα να παρκάρω εδώ.
4: Ιησούς Χριστός.
3: Ναι, καλά, εντάξει. Αλήθεια, τρεις θέσεις.
4: Εντάξει, δεν έχει και τόσες θέσεις.
3: Έχω μικρό αυτοκίνητο, παιδάκι μου. Εγώ χωράω. Άσε τι έπαθα. Πάω να βγω σήμερα από το πάρκινγκ. Πάω να ανοίξω το αυτοκίνητο. Άρχισαν οι ανάδρομοι. Καταρχήν έσκασε. Πέθανε η σκούπα ηλεκτρική. Έπαθε ένα. Λοιπόν, πήγα να τη βάλω μπροστά
4: και
3: να κάνει.
4: Μπορεί να ήθελε σακουλάκι, καλέ.
3: Άλυσε το σακουλάκι, είχε χώρο για άλλο το, να σκουπίσω μια-δύο εβδομάδες. Την βγάζω από την πρίζα, λέω κάτσε να κρυώσει. Δεν είχε ζεσταθεί που την έπιανα. Ας δώσουμε λίγο χρόνο, αλλιώς λέω θα φάει σουτ. Την ανοίγω μετά, αυτή είχε ένα. Ένα διακόπτη που είναι από μίνιμου μέχρι μάξιμου. Την ανοίγω λοιπόν πάλι. Έκανε.
4: Την έκλεισες και την άνοιξες.
3: Ναι. Τη βάζω λοιπόν μίνιμου και μετά στο μίνι, μετά από ώρα. Που είναι κανονικά και όσο ανέβαινα, αυτή είχε τον επιθανάτη, ο ρόχο και ανέβαινε κι αυτός. Οπότε μέχρι ένα σημείο, δηλαδή μέχρι τη μέση, σκουπίζει. Σήμερα. Λέω εντάξει, θα περάσει τον άνθρωπο και θα φτιάξει σκούπα. Το έχω πάθει και μ' άλλα.
4: Περίωσε, τέλειωσε ο ανάδρομος.
3: Τι λες καλέ, στις 23.
4: Τι λες καλέ, που θα περάσει.
3: Αυτό. Λοιπόν, μετά, τι έκανα σήμερα. Σήμερα λοιπόν πάω να πάρω το αυτοκίνητο, να το βγάλω το αυτοκίνητο από τον καράζ και πατάω το ηλεκτρικό τέτοιο, το ηλεκτρικό λέω. Να βγάλω το συναγερμό, να ανοίξω την πόρτα και αρχίζει αυτό και κολλάει ο συναγερμό και να βαράει και να το κουμπίνω και να
4: ανοίξει. Το έχω πάθει. Το έχω πάθει. Παιδιά, ντρέπεσαι. Το έπαθα και στο σπίτι μου. Το έπαθα και στο σπίτι μου εγώ. Να μην σταματήσω.
3: Θα
4: είμαι
3: στενοφόρο αυτό. Θα ερχόμουν πιο γρήγορα. Τι να τραπώ.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, απλά δίπλα μου ευτυχώς είναι εμένα ο συνεργατής μου να είναι καλά ο άνθρωπος και ήταν ανοιχτός.
4: Τίποτα. Το πατάς και.
3: Το πάτησα, το έκανα πριν τα κάνω όλα αυτά με τίποτα
4: κόλπο. Από τη ζέστη. Από τη ζέστη.
3: Δεν είναι από τη ζέστη. Κάτι του είχε μπει νερό, δεν ξέρω τι.
4: Του είχε μπει νερό.
3: Ναι, κάτι το είχε βρει.
4: Πού το βρήκε το νερό.
3: Δεν έχει εκεί πέρα. Εγώ το
4: βρήκα.
3: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων το πήγαινε στον συνεργατή. Θέλει ηλεκτρολόγο μου λέει. Αυτό βλέπω και λίγο νεράκι. Του λέω: μπορείς να μου κόψεις το καλώδιο, να μην το ξανακούσω στη ζωή μου. Μου το απενεργοποίησε και είμαι ένα κουκλάκι στο γραφείο.
4: Θέλω να το φτιάξω όμως τώρα.
3: Ούτε που ασχοληθώ, να ξέρεις.
4: Τι?
3: Ούτε που ασχοληθώ, γιατί γενικά με παιδεύει εμένα αυτό.
4: Ναι.
3: Μία το φτιάχνω, μία χαλάει. Μία δεν θέλω.
4: Ποιος είναι αγερμός.
3: Ναι, σου λέω.
4: Α, έχει ξαναγίνει.
3: Ναι. Δεν θα ασχοληθώ άλλο. Θα είμαι με το κλειδάκι μου. Κανένα πρόβλημα.
4: Τι έγινε, παιδιά. Οι Νορβηγοί πέταξαν έξω ποιους. Ε! Τα ξάνθω, τους Βραζιλιάνους. Τα...
3: Παιδιά,
4: στεναχωρήθηκα. Είναι δυνατόν οι Βραζιλιάνοι, οι φαβέλες, Νόρβεϊ.
3: Είσαι με Νορβηγία, εσύ.
4: Ναι. Για την Ευρώπη, ρε γαμώτο, γι' αυτό είμαστε με την Νορβηγία. Με τα ξάνθω μπαμπούρικα
3: δεν
4: μανούλια.
3: Είμαι καθώς, την έχω σκασίλα μου την Ευρώπη, να το πω έτσι.
4: Έλα, γιατί.
3: Άσε μας καλέ.
4: Τι θέλεις τώρα, το μαυρούλι με τα αράστα τα μαλλιά.
3: Ναι. Αργεντινή, μου αρέσει η Βραζιλία. Αυτή να χαρούνε, ρε παιδιά, με την Ευρώπη. Γιατί να με την Ευρώπη.
4: Γιατί είμαστε Ευρώπη.
3: Τι έκανε η Ευρώπη για μένα.
4: Γιατί η Βραζιλία τι έκανε για σέρα.
3: Του συμπαθώ.
4: Μπανάνε.
3: Και έχει κάτι βραζιλιέρο, μπερμπιλιέρο.
4: Τι, μπερμπιλιέρο, μαυριτερό.
3: Είναι ωραίο, είναι χαρούμενο, είναι ωραίο λαό. Γιατί να με του κρυόμπλαστου του Νορβηγού. Δεν είναι.
4: Εντάξει, το κάθε φορά η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Ιταλία, η Γερμανία.
3: Άντε και η Γαλλία λόγω Μακρόν.
4: Πώς το
3: λέω, γιατί παιδιά, είναι το μωγό μου.
4: Ο Μακρυμάλης, ο Νορβηγός, ο σούπερ παιχταράς, Χάλαν. Χάλαν, πω παιδιά να τρώει η μάνα και τις κόρες να
3: με
4: την... Με το πόδι του το γυμνασμένο, τα τριχάκια εκεί τα ξανθά μιλάμε.
3: Δεν μ' αρέσουν,
4: και
3: είναι κότσο,
4: δεν, έχει και κοτσίδα, δεν είναι, είναι μακρομαλούσας.
3: Είναι τέλικη κοτσίδα,
4: ωραία,
3: τρομάρα του.
4: Ο Βίκινγκς του ποδοσφαίρου. Αχ, ωραία, μωρέ. Μπράβο τους. Μπράβο τα Νορβηγία. Βάλε τον ύμνο της Νορβηγίας. Ακούγεται ή δεν ακούγεται. Δεν τον έχω.
3: Φαντάζομαι
4: να τον έχω.
3: Είναι τόσο δημοφιλής που όλα τα ραδιόφωνα τον έχουν.
4: Όπου θα έχουν εθνικό πένθος, παιδιά, στη Βραζιλία. Δηλαδή
3: είναι καημένα, μωρέ.
4: Αυτό ήταν, παπαλά.
3: Ναι, πάει, έφυγε, έφυγε.
4: Φύγε. Πήγε κόμπα καμπάνα. Φορέσει στρίγκ και πάει η παραλία. Κόπα καμπάνα.
3: Κρίμα, εγώ δεν θέλω τους Νορβηγούς.
4: Δεν θέλεις, έλα μωρέ, γιατί.
3: Η Πορτογαλία νομίζω θα το πάρει. Καταρχήν το έχουν πει και οι Πέστο.
4: Οι αστρολόγοι. Στη Χηματιές.
3: Λοιπόν, οι Σίμψονς που είναι ένα θρυλικό καρτούν και που λένε ότι ό,τι παίζουν αυτοί σε σενάριο γίνεται στην πραγματική ζωή, δηλαδή σαν να το προβλέπουν, έχουν προβλέψει για το Μουντιάλ τον τελικό του 2026 Πορτογαλία-Μεξικό. Ότι αυτοί οι δύο θα είναι στον τελικό. Είμαι πάρα
4: το Μέχικο παίζει ή αποκλείστηκε και αυτό. Αποκλείστηκε.
3: Οπότε πάνε οι προβλέψεις.
4: Πάμε για Νορβηγία, παιδιά. Πάμε, είναι μια υπέροχη χώρα η Νορβηγία. Μ' αρέσει η Σκανδιναβία. Λοιπόν, πάρα πολύ γνωστή μου. Καλοκαίρι πάνε Σκανδιναβία, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει τα φιόρδα, έχει αυτά. Αυτό είναι Φιλανδία, βέβαια. Πάνε Νορβηγία, Δανία. Ωραία μέρη είναι αυτά. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι μόνο καλοκαίρι μπορεί να τα πα, γιατί.
3: Α, μετά δεν στέκεσαι.
4: Μετά σε πάει.
3: Ψόφο μαύρο.
4: Σε πάει. Έχει ξενοδοχείο πάγου.
3: Ναι, το ξέρω. Το οποίο το ξαναφτιάχνουν, λέει, κάθε χρόνο.
4: Δεν κρυώνει το πιπίο τους και το κολείο τους.
3: Είναι, δηλαδή, δεν είναι ότι υπάρχει και το συντηρούν. Αυτό λιώνει όλο και το ξαναφτιάχνουν τον επόμενο χρόνο.
4: Θα ήθελα.
3: Βέβαια, έχει γούνες πράγματα. Κάθεσαι, δηλαδή, κοιμάσαι πάνω στο κρεβάτι που είναι από πάγο. Αλλά σου έχουν κουβερτίνια. Σου έχουν γούνες, σου έχουν δέρματα ζών. Είσαι, δηλαδή.
4: Τι είσαι.
3: Πώς το λένε, είσαι λίγο, έχει κάτι πρωτόγωνο. Αυτό σου ξυπνάει και ένα πρωτόγωνο. Δηλαδή, αν είσαι με κανέναν της προκοπής,
4: ναι.
3: Κάτι γίνεται. Εδώ και με κανέναν πρόκοπο να είσαι πάλι, κάτι γίνεται.
4: Τώρα, μωρέ, πού να σου πω, άμα κοιμάσαι πάνω σε πάγο, πόσο να σε ζεστάνει μια γούνα.
3: Σε ζεστάνει, ζεσταίνει.
4: Ναι, αλλά πάλι δεν κρυώνεις, ρε εσύ. Φαντάζεσαι τώρα ότι εμείς κρυώνουμε το χειμώνα, αν δεν έχουμε ανάψει τη θέρμανση, όχι να είσαι στο κρύο και να έχει πάγο.
3: Θα πήγαινα πάνω για την εμπειρία και άμα πάγω να πει, θα πάω σε άλλο μια νύχτα.
4: Μια παγωμένη μούμια. Η πρώτη μούμια στον πάγο.
3: Για μια νύχτα θα πήγαινα να δω πώ είναι. Και ήταν χάλια.
4: Μα δεν θα υπήρχε.
3: Και σε μένα ύπνη.
4: Νομίζω ότι.
3: Σιγά μωρέ, που δεν θα ήταν άλλοι. Θα πήγαινε και με δαμάρισα, πήγαινε σε άλλο ξενοδοχείο μετά.
4: Να.
3: Αλλά θες να το δεις αυτό τώρα το πράγμα, να το ζήσεις. Λοιπόν, προβλήματα έχει ο πρίγκιπας του Χάρη, ο Χαρούλης.
4: Τι έπαθε.
3: Του είπανε, λέει. Του κάλεσαν τον Χάρη να μείνει στον Μπάκιγχαμ. Εκείνος είπε με μεγάλη μου χαρά και μετά τον πήρε και του είπανε α, το φίλε άκυρο.
4: Έχει πολλά κοινόχρηστα. Δεν μπορείς να πληρώνει. Λοιπόν. Κάτσε, ποιο τον πήρε και τον ξεσήκωσε, ρε παιδιά. Δεν ζωστά πράγματα αυτά.
3: Παιδί μου, αυτό είχε κάποιε δουλειέ να πάει στο Λονδίνο και τον πήραν τηλέφωνο γιατί ήξερα να το ταξιδέψει από τη γραμματεία του μπαμπούλη του. Και του είπανε, Χάρη, είσαι πρόσδεκτο να μείνει στο Μπάκιγχαμ. Σου έχουμε βάλει στρωματάκι, κρεβατάκι.
4: Τα πηγαίνει για κάποιο ταξίδι.
3: Ναι, και είπε αυτό με μεγάλη μου χαρά. Και όπω πει, τα είχε αναβλώσει όλα και ερχόταν έτοιμο με τι βαρύτητε.
4: Ναυλωμένο, για να μην βγούμε.
3: Ναυλωμένο, τον πήρανε τηλέφωνο και του είπανε. Άστο.
4: Η κλίση σας προωθείτε.
3: Ναι, θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Ότι έγινε λάθος δηλαδή.
3: Δεν το είπανε
4: έτσι. Ή η Καμίλα ξύπνησε αλλιώς.
3: Όχι, δεν δώσανε δικαιολογία. Του είπανε τελικά δεν γίνεται. Και σκόπευε να ταξιδέψει, λέει, με την σύζυγό του και τα παιδιά για να δουν και τα παιδιά του παππού αποδημήσει κυρίων πριν κοιμηθεί. Γιατί αυτοί κοιμούνται. Αυτοί οι παπάδες και οι βασιλείς κοιμούνται. Εμείς τους ψοφολογάμε.
4: Περίμενε. Κοιμούνται οι παπάδες, όχι οι βασιλείς.
3: Δεν είπαν, γιατί η Βασίλισσα δεν είπανε πέθανε.
4: Δεν είπανε, δεν, πέθανε είπανε.
3: Πέθανε είπανε.
4: Απεβίωσε. Εντάξει, αλλά για
3: τους. Εμείς ψοφολογάμε, σου λέω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και τελικά δεν θα πάει να μείνει σε κανένα ξενοδοχείο.
4: Ναι. Airbnb τον κόβω. Τι έγινε, τώρα μάθαμε για τον Νορβηγό παιχταρά.
3: Ναι, αλλά περίμενε λίγο. Μας γράφουν εδώ πέρα ότι άμα δεν ήμασταν στην Ευρώπη, τώρα θα ήμασταν με κουμπόνια. Οπότε θα υποστηρίζω την Ευρώπη. Λοιπόν.
4: Αλλιώς σας στείλω με τη Σακύρα στη Λατινική Αμερική. Να μάθεις να κουνάς και εσύ το. Παιδιά, είδα τη Σακύρα στην Παγκόσμια Περιοδία. Τη έδειχναν από το παράθυρο, ήταν στο Μεξικό, δεν θυμάμαι πού. Και ήταν, μιλάμε, εκατομμύρια κόσμο. Και ήταν αυτή με κάτι κοτσιδάκια. Και τη έδειχναν και λέει, όλο αυτό ο κόσμο είναι για μένα. Και ήταν σαν μικρό κοριτσάκι. Πόσο χρονών είναι.
3: Δεν ξέρω τώρα.
4: Είναι 30 τόσο.
3: 40 κάτι πρέπει να είναι.
4: Είναι 40 κάτι.
3: Ένα μείνει 42.
4: Είναι σαν μικρό κοριτσάκι πάντω. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
3: Ναι, παιδιά, εσύ η σημερινή 40 άρεσε, όντως είναι σαν κοριτσάκια.
4: Δηλαδή την έκανε σε 30, μεταξύ 30 και 35.
3: 49.
4: Είναι 49.
3: Εντάξει, έχει κάνει και κάτι και εσύ, μην κοπανιέσαι.
4: Καλά, θα σου δείξω σε real. Δηλαδή δεν θα το πιστεύει.
3: Ναι, το πιστεύω μόνο γιατί όλες αυτές έχουν κάνει κάτι. Δεν μου λέει κάτι. Έχουν κάνει mini lift, φοβερές θεραπείες. Εντάξει, δεν είναι. Απλά σε άλλες πετυχαίνουν, σε άλλες δεν πετυχαίνουν. Σε αυτήν έχουν πετύχει τέλεια. Αυτό, αυτό ισχύει. Λοιπόν, λέγαμε για τον Erling Haaland, τον ποδοσφαιριστή τον Νορβηγό που έχει σαρώσει τα γκολ. Έχει βάλει πάρα πολλά γκολ. Πιο πολλά λέει από τις συμμετοχές του. Και βλέπω εδώ. Αυτός λοιπόν ήταν στις κερκίδες γυμνός από τη μέση και πάνω. Και τρέχει, λέει, η πριγκίπισσα της Νορβηγίας. Και πέφτει στην αγκαλιά του.
4: Για να γράμμωσε τον... και τα πόδια της πάνω.
3: Ό,τι μπόρεσε.
4: Σαν να πάει μουδάκια.
3: Ό,τι μπόρεσε έκανε για να τον συγχαρεί και να του πει μπράβο, μπράβο, Erling.
4: Την Νορβηγία είναι στο παλάτι που γίνεται η Bar Woman, δεν είναι η.
3: Όχι, μια όχι, πέρα. Δεν ξέρω. Αυτή δεν πρέπει να είναι η Bar Woman, είναι μια άλλη. Μια άλλη κακομοιρούλα κι αυτή φαίνεται. Φαίνεται λίγο. Αυτή τώρα κοίταξε να
4: θα πάρει τον ποδοσφαίρι.
3: Επειδή τη βλέπω, φαίνεται το μάτι είναι πεινασμένο. Πρέπει. Στην άμα βρει τον άντρα, το μεταξύ.
4: Τι είναι.
3: Στην βασιλική κλίνη αυτό πρέπει.
4: Κοιμάται.
3: Καταρχήν αυτό πρέπει να έχει άλλα γούστα όπω τον κόβο. Τον άντρα τη.
4: Νοστιμούλη, νοστιμούλη.
3: Όχι.
4: Το ρουφάει το καμαρέ. Το σούρι, τον παούλο.
3: Δεν φαίνεται πολύ.
4: Τι γκέι, τι βάτα!
3: Δεν ξέρω. Πάντως δεν φαίνεται πολύ ταυρατισμένο, ρε παιδί μου, να πει αυτό σαν με πάνω στα δυνατά του μπράτσα και θα με.
4: Πολλά αρλεκίνα.
3: Θα με ταξιδέψει, να το πω έτσι.
4: Πολλά αρλεκίνα.
3: Αν μην έμεινε να με ταξιδέψει, θα με πάει τίποτα μέχρι αγκίστρι.
4: Αυτό το μοντέλο που περιγράφει.
3: Ποιο μοντέλο?
4: Αυτό το. Στα μπράτσα του κλπ.
3: Τα στιβαρά είναι πάλι δεν υπάρχει πια. Αν στο τρένο.
4: Αυτό θα το βλέπει σε υδραυλικό. Έτσι, σε υδραυλικό, καλοπατζή, τέτοιο πράγμα.
3: Τι λες καλά, αφού οι άνθρωποι γυμνάζονται πλέον οι άντρες. Ναι. Είναι όλοι ντούκια.
4: Ντούκια είναι για τα σεντούκια. Ό,τι ντούκι βλέπω είναι με άλλες προτιμήσεις.
3: Μιλάμε όχι
4: βλέπω
3: όλοι.
4: Κάτι πολύ ντούκι, όσο ντούκι είναι για το σεντούκι.
3: Όχι, απλά άμα δεν δίνεις πολύ βάση στο ντούκι, έχεις ξεχάσει ένα μη πάνω-πάνω. Πάνω-πάνω ενώ τον εγκέφαλο, μην μπερδευόμαστε. Αυτός είναι από τους ξεχασμένους.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank. Υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management.

0: Mississippi Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, η Taylor Swift παντρεύτηκε, βρε το κορίτσι, αγαπημένη σου παντρεύτηκε.
4: Άλλος κι αυτός. Κι αυτός και αυτός ξενέρωτος.
3: Ναι.
4: Φαίνονται ένα ζευγάρι γκάου αυτοί οι δύο.
3: Δεν ξέρω, αλλά πουλάνε τρελά στην
4: πουλάνε,
3: Αμερική.
4: Που, καλά, είχε κλείσει, λέει, η Νέα Υόρκη που είχαν πάει να παντρευτούν. Ναι. Είχαν φτάσει στη Νέα Υόρκη, λέει, πρώτοι καλεσμένοι. Έχουν καλέσει όλους τους επώνυμους, τους διάσημους κλπ. Αυτή ήταν κολλητή με την. Αχ, με την. Lively, πώς λέγεται, με την Lively, μία τέλος πάντων ηθοποιό ψουομέγα και επειδή αυτή πήρε μέρος. Ξέρω να τα κουτσομπολί και αυτά. Είναι μέρο σε μια ταινία που λεγόταν. Που έγινε και γνωστή ταινία. Η Τέντζ Βυθά τελειώνει με εμά. Και κατηγόρησε τον πρωταγωνιστή ότι για σεξουαλική παρενόχληση ο οποίο ήταν πρωταγωνιστή να τον πει στο ποτήρι. Έτσι. Έμπλεξαν και την Taylor Swift μέσα ότι την ήθελε σαν μάρτυρα. Ότι τη έστελνε αυτό, λέει, μηνύματα ερωτικά. Η Taylor Swift δεν ήθελε να μπλεχτεί. Και τελικά, να μην στα πω λόγω, δεν μιλούνται. Και θέλω να δω πώ πάει το γάμο τη.
3: Καλέ φίλε.
4: Πώ είναι μαζί με την Οικονομάκου και την άλλη που δεν πήγε. Άλλο βεληνικέ βέβαια, έτσι. Είναι το μυρμήγι με τον ελέφαντα, αλλά εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά, και στο εξωτερικό.
3: Λοιπόν, Μπάχαρο λέει με τα κινητά των 1000 καλεσμένων.
4: Ναι.
3: Μουρμούρα, τους είπα να μην τραβήξουν τίποτα. Μουρμούρα από τους συμπαίκτες του γαμπρού και του εργαζομένων που την είδαν παπαράτσι και άρχισαν να φωτογραφίζουν. Γιατί φυσικά οι φωτογραφίες μπορούν να πουληθούν εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, από την άλλη, λέει η Kendall Jenner έκανε το δικό της πάρτι με τους Bieber. Είχε το μπιμπεράκο.
4: Α, καλά, και με αυτό. Παιδιά, στο TikTok μαθαίνεις πράγματα.
3: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι έμαθε, TikTok έχουν... τι με έμαθε σήμερα το TikTok.
4: Λοιπόν, στο TikTok δείχνει τον Μπίμπερ με την Μπιμπερού και είναι το παράδειγμα του κακού και αδιάφορου συζύγου ο Μπίμπερ. Δείχνει λοιπόν που βγαίνουν από ένα αυτοκίνητο, βγαίνει αυτός πρωτός, πάει να βγει η άλλη, κλείνει την πόρτα στα μούτρα. Αυτή πάει από πίσω του σε άλλη σκηνή.
3: Και αυτή μία θεά, έτσι.
4: Ναι, πάει από πίσω να τον αγκαλιάσει και του χαϊδεύει τους ώμους και αυτός κάνει έτσι. Σε άλλη σκηνή που φωτογραφίζονται, φιλιούνται στο στόμα και μετά αυτός σκουπίζει το στόμα του.
3: Τι?
4: Παιδιά!
3: Έλα, μωρέ, ο κακομοίρης, δεν είναι καλά.
4: Σκασίλα μας.
3: Έλα, δεν πρέπει να τον παρεξηγήσουμε. Μην τον παρεξηγήσεις, τον αγαπώ τον Μπίμπερ.
4: Παντρέψου τον, άμα τον αγαπάς.
3: Έλα, τον αγαπώ.
4: Βέβαια,
3: τον Μπίμπερ.
4: Δεν φταίει μόνο ο Μπίμπερ, φταίει και αυτή που κάθεται. Να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά βίντεο σε διαφορετικές χρονικές περιόδου που τους φέρεται εντελώς απαξιωτικά. Εντελώς. Και έχουν σαν αντίποδα, κάτι που βλέπεις τα ζευγάρια, ρε παιδί μου, έχουν σαν αντίποδα τον Tom Holland και τη Zendaya. Και πόσο τη φροντίζει αυτός και πόσο την προσέχει.
3: Τώρα είναι ωραίο αυτό.
4: Όχι, μια
3: χαρά. Είναι ωραίο αυτό που κάνω.
4: Για μένα που το βλέπω τέλεια. Περνάω υπέροχα. Τι με νοιάζει με κάτω. Να σκάσω για το αν περνάει καλά η Μπιμπερού που μετράει τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια.
3: Έχει, έχει βγάλει κρέμες και λοιπά.
4: Ναι, μπράβο της όμως, με την αξία της. Αυτός πρέπει να κομπλεξάρεται ακόμα περισσότερο που είναι πιο πλούσια πια από αυτόν.
3: Λες,
4: βέβαια. Πρέπει να κομπλεξάρεται και με αυτό. Έχουν τέτοια προβλήματα. Και ποιο άλλο ζευγάρι είναι πολύ αγαπημένο.
3: Ο Κλούνεϊ με την Αλαμουντίνα.
4: Εντάξει.
3: Εσύ λες από το χώρο του τραγουδιού.
4: Γενικά. Εντάξει, ο Κλούνεϊ με την Αλαμουντίνα, αλλά τώρα ο Κλούνεϊ.
3: Τι, κάτι.
4: Κάτι κάπως κάποτε, δεν ξέρω.
3: Ναι, κάτι λίγο πίνει πολύ καφέ.
4: Ναι. Είναι και ένα άλλο ζευγάρι πολύ αγαπημένο που φαίνεται πολύ αγαπημένα. Τώρα μου κόλλησε. Έχω κουραστεί σήμερα.
3: Ο Γαβράς, τι έκανε.
4: Ξένη είναι.
3: Σήμερα σκέφτεσαι όλη μέρα. Τι είχες, έκανε.
4: Η Έμιλι Μπλαντ με τον σύζυγό της.
3: Ναι.
4: Πες μάμ πώς το λένε.
3: Να σε ρωτήσω κάτι.
4: Αυτός έλεγε συγγνώμη. Είχε πάει σε αυτά τα πολύ γνωστά τοξό στην Αμερική. Ο σύζυγός θα τον βρω. Και είναι και κωμικός ηθοποιός, πάρα πολύ γνωστό. Πάρα πολύ γλυκός. Και έλεγε ότι έχει μπει σε ένα ταξί τέλος πάντων να πάει κάπου. Και.
3: Άκουγε ο ταξιτζή.
4: Κάτι λέγανε με τον ταξιτζή και λέει. Έλεγε την Έμιλι Μπλαντ. Είπε, ποια είναι η γυναίκα σου, λέει αυτός. Πάω, λέει, στις Κάνες, ξέρω εγώ κλπ. Να με αφήσει το κόκκινο χαλί, γιατί είναι εκεί η γυναίκα μου. Λέει, ποια είναι η γυναίκα σου. Και λέει, αυτός λέει Έμιλι Μπλαντ. Και ο ταξιτζής λέει, εσύ, έχει παντρευτεί την Έμιλι Μπλαντ. Δηλαδή, του φερόταν πολύ λίγο για την Έμιλι Μπλαντ. Ο Τζον Κραζίνσκι, ναι. Και υπάρχουν και με αυτούς πάρα πολλά βίντεο από διάφορες εκδηλώσεις που φαίνονται, ρε παιδί μου, πόσο αγαπημένοι είναι.
3: Τι λες, παιδί μου, δεν θα κάνουμε απλωτές, ξαπλωτές.
4: Ούτε ξαπλωτές, ούτε απλωτές.
3: Πάντα κουπερτό.
4: Επειδή δεν ζεσταίνομαι φέτος, γενικά.
3: Εντάξει, είναι... το μπανάκι είναι ωραίο, ρε παιδί μου.
4: Άμα ζεσταίνομαι, εγώ μπαίνω στο μπάνιο. Όχι, μπαίνω στο μπάνιο, μπαίνω στη θάλασσα.
3: Έλα, είναι ωραίο το φέτο.
4: Τι ψάρι με, εγώ δεν ξέρει κανείς να μάθει.
3: Μακροβούτια αυτά. Τα λαγοκέφαλα, παιδιά, δεν ξέρω. Μας πολεμάνε όλοι αυτό το καλοκαίρι. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω.

0: ξέρω τι να πω. Λοιπόν, πήγα Τζάκι ως τη Μύκονο, που είναι το gay club. Παιδιά, το τι κουνήματα είδα άντρες, δεν υπήρχε αυτό που έβλεπα. Έτσι, σου σπασιών τρελή, δηλαδή τι φλανάχη η Σακύρα. Λοιπόν, ο Ακύλας επληροφορώ ότι τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και κάνει τουρνέ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ποιος
0: ο Ακύλας.
1: Α, ωραία.
0: Έβγαλε κουμπαρίτος και είναι μέσα, μπαίνει χρηματάκι. Μπράβο του το παιδί, μωρέ, γιατί έχει περάσει και δύσκολα, το έχει πει.
1: Ναι, μωρέ, το καλό μου, πολύ συμπαθητικούλης.
0: Ναι.
1: Εύχομαι να πάει καλά και η περιοδία του.
0: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και η Δέσποινα Βανδύ με το αγόρι της είναι σε διάφορες θάλασσες και κάνει τα μπανάκια της. Είναι φαν της θάλασσας και φοράει και πολύ ωραία σεξι μαγιό η Δέσποινα Βανδύ. Την Άννα Βύση την είδαμε στην Ήπιθα στα κλαμπ, είναι με διαθέσιμη.
1: Τελικά κουρεύτηκε με τη μικρή λοίδα, είναι με τι είναι, δεν έχω καταλάβει.
0: Όχι, νομίζω ότι δεν έχει κουρευτεί, πρέπει να ήταν περούκα.
1: Α.
0: Αυτό κατάλαβα.
1: Λοιπόν, παντρεύτηκε καλέ η Taylor Swift, λέει.
0: Ναι, παντρεύτηκε αφού είχε χίλιους καλούς φαίνους.
1: Συμβουλή, εδώ ήταν pre-party. Δεν έκανε pre-party πριν.
0: Όχι.
1: Αχ, την έφαγε η Οικονομάκου.
0: Δεν ξέρω.
1: Την έφαγε η Οικονομάκου που ήταν τριήμερα. Οι τριήμερες τη γιορτή.
0: Μπορεί και αυτή να έκανε. Δεν ξέρω.
1: Δεν μπορεί να μην το μάθαμε, να μην το έχουν γράψει όλες τις εφημερίδες. Το φρύβι τη φτερνίζεται η Taylor Swift και γράφουν όλα τα.
0: Παντρεύονται πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι και ο Έρος Ραματζότη πάντρεψε την κόρη του.
1: Άντε, μπράβο.
0: Την κορούα του.
1: Λοιπόν, πήγε και μεταξύ όλων των γνωστών πήγε και ο Άνταμ Σάντλερ στην Taylor Swift και τον Travis Kelsey και η συμβουλή που του έδωσε είναι να συνεχίσετε να φιλιέστε. Εντάξει, ότι μετά από 10 χρόνια αυτό, όχι δεν φιλιέσαι, του στέλνει φιλιά που μακρύτερα.
0: Αυτό είναι ντούκι, δεν είναι αυτό.
1: Ο Άνταμ Σάντλερ.
0: Όχι, ο άντρα τη.
1: Ναι, μωρέ, είναι ποδοσφαίρο. Είναι ράγκμπι, ουσιαστικά. Απλά είναι το αμερικανικό ποδόσφαιρο το ράγκμπι.
0: Ναι, έχουν κάτι πλατάρε, κάτι.
1: Δεν έχουν πλατάρε, παιδιά, καταρχήν. Είναι ντούκια, ναι. Αλλά φοράνε και κάτι βάτε τέτοι.
0: Ναι, αλλά είναι σε απολύστε.
1: Έχουν δύο εγκέφαλου. Πάνε και βαράνε τα κεφάλια του. Σαν είναι ζαφοπέχνητο, παιδί μου, είναι αυτό. Πάνε και βαράνε τα κεφάλια του, φοράνε κάτι, φοράνε κράνη και μετά επειδή πρέπει να πέσουν οι ένα πάνω στον άλλο και να σπάσουν ο ένα ή μία ομάδα το τείχο τη άλλη. Έχω εδώ πέρα ένα και πράγματα, ναι, και σίγουρα. Χτυπάνε τα κεφάλια του και κουνιά το εγκέφαλο. Είχαν γίνει και έβλεπε ότι κάποιοι παίκτε παλιά είχαν τρελαθεί από αυτό το πράγμα και είχε γίνει και μία συζήτηση να σταματήσει να εκλείψει κανονισμό, να απαγορεύεται δηλαδή να σκουντουφλάνε τα κεφάλια του, ναι, σκίνα βάκε τα τσουγκρίζουνε.
0: Λοιπόν, το παρασκήνιο λέει από την τελετή και τη δεξίωση στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, έγινε λέει μπάχαλο. Έγινε μπάχαλο γιατί αυτή είχε ζητήσει στους χίλιους καλεσμένους, παιδιά, χίλιοι καλεσμένοι, να μην βγάλουν καμία φωτογραφία και ήταν εκεί πέρα όλα τα σερβιτοράκια και τα διάφορα και παίρνανε.
1: Καλά κάνανε.
0: Λοιπόν, λίγο πρωτού αρχίσει η γαμήλια τελετή, η ένταση χτύπησε κόκκινο όταν εμφανίστηκε στο γκρουπ των καλλιτεχνών του Kelce από την καριέρα του στο αμερικάνικο football. Οι διάσημοι παίκτες ήταν κρεβισμένοι καθώς ένιωσαν το ζευγάρι τους είχε ρίξει και είχε ευνοήσει του στάρ του Hollywood στο που θα καθόντουσαν. Παρεξηγήθηκαν οι συμπαίκτες.
1: Δίκιο δεν έχουνε.
0: Είναι αυτό
1: δεν είναι, μεριά, είναι αυτό που λέμε στην Αρχιανού, είστε από τη νύφη του γαμπρού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή του γαμπρού του ήταν πίσω-πίσω και η Taylor Swift έβαλε όλου του φίλου του Hollywood.
0: Πόσο στήχησε η τελετή.
1: Είδε τη βλαμμένη που είναι αυτή που σου λέω.
0: Πόσο στήχησε η τελετή.
1: Ποιο πλήρωσε με νοιάζει, πόσο στήχησε.
0: 43 εκατομμύρια ευρώ.
1: Έλαβαν τι είναι αυτά.
0: Με την νύφη να γράφει ιστορία φορώντα το πρώτο νυφικό που σχεδίασε ο Τζόναθαν Άντερσον από τότε που ανέλαβε τα ηνία του Christian Dior.
1: Μάλιστα. Ωραίο, το νυφικό είχα μέσα σε μια μπουχλα. Κάτσε να τη δω, ρε παιδί μου, να έχω άποψη.
0: Δεν είδα το νυφικό.
1: Το κρύβουνε, δεν το είδαμε.
0: Το γήπεδο είχε μετατραπεί σε πραγματικό κήπο με αληθινά δέντρα, φτέρες, όπως επίσης και λευκά και πορτοκαλί τριαντάφυλλα. Το ζευγάρι διάβασε από χρυσά βιβλία τους όρκους που κράτησαν 20 λεπτά ο καθένας. Οι περισσότεροι από τους χίλιους καλεσμένους δεν μπορούσαν να σκουπίσουν τα δάκρυά τους από τη συγκίνηση.
1: Δεν μπορούσαν να σκουπίσουν, γιατί δεν είναι χαρτομάτιλο.
0: Οι καλεσμένοι πήγαν, λέει, μετά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, γεμάτο με μπαρ για να απολαύσουν ποτά και με του.
1: Και με το, μπράβο, μια χαρά.
0: Και με νου γάμου. Μεταξύ άλλων δοκίμασαν σούσι θαλασσινά που είχαν
1: τοποθετηθεί.
0: Είχαν γίνει σαν γλυπτά, λέει τα
1: παιδιά.
0: Τα
1: να σου πω κάτι.
0: Λίγο
1: πραγματικά έλεος. Η απίστευτη ελαφρότητα του είναι.
0: Γιατί μωρέ.
1: Έλα τώρα.
0: Νέα παιδάκια
1: νέα
0: είναι.
1: Νέα παιδάκια, αφού είσαι νέο παιδάκι, κάνε κάτι ωραίο, κάτι εφάνταστο. Όλοι τα ίδια. Όλοι πήδηξη πλούτου. Η μία το κάνει σαν δάσο. Οι άλλοι σαλινείς πέφτουν από τον ουρανό κοχύλια. Η άλλη έχει φτέρες, παίζουν βιολιά. Η άλλη έχει ένα. Οι άλλοι κάνουν ένα τραπέζι πολυγωνικό και είναι. Δηλαδή κάντε κάτι ωραίο πρωτότυπο. Όντως πρωτότυπο. Τα έχουμε δει όλα.
0: Τι θες να δηλαδή. πες μου.
1: Κάτι
0: τι
1: απλό,
0: ήθελες,
1: κάτι.
0: Ήθελες.
1: Το απλό είναι πιο όρο. Δηλαδή αυτοί οι δύο που ήταν που είχαν πρώτα σιγά μου ένα στον άλλο και ανεβήκανε. Στο τέλειο είναι πιο πρωτότυπη, ρε παιδιά, από
0: που
1: αυτό εδώ πέρα. Στο
0: state,
1: τέτοιο, το building.
0: Α, ωραίο και αυτό. Αυτό δηλαδή κεντρικό.
1: Αυτό δεν
0: ακραίο.
1: Δεν το έχουμε ξαναδεί. Πάρε.
0: Κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή όποιο παντρεύεται πρέπει να είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί.
1: Ναι, τα ίδια. Τώρα κάνει όλο πιο την έχει πιο μεγάλη. Συγγνώμη δηλαδή. Ποιο θα κάνει πιο μεγάλη.
0: Σε ένα γήπεδο, κάτσε πρωτότυπο είναι ένα γήπεδο φούτμπολ, το μετέτρεψαν σε γαμήλιο
1: εντάξει,
0: χώρο.
1: Μωρέ, μου, σιγά το
0: και
1: δύσκολο.
0: Το θέμα δεν είναι το θέμα δύσκολο, είναι το μπορεί να υλοποίηση του να ήταν πολύ
1: ναι,
0: ωραία.
1: Ναι, αλλά έχει πάλι φυτά, το έχουν κάνει σαν ζούγκλα μέσα, αυτά, κάτι πιο.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, οι άλλοι που ανέβηκαν εκεί στην οροφή είχαν άλλου μαζί να δεξιωθούν.
1: Αυτοί, όχι, αλλά αυτό μου άρεσε. Εμένα καταρχήν αυτή ήταν τσάμπα, μόνο τη έκανε, δεν πληρώσανε κανένα, ναι.
0: Α, είναι οικονομικό το θέμα.
1: Όχι, αλλά λέω ρε παιδί μου ότι με τόσα λεφτά θα. Όντως θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Δεν είμαι event planner. Αλλά θα μπορούσαν να κάνουν κάτι ωραίο, ρε παιδί μου. Κάτι.
0: Κοίτα, ή το κάνει σε πρωτότυπο χώρο, αλλά η γάμη είναι λίγο πολύ τα ίδια. Πρέπει
1: δηλαδή,
0: να.
1: Δεν θυμάμαι ποια διάσημη. Όχι διάσημη, ποια Λευτού ήταν.
0: Λευτού.
1: Ήταν ναι, μία Λευτού Ελληνίδα. Δεν θυμάμαι τώρα. Άμα σου πω, θα μου θυμηθεί. Που μου άρεσε που είχαν κάνει κάτι πολύ απλό σε ένα δάσο και υπόδωσαν όλε μόγο φορέματα. Αυτό ήταν πολύ πιο ωραίο.
0: Ένα δάσο.
1: Ναι, είχαν φτιάξει ένα πράγμα σαν δάσο και φορούσαν όλε μόγο φορέματα. Μία από αυτέ τι τσούρδε όλε παντρευόταν. Αραβωνιαζόταν κάτι γιόρταζε τέλο πάντων.
0: Ναι.
1: Και ήταν εντυμένε όλε λίγο αγγελοκουσμένε, αλλά ήταν ωραίο.
0: Και τι φάγανε.
1: Δεν ξέρω, μύδια, λουλούδια, δεν ξέρω τι φάγανε, αλλά ήταν ωραίο, είχε μια ωραία απλότητα. Επιτιδευμένη, ξεπιτιδευμένη. Ήταν και αυτή η δικιά μα η.
0: Νιάρχο.
1: Η Ευγενία. Σε αυτή την μπάζα από το παρεάκι τώρα. Αλλά δεν θυμάμαι, μην με ρωτά περισσότερο.
0: Ναι, όλοι αυτοί οι πλούσιοι που κάνουν του φτωχού, α πούμε, όταν παντρεύουν.
1: Δεν έκανε τη φτωχή, ρε παιδί μου. Ήταν ωραία ιδέα. Δεν τα φαρέματα του φαινόταν ότι ήταν επανάκριβα. Ήταν απλά, αλλά φαινόταν ότι είναι επανάκριβα. Δεν ήταν δηλαδή τέμου το φόρεμα. Μελικά. Πάει και το τέμου, πάει και το τέτοιο.
0: Πόσο?
1: 3 ευρώ λέει το. Ανακατηγορία προϊόντο, δηλαδή. Αν θέλω εγώ να πάρω, λέμε τώρα. 5 κοκαλάκια για το κεφάλι μου. 2 θήκες για το κινητό μου. Και τι να βάλω τώρα, τι να πω. Και 2 μαχαίρια για την κουζίνα μου, επειδή είναι άλλη κατηγορία προϊόντων. Είναι 3 ευρώ τα μεταφορικά για τα μαχαίρια, συν 3 ευρώ για τα κοκαλάκια, συν 3 ευρώ για το αυτό. Δηλαδή, εντάξει μου και γλίστρισα. Πάει και αυτό. Μία χαρά είχαμε σε αυτή τη ζωή, μα την κόψανε κι αυτοί.
0: Τώρα να βρει από την Ευρώπη κάτι. Να βρει κάτι ωραίο από την Ευρώπη.
1: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ήθελα να πάρω. Να σου πω ένα παράδειγμα να δει γιατί ψώνιζε ο κόσμο από το τέμου. Λοιπόν, ήθελα να πάρω αυτέ τι τάπε, τι σιλικόνε που βάζει στα πόδια τη καρέκλα. Δεν υπάρχει πιο ευτελέ πράγμα, έτσι. Λοιπόν, και έκαναν στο τέμου ένα 32 τα 20 κομμάτια. Εντάξει, πάει αυτό. Τελειώσαμε, μετά παίρνει. Λοιπόν, και λέω εντάξει, θα αναβρω στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα τα 8 κάνανε 7 ευρώ. Και αυτό ψώνιζε από το. Χωρίς τα μεταφορικά. Λοιπόν, στο πιο φθηνό ήταν τα 8, το πιο φθηνό. Τα 8 κομμάτια, δηλαδή για 2 καρέκλες, 7 ευρώ χωρίς τα μεταφορικά. Που με τα μεταφορικά, γιατί θα το βάλεις αυτά τα κουτιά τα λεγόμενα, που είναι 2,90 κάτι τέτοιο.
0: Κάτσε, ρε παιδί, δεν είχε κανένα.
1: Ρε παιδί, με έψαξα, σου λέω. Δεν έχει, όχι, δεν έχει. Λοιπόν, έψαξα. Γι' αυτό ο κόσμος ψώνιζε από εκεί. Δηλαδή και 3 ευρώ μεταφορικά να είχαν, αν υποθέσουμε. Όχι ανακατηγορία, αλλά 3 ευρώ μεταφορικά να είχαν. Πάλι σε συνέφερε.

0: Αυτός ο Ζούς ο τρομερός Instagrammer,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι δικηγόρος και ζει στο Μονακό, είχε έναν άλλο φίλο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, Mr. Κάτι.
1: Το στήνω, ο ηφαιστός.
0: Αυτός είναι, έχει 55 εκατομμύρια followers.
1: Και τι κάνει αυτός?
0: Φαντάσου, αυτός λέει ότι είναι πάμπλουτος και πηγαίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου και λέει, εσύ πόσα παίρνεις? Λες, ας πούμε, εγώ παίρνω ένα χιλιάρικο. Πάρε ένα χιλιάρικο. Και μοιράζει χρήμα και γίνεται, παιδιά,
1: συμπαθητικός πολύ! Το λάτρεψα! Θα έρθει η Ελλάδα από όταν έρχεται!
0: Εδώ είναι, στη Μύκονο.
1: Πάμε!
0: Και του έχει τρελάνει. Είναι, λέει, με τη χαρτοσακούλα και μοιράζει. Έλα, λεφτά υπάρχουν!
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Βέβαια. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται ο Μίστερ, παιδιά, σήμερα δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν ξέρω, έχει πάθει κομπλόκο το μυαλό μου.
1: Και εμένα σήμερα.
0: Τι?
1: Έχει γίνει λίγο σουπίτσα.
0: Τι έκανε Σαββατοκύριακο? Για πε!
1: Και
0: πες.
1: Τι δεν έκανα, τίποτα.
0: Τι εννοείς?
1: Πήγαμε στο σπίτι κάτι φίλων και κάτσαμε και λοιπά και λοιπά. Την Κυριακή πήγαμε, περπάτησα, έκανα απλά και ταπεινά. Την Κυριακή πήγα μια βόλτα και περπάτησα και λοιπά και λοιπά. Ήθελα να κάνω μπάνιο. Σκεφτόμουν να πάω για μπάνιο.
0: Να τα.
1: Με το ζόρι βέβαια.
0: Γιατί κοίτα.
1: Είδα αέρα, αυτά λέω, άντε για φυλάκια και
0: ναι,
1: τίποτα.
0: Ναι, πολύ αέρα.
1: Και
0: πολύ αέρας.
1: Και αυτό δεν έκανα τίποτα άλλο. Βασικά ωραία πραγματάκια ήσυχα.
0: Πάντως. Από τότε που ξεκίνησε το καλοκαίρι έχουμε κάθε μέρα αέρα, το έχεις παρατηρήσει?
1: Ναι, μια χαρά είναι, τέλειο καλοκαίρι.
0: Ναι, αλλά είναι επικίνδυνο για φωτιές.
1: Εντάξει ρε παιδιά, επικίνδυνο για φωτιές.
0: Άρχισαν τα όργανα.
1: Και με τους 40 βαθμούς και καίγεται μόνο του, καίγονται μόνο του τα δάση από την υπερβολική θερμότητα. Οπότε προσγκρεμός και επισορέμα. Ας φυσάει τουλάχιστον. Αν και εγόμαστε, θα προσγκρεμόμαστε τουλάχιστον.
0: Δεν γίνονται συντήρηση στα καλώδια της ΔΕΗ, αυτό είναι το θέμα.
1: Οι μισθές θερμοκρασίες, αυτό σου λέω, μια χαρά είναι τώρα. Προς το παρόν είναι ένα ωραίο, δροσερό καλοκαιράκι. Παναγία μου, να πάει έτσι.
0: 38 βαθμοί Κελσίου.
1: Είναι νορμάλ, η Μαρία, 38 βαθμοί Κελσίου. Είναι πολύ νορμάλ.
0: Μάλιστα. Στην Γαλλία και σε αυτά, παιδιά, καίγονται ακόμη.
1: Έτσι καίγονται, ναι.
0: Είναι κάπως τα καλύτερα τα πράγματα. Τι να πω, έχει αδειάσει, έχει ψηλοαδειάσει. Σήμερα μου φάνηκε ότι έχει αδειάσει.
1: Ναι, κάθε Δευτέρα θα είναι και καλύτερα τώρα.
0: Λες.
1: Μέχρι και τέλη Αυγούστου θα είναι καλύτερα και μετά από Σεπτέμβριο αρχίζουν τα γκούρια.
0: Αρχίζουν
1: να. Γυρνάνε οι μαμάδες, τα παιδάκια να πάρουν τα σχολεία. Αχ, πάνε τα φροντιστήρια, εκείνο, τα άλλα.
0: Έλα, ωραία πράγματα.
1: Για ποιον να είναι?
0: Ωραία. Υπάρχει ζωή πάνω.
1: Ναι, αλλά μισά από να γνιάζει, έχει κίνηση.
0: Έχει.
1: Από Σεπτέμβριο
0: και πέρα θα
1: έρθει. Πού πάνε. Και μα λέει η Μαρία Κατρίνα. Πού πάνε όλοι, ήθελα να ξέρω. Σου πω πάνε στα αγγλικά, στα γαλλικά, στο ποδόσφαιρο. Στους ψυχολόγους έχουμε και αυτό πλέον.
0: Α, ναι.
1: Κάθε γειτονιά και έχει ένα ψυχολόγο. Ποιο που είναι τα φαρμακεία είναι.
0: Και γκουρού. Και coach.
1: Και coach και ψυχολόγοι. Και...
0: Ο άλλος μπορεί να μην θέλει να λέει ότι πάει σε ψυχολόγο και λέει ότι coach άρεσε.
1: Γιατί είναι καλύτερα να λέει ότι πάει σε ψυχολόγο, γιατί είναι πιο. Πώς το λένε, πιο αξιοπιστή η θεραπεία σου. Να τα λέμε και αυτά. Γιατί λέει, παιδιά, αφού πάμε όλοι στους ψυχολόγους, δεν είμαστε μουρλοί. Γιατί πάμε στους ψυχολόγους, εμείς που είμαστε καλά. Δεν πάνε μουρλοί για να του αντιμετωπίζουμε τους μουρλούς.
0: Σωστό και αυτό.
1: Πάμε. Πολύ ταυτίστηκα με αυτό που διάβασα. Λοιπόν, η Κέιτ Χάντσον ανέβασε φωτογραφίες από τη Σκιάθο.
0: Άντε
1: με μπικίνι, βουτιές. Παιδιά,
0: τα έχει πετάξει όλα αυτά.
1: Αυτές τώρα είναι αυτό ναι, είναι διακοπές. Να έχεις το σκαφάκι σου και να πηγαίνεις σε απόμερες παραλίες μόνος σου και
0: εσύ
1: να
0: βγάλεις. Θα είχες όρεξη να πας σε απόμερες.
1: Ω, ναι.
0: Πήγαινες σε απόμερες στην Αττική.
1: Με τι να πω, που τι είναι, και να σκοτωθώ. Και να πώς να κατέβω.
0: Όχι.
1: Παιδί μου, εγώ θέλω τώρα να είμαι με το σκαφάκι, τον νου, το νου.
0: Γύρω-γύρω όλοι. Δεν έχει καμιά παραλία, δεν μπορεί.
1: Δεν πρέπει γι' αυτό.
0: Στην Αθήνα η κύριε Βιέρα.
1: Πρέπει να κατέβεις, να σκαρφαλώσεις, να γίνεις αγροκάτ. Όχι, εκεί πέρα εδώ έχει τη σκαλίτσα, μπαίνει, δεν πηγαίνει σε παραλία. Σταματάνε εκεί πέρα αρόδου, ανεβαίνουν στο σκαφάκι, κάνουν οπ, μπαίνουν μέσα στα καταγάλανα παρθένα νερά, ανεβαίνουν από τη σκαλίτσα, πίνουν το καφεδάκι και ξαναπέφτουνε. Αυτό μάλιστα, έτσι ναι. Έτσι κι εγώ. Άρα να πάω, να ζαλωθώ. Γιατί άμα πάω στην ερημική παραλία, θα πρέπει να πάρω τον καφέ μου, το αυτό μου.
0: Βέβαια,
1: το...
0: έτσι θα πρέπει.
1: Λοιπόν,
0: να
1: ζαλωθώ ένα σπίτι σε τη χελώνα μαζί μου. Και να αρχίσω τώρα εγώ.
0: Σου πάει το χελώνα.
1: Ναι, μου πάει. Και να αρχίσω με τη σαγιονάρα τώρα εγώ. Πρέπει να έχω πάρει αθλητικά, με σκοτωθώ. Να αρχίσω να κάνω κατάβαση. Γιατί έχει βράδυ. Και εκείνο. Και να πάω.
0: Εσύ,
1: και να στήσω. Και εκείνο. Και να βγάλω το τραπέζι. Να βγάλω την καρέκλα. Να βγάλω την αθλητικό. Να βάλω το
0: σαγιονάρα.
1: Να πάρω το τόπι από το βράχο. Για να βάλω το μαγιό μου και εκείνο και τ' άλλο και μετά. Όλα αυτά είχα να μπω μέσα και μετά, αφού έχω κάνει το μπάνιο μου και το έχω απολαύσει, μέχρι να μαζέψω και να ανέβω πάνω, έχω υδρώσει, έχω ξεχάσει ότι έχω κάνει μπάνιο. Τίποτα, μπανιέρα.
0: Ναι.
1: Να χαρά.
0: Γέμισε τη θαλασσινό νερό.
1: Ενώ παιδιά με έχει κόψει.
0: Γιατί δεν κουβαλά με το κουβαδάκι.
1: Τίποτα, νομίζω ότι πρέπει να πάρω ένα σκαφάκι. Ένα, μία μαρκούλα. Ένα πριν πρέπει να πάρω.
0: Γιατί δεν θα βαριέσαι. Δεν βαριέσαι να το πάρει. Να το δέξει, να το ξεπλένει. Το κάτω.
1: Jet ski. Πιο εύκολο. Ένα jet ski. Ένα jet ski με το jet ski παίρνει κι άλλον έναν από πίσω και πάτε τα δυο σα. Σε ένα νησάκι όμως γύρω γύρω. Θα τελωτάω.
0: Στο νησάκι πώς θα πας?
1: Στο νησάκι θα πας με το καράβι.
0: Και το jet
1: δώσει, θα το στείλει. Όπω στείλει το αυτοκίνητο, δεν τίποτα. Και μετά πιάνει με τον τζελτσκί και πηγαίνει στα τελωτά κοντά κοντά.
0: Τζελτσκί θέλει και από πίσω ματζαφλάρι να το μεταφέρει.
1: Τι εννοεί, όχι, δεν θέλει.
0: Και πώ το μεταφέρει για να το βάλει στο πλοίο να φτάσει στο νησί.
1: Ένα ματζαφλαράκι δεν είναι τίποτα. Θα το δέσω με ένα κοτσαδόρο πίσω. Δεν και σκάφο, πια σιγά.
0: Θέλει μία μέση πιο γερή.
1: Και μετά πηγαίνει εκεί, εκ του ασφαλού εννοείται, πηγαίνει κόστα κόστα πηγαίνει. Κάνει μαγκέ. Κόστα
0: και πιάνει και κανένα κόστα.
1: Ωραίες παραλίες.
0: Απαγορεύεται αυτά μέσα στους λουόμενους.
1: Σου λέω Κώστα, καμία σχέση με τους λουόμενους, μου λες απαγορεύεται.
0: Γιατί οι λουόμενοι δεν είναι Κώστα Κώστα.
1: Θα φύγεις από τους λουόμενους και θα πηγαίνεις μετά. Παιδί μου, άμα κάνεις γύρω-γύρω, υπάρχουν παραλίες που δεν υπάρχει άνθρωπος. Δεν φτάνεις με τα πόδια. Οπότε αυτό λέω Κώστα Κώστα, από εκεί που είναι απρόστης με τα πόδια. Και κάνεις ένα μπάνιο.
0: Και πού το αφήνεις την ώρα που κάνεις μπάνιο.
1: Το δένεις, καλά εκεί που είσαι. Τι, που το αφήνεις.
0: Πού το δένεις, τι
1: καϊδουράκι. Έχει σκηνάκι, έχει εκεί πέρα ένα γκυριούλα.
0: Το τζετσκι έχει σκηνάκι.
1: Κάπου τα αφήνεις, δεν μπορεί.
0: Τι να σου πω, παιδί.
1: Ναι, καλέ, μια χαρά. Μια φίλη μου έχει πάρει τζετσκι στα Κύθυρα και το έχει μόνιμα.
0: Ναι, και πού
1: σύνομαι.
0: Το. Και πώς το μεταφέρει.
1: Με το καράβι, ρε παιδί μου, και με τέτοιο. Και με τα μάξι της. Ενώ το δεν υπήρχε, δεν είναι τίποτα. Και κάνεις πάρα πολύ ωραίο μπάνιο, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο μπάνιο.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφαιριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, τι προετοιμασίες κάνετε για το καλοκαίρι. Αγοράσατε μαγιό, αγοράσατε. Φτιάξατε την καλοκαιρινή σας τσάντα με τα αντιλιακά σας και λοιπά. Πήρατε καπέλο για τη θάλασσα, καινούρια βατραχοπέδιλα. Ή κάποιοι παίρνουν αυτές τις πολυθρονίτσες που είναι πάρα πολύ χαμηλές.
1: Όχι, είναι τέλειες και βρέχεις και βρέχετε και αμάχη. Εκεί μα βρέχετε και από πόσου.
0: Ναι, πηγαίνεις μπροστά.
1: Μπροστά και αράζεις. Ωραίο πράγμα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Εμένα μου αρέσουν βέβαια στην Εύβοια έχει φτηνές οργανωμένες
1: παραλίες. Και στα Κύθυρα έχει πολύ ωραίες.
0: Ναι.
1: Με την ξαπλώστρα σου, ωραία.
0: Ναι,
1: το μαζάκι σου, το τέτοιο σου.
0: Δεν είναι σαν τη Μύκονο που
1: κόσμο.
0: Είναι 100 ευρώ το 70 ευρώ η ξαπλώστρα.
1: Και όχι μπροστινή.
0: Τι να
1: πρέπει να είσαι πίσω, δηλαδή.
0: Δηλαδή τι πειράζει αν είναι μπροστινή.
1: Για πηγαίνει με τι αγιοντάρα, περπατά δρόμο, παίρνει δρόμο, αφήνει δρόμο, παίρνει δρόμο.
0: Γιατί και σε αυτέ που πηγαίνουμε εμεί.
1: Κοιτάνε όλο τον πισινό στο μεταξύ μέχρι να φτάσει.
0: Ωραία, μια χαρά είναι.
1: Δεν ενώ βάζει την πετσετούλα σου που πηγαίνει εκεί πέρα την ομπρελίτσα.
0: Α, παπά, δεν μπορώ. Πετσετούλα, ομπρελίτσα και είναι ταλαιπωρία όπω λε και εσύ, ολόκληρη διαδικασία.
1: Αν είσαι μόνο σου, άμα είσαι παρέα, έχει πλάκα. Άμα είσαι παρέα, έχει πλάκα, είναι ωραία. Και φυσικά πετσετούλα να μην είναι από κάτω. Καμιά φορά που φουσκώνουμε και στρώμα, εμείς τη χαπλώνουμε πάνω στο στρώμα. Γιατί άμα δεν είναι αμόβηση παραλία, εντάξει, μπαίνουν οι πέτρες στα πλευρά σου.
0: Α, παπά!
1: Συγκάπορε και
0: είναι ενοχλητικό και
1: δεν παίρνει ένα μερμικάκι πάνω σου, έχει γενικά. Ένα με τη φύση γίνεσαι. Μπορεί να σε πάρει ύπνο να μπει ένα μερμικάκι στο στόμα σου.
0: Και στις πατούσες με ενοχλεί όταν έχει. Δηλαδή φτάνω τα σαγιοναρίδια μέχρι εκεί που αρχίζει.
1: Βάλτε τα παπουτσάκια τα ειδικά. Για τις γαϊούλες που έχουν.
0: Πάντως σαν την άμμο, παιδιά, δεν υπάρχει βέβαια κολοβακτηρίδιο, πάει σύννεφο, έτσι.
1: Ναι,
0: παρόλο που υπάρχουν τέτοιες θερμοκρασίες, αυτά τα κολοβακτηρίδια μπορείς να μου πεις πώς ζουν, πώς είναι τόσο ανθικά.
1: Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω κάνει και βιολογία.
0: Να.
1: Μια χαρά ενθεκτικά είναι πάντως.
0: Επίσης να κρατάμε, παιδιά, καθαρές θάλασσες, έτσι. Όσοι καπνίζετε, πάρτε ένα ποτηράκι, βάλτε μέσα νερό, σβήστε το τσιγάρο σας εκεί.
1: Ναι, παιδιά, μετά τα σβήνουμε μέσα στην άμμο, είναι δυνατόν.
0: Ντροπή τώρα, ότι να είναι μέσα στην άμμο. Τρώει άλλη φρούτο, το γερμά, και πετάει το κουκούτσι μέσα στην άμμο, λες και θα βιτρώσει τη θάλασσα.
1: Εντάξει, το κουκούτσι, εντάξει. Δεν πειράζει.
0: Και πάλι, ούτε και αυτό από τη φτισιά του άλλου.
1: Άλλο από τη φτισιά του, ρε παιδί μου, πάντως είναι κάτι φυσικό το κουκούτσι. Αλλά τώρα τα τσιγάρα, τώρα θα βάλει το τσιγάρο στην άμμο.
0: Τα τσιγάρα, τα ποτάκια, τα ξενύχια. Εμένα μου αρέσουν οι οργανωμένες παραλίες που έρχεται ο άλλος σου, ανοίγει το ροζέ σου, έτσι έχει κάνει τη βουτίτσα σου και θέλει λίγο έτσι.
1: Ανάλογα το κάτι έχουν και κόσμο και εκεί πέρα, ρε παιδί
0: να
1: μου.
0: Να πιει το ωραίο στο αυτό, να έρθει ένα σουσάκι, να έρθει ένα finger food, να έρθει ένα ωραίο τοστάκι. Ωραίο, παιδιά, αυτό είναι διακοπές τώρα. Ή να πάρεις, ας πούμε, από το σπίτι σου το τάπερ με τα φρούτα, να τα πλύνεις στη θάλασσα ή να τα έχετε πλύνει.
1: Ωραίο πράγμα και είναι και γλυκό και αλμυρό ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο από αυτό.
0: Ναι, ωραίο. Όντως, γιατί σε πιάνει μια λιγούρα στη θάλασσα.
1: Βέβαια.
0: Μετά από, δηλαδή,
1: μετά από τον μπανιό, καλά. Ό,τι έχει κάψει, αν έχει κολυμπήσει, το παίρνει στην ταβέρνα.
0: Βέβαια να σου πω ότι και στο κολύμπι μετά τα 25 λεπτά, το ξέρεις αυτό, ότι πρέπει μετά τα 25 λεπτά αρχίζει ο οργανισμός και καίει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άστε, καλά είμαστε. Το παίρνουμε από πάνω, δεν ακαούμε.
0: Έλα τώρα.
1: Δεν μπορώ, παιδιά, να κολυμπήσω μισή ώρα, βαριέμαι.
0: Ναι.
1: Είναι πέρα εδώ, μεταξύ.
0: Θα το κάνεις σαν γυμναστική.
1: Δεν θέλω να το κάνω σαν γυμναστική. Πέρα δόθε, σαν την τρελή. Άμα πας με παρέα.
0: Ανοίξουμε παρέα, δεν.
1: Δεν παρέα, τα κολυμπάμε, καθόλου πηγαίνουμε λίγο παραμέσα και το ρίξουμε και μιλάμε.
0: Ναι, αλλά τα πόδια τα κουνάς και τα κουνάς και γρήγορα.
1: Γιατί να τα κουνείς το γρήγορα, άμα τα κουνείς γρήγορα θα το ξεφτώ έξω το νερό.
0: Κάμε, ίσα ίσα που κες έτσι. Δηλαδή κάνε ποδήλατο, σου λέει μίλα, αλλά κάνε ποδήλατο γρήγορο.
1: Σιγά το γρήγορο ποδήλατο.
0: Άμα κάνεις κάθε μέρα από μισή ώρα μπανάκι, μετά από λίγο σφίγγουνε τα. Είδες που η Σάκαρη μωρέ κέρδισε και πήγε και φίλησε τον
1: Μητσοτάκη.
0: Λέω όταν κέρδισε, που πήγε και φίλησε τον Μητσοτάκη.
1: Ναι, τσουτσούριασα τώρα εγώ.
0: Έλα, γιατί μωρέ γλυκά παιδάκια.
1: Ναι, ρε, παιδί,
0: είναι να παντρευτούν του χρόνου.
1: Άντε να παντρευτούν και αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Να μπαίνουν σειρά.
0: Τι άλλα, εσύ τι θα κάνεις κανένα shopping τώρα καλοκαιράκι.
1: Ναι, κάτι κάνω εγώ.
0: Από τα μεταχειρισμένα.
1: Ναι, τώρα πήρα. Να...
0: Ήρθε το τραπεζάκι.
1: Ομορφιά.
0: Ωραίο, ε.
1: Ομορφιά.
0: Και πόσο το πήρες, τίποτα.
1: 20 ευρώ.
0: Τέλειο.
1: Ομορφιά, θα το δείξω μετά σε φωτογραφία.
0: Ναι, μου το έχεις δείξει την άλλη φορά.
1: Όχι, θα το δείξω εγκατεστημένο. Πάρα
0: τι
1: πολύ
0: άλλο
1: ωραίο.
0: Έχεις δει.
1: Τι άλλο έχω δει. Πήρα τώρα ένα κεφάλι αλόγου.
0: Να το κάνεις το κεφάλι του
1: άλλου. Εγώ πάρα πολύ.
0: Εσύ και βάλε και γκέμια και κάνε την Αθηνά ωράση.
1: Κάνε την Αμαζόνα θα κάνω.
0: Να.
1: Έχει ωραία πραγματάκια, έχει μπιρμπιλονάκια.
0: Πόσο είναι... το πήρες το κεφάλι αλόγου, μικρό ή μεγάλο?
1: Μεγάλο.
0: Α, πώς το πήρες?
1: 60, το έχω, τάχωσα.
0: Εντάξει μωρέ, τι ψυχούλα έχουν 60. Θα είναι από γνωστό μπραντ φαντάζομαι.
1: Είναι από IKEA, ναι. Του 90 συλλεκτικό.
0: Α.
1: Το είχα δει κι αλλού. Όταν βλέπω κάτι, το ψάχνω κι αλλού να δω γενικά τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Και τα πουλάνε 150.
0: Έλα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο όμως, η αλήθεια.
0: Από
1: είναι.
0: Τι υλικό?
1: Κεραμικό, ρετίνι. κεραμικό.
0: Α, ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραίο, θα το δείξω μετά.
0: Κεφάλας είναι ή...
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ κομψό. Είναι ρέι. Πάρα πολύ όμορφο.
0: Τι είναι το ρέι?
1: Ρε παιδί μου, είναι σαν ρευτός ο τρόπος που έχει γίνει. Είναι πάρα πολύ... Είναι minimal.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Θα το βάλεις στη βιβλιοθήκη?
1: Θα το βάλω... Θα δω. Το πάρω βόλτα μετά και έτσι κάνω. Όταν έρχεται κάτι το παίρνω βόλτα. Κάνω λιτανία.
0: Δεν σου έχει τύχει.
1: Τ' αρέσει και αρχίζω.
0: Δεν σου έχει τύχει. Να σου πω όμως κάτι. Δεν σου έχει τύχει να μην ταιριάζει πουθενά και εσύ είναι υπέροχο. Εμένα μου έχει τύχει με κάδρο.
1: Και εμένα μου έχει τύχει.
0: Και να λέω ότι το πήρα μετά.
1: Και εμένα μου έχει τύχει. Το ξαναπουλάω. Κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτό πηγαίνει. Πηγαίνει παντού. Είναι πασπαρτού. Είναι εύκολο δηλαδή. Μου είχε τύχει με ένα πράγμα που, με κάτι μπουκάλια. Πολύ ωραία. Τα είχα αυτά όπως τα αγόρασα. Τα είχα. Τη μαμά μου πάρα πολύ ωραία. Με ένα καταπληκτικό χρώμα γαλάζιο. Από αυτά που είναι διπλό γυαλί που είναι από τη Μάλτα. Γιατί από εκεί τα είχε φέρει. Πανέμορφα, παιδιά.
0: Μουράνο ήταν αυτά. Όχι, ε.
1: Θα τη βρω. Είναι μια ειδική τεχνοτροπία που κάνουν στη Μάλτα και είναι εξαιρετικά. Πανέμορφα.
0: Τα πούλησε και αυτά.
1: Όχι, τα πουλάω. Τα αγαπώ και για τη μαμά μου και δεν θα τα πουλήσω. Λοιπόν, τα βλέπει και τα χαζεύει. Τα είχα πάρει και είχα πάει στη βιβλιοθήκη, δεν πήγαινε. Στο τραπέζι, τελικά τα έχω στην αποθήκη. Δεν πάνε πουθενά. Πάνε στο σπίτι στα κύθυρα, ας πούμε. Αλλά τώρα στο σπίτι στα κύθυρα, που είναι Airbnb. Να τα βάλω αυτά να σπάσετε που δεν θέλω. Οπότε τα έχω στην αποθήκη και κάθονται εκεί πέρα και κοιμούνται. Πανέμορφα.
0: Κάποια στιγμή που κρίμα. Θα πάτε εσύ στο σπίτι στα κύθυρα, τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα βρούμε, θα τα βάλει.
1: Αυτό.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Έλα. Μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, ένας Γάλλος λέει ήθελε να κάνει το γύρο του κόσμου της Ευρώπης με το ποδήλατο και τον έβγαλε το GPS στο σεφύρι,
0: ναι.
1: Και του φάγανε το ποδήλατο.
0: Του το κλέψανε. Έλα.
1: Όπως λέμε, μίξε τα κατεχόμενα, λες.
0: Ζήσε το μύθο σου στο σεφύρι.
1: Του το κάνανε οι Ρωμά. Τώρα λέει θα έχει πουληθεί το ποδήλατο. Ψάχνει,
0: ναι,
1: το ποδήλατο αυτός ο δόλιος.
0: Έλα,
1: δεν
0: ήξερε,
1: δεν ρώταγες.
0: Έλα ρε παιδιά, ήθελε να κάνει το γύρο της Ευρώπης.
1: Πρέπει να κατέβει και να πάει να πει κανένα νερό μέχρι να ανέβει. Δεν βρήκε ούτε σέλα ούτε ποδήλατο, ούτε ρόδες. Τελειώσαμε.
0: Λοιπόν, η τράτα του. του σε ήχη. Μήκους 136 μέτρων.
1: Και τράτα
0: και
1: αυτό.
0: Και αξία 400 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Ωραίος ο Σεΐχης.
0: Με βοηθητικό σκάφος κατέβηκε ο Σεΐχης στα σύμβολα. Και έγινε χάμος, λέει. Είναι ο ιδιοκτήτης της Manchester City.
1: Μοίρασε κανένα ρολεξάκι ή έτσι.
0: Όχι.
1: Ξέρω σφύρι την έβγαλε κόσμο.
0: Έχει πολλά έξοδο ο Σεΐχης τώρα. Λοιπόν,
1: έλα σου γονέα τρομερά.
0: Τι έγινε.
1: Αλεξάνδρου και Ρία Ειρηνίδου ξεκίνησαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
0: Έλα και το κεφ, παιδιά. Αυτή δεν μου λες κάτι.
1: Οι δύο μαζί δεν βγάζουν IQ.
0: Η Τούνη έχει τρελαθεί. Η οποία βγάζει χρήματα και τα κάνει έτσι και κάνει αέρα με τα χρήματα.
1: Σου είπε το κορίτσι, εξήγησε. Είναι 4,5 ευρώ, είναι του Μπαλινέζικο.
0: Ναι, αλλά ντροπή ρε παιδιά.
1: Ντροπή.
0: Τρώει από κάτω πολύ βρεσίδι.
1: Τι να κάνω, δεν τη νοιάζει καθόλου, σου λέει εγώ.
0: Βέβαια και εγώ που έβαλα ένα βίντεο
1: σε
0: ένα βίντεο έναν που κουνάει τον πισινό του, γέμισε haters από κάτω.
1: Τι κάνει τον κουνάει, δηλαδή.
0: Είμαστε σε ένα κλαμπ στη Μύκονο. Α, το δείξω μετά. Δεν πιστεύεις ότι η Σακύρα σε άντρα αυτό.
1: Μια χαρά, ο Σακύρος.
0: Ναι, και λέει γιατί το έβαλες και αυτό και δεν τρέπεσαι που έκανες τέτοια ανάρτηση και τι να ντραπώ. Παιδιά, σε ένα χώρο δημόσιο που κάποιος χόρευε. Εγώ το βρήκα και πολύ χαριτωμένο. Για πες.
1: Λοιπόν, και πάρε διακοπές και περνάνε, λέει τέλεια.
0: Ποιος καλέ.
1: Ο Ειρηνίδου και ο Αλεξάνδρου. Αφού σου λέω, αν τους βάλεις όλους και τους δύο μαζί,
0: ναι.
1: Δεν περνάνε το βασικό την βαθμίδα του IQ.
0: Συνεννόηση μπουζούκι.
1: Ειδικά αυτή είναι λίγο, τόσο πάντα όλα καλά.
0: Η Ειρηνίδου πάντα.
1: Κάνε την ημέρα τα παιδιά, αυτό μας νοιάζει και όλα τα άλλα.
0: Ο Αλεξάνδρου τι δουλειά κάνει τώρα. Σύντροφος της Ειρηνίδου.
1: Τι influencer. Κάτι έχει και ένα μαγαζί.
0: Όσο ήταν με την Τούνη, το καταλαβαίνω. Ήταν ένα ζευγάρι influencer.
1: Όταν ήταν με την Τούνη, ήταν facilitator της influencer. Τώρα δεν ξέρω τι κάνει.
0: Facilitator ήταν.
1: Ναι.
0: Που λένε βασιλικότερος του βασιλέως αυτό.
1: Απ' την άλλη, Καριστιανού, ναι, απαραίτητη από το κόμμα τη. Φεύγουν στα ποντίκια.
0: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα,
1: στα μάτια μου έπεσε, λέει, από το ύψος το οποίο την είχα τοποθετήσει, είπε ο τελευταίος που έφυγε.
0: Κάτσε τώρα. Να σου πω, βγήκε και ένα σπιτάκι που έχει πάρει από φαν, είπε ότι δεν ήταν δικό μου. Ήταν του συντρόφου μου κλπ.
1: Άστα να πάνε.
0: Ναι, γενικώς.
1: Δύσκολα τα πράγματα. Δεν έχει κάνει καλό η ανασχόληση με την πολιτική, παιδιά.
0: Είδες που ήρθαν τόσες Φεράρι βρέστο στην Πάρο. Που έσκασε, παιδιά, ένα κρουαζιερόπλοιο. Άνοιξε από κάτω η καταπαχτή και βγήκανε, λέει, όλες οι Φεράρι. Και όλοι οι ιδιοκτήτες της Φεράρι είχαν έρθει, όλοι μουράτοι από τα διάφορα μέρη του κόσμου. Ιδιοκτήτες της σύναξη ιδιοκτητών της Φεράρι.
1: Α, κάνανε ιβεντάκι. Και φέρανε τις Φεράρι τους.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, όταν έρχονται οι Φεράρι δεν το λες ιβεντάκι.
1: Εντάξει, κάνανε ένα event που είπαν θα μαζευτούμε με τα αυτοκίνητά μας στην Παρό.
0: Ναι, και μετά μπήκανε τα αυτοκίνητα μέσα πάρει και πήγανε στον Άφλιο και εκεί τις βγάλανε τις Φεράρι να πάρουν τον αέρα τους. Παιδιά, να σας πω κάτι, εμένα τα αυτοκίνητα αυτά δεν μου αρέσουν. Ανοίγει η πόρτα προς τα πάνω, δηλαδή λες και είσαι το κόριτσι του James Bond. Είναι πάρα πολύ χαμηλά αυτοκίνητα.
1: Βρέα, το έχω να το πουλήσω.
0: Εκεί στα μεταχειρισμένα το πουλήσω και αυτό.
1: Θα το πουλάγα σε κάτω βαζαγγελία, θα κάνε κάτι τέτοιο. Πλούσιοι θα φτιαχνόμουν εγώ, κουκλάκι στο γραφιστό.
0: Οι πλούσιοι δεν έχουν ανάγκη να αγοράσουν μια μεταχειρισμένη Φεράρι.
1: Υπάρχουν ψώνια που δεν μπορούν να πάρουν την καινούρια και παίρνουν μεταχειρισμένη. Πού το ξέρει εσύ. Έχει καμία πουλήση και το καταπαρετάλαβε.
0: Όχι, δεν αγοράζουν έτσι.
1: Δεν
0: από που να είναι.
1: Δεν είμαι εγώ από που να είναι. Κάποιο θα μου την έχει κάνει δώρο εμένα. Θα έχω φτύσει αίμα εγώ. Και, τι άλλο θα έχω φτύσει. Να μην σου πω.
0: Το άλλο είναι πιο.
1: Τέλο πάντων, όλα καλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και η Μπόμπα ξέφρενο γλέντι για τα γενέθλιά τη.
0: Μίλες
1: στο TikTok, βγήκε ο Τανιμανίβης, είπε μωρό μου, αγάπη μου, λατρεία μου, τα πιο ευτυχισμένα χρόνια της ζωής μου μαζί σου.
0: Αυτά όταν ακούς τέτοιο είναι κοντά άλλα πράγματα. Παιδιά, όταν ακούω πολλές αγάπες και λουλούδια, λέω όχ, έρχεται η επόμενη φάση.
1: Δεν χρειάζεται να το διαφημίζεις τόσο πολύ, είναι γεγονός, αλλά εντάξει, μπορεί και κάποια από αυτά που διαφημίζονται να ισχύουν.
0: Μα.
1: Λοιπόν, το jet ski θέλει για να το μεταφέρεις τρέιλερ, το οποίο θέλει δική του άδεια, ασφάλεια, πινακίδες.
0: Να τα.
1: Ας το Έλληνα, καλύτερα βρες ένα πλούσιο φίλο με δικό του κότρο. Έχω μια φίλη που έχει. Jet ski.
0: Αφού θέλει μεταφέρεται, δεν μπορεί να του βάζει ένα γάτζο και να το μεταφέρει. Πώς στηρίζεται αυτό.
1: Έχει τρέιλερ, σου λέω η κοπέλα. Τώρα αν έχει δική άδεια κλπ. Την έχει βγάλει σίγουρα.
0: Και αυτό το jet ski δεν στηρίζεται. Δηλαδή πρέπει μετά.
1: Ότι έχει τρέιλερ, έχει, σου λέω η φίλη μου αυτή.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να το αφήνει στη θάλασσα.
1: Δεν ξέρω που το αφήνει. Δεν το έχω κάνει τέτοιο. Σίγουρα το έχει δύο χρόνια και έχει ακολουθήσει την νόμιμη οδό κλπ.
0: Ναι, και θα το έχει στο σπίτι τη. Κάθε μέρα το πηγαίνω φέρνει.
1: Αν το έχει σπίτι τη, ρε παιδί μου, ή που το έχει, ούτω ή άλλω μένει πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα, οπότε δεν ξέρω.
0: Να. Και γιατί θα γίνει σαν το ποδήλατο του κύριου από τη Γαλλία. Το jet ski και εντωμεταξύ στοιχείς και πολλά χρήματα. Δεν είναι φτηνό.
1: Όχι, δεν, αλλά λέμε ότι είναι το πιο οικονομικό μέσο, άμα θες να πας σε μια παραλία με ένα φίλο σου ή μια φίλη σου.
0: Θα πάρω μια ψαρόβακαρκα, μωρό μου. Ψαρόβακα. Ξέρεις το πιο φθηνό.
1: Ναι.
0: Ένα κανό.
1: Επίσης φθηνό είναι να πάρεις ένα ποδήλατο, φαλάσεις, να το νοικιάσεις δηλαδή και κανένα δύο ώρο.
0: Ναι,
1: να πας εκεί από πίσω, αλλά μετά πώς γυρνάς είναι το θέμα. Αν πιάσει, αν αλλάξει ο καιρός, καλά το είχαμε πάθει.
0: Και αυτό πώς σταθεροποιείται, δεν σταθεροποιείται στη θάλασσα.
1: Έχει, ρε παιδί μου, έχει ένα σκηνάκι που κάπου με τέτοιο που το φτώνεις. Πώς δηλαδή αυτοί που τα νοικιάζουν δεν τα έχουν και μέσα στη θάλασσα, πώς τα έχουν.
0: Όχι, κάνουν βόλτα και γυρνάνε. Δεν τα αφήνουν στη θάλασσα.
1: Δεν τα αφήνουν, αλλά μέχρι να τον νοικιάσει κάποιος αυτά είναι αλλαγμένα. Δεν περιμένουν στο έλεος του ανέμου, κάπου τα δένουν, σου λέω.
0: Ναι, είναι επαγγελματίες και έχουν ένα κουτσαδόρο.
1: Αυτό. Τα βγάζεις, ρε παιδί μου, δεν είναι και τίποτα να το σπρώξεις αυτό. Είναι αστείο. Δεν το έχω σπρώξει και το λέω.
0: Μα.
1: Να το σπρώξεις να βγεις στην άμμο. Δεν είναι τίποτα. Και είναι
0: μάλιστα
1: πολύ ωραίο. Είχαμε νοικιάσει μια φορά και είχαμε πάει σε μια παραλία από πίσω από μια άλλη για να, που ήταν πολύ κοντά. Μετά άλλαξε ο καιρός για να γυρίσουμε.
0: Και τι έγινε.
1: Γυρίσαμε, αλλά κάναμε, ήμασταν τέσσερις άνθρωποι, κάναμε
0: αναδύο
1: πετάλι και αλλάζαμε, μας είχαν πιαστεί τα μούτια.
0: Ωραία, μετά, καλή γυμναστική.
1: Μετά μπήκε ένας και κολυμπούσε γρήγορα που είχε δύναμη και μας έστω που έχουν προς τα έξω.
0: Α, ωραία.
1: Είδαμε το χάρο με τα μάτια μας.
0: Τόσο πολύ.
1: Γιατί άλλαξε καιρός, ναι. Το είχαμε νοικιάσει για δύο ώρες να προλάβουμε να πάμε και να γυρίσουμε. Και φτύσαμε μόνο το να γυρίσουμε. Ενώ πήγαμε, είχαμε και τον άνεμο πίσω μας και πήγαμε κουκλάκια. Σου λέω, ήταν, δεν το ξανακάναμε, τελειώσαμε. Αυτό ήταν.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό είναι ωραίο να το πάρεις, να ανοιχτείς λίγο, έτσι. Εκεί που δεν είναι, υπάρχει πια κόσμος και να κάνεις βουτιές από αυτό. Βέβαια, εντάξει, για να ανέβεις, με να νοιάζει ο πισινός σου, αλλά. Ήταν και τα μούτια σου, αλλά τέλος πάντων.
0: Όντως, παιδιά, και γλιστρά.
1: Ναι, άστο. Σε τραβάνε, σε κάνουν, σε ράνουν. Είχα γυρίσει από το τράβηγμα, βγήκα πιο ψηλή. Θα πάρει πέντε πόντους. Τραβάγανε πόδια, χέρια, μελάνια στα τα μούτια.
0: Τα τσαούλια σου.
1: Ήταν κακουχία, νομίζανε μετά. Αφού μετά είχαμε πάει το βραδάκι να φάμε και φόραγα στο τσάκι, είχαμε μελανιές και με κοιτάγανε ότι πρέπει να πέρασα μια σεξουαλική βραδιά. Νομίζανε ότι πρέπει κάπως να μην είχε επιπηλήσει, να μην είχε τσακίσει. Και λέω, παιδιά, αυτό ποδήλατο είναι, μην τρελαίνεστε. Δεν ήταν σεξ.

0: ώρα είναι 4.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρίσκουμε στα Παραπολιτικά 90,1. Κυριακή 12 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τις 4, είμαι ο Βαγγελής Κιώσης, είναι η εκπομπή Motor and Ταξιδεύοντας, όπως κάθε Κυριακή 4 με 5 το απόγευμα. Με την κυρία Χριστίνα Αγγελάκη σήμερα απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και τον κύριο Θανάση Βούτσινο να επιλέγει τη μουσική που θα ακούσουμε μαζί ως τις 5. Όλοι εσείς εκεί έξω επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολουθείτε τον αγαπημένο σας ραδιοσταθμό στην πλατφόρμα X @parapolitica901 και στο Facebook Παραπολιτικά 90,1 με ελληνικούς χαρακτήρες όμως. Μακριά από τα Ρετζιανά, ακούτε το πρόγραμμα, το αγαπημένο σας ραδιοσταθμό, στις ιστοσελίδες www.parapolitica.gr, www.parapolitica.radio.gr. Ενώ αρκεί ένα τηλεφώνημα στο 211-1080-880 για να μάθετε τη συχνότητα από την οποία μπορείτε να ακούτε το πρόγραμμα αυτού του ραδιοφωνικού σταθμού στην ελληνική περιφέρεια. Πολλές ευχές στην Αλεξανδρούπολη, στο Σφαιρικό 99,3 και στους ακροατές του, στην Καβάλα, στον Λόμπι 101,8, στην Ξάνθη, στο Life 921 και βέβαια στην Θεσσαλονίκη, στον Στάτους 107,7. Η σημερινή εκπομπή είχε ένα διαφορετικό χαρακτήρα, ίσως θεματικό, ίσως περισσότερο θεσμικό, αλλά πιστέψτε με, δεν θα είναι καθόλου βαρετή. Καθώς έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο Ραδιοθάλαμο των Παραπολιτικών την κυρία Τόνια Ράχοβα, υποδιοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης της περίφημης ΔΥΠΑ. Έναν άνθρωπο που γνωρίζει καλύτερα από τον καθέναν, θεωρώ, στην Ελλάδα τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού. Κυρία Ράχοβα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ στα Παραπολιτικά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Και μόνο οι λέξεις κοινωνικός τουρισμός γεννούν σε μένα πάρα πολλές ερωτήσεις. Οπότε η πρώτη από αυτές που θέλω να θέσω είναι: δώστε μου τον ορισμό της έννοιας κοινωνικός τουρισμός.
1: Ο κοινωνικός τουρισμός είναι ένα πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Έχει ξεκινήσει από τον Οργανισμό της Εργατικής Εστίας, πριν αυτός κλείσει το 2012 και ενσωματωθεί στον τότε ΟΑΕΔ, ο οποίος μετεξελίχθηκε στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Mm-hmm. Και είναι ένα πρόγραμμα που, όπως λέει και η ίδια η λέξη, οι δύο μάλλον λέξεις, είναι ένα τουριστικό πρόγραμμα, το οποίο όμως έχει καθαρά κοινωνικό προσανατολισμό και τα κριτήρια του είναι καθαρά κοινωνικά και υπαγορεύονται από μια υποχρέωση της πολιτείας και του κράτους μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης να δίνει ευκαιρίες στους πολίτες, στις οικογένειες και στους μεμονωμένους πολίτες, ώστε να έχουν ποιοτικές διακοπές και μάλιστα οι διακοπές αυτές να γίνονται σε χρόνο που εκείνοι επιλέγουν και σε μια πολύ μεγάλη γκάμα και ευρύτητα καταλυμάτων σε όλη την ελληνική επικράτεια.
0: Πόσοι πολίτες αξιοποιούν κάθε χρόνο το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού? Φαντάζομαι ότι από χρόνο σε χρόνο ο αριθμός διαφοροποιείται.
1: Ναι, εδώ είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και πάρα πολύ ευτυχείς σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε. Θα πρέπει να σας αναφέρω, κύριε Κιούση, ότι το 2019 είχαμε 100.000 επιταγές προς δικαιούχους με ένα συνολικό ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ, mm-hmm, να τρέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Φέτος έγινε αυτό που λέμε κάτι παραπάνω από τον τριπλασιασμό. Δηλαδή οι επιταγές οι οποίες αρχικά είχαν αποφασιστεί να δοθούν ήταν 300.000 επιταγές με συνολικό κόστος 50 εκατομμυρίων ευρώ και εξαιτίας ενός ρεκόρ ενδιαφέροντος από τους Έλληνες πολίτες αυτό αποφασίστηκε κατόπιν πρότασης της ΔΥΠΑ και σχετικής η απόφασης της αρμόδιας Υπουργού Εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης που εποπτεύει τη ΔΥΠΟ αστυνομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με μια αύξηση 10%, οπότε συνολικά έχουμε 333.000 μεμονωμένες επιταγές, οι οποίες αντιστοιχούν σε χρήστη, που όμως μπορεί να είναι από το συγκεκριμένο πολίτη, να έχουμε εξαρτημένα μέλη της οικογένειας. Οπότε αυτό που λέμε ως το αντανακλαστικό αποτέλεσμα του προγράμματος να είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο ωφελούμενοι.
0: Άρα μπορώ να αξιοποιήσω αυτή την επιταγή είτε είμαι άγαμος, είτε είμαι έγκαμος με 2, 3, 4, 5 παιδιά.
1: Βέβαια, υπήρχε η συγκεκριμένη προκήρυξη η οποία έχει λήξει. Το υλοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε για πρώτη φορά τόσο νωρίς φέτος. Ξέρετε, φέτος είχαμε πολλές πρώτες φορές. Δηλαδή, για πρώτη φορά δίδεται ένας τόσο μεγάλος αριθμός vouchers. Για πρώτη φορά ξεκινάει το πρόγραμμα τόσο πολύ νωρίς, από τις 25 Μαΐου, και για πρώτη φορά έχουμε κατηγορίες ωφελουμένων οι οποίες δεν μπήκαν καν στη διαδικασία της μοριοδότησης αλλά της απευθείας λήψης των συγκεκριμένων επιταγών, και αυτό είναι η πολύτεκνη. Ήταν ένα αίτημα το οποίο ήταν ένα πολυετές αίτημα το οποίο φέτος εισακούστη και ήταν μια κοινωνική υποχρέωση του οργανισμού μας ώστε να το υλοποιήσουμε. Οπότε λοιπόν για πρώτη φορά φέτος οι πολύτεκνοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ άνευ μοριοδοτήσεως. Οπότε καταλαβαίνετε ότι, για να ξεκινήσω στην αρχική σας ερώτηση, την κοινωνική διάσταση που έχει αυτό το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού.

0: αν έχω αντιληφθεί σωστά, έχει εκπνεύσει η ημερομηνία στην οποία θα μπορούσα εγώ να εκδηλώσω ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Και μάλιστα είχαμε δώσει και δύο αλλεπάλληλες παρατάσεις, διότι ακριβώς ήταν εξαιρετικά μεγάλο το ενδιαφέρον. Να δώσω απλώς κάποιους αριθμούς, οι οποίοι δεν είναι καθόλου βαρετοί, γιατί ακριβώς αντικατοπτρίζουν το μεγάλο αριθμό των Ελλήνων πολιτών που ενδιαφέρθηκαν. Φέτος είχαμε 816.647 αιτήσεις συμμετοχής, από τις οποίες αξιολογήθηκαν οι 784.156, οι 32.000 απερίφθησαν ως ακυρωμένους για άλλους λόγους, συγκριτικά με πέρσι που ο αντίστοιχος αριθμός αιτήσεων ήταν 525.000.
0: Προφανώς ως Έλληνες εξοικειωνόμαστε περισσότερο με την έννοια του θεσμού κοινωνικός τουρισμός.
1: Ναι, και έγινε και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τη μεριά της ΔΥΠΑ ως οργανισμού για να γνωστοποιηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος και πλάτος. Ξέρετε, πολλές φορές θεωρούμε ότι ορισμένα προγράμματα που έρχονται από το παρελθόν και είναι γνωστά στους Έλληνες πολίτες, ότι όλοι τα γνωρίζουν, αλλά τελικά δεν τα γνωρίζουν όλοι και εμείς οφείλουμε, είναι επίσης μία από τις υποχρεώσεις μας, να τα γνωστοποιήσουμε τα προγράμματα αυτά. Επομένως, ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος από τις 25 Μαΐου του 2025, του 26 με συγχωρείτε, και θα ολοκληρωθεί μετά από 13 μήνες, δηλαδή στις 22 Ιουνίου του 2027. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι δικαιούχοι έχουν στη διάθεσή τους 13 ολόκληρους μήνες για να επιλέξουν εκείνη τη χρονική περίοδο που θέλουν να κάνουν τις διακοπές τους.
0: Θα επανέλθω σε αυτό αμέσως μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ, απευθύνουμε στους ακροατές των παραπολιτικών. Επιστρέφουμε σε περίπου 3 λεπτά.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω!
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ!
2: Τότε δες το cool!
3: Στην πόλη, αποκλείεται!
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι! Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση
3: δρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο

0: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνει? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε, εκπομπή Μότοραν ταξιδεύοντας στα παραπολιτικά 90,1. Φιλοξενώντας σήμερα στο ραδιοθάλαμο την κυρία Τόνια Ράχοβα, υποδιοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Αν προσπαθείτε να αντιληφθείτε, όσοι δεν ακούσατε την εκπομπή από την αρχή, πως συνδέεται μια ταξιδιωτική εκπομπή με την ΔΥΠΑ, τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, θα σας πω δύο μαγικές λέξεις: κοινωνικός τουρισμός. Κυρία Ράχοβα, από όσα κατάλαβα, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, φέτος υπήρξε limit up και στο ενδιαφέρον και στις παρεχόμενες θέσεις για κοινωνικό τουρισμό. Διευκρινίσω ξανά εδώ ότι ασχέτως του αριθμού των αιτήσεων, οι ωφελούμενοι είναι πολλαπλάσιοι, καθώς ένα βάουτσερ δεν αφορά απαραίτητα ένα φυσικό πρόσωπο.
1: Έχετε απολύτως δίκιο, ακριβώς. Αντιληφθήκατε με πολύ μεγάλη ορθότητα το τι ακριβώς συμβαίνει. Ένα βάουτσερ, οι 333.000 μοναδικές επιταγές. Και γιατί τις λέμε μοναδικές επιταγές? Γιατί επειδή πρώτα απ' όλα όλη η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, εκδίδεται ένας προσωπικός μοναδικός αριθμός, ο οποίος αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο. Κάθε δικαιούχος όμως μπορεί να έχει εξαρτημένα μέλη, δηλαδή για παράδειγμα σύζυγο, ανήλικα παιδιά, οπότε οι ωφελούμενοι είναι πολλαπλάσιοι των διαθέσιμων 333.000 διατεθέντων επιταγών.
0: Ποιο είναι το βασικό κριτήριο, ξεκινώντας τη διαδικασία μέσω του gov.gr, για να ωφεληθώ ή να μην είμαι δικαιούχος ενός τέτοιου βάουτσερ, κύριε Ράχο?
1: Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή, συγκεκριμένα για τον άγαμο είναι μέχρι 16.000 ευρώ το ετήσιο εισόδημα. Για τον έγγαμο είναι 24.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ ανατέκνο. Και για τους μονογονείς είναι 29.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για έκαστο τέκνο πλην του πρώτου. Βεβαίως, έχουμε συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων. Θα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και βεβαίως και οι άνεργοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι μέσα στο Μητρό Ανεργίας Ωφελουμένων της ΔΥΠΑ. Το μεγάλο πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, για το οποίο μιλάμε από την αρχή της εκπομπής, αφορά εργαζομένους και ανέργους. Οφείλω όμως να πω ότι εκτός από αυτό, η ΔΥΠΑ έχει τρέξει και τρέχει η υλοποίηση ενός άλλου προγράμματος για τους συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕ, δηλαδή τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι πλήρωναν, είχαν μια εισφορά υπέρ ΔΥΠΑ, όπου εκεί επίσης έχουμε πλάς 25.000 επιταγές.

0: Οπότε ο συνολικός αριθμός των διατεθέντων επιταγών ξεπερνά μάλλον τις 358.000 που επαναλαμβάνω, όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, έχει ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο Έλληνες πολίτες.
1: Πριν περάσουμε στο κοινωνιολογικό αποτύπωμα της έννοιας κοινωνικός τουρισμός, θέλω να μείνουμε στο αριθμητικό, αλλά από την άλλη πλευρά. Τα καταλήμματα τα οποία αξιοποιούν το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού στην Ελλάδα, πόσα περίπου είναι, κυριάρχο?
0: Ναι, έχουμε ένα μητρό παρόχων που ξεπερνούν τους 1.500. Οι πάροχοι αυτοί έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Αυτό γίνεται για λόγους ποιοτικούς και εξασφάλισης της ποιότητας. Mm-hmm. Και βεβαίως έχουμε και παραλλήλως να τρέχουν έλεγχοι για την διασφάλιση των ποιοτικών υπηρεσιών των παρόχων. Στους παρόχους συγκαταλέγονται καταλήμματα που είναι από απλές μονάδες, μικρά ξενοδοχεία, όπως επίσης και πεντάστερες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Επομένως έχουμε όλη την μεγάλη γκάμα των παρόχων.
1: Και το που θα καταλήξω εγώ ως ενδιαφερόμενος έχει να κάνει με το χρονικό διάστημα που επιλέγω. Αλήθεια, επιλέγω εγώ το χρονικό διάστημα ή το πρόγραμμα με κατευθύνει σε ένα χρονικό διάστημα για να αξιοποιήσω τον κοινωνικό τουρισμό?
0: Έχετε την απόλυτη ελευθερία της επιλογής.
1: Μάλιστα.
0: Ο κάθε ωφελούμενος επιλέγει και το κατάλημα, πρώτα απ' όλα την περιοχή, δεύτερον την χρονική περίοδο που εκείνος επιθυμεί ώστε να κάνει τις διακοπές του, και επίσης το κατάλημα στο οποίο επιθυμεί να διαμείνει. Θέλω εδώ να προσθέσω ότι για τις συγκεκριμένες περιόδους αιχμής, όπως είναι ο Αύγουστος ή όπως είναι η περίοδος των Χριστουγέννων, mm-hmm. από 15 Δεκεμβρίου του 26 έως 14 Ιανουαρίου του 27, ή επίσης επειδή ακριβώς μιλάμε για μια χρονική περίοδο 13 μηνών που πιάνει και το επόμενο Πάσχα από τις 23 Τετάρτου του 27 έως τις 9 Πέμπτου του 27, η ΔΥΠΑ επιδοτεί τους παρόχους με μια έξτρα επιδότηση 20%.
1: Μάλιστα.
0: Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι ακόμη και σε αυτές τις μεγάλες περιόδους αιχμής οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα της επιλογής του τόπου και της χρονικής διάρκειας των διακοπών τους.
1: Μιλώντας τώρα για τόπους, ποια είναι η γεωγραφική διασπορά αρχικώς που είναι περισσότερο διαθέσιμα τα καταλήμματα, και δευτερευόντως ποιο είναι το ενδιαφέρον που δείχνουν οι ενδιαφερόμενοι για τον κοινωνικό τουρισμό σε σχέση με τον τόπο που θέλουν να επισκεφθούν?
0: Ναι, είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση, κύριε Κιούση. Πρώτα απ' όλα να πω ότι τα καταλήμματα είναι διασπαρμένα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Mm-hmm. Όμως η ΔΥΠΑ έχει προνοήσει για το εξής. Επειδή έχουμε περιοχές της χώρας οι οποίες έχουν πληγεί για διάφορους λόγους, είτε για φυσικές καταστροφές είτε για άλλους λόγους, η ΔΥΠΑ φέτος, κάτι που έκανε και πέρσι, δίνει μια προνομιακή μεταχείριση στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, και εδώ θέλω πραγματικά να το τονίσω ότι συγκεκριμένα γιατί Λέρω, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, αλλά και για τα Δωδεκάνησα, την Κό και τη Ρόδο, παρέχει στο δικαιούχο 10 εντελώς δωρεάν διανυκτερεύσεις, δηλαδή με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, και μάλιστα αν ο δικαιούχος είναι άτομο με αναπηρία, η ΔΥΠΑ πρημοδοτεί 100% και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Mm. Που εδώ να πω ότι εάν κάποιος δεν ανήκει στην ειδική κατηγορία των συμπολιτών μας με αναπηρία, έχει μία έκπτωση 75% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με το κόστος να το υπομίζεται η ΔΥΠΑ και ο δικαιούχος να πληρώνει το 25% των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Αυτό είναι νομίζω μία πάρα πολύ σημαντική διευκόλυνση για τους δικαιούχους, και εκτός από την περίπτωση αυτή των νησιών του Βορείου Αιγαίου και της Ρόδου και της Κόπου, όλοι γνωρίζουμε ότι εξαιτίας των πυρκαγιών έχουν πληγεί. Έχουμε μία ακόμη πιο ελκυστική περίπτωση με 12 εντελώς δωρεάν διανυκτερεύσεις, που είναι η Θεσσαλία, η Βόρεια Εύβοια, καθώς επίσης και ο Εύρος. Αυτό γίνεται για λόγους. Στη Θεσσαλία όλοι ξέρουμε τα αποτελέσματα του Ντάνιελ. Στη Θεσσαλία βεβαίως πλην των σποράδων. Mm-hmm. Αυτές οι 12 εντελώς δωρεάν διανυκτερεύσεις με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή. Αλλά και για γεωγραφικούς, πολιτιστικούς και λόγους κοινωνικούς και εθνικούς, θα έλεγα, ο Εύρος. Που βλέπουμε ότι η στοχοπροσήλωση της υπηρεσίας είναι ώστε το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού να λαμβάνει υπόψη του και τέτοιου είδους παραμέτρους. Όσον αφορά τις υπόλοιπες περιοχές, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα μίας έως 6 διανυκτερεύσεις με μία ελάχιστη ιδιωτική συμμετοχή. Επανερχόμενη στο δικό σας ερώτημα, έχω να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια παρατηρούμε μία στροφή από τις περιοχές, τα μέρη της χώρας μας που θεωρούνται
1: προορισμοί.
0: Ναι, πολύ high, θα λέγαμε έτσι, high demand προορισμοί, όπως είναι τα Κυκλάδες, κυρίως οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ιωνίου. Mm-hmm. Και βλέπουμε πολλοί συμπολίτες μας να επιλέγουν ορεινές περιοχές για τις διακοπές τους, ή επίσης πολλοί να επιλέγουν το Πήλιο ή την Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική, γιατί έχουμε σε 68 διαφορετικούς γεωγραφικούς περιορισμούς, προορισμούς της χώρας μας καταλήματα. Αυτή η μεγάλη γεωγραφική διασπορά παρέχει ένα πολύ μεγάλο εύρος επιλογών, που νομίζω ότι αυτό έχει σχέση και με μια δημοκρατική πρόσβαση στο δικαίωμα του κάνω τουρισμό.
1: Και κάπως έτσι εγώ αντιλαμβάνομαι πόσο σημαντικός είναι ο κοινωνικός τουρισμός για τις τοπικές οικονομίες, ειδικά όταν διαστέλλεται τόσο πολύ η τουριστική περίοδος, ειδικά για Έλληνες πολίτες, οι οποίοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης των προηγούμενων ετών, αλλά και λόγω άλλων αιτιών, δεν είναι αυτονόητο για εκείνους ότι μπορούν να κάνουν διακοπές χωρίς τη βοήθεια ενός προγράμματος κοινωνικού τουρισμού.
0: Ναι, ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο ισχύει και η πρωτοβουλία ενός καινούριου πλαισίου, το οποίο έχει αναλάβει ήδη, είπαμε, όλες τις συγκεκριμένες, με όλα τα συγκεκριμένα καινούργια δεδομένα τα οποία σας περιέγραψα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, και την παροχή προτεραιότητας σε ανθρώπους πολύτεκνους, όπως επίσης και την πολύ στοχευμένη τόνωση της τουριστικής οικονομίας, γεωγραφικών περιοχών της χώρας, οι οποίες έχουν πληγεί, mm-hmm, από φυσικές καταστροφές ή επίσης και λόγω της οικονομικής κρίσης. Mm-hmm. Έχουμε, για παράδειγμα, περιοχές Δυτικής Μακεδονίας, που λόγω της απολιγνητοποίησης εκεί υπάρχει μια συγκεκριμένη δυσχερής κατάσταση, που βλέπουμε ότι μέσα από τα προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού υπάρχει μια μεγάλη τόνωση της τοπικής οικονομίας. Επομένως, όταν λέμε ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας, μια δημόσια υπηρεσία απασχόλησης που ίσως για έναν πολίτη να δημιουργεί ερωτηματικά, τώρα μια δημόσια υπηρεσία απασχόλησης πώς μπορεί να συνεισφέρει σε ένα πεδίο οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης. Προσπαθούμε λοιπόν να αξιοποιούμε τέτοιου είδους προγράμματα, και δεν είναι μόνο τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, έχουμε και το κατασκηνωτικό πρόγραμμα για παιδιά, 60.000 θέσεις για παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, με εντελώς δωρεάν διαμονή για τα παιδιά με αναπηρία. Και μέσα από άλλες δράσεις μας, να πω χαρακτηριστικά, και εδώ επιτρέψτε μου, επειδή προέρχομαι από το χώρο των βιβλιοθηκών και του βιβλίου, να πω ότι ξεκίνησε εχθές το μεσημέρι το πρόγραμμα της παροχής vouchers για αγορά βιβλίων, που είναι γύρω στα, είναι 25 ευρώ μία επιταγή για βιβλία, και βλέπουμε ότι μέσα σε όλες αυτές τις δράσεις και όλα αυτά τα προγράμματα η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης επιτρέπει επιτελεί τον κοινωνικό της ρόλο. Που ξέρετε, αυτό δεν είναι απλώς μια λειτουργία μέσα στο οργανόγραμμα, στην αποστολή, στη στρατηγική του οργανισμού. Είναι η ίδια η ιδιοσυστασία της και ο ίδιος ο προορισμός τον οποίο έχει μια δημόσια υπηρεσία απασχόλησης.
1: Όλα αυτά περνούν μέσα από την ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.
0: Τα
1: όλα
0: πάντα.
1: Αυτά βρίσκονται εκεί.
0: Όλα. Όλα. Και θέλω επίσης να καταστήσω απολύτως σαφές ότι όλη η διαδικασία γίνεται μέσω του gov.gr. Οι διασταυρώσεις των στοιχείων, είτε πρόκειται για στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, είτε πρόκειται για στοιχεία οικονομικά στοιχεία, γίνονται ύστερα από αυτόματες διασταυρώσεις με την ΑΔΕ, καθώς επίσης και το Μητρό των Πολιτών. Mm-hmm. Επομένως, μιλάμε για μια απολύτως διαφανή διαδικασία. Γι' αυτό και τα αποτελέσματα αναρτώνται και είναι απολύτως ψηφιακά επίσης. Και όλα αυτά βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας και φροντίζουμε μέσα από τα δελτία τύπου, όπως κάναμε και με τα προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού και τώρα με το πρόγραμμα της παροχής επιταγών για τα βιβλία, ώστε να γίνονται γνωστά στους Έλληνες πολίτες. Γι' αυτό ίσως υπάρχει και αυτό το εξαιρετικά τεράστιο ενδιαφέρον.

0: Αναφερθήκατε νωρίτερα στον αριθμό των καταλυμάτων επαγγελματιών οι οποίοι σχετίζονται με το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Αλήθεια, τι θα λέγατε σε έναν επαγγελματία του τουρισμού που ακόμη δεν έχει ενταχθεί σε αυτό?
1: Να το κάνει άμεσα. Γιατί το όφελος είναι πολλαπλάσιο και επίσης είναι και πολλές χιδές. Πρώτα απ' όλα είναι το δικό του οικονομικό όφελος για την επιχείρηση. Το δεύτερο είναι για την οικονομική ανάπτυξη και τουριστική ανάπτυξη και διαφήμιση της ίδιας της περιοχής. Και το τρίτο είναι ο σταθερός εταίρος. Mm-hmm. Διότι η ΔΥΠΑ είναι ένας πολύ σταθερός εταίρος, ο οποίος φροντίζει ώστε να είναι πολύ εντάξει, θα λέγαμε, λαϊκιστή στις δικές του υποχρεώσεις ως προς την καταβολή πληρωμών. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε, ξέρετε, η μεγάλη χαρά την οποία έχω λάβει είναι όταν εκτός από τηλέφωνα που έχω λάβει από ωφελούμενους που έχουν ήδη ξεκινήσει τις διακοπές τους, γιατί θέλω να το αναφέρω ότι ήδη έχουν ενεργοποιηθεί 20.722 επιταγές.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι αντίστοιχες οικογένειες έχουν ήδη κάνει ή βρίσκονται στη διαδικασία των διακοπών τους. Τα τηλέφωνα τα οποία πραγματικά μου προξενούν μεγάλη χαρά είναι από ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων, οι οποίοι πραγματικά εκδηλώνουν την μεγάλη τους ικανοποίηση για την προσέλευση, αλλά και για τη συνεργασία μαζί μας. Και για μας αυτός είναι ένας δείχτης μέτρησης του αποτελέσματος και του καλού αποτελέσματος που κάνουμε ή στην αντίθετη περίπτωση που δεν θα κάναμε. Γι' αυτό έχουμε στο Μητρό Παρόχων πολύ σταθερούς παρόχους, που βεβαίως δεν είναι μόνο οι ξενοδοχειακές μονάδες ή τα μικρά καταλήμματα, έχουμε επίσης και ακτοπλοϊκές εταιρείες, mm-hmm. οι οποίες συνεργάζονται μαζί μας. Οπότε πραγματικά θα παρότρινα τους ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών καταλήμματων να μπουν μέσα στο Μητρό Παρόχων, αφού βεβαίως είναι σίγουροι ότι μπορούν να ικανοποιήσουν τα συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια που η υπηρεσία μας θέτει. But you can share with me, 'cause I'll be listening
0: here to everything you say. Ωραία. Απομένουν σχεδόν 110 δευτερόλεπτα πριν το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Υπάρχουν λοιπόν οι επαγγελματίες που εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την εξέλιξη του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού. Είμαι βέβαιος όμως ότι υπάρχουν και επαγγελματίες στον χώρο του τουρισμού που προβληματίζονται, ασχέτως του αν εκφράζουν τον προβληματισμό τους ή όχι, για την έλλειψη εργατικού δυναμικού. Και εσείς ανήκετε στη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης. Άρα φαντάζομαι ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αντιμετωπίζετε αυτά τα ζητήματα. Πρόβλημα. Τι θα λέγατε σε αυτούς?
1: Ναι, πρώτα απ' όλα η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες. Μία από τις αρμοδιότητες είναι και η ασφάλιση, όπως είναι και η απασχόληση. Ξέρετε, εμείς πρώτα απ' όλα δίνουμε όλα τα επιδόματα των εποχιακών ανέργων. Mm-hmm. Επομένως γνωρίζουμε, έχουμε μία πολύ καθαρή και πολύ σαφή εικόνα του δυναμικού στο χώρο του τουρισμού. Όπως λέμε, η Ελλάδα είναι μία χώρα που η τουριστική βιομηχανία καλύπτει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ. Επομένως, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά οποιαδήποτε μέτρα ή οποιασδήποτε πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ως στόχο την τόνωση της απασχόλησης με πολύ καλύτερους όρους και στο πεδίο του τουρισμού. Και νομίζω ότι ο ίδιος ο δείχτης ανεργίας, ο οποίος, να το πούμε, ότι έχει πραγματικά κάνει μια βουτιά, και νομίζω ότι είναι η πολύ θετική βουτιά για την οικονομία της χώρας, από το 18% αυτή τη στιγμή γύρω στο 8%, με αντίστοιχη πτώση και στο πεδίο των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο, νομίζω ότι αποδεικνύει ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, mm-hmm. Όσον αφορά την απασχόληση στις τουριστικές μονάδες.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Τάπα τσούρος, κλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής Motor and ταξιδεύοντας, φιλοξενώντας το ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών την κυρία Τόνια Ράχοβα, υποδιοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης της περίφημης ΔΥΠΑ. Λέω περίφημη διότι όσο περισσότερο μιλάμε για αυτή την υπηρεσία, όχι τη σημερινή εκπομπή, γενικώς, τόσο περισσότερο αντιλαμβάνομαι το εύρος των αρμοδιοτήτων που έχει, κυρία Ράχοβα.
1: Ναι, είναι μια υπερυπηρεσία θα την έλεγα. Είναι νομικά, είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οποίο υποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στην ουσία όμως είναι ο παλιός ΟΑΕΔ, ο οποίος έχει ενσωματώσει τον παλιό Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας και έχει 27 συν 1 επίσης δικούς του βρεφονιπιακούς σταθμούς. Οπότε μιλάμε για μια υπερυπηρεσία η οποία μάλιστα στον τομέα της απασχόλησης βγάζει συνέχεια προγράμματα και πραγματικά είναι κάτι παραπάνω από ένας υπεροργανισμός, θα έλεγα. Πολλές φορές νιώθουμε ότι είμαστε ένα υπουργείο που δεν θα το έλεγα ένα μικρό υπουργείο λόγω ακριβώς των πολλών αρμοδιοτήτων και του μεγάλου αριθμού του στελεχειακού δυναμικού. Προσωπικά, επειδή έχω τις αρμοδιότητες της ακίνητης περιουσίας, της ασφάλισης, των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των βρεφονιπιακών σταθμών, θα έλεγα ότι αισθάνομαι πάρα πολύ έντονη την αίσθηση της ευθύνης. Συγχρόνως όμως και πραγματικά ένα δέος για τη μεγάλη πρόκληση.
0: Ήμουν αποφασισμένος να σας ρωτήσω στο πλαίσιο μιας ταξιδιωτικής εκπομπής για προσωπικές εμπειρίες και ταξιδιωτικές επιλογές. Είναι όμως έτσι τα πράγματα σήμερα στην εκπομπή για τον κοινωνικό τουρισμό που έχω ακόμη απορίες, οι οποίες νομίζω θα μας οδηγήσουν μέχρι το τέλος αυτής της εκπομπής. Θέλω να έρθω λίγο στις ηλικιακές κατηγορίες που μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού στην Ελλάδα, γνωρίζοντας ότι πρακτικά αυτή η εκπομπή λειτουργεί ως teaser για την επόμενη τουριστική περίοδο.
1: Ναι, πολύ σωστά. Είναι πολύ εύστοχο το σχόλιο. Κοιτάξτε, έχουμε δύο προγράμματα. Είναι το μεγάλο πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού για εργαζόμενους και ανέργους, όπου εκεί ανήκουν οι 333.000 επιταγές. Mm-hmm. Και έχουμε το δεύτερο πρόγραμμα των 25.000 vouchers, που είναι για συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕ, οι οποίοι πλήρωναν την συνεισφορά του 1 ευρώ υπέρ ΔΥΠΑ. Επομένως, όπως είπαμε, μιλάμε για συνολικά πάνω από 358.000 vouchers με αυτό το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Οι ηλικίες τώρα, εφόσον μιλάμε για εργαζόμενους και ανέργους, είμαστε από την ηλικία των 18 ετών και βεβαίως εφόσον μιλάμε για συνταξιούχους, μπορούμε να φτάσουμε δυνητικά και σε ηλικίες με τριψήφιο αριθμό.
0: Οι νεότερες ηλικίες συμμετέχουν περισσότερο στο πρόγραμμα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Οι νεότερες ηλικίες παρουσιάζουν μια σταθερότητα και θα έλεγα ότι το ενδιαφέρον είναι μεγάλο σε κάθε ηλικιακή κατηγορία. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε μια πολύ αυξημένη ζήτηση και από την πλευρά των ηλικιών που λέμε 18 έως 29 και από 29 έως 50 και από 50 έως 67 και βεβαίως και από την πλευρά των συνταξιούχων. Άρα λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά συγκεντρώνει ένα εξαιρετικό αυξημένο ενδιαφέρον ανεξαρτήτως ηλικιακής ομάδας που ανήκει ο κάθε πολίτης.
0: Ανοίγω μια παρένθεση εδώ μόνο και μόνο για να προλάβω το χρόνο μέχρι την ολοκλήρωση της εκπομπής. Υπήρξε ποτέ μια προσωπική ιστορία που σας άγγιξε περισσότερο από άλλες, καθώς είμαι βέβαιος ότι το αναφέρατε νωρίτερα, γίνεστε αποδέκτης σχολείων. Φαντάζομαι ότι κάποια από αυτά είναι πιο χαρακτηριστικά από κάποια άλλα.
1: Ναι, θα σας πω συγκεκριμένα, είχα πάει για ένα συνέδριο για τον τουρισμό στο Βόλο πριν περίπου από ένα μήνα. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν ήταν κάποιος ο οποίος ήταν πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό και αποφάσισε να επενδύσει σε μια ξενοδοχειακή μονάδα του νομού Μαγνησίας. Ύστερα από πάρα πολύ μεγάλους δισταγμούς για το τι μπορεί να συναντήσει στο ελληνικό δημόσιο, αποφάσισε να εγγραφεί στο Μητρό Παρόχων της ΔΥΠΑ και με πήρε περιχαρής να μου πει ότι ήταν από τις καλύτερες επιχειρηματικές κινήσεις που έχει κάνει και μάλιστα ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται είναι τόσο πολύ ενθουσιασμένοι που με κάποιους έχει αναπτύξει και αναπτύσσει σε καθημερινή βάση προσωπική σχέση. Αυτή είναι μια ιστορία από την πλευρά των παρόχων για να δούμε το πώς η επιχειρηματικότητα, τέτοιου είδους προγράμματα, η τουριστική ανάπτυξη αλλά συγχρόνως και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες διαπλέκονται μέσα σε μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο δημιουργεί πραγματικά μια διαφορά, κάνει τη διαφορά όχι μόνο στο πεδίο του τουρισμού αλλά και στο πεδίο της ανάπτυξης επιχειρηματικότητας και της τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής. Τώρα, από την άλλη πλευρά είχα ένα ζευγάρι συνταξιούχων οι οποίοι είναι ηλικίες 90 και 92 ετών. Αυτοί μάλιστα συμβαίνει να είναι γειτονές μου και μου είπαν ότι έχουν κλείσει για να πάνε διακοπές στο Πήλιο και το πόσο ενθουσιασμένοι είναι που θα κάνουν αυτές τις διακοπές και ότι φέτος έμαθαν σχετικά με το πρόγραμμα και τους έκανε εντύπωση που επελέγησαν και όλη η διαδικασία ήταν εξαιρετικά μη χρονοβόρα και μη περίπλοκη και για αυτούς. Για μένα αυτά είναι δύο παραδείγματα τα οποία δεν σας κρύβω κύριε Κιούση, ότι εμένα με έχουν αγγίξει πάρα πολύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν παράπονα ή ότι ο εχθρός του καλού δεν είναι πάντοτε το άριστο και σε αυτό το σημείο περισσότερο με ενδιαφέρει, ξέρετε, το να ακούσω την παρατήρηση ή το σχόλιο για να γίνουμε καλύτερα, καλύτεροι, χωρίς όμως να μην μπορώ να πω ότι από πλευρά συναισθηματικής αλλά και ουσιαστικής τέτοιου είδους σχόλια και τέτοιου είδους περιπτώσεις συνανθρώπων μας με αγγίζουν ιδιαίτερα.
0: Αυτά τα σχόλια θετικά ή αρνητικά φτάνουν πάντα στην δημόσια υπηρεσία απασχόλησης και σε εσάς με ψηφιακή μορφή. Μόνο έτσι μπορεί να συμβεί αυτό.
1: Φτάνουν και με ψηφιακή μορφή, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Τα τηλέφωνα της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης βρίσκονται στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Οπότε ο κάθε πολίτης μπορεί να τηλεφωνήσει και να συνδεθεί με το αρμόδιο τμήμα, με την αρμόδια διεύθυνση. Μάλιστα, να σας πω κάτι χαρακτηριστικό, ότι εχθές το βράδυ, γιατί έφυγα πάρα πολύ αργά από το γραφείο, χτύπησε το τηλέφωνό μου και ήταν ένας πολίτης ο οποίος ήθελε μια πληροφορία για κάτι το οποίο δεν είναι καν της αρμοδιότητάς μου.
0: Και το απαντήσατε εσείς.
1: Ναι, και το απάντησα εγώ, γιατί ο άνθρωπος προφανώς έκανε κάποιο λάθος και του λέω: μην ανησυχείτε, μπορώ να σας δώσω ότι η συγκεκριμένη πληροφόρηση.

0: ολοκληρώνοντας τη σημερινή εκπομπή και δίνοντας έτσι μια αμοιβαία υπόσχεση ότι τους επόμενους μήνες θα ξαναμιλήσουμε, καθώς δεν το ανέφερα νωρίτερα, κυρία Ράχοβα, είναι εκλεγμένη πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών και Ιδρυμάτων και έχω τεράστια, τεράστια δυναμία στις βιβλιοθήκες. Άρα, από προσωπικό ενδιαφέρον, θα την προσκαλέσω ξανά σε αυτήν την εκπομπή για να κάνουμε ένα μότορο ταξιδεύοντας στις βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του κόσμου. Τελευταία ερώτηση για σήμερα. Ποιο είναι το προσωπικό σας όραμα για τον κοινωνικό τουρισμό στην Ελλάδα? Αν αύριο αλλάζατε θέση, τι θα ήταν αυτό που θα θέλατε να δείτε στον κοινωνικό τουρισμό τα επόμενα χρόνια, κυρία Ράχοβα?
1: Θα ήθελα να έχουμε μια ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση και θα ήθελα να έχουμε ένα πρόγραμμα στο οποίο να μην είμαστε απλώς ικανοποιημένοι και περήφανοι, αλλά να είμαστε ενθουσιασμένοι με βάση την κάλυψη, την απόλυτη κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεων των συμπολιτών μας. Για μένα προσωπικά η δημόσια διοίκηση, και επιτρέψτε μου κύριε Κιούση πρώτα απ' όλα να σας πω ότι με τιμά πάρα πολύ η πρόσκλησή σας να ανανεώσουμε το ραντεβού, είναι εξαιρετικά τιμητική για μένα. Η δημόσια διοίκηση την οποία υπηρετώ τα τελευταία 31 χρόνια και εγώ δεν έχω καταλάβει πόσο έχουν περάσει, έχει ένα βασικό παρανομαστή. Πότε είναι καλή μια δημόσια διοίκηση? Όταν μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά, έγκαιρα και έγκυρα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πολιτών.
0: Σωστά.
1: Οπότε για μένα αυτός είναι και ο βασικός παρανομαστής και για τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού.
0: Ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα στα Παραπολιτικά. Ευχαριστώ για το χρόνο που μας διαθέσατε στο μενού της εκπομπής. Αναγκαστικά σας εύχομαι καλές διακοπές.
1: Σας ευχαριστώ, δική μου η χαρά και η τιμή, και εύχομαι καλές διακοπές σε εσάς προσωπικά και σε όλους τους ακροατές μας, με υγεία, χαρά και ανάπαυλα.
0: Περισσότερες πληροφορίες για τον κοινωνικό τουρισμό προφανώς στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, θέλετε να μας την πείτε?
1: Βεβαίως, είναι www.dipa.gr.
0: Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αγγελάκη, ευχαριστώ πολύ για τη ρύθμιση του ήχου. Ασφαλώς τον κύριο Θανάση Βούτσινο για την επιλογή της μουσικής. Και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 4. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
6: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Παραπολιτικά.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι γίνεστε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή κάνει την παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια. Παραπολιτικά.gr, συγγνώμη, radio παπάκι, παραπολιτικά.gr το mail μας. Και 211 10 80 880 το τηλέφωνό μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Έχω απέναντί μου μια κυρία η οποία είναι ντυμένη καλοκαιρινά. Στα ροζ λάμπη και η οποία έχει με ένα κουτί υπέροχο εδώ μπισκοτάκια από το Παρίσι. Δεν είναι τυχαίο το Παρίσι στην περίπτωσή της, διότι είναι Ελληνίδα μεν 100%, αλλά πολύ Παριζιάννα ταυτόχρονα. Ντίνα Νικολάου, σεφ, καλώς όρισες.
1: Καλώς σε βρήκα. Πραγματικά σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και νομίζω ότι μιας και άρχισες με το Παρίσι και με τα μπισκότα, επειδή ήρθα προχτές και πέρασα όλο το καύσωνα.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Θέλω να πω, να δώσω μια ελπίδα και μια ανάσα έτσι πνοή στους δικούς μας, ότι εμείς σας έχουμε καύσωνα. Είναι αλλιώς. Το αντέχουμε, είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι.
0: Εντάξει, εκεί δεν έχουν air condition στα κτίρια τα παλιά. Πού να το φανταστούν, βέβαια, οι άνθρωποι με 25, 27, 28 βαθμούς το καλοκαίρι θα πάνε στους 42.
1: Εννοείται, εννοείται. Ναι. Υποφέρουν πραγματικά.
0: Ναι. Με νεκρούς, έτσι τώρα. Με νεκρούς.
1: Νοσοκομεία χωρίς κλιματιστικά. Να πηδάνε στο Σικουάνα για να κολυμπήσουν και να πνίγονται και δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Απελπισία.
1: Δύσκολα, δύσκολα. Νομίζω πήραν το μάθημά τους όμως τώρα, γιατί είχαν πάλι μια, έτσι, ένα κύμα καύσωνα το 2003 που το είχαν λίγο ξεχάσει και δεν είχαν δώσει σημασία.
0: Το είχαν υποβαθμίσει, ναι.
1: Ναι. Τώρα νομίζω πήραν το μάθημά τους και θα αρχίζουν να ετοιμάζονται, γιατί η κλιματική αλλαγή πλέον.
0: Να θυμηθούμε κάτι, το 87. Στην Ελλάδα θρυνήσαμε νεκρούς πολλούς από καύσωνα.
1: Γιατί
0: ακόμα ήμασταν απροετοίμαστοι κι εμείς. Δηλαδή τότε δεν ήταν σύνηθες να έχουν όλα τα σπίτια air condition.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, άρα πρέπει να προετοιμαστούμε. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, δεν το συζητάμε τώρα, μας το έχει αποδείξει.
1: Αυτό δεν πάει πίσω, αυτό πάει μόνο μπρος.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Οπότε πρέπει να ετοιμαστούμε, να είμαστε έτοιμοι. Κατά τα άλλα, το Παρισάκι, όπως τα ξέρεις, είναι
0: πολύ
1: το
0: ωραίο.
1: Παρισάκι.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Εντάξει, εμένα είναι δεύτερο δέρμα το Παρίσι, είμαι εκεί από 21-22 χρονών.
0: Πώς βρέθηκες στο Παρίσι,
1: στο Παρίσι ήρθε στη ζωή μου για να κάνω μεταπτυχιακά.
0: Ναι.
1: Οικονομικά και marketing, γιατί έχω άλλες σπουδές γενικά με τα πανεπιστήμια, τα πήγαινα καλά. Πάω στο Παρίσι, παθαίνω έρωτα με την γαλλική γαστρονομία. Βλέπω τον τρόπο που οι Γάλλοι χρησιμοποιούν τη γαστρονομία σαν πολιτιστικό υλικό, κληρονομιά, και πώς προωθούν τη χώρα τους σε όλο τον κόσμο. Και παθαίνω ζήλεψα, λέω. Καλά το κάνουν. Γιατί εμείς δεν μπορούμε.
0: Κάτσε να το πιάσουμε από εκεί. Γιατί οι Γάλλοι, όπως και οι Ιταλοί, αυτοί οι δύο, νομίζω ότι είναι.
1: Και οι Ιταλοί είναι και με καλύτερη επικοινωνία.
0: Ακόμα καλύτερη. Οι Ιταλοί, συμφωνώ απόλυτα, και έχουν καταφέρει να το κάνουν πιο λαϊκό το προϊόν τους.
1: Πιο εξαγώγημο.
0: Πιο εξαγώγημο. Η αλήθεια είναι ότι είναι και αχτύπητη. Εγώ τους προτιμώ και από τους Γάλλους στη μαγειρική.
1: Αισθητική.
0: Ναι, τρομερή.
1: Ναι,
0: τρομερή,
1: είναι,
0: τρομερή.
1: Είναι.
0: Αλλά για πες μου, γιατί αυτοί το καταφέρνουν? Είναι δηλαδή μια παράδοση που υπηρετούν? Πώς προέκυψε και εμείς δεν το κάνουμε, ενώ είμαστε και εμείς σπουδαίοι στη γαστρονομία αντικειμενικά και έχουμε πάρα πολύ ωραία πρώτες ύλες φοβερές. Νομίζω ότι η ελληνική κουζίνα, αν την ψάξει κανείς, έχει θησαυρούς που αρέσουν κιόλας πάρα πολύ.
1: Ακριβώς. Τα είπες όλα, έκανες ένα ρεζουμέ που λέει και η φίλη μου η Γάλλη. Πολύ δυνατό. Ακριβώς έτσι είναι, Γιώργο. Έχουμε ιστορία, έχουμε τοπικές κουζίνες με δυνατό τοπικό προϊόν. Καλοί είμαστε στο εμπόριο, να τα λέμε και αυτά.
0: Βέβαια,
1: είμαστε καλοί, όταν θέλουμε είμαστε πολύ καλοί. Λοιπόν, γιατί μόλις τα τελευταία 10 χρόνια άρχισε και κινείται αυτό? Θεωρώ ότι γιατί δεν υπήρχε ποτέ μια εθνική στρατηγική κοινή, έτσι ώστε να πηγαίνει από χρονιά σε χρονιά και να μην καταστρέφουν οι επόμενοι ό,τι βρήκαν από τους προηγούμενους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώς, σαν λαός το έχουμε αυτό.
0: Βέβαια, ο καθένα πρέπει να το πάρει. Να πάρει τη σφραγίδα ότι το έκανε εκείνο. Αν το έχει κάνει άλλο, δεν είναι καλό.
1: Σωστά. Αυτό που είχαν αρχίσει οι προηγούμενοι. Αυτό είναι πολύ κακό, γιατί αυτέ οι κινήσει.
0: Αυτό μα κυνηγάει.
1: Δεν γίνονται έτσι. Δηλαδή, δεν έχει αρχή και τέλο. Αυτό έχει μόνο συνέχεια, συνέπεια. Εμεί δεν είμαστε καλοί σε αυτό. Νομίζω ότι το καταλάβαμε όμω, ότι δεν μα παίρνει άλλο τέρμα. Πρέπει εδώ να ακολουθήσουμε τα παραδείγματα των άλλων. Ναι. Δεν θα ανακαλύψουμε και την Πυρίτιδα. Το έχουν κάνει και μάλιστα, όπως είπες, οι Ιταλοί και οι Γάλλοι με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτό διαπιστώνω κι εγώ όταν φτάνω λοιπόν σαν νεαρή στο Παρίσι και λέω, μα πού είναι η ελληνική κουζίνα εδώ. Η ελληνική κουζίνα τότε ήταν σε μια γειτονιά στο Καρτιέ Λαντό, ένα τουριστικό σημείο δίπλα στην Παναγία των Παρισίων, ναι, που είχε πολλά δείγματα ελληνικών εστιατορίων που ήταν τουριστικά. Mm. Δηλαδή, σκέψου, ένα τουριστικό απόλυτο ταβέρνα εστιατόριο ελληνικό στην καρδιά του Παρισιού.
0: Μάλιστα.
1: Που σπάγαν πιάτα,
0: ναι,
1: που είχαν ας πούμε έξω ντυμένους τσολιάδες και αυτά και αυτά, που χορεύαν ζορμπά και που κάνανε δύο σουβλάκια, ένα μουσακά και αυτά. Ναι. Ωραία. Αυτή ήταν. Όχι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν κάναν την πρώτη κίνηση. Την κάνανε, Γιώργο. Την κάνανε γιατί ήταν οι μετανάστες, γιατί θρέψαν τις οικογένειές τους και πήγανε πάρα πολύ καλά με αυτό.
0: Α,
1: έτσι, μπράβο. Και μπράβο τους,
0: ναι,
1: γιατί βάλαν την ελληνική κουζίνα, σου λέω, στο κέντρο του ιστορικού Παρισιού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλο το Καρτιέ Λατάο ήταν ελληνικό.
0: Ναι.
1: Σκέψου το,
0: ναι,
1: πόσο
0: ναι, ναι,
1: δαιμόνιος είναι ο Έλληνας.
0: Βέβαια, και σκέψου και πόσο μετράει αυτό ακριβώς για να φέρεις κοντά σου τον άλλον. Είναι λογικό, το έχουμε ζήσει όλοι.
1: Έτσι.
0: Γύρω από ένα τραπέζι
1: όλα γίνονται γύρω από
0: τα ωραία τραπέζι. Πράγματα.
1: Λοιπόν, βλέπω αυτό εκεί με την αδερφή μου, ήταν και η αδερφή μου την περίοδο ακριβώς την ίδια εκεί, η οποία παντρεύεται ένα κριτικό, ο οποίος ήταν η οικογένειά του, αυτή ήταν από το 70 στο Παρίσι, πρωτοστατούσε σε αυτά τα ελληνικά εστιατόρια.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε το είχαμε μέσα στην οικογένειά μας, όλο αυτό. Δείγματα, ήξερα τι σημαίνει. Έχει ένα ωραίο εστιατόριο στη Σαν Σουλπής, λίγο πιο πάνω, στο έκτο αρροντισμά, έτσι, που είναι πάρα πολύ ωραίο, ριβγκός, στην αριστερή πλευρά δηλαδή του Σικουάν.
0: Ναι.
1: Και λέμε τι ωραία που θα ήταν, που ήταν πάντα ελληνικό εστιατόριο, από το 1950, από το 40.
0: Ναι.
1: Και την εποχή εκείνη το όνομά του ήταν Καλυψό.
0: Ναι.
1: Ταβέρνα, ξέρεις, ωραία.
0: Ναι.
1: Λέμε τι ωραία που θα ήταν το Καλυψό, που είναι σε τόσο ωραίο σημείο, να μπορούσε να φιλοξενήσει και να διαδώσει την αληθινή ελληνική κουζίνα, η οποία έχει τόπο, έχει προϊόν, έχει αρχαία Ελλάδα πίσω. Εγώ πάντα με την καλή έννοια του όρου έχω χρησιμοποιήσει την αρχαία Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι το δυνατό μας χαρτί.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο στην ιστορία, στον πολιτισμό και σε όλα τα άλλα, στη γαστρονομία έχω ανακαλύψει διαμαντάκια,
0: ναι,
1: μελετώντας τη γαστρονομία στην αρχαία Ελλάδα. Και έτσι ξεκίνησε όλο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα δύο γυναίκες νέες,
0: ναι,
1: άγνοια κινδύνου,
0: ναι,
1: 22-23 χρονών, χωρίς ταβάνι, όλα γίνονταν, ευτυχώς, με ένα χαρακτήρα, ξέρεις, γεννημένες στην ελληνική επαρχία, σε αγροτικές οικογένειες, δυναμικές.
0: Με την έννοια την κλασική που λέγαμε ότι τα καταφέρνω
1: όλα. Με την
0: όλα.
1: Έννοια ότι δεν, ναι, φοβόμασταν
0: ακριβώς,
1: την δουλειά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν βλέπαμε γιατί να αποτύχουμε.
0: Ναι, σωστά, σωστά, ναι, ναι.
1: Τώρα που το σκέφτομαι, ξέρεις, το συζητάμε πολλές φορές και γελάμε.
0: Ήταν η αίσθηση, όλα μπορώ να τα κάνω.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό το μαγικό που θεωρώ ότι είναι μεγάλο δώρο,
0: ναι,
1: από το Θεό και από την οικογένεια.
0: Ναι,
1: αυτό. Αν μπορείς δηλαδή στα παιδιά σου να τα ρίξεις στην κοινωνία, αυτό που λέμε όρμα τώρα, και να μην φοβούνται και να έχουν αυτοπεποίθηση.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Το 80% το έχεις πετύχει, σαν γονιός.
0: Έτσι είναι.
1: Τέλος πάντων, και φτάσαμε εδώ.
0: Ξεκινάτε λοιπόν έτσι και
1: έγινε το Εβιεβάν.
0: Ναι.
1: Το Εβιεβάν είναι ένα μπιστρό. Καταρχάς το όνομα.
0: Γιατί το είπατε Εβιεβάν, ναι.
1: Η ακόλουθη του Διόνυσου, όταν ήταν σε Τσακίρ Κέφι, σήκωναν τις ποτήρια, δεν είχανε, από κεραμικά,
0: ναι,
1: σκεύη που είχαν μέσα τον άκρατο ίνο και λέγανε Εβιεβάν.
0: Άκρατος ίνος είναι, να πούμε, αυτός που δεν έχει νερό μέσα.
1: Ναι,
0: ο κεκραμένος, ναι, είναι αυτός που,
1: μπράβο,
0: έχει νερό,
1: που έχει νερό,
0: δηλαδή παγάκι ή οτιδήποτε.
1: Ήταν το, ναι, κρασί των αρχαίων.
0: Ναι.
1: Και ήταν τόσο ευτυχής και χαρούμενη, που η ευχή τους ήταν είναι η πρώτη πρόποση που έχει ποτέ ακουστεί στον κόσμο. Όλα καλά να πάνε σε αυτόν τον οίκο. Εύβη, ο μικρογιώτα, εύβαν.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά έχουμε το λατινικό εβίβα που γνωρίζουμε και δεν γνωρίζουμε το δικό μας.
0: Ναι, εσύ έχεις δίκιο.
1: Και λέμε.
0: Και που το λέμε και πολύ το εβίβα.
1: Το λέμε, το λέμε.
0: Άλλωστε το έλεγαν και τα λαϊκά τραγούδια. Εβίβα ρεμπέτε, εβίβα παιδιά.
1: Εβίβα παιδιά.
0: Σκέψου. Μες στη ρεμπέτη κοιτού τη βραδιά.
1: Αυτό είναι από το εβίεβαν.
0: Ναι. Μιλούσαν γαλλικά οι ρεμπέτες.
1: Το διονυσιακό.
0: Έλεγαν και το Σερσέλα Φαμ.
1: Το αυτές ήταν φράσεις.
0: Που είχαν περάσει. Που,
1: και έρχονται να στιγματίσουν, ας πούμε, και μια εποχή η οποία ήταν και λίγο.
0: Δήθεν.
1: Ψάχναν το κάτι άλλο.
0: Όχι μόνο αυτό, επειδή στην αστική τάξη έπαιζε πολύ το γαλλικό τότε και επειδή αυτοί το σνομπάρανε και το γελούσανε, χρησιμοποιούσανε ας πούμε τις γαλλικούρες της εποχής.
1: Ναι, ναι. Ηρωνικά.
0: Να το πούμε έτσι, λίγο ηρωνικά, αλλά και με λίγη αγάπη κιόλας μέσα. Γιατί το Σερσέλα Φαμ είναι αγαπησιάρικο.
1: Βέβαια. Γιατί ψάχνει την αιώνια γυναίκα. Αν μη τι άλλο, ψάχνει τη γυναίκα γενικώς.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, περίμενε. Επειδή μου τα λες πολύ ωραία, λέω να πάμε σε ένα διάλειμμα. Είμαστε εκεί που φτιάχνεται το Evievan στη Γαλλία. Και θέλω να την ακούσω όλη την ιστορία στη συνέχεια. Αλλά λέω να πάμε πρώτα να ακούσουμε ένα τραγούδι, να κάνουμε ένα διάλειμμα, να βάλουμε τις συνταγές μαγειρικής των Χαΐνιδων και να γυρίσουμε.

0: Η ώρα είναι 5 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να

0: και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η Ντίνα Νικολάου είναι μαζί μας, σεφ, μας μιλάει για την ιστορία της, πώς ξεκίνησε στο Παρίσι. Είμαστε λοιπόν στη φάση που έχετε κάνει το εστιατόριο αυτό το πολύ ωραίο και τι γίνεται εκεί.
4: Το μπιστρό, γιατί μπιστρό, θέλαμε τη λογική αυτή.
3: Να είναι οικείο στους Γάλλους και ταυτόχρονα ακριβώς να σερβίρει ελληνική κουζίνα.
4: Ελληνική κουζίνα με ελληνικές αναφορές σε τοπονύμια, γιατί όταν ας πούμε κάναμε γράφαμε το μενού, την κάρτα γράφαμε αρνάκι όπως την Πελοπόννησο. Mm. Κατευθείαν δημιουργούσες, δεν έμενε στη συνταγή ο άνθρωπος, έμενε στο υλικό και στον τόπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήθελα από πολύ νωρίς να μην τσουβαλιάσω την ελληνική κουζίνα. Η ελληνική κουζίνα δεν είναι μία.
3: Ναι.
4: Και είναι κρίμα και άδικο να λες.
3: Σωστά.
4: Βέβαια, για να μην κάνω την έξυπνη, μελέτησα πάρα πολύ καλά τους Γάλλους.
3: Mm.
4: Και είδα, Γιώργο, ότι όταν κάνανε προώθηση την κουζίνα της Προβόνς, το κάναν διαφορετικά από τη στιγμή που θέλαν να προωθήσουν την κουζίνα της Αλσατίας.
3: Μάλιστα.
4: Και λέω, ναι, κάτι ξέρουν.
3: Ναι.
4: Διότι άμα παρατηρήσεις γύρω-γύρω και κλέψεις με την καλή έννοια πάντα, βλέπεις ότι είναι πιο εύκολο για όλους. Το έχουμε δοκιμάσει για χρόνια. Λέω, έτσι θα κάνουμε κι εμείς. Θα πούμε παλικαριά από την Κρήτη. Αυτά τα πολυσπόρια που κάνουν στην Κρήτη. Θα έχουμε καλτσουνάκια από την Κρήτη, θα γράφουμε όμως δίπλα. Οπότε εκεί αρχίζει όλη η μαγεία. Αρχίζει. Και γιατί το κάνουν εκεί και το κάνουν κάπου αλλού διαφορετικά. Και τι διαφορά έχει η τυρόπιτα της. Τους λες, ας πούμε, είναι ο τρόπος που έχουν τα τυροπιτάκια.
3: Η τυρόπιτα, ειδικά στην Ελλάδα, είναι μια ολόκληρη ιστορία.
4: Εννοείται.
3: Πραγματικά μπορεί να βρεις τελείως διαφορετική τυρόπιτα από το ένα σημείο στο άλλο.
4: Και
3: θέλω μια στιγμή τώρα, μου ήρθε μια απορία εδώ. Μπορείς να μου πεις η κλασική αστική τυρόπιτα των παλιών ελληνικών σπιτιών που είναι καλύτερη μου εμένα.
4: Που έχει μπεσαμέλ
3: και έχει και φύλλο κρούστας.
4: Ναι.
3: Αυτή από ποια περιοχή προέρχεται? Παραλλαγή γαλλικής τυρόπιτας, έτσι την έχω κόψει.
4: Θεωρώ, αυτή, ναι, με την μπεσαμέλ,
3: ναι,
4: με την κρέμα.
3: Μπεσαμέλ, ναι.
4: Αυτά τα δείγματα της κουζίνας αυτής τα έχουμε μετά από το μουσακά.
3: Mm.
4: Πώς ήρθε ο Τσελεμεντές και έβαλε στο μουσακά, σε αυτή την ιστορία με τις μελιτζάνες που υπήρχε σε αυτές,
3: ναι,
4: τις χώρες, σε διαφορετικές μορφές.
3: Ναι, ναι, βέβαια.
4: Και έβαλε την μπεσαμέλ επάνω.
3: Ναι.
4: Είναι δηλαδή δείγματα
3: προσθήκης της ελληνικής κουζίνας.
4: Η γαλλική κουζίνα πώς είχε επηρεάσει, ρε παιδί μου, και πώς μας ήρθε σε εμάς, σαν δάνειο.
3: Λοιπόν, αυτά τα δάνεια, δεν ξέρω αν συμφωνείς, αλλά νομίζω ότι έχουν πλουτίσει την ελληνική κουζίνα. Δηλαδή, αυτή η, ας πούμε, η τυρόπιτα, η οποία έχει και λίγο γαλλική παράδοση πίσω της. Η ζαχαροπλαστική μας,
4: εννοείται,
3: η οποία έχει απογειωθεί στην Ελλάδα και η οποία βασίζεται στη γαλλική ζαχαροπλαστική, αλλά θα μου επιτρέψεις να σου πω μερικές φορές είναι καλύτερη.
4: Ναι, δείγματα ωραία ζαχαροπλαστικής έρχονται από τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης.
3: Μπράβο.
4: Που έρχονται εδώ,
3: ναι,
4: που είχαν τρομερά μεγάλη ανάπτυξη ζαχαροπλαστική και μας τα φέρνουν.
3: Mm.
4: Εμείς εκείνη τη φάση ακόμη είμαστε λίγο τι. Βλάχη με,
3: ναι,
4: την καλή έννοια του όρου πάντα.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Δεν είχαμε τέτοια,
3: ναι,
4: δείγματα. Και έρχονται και το εμπλουτίζουν.
3: Mm.
4: Γι' αυτό θεωρώ ότι αυτό το μοσαϊκό της σημερινής ελληνικής κουζίνας,
3: mm,
4: που έχει όλα αυτά τα δάνεια και δεν μπορείς να το αρνηθείς, και μου φαίνεται παράλογο να καθόμαστε τώρα και να ασχολούμαστε αν, ας πούμε, είναι ελληνικός ο μπακλαβάς γιατί, ή τουρκικός ή ξέρω εγώ, γιατί γίνονται διάφορα τέτοια.
3: Καλά, τώρα αυτά είναι.
4: Λοιπόν, εδώ αυτά έχουν άλλο στόχο.
3: Ναι.
4: Αυτά θέλουν μέσα από την UNESCO να δημιουργήσουν θα λέγαμε, ρε παιδί μου, μια ταυτότητα σε κάποιο προϊόν,
3: mm,
4: για να μπορέσουν να το πιστοποιήσουν.
3: Ναι.
4: Αυτό δεν σημαίνει ότι αν αποφασίσει η UNESCO σαν κληρονομιά πολιτιστική ότι ο μπακλαβάς της Τουρκίας με το συγκεκριμένο σχήμα

0: έχει ρίζες τουρκικές, δεν σημαίνει ότι εμείς στην Ελλάδα, μια χώρα που αποποιούμαστε την Οθωμανική όλη αυτή η αυτοκρατορία, αλλά παίξαμε πολύ σημαντικό ρόλο σε πάρα πολλούς τομείς.
1: Βέβαια, έχουμε επηρεάσει και έχουμε επηρεαστεί.
0: Και επηρεάσαμε και επηρεαστήκαμε. Φυσικά και έχουμε δείγματα Οθωμανικής κουζίνας. Δικά μας όμως είναι. Γιατί αυτά, όπως έχουμε πολλά δείγματα και από την κουζίνα των Βαλκανίων, γείτονες είναι. Είναι δυνατόν να μην επηρεαστούμε. Μα και αυτή είναι η μαγεία της κουζίνας.
1: Να σου πω, ποια περιοχή της Ελλάδας θεωρείς ότι έχει τα σκύπτρα?
0: Εντάξει τώρα.
1: Είναι η Κρήτη που λένε όλοι, γιατί λόγω προϊόντων, λόγω.
0: Η Κρήτη δεν είναι μόνο λόγω προϊόντων, είναι ότι κρατάει και λίγο ένα κύτταρο μέσα από τις γυναίκες, πολύ ζωντανό.
1: Και τι εννοείς μέσα από τις γυναίκες?
0: Οι γυναίκες που θα φτιάξουν τα πάντα. Πώς τα λένε, για το κελάρι, ρε παιδί μου. Θα φτιάξουν το τουρσί, θα κάνουν την ελιά, θα κάνουν το ένα, θα κάνουν το άλλο. Όλο αυτό και το κάνουν ακόμη και σήμερα. Βοηθάει.
1: Ναι.
0: Βοηθάει δηλαδή. Και βλέπεις ότι ακόμη και πιο νέες γυναίκες, την έχω μελετήσει πολύ την Κρήτη, και πότε ήταν, πριν 3 χρόνια, το βιβλίο μου στην Γαλλία που έγινε best seller ήταν για την Κρήτη, γιατί γράφει πολλά βιβλία με έναν γαλλικό εκδοτικό οίκο. Έχει ένα ενδιαφέρον η Κρήτη, αλλά πρέπει να πας εκεί να το ζήσεις, να φύγεις από τα σημεία που είναι τα τουριστικά και να μπεις στην ενδοχώρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εκεί ανακαλύπτεις.
1: Γενικώς εκεί ανακαλύπτεις. Το ίδιο και γίνεται και στις Κυκλάδες.
0: Και
1: το ίδιο γίνεται σε όλα τα μέρη της Ελλάδας.
0: Και παντού. Οπότε έχει αυτή τη δύναμη η Κρήτη. Έχω πάει σε όλη την Ελλάδα. Έχω μια αδυναμία στην Ήπειρο.
1: Στην Ήπειρο, ε.
0: Έχω μια αδυναμία.
1: Άρα στις πίτες.
0: Στις πίτες. Στον τρόπο που βλέπω ότι ασχολούνται με τα τυριά, με τα γαλακτοκομικά, με το κρέας. Έχει κάτι, έχει ένα ζωντανό, ένα πράγμα που δεν το βρίσκει στην υπόλοιπη Ελλάδα αυτό της Ηπείρου. Επειδή είμαι στερεολαδίτισσα, θεωρούσα ότι εντάξει, δεν έχουμε και τίποτα. Έπρεπε να κάνω όλη την Ελλάδα. Γιατί είχα μια εκπομπή Travel Food για πάρα πολλά χρόνια. Και να γυρίσω με δέος πάλι πίσω στα δικά μας. Μόνο έτσι καταλαβαίνεις τι έχεις. Όταν πας και βλέπεις και αλλού τι έχουν. Και οφείλω να ομολογήσω ότι είμαστε πάρα πολύ δυνατοί.
1: Ναι.
0: Στο κρέας, στην προβατίνα. Κάνουμε προβατίνα κοκκινιστή. Με φασολάκι από το περιβόλι που το κάνουν, ας πούμε, τώρα που το κάνει η μάνα μου και τρελαίνομαι.
1: Ναι. Γενικά δηλαδή, οι εντράδες αρέσουν δηλαδή.
0: Πάρα πολύ. Ναι. Θεωρώ ότι είναι η βάση της μαγειρικής.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Το λαχανικό μέσα στο κρέας. Και βάλε κατσαρόλα.
0: Να κάνει μιζωτέ, να σιγοψηθεί αυτό που λένε οι Γάλλοι. Αυτό είναι η δύναμη. Να ακούς, λέω πολλές φορές σε παιδιά που είναι τα μαγειρικά μου παιδιά, λέω, μου λέει αυτό, λέει σεφ. Άκου, του λέω, άκου την κατσαρόλα. Κοιτάει καλά. Άκου την κατσαρόλα, αυτό είναι.
1: Άκου, μύρισε.
0: Σίγουρα, αλλά επειδή σου δίνει δείγματα αυτό. Ναι, ναι, ο τρόπος που βράζει.
1: Καταλαβαίνεις
0: αν θέλει νερό.
1: Ναι, από τον μόνο τρόπο... μην μιλάς στην κατσαρόλα. Το μόνο που δεν τη χρειάζεται να τη κάνει, να τη μιλάς.
0: Γενικά δεν θέλει πολύ μπλα μπλα στην κουζίνα.
1: Δεν θέλει, ε. Δεν θέλει. Είναι δύσκολη η δουλειά του σεφ. Γιατί υπάρχει μια αίσθηση ότι είναι φοβερά απαιτητική τελικά και ότι κάπως εξοντωτική, νομίζω. Βλέποντας δηλαδή αυτά τα τηλεπαιχνίδια, αλλά και παρακολουθώντας λίγο τι μπορεί να κάνει ένα σεφ μέσα σε μια κουζίνα, νιώθω ότι είναι εξάντληση αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Είναι, ναι.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Είναι δημιουργικό, αλλά πρέπει να είναι και εξαντλητικό.
0: Γι' αυτό είναι μαγική δουλειά. Εντάξει, εγώ αισθάνομαι πολύ τυχερή που κάνω το πάθος μου εργασία, δεν το συζητώ, αλλά, αλλά απ' την άλλη θα σου απαντήσω σε μια ερώτηση που θα μπορέ να μου την κάνεις σε λίγο, πριν μου την κάνεις, γιατί είναι πιο πολύ οι άντρες από τις γυναίκες στις επαγγελματικές κουζίνες, είμαι σίγουρη. Γι' αυτό το λόγο.
1: Γι' αυτό το λόγο.
0: Είναι εξαντλητική αυτή η
1: δουλειά. Γιατί από
0: ένα και
1: πέρα θέλει και μυϊκή δύναμη.
0: Εννοείται.
1: Και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Εννοείται. Ναι. Ξέρεις πόσες εγχειρήσεις έχω κάνει στα πόδια από την ορθοστασία.
1: Αλήθεια, ε.
0: Ύστερα από την άλλη, εμείς έχουμε εκείνα το μαγικό διάστημα που γινόμαστε μαμάδες, έχουμε μωρά, είμαστε εγκυμονούσες. Είμαστε off. Δύσκολη δουλειά για να είσαι μέσα.
1: Καλά,
0: έτσι.
1: Βέβαια.
0: Οπότε αυτόματα αυτά τα χρόνια Οι άντρες συνεχίζουν όμως. Εμείς το ξαναβρίσκουμε φυσικά,
1: μια
0: αλλά
1: και
0: δεν
1: μου
0: είναι το
1: λες
0: ίδιο.
1: Αυτό, τι διαφορά έχει το να μαγειρεύεις για τα παιδιά σου και τον άντρα σου και την οικογένειά σου, τέλος πάντων τους γονείς σου ή δεν ξέρω τους φίλους σου, από το να μαγειρεύεις για ανθρώπους που έρχονται σε ένα εστιατόριο? Έχει διαφορά ή όχι?
0: Έχει διαφορά, γιατί θα πρέπει να είσαι στο εστιατόριο πάρα πολύ οργανωμένος. Εκεί δεν σηκώνει
1: όχι,
0: λάθη.
1: Λέω σε σχέση με αυτό που θα φτιάξεις, με τις επιλογές που θα κάνεις. Υπάρχουν δηλαδή φαγητά. Τι έχω δει, γιατί στο ρωτώ αυτό. Έχω δει ότι πολλοί σεφ μαγειρεύουν α πράγματα για το εστιατόριο και β πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα τους αρέσουν πιο πολύ για το σπίτι τους.
0: Ναι.
1: Ισχύει ή όχι?
0: Δεν είναι αυτό ότι τους αρέσουν πιο πολύ, είναι ότι κάποια πράγματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν στην επαγγελματική μαγειρική. Mm. Διότι όταν έχεις ας πούμε 70 ανθρώπους, 80 και περιμένουν όξο να φάνε την ίδια ώρα, θα πρέπει το φαγητό το οποίο θα έχει μπει στην κάρτα να έχει μια τέτοια λειτουργία ώστε να γίνει εύκολο στο πάσο που λέμε εμείς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και η γαρνιτούρα του και η σάλτσα του τα πιο πολλά είναι προετοιμασμένα εκείνη την ώρα, απλά μπαίνουν σε θερμοκρασίες που πρέπει και τα σερβίρεις. Ενώ είσαι στο σπίτι σου, έχεις τους φίλους σου, την οικογένειά σου, πετάς ένα κρυθαρό το επάνω και τρώτε όλοι γύρω από το τηγάνι.
1: Ναι, δύο λεπτά. Άμα μου έχεις φτιάξει, ας πούμε, προβατίνα με φασολάκια που
0: αυτό
1: μου λείπες.
0: Αυτό μπορώ να το κάνω και στο εστιατόριο.
1: Αυτό μπορώ να το κάνω και στο εστιατόριο.
0: Αυτό μπορώ να το κάνω και στο εστιατόριο.
1: Φτιάξε δύο-τρεις κατσαβολίτσες, τις εσταίνεις λίγο και το σερβίρεις.
0: Μπορώ να το κάνω και στο εστιατόριο. Και τις μελιτζάνες, ας πούμε, που κάνει η Ειρηνούλα η μαμά μου, το λαδερό με το δυόσμο και το σκόρδο και... που είναι τέλειο, και αυτό μπορώ να το κάνω. Αλλά... εντάξει, δεν είναι η ίδια αίσθηση.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό, εσένα, ως καταναλωτή, όχι από αυτά που φτιάχνεις? Αυτά που τρώω.
0: Ναι. Εγώ κάθε δεκαετία.
1: Αλλάζεις.
0: Αλλάζω.
1: Τώρα σε αυτή τη δεκαετία και θα πάω και πίσω.
0: Κοίτα, σε αυτή τη δεκαετία είμαι σε μια φάση που θέλω όλα να. Έχω κάνει μια πολύ μεγάλη στροφή στις πρωτεΐνες. Θέλω κάθε γεύμα μου να έχει πρωτεΐνη, να μην έχει πάρα πολλές σάλτσες, να μην είναι λιπαρό. Και θέλω πάντα να το συνδυάζω με λαχανικά που θεωρώ ότι μου κάνουν, με φυτικές ίνες.
1: Για δώσ' μου δηλαδή ένα.
0: Και αποφεύγω τους υδατάνθρακες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή
1: δίαιτα,
0: ας πούμε.
1: Ναι,
0: όχι, δεν είναι, όχι, δεν είναι δίαιτα.
1: Εντάξει,
0: είναι διατροφή.
1: Διατροφή.
0: Είναι διατροφή. Ναι. Και ξέρεις ποτέ έγινε αυτό? Όταν μπήκα στην εμμηνόπαυση που κατάλαβα ότι έχασα. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι μου γινόταν. Και προσπάθησα να μελετήσω.
1: Όταν λες δεν έχεις υδατάνθρακες, ούτε κρασί πίνεις, ας πούμε.
0: Άλλο αυτό.
1: Α,
0: αυτό μου αρέσει.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, όχι πολύ πατάτα,
1: ναι,
0: όχι πάρα πολλά ζυμαρικά.
1: Ναι,
0: ενώ
1: εντάξει,
0: πέρασα μια δεκαετία 30-40,
1: ναι,
0: που μπορούσα να έπεφτα μέσα σε μία μακαρονάδα και να, σαν
1: λοιπόν,
0: να μην
1: περίμενε,
0: υπάρχει αύριο.
1: Το θέλουμε συγκεκριμένο,
0: το
1: όχι με
0: συγκεκριμένα.
1: Λοιπόν, τώρα, ας πούμε, τι τρως? Δηλαδή, τώρα.
0: Τώρα
1: το
0: τρελαίνουμε για ψαράκι ψητό,
1: ναι, ψαράκι ψητό, ναι,
0: κοτόπουλο,
1: ναι,
0: κοτόπουλο, ναι, που το θέλουμε μια γλυκόξινη σάλτσα δίπλα όμως,
1: ναι,
0: το θέλω έτσι λίγο αυτό, μοσχάρι, και φυσικά δεν λέω όχι ποτέ στο προστιβορβατίνα που σου είπα, η
1: ναι,
0: οποία είναι με κόκκινη σάλτσα,
1: εννοεί,
0: αλλά
1: εννοεί
0: μία φορά τη βδομάδα, μία φορά στις 15.
1: Παλιά όταν έτρωγες τις μακαρονάδες, μπορείς να μου μιλήσεις λίγο για αυτές?
0: Λοιπόν, εκεί θες, αυτή είναι η χαριστική βολή.
1: Για πες
0: θες λίγο. Θες τη χαριστική βολή.
1: Για λοιπόν, μίλα λίγο.
0: Εκεί φυσικά το comfort food είναι απόλυτη μακαρονάδα, δεν το συζητώ. Θυμάμαι κάτι γαριδό μακαρονάδες που τις κάνω ακόμη και σήμερα στην οικογένεια, στους τρεις άντρες της ζωής μου.
1: Με φρέσκες
0: γαρίδες. Ή και με κατεψυγμένες, γιατί δεν είναι εύκολο να βρεις φρέσκες γαρίδες, μην γελιόμαστε. Έβγαζα λοιπόν τα κελίφι από την προηγούμενη, τα έκανα μια τέλεια σάλτσα με πάρα πολύ φινόκιο,
1: ναι,
0: και στο τέλος με βούτυρο.
1: Ναι, βούτυρο απαραίτητο.
0: Θέλεις το τέλος το βούτυρο.
1: Αυτά τα συνήθισες στην Γαλλία, τα
0: αυτά,
1: βούτυρα.
0: Ναι, τα αγαπώ το βούτυρο από τη Γαλλία, αλήθεια
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Αρχίζω με ελαιόλαδο, τελειώνω με βούτυρο,
1: α,
0: ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και λίγο πιο χοντρό μακαρόνι,
1: ναι,
0: για να μπορεί η σάλτσα να εισχωρεί μέσα στην τρύπα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και φρέσκια ντομάτα,
1: ναι,
0: την οποία τη βάζω στο φούρνο, μελώνει με σκόρδο, μελώνει, γίνεται σαν μέλι με σκόρδο, γιατί βάζω λίγο πετιμές και λίγο λάδι. Αυτή λοιπόν την απλή σάλτσα τη βάζω μετά με στο μακαρόνι και τη γαρίδα, σβήνω με ούζο, με τρελαίνει ο συνδυασμός να σβήσω με ούζο τη γαρίδα,
1: ναι,
0: και να βάλω φινόκιο ψιλοκομμένο μέσα στη σάλτσα ντομάτας.
1: Μάλιστα.
0: Έχεις τελειώσει.
1: Δεν μου λες γενικώς λευκά ή κόκκινα, δηλαδή Ντομάτα ή λεμόνι, ας πούμε. Είναι τα...
0: Μ' αρέσει, ας πούμε, το αυγολέμονο, τρελαίνομαι, ναι. Αλλά σαν μια σάλτσα ντομάτας που μπορεί να σε πάει στον παράδεισο και να μην θες να φύγεις.
1: Κακά υπάρχει. Τα ψέματα.
0: Δεν υπάρχει. Κακά τα ψέματα. Δεν υπάρχει.
1: Και κορυφαίες αυτό πρέπει να το παραδεχθείς στη Σικελία.
0: Ναι.
1: Νούμερο ένα.
0: Και κάνουν και μία. Μα κάνουν, ρε παιδί μου. Πρόσεξε τώρα, σου λέει σπαγκέτι αλλά νόρμα. Ναι. Ακούς εσύ, νομίζεις, λες η νόρμα του Μπελίνι, okay, τι, πώς και τι θα είναι. Και τι έχουν κάνει οι άνθρωποι. Σάλτσα ντομάτα.
1: Σάλτσα ντομάτα.
0: Με λιζανούλες τηγανιτές μαζί στη σάλτσα ντομάτα και το σπαγκέτι. Αυτό είναι.
1: Όνειρο.
0: Γι' αυτό την ιταλική κουζίνα την αγαπάμε όλοι μας.
1: Από τη γαλλική κουζίνα, τι είναι αυτό που σου αρέσει πολύ, για πες μου.
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτοί, ο τρόπος που χρησιμοποιούν τις σάλτες τους. Αυτό με τη σως, ας πούμε. Ναι. Δεν είμαι τόσο πολύ της nouvelle cuisine εκεί σε αυτή την περίοδο με τα μεγάλα πιάτα και τα μικρά.
1: Τα μεγάλα πιάτα με το λίγο φάιλες.
0: Ναι. Όχι, αυτοί ήταν και περάσαν και αυτοί μια φάση που στην προσπάθειά τους
1: ψαχνόντουσαν
0: να
1: πολύ.
0: Δείξουν τι μπορεί να πιάσει σαν γαλλική κουζίνα, κάναν και αυτούς πειραματισμούς. Επιστρέψαν πολύ γρήγορα όμως και αυτοί και είδαν ότι οι μαρμίτες τους, όταν κάνεις μιζωτέ ένα πιάτο για ώρα, όταν βάζεις, ας πούμε, διάφορα λαχανικά και συνδυασμούς, είδαν και αυτοί, ασχολήθηκαν με το νότιο κομμάτι, με την κουζίνα της Προβάνς, ασχολήθηκαν και αυτοί με το ελαιόλαδο και νομίζω ότι βάλανε και το λίπος στη σωστή αναλογία. Βλέπεις,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ήταν υπερβολικά.
0: Μπράβο, την κουζίνα της Λιόν, η λιονέζικη κουζίνα. Ναι. Που έχει, ας πούμε, έχει το. Πιάνει, ξέρω εγώ, να βάλει ό,τι να σοτάρει, θα βάλει μέσα το βούτυρο. Είναι βαρύ, αλλά είναι νόστιμο το άτιμο. Έχουν τον τρόπο δηλαδή να στο κάνουν νόστιμο.
1: Δεν μου λες, αυτή η μανία που υπήρξε για πολλά χρόνια στην μαγειρική, νομίζω ότι τώρα λίγο έχει υποχωρήσει, αν και πάντα παραμένουν. Να είναι η μαγειρική μια καλλιτεχνική σχεδόν δημιουργία. Δηλαδή, να έχουμε φτάσει μέχρι το σημείο τώρα να μιλάμε για μοριακή κουζίνα και κάτι τέτοια.
0: Κοίταξε, αυτά
1: σ' αρέσουν να τα τρως ή απλώς τα παρακολουθείς σαν πειραματισμούς οι οποίοι έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα διαλέξεις, να σου το πω πιο απλά, όταν θες να βγεις έξω το βράδυ και ας πούμε ότι δεν παίζει ρόλο το πορτοφόλι σου. Που δεν ισχύει βέβαια, αλλά okay.
0: Πάντα παίζει.
1: Ας πούμε
0: ρόλο.
1: Όμως ότι δεν παίζει ρόλο για μια φορά στη ζωή σου. Εσύ πού θες να πας? Θες να πας σε ένα παραδοσιακό κλασικό εστιατόριο στον οποίο θα βρεις τα φαγητά που σου αρέσουν φτιαγμένα με τον πιο ωραίο τρόπο, ή θα πας σε ένα εστιατόριο που είναι πιο ψαγμένο, να το πω έτσι, και έχει, ξέρω εγώ, 5-6 πιάτα που θα φας από λίγο?
0: Καταλαβαίνεις. Ναι, με τεχνικές μοντέρνες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Τι διαλέγεις εσύ?
0: Πρόσεξε να δεις. Ας πιάσω πρώτο το πρώτο σκέλος της ερώτησής σου. Η εξέλιξη στην κουζίνα είναι απαραίτητη.
1: Ναι.
0: Στην επαγγελματική μιλάω τώρα.
1: Ναι.
0: Άρα και η μοριακή κουζίνα μας άφησε μεγάλες πρίκες. Πολλές τεχνικές που έχουν κάνει την κουζίνα πιο έξυπνη, πιο μοντέρνα, που το χρειάζεσαι. Ό,τι δεν εξελίσσεται πεθαίνει. Οπότε είναι λογικό ότι μένει σε αυτή την ιστορία. Το κρατάμε αυτό. Ύστερα, η κουζίνα. Βλέπεις ότι κάθε δεκαετία αλλάζει πρόσωπο γιατί αλλάζουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, δεν είμαι καθόλου σίγουρη αν μετά από 20 χρόνια οι άνθρωποι που θα είναι 20 χρονών θα έχουν πραγματικά μεγάλη ανάγκη να γεύονται παραδοσιακή κουζίνα. Όπως τη γευόμαστε εμείς σήμερα και λέμε «Ουάου, ρε παιδί μου, τι ωραίο». Γιατί θα είναι άλλοι άνθρωποι. Mm. Άρα πρέπει ο λίγον τι να προετοιμάζουμε το έδαφος.
1: Ναι.
0: Τώρα, σε ό,τι έχει σχέση με μένα, έχω φάει μαγικά στο καλύτερο τριάστερο του κόσμου, στο καλύτερο εστιατόριο του κόσμου, που είναι του Guy Savoy στο Monet de Paris, στο Παρίσι, είναι φίλος μου, αλλά δεν είναι αυτό που μετράει.
1: Ναι.
0: Είναι ότι ο άνθρωπος είναι μάγος. Μαγικά όμως, ναι. Δηλαδή την πρώτη φορά είχα δοκιμάσει μια σούπα πώς τα λένε, αγκινάρας. Αγκινάρα τώρα, που, εκτός από αγκινάρα αλλά πολίτα που μπορώ να την κάνω και να δώσει τα ρέστα σου, δύσκολη, δεν έχει μια γεύση. Και σοκαρίστηκα, μόνο που δεν έκλαιγα. Και είπα, οκ, ο άνθρωπος είναι μάγος. Έχω φάει στο τριάστερο του Αλέν Ντουκάς στο Μονακό, γιατί με είχε καλέσει και εγώ, έκανα ελληνική κουζίνα σε ένα άλλο μεσογειακό που είχε δίπλα. Και λέω, ναι,
1: ναι,
0: έχω φάει και σε τριάστερα που δεν μπόρεσα να φάω τίποτα και ήμουν άρρωστη μετά. Θέλω να πω ότι
1: ναι,
0: δεν με ενδιαφέρει εμένα.
1: Εννοείς τριάστερα Μισελέν. Για να...
0: Ναι, τρία αστέρια, ναι, Μισλό,
1: ναι, ναι,
0: που για να φτάσεις εκεί είναι ο ανώτερος τίτλος που μπορείς να πάρεις, και μιλάμε ότι δεν θα φας κάτω από 150, 160, 180, 200 ευρώ το άτομο.
1: Το άτομο, ναι.
0: Άρα σου μιλάω για αυτή την κατηγορία.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται στο ένα να τρώω και να σου λέω ότι δεν το ξεχάσω ποτέ, και στο άλλο
1: μην τρώγεται. Ναι.
0: Μην τρώγεται. Ναι. Άρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Άλλα εξαρτάται από την εκτέλεση
0: και
1: παρά
0: την υποκειμενική αίσθηση που έχεις κάθε φορά που κάτι δοκιμάζεις.
1: Και από τις μνήμες σου, από τη βιώματά σου,
0: σαφώς,
1: από το εσένα τι σου αρέσει,
0: σαφώς,
1: τι έχεις μάθει να τρως.
0: Εγώ θέλω να τρώω απλά.
1: Ναι.
0: Θέλω να είμαι. Να μπω στην κουζίνα και να βλέπω το μάγειρα που το φτιάχνει. Θέλω να αισθάνομαι. Θέλω. Είμαι υπέρ της κουζίνας που δημιουργεί συνέστημα. Mm. Εγώ αυτό κάνω. Αυτή την κουζίνα ξέρω και κάνω.
1: Και μνήμη δημιουργεί το φαγητό, σίγουρα.
0: Γιατί την έχει ήδη. Από την
1: ναι,
0: ώρα που
1: την
0: θα
1: έχει και, και είναι πολύ σημαντικό. Και για, δηλαδή, συνειδητοποιεί κανείς όταν είσαι νέος πόσες μνήμες δημιουργείς και κουβαλάς μετά από το φαγητό της μάνας σου ή από το φαγητό φίλων.
0: Έτσι.
1: Όλα αυτά τα οποία είναι πολύτιμα.
0: Και πώς συνδέεις τόπους, πρόσωπα.
1: Έτσι. Ακριβώς. Και μυρωδιές.
0: Έτσι, με το φαγητό.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Να βάλουμε την. Τι να βάλουμε. Α, λέει λοιπόν, το Hier Encore.
0: Γεια.
1: Σαρλ Αζναβούρ, καταπληκτικός. Πάμε να το ακούσουμε. Είναι ένα τραγούδι έτσι ύμνος.
0: Σαν να ήταν χθες.
1: Για το Παρίσι.

0: Παραπολιτικά 90,1. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρομ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
1: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Είμαστε εδώ με την Ντίνα Νικολάου, σεφ, που πραγματικά έτσι μας... μου έχει ανοίξει όρεξη τώρα, δεν ξέρω τι θα κάνω. Μου είχε ανοίξει όρεξη.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Ναι, καλό είναι.
1: Καλό είναι αυτό. Ναι, καλό πίστεψε είναι. Με Γιώργο μου. Καλό είναι.
0: Να σου πω, σε προβλημάτισε ποτέ στη ζωή σου το. Επειδή είσαι γύρω από το φαγητό συνέχεια. Ήτανε θέμα το βάρος, το πόσο θα φάω, γιατί είμαι μέσα σε αυτό και δεν μπορώ να αντισταθώ κτλ. Εγώ που δεν είμαι μέσα σε αυτό, είμαι μονίμως σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή λέω. Ρε παιδιά, μου αρέσουν τόσα πολλά πράγματα που δεν γίνεται, γιατί θα θέλω να τα απολαύσω, ας πούμε.
1: Ναι,
0: δεν μπορώ να ασχολούμαι συνέχεια αν έχω 2 κιλά ή 5 παραπάνω. Πώς το έχεις βιώσει αυτό, όντας μέσα σε αυτό το χώρο και όντας και γυναίκα κιόλας,
1: ναι.
0: Που είναι ακόμη πιο δύσκολο.
1: Τα πρώτα χρόνια όταν ήμουν πιο νέα,
0: ναι.
1: Επειδή ταυτόχρονα κάνω χιλιάδες πράγματα, δεν το είχα συνειδητοποιήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Όσο άρχισαν να περνάνε τα χρόνια που είδα, ναι. Ότι έπαιρνα κάποια κιλά, ναι. Ας πούμε, εκεί... έβαλα λίγο κάποια όρια. Βέβαια έχω κάτι καλό, ότι όταν δουλεύω δοκιμάζω αλλά δεν τρώω. Δηλαδή, ναι. Μπορεί να περνούσε και μέρα και έφτανε η ώρα 12 το βράδυ και είχα συνειδητοποιήσει ότι δεν είχα προλάβει να καθίσω σε καρέκλα και ότι
0: είναι η διαλυματική αναγκαστική αυτή.
1: Αναγκαστικά. Οπότε λειτουργήσε μια χαρά.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά σκέφτηκες ποτέ? Κάτσε, γιατί εγώ δεν θέλω να μου πεις τώρα για... ξέρεις,
1: ναι.
0: Αλλού το πάω,
1: ναι.
0: Σκέφτηκες ποτέ ότι αξίζει να στερηθείς κάτι που σου αρέσει τόσο πολύ μόνο και μόνο για λόγους άλλο υγείας, αλλά για λόγους, ας πούμε, του να ανταποκρίνεσαι σε ένα πρότυπο που όλοι μας τώρα το έχουμε, δηλαδή, ξέρεις, γιατί έχει περάσει πάρα πολύ αυτό,
1: ναι,
0: είναι τα ρούχα φτιαγμένα,
1: ναι,
0: για πάρα πολύ αδύνατους,
1: ναι.
0: Αυτό το πράγμα είναι λίγο καταπιεστικό.
1: Είναι καταπίεση.
0: Δεν είναι.
1: Είναι καταπίεση. Και θεωρώ ότι αν σε όλη τη ζωή ακολουθείς όλο αυτό, είναι τρομερά κουραστικό, καταπιεστικό και δεν χαίρεσαι και τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή λόγος να είσαι τόσο strict με όλο αυτό το πράγμα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ίσως βάζοντας κάποια όρια στην αρχή, γλιτώνεις να βάζεις μετά αργότερα μεγάλα όρια.
0: Έχεις δίκιο. Είναι πώς εκπαιδεύεσαι.
1: Αυτό.
0: Από μικρός να τρως και
1: αυτό,
0: να απολαμβάνεις.
1: Γιατί,
0: ναι.
1: Δεν κάνουμε φαγητό.
0: Να μην
1: φτάνεις
0: στην υπερβολή.
1: Κάνουμε συναισθηματικό φαγητό.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και ακριβώς. Πρέπει δηλαδή να κάνουμε μια κουβέντα με εμάς και να πούμε, βρε παιδί μου, έχω ανάγκη την αγκαλιά. Δεν έχω ανάγκη το μουσακά. Mm. Αυτό, δηλαδή, αν αυτό το καταλάβουμε και να στραφούμε εκεί που πρέπει. Δεν μας φταίει το φαΐ. Το φαΐ είναι απόλαυση.
0: Έτσι.
1: Αλλά πρέπει να το αφήσουμε εκεί που πρέπει να είναι. Μην το σέρνουμε παντού μαζί μας. Δεν είναι καλό ούτε για μας, για την ψυχολογία μας, ούτε για το φαγητό.
0: Ναι.
1: Του δίνουμε μια άλλη διάσταση.
0: Από όλα τα πράγματα που έχεις κάνει μέχρι τώρα στη ζωή σου, γύρω από αυτή τη δουλειά, τι είναι αυτό που έχει γράψει περισσότερο μέσα σου? Το πρώτο εστιατόριο, ας πούμε, στο
1: σίγουρα,
0: Παρίσι τότε.
1: Σίγουρα, το Evievan,
0: ναι.
1: Γιατί, δηλαδή, εντάξει, πώς τι...
0: Κατά κάποιο τρόπο σου δείξε και το δρόμο αυτό.
1: Δείξε το δρόμο. Με έβαλε στο κέντρο μιας χώρας που δεν θα τολμούσα ποτέ να σκεφτώ ότι εγώ θα κάνω εκπομπή στη γαλλική τηλεόραση, και όλα αυτά χάρη στην ελληνική κουζίνα. Γι' αυτό και θεωρώ ότι το brand ελληνική κουζίνα πρέπει να το προστατεύουμε και να μην το καταπονούμε,
0: ναι,
1: δεξιά-αριστερά.
0: Ναι, ναι.
1: Σίγουρα αυτό. Και νομίζω ότι και σε αυτή τη φάση της ζωής μου περνάω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί κάνω κάτι.
0: Τον Τίνας.
1: Που ήθελα να το κάνω πάρα πολλά χρόνια.
0: Για πες μου για τον Τίνας. Τι ακριβώς είναι καταρχάς?
1: Λοιπόν, τον Τίνας είναι καθημερινό φαγητό για όλους μας, από 2 μέχρι 102 χρονών, όπως μου αρέσει να λέω. Υγιεινό.
0: Κάντο μέχρι 112 τώρα.
1: Ό,τι θες εσύ.
0: Το προσδόκιμο.
1: Ό,τι θες εσύ. 112.
0: Ναι.
1: Καθημερινό φαγητό, υγιεινό, οικονομικό. Το ήθελα αυτό. Γιατί τρώμε κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μπορούμε σε χώρους που είναι ευχάριστοι, που είναι ανοιχτοί όλη μέρα, που δεν πρέπει να κάνω κράτηση.
0: Έχεις 2 χώρους, έτσι. Έχεις έναν.
1: Στην Πανόρμου.
0: Ναι, και ένα στην Ακαδημία.
1: Ακαδημία Ιπποκράτου.
0: Ναι.
1: Και έρχεται κι άλλους, αλλά προς το παρόν,
0: ναι,
1: εδώ είμαστε.
0: Ναι.
1: Και να έχω δικαίωμα για όλα. Να πιω τα κρασάκια μου το βράδυ, που να έχει 3,90 το ποτήρι. Να είναι όμως ένα καλό ελληνικό κρασί, να το συνοδεύσουμε ένα φαγητό που θα το επιλέξω εγώ και θα κάνω τις συνδυασμούς μου και θα έχω και πρωτεΐνη και φυτική ίνα και τη σαλάτα μου και την...
0: Να σου πω, τον έχεις λάβει υπόψη σου αυτόν που κάνει διατροφή εκεί ή όχι?
1: Φυσικά, έρχονται όλοι.
0: Εντάξει, όχι να κάνεις εσύ διατροφή και να έρθουμε εμείς εκεί και να γίνουμε...
1: Γιώργο μου, σε προκαλώ. Πρέπει να έρθεις, όχι μόνο αυτό, είναι θερμιδομετρημένα, είναι μετρημένες οι πρωτεΐνες και σου λέω και σε κάθε πιάτο πόση πρωτεΐνη παίρνεις, πόσα γραμμάρια.
0: Α, εντάξει.
1: Είναι ένα πολύ ωραίο. Τι θέλαμε τώρα εμείς? Έχω την τύχη να συνεργάζομαι με μια εταιρεία με νέους ανθρώπους, οι οποίοι θέλαμε, ρε παιδί μου, κάτι για μας, έναν χώρο που να μας αρέσει. Ναι. Λέμε, εμάς μας αρέσει αυτό. Αυτό θα κάνουμε. Μάλιστα. Αυτό κάναμε.
0: Μπράβο. Είναι ωραίο να κάνεις πράγματα που σου αρέσουν. Ε?
1: Τέλειο.
0: Δημιουργικά. Εξακολουθείς να γράφεις βιβλία, έτσι.
1: Και αυτό μου αρέσει πάρα
0: αυτό,
1: πολύ.
0: Αυτό καταλαβαίνω ότι για σένα είναι βασικό.
1: Το τελευταίο.
0: Και βγάζεις και κάνεις και βιβλία τα οποία είναι στα γαλλικά.
1: Ναι, και ναι. Το ότι μεταφράζονται όλα, έχουν πάρει τα δικαιώματα και από, από ένα εκδοτικό οίκο, ναι, στην Αγγλία. Λοιπόν, το τελευταίο ήταν το γιαούρτι το ελληνικό.
0: Το γιαούρτι το ελληνικό είναι το τελευταίο σου βιβλίο.
1: Ναι.
0: Και τι γράφεις εκεί μέσα, για πες μου.
1: 60 συνταγές,
0: ναι,
1: αλμυρές γλυκές, με βάση το ελληνικό γιαούρτι. Όχι,
0: ωραία,
1: το αλά γκρέκ.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε, τι ήθελα εγώ,
0: όχι,
1: να τους πω.
0: Το ελληνικό.
1: Αυτό είναι. Ναι. Με αυτό θα κάνεις,
0: ναι,
1: την πορτοκαλόπιτά σου, με αυτό θα κάνεις το ραβανί σου, με αυτό θα κάνεις. Κάνω συνταγές απίστευτες.
0: Περίμενε
1: που
0: τώρα,
1: δεν
0: γιατί με έπιασε στην ευαίσθητο σημείο. Το γιαούρτι. Εσύ προτείνεις γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά?
1: Όχι, παιδί μου, το γιαούρτι.
0: Το κανονικό.
1: Το γιαούρτι.
0: Περίμενε,
1: το σφραγγιστό.
0: Θα το κάνω χειρότερο. Εμείς το Πάσχα, σπίτι μας, τρώγαμε πάντα μετά το αρνί και όλα αυτά, αφού είχαμε πάρει αρκετό λίπος από εκεί. Μετά υπήρχε σφραγγιστό γιαούρτι, το οποίο το θυμάμαι να είναι κάτι σαν πέτρα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή σφιχτό, να είναι πάρα πολύ
1: πρόβιο
0: λιπαρό.
1: Αυτό, να ξέρεις.
0: Απίστευτα
1: πρόβιο
0: λιπαρό,
1: γιαούρτι.
0: Δεν υπήρχε τόσο λίπος.
1: Ναι.
0: Και κάτι κομπόστες δαμάσκινα, θυμάμαι, με δαμάσκινα από πάνω, κάτι τέτοια που φτιάχνει η μάνα μου. Ήταν αριστούργημα. Έχω να το φάω ευτυχώς από τότε, γιατί νομίζω ότι αν το φάω αυτό τότε, τώρα θα μου κάτσει εδώ.
1: Όχι, όχι, τώρα θα έρθει στον Τίνα για να φας το frozen γιαούρτι που κάνω, που είναι πρόβιο και γελατινό, ναι, και το κάνω χωρίς ζάχαρη, παγωτό.
0: Όταν λέμε όμως ελληνικό γιαούρτι, θέλω να μου πεις τι ακριβώς εννοούμε. Απλώς από Ελλάδα.
1: Είναι
0: όλων των ειδών. Μπορεί
1: είναι
0: να είναι αγελαδινό, μπορεί να είναι πρόβιο,
1: πρόβιο,
0: μπορεί να είναι χαμηλών ή υψηλών λιπαρών.
1: Ναι, συνήθως όμως,
0: ναι,
1: αυτό που αγαπάνε οι Γάλλοι και αυτό που προσπαθούμε να εξάγουμε, οι εξαγωγές είναι στο στραγγιστό με τα λιπαρά 5 με 6% εκεί. 5%.
0: Να το
1: ναι, όχι το δεκάρι.
0: Άστο το δεκάρι.
1: Εντάξει. Αλλά ούτε και το διάρι.
0: Να σου πω, χωρίς λακτόζι, πώς το βλέπεις?
1: Εντάξει, τώρα εγώ ιδανικά δεν τα πάω και πολύ καλά με αυτά τα προϊόντα.
0: χωρίς
1: ελπίδα, χωρίς αίσθηση, χωρίς αγάπη, χωρίς. Εντάξει.
0: Ωραία, άκου απάντηση. Χωρίς αγάπη, χωρίς ελπίδα.
1: Δεν γίνεται τώρα. Ας τα αφήσουμε εκεί.
0: Εντάξει.
1: Και ας προσέχουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Ας τα αποφασίσουμε εμείς σαν καταναλωτές,
0: ναι,
1: τι θα κάνουμε. Είναι δικιά μας η ζωή, δικό μας το σώμα, να το αγαπήσουμε, να μην του βάλουμε πράγματα που δεν χρειάζεται, αλλά χωρίς.
0: Ένα υγιεινό πράγμα κάνω. Τρώω γιαούρτι χωρίς λακτώζι, πάει να μου το καταργήσει.
1: Σου αρέσει?
0: Ναι.
1: Έχεις δυσανεξία στη λακτώση?
0: Έχω εθιστεί τώρα, μάλλον, να τρώω γιαούρτι χωρίς
1: λακτώζι. Σου αρέσει μια άλλη γεύση?
0: Σε τόσα πράγματα.
1: Καλά κάνεις.
0: Είμαι εθισμένος. Στο κρασί, στη σοκολάτα.
1: Όλα μου αρέσουν αυτά.
0: Εθίστηκα και στο γιαούρτι.
1: Αφού σου αρέσει.
0: Το δύσκολο είναι να μην είσαι εθισμένος. Το να εθιστείς είναι πολύ δύσκολο. Ας πούμε, αυτά που μου έφερες εδώ, τα μπισκοτάκια από τη Γαλλία, μπορεί να είναι ο επόμενος εθισμός μου. Ποτέ.
1: Οπότε λοιπόν σε προκαλώ να έρθεις στη Γαλλία, να έρθεις στο Παρίσι, να κάνουμε τις βόλτες μας, να πιούμε τα κρασιά μας.
0: Εντάξει, δεν είναι καλό να έχουμε εθισμούς. Το λέω για να μην παρεξηγηθούμε. Καθόλου καλό.
1: Εννοείται.
0: Ειδικά με το αλκοόλ, να το πούμε. Ή δυνατόν καθόλου αλκοόλ είναι το καλό, αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ
1: πίνουμε
0: λίγο αλκοόλ.
1: Το κρασί, το ναι, κρασί, ειδικά μετά από μελέτες και αυτά για το κόκκινο κρασί, έχουμε πει πάρα πολύ καλά στοιχεία.
0: Ναι.
1: Πάντα το να χρειάζεται μια λογική στα πράγματα. Το να πιεις, ας πούμε, με τους φίλους τώρα
0: καλά, εντάξει,
1: δυο ποτηράκια κρασάκι,
0: ναι, εντάξει,
1: δηλαδή,
0: εντάξει.
1: Μα τι ωραία.
0: Να σου πω, τι πίνεις, λευκό ή κόκκινο?
1: Στην Ελλάδα πίνω λευκό, ναι, γιατί έχουμε τρομερά λευκά.
0: Πάντα άκρατο, χωρίς παγάκι μέσα.
1: Χωρίς,
0: ή το καλοκαίρι.
1: Χωρίς παγάκι.
0: Είναι και κραμμένος. Όχι,
1: το θέλω δροσερό, με τις θερμοκρασίες που πρέπει.
0: Ναι.
1: Έχω δυναμία στη μαλαγούζια, στο μοσχοφίλερο, στο ασύρτικο που
0: καλά,
1: τώρα τελευταία υποφέρει
0: παίζει
1: πολύ,
0: ναι,
1: στη Σαντορίνη. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα κρασιά μας, τα λευκά, και είμαστε πολύ δυνατοί στη Γαλλία πια. Εμείς έχουμε μόνο ελληνικά κρασιά και ελληνικά αποστάγματα σε όλους τους χώρους μας.
0: Τα καλά μας λευκά κρασιά συναγωνίζονται τα καλά γαλλικά κρασιά. Στα κόκκινα
1: πολύ
0: έχουμε πολύ ωραία, αλλά βέβαια οι Γάλλοι, η αλήθεια
1: εντάξει,
0: είναι,
1: δεν
0: είναι εκτός συναγωνισμού.
1: Δεν παίζονται. Δεν παλεύονται οι άλλοι.
0: Έχεις και λάρι στο σπίτι?
1: Έχουμε ψυγείο ειδικό που κρατάμε τα κρασιά μας. Δεν έχω κελάρι.
0: Όχι, εντάξει.
1: Αν είχα σατό, ενδεχομένως θα είχα.
0: Μπορεί να έχεις, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, κανένα υπόγειο και να το έχεις μετατρέψει σε κελάρι.
1: Δεν έχω.
0: Δεν μου λες,
1: έχει μάνα μου πάνω στο υπόγειο, στο χωριό.
0: Κρασιά. Και παλιά, ας πούμε, υπάρχουν μπουκάλια τα οποία έχεις πάρει, σου έχουν κάνει δώρο για τη δουλειά που κάνεις.
1: Ναι,
0: έχει και φιλίες, έχει και τέτοια πράγματα.
1: Έχουμε κρατήσει κάποια κρασιά.
0: Έχεις κάποια. Για ειδικές περιστάσεις.
1: Ναι, και λέμε, ας πούμε, όταν ξέρω εγώ παντρευτεί ο Γιώργης, όταν όταν παντρευτεί ο Στυλιανός, όταν εμείς γιορτάζουμε τα πόσα χρόνια γάμου. Δεν ξέρω αν θα το θυμηθούμε καν, αλλά είναι
0: πόσο
1: εκεί.
0: Πόσο χρονών είναι τα παιδιά σου?
1: 30 χρονών, 30 και 31.
0: Εντάξει, εγώ που βλάνε θα τα ανοίξετε τα κρασιά.
1: Γέρη και δυνατή και okay,
0: λοιπόν,
1: χαρές, χαρές.
0: Σου εύχομαι τα καλύτερα.
1: Σε ευχαριστώ τόσο πολύ και σε σένα.
0: Να πας, να είσαι πάντα έτσι λαμπερή, φωτεινή, ευχάριστη και να δίνεις μάχες μέσα στην κουζίνα, τις οποίες να κερδίζεις. Επίσης να γράφεις βιβλία. Ωραίο είναι αυτό, να μας τα αφήνεις.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Και με τι να σε αποχαιρετήσω τώρα? Λέω να σε αποχαιρετήσω με ένα βαλσάκι.
1: Για πάμε.
0: La Valse d'Amélie.
1: Με πας στη δεύτερη πατρίδα.
0: Ναι, στο Λαπαρίστα σε πάω. Πάμε. Τι να κάνω τώρα. Λοιπόν, καλό σας απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
6: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Εμπρός.
1: Μάρσο, μιλάτε.
2: Ναι, παρακαλώ, παντοπολείων η αυθονία.
1: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από διευθυντής.
2: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
1: Α, τι κάνετε.
2: Άκου και Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι, και Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το Ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
5: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
4: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποια ένση, μαντάμ, και μου δίνει μια μεταπίστωση της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
6: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
4: Κρύε.
7: Ο κύριε Στέφανος στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
2: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
6: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

καλό απόγευμα, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Σήμερα το άλμπουμ θυμάται ακόμα μια φορά, όπως κάνει πάντα άλλωστε. Τραγούδια που αναφέρονται σε αναμνήσεις και κάθε ανάμνηση που γίνεται τραγούδι αναφέρεται συνήθως σε κάποιον παλιότερο έρωτα. Και τον έρωτα θα το τραγουδήσουμε απόψε, απλώς αυτό θα γίνει στο δεύτερο μέρος. Στο πρώτο μέρος έχουν το λόγο οι αναμνήσεις. Να συστηθούμε πριν από οτιδήποτε άλλο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Και όλοι εσείς θα είστε η εκλεκτή μας παρέα για το επόμενο δίωρο. Ήταν ο Γιάννης Πάριος στην αρχή που δηλώνει «Ακόμα σε θυμάμαι». Είναι ο Γιάννης Πουλόπουλος που λέει «Μια φορά θυμάμαι, μ' αγαπούσες».

του Γιάννη Σπανού και του Γιώργου Παπαστεφάνου, το τραγούδι που το μάθαμε πρώτη φορά με τη φωνή της Αρλέτας. Εδώ το απέδωσε εξαιρετικά ο Γιάννης Πουλόπουλος, που κι αυτός ουσιαστικά από το νέο κύμα προέρχεται. Πάμε σε μια πιο πρόσφατη ανάμνηση. Ένα «Θυμάμαι» που τραγουδούσε ο Χρήστος Τιβαίος στο «Μεγάλο θυμό», σε μουσική Βασίλη Δημητρίου.

Οι αναμνήσεις και οι θύμησες συνεχίζονται εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Το κυριακάτικο άλμπουμ είναι ορθάνυχτο και θυμάται. Θυμάται λόγια, μουσικές, ερμηνείες, εικόνες και εποχές. Τώρα που αναφερθήκαμε στις εποχές, ας πάμε και σε κάποιες αναμνήσεις του φθινοπόρου. Ο Γιώργος Μαρίνος πρώτα και ο Κώστας Καράς μετά θυμούνται έρωτες και χωρισμούς του Σεπτέμβρη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Κώστας Καράς στο τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Γιώργου Παπαστεφάνου κλίμα φθινοπορεινό φτιάξαμε με αναμνήσεις από μεγάλους έρωτες περασμένων ετών. Εσείς παραμένετε εδώ, στο άλμπουμ της Κυριακής, με τον Θανάση Αθανασόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο μας και τον Βασίλη Κρυμπά να επιμελείται και να παρουσιάζει. Πολλούς χαιρετισμούς στα πέρατα της Ιφιλίου και παρακάτω, η Κέτη Χωματά θυμάται.

Στις αναμνήσεις της ζωής μας ταξιδεύουμε σήμερα, ξεφυλίζοντας τις σελίδες του προσωπικού μας άλμπουμ, αφήνουμε την Γκέτι Χωματά στις αναμνήσεις της και πάμε στις αναμνήσεις της Δήμητρας Γαλάνη, αλλά και της Χριστιάνας που έρχονται ευθύς αμέσως. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, γιατί πάντοτε υπάρχει λόγος.

Θυμόμαστε λοιπόν μέρες, νύχτες, χρόνια, εποχές, αλλά κυρίως θυμόμαστε ανθρώπους που κάποτε υπήρξαν κάτι το πολύ σημαντικό μέσα στις ζωές μας. Όλοι αυτοί που έγραψαν ιστορία στους προσωπικούς μας έρωτες έγιναν αφορμή για να γραφτούν και πολλά τραγούδια σαν αυτά που παρελάβουν απόψε από το άλμπουμ της Κυριακής. Εδώ συναντάμε τον Νίκο Νομικό.

τέλη δεκαετίας 70 και ο Νίκος Νομικός ήταν ένα αστέρι που γεννιόταν εκείνα τα χρόνια. Πάμε ακόμα πιο πίσω, στην εποχή των Olympians. Γιατί μην νομίζετε, και τη δεκαετία του 60 υπήρξαν μεγάλοι έρωτες που έγιναν και αυτοί ανάμνηση και τραγούδι.

Αυτή ήταν η ανάμνηση με τον Πασχάλη, τότε που ήταν ο τραγουδιστής των Olympians. Τη συγκεκριμένη ανάμνηση τη θυμόμαστε και με τη φωνή του Τόνι Πινέλη, του γνωστού Ιταλού τραγουδιστή που έκανε μεγάλη καριέρα εδώ στην Ελλάδα. Αλλά τώρα θα πάμε αλλού. Όχι μακριά από τη φιλοσοφία των Olympians, ούτε από τη φιλοσοφία του Τόνι Πινέλη. Πάμε στη Βίκη Λέανδρος και στη Μπέση Αργυράκη. Έχουν και αυτές τις αναμνήσεις τους να διηγηθούν.

Κρατάμε τις αναμνήσεις και αλλάζουμε ύφος, πάμε σε κλίμα ελαφρώς λαϊκότερο, τότε που ο Γιάννης Πάριος τραγουδούσε «Θα σε θυμάμαι» σε μουσική Γιάννη Σπανού και στίχους Πυθαγόρα. Και αμέσως μετά θα έρθει και η Χαρούλα Αλεξίου σε τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Μανώλη Ρασούλη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο τελευταίο τέταρτο της πρώτης ώρας μας και οι αναμνήσεις ήδη έχουν φτιάξει ατμόσφαιρα. Αυτή την Κυριακή το άλμπουμ τραγουδά θύμησες ή αναμνήσεις, πείτε το όπως θέλετε. Ενώ στη δεύτερη ώρα τα τραγούδια μας θα έχουν ξεκάθαρες αναφορές στον έρωτα. Προς το παρόν ο Δημήτρης Μητροπάνος μας λέει «Μια ζωή σε θυμάμαι να φεύγεις».

κουτάκι μου σαφίρι από το 1977. Ακόμα μια ανάμνηση, όχι η γλυκιά ανάμνηση βέβαια, ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος που θα δώσει σκυτάλι στο Στράτο Διονυσίου για ένα τραγούδι του Γιάννη Παλαιολόγου και του Ανδρέα Σπυρόπουλου από το 1982.

Πάμε για φινάλε πρώτης ώρας. Όταν μιλάμε για αναμνήσεις, θυμόμαστε ασφαλώς και τη Δούκισσα σε ταινίες με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Κάτσε να δεις τώρα πώς λεγόταν εκείνη η ταινία με τα άφθονα τραγούδια που η Δούκισσα κλείστηκε σε μοναστήρι. Νομίζω, ναι, Συντρίμια τα όνειρά μας. Εδώ λοιπόν οι αναμνήσεις και επιστρέφουμε να τραγουδήσουμε τον έρωτα στις παρουσίες και τις απουσίες του.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Ο Γιώργος Ανδρέου ανοίγει τη δεύτερη ώρα μας. Αυτή την ώρα θα τραγουδήσουμε τον έρωτα με τα καλά και τα στραβά του. Με οτιδήποτε αποτέλεσε την αφορμή για να γραφτούν σελίδες και τραγούδια ζωής. Καλησπέρα σας και πάλι. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή Άλμπουμ και στο στούντιο βρίσκονται ο Θανάσης Αθανασόπουλος, που ρυθμίζει φυσικά τον ήχο μας, και ο Βασίλης Κρυμπάς, που επιμελείται και παρουσιάζει. Άγιος ο έρωτας, αλλά και Άγγελος ο έρωτας, από το δικαίωμα του 1988.

Από τα ομορφότερα τραγούδια του δίσκου «Δικαίωμα» με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη, το συγκεκριμένο τραγούδι γράφτηκε από την Ένα Βενετσάνου και την Μπέτη Κομνηνού. Και παρακάτω θα τραγουδήσει τον έρωτα ο Γιώργος Μαρίνος.

Παιχνίδια που παίζει ο έρωτας έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης και τραγούδησε ο Γιώργος Μαρίνος. Με αυτόν τον έρωτα συνεχίζουμε την πορεία μας, αλλά αλλάζουμε φωνή. Η Δήμητρα Γαλάνη σε μια μουσική πανδεσία του Γιώργου Χατζινάσιου που ένωσε δύο μουσικά θέματα κινηματογραφικών ταινιών και σε μια αντίστοιχη πανδεσία, στιχουργική αυτή τη φορά, πανδεσία και ισορροπία της Λίνας Νικολακοπούλου.

Αυτός ο έρωτας κρατάει και αμήνεται. Αυτός ο έρωτας ταξιδεύει με τα πλοία των ερώτων που γράφτηκαν για του αιώνα την παράγκα. Θάνος Μικρούτσικος, Άλκης Αλκαίος και Δημήτρης Μητροπάνος.

0: Hello Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ένας ξαφνικός έρωτας από τα μέσα της δεκαετίας του 80, η ταινία του Γιώργου Τσεμπερόπουλου και το σπουδαίο αυτό τραγούδι του Σταμάτη Σπανουδάκη με τη μοναδική ερμηνεία της Ελένης Βιτάλη. Πάμε παρακάτω για να βρούμε τους 2002 GR που τραγουδούσαν Γιάννη Σπανό μια φορά και έναν καιρό.

για τον έρωτα το δεύτερο μέρος του άλμπουμ της Κυριακής, για τις θύμησες το πρώτο, πάντως όλα απόψε πηγάζουν από τον έρωτα, όπως και ένας ολόκληρος δίσκος που είχε τον τίτλο «Όλα για τον έρωτα». Ο Γιάννης Πάριος ξέρει καλύτερα να μας πει τη συνέχεια.

Ας έρθουμε σε σχετικά πιο κοντινά χρόνια για να δούμε πώς γινόταν ο έρωτας τραγούδι με μια πιο σύγχρονη ματιά. Ο Σταμάτης Κραουνάκης και ο Κώστας Μακεδόνας στη δεύτερη συνεργασία τους με τίτλο «Έπεσε έρωτας».

Και αφού νυχτώνει όσο περνάει η ώρα, ας πάμε και στη νυχτερινή κυβέρνηση του Κώστα Καλδάρα. Συμμετοχή του Γιώργου Νταλάρα σε ένα τραγούδι της Μανίνας Ζουμπουλάκη, ίσως το καλύτερο τραγούδι του δίσκου. Ίσως και ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχει πει ο Γιώργος Νταλάρας. Και αμέσως μετά έρχεται και ο Γρηγόρης Μπιθικότσης για εκείνο το περίφημο «Ο έρωτας γεννήθηκε για δύο, ο τρίτος φέρνει πάντα χωρισμό».

Ας αλλάξουμε κλίμα, σε λαϊκό ύφος θα παραμείνουμε, αλλά θα το πάμε στο λίγο πιο χαρούμενο, μιας και ο έρωτας όταν έρχεται, αλλάζει τελείως τους ρυθμούς της ζωής μας. Μείνετε εδώ στο άλμπουμ της Κυριακής και στα παραπολιτικά 90,1.

Έρωτας είναι η αιτία, μας υπενθύμησε η Γλυκερία, και αφού η αιτία είναι ο έρωτας για αυτό το ρυθμικό αλέγκρο, ας πάμε και στη Χαρούλα Αλεξίου, διότι η νύχτα θέλει έρωτα. Μπορεί να υποθεί κι αλλιώς βέβαια, αφού τελειώσει η νύχτα. Εσύ για μένα θα πάθεις έρωτα και εγώ για σένα θα κινδυνέψω.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο, στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή, 12 Ιουλίου, στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δεν ξέρω αν φυσάει έστω ένα διακριτικό βοριαδάκι εκεί που βρίσκεστε εσείς. Εμείς όμως εδώ έχουμε μάλλον ισχυρά ερωτικά μποφόρ, ειδικότερα όταν τραγουδάμε με του Zig Zag ένα ακόμα παλιό και αγαπημένο τραγούδι.

Φινάλε και της δεύτερης ώρας μας, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε με έναν ακόμα έρωτα ανεπανάληπτο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρύθμισε τον ήχο μας, άλλος ανεπανάληπτος αυτός. Και όσο για μας, από εβδομάδα πάλι. Γεια και χαρά.

0: Κομμένα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
3: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
3: Λοιπόν, ναυτικό είμαι. Άκου να δεις, ρε φίλε, μια περίπτωση τώρα. Έτσι. Έχω καπετάνιο εδώ πέρα. Το καπετάνιο, α πούμε, στο πλοίο που είμαι, α πούμε. Ο οποίος δεξιός μεν είναι από τους ανθρώπους όμως που μπορείς να κουβεντιάσεις μαζί του. Έχει ανοιχτό μυαλό, που θέλει να ακούσει πράγματα. Τέλος πάντων, μου ζήτησε τη γνώμη μου για το θέμα αυτών που χειροκροτούσαν τη Βιολάντα, το αφεντικό και τη μαλάκια στην αυτή κτλ. Λοιπόν, και του την είπα τη γνώμη μου, όπως καταλαβαίνει. Το ίδιο απόγευμα συζητούσε με κάποιον άλλον για την περίπτωση που θα αρχίσουν να τρυπάνε εδώ στο Ιόνιο, α πούμε, κτλ. Πετρέλαιο. Και του λέω, εμείς τι έχουμε να κερδίσουμε, ρε παιδιά, σαν λαός. Και λέει τίποτα, μόνο θέσεις εργασίας. Του λέω με άλλα λόγια, είναι μαλακία να χειροκροτάς τον δολοφόνο επειδή θα δίνει μεροκάματο, αλλά είναι καλό να χειροκροτάς τον κλέφτη επειδή θα δίνει μεροκάματο. Και καθόταν και με κοιτούσε τσαχαζός, ας πούμε. Θέλω να σου πω ότι είναι βαθιά ριζωμένος ο ραγιαδισμός. Δεν είναι αστεία.
4: Παλιό αυτό.
3: Κάνα Νόμπελ ειρήνης, έχεις πρόχειρο να δώσουμε.
4: Στον Τραμπ τώρα, όταν ολοκληρωθεί η ειρηνευτική διαδικασία. Kissing my ass.
5: Έλα, κουνουμαλό μου.
4: Έλα μου.
5: Ο Σοβιετικό σου Αρκούδο είμαι, τι κάνει.
4: Έλα, μίσα.
5: Μια χαρά, λοιπόν.
4: Τι μια χαρά, δεν σε ρώτησα.
5: Έλα.
4: Τι θες, ρε.
5: Ήθελα εσένα, μανάρι μου, αλλά δεν μου κάθεσαι. Δεν μου
4: λέγε.
5: Λέω, τι να σε κάνω. Άκουσε λοιπόν τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι δεν έχει εμπλοκή η Ελλάδα στον πόλεμο που γίνεται. Και μου θύμισε μια δήλωση που λέει είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα εθνική ασφαλεία και θα ήθελα να ανακαλέσει αμέσω κάτι τέτοιο, μου θύμισε.
4: Ναι, ναι.
6: Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλεία και θα ήθελα να ανακαλέσει αμέσω. Είναι ντροπή.
5: Και όλοι ξέρουμε τι ακολουθεί μετά από αυτό. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, ντροπή στο κουκουέ που έβαλε αφίσες και ενοχλήθηκε η άλλη Σαύρα.
4: Σας παρακαλώ.
5: Βέβαια.
4: Σας παρακαλώ, είναι συμπαθητικά έρπετα.
7: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφίσες όπως αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το κουκουέ. Λοιπόν, απαγορεύεται. Να λέει κάτω τα χέρια από την κούβα.
5: Μωρή Σαύρα, γιατί κολοτρίβεσαι στο κουκουέ. Μήπως γουστάρει κανένα κνήτη, μήπως γουστάρει κουκουέ.
4: Αυτό ή έχει κάνει ζημιά κανένα κνήτη. Υπάρχει αποθυμένο.
5: Κάτι τέτοιο γίνεται. Εγώ πιστεύω γουστάρει κουτσούμπα που είχε σκάσει εκεί πέρα και τα λέει και ξεροτρίβεται τώρα αυτή. Αλλά επειδή τη έχει ρίξει άκυρο, το έχει ρίξει τον αντικομουνισμό.
4: Ναι.
5: Αυτό πιστεύω ότι γίνονται. Λοιπόν, χάρηκα επίσης πάρα πολύ με την καταδίκη, αν και θεωρώ λίγο υπερβολικό αυτό που έγινε με τους Χρυσαυγίτες. Τι εφετία και μαλακές, ο Μελιγαλάς εκεί είναι, ρε παιδιά. Δείχτε τους μέσα μας και ηρεμήσουμε.
4: Αυτό προφανώς, γιατί πιάνουμε και θέσεις φυλακές.
5: Ναι, και τους πληρύνει οι Έλληνες φορολογούμενοι. Μελιγαλάς εκεί είναι. Εκτελεστικό απόσπασμα εκεί είναι.
4: Και ό,τι και αν είπαμε, μέλι γάλα, ξέρεις.
5: Έτσι, μπράβο, αυτό είναι το καλύτερο.
3: Γεια σας, Αποστολή.
4: Yeah.
3: Καλά τα έλεγε χθες ο Γεωργιάδης για το Στάλιν, για το ότι έφυγε νωρίς κτλ.
8: Ιωσήφ Στάλιν έφυγε νωρίς.
3: Δηλαδή, τι είχα αρχίσει να του συμπαθώ. Σήμερα τι έπαθε πάλι. Επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Χαχα, καλό, ε.
4: Ναι, πολύ καλό.
9: Σήμερα, με ακούτε.
4: Ναι, ναι.
9: Τι άλλο θέλετε, δηλαδή, από το Μητσοτάκη. Ζείτε περισσότερο. Έχετε περισσότερα χρήματα. Έχετε περισσότερες δουλειές. Τι σας έχει πιάσει με το Μητσοτάκη. Πες μου, από αυτό γιατί θα τρελαθώ. Τι άλλο.
4: Μας έχει πιάσει ότι δεν εκτιμάμε και ότι είμαστε χάριστοι. Αυτό μας έχει πιάσει.
9: Αυτό, μα.
4: Και ότι θέλουμε συνεχώς παραπάνω.
9: Βλέπω την αχαριστία του Κουκουέ. Ειδικά εσάς στην εκπομπή αυτή που την παρακολουθώ χρόνια. Και λέω, τι άλλο ζητάνε. Ρε, ζάχαρη είναι όλα τα πάντα. Και εσείς ζητάτε ακόμα περισσότερα. 200.000 άνθρωποι ζουν παραπάνω. Το εσύ, ο ο Μητσοτάκης και η Αγαπηδάκη.
8: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
9: Αυτό. Δείτε το λίγο διαφορετικά, αυτό παρακαλώ.
4: Είναι που είμαστε κολλημένοι και δεν το βλέπουμε εύκολα διαφορετικά, αλλά ναι.
9: Μα το βλέπω. Μόνο αλλάξτε λίγο τακτική. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βάζετε τον κόσμο σε άλλες σκέψεις. Είναι κακό. Γιατί ο κομμουνισμός είναι λάθος. Είναι κακό.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Αποστόλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
3: Καλά, εσύ. Λοιπόν, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά για τους υποκριτές της πολιτικής των αστών και των διαφόρων παρατρεχάμενων. Το 22, όποιος διαβάζει ιστορία, θα διαβάσει και θα δει ότι το νέο Κομμουνιστικό Κόμμα έχει αντιδράσει στην επέμβαση προς την Τουρκία, προς τα παράλια της Μήνης κτλ. Και κατηγορήθηκε μάλιστα ότι δεν υποστηρίζουμε, δεν είμαστε πατριώτες κτλ. Αποδείχθηκε όμως ότι είχε δίκιο. Γιατί δεν πηγαίναμε εκεί πέρα να ελευθερώσουμε. Πηγαίναμε σαν στρατός κατοχής υπό την εντολή της Αντάντ.
9: αυτό το θέμα. Και επειδή τις βλέπω τώρα ότι όλοι κόπτονται και κατηγορούν κομμουνιστές οι οποίοι στην ουσία στην πράξη έχουν δώσει τη ζωή τους για τέτοια θέματα, κατηγορούν πολύ εύκολα και δεν σκέφτονται ότι πού πάμε να υποστηρίξουμε, ποιον είναι τον Κυπριακό λαό, μας δουλεύουν τώρα. Πάμε να υποστηρίξουμε τους Άγγλους και τους Αμερικάνους. Από εκεί και μετά σε έναν πόλεμο ο οποίος δεν βγάζει πουθενά, σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει αμέτη Μουχαμέτη να γίνουν αφεντικά στο Ιράν, στη θέση των άλλων αφεντικών, ούτε οι άλλοι είναι καλύτεροι, οι μουλάδες. Σε ίσα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιράν είναι αντίθετο και ενάντια σε αυτό το καθεστώς. Και έρχομαστε τώρα στο θέμα το δικό μας. Γιατί κουφάλες αντιδράτε έτσι και κατηγοράτε το Κομμουνιστικό Κόμμα? Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει αποδείξει της πράγμαση ότι είναι και πατριωτικό και παίρνει και σωστές αποφάσεις. Δηλαδή πρέπει να μπούμε όλοι στη θέση των γουρουνιών, αυτών που σκάβουν για να ζητήσουν τη βοήθεια της βρονιάς του Ντόναλντ Τραμπ. Όχι ρε κουφάλες, δεν θα πάρουμε.
0: Αποστόλη, μωρό μου, καλησπέρα.
4: Όπα.
10: Μωρό μου, καλησπέρα.
0: Όπα, λέμε όταν χορεύουμε. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
4: Να το.
10: Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
0: Ο αναρχοάπλητος της καρδιάς σου είμαι.
4: Ποιος από όλους?
0: Ένας είναι ο αναρχοάπλητος που γουστάρει τον Άδωνη. Φιλιά μου στον Άδωνη.
4: Πουδα παπά, ιδίασα τώρα, έλα, γεια.
8: Σύγχαμα, ας πούμε να μάμας μας.
9: Φίλε μου,
4: παρακαλώ.
9: Αποστόλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
9: Ρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα σας αποκαλώ φίλο μου, γιατί έτσι το νιώθω κάθε μέρα που σας ακούω. Με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Μόνο από σας ενημερώνομαι και ευτυχώς που υπάρχετε και μας ενημερώνετε κανονικά. Και μας κάνετε και γελάτε με όλα αυτά τα ωραία που λέτε. Και συνεχίστε, ρε φίλε.
4: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
9: Εντάξει.
11: Τον κύριο Αποστόλη, παρακαλώ.
4: Ο ίδιος είμαι.
11: Έλα, ρε Αποστόλη. Εγώ είμαι η Λαθρέα.
4: Ποια Λαθρέα? Εσύ είσαι?
11: Εγώ από την Ευρωκόπη.
4: Δεν τρέπεσαι, μωρή, που θα κάνεις εμπόριο?
11: Μ' ήρθε το κούριερ με όπλα.
4: Να, μωρή, δεν τρέπεσαι.
11: Έλα, πάρε την κόρη μου την έξυπνη.
4: Αυτή το έκανε.
9: Αποστόλη.
4: Δεν τρέπεσαι, μωρή, τι έκανε στη μάνα σου?
9: Πήρα να κάνω πλάκα και μου τη σκάσατε δύο, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό που έζησα.
4: Τι νοεί, τι τη σκάσαμε εμεί? Εσύ δεν το έστησε στη μάνα σου?
9: Εγώ το έστησα, αλλά δεν περίμενα τις απαντήσεις που θα
4: έρθει. Α, λυπάμαι.
9: Εδώ η αλήθεια είναι, τον άφησε πίσω τον Παπλό Εσκομπάρη, μαμά μου. Δεν είναι τίποτα.
4: Τίποτα, παιδί μου, άσε με τώρα.
12: Έλα, φίλε Απόστολε, είσαι καλά?
4: Έλα, είμαι καλά.
12: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Χαίρομαστε πολύ που ακούμε φωνές λογικής όπως της κυρίας Λατινοπούλου, του κυρίου Γεωργιάδη.
8: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέγη.
12: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μεταδίδετε τη γνώση τους, την εμπειρία τους και τη λογικότητά τους.
4: Να είστε καλά, αν δεν ήμασταν εμείς, θα τα χάνατε όλα αυτά.
7: Κάνουμε και πορεία στην Αμερικάνικη πρεσβεία τα απολυθώματα τώρα για να υποστηρίξουν την Κούβα.
12: Δεν θα μαθαίναμε τίποτα.
4: Ορίστε, τα βλέπεις τώρα, χρωστάς. Λοιπόν.
12: Για να μπορώ να βγω τη Δευτέρα στην εκπομπή. Ο σκοπός μου είναι πονηρός, καταλαβαίνεις.
4: Α, μάλιστα.
12: Εντάξει.
4: Τέτοια κουφαλές.
13: Πες τα μωρικά αυλά. Δηλαδή αφήστε του Μουτσούμπα για την Κούβα.
7: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφήσεις όπως ναι. Αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το Κουκουέ να λέει κάτω τα χέρια από την Κούβα.
13: Έλεος, πες τα ρε καύλα.
4: Ότι θα στήριζες και τη Λατινοπούλου ήταν αναμενόμενο.
13: Όχι, μισό λεπτό. Λέει ο Κουτσούμπα στην αφήσα δεν είσαστε μόνοι. Κουτσούμπα, και εσύ είσαι μόνος σου και ο Χαρίτσης είναι μόνος σου και ο Κασελάκης είναι μόνος του και ο Τσίπρας είναι μόνος του και η Κωνσταντοπούλου είναι μόνη.
4: Ας κάνουμε μια ωραία παρτούζα και ας το πούμε κυβέρνηση αυτό. Μπράβο, πες το.
13: Μπράβο, γιατί η παρτούζα δεν είναι άσχημη. Εγώ που είχα δοκιμάσει στο στρατό, μια χαρά μου άρεσε.
4: Στο στρατό?
13: Ναι, στο Λουλαμό, συντηρήσεως. Ναι.
4: Οπα. Α, γι' αυτό έγινες ταξιτζής μετά. Για να κρύβεις την είσοδο.
13: Τέλος πάντων, μέσα στον ουλαμό στο που ήμουν.
4: Γι' αυτό είσαι στην καρέκλα καθισμένος όλη μέρα στο κάθισμα.
13: Πρόσεξε στην 115 και.
4: Από θεραπεία είναι, κατάλαβα.
13: Ρε μαλάκα, είχαμε διοικητή έναν, τώρα δεν θέλω να πω το όνομά του, εντάξει. Λοιπόν, και ο οποίος το έμαθε μετά από ένα μήνα και ήρθε και μας έδωσε και συγχαρητήρια. Τόσο γαμάτο διοικητή είχαμε.
4: Συγχαρητήρια για την παρτούζα.
13: Τέρμα, και μετά από ένα μήνα μόλις το έμαθε ήρθε και μας λέει μπράβο ρε μάγκες, προσέξτε μην ξανακάνετε τίποτα, λίγο μας πιάσουμε. Λοιπόν, κατάλαβες Κουτσούμπα, άκουσε.
4: Μυστήρια μου τα λες.
13: Αυτό που είπες ότι δεν είσαστε μόνοι δεν ισχύει, αγοράκι μου. Όλοι μας είμαστε μόνοι μας. Και μόνο σου ξέρεις τι κάνεις. Έτσι.
4: Εσύ κι αν ξέρεις.
13: Κάτσε, μα είναι η πελάτη και περιμένει. Λοιπόν, να σου
4: ντροπή.
13: Πω. Γρήγορα, να σου πω.
4: Θα σε ξεπροστιάσω την πελάτησα.
13: Κάτσε, να σου πω γρήγορα. Και από την Κύπρο, Ελλάδα, πόσο κάνει το εισιτήριο? 300 ευρώ.
4: Καλά είναι.
13: 300 ευρώ.
14: 4 στους 5 φοιτητές έχουν φύγει από την Κύπρο, έχουν γυρίσει Αθήνα και στις πόλεις τους. Πες είχε Πέμπτη και για Πέμπτη ήταν κάπου στα 320 ευρώ, κάπου εκεί.
13: Ρε Βασιλάκη Καΐλα, ελάτε, ελάτε. Ρε Βασιλάκη Καΐλα, Λαμόγιο, 300 ευρώ, Κύπρο, Αθήνα. Κατά τα άλλα κλέβουν οι ταξιτζίδες. Για, μπήκε ο πελάτης, για.
15: Καλησπέρα, Αποστολή μου.
4: Καλησπέρα, φίλε.
15: Ανταπόκριση σήμερα από το θετίο. Οριστικά οι Ναζί τη Αυγή είναι ένοχοι. Τώρα από και πέρα οι τιμέ.
4: Άντε καλέ, ήταν έτσι κι αλλιώ. Πίστευε κάποιο ότι δεν είναι.
15: Εννοείται.
4: Ήταν κάποιο που έλεγε μήπω δεν είναι εγκληματική οργάνωση, μήπω δεν είναι καθάρματα. Εγώ δεν ξέρω κάποιον.
15: Ευτυχώ που δεν βγήκε κάτι διαφορετικό. Ελπίζω να μην κάτσουν πολύ στα μαλακά με τι ποινέ του. Γιατί πολλοί από αυτού φοβούμαι ότι θα βγουν, μια και έχουν εκτίσει κάποιοι από αυτού κάποιε ποινέ. Εγώ και ένα που θέλω να αναφερθώ είναι στην μάνα μα, στη Μάγδα μα. Στην δήλωσή τη μπροστά στι κάμερε μετά το τέλο τη απόδοση τη απόφαση. Την είδα ξανακουφισμένη, πολύ κουρασμένη, αλλά η ροήδα μάνα κατάφερε να δει και αυτό τελικά να βγει οριστική απόφαση για τι δολοφόνου του παιδιού τη. Με συγκίνησε πάρα πολύ το σημείο τη δήλωσή τη που είτε δεν θέλω να του ξαναδώ μπροστά, να δω μπροστά. Γιατί πραγματικά αυτά τα πέντε χρόνια είδε και άκουσε πάρα πολλά με στο δικαστήριο αυτή η μάνα. Πάρα πολλά και άντεξε.
16: Φεύγω με μια ανακούφιση ότι δεν θα του ξανακούσω και του ξαναδώ στη ζωή μου. Δεν θέλω να του ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου.
15: Να τη δώσουμε μια υπόσχεση ότι και εμεί δεν θα του ξαναδούμε μπροστά μα. Ή όπου του βλέπουμε, θα του βάζουμε πάλι εκεί που πρέπει, σαν λαγούμια του, λέει Αποστολή. Αυτά τα αισιόδοξα. Τα άλλα δεν μα λένε για αισιόδοξα πράγματα, σα τα λένε οι άλλοι οι ακροατέ και τα ακούω κι εγώ.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μιχάλης από ταξί.
1: Γεια σου Μιχάλη.
0: Αυτή την κολοσφυρίχτρα τον Άδωνη. Τον είχε το πρωί ο Σκούρης. Σε έχει πάρει, αν μη πω έχω και πελάτες μέσα, ας έχει ρίξει τα ούμπαλα.
1: Σήκω λίγο να ξεπιαστείς, είναι πως είχε καθιστός, είναι πολλά.
0: Λοιπόν, πέρα από αυτό, από τις φαβαργίες που έλεγε το πρωί, από τις 9 Οκτωβρίου περιμένω ακόμα να κάνω χειρουργείο για το σκαφοειδή στον καρπό που έχω σπάσει. Αυτό και μόνο. Τα λέει παπαρολογίες.
2: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
0: Σε λίγο καιρό θα ψάχνουμε και για δουλειά.
1: Α, ωραία.
0: Λόγω εγώ ποινικό μητρό, που είχα δικιά μου επιχείρηση και εγώ σφαγισμένες επιταγές, δεν θα μπορώ να κάνω ανανέωση την άδεια την ειδική κάρτα.
3: Καλημέρα, Ευστάθιος.
1: Καλημέρα, Στάθη.
3: Εύχομαι να συνεχίσετε το...
1: Το θεάρεστο έργο μας, θα λέγατε.
3: Καταπληκτική. Λοιπόν, ψηφίζω Κωνσταντοπούλου, Λατινοπούλου, Άδωνη, Πολάκη. Για να έχουν οι δημοσιογράφοι ένα πλούσιο μεροκάματο. Αν χαθούν αυτοί, πάει ο...
1: Και να έχει και σάτυρα λόγω ύπαρξη, να τα λέμε όλα.
3: Τελειώσαμε. Είσαστε καταπληκτικοί. Προσέξτε το, ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να κάνουμε, ο κόσμος δεν θα αλλάξει. Έχει δική του πορεία. Τελειώσαμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θρασίβουλας, ε. Α, Ευστάθιος. Συγγνώμη. Κατάλαβα. Έγινε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
4: Αποστολή.
1: Έλα.
4: Έχω να σου κάνω ένα παράπονο.
1: Άντε, κάνε, δεν βαριέσαι.
4: Λοιπόν, εγώ ήρθα στην παράστασή σου δύο φορές και εγκόμενο δεν βρήκα.
1: Η άλλη βρήκε όμως.
4: Βρήκε και χάρηκα πάρα πολύ για αυτήν. Αλλά αν έρθω τρίτη φορά και δεν βρω εγκόμενο, θα μου κάτσεις εσύ.
1: Στην ανάγκη αυτό κάνω. Τι να κάνω. Όποιες δεν βρίσκουν, θυσιάζομαι.
4: Πόσες τρεις πίτσες είναι μία δώρο. Στις τρεις παραστάσεις, άμα δώσεις μία πίτσα δώρο.
1: Ναι.
4: Αλλά πίτσα εκεί, πώς βάζεις την Πακογιάννη που λέει την πίτσα.
5: Εάν έχεις τέσσερις πίτσες, θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει.
1: Κράτα την πίτσα, ναι. Πίτσα θα έρθει, ναι. Έγινε.
6: Αποστόλη.
1: Έλα.
6: Λάρισα, πότε θα αφήσει να βρω κι εγώ γαμπρό.
1: Ήρθα, μωρή Λάρισα.
6: Πότε μωρή ήσουν εδώ.
1: Πριν τα Χριστούγεννα.
6: Άιτε, θα μου πάει.
1: Του χρόνου τώρα, θέλει. Πάει ο γαμπρός.
6: Θέλω κι εγώ γαμπρό, να ξέρει.
1: Τώρα πάει.
6: Χρόνο.
1: Αυτό.
6: Θα περιμένω ένα χρόνο.
1: Κρατήσει τώρα, τι είναι, τόσο χρόνια περίμενες, άλλο ένα.
6: Άρα, Αποστόλη. Εντάξει, θα περιμένω.
7: Όλοι, έπιασα ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
7: Καλησπέρα. Από Βόλο, ο driver είμαι. Έχω καιρό να σε πάρω.
1: Okay.
7: Θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για τη βούλτεψη που λέει ότι τι σχέση έχουν οι κομμουνιστές ή τώρα με τους τότε.
8: Τι σχέση έχουν οι κομμουνιστές οι σημερινοί με εκείνους, παιδί.
9: Δεν έχεις...
8: Αυτή με μια ασφαλιά δεν θα έχουν.
9: Δεν είναι.
7: Αυτό που κάνανε στη Νίκαια, στο νοσοκομείο, δεν ήταν σύγχρονοι και σαριανοί. Δεν βάλανε οι ταγματασφαλίτες, δεν πιάσαν τον γιατρό και τον είχαν στημένο απέναντι από τον Γερμανό και τον φώναζε. Δεν ήταν μια σύγχρονη και σκανή όλο αυτό.
1: Εντάξει, τηρούμενο των αναλογιών θα λέγαμε.
7: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό εννοώ. Αλλά έβαλαν οι αλήτες τώρα το αυτόν. Τι τον έβαλε να τον μαλώσει ο υπουργός. Είμαστε σοβαροί.
1: Ο συνταγματάρχης, σας παρακαλώ πολύ.
7: Ναι, και ήταν δίπλα οι ταγματασφαλίτες. Αυτό το πράγμα δεν ήταν. Άμα το αναλογιστούμε κάπως έτσι, δεν ήταν. Οι δρομιάριδες να πούμε.
10: Έλα.
1: Έλα.
10: Κάνανε ήρωα τον Χομεϊνί οι Αμερικανικοί Ισραηλινοί. Τον κάναν Άγιο. Λοιπόν, τώρα αυτό στα 86 του θα μπορούσε από ένα δυνατό φτερνίσμα να φύγει. Σωστά.
1: Ναι.
10: Και τώρα στα 86 του που θα πάει στον παράδεισο των μαρτύρων και θα έχει 72 παρθένες και πιλάφια. Τι από αυτά θα μπορέσει να κάνει.
1: Τι.
10: Τίποτα. Τζάμπα κόπος. Τον κάναν ήρωα.
11: Αποστολή.
1: Ναι, ναι.
11: Φίλτατε. Σχολιά μου, τρελέ, τι κάνει, πώ είσαι.
1: Καλά.
11: Χαίρομαι. Μιλήσαμε το πρωί, θα με καταλάβει για ένα ραντεβού που έψαχνε.
1: Όπα. Να το, άμεσο.
11: Άρα με θυμήθηκε. Ήθελα να ρωτήσω το βασικό. Λάρισα, πότε θα ξαναρθεί.
1: Στη Λάρισα πήρε τηλέφωνο.
11: Όχι, αλλά άλλο, αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Α, είσαι από τη Λάρισα.
11: Έτσι, μπράβο.
1: Στη Λάρισα θα αργήσω λίγο να έρθω πάλι.
11: Θα προλάβει ή θα μα ρίξουν τίποτα.
1: Πού καλέ στη Λάρισα. Ποιο θα ρίξει τη Λάρισα, είναι δυνατόν. Είναι ντροπή, τι χειρότερο να πάθει Λάρισα.
11: Με την 110 και με αυτά θα σου έλεγα. Τέλος πάντων, αγόρι μου, αυτά ήθελα να σου πω, να σου δώσω την καλησπέρα μου.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
11: Και να ευχηθώ να συνεχίσετε να μας ξυπνάτε, γιατί κοιμόμαστε και χανόμαστε. Αγόρι μου, αυτά ήθελα να σου πω, να σου δώσω την καλησπέρα μου.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
11: Και να ευχηθώ να συνεχίσετε να μας ξυπνάτε, γιατί κοιμόμαστε και χανόμαστε.

0: μπάρμπο όπως θέλεις, όταν ο άλλος κάνει 2 και 3 θεραπείες τη βδομάδα, έχει ένα ελαφρυντικό.
1: Να πας στην κουζίνα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Κάπου, δεν κατάλαβα. Εγώ θα είμαι στην πρώτη γραμμή, όπως είναι λογικό. Πού είμαι και λιγερόκορμος, ηλιοκαμένος, πού θα πάω. Στα μετόπιστε.
0: Να γίνω ρομπότ, να είμαι δίπλα σου.
1: Να, εντάξει, θα σε λέω Σύρι, σε πειράζει. Hello Σύρι.
0: Hello Σύρι, οκ, μπες με όπως θέλεις. Είσαι πολύ καλός. Καλημέρα.
1: Νόστιμος είμαι, έλα, γεια.
2: Αποστόλη μου.
1: Έλα.
2: Μωρό μου.
1: Οπα.
2: Αχ, πολύ συγκινήθηκα που σε άκουσα. Πρέπει να κλείσω. Ταράχτηκα τώρα, μωρό μου.
1: Και τι πήρες μπορεί για να κλείσεις.
2: Αγάπη μου, φυλάκια.
1: Αυτό ήταν, έλεγε.
3: Έλα ρε.
1: Έλα.
3: Ρε μαλάκα, πώς έπιασα τελευταία στιγμή εκεί που έβριζα.
1: Όπα, Αποστόλης.
3: Γιατί δεν πιάνει τον Bluetooth. Ας πω ρε μαλάκα.
1: Αποστόλης.
3: Είσαστε η ντροπή των κομμουνιστών, ρε μαλάκα. Οι κομμουνιστές, οι προγονείς σας, θα πρέπει να αισθάνονται πολύ ντροπή για σας. Τι είπε ρε μαλάκα το κόμμα σας. Ότι να έρθουν τα πλοία πίσω. Να μην υποστηρίξουμε την Κύπρο. Δεν τρέπεστε ρε λίγο, ρε μαλάκα. Πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο. Αυτά που λέτε το κόμμα σας και ο αρχηγός σας, δεν τρέπεστε λίγο.
1: Αχ, τι τραβάω, γιατί.
3: Είσαστε ντροπή των κομμουνιστών, τουλάχιστον αυτοί ήταν λεβέντες, πολεμήσανε για την πατρίδα. Η Κύπρο δεν είναι ελληνική. Δεν πρέπει να την υποστηρίξουμε την Κύπρο.
1: Η Κύπρο είναι ελληνική, αλλά ναι. Γιατί δεν μιλάμε ελληνικά και λέμε η Κύπρο και όχι η Κύπρος.
3: Ρε μαλάκα, γιατί εκεί που έπεσε η βόμβα από τον ντρόουν δεν ήταν Κύπρος, τι ήτανε.
1: Ήτανε βρετανικό έδαφος.
3: Ήταν βρετανικό έδαφος, ε. Μαλάκα, είσαστε η θλίψη του κόσμου. Ή οι κομμουνιστές, εγώ ξέρω είναι λεβέντες και τους πάντα τους άφαγα και τους θυμώ για αυτό που έχουν προσφέρει τη χώρα αντίον των Ναζί. Γιατί ήταν
1: και ψηφίσεις κουκουέ στις επόμενες,
3: Όχι, ρε αδερφέ, δεν ξέρω. Ρε μπλακά, η διαφορά μας είναι ότι εγώ δεν είμαι φανατήλα, ό,τι πει το κόμμα. Βγήκε τώρα ο αρχηγός και είπε να έρθουν τα πλοία πίσω. Από πού, από ελληνικό έδαφος. Να μην υποστηρίξουμε ελληνικό έδαφος. Ή στην ντροπή, ρε μαλάκα των κομμουνιστών. Η ντροπή σας, ρε μαλάκα, φιλιά. Άντε, γεια.
1: Άμα αγαπάς όμως, έλα, γεια.
4: Έλα, βρε Αποστόλη μου.
1: Έλα, τι έγινε.
4: Τίποτα, πρέπει να πάω να πάρω το μικρό από το σχολείο, δεν σε έπιανα και.
1: Α, αγχώθηκε, ε. Τι ώρα παίρνει το παιδί.
4: Θα χάσει βενετσιά βελόνα, δεν θα πω εγώ τη μαλακία.
1: Έλα, μωρέ, δεν ξέρει να γυρίσει πίσω τώρα, σιγά. Και αν δεν πάει στο δικό σου, σε ένα σπίτι θα πάει.
4: Εντάξει, τα πέντε μπορεί, εντάξει, κάπου θα βρεθεί. Να σου πω.
1: Α πάει στην εκκλησία να το καθοδηγήσουν.
4: Συνεχίζω στη δικιά μου μαλακία.
1: Δεν σ' άρεσε αυτό.
4: Λοιπόν, εχθές ο τελευταίος γυμναστηριακός ήταν που σου έλεγε κάτι μαλακίες για το Ιράν. Να πάει που του σώσουν, πήγαν να σώσουν.
1: Πιθανολογώ πως ναι, όταν μου λες μαλακίες, πιθανολογώ ο γυμναστηριακός, ναι.
4: Πήγανε να σώσουν τις γυναίκες με τις μπουρκες, τις κακομοίρες και αυτά. Λοιπόν, θέλω να του πω τρία πράγματα. Πρώτο, αξιωματικά. Κανένας λαός δεν σώζεται από τους άλλους, μόνο από τον εαυτό του. Βλέπε ελληνικός λαός, ας πούμε, πως δεν σώθηκε ποτέ. Β. Να πάει να γαμηθεί, γιατί είπε ότι το 79 που έγινε η επανάσταση μέχρι σήμερα είναι 50 χρόνια. Και επειδή εγώ έχω γεννηθεί το 79, είναι 46 χρόνια, εντάξει. Να μετράει καλύτερα και να μιλάει καλύτερα.
1: Μάλιστα. Αυστηρούλα.
4: Αυστηρή. Και τρίτο, άμα θέλει μια. Έτσι έλεγε, ποιο θα στείλει, ρε, στείλει εσύ μια πρόταση. Ποιο θα πάει να του εκπολιτήσει. Πριν το Μεγάλο Αλέξανδρο, ρε μαλάκα.
1: Πολύ τσαμπουκαλούμε πήρε σήμερα και μ' αρέσει.
4: Ναι, ναι, ναι, σ' αγαπώ. Φυλάκι.
1: Όχι, το γουστάρω.
4: Το μικρό τώρα.
1: Ναι, ναι, να πα να προλάβει το παιδί, ναι.
5: Έλα.
1: Έλα, Μαρή.
5: Ήθελα να σου πω ότι έχω ξενερώσει. Δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο για καιρό. Θα σου πάρω λίγο πριν το καλοκαίρι.
1: Α, έχει βγάλει προγραμματισμό. Γιατί?
5: Γιατί ακούσα τυχαία για τη βαριά μου στο σπίτι διάφορες ώρες του λαού που σε πέρανε οι άλλες γκομές και σου λέγανε πόσο κάβλαστε και κάτι τέτοια.
1: Και ζήλεψες, Δούλεψε τελικά.
5: Ξενέρωσα.
1: Έπιασε. Α, έπιασε το κόλπο.
5: Ξενέρωσα. Δεν ξέρω ποιο ήταν το κόλπο. Αυτό και εντάξει, δεν μ' αρέσει η τροπή αυτή. Και ούτως ή αλλιώς εγώ θέλω εσένα, όχι όλο αυτό το πράγμα. Άρα αυτό πήρα να σου πω, θα σ' ακούω.
1: Αυτό είμαι εγώ. Είμαι όλο αυτό το πράγμα. Ντάξει. Με θες όπως είμαι ή θες να με αλλάξεις?
5: Δεν θέλω να σε αλλάξω, εννοείται, για κανένα λόγο. Αλλά θα μου δώσει αυτό που θέλω, αλλιώς το άλλο δεν μου αρέσει.
1: Οπα.
5: Δεν είμαι τέτοια.
1: Μ' αρέσει που είσαι απαιτητικιά.
5: Δεν θα παίξω το ρόλο.
1: Κρίμα.
5: Ναι, ρε, μωρό.
1: Κρίμα και μ' αρέσει το role playing.
5: Εντάξει, έλα να το κάνουμε τότε.
1: Οπα. Να, δεν το περίμενα έτσι απότομα.
5: Σε αγαπώ πολύ. Και να ξέρεις, θα σε ακούω και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ που έχεις παραστάσεις συνεχώς και δεν σταματάς.
1: Να σε καλά και εσύ, καλή ζωή, εύχομαι.
5: Σιγά, μωρέ.
1: Μα τέτοια που μου λες.
5: Πώς θα σε ξαναπάρω.
1: Καλά να περνάς.
5: Εντάξει, τι να σου πω, τις ευχές μου.
6: Καλή εβδομάδα σε όλο ο Μαρκόνι, να συνεχίσω. Όταν είδανε το Vortex από τη γέφυρα, έστρεψαν απότομα. Τώρα δεν ξέρω πώς, αλλά και έχουν ξαναβολιάξει βαπόρια όταν τα φαινόμενα. Έστρεψαν τώρα απότομα, βέβαια 90 μοιρές, αλλά το νερό, το κύμα ήρθε στη γέφυρα και έβρεξε τον ηλεκτρολόγο στο πρόσωπο.
1: Τι?
6: Που ήταν, ναι, ναι, τόσο ψηλά ήρθε το κύμα.
1: Του ήρθανε στα μούτα του ηλεκτρολόγου τώρα.
6: Ήταν λάδι, ναι, θα το αναλύσω.

0: Δεν θέλω, μην το αναλύσει. Ευχαριστώ πολύ, το κατάλαβα. Γεια.
1: Αυτός ο γιατρός λέγεται Σιδέρης.
2: Ναι. Είπα στον κύριο Γεωργιάδη και περιμένω μια απάντηση. Θα συζητήσουμε για τους μισθούς και τι θα κάνει να τους αυξήσει.
3: Θα φέρω κομμουνισμός Ελλάδας.
2: Το νούμερο. Δεν σας άκουσα.
3: Θα φέρω κομμουνισμός Ελλάδας αυξήσου.
1: Καλά σου λέει ρε Σιδέρη ο Άδωνης. Έλα να του αποδείξουμε ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Πρέπει να του το αποδείξουμε αυτό, αγόρι μου. Όχι στα λόγια. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Αλλά πρέπει να του το αποδείξουμε. Γι' αυτό βρίσκει πάτημα ο Άδωνης. Αν δεν μπορείς να το καταλάβεις, αγορίνα μου, τι να πω.
4: Έλα, ρε Αποστολή.
0: Έλα.
4: Ρε φίλε, προσπαθώ να σε πάρω μια εβδομάδα. Λοιπόν, θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου πρώτα στην εκπομπή σας. Η στάση που έχετε κρατήσει τώρα στον πόλεμο του Ιράν είναι καταπληκτική. Και θέλω να δώσω και τα συγχαρητήρια μου στο Κουκουέ και στο Ρουβίκονα πάλι για αυτή την καταπληκτική στάση που έχουν κρατήσει. Και στη συντριπτική πλειοψηφία των κομμουνιστών και αναρχικών, οι οποίοι δεν ψάχνουν να βρούνε άχο μουλάς, αχ, δεν έχουν δικαιώματα οι γυναίκες στο Ιράν, για να νομιμοποιήσουν την εισβολή των φασιστών, των Αμερικάνων και των Εβραίων και κάθονται και. Κοιτάνε και δεν βλέπουν σωστό ότι ποιος έχει το δίκιο. Το αυτή τη στιγμή είμαστε με το Ιράν, είμαστε με την κυβέρνηση του Ιράν. Το Ιράν δέχεται υπεριαλιστικό πόλεμο και πρέπει να στηρίξουμε το Ιράν. Και αυτό που με φοβίζει και με δικαιώνει βέβαια κιόλας είναι ότι βλέπω αυτή τη στιγμή σε γυναίκες που είναι πολύ πιο ευαίσθητες, κοπέλες από τον αναρχικό και από τον κομμουνιστικό χώρο, να βλέπουν νεκρούς Ισραηλινούς και να πανηγυρίζουν. Πλέον οι Ισραηλινοί με όλα αυτά που έχουν κάνει και σαν λαός, κανείς δεν τους λυπάται, κανείς δεν τους συμπαθεί, κανείς δεν τους βλέπει σαν λαό. Τους βλέπουμε σαν σιωνιστές που θέλουν να καταστρέψουν τον κόσμο και να σκοτώσουν τους αθώους από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, είμαστε με το Ιράν, είμαστε με την Κούβα, είμαστε με τη Βενεζουέλα, χωρίς ναι μεν αλλά. Και συγχαρητήρια και πάλι και σε εσάς και στο Κουκουέ και στο Κουτσούμπα και στα παιδιά του Ρουβίκονα για την άψογη στάση που κρατήσανε. Και σκατά σε κάθε εισαποστάκι και ναι, αλλά οι γυναικούλες, αλλά το ένα το άλλο. Και το τελευταίο, όλοι αυτοί που μιλάνε για τις γυναίκες στο Ιράν που έχουν πολύ περισσότερα δικαιώματα, γιατί δεν λένε για τις γυναίκες στο Κατάρ, στη Σαουδική Αραβία και σε όλα αυτά τα κράτη που είναι φίλοι σύμμαχοι των Αμερικάνων.
5: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Αποστόλη. Ειλικρινά τώρα. Ο κύριος Γεωργιάδης νομίζει ότι πριν να μας στείλει αυτά τα μηνύματα για τις εξετάσεις, εμείς ζούσαμε πάνω στα δέντρα.
2: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, για καρκίνο του αχυλίου της μήτρας, για καρκίνο του παχαίου εντέρου, για καρδιακά νοσήματα, τώρα για νεφρική δυσλειτουργία. Και έχουμε εντοπίσει σε 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή.
0: Δεν κάναμε εξετάσεις, δεν κάναμε.
1: Μην μπερδεύεστε, απευθύνεται κυρίως σε αυτούς που τον ψηφίζουν. Οπότε η απάντηση είναι ναι, πιθανόν να ζούσαν πάνω στα δέντρα.
0: Δεν κάναμε τεστ.
1: Δεν ξέρω τι κάνατε. Αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν Γεωργιάδη.
0: Μα δεν κάναμε.
1: Βάλτε το στο μυαλό σας, κρατήστε το υπόψη σας αυτό.
0: Μα τι άλλο θα ακούσουμε, ρε, να σου πω κάτι. Αυτά τα μηνύματα που μας στέλνουν και αυτές τις εξετάσεις τις πληρώνουν οι ιδιώτες. Δεν τις πληρώνει το κράτος.
1: Τώρα.
0: Είναι ιδιώτες πίσω από αυτά. Και στα κρατικά, εμείς κάνουμε λογοθεραπεία στο παιδί μας και μας παίρνει για τη συνεδρία 50 ευρώ και το ταμείο μας μας δίνει 15 από τα 50. Αλλά μας κάνουν κρατήσεις εκατομμύρια ευρώ ιατροφαρμακευτική περιθαλψη κρατήσεις. Δηλαδή, τι άλλο θα ακούσουμε.
3: Αποστόλη.
1: Έλα.
3: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
3: Δεν το πιστεύω.
1: Γιατί?
3: Πάλευα να πιάσω γραμμή.
1: Κατάφερες κάτι όμως, έχεις αποτέλεσμα.
3: Κατάφερα μετά από πάρα πολλά χρόνια, να ξέρεις, γιατί σε ακούω από όταν ήμουν φοιτήτρια και πρώτη φορά παίρνω το θάρρος να καλέσω.
1: Α.
3: Ναι, έχω δει πολλές φορές, μένουμε στην Κέρκυρα πια. Είχες έρθει και στην Κέρκυρα και σε είδαμε τον Απρίλιο, νομίζω ήταν.
1: Μπράβο, είχα έρθει. Λοιπόν, είναι αλήθεια.
3: Είναι αλήθεια. Λοιπόν, πήρα να σου καταγγείλω κάτι.
1: Να.
3: Άκουγα τη χθεσινή εκπομπή και άκουσα τις δηλώσεις του Άδωνη για το πρόγραμμα της προληπτικής ιατρικής που κάνουν. Και επειδή την χάνει να είμαι εγώ στον ιατρικό κλάδο.
1: Την χάνει να είστε, αλλά κι εσείς ζείτε χάρη στον Άδωνη. Δεν θα ζούσατε.
2: Λέει 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε. Ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
1: Και την Αγαπηδάκη, λοιπόν.
3: Δόξα τω Θεώ, αλλά θα σου πω μία πληροφορία.
1: Α, έχει πληροφορία.
3: Έχει μεγάλη πληροφορία.
1: Για πες.
3: Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με πάρα πολλά εκατομμύρια. Ωραία. Επειδή λοιπόν ο ΠΗ δεν πληρώνει πια τα διαγνωστικά, τα ιδιωτικά, γιατί μόνο σε ιδιωτικά διαγνωστικά γίνεται αυτό σημειωτέων. Δεν ξέρω για τη μαστογραφία κτλ. Αλλά το προλαμβάνω των νεφρών και του λιπηδεμικού γίνεται σίγουρα μόνο σε ιδιωτικά. Λοιπόν, επειδή υπάρχει clawback και rebate στα διαγνωστικά, που σημαίνει ότι δεν πληρώνονται από το κράτος.
1: Τι υπάρχει?
3: Λέγεται rebate και clawback. Είναι μια διαδικασία στην οποία το κράτος διαλέγει ποιους μήνες θα πληρώσει και ποιους όχι τα ιδιωτικά διαγνωστικά.
1: Oh.
3: Και επειδή έχει γίνει σάλλο, στην ΚΟ, ας πούμε, βγήκαν όλα τα διαγνωστικά των ΕΟΠΗ για να γίνουν ιδιωτικά και έχει γίνει ένα μεγάλο χαμό. Φυσικά δεν προβάλλεται. Εγώ, σαν αριστερή, στο προβάλλω έτσι. Αν σου μιλήσουν άλλοι συναδελφοί μου, θα σου πούν τελείως διαφορετικά. Τέλος πάντων, και τι κάνει τώρα στα ιδιωτικά διαγνωστικά? Τους λέει, παιδιά, χαλαρώστε. Μην κλείσετε όλοι. Είχε γίνει μεγάλη αναμπούλα πέρυσι το Μάιο. Δηλαδή, είχαν κλείσει διαγνωστικά. Δεν ξέρω αν είχε υπόψη σου.
1: Ναι, ναι, είχα.
3: Λοιπόν, τους δίνει 33 ευρώ ανακεφαλή, χωρίς clawback, χωρίς τίποτα. Δηλαδή, πληρώνει το κράτος για να κάνει ουσιαστικά να τους κλείσει το στόμα σαν τυράκι. Και γι' αυτό το λόγο έκανε όλα αυτά τα προγράμματα. Έσκασε του λιπηδεμικού το πρώτο πρόγραμμα που τελείωσε, σαν να ξεκινήσει να στήσει αναμπομπούλες και ανακοίνωσε κατευθείαν το πρόγραμμα των νεφρών. Να. Που για να σου πω επίσης ιατρικά ότι είναι μια απλή γενική αίματος και μια χοληστερίνη. Δεν ανακάλυψε δηλαδή την πενικυλίνη, ούτε με κρατάει ζωντανή ο Άδωνη.
1: Ω, καλά. Άμα δεν θέλετε να χρωστάτε και είστε τζαμπατζίδες, χαίρομαι πολύ. Βρίσκουμε πολλές δικαιολογίες.
3: Εντάξει, αυτό πήρα να πω. Συγγνώμη τώρα για την ένταση. Αλλά
1: σιγά, αυτό είναι ένταση. Έλα τώρα.
3: Και επειδή έχουν και του γιατρού οι οποίοι οι καημένοι δεν γνωρίζουν πώ είναι και τι και λέει ναι, κάνατε, ναι, τι κάνατε, βρε, να μην τον χαρακτηρίσω. Τι κάναν, τίποτα δεν κάναν. Μια τρύπα στο νερό και σου λέω είναι η πελατειακή σχέση και με τα ιδιωτικά διαγνωστικά.
1: Έλα, Παναγία μου, ποιο να το πίστευε αυτό.
3: Θα σου πω ότι ζούσα και Αθήνα και δούλευα σε μεγάλα διαγνωστικά. Πάλι εξυπηρετή, γιατί είναι ο Μητσοτάκης, ας πούμε, είναι κολλητό με ένα πολύ μεγάλο όμιλο στην Αθήνα.
1: Κοίτα να δει. Τι πράγματα είναι αυτά που λέτε.
3: Άκου, καταγγελία τώρα.
1: Δεν λειτουργούν έτσι, παιδί μου. Δεν έχουμε πελατειακό κράτο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ βαθιά ριζωμένο όλο αυτό το σάπιο σύστημα.
1: Άκου κουβέντε.
3: Εντάξει, τρομάζω και προφανώ.
1: Δεν ντρέπεστε.
3: Η γιαγιά μου και ο παππούς μου που ακούει τον.
1: Τη γιαγιά σα.
3: Ναι, φαντάζομαι ότι το δέχεται. Η γιαγιά μου δεν ζει, αλλά κατάλαβε τι εννοώ.
4: Έλα, καλημέρα, σύντροφε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, σύντροφε. Δεν ξέρω, κατάω μικρό καλάθι. Δεν λέω ποιο να είναι.
4: Δεν πειράζει. Κι εγώ μικρό καλάθι κρατάω, κι ας είναι και τρίβιο. Πάντως, εγώ κουκουέ ψηφίζω. Μία ζωή κουκουέ. Ρόλεξ, χαβιάρι και βελουχιώτη άρι.
1: Καλά, σε μυρίστηκα.
4: Κι εγώ το ίδιο.
1: Άντε, γεια. Είπε στην εξυπνάδα, όλα καλά.
4: Έλα, με σένα πάντα εξυπνάδε, λέω.
1: Τι θα πει.
5: Με το Ζαμπέτα, το Μάνο, αφιερώνουμε αυτό το θαύμα που παίζει αυτή την ώρα ο μεγάλο Ζαμπέτα του μεγάλου Μάνου στα παιδάκια που τα κατάκαψαν και τα σκότωσαν ο υπεριαλισμός και ο φασισμός στο Ιράν. Εμείς αναστηνόμεθα και δεν φοβόμαστε το θάνατο να είναι ο Ζαμπέτας, ο Χατζηδάκης και όλη η μαγεία της τέχνης και του πνεύματος μαζί τους. Είμαστε δίπλα τους, στους κάθε αδικημένους και εμείς παίρνουμε μεγάλο θάρρος να νικήσουμε τον υπεριαλισμό και το θάνατο. Με πολύ αγάπη, Αποστόλη μου.
1: Να σε καλά, γεια.
5: Χατζηδακιάδα εδώ.
6: Ναι, να πω και το άλλο τρίο που βούλεψε.
1: Καλά, και να μην το πεις, δεν τρέχει τίποτα. Και να μην το πεις, είναι οκ. Okay.
6: Ο Μιχάλης Αχτέρης, ο ναυτικός το 1900.
1: Άλλο όνομα πάλι. Παιδί μου, θα σημειώνω τα ονόματα. Σαν τα χαρτάκια της Πανίνη. Κάθε εβδομάδα μου βγάζει καινούριο χαρτάκι.
6: Ο κάπτεν Αναστάσης στο Βαπόρι.
1: Και ο καπετάν Ανδρέας Ζέπος. Άσε μας.
7: Καπετάν Ανδρέας Ζέμπο, χαίρομαι όταν σε βλέπω.
6: Βούλιαξε όπου είχαν δώσει σήμα ότι χάθηκε ένα βαπόρ εκεί να ψάχνουνε μήπως...
1: Ήταν αυτό από την Περσία, το γνωστό του τραγουδιού. Γεια!
8: Yeah. Το βαπόρι από την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία.
9: Γεια σου, πώς το λέω. Ο Άδωνης έδινε κόκκινο λουλούδι για να έγινε κομμουνιστής.
10: Παιδιά, τις προστατεύουμε τις γυναίκες, τις αγαπάμε. Ένα λουλούδι αλλάζει όλη την ψυχολογία μιας γυναίκας.
1: Ναι, αλλά φορούσε το μανικετόκουμπο της Αμερικάνικης σημαίας.
10: Όταν πας να συναντήσεις το Δράκουλα, δεν βάζεις σταυρό.
11: Α, ήταν το αντίδοτο.
10: Εκεί θα ήταν πολλοί κομμουνιστές μαζεμένοι, είπα να βάλω λίγο το Εθνός με το ΜΕΠ της Αμερικής να έχω προστασία.
1: Θέλω να πω, δεν επηρεάζεται από αυτά, έχει το αλεξίσφαιρο πάνω του.
9: Το ένα πολεμάει το άλλο, οπότε και αυτός μένει σώος.
1: Ναι, δεν έχει φόβο, μην τον κλαίτε. Όλα καλά. Επίσης κόκκινο έχει πάνω και η αμερικάνικη σημαία, δεν ξέρουμε, κατάλαβες.
9: Α, είναι και κόκκινο και άσπρο τα λουλούδια.
1: Τώρα, επειδή είστε εσείς κουνούμαλα και το ερμηνεύετε πώς σας βολεύει, όχι αγάπη μου.
9: Όχι, ζητάω συγγνώμη.
12: Γεια σας.
1: Γεια σας.
12: Ναι, είμαι ο νοσοκόμος. Σας καλώ να σας ρωτήσω γιατί δεν ήρθατε στο ραντεβού σας σήμερα το πρωί για να κάνετε την εξέταση. Είχατε κάποιο πρόβλημα?
1: Ναι, δεν έκανα καλά τη θεραπεία για την κένωση. Δεν πήρα δηλαδή αυτά τα.
12: Είναι σημαντικό να είστε υπεύθυνος.
1: Ναι, είμαι υπεύθυνος.
12: Το ιατρικό προσωπικό είναι μικρό και ότι υπάρχει μια μακρά λίστα αναμονής.
1: Άντε καλέ που υπάρχει.
12: Σας,
1: σιγά.
12: Να προχωρήσουμε για το επόμενο.
1: Θα πάω. AI είστε, γιατί δεν κάνετε κενά. Θα πάω σε όπου θέλω. Θα πάω σε ιδιωτικό τη ζώτρα βάσα.
12: Λοιπόν,
1: έχω λεφτά.
12: Σημειώνω ξανά το ραντεβού σας.
1: Γιατί ξανά είπα εγώ ξανά.
12: Τι ώρα το πρωί?
1: Θα πάω να με σκαλίσουν σε ιδιωτικό. Δεν θέλω ρε παιδάκι μου, πώς το λένε, δεν θέλω να έρθω σε εσάς.
12: Σε περίπτωση που το ξεχάσατε, πρέπει να φέρετε ένα δείγμα κοπράνων, εντάξει.
1: Δεν έχω κύριε, αυτό σας εξηγώ. Όταν κάνω τη θεραπεία δεν μένει κόπρανο για κόπρανο.
12: Ναι, σωστά. Όπως σας είπαμε, πρέπει να είναι σε καλά σφραγισμένο δοχείο και πρέπει να είναι κόπρανο από την ίδια μέρα. Δεν μπορεί να είναι από την προηγούμενη μέρα, θα το θυμάστε αυτό.
1: Έχετε αποφασίσει συγκεκριμένο σενάριο, ότι και να πω αυτό θα ακολουθήσετε. Οπότε πάμε αυτή την αποτυχημένη φαρσούλα,
12: λοιπόν,
1: να δούμε που θα καταλήξει.
12: Τότε το σημειώνω.
1: Να το.
12: Μια στιγμή. Το επώνυμό σας είναι Γιώργος Μελάς, σωστά?
1: Ο Τζένι Μπότσι. Τι έγινε, κοκομπλόκο τώρα?
12: Κοιτάξτε, κανείς δεν σας συμβούλεψε για την ανάλυση των ενζήμων στα κόπρανα.
1: Μα πολλοί με συμβούλεψαν.
13: Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις.
1: Αλλά διάβασα το ίντερνετ και το ChatGPT και ό,τι μου είπε.
12: Πρέπει να είναι λάθος μου. Ξεχάστε τι είπαμε, εντάξει.
1: Α, ούτε φινάλε δεν έχεις φτιάξει, μάλιστα.
12: Να είστε σίγουρος ότι μπορείτε να φοδεύετε όποια στιγμή θέλετε με ευχαρίστηση.
1: Τέλειωσε αυτό το βασανιστήριο. Τέλειωσε μάλλον.
14: Αποστολή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
14: Να σε ρωτήσω κάτι, αν άκουσα καλά. Αυτό το άριστο το μπουμπούκι προχτές είπε ότι κάνουν οι γυναίκες εξετάσεις στον αχίλιο της μήτρας. Εσείς το παίξατε, δεν ξέρω αν το άκουσες.
1: Το άκουσα, δεν το θυμάμαι αυτό που λες όμως.
14: Ναι, τέλος πάντων. Αυτό μου έκανε εντύπωση, ο αχίλιος της μήτρας.
10: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του αχίλιου της μήτρας. Το αχίλιο της μήτρας.
14: Γιατί είναι και άριστος και τα ξέρει καλά, όπως τους προάλλους που έλεγε ότι η αδράνεια είναι δύναμη και τέτοια.
15: Έλα ρε φίλε Αποστολή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
15: Να σου πω, πρέπει να έχουμε υποχρέωση τώρα στους φασίστες, στον Άδωνη και τους άλλους?
1: Ναι, γιατί θα πεθαίνατε.
10: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
15: Θα πεθαίναμε.
1: Τι θα κάνατε?
15: Φασίστες.
1: Ήρθε ο Τσίπρας να σας σώσει? Όχι.
15: Τροπή μας ρε, να έχουμε υποχρέωση σε αυτά τα καθάρματα τα φασίστες.
1: Α, αυτά να τα βλέπατε από πριν. Τώρα πάει. Τι να έχεις την υποχρέωση?
15: Πάει, ναι, ναι, κάτσε να σου πει μια καλημέρα η εγγονούλα μου η όμορφη. Έλα, πες.
16: Καλημέρα Αποστολή.
1: Καλημέρα όμορφη.
11: Γρηγόρο μου.
16: Τι θες, μωρή?
11: Ήθελα να σου πω ότι συγγνώμη αν ακούγεται έτσι η φωνή μου, αλλά είμαι άρρωστη, με πυρετό. Δηλαδή, άμα σου
16: πει
11: κάπως και το παρεξήγησε, αυτό είναι και.
16: Α, γι' αυτό έλεγε είσαι καβλωμένη και τέτοια από την αρρώστια έβγαινα.
11: Αυτό είναι άλλο, όχι. Αυτό προέκυψε από την κουβέντα. Αλλά αυτό ήθελα να σου πω και ανακάλυψα κιόλας ότι τα Golden Flu είναι φτιαγμένα για να πηγαίνει στη δουλειά άρρωστο. Να έχει 38 και να τα παίρνει και να πηγαίνει να κάνει βάρδια. Αυτό, γι' αυτό φτιάχτηκαν αυτά τα κολόχαπα. Σ' αγαπώ πολύ, σε λατρεύω.
17: $80 το βαρέλι το πετρέλαιο σήμερα Δευτέρα.
16: $80 γλύψη πουλί, εγώ ξέρω.
17: 89 γλύψη πουλί. Άκου να δεις, αγόρι μου. Είτε συμφωνείτε με τον πόλεμο, είτε δεν συμφωνείτε, τον πληρώνετε. Και όσο καθυστερείτε, τον πληρώνετε ακόμα περισσότερο. Εντάξει. Ο καπιταλισμός έχει τον τρόπο, συμφωνείς, δεν συμφωνείς, τα αρχίδια του να στα παίρνει. Γι' αυτό μην κάθεστε και βγάζετε τσιτάτα και μαλακίες και ξέρω εγώ και από εδώ. Τον πληρώνετε καθημερινά, είτε θέλετε είτε δεν το θέλετε. Οπότε ουσιαστικά τον επιχορηγείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ξυπνήστε. Γεια.
18: Μαλάκα, αυτή η Σιριζέα ήταν που είπε για μένα τώρα.
16: Αποστόλης.
18: Λέγε, η Σιριζέα ήταν.
16: Όχι.
18: Μαλάκα, θλίψη μόνο. Τέλος πάντων, για αυτή την κοπέλα εγώ δεν θα βρίσω. Ξέρεις, γιατί δεν μπορώ να βρίσω κοπέλες, δεν έχω βρει ποτέ.
16: Α, μωρέ, ψυχή νιώθω. Μου.
18: Ναι, ναι, άκου, μαλάκα. Θέλω να το βγάλεις όμως. Μόνο θλίψη νιώθω που είναι γυναίκα. Φίλε, φαντάσου εγώ τρελαίνομαι και υπεραμείνω αυτά τα κορίτσια τα κακόμοιρα τόσα χρόνια που είναι στην πίπα. Και τους γαμάνε και τα έχουν σαν σκυλιά. Και αυτή η γυναίκα, θλίψη νιώθω κοπέλα μου και εύχομαι να μην κάνεις κορίτσια ποτέ. Αυτό. Δηλαδή να έχεις αγόρια, εντάξει. Αν έχεις κορίτσια, λυπάμαι, μην μοιάσουν σε σένα. Μόνο θλίψη νιώθω. Τόσο δεν βρίζω. Χαίστηκα τι λέει ο καθένας για μένα. Πάντως, κοπέλα μου, νιώθω πολύ θλίψη που είσαι γυναίκα. Ντροπή σου. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Και η μάνα σου, αν σ' ακούει, θα ντρέπεται κι αυτή. Και η κόρη σου, αν έχεις, και η αδερφή σου. Ντροπή σου μόνο.
16: Όχι, μάνες και αδερφές.
18: Σε γαμίσω, αν δεν το βγάλεις, το λέω.
16: Δεν θα το βγάλω.
18: Γιατί έρχομαι από κάτω από το σταθμό, μήπως πάρω κανένα αεροδρόμιο όπως την άλλη φορά.
16: Δεν θα το βγάλω για να έχει να λέει ότι όντως γαμιέσαι.
18: Μαλάκα, είμαι συγκρού αρχή. Σε περιμένω τώρα, δεν έχει τελειώσει ακόμα.
16: Ε, αγάπη μου, εσύ είσαι συγκρού πρωί βράδυ για γνωστούς λόγους. Άσε μας τώρα.
18: Το επάγγελμα δεν είναι κακό, δηλαδή τι ο καθένας τι κάνει, εσύ το κρίνεις.
16: Όχι, κρίνεις, δεν το κρίνω, το σημειώνω.
19: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr. Παραπολιτικά 90,1.
1: Την Ελληνοφρένεια.
2: Ναι, ναι, ίδια.
1: Δεν το πιστεύω ότι σε βρήκα τόσο εύκολα. Πρέπει να βρω τη φορά, Απόστολε.
2: Καλέ, να το βλέπεις. Να πάρετε θάρρος και οι υπόλοιποι. Η κοπέλα πήρε πρώτη φορά και με πέτυχε. Ορίστε, μη φοβάστε.
1: Υπέροχα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι είστε πραγματικά το happy place μου. Δεν σας ακούω τόσο πολύ, αλλά με ενημέρωσε μια φίλη ότι είσαι στο Spotify και σας ακούω μόλις χωλά από τη δουλειά για να μου φεύγει όλη η ένταση και η κακομοιριά που έχω.
2: Στου Spotify είμαστε. Spotify με φαγητά, άσταυτα.
1: Α, συγγνώμη.
2: Κυλιόδουλα γουρούνια είμαστε.
1: Και θέλω να σου πω κάτι σχετικά με αυτό το ωραίο που είπε αυτή η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας για τον Τζάμπα.
3: Τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε τον Τζάμπα.
1: Το καλοκαίρι βρέθηκα σε μια παρέα δασκάλων και μια κοπέλα είχε μόλις διοριστεί. Και το κορίτσι έκλαιγε γιατί δεν ήταν χαρούμενη που θα πάει στην ΚΟΒ με 800 ευρώ. Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούσε και πώς ήθελε να το αποφύγει ή όχι, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Δεν χάρηκε καθόλου. Έκλαιγε για το ότι δεν ήξερε αν θα μπορέσει να αποδεχτεί τη θέση.
2: Ωραία πράγματα. Όμορφα και εκπαιδευτικά.
1: Ναι, αυτά. Πιο πολύ χάρηκα που σε πέτυχα και σε άκουσα.
4: Έλα.
2: Ο
4: Αποστόλης.
2: Ναι, ναι.
4: Τι κάνει.
2: Καλά, εσύ.
4: Τώρα σε έχω παρμένο. Ήρθα και σε χαμάρωσα την περασμένη Τετάρτη βασικά στο Σταυρό. Και γι' αυτό σε πήρα βασικά. Αλλά η επικαιρότητα λίγο μας τα
2: άλλαξε λίγο.
4: Ναι. Ήθελα να σε πάρω χαρούμενα για να σου πω ότι ήσουν καλός και περάσαμε όμορφα. Έλα, τι κάνεις, κουβαναλόγος.
2: Έλα, κουβαναλόγια.
4: Πώς πάει.
2: Καλά.
4: Αλληλεγγύη στην Κούβα, μαθαίνουμε από το παράδειγμά τους και πάμε καλά. Έλα, πάρε το χιονάκι με την πρώτη.
2: Ναι, τι θες.
4: Μπράβο, και έχω καιρό να πάρω τηλέφωνο. Θα σου πω ένα σύνθημα. Το Αιγαίο γέμισε με πτώματα παιδιών. Είναι και οι Έλληνες φωνιάρες των λαών. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας. Σαν τον Πλεύρη και τον Άδωνη και όλα τα σχήματα αυτά.
2: Αυτούς τους λες Έλληνες. Λογίζονται στους Έλληνες αυτοί.
4: Έλα, καλά. Λένε για τον εαυτό τους.
5: Είμαστε Έλληνες. Μπορούμε.
4: Άμα είναι αυτοί, προτιμώ να μην είναι. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας.
6: Γεια σου, Απόστολε.
2: Γεια χαρά.
6: Θα ρωτήσω κάτι. Έκλαψε σήμερα ο Πλεύρης για αυτό που συνέβη με τους μετανάστες. Όπως είχε κλάψει ο Καραμαλής στο 2015.
7: Δεν δηλώνουμε τους ανθρώπους που χάθηκαν.
2: Έκλαψε τώρα, εντάξει. Αυτά δεν σπάραξε.
6: Α, δεν σπάραξε, εντάξει. Όχι. Απλά θέλω να σου πω αν έκλαψε.
2: Τόσο όσο.
6: Δεν είχε μου κάνει τίποτα και αυτό όπως ο Βέμπλιας. Όταν γινόταν, ξέρω εγώ, κάποια τραγωδία, έκανε, ξέρω εγώ, τριήμερο εθνικό πέμπτο.
2: Ναι, αλλά αν κάνει κάτι, μην τον προκαλεί γιατί θα κάνει τριήμερο εθνικό γλέντι.
8: Φύλαξε το σύνολο. Δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες, εάν δεν υπάρχουν νεκροί.
6: Εντάξει.
2: Οπότε θα ήθελα να μην προκαλούμε τέτοια.
6: Όχι, το παίρνω πίσω, εντάξει.
9: Κουνουμαλαρέ μου.
2: Αγάπη μου, αγαπημένη.
9: Ζυγή μου είσαι. Είσαι στην καρδιά μου.
2: Έχουμε να τα πούμε πάνω από χρόνο, ρε. Ο Κουνουμαλαράς από την Καλαμάτα είμαι. Τέτοιος μαλάκας είσαι.
10: Τι να κάνω, άλλαξα δουλειά. Έκλεισα το μαγαζί με τους υποστήρες που έχουμε βάλει για κυβέρνηση και...
2: Τι μαγαζί είχες?
10: Είχα ένα εκεί, υπολογιστές έφτιαχνα.
2: Και τώρα δεν τους φτιάχνεις?
10: Τώρα δεν τους φτιάχνω. Τώρα ανεβοκατεβαίνω Αθήνες και κάνω τον προγραμματιστή.
2: Εντάξει.
10: Όλα καλά?
2: Καλά, ναι, μια χαρά.
10: Σας συζητούσαμε να ξέρεις με καλή κουβέντα με το Λυρί του Κόκορα. Τη συνάντησα και αυτή γνωριστήκαμε.
2: Α, είχαν έρθει στην παράσταση. Θα μου στείλουν λαμπάδα. Κάνω τους νονούς τώρα.
11: Γεια σου Γιώργο Μαρίνο, μεγάλε καλλιτέχνη. Αντικατάστατος. Όμως εγώ σε θαυμάζω για κάτι άλλο. Τη δεκαετία του 70 που η Ελλάδα ήταν 300 χρόνια πίσω από τα κουνέλια, δεν κρύφτηκες αγόρι μου. Βγήκες μπροστά και είπες αυτό που ήθελες να πεις. Γι' αυτό εγώ σε θαυμάζω, γι' αυτό. Να σου πω κάτι ρε Αποστολή.
2: Έλα.
11: Είπε ο συνάδελφος ότι δεν θα του ανανεώσουν την ειδική κάρτα επειδή είχε κάτι επιταγές.
2: Μάλλον ναι, δεν θυμάμαι.
11: Μάλλον ναι, χτες νομίζω το είπε. Λοιπόν, ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία αιτία που χρεοκόπησαν τη χώρα το 2008 και περάσαμε τρία μνημόνια.
12: Πώς και ο Κυρανάκης το 2008 πήγαινε σχολείο.
11: Δεν έχει σημασία, εγγράφτηκε σε αυτό το κόμμα. Οπότε παίρνει και το brand name που λέμε.
13: Και γι' αυτό δεσμεύομαι ότι θα δουλέψω μέρα και νύχτα.
14: Από φόρτο εργασία.
11: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε από τον κύριο Καχανία κάτι εκατομμύριων.
12: Σας παρακαλώ. Μα αν είναι δυνατόν κουβέντες που λέγονται τώρα.
11: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε 500 εκατομμύρια δεν θα δώσουν στο παλικάρι να βγάλει ένα μεροκάματο.
12: Ναι, αν ρωτάς κάτι, ναι, να τελειώνουμε. Ναι, δεν θα δώσουν. Να ανοίξει ασφαλιστική εταιρεία, άμα θέλει να πάρει λεφτά, να ανοίξει αεροδρόμια, να ανοίξει τέτοια, άμα θέλει.
11: Όχι, ένας είχε
12: κάνει. Ή τράπεζα στο κάτω-κάτω, να φτιάξει μια δικιά του τράπεζα. Αυτή είναι η περίπτωση που θα πάρει λεφτά, άμα χρειαστεί.
15: Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αυτή η ομάδα αλητείας που θα κάνουν ένα συνέδριο, ποιος θα το πληρώσει?
12: Ποιος θα το πληρώσει? Αυτοί που πληρώνουν και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας.
15: Α, έχουν διακανονισμό?
12: Ναι, ναι, όπως και τότε με τη Siemens.
15: Εντάξει.
12: Είναι σε ρύθμιση.
15: Α, εντάξει, όλα είναι σε ρύθμιση. Σε πόσα χρόνια θα τα πληρώσουν, σε 100 χρόνια?
12: Τώρα, μείνετε ήσυχοι πάντως.
15: Ας με βάλουν και μένα σε αυτό το διακανονισμό, ρε Αποστόλη, δεν γίνεται. Να ενταχθώ κι εγώ.
12: Τι χρωστάς κι εσύ?
15: Όχι, εγώ δεν χρωστάω,
12: πρέπει να χρωστάς. Ξεκίνα να χρωστάς και τα βλέπουμε μετά.
15: Εντάξει.
16: Έλα, πώς το λέει.
12: Έλα.
16: Τέλος. Να σου πω λίγο. Καλά, πόσο δόλοι μπορεί να είναι αυτή η δεξή?
12: Πολύ, αυτή είναι η δουλειά τους.
16: Αυτή είναι η δουλειά τους. Άκουγα την εκπομπή της Δευτέρας, τη δήλωση τώρα, που έλεγε ότι είμαστε όλοι Έλληνες.
17: Όποιος Έλληνας, σε όποιο κόμμα και να ανήκει σήμερα, και αν δεν τον πάει το Μητσοτάκι με σφαίρες, είναι περήφανος.
18: Ορκίζομαι ότι δεν θα ησυχάσω. Ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα.
16: Και στη συνέχεια πιο κάτω, εγώ νόμιζα ότι υπάρχει χαμπάρι το καμάρι μας και νιώσα, αλλά δεν πρόσεξα όμως. Είπε στη συνέχεια.
12: Πες το ρε παιδάκι μου.
16: Είπε ότι είμαστε περήφανοι, λέει, όλοι, είτε είναι κομμουνιστές, λέει, είτε συνήκουν στην άκρη δεξιά. Ότι είμαστε όλοι περήφανοι αυτό. Δηλαδή, υποδόρια και υποκτώνια, τι υπονοείστε?
12: Τι υπονοείσαι?
16: Την θεωρία των δύο άκρων.
12: Να το.
16: Ναι, ακριβώς αυτό να πούμε. Θα το πάρει
12: αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Πολύ καλά τα λες.
19: Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο.
20: Αποστολή.
12: Έλα.
20: Εσάς δεν σας κάλεσε ο Μαρινάκης στο συνέδριο?
12: Τίποτα. Εκεί που θα λέγανε αλήθειες, τίποτα.
21: Κυρίες και κύριοι, το Athens Αλήθεια Forum δεν είναι απλώς ένα διήμερο συνέδριο. Φιλοδοξεί να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο.
20: Τον οικονόμο πως δεν κάλεσε, για τον Παυλόπουλο μου.
12: Δεν το ξέρεις. Να... Είναι πιθανό να του. Ναι, να... εδώ με ενημερώνουν από το κοντρόλο ότι τους καλέσανε. Γιατί?
20: Ναι, ναι, σωστό.
22: Αποστόλη.
12: Έλα.
22: Πρόλαβα.
12: Μπα.
22: Δεν πειράζει.
12: Τι να προλάβεις, μου, κακομοίρα, μετά από τόση ώρα. Τι να προλάβεις.
22: Θα έρθω ούτως ή άλλως μας εδώ. Αποστόλη μου.
12: Έλα μου.
22: Θέλω να σου πω μια αλήθεια.
12: Όπα, δεν είμαι έτοιμος. Να πάω στο συνέδριο του Μαρινάκη αυτό που έχει πολλές αλήθειες.
21: Θέλουμε να γίνει ο ετήσιος θεσμικός διάλογος για την προστασία της αλήθειας και τη θωράκιση της ελευθερίας του τύπου.
22: Που μπορείς να τη διασταυρώσεις αν το ψάξεις. Όσον αφορά το 17 Νοέμβρη, κάτι που δεν είπανε κανείς ο Παπαχελάτου του Χρυσοχοίδη στο ντοκιμαντέρ. Η 17 Νοέμβρη εξαρθρώθηκε χάρη σε μία λιμενικό. Εκείνο το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι, στο τμήμα του Αργοσαρονικού, όταν έσκασε η βόμβα, αυτή η κοπέλα, Κατέρινα τη λένε, δεν θα σου πω το επίθετο, που βραβεύτηκε και από τον αρχηγό, λειτουργήσε τόσο άμεσα, κάλεσε το στενοφόρο τόσο γρήγορα, άνοιξε την πύλη που ήταν κλειστή, τον πήρανε, δεν μπόρεσαν να τον φυγαδεύσουν. Ναι, όλο αυτό ξεκίνησε από εκείνη, χάρη σε εκείνη.
12: Ο Χρυσοχοίδης ήταν εντυμένος.
23: Και έκανα σπουδαίο έργο, κατά τη γνώμη μου.
16: Μπράβο!
22: Πραγματικά μια εξαιρετική επαγγελματία με ήθος, πραγματικά λειτουργήσε τόσο γρήγορα. Κάλεσε αμέσως τον στενοφόρο. Τέλος πάντων, απλά ήθελα να σου πω.
12: Εσύ τσινιάζει μου, τροχονόμο, σε βάλαμε. Τι ζώτα.
22: Θέλω να σου πω κάτι άλλο. Γιατί κατηγόρησε τη Λάρισα?
12: Εγώ κατηγόρησα τη Λάρισα.
22: Είπε τι χειρότερο να πάθει Λάρισα.
12: Έχει χειρότερο να πάθει Λάρισα.
22: Να σου πω, δεν πέρασε καλά στη Λάρισα.
12: Πολύ καλά πέρασα.
22: Εγώ άλλα έμαθα.
12: Τι έμαθε, όπα.
22: Ότι πέρασε καλά, σε περιποιηθήκανε.
12: Δεν μ' αρέσουν οι πληροφορίες που έχει. Ναι, με περιποιηθήκανε, δεν θέλω να επεκταθώ.
22: Είμαστε φιλόξενες.
12: Είστε. Οι πιο φιλόξενες, το παραδέχομαι.
22: Γι' αυτό να με καλέσει για τη Λάρισα.
12: Όπα, όπα. Αυτό αφορά τις Λαρισαίες όμως, όχι τη Λάρισα. Η Λάρισα είναι αυτό που είναι, ξέρουμε.
22: Γιατί δεν είναι ωραία πολύ Λάρισα?
12: Αν είναι. Ω, Ευρωπαίοι θέλουν να μεταναστεύσουν, να έρθουν να μείνουν στη Λάρισα. Σου λέει, α, μια ευρωπαϊκή πόλη είναι όμορφη. Πολύ.
22: Αφού ποιος πάει, περνάει καλά.
12: Άλλο αυτό. Τώρα μιλάμε με είναι ωραία.
24: Αποστόλη.
12: Έλα.
24: Ρίς, ευτυχής που σε ακούω. Ενώ προσκλησής.
12: Όχι.
24: Όχι. Μωρό μου, και πίσω από τον τοίχο να σ' ακούω. Πεθαίνω στο γέλιο. Δεν με βλέπεις. Ακούς το γέλιο μου.
12: Πίσω τον τοίχο είμαι καλύτερος.
25: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάει, πετάει το καράβι. Πετάει και ξεσπάει. Στην εκπομπή ο εξαρχείων, ο εκθεμελίων και ο παρμενίων. Ασυλλήπτου κειμένου, θλιβερού αντικειμένου και απαραδέκτου αναμεταδόσεως. Αναμεταδόσεως ακόμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 9 έως τις 12 τα μεσάνυχτα.

0: Κυριακή 12 Ιουλίου σήμερα, ο Εξαρχείων μαζί σας, σε μια ιδιαίτερη μέρα. Λωρίδας Αποσχέτης στα μικρόφωνο, ο Νίκος Οπισμπίκης στον ήχο και καλεσμένος μαζί μας στο στούντιο ο πρώην Υπουργός, ο Παναγιώτης Λεφαζάνης.
1: Και πρόεδρος του ΔΙΚΕΑ.
0: Και πρόεδρος του ΔΙΚΕΑ, του κόμματος.
1: Του κόμματος, Δημοκρατικό Κίνημα Εθνικής Απελευθέρωσης. Νομίζω ότι ο τίτλος μας είναι και πρόγραμμα.
0: Ναι, ναι, τα λέει όλα. Ναι.
1: Ναι.
0: Έχουμε φωτιά μεγάλη στο μπάτμιντον.
1: Βέβαια,
0: το ξέρεις.
1: Βέβαια.
0: Μας ήρθε και η ειδοποίηση με το 112 και δεν καταλαβαίναμε τι γίνεται. Αλλά φαίνεται ότι είναι όντως προβληματικά τα πράγματα. Μεγάλες φωτιές, πολλές φωτιές τελευταία.
1: Πάρα πολλές φωτιές.
0: Ναι. Όχι μόνο στα δάση, αλλά έχουμε σε εργοστάσια, σε νοσοκομείες.
1: Εδώ τώρα δεν ξέρω. Η απόδοση της φωτιάς είναι σε ρήψη μολότοφ, έτσι είναι. Γιατί βλέπω εδώ πέρα στην ΕΡΤ να επικρατεί μια τέτοια λογική.
0: Όχι, αυτό δείχνουν προφανώς γεγονότα παλιά τώρα.
1: Α, παλιά γεγονότα. Ναι. Αλλά τι σχέση,
0: τι σχέση έχει
1: τότε
0: με τη φωτιά, ναι.
1: Τα παλιά γεγονότα που ρίχνουν μολότοφ με την, με την πυρκαγιά στο Γουδί του Μπάμικτον.
0: Ναι.
1: Γιατί το δείχνουν, γιατί τα συνδέουν αυτά.
0: Είχαν έκτακτο δελτίο και προφανώς τώρα άλλαξε το πρόγραμμα. Και είναι δελτίο ειδήσεων αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Αλλά και το δελτίο ειδήσεων πώς κολλάει εκεί τώρα.
0: Έχουμε όμως μια άλλη είδηση σημαντική, η οποία δεν έχει δοθεί πολύ προσοχή. Από τα μέσα. Δεν άκουσα εγώ. Ίσως τώρα τα βραδινά δελτία. Το θάνατο του, ξαφνικό θάνατο του Λίτσεν Γκράχαμ. Έτσι, πολύ γνωστού γερουσιαστή, άνθρωπο.
1: Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή.
0: Ρεπουμπλικάνος, κοντά στον Τραμπ, αν και στην αρχή ήταν σε διαφωνία με τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Μετά έγινε στενός συνεργάτης του και ήταν και από τους πιο φανατικούς, πιο γεράκι από όλους, για το θέμα του πολέμου.
1: Βέβαια.
0: Και στη Γάζα, και στην Παλαιστίνη, και στο Ιράν. Και βέβαια και με τη Ρωσία. Ναι, ναι.
1: Γιατί της Ουκρανίας.
0: Ήταν στην Ουκρανία την προηγούμενη.
1: Βέβαια.
0: Την προηγούμενη του θανάτου, δηλαδή την Παρασκευή, ήταν στην Ουκρανία.
1: Και είχε συνάντηση με τον Ζελένσκι.
0: Με τον Ζελένσκι. Και γυρίζει στην Αμερική και ανακοινώνει ο θάνατος του. Ειδοποίησαν από το σπίτι του ξαφνικά και τον παρέλαβε ασθενοφόρο και φαίνεται ότι δεν υπήρχε καμία ελπίδα για να ζήσει.
1: Ναι.
0: Αλλά ο τρόπος που ανακοινώθηκε ως ευνίδια λέει ασθένεια. Ευνίδια ασθένεια δεν υπάρχει. Ευνίδια σύντομη ασθένεια. Προσπαθεί κάπως να βελτιώσει την εικόνα του ευνίδιου θανάτου. Γιατί πρόκειται για ευνίδιο θάνατο.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό στη συνέχεια.
1: Βέβαια.
0: Αλλά να πάμε σε αυτό το θέμα το οποίο ο λόγος για τον οποίο ο βασικός είσαι μαζί μας σήμερα. Γύρισες από το Ιράν πριν από δύο μέρες, όπου παραβρέθηκες στην κηδεία του Αλί Χαμενέη.
1: Αλί Χαμενέη.
0: Τώρα, γιατί έγινε τόσο καθυστερημένα, εξηγείται από το θέμα λόγω του πολέμου προφανώς.
1: Λόγω του πολέμου, αλλά και της δυνατότητας που δίνει η θρησκευτική παράδοση στο Ιράν των Σιητών να γίνεται η κηδεία αργότερα.
0: Αν δίνει τέτοια δυνατότητα.
1: Βέβαια, και να μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα θρήνου και εμπέδωσης και προσκυνήματος, αν θέλεις, του θανόντος.
0: Ναι.
1: Είναι δείγμα σεβασμού, δηλαδή, στον θανόντα. Να μην τον κηδεύουν αμέσως με το θάνατό του. Ναι.
0: Γιατί αυτό βέβαια σκοτώθηκε 28 Φεβρουαρίου. Αμέσως, μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος.
1: Βεβαίως. Πέραν αυτού, βεβαίως, μπορεί να υπήρχαν και λόγοι ασφαλείας. Περιμέναν ένα χρονικό διάστημα να επιλεγεί ένας χρόνος για την κηδεία που υποτίθεται θα ήταν τα πράγματα πιο ήρεμα.
0: Φοβόντουσαν μήπως γίνει κάποια επίθεση στο πλήθος.
1: Βεβαίως.
0: Θα ήταν τραγικό να βομβαρτιζόταν η πόλη την ώρα της κηδείας.
1: Βεβαίως. Και έγινε μια υποτίθεται συνεννόηση από όσο ξέρω με τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην υπάρξει βομβαρδισμός την ημέρα της κηδείας. Γιατί εδώ που τα λέμε ήταν μια κηδεία που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ ίσως στα χρονικά του πλανήτη, όχι του Ιράν, του πλανήτη. Διότι ήταν μια κηδεία δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων οι οποίοι πήγαιναν να τιμήσουν τον νεκρό. Όταν λέμε δεκάδων εκατομμυρίων, κυριολεκτούμε.
0: Συντεχεράνη.
1: Συντεχεράνη.
0: Γιατί έγινε και μετά και αλλού.
1: Βεβαίως. Ναι. Έγιναν τρεις κηδείες με την έννοια ότι πήγαν το σωρό σε τρία διαφορετικά μέρη για να ικανοποιήσουν τα αιτήματα των πιστών. Η Τεχεράνη, με αυτή την κηδεία που είχα προσκληθεί κι εγώ, ήμουνα ο μόνος προσκαλεσμένος από την Ελλάδα πολιτικός και από ό,τι είδα και ο μόνος από την Ευρώπη.
0: Δεν είχαν πάει από την υπόλοιπη Ευρώπη άλλοι.
1: Πλην ενός που είδα, γιατί μίλησε κιόλας στην συγκέντρωση που έγινε και μίλησε ο πρόεδρος του Ιράν, ο Πεζεστιάν, ήταν κατά περίεργο τρόπο ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισπανίας.
0: Α, μάλιστα.
1: Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισπανίας, ο οποίος μίλησε και στην εκδήλωση αυτή που έγινε προς τιμήν του θανόντος από τις αρχές του Ιράν και ήταν κεντρικός ομιλητής ο Πεζεστιάν. Μια πολύ μεγάλη εκδήλωση σε ένα κλειστό χώρο, ο οποίος έπαιρνε μέσα χιλιάδες ανθρώπους, προσκαλεσμένους όλους με προσκλήσεις, και ήταν διθυραμβική η ομιλία του Πεζεστιάν με την έννοια της προοπτικής του Ιράν. Γιατί δεν έκανε μόνο, ήταν διθυραμβική η ομιλία του Πεζεστιάν με την έννοια της προοπτικής του Ιράν. Γιατί δεν,

0: μιλάμε για Ασία. Νότια Αμερική, μιλάμε για Ασία.
1: Και Νότια Αμερική.
0: Και Δυτική Ασία και από ναι. Ανατολή. Ναι. Εγγύς και από Ανατολή. Πολυπληθείς αντιπροσωπείες, πολλές με επικεφαλής των χωρών, αλλά και άλλες, όλες τις άλλες υψηλόβαθμες αντιπροσωπείες, πράγμα που δείχνει κάτι το οποίο δεν έχουμε καταλάβει εδώ στην Ευρώπη.
1: Ναι. Ότι μια αλλαγή της παγκόσμιας γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής,
0: γεωοικονομίας, πληθυσμιακής βάσης.
1: Βέβαια, και πληθυσμιακής βάσης.
0: Μιλάμε ότι εκεί ήταν παρόντες τα 2/3 του πλανήτη.
1: Ναι.
0: Τα 2/3 του πλανήτη. Άμα συμπεριλάβουμε Ρωσία και Κίνα, βέβαια.
1: Ήταν ο Μεδβέτεφ από τη Ρωσία.
0: Ρωσία, ναι. Λοιπόν,
1: και από την Κίνα υψηλή αντιπροσωπεία.
0: Υψηλή αντιπροσωπεία και μάλιστα αυτός ο οποίος ήταν μη κυβερνητικός, γίναμε παρέα, η κολλητή εκεί στο ξενοδοχείο, γιατί μέναμε μαζί.
1: Με το
0: ήταν ένας πολύ ευχάριστος άνθρωπος και συνεχώς ρωτούσε να μάθει για την Ελλάδα. Την Ελλάδα τη θαύμαζε από τα σχολείο, από τη διδασκαλία που είχε στο σχολείο για την Ελλάδα, την ιστορική Ελλάδα, και συνεχώς μας ρωτούσε.
1: Ο Κινέζος.
0: Ο Κινέζος, ναι, ο Κινέζος, ναι, βέβαια.
1: Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα.
0: Φοβερή περιέργεια και έβλεπα στα μάτια του και μια αγάπη για την χώρα μας, διότι θεωρούσε ότι έχει πανάρχαιο πολιτισμό και ότι ο πολιτισμός της Ελλάδας, το έλεγε και αυτός, ναι, είναι μεγαλύτερος, λέει, της Κίνας.
1: Μα θεωρώ
0: διότι
1: ότι δύο παγκόσμιοι πολιτισμοί υπάρχουν, ο Κινέζικος και ο Ελληνικός.
0: Ακριβώς.
1: Αυτόν σέβονται, μόνο τον Ελληνικό σέβονται.
0: Ναι, γιατί και ήξερε όλους τους φιλόσοφους εδώ, πράγματα από το έργο του, που δεν το βρίσκεις ούτε σε Έλληνα εδώ που τα λέμε.
1: Ναι.
0: Σπανίζει πια σε Έλληνες να ασχολούνται με την αρχαία Ελλάδα ή να ξέρουν κάτι για την αρχαία Ελλάδα ή να έχουν ενδιαφέρον για την αρχαία Ελλάδα και τη Βυζαντινή βεβαίως Ελλάδα, γιατί και αυτή παίζει μεγάλο ρόλο. Ο Κινέζος αυτός λοιπόν μας έκανε μεγάλη εντύπωση γι' αυτό. Τα 2/3 του πλανήτη, απούσα η Ευρώπη, απούσα η Ευρώπη, καλά και η Ελλάδα απούσα, ο μόνος που ήταν, όπως σας είπα, καλεσμένος μαζί με τον Αλφόνσο Πάγκα, είμαστε αντιπροσωπεία του δίκαια, καλεσμένοι από τις αρχές του Ιράν, είμαστε εμείς. Και μάλιστα επειδή είμαστε κάτι το διαφορετικό για αυτούς, με την έννοια ότι δεν είμαστε Ασιάτες, δεν είμαστε, είμαστε από την Ευρώπη, μας είχαν με θρησκευτικές αποστολές. Δηλαδή την αποστολή της θρησκευτικής της Ρωσίας, γιατί πήγε λόγω του ότι ο Θαλόν ήταν
1: θρησκευτικός
0: ηγέτης, είχε πάει επίσκοπος, εκπρόσωπος του Πατριαρχείου της Μόσχας από το Κυργιστάν.
1: Μάλιστα.
0: Επίσκοπος του Κυργιστάν. Μαζί και με την άλλη εκδοχή της θρησκείας που έχει το Κυργιστάν, την μουσουλμανική. Και είχε από εκεί εκπρόσωπος. Λοιπόν, υπήρχαν από την Ευρώπη θρησκευτικοί εκπρόσωποι. Έλαμψε δια της απουσίας του το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
1: Μάλιστα.
0: Άκουσον, το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως είναι στην Ανατολή.
1: Βέβαια.
0: Σε μια χώρα που είναι Ισλαμική. Λοιπόν, επομένως έπρεπε να δείξει αυτή τη μεγαλοπρέπεια, τη μεγαλοψυχία, να είναι στην κηδεία. Να είναι στην κηδεία με εκπρόσωπο. Δεν λέω να πάει ο Πατριάρχης. Που και ο Πατριάρχης να πήγαινε θα ήταν πάρα πολύ θετικό και θα δίνει μήνυμα. Μήνυμα, μεγάλο μήνυμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει να ήταν ένας Μητροπολίτης της Ορθόδοξης Εκκλησίας που ανήκει στο Πατριαρχείο. Λοιπόν, δεν υπήρχε. Ο Ορθόδοξος ήταν μόνο ο επίσκοπος αυτός της Κυργιζίας, επικεφαλής της Ορθόδοξης Εκκλησίας Κυργιζίας, που ανήκει στο Πατριαρχείο και ο οποίος μάλιστα έτυχε πολύ λαμπρής υποδοχής από τον κόσμο. Γιατί βλέπαν τα μαύρα ράσα και καταλαβαίνανε από πού προέρχεται και δέχθηκε πάρα πολλά χειροκροτήματα, ζητοκραυγές, ζήτο, οι αρχές και τα λοιπά.

0: Για το οποίο έκανε μεγάλη εντύπωση παντού. Λοιπόν, είχαμε από την Καθολική Εκκλησία επίσης, δεν είδα να υπάρχει εκπρόσωπος από την Καθολική Εκκλησία. Και βεβαίως οι άλλοι ήταν μουσουλμάνοι, ας πούμε, διάφορων κατηγοριών και άλλες θρησκείες από την πλευρά της Ανατολής. Ήταν μια κηδεία που συγκέντρωσε τον τρίτο κόσμο, τον κόσμο της Ανατολής, τον κόσμο ο οποίος ανατέλει κυριολεκτικά και διαμορφώνει νέα δεδομένα στον πλανήτη. Εμείς δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι συμβαίνει σε αυτόν τον πλανήτη. Τι μεγάλη ανακατάταξη υπάρχει και πού βαδίζει ο πλανήτης. Εμείς έχουμε κλειστές τις πόρτες, δεν λέω για την Ελλάδα μόνο, η Ελλάδα καλά, δεν συμμαζεύεται αυτό που κάνει. Είναι δηλαδή τρελό πια. Έχει καταντήσει αηδία, έχει καταντήσει χολερικό για μια χώρα με έναν πανάρχαιο πολιτισμό όπως η Ελλάδα να μην καταλαβαίνει ότι πρέπει να έχει καλές σχέσεις με το Ιράν, να έχει καλές σχέσεις με μια άλλη μεγάλη ορθόδοξη χώρα όπως η Ρωσία. Η Ελλάδα έχει κόψει τις γέφυρες με την Ανατολή, δεν έχει σχέσεις με την Ανατολή. Όταν εκεί πλέον πάλεται η καρδιά του πλανήτη και εκεί βλέπουμε να γίνονται οι μεγάλες επιδόσεις, τεχνολογικές επιδόσεις, επιδόσεις οικονομικές, οι οποίες είναι λαμπρότατες επιδόσεις. Λοιπόν, εμείς έχουμε κλειστεί στο καβούκι μας εδώ, δεν θέλουμε να ανοίξουμε ούτε καν διάλογο με όλο αυτό τον κόσμο, να ανοίξουμε καλές σχέσεις, οι οποίες καλές σχέσεις είναι μια ιστορική παράδοση για το χώρο αυτό της Ελλάδας. Ιστορική παράδοση. Πάντοτε η Ελλάδα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα είχε στραμμένα τα βλέμματά της στην Ανατολή και όχι στη Δύση. Αντίθετα, από τη Δύση πολεμήθηκε η Ελλάδα πάρα πολύ και ο ελληνικός πολιτισμός και ιδιαίτερα το Βυζάντιο. Λοιπόν, όμως αυτή είναι η κατάσταση δυστυχώς. Τώρα,
1: πώς πήγατε στην Χελένη, από εδώ δεν έχει πτήσεις προφανώς.
0: Η πρόσκληση ήρθε από την κυβέρνηση της του Ιράν. Λοιπόν, και πήγαμε μέσω Κωνσταντινούπολης.
1: Μέσω Κωνσταντινούπολης.
0: Ναι. Δυστυχώς η Κωνσταντινούπολη
1: έχει γίνει το κέντρο.
0: Έχει γίνει ο κόμβος. Ο κόμβος όλου του πλανήτη. Σήμερα όλα τα δρομολόγια σχεδόν και οι διασυνδέσεις γίνονται μέσω Κωνσταντινούπολης.
1: Ναι.
0: Έχει καταφέρει να γίνει το επίκεντρο των πλανητικών αεροπορικών διαδρομών. Ας πούμε, για να πας στη Μόσχα και μάλιστα μονοπολεί τα ταξίδια.
1: Με
0: τη Ρωσία και την και την Αγία Πετρούπολη πρέπει να πας από την Τουρκία. Ναι. Αυτός είναι ο πιο ας πούμε σύντομος και φθηνός δρόμος και ο πιο πολιτισμένος και ακριβής, διότι επειδή έχει αυτό το τεράστιο πλήθος διασυνδέσεων, το να αλλάξεις από το ένα αεροπλάνο στο άλλο είναι πιο εύκολο και πιο σύντομο από στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Δεν μπορεί να καθυστερήσει, γιατί αν πας σε ένα άλλο αεροδρόμιο μπορεί να γίνει μια διασύνδεση, ας πούμε, και να θέλεις ένα 24ωρο ακόμα να γίνει η διασύνδεσή σου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε, Παναγιώτη, στο διάλειμμα το διαφημιστικό και συνεχίζουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.

έσκυψε σε δροσερή πηγή. Κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε

0: πάμε στη συνέχεια τη συζήτηση που έχουμε με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, άρτη εφηχθέντα από το Ιράν, όπου παρακολούθησε επίσημα προσκαλεσμένο στην κηδεία του Αλί Χαμενεϊ. Τι κόσμος ήταν δηλαδή αυτός που είχε βγει στους δρόμους?
1: Όπως είπα, μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια, ναι, όχι μόνο από την Τεχεράνη αλλά και από τα περίχωρα της Τεχεράνης. Τώρα την έκταση δεν ξέρω από πού μπορούσαν να έρθουν στην Τεχεράνη,
0: είναι τεράστια,
1: αλλά εισέρεαν, ναι, πλήθη από όλες τις περιοχές. Λοιπόν, ναι, αυτός ο κόσμος ήταν κυρίως νέοι άνθρωποι, ναι, νέοι άνδρες και γυναίκες, νέοι άνθρωποι. Και να σημειώσω ότι στην Τεχεράνη εμείς δεν βλέπαμε μεγάλους ηλικιωμένους ανθρώπους. Ήταν η μεγάλη τους πλειοψηφία.
0: Έχοντας την εικόνα της Αθήνας, όπου βλέπεις, ναι, μια γερασμένη
1: κοινωνία.
0: Εδώ βλέπεις
1: μια γερασμένη, ναι, κοινωνία.
0: Σου κάνει εντύπωση. Και εμένα μου είχε κάνει στην Κωνσταντινούπολη αυτό, το ίδιο και εκεί.
1: Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, η κάτω από το 40 ήταν το 80 με 90%. Ναι. Όλοι με, δηλαδή, μαύρα μαλλιά και νέοι άνθρωποι. Νέοι που έσφυζαν από δυναμισμό. Ναι, ναι. Και από ό,τι μάθαμε και ρωτούσαμε, οι περισσότεροι ήταν ιδιαίτερα μορφωμένοι, με πτυχία, μεταπτυχιακές σπουδές και εξειδικευμένη συνεργασία τους. Εξειδικευμένη συνεργασία τους. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ναι, ήταν και γυναίκες. Πολλές γυναίκες. Πάρα πολλές γυναίκες. Η πλειοψηφία ήταν γυναίκες. Και νεότερες και μεγαλύτερες. Αλλά ήταν το χαρακτηριστικό. Και βεβαίως όλοι αυτοί τα συνθήματα που κυριαρχούσαν ήταν «Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε, το συμβόλαιο παραμένει ανοιχτό».
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν το κεντρικό σύνθημα. «Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε, το συμβόλαιο παραμένει ανοιχτό».
0: Και δεν ήταν μόνο το φέρετρο του Χαμενεϊ, ήταν και ένα μικρό φέρετρο που ήταν οι γονείς του, τις γονείς του, αυτό είναι το τραγικό.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί σκοτώθηκε και η οικογένειά του.
1: Βεβαίως, όχι μόνο και οι γονείς του, δεν σκοτώθηκαν εκεί, είχαν σκοτωθεί πριν.
0: Αλλά ο γιος του
1: ήταν η γυναίκα του, ήταν ο γιος του, ο ένας, η νύφη του και το μικρό του κοριτσάκι, το μικρό του
0: εγγονή
1: παιδί,
0: αυτή,
1: ναι, η εγγονή του. Ήταν αυτή η τραγική δολοφονία, σκότωσε όλη την οικογένεια αυτή, όλη την οικογένεια. Και αυτό έγινε εν γνώση του Χαμενεϊ. Του Χαμενεϊ του είχαν πει ότι
0: κάπως
1: αν πας εδώ σε αυτό το μέρος όπου συνήθως πηγαίνεις και εργάζεσαι, κινδυνεύεις, διότι είσαι στο στόχαστρο. Απέφυγε το. Μην πας εκεί. Και ο Χαμενεϊ τους είπε δεν μπορώ να πάω σε καταφύγιο. Δεν είναι σωστό να πάω εγώ σε καταφύγιο όταν δεν μπορεί και ο τελευταίος Ιρανός,
0: ναι,
1: να προφυλαχθεί σε καταφύγιο. Εφόσον και ένας Ιρανός δεν είναι σε καταφύγιο, δεν μπαίνει σε καταφύγιο, εγώ δεν δικαιούμαι να πάω σε καταφύγιο. Θα πάω εκεί που εργάζομαι κάθε μέρα και θα κάνω τη δουλειά μου. Και η οικογένειά του, ενώ δεν ήθελε να πάρει την οικογένειά του και τους έλεγε ότι εσείς δεν πρέπει να έρθετε εκεί, ήταν αδύνατο να τον αποχωριστεί, παρόλο ότι ήξερε ότι κινδύνευε πάρα πολύ.
0: Ναι,
1: και πήγαν όλοι εκεί, όλη η οικογένειά του. Ήταν μια θυσία η οποία την έκανε συνειδητά ο Χαμενεϊ, γιατί ήξερε ότι αυτό θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στο ηθικό του λαού και στην ενότητά του για να αντιμετωπίσει τους κινδύνους του πολέμου. Ο Χαμενεϊ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε απόλυτη αφοσίωση, λυτός. Ο Χαμενεϊ δεν είχε τίποτα το πολυτελές πάνω του. Δεν μοιάζουν οι λεγόμενοι μουλάδες, ναι, εκεί στην Περσία με τους δικούς μας, που έχουν χρυσοπίκυλτα εδώ ρούχα, τιάρες, διάφορες φορεσιές οι οποίες τονίζουν το μεγαλείο τους κτλ. Εκεί είναι εντελώς απλή η ενδυμασία τους. Είναι αυτό το γνωστό, το μακρύ φόρεμα που έχουν μέχρι τα πόδια και, και ένα σάλι που σκεπάζονται. Ο Χαμενέη είχε ένα, το παλαιστινιακό έμβλημα εδώ στο λαιμό του, ναι, πάντοτε. Ναι, ναι. Και με αυτό δολοφονήθηκε. Αυτή είναι μια εικόνα έτσι, σε μικρογραφία. Το Ιράν, να πούμε επίσης, ότι δεν είναι μια καθυστερημένη χώρα. Δεν είναι, όπως μπορεί να φανταστεί κανείς, το Ιράν έζησε 40 χρόνια στις πιο σκληρές, παράνομες μεν, αλλά στις πιο σκληρές κυρώσεις που έχει υποστεί η χώρα.
0: Και συνεχίζει.
1: Και όμως, και συνεχίζονται βεβαίως. Και όμως το Ιράν έχει καταφέρει να παράγει τα πάντα, να έχει μια καλή διατροφή για τον πληθυσμό του, να έχει μια τεχνολογία ιδιαίτερα προωθημένη. Το Ιράν παράγει τα πάντα, δεν υπάρχει κάτι που να μην παράγει αυτοκίνητα δικά του. Ναι, παράγει όλα τα κομπιούτερ, παράγει κινητά τηλέφωνα, παράγει λευκαΐδη. Οτιδήποτε τεχνολογικό που έχει μια τεχνολογία αιχμή παράγεται και είναι μάλιστα καλής ποιότητας στο Ιράν. Και βεβαίως έχει πολύ προωθημένα οπλικά συστήματα. Αυτά τα δύο οπλικά συστήματα που του δώσαν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, δηλαδή η πύραυλη, έχει άριστους πυράβλους, βαλιστικούς, υπερηχητικούς και υπερυπερηχητικούς που έχουν λίγες χώρες, 2-3 χώρες έχουν υπερυπερηχητικούς πυράβλους. Και έχει και πολύ καλά, πολύ προωθημένα τεχνολογικά και από τα πρώτα που διαμορφώθηκαν drones, τα Σαγέν, τα οποία είναι πρωτοποριακά σε όλο τον πλανήτη, αυτά τα drones. Και έχει μάλιστα αναπτύξει και μια ιδιαίτερη στρατιωτική τεχνική, μια στρατιωτική στρατηγική, την οποία, η οποία είναι πρωτοπόρα και απεδείχθηκε ότι είναι πολύ μπροστά από όλο τον κόσμο. Διότι το Ιράν έδωσε βάρος, μεγάλο βάρος, σε ένα καινούριο τύπο.
0: Στην αυτάρκεια του, μετά τις κυρώσεις.
1: Αλλά και σε ένα καινούριο τύπο πολέμου.
0: Γενικά πάντως οι κυρώσεις, έχω παρατηρήσει, τώρα είδαμε και με τη Ρωσία, ότι αναγκάζουν τις χώρες να ανασυνταχθούν.
1: Βεβαίως.
0: Να αποκτήσουν αυτάρκεια.
1: Βεβαίως.
0: Και έτσι να είναι. Παράγουν περισσότερο από ό,τι πριν.
1: Βεβαίως, έτσι είναι. Όταν πιέζονται χώρες και λαοί, υποχρεώνονται να αφιερώσουν δυνάμεις πολύ περισσότερες για να επιβιώσουν και να μπορέσουν να ζήσουν ανεκτά τουλάχιστον. Και βεβαίως ο δυναμισμός των ανθρώπων και της κοινωνίας εκτινάσεται σε πρωτοφανή ύψη. Και η εργατικότητα και η συνεισφορά και η αφοσίωση. Και αυτό δίνει στις χώρες, ας πούμε, μια δυναμική μεγάλη. Αυτό το έχουμε δει σε όλες τις χώρες που είχαν κυρώσεις. Ιδιαίτερα τώρα, βέβαια, αυτό φαίνεται στο Ιράν, το οποίο ήταν πρωτοπόρο σε όλη την περιοχή. Έναντι άλλων χωρών, οι οποίες δεν είχαν κυρώσεις, αλλά βραδυπορούν σε όλα τα θέματα. Και δεν έχουν αυτό το σφιγμό που έχει το Ιράν. Λοιπόν, αυτό του έδωσε η στρατηγική που εφάρμοσε το Ιράν, του έδωσε τη δυνατότητα όχι απλώς να μηνθεί, αλλά να κατατροπώσει στην κυριολεξία το αμερικάνικο στρατιωτικό δυναμικό και την αμερικάνικη επιθετικότητα και την επιθετικότητα του Ισραήλ. Διότι στήριξε όλη την πολεμική του προσπάθεια αφενός στα drones και στα σμήνι drones που εξαπέλυε όλων των ειδών και ταυτόχρονα στους πυράβλους υπερυπερηχητικούς πυράβλους που και αυτοί κατευθύνονται όπως ας πούμε τα σμήνι μελισσών που βλέπουμε να είναι όλες μαζί και να επιτίθεται καμιά φορά όταν χρειαστεί. Έτσι και αυτά, έτσι γινόταν και επιθέσεις των drones, των πυράβλων, που δεν μπορούσαν εύκολα να ανακοπούν. Ανακόπτεντο κάποιοι σε ένα ποσοστό εκείνο ή το άλλο, αλλά πέρναγαν τόσοι πολλοί που ήταν ικανοί να δημιουργήσουν τεράστια πλήγματα στον αντίπαλο. Γι' αυτό και όλας οι Αμερικάνοι χάσαν 3 αεροπλανοφόρα στην ουσία, χάσαν ένα μεγάλο μέρος του στόλου, είδαν τις βάσεις τους σε όλη την ευρύτερη περιοχή να διαλύονται και τώρα μάλιστα που έγινε μια καινούρια επίθεση των Αμερικάνων, σήμερα ήτανε, σήμερα το μεσημέρι,
0: έγινε
1: καινούργια επίθεση των Αμερικάνων στα στενά του Ορμούζ εκεί κατά κύριο λόγο και στο νότιο Ιράν. Στο νότιο Ιράν βαρδίσανε και όταν είμαστε στην Τεχεράνη. Αλλά βεβαίως όμως ο κόσμος δεν κουνήθηκε, δεν έφυγε κανείς, δεν προέκυψε πανικός, κανένας πανικός. Και ο κόσμος εκεί από ό,τι κατάλαβε ήταν αποφασισμένος και βόμβες να πέφτουν να μείνει εκεί, να μην φύγει. Και σήμερα έγινε βομβαρδισμός και απάντησε πάρα αυτά το Ιράν κλείνοντας. Από σήμερα είναι κλεισμένα τα στενά.
0: Έκλεισε πάλι τα στενά.
1: Αυτό θα εκτιμαχθεί.
0: Από ό,τι φαίνεται δίνει ειδικό βάρος το θέμα των στενών το Ιράν.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή περισσότερο και από τα πυρηνικά και το διάλογο για τα πυρηνικά.
1: Βέβαια.
0: Και των κυρώσεων. Αυτό που το ενδιαφέρει είναι να ελέγχει αυτό το Ιράν, δηλαδή να ελέγχει τα στενά.
1: Βέβαια, έτσι είναι. Εμείς δώσαμε πολλές συνεντεύξεις εκεί στην Τεχεράνη, σε ραδιοσταθμούς, σε εφημερίες, σε τηλεοράσεις.
0: Πλησιάσανε τα μέσα ενημέρωση.
1: Ναι, σε τηλεοράσεις και αυτό που είπες τώρα,
0: ναι.
1: Το είπα γιατί μου λέγανε πού βλέπετε να οφείλεται η επιτυχία του Ιράν. Ναι. Τους είπα εγώ βεβαίως και αυτά που είπα προηγουμένως, αλλά τους είπα και σε ένα παράγοντα, λέω, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός και είναι πιο ισχυρός από πυρηνικό όπλο. Από εκεί νομίζω ότι πήρε ο Γκαλιμπάφ τη δήλωσή του ότι εμείς έχουμε τα πυρηνικά μας όπλα, είναι το Ορμούς. Λοιπόν, έχετε ένα υπερόπλο το οποίο είναι ισχυρότερο από τα πιο ισχυρά πυρηνικά όπλα, λέω. Και μου λέει ποιο είναι αυτό. Τα στενά του Ορμούζ. Και τα αξιοποιήσατε, λέω, όπως πρέπει να αξιοποιηθούν για να δημιουργήσουν πρόβλημα παγκόσμιο στην τροφοδοσία, την ενεργειακή τροφοδοσία όλου του πλανήτη. Αυτό, λέω, είναι ένα σημαντικό στοιχείο, σημαντικός παράγοντας που οδήγησε τη Δύση και βεβαίως το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες στην υποχώρηση. Διότι έβλεπε ότι δεν έχει καμία προοπτική. Όταν έβλεπαν τα γαλόνια ο Τραμπ, το γαλόνι της βενζίνης, να εκτινάσεται στον αέρα. Όλα
0: αυτό
1: μπορούν να...
0: που λέγανε και κάποιοι και ακούσαμε ιστορίες και σχέδια και λοιπά για επέμβαση επί του εδάφους, χερσαία επέμβαση.
1: Καλά, αυτό δεν συζητιέται.
0: Αυτό δεν πρέπει να...
1: Όχι, δεν συζητιέται αυτό.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό και όλες είναι μάταιος απόλογος.
0: Ναι.
1: Διότι από αέρα δεν ιτάται το Ιράν.
0: Ναι.
1: Δεν θα παραδοθεί ποτέ από αέρα. Θα μπορούσε να παραδοθεί αν υπήρχε χερσαία επέμβαση και η οποία θα μπορούσε να καταλάβει ένα μέρος έστω της χώρας του. Ναι. Ένα μέρος. Δεν λέω όλο το Ιράν, ένα μέρος. Ναι. Αλλά απόβαση είναι αδύνατη στο Ιράν, με πεζικό και βεβαίως πολύ περισσότερο κατάληψη εδάφους.
0: Ναι.
1: Εκεί θα πρόκειται να γίνει σφαγή όποιον κατέβουν μέσα στο Ιράν.
0: Και έγινε για ένα τέτοιο επεισόδιο τότε με το αεροπλάνο που έπεσε και επιχείρησαν να πάρουν τον πιλότο, τους χτύπησαν άσχημα.
1: Και είχαμε και την απόβαση που είχε κάνει ο Κάρτερ.
0: Και το δεν προηγούμενο αυτό, το 80, 79-80.
1: Ναι. Δεν έμεινε ούτε ένας από αυτούς που πέσανε κάτω. Δεν έζησε.
0: Ήτανε μεγάλο φιάσκο αυτό.
1: Ναι. Πολύ μεγάλο φιάσκο. Και αυτό τους έχει διδάξει. Ναι. Όποιος πέσει στο Ιράν χάνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτές είναι οι καταστάσεις μέσα στο Ιράν, του άγνωστου Ιράν, του καθυστερημένου Ιράν που το λένε εδώ, του Ιράν το θρησκόληπτο. Δεν υπάρχει θρησκοληψία στο Ιράν. Μεγαλύτερη θρησκοληψία υπάρχει στην Ελλάδα παρά στο Ιράν. Οι Σιίτες δεν έχουν αυτό το χαρακτηριστικό των άλλων μουσουλμάνων, των Σουνιτών για παράδειγμα. Δεν είναι θρησκόληπτοι.
0: ναι.
1: Η θρησκεία τους έχει έντονα.
0: Έχουν άλλο φανατισμό, ας πούμε.
1: Κοσμικότητα.
0: Στα πλαίσια της δικής τους αντίληψης για το Ισλάμ.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά όχι αυτό του. Πρώτα απ' όλα δεν έχουν τρομοκρατική δράση. Δηλαδή, Ισλαμικό κράτος κλπ. Ίσα ίσα το πολέμησαν αυτό.
1: Βεβαίως. Ναι, τους τζιχαντιστές και τα λοιπά,
0: ναι.
1: Τους τσάκισαν, ναι. Οι Ιρανοί όπου μπορούσαν, τους εξορόθρευαν. Δεν υπήρχε καμία επαφή μαζί τους. Η τρομοκρατία είναι ξένη προς το δικό τους, δική τους λογική,
0: ναι.
1: Του πολέμου ή και της δραστηριότητας, πολιτικής δραστηριότητας. Οι Σιήτες έχουν μια παράδοση η οποία τους συνδέει έντονα με την αρχαία ελληνική παράδοση. Οι Σιήτες δεν έχουν ένα προφήτη, τον Αλλάχ και ο προφήτης του Αλλάχ, ο Μωάμε. Έχουν 12 προφήτες. Όπως,
0: ο 12 τους ημάμις που λένε.
1: Ναι, όπως ναι. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν 12 θεούς, ναι. Όπως ο Χριστός είχε 12 μαθητές, οι Σιήτες έχουν 12
0: προφήτες.
1: Ο 12ος προφήτης είναι ο μεγάλος Αγιάτολα. Ο μεγάλος Αγιάτολα. Ο οποίος είναι απεσταλμένος του Μαχντί. Αυτού που θα έρθει,
0: ναι.
1: Του μεγάλου, ας πούμε, σαν το Μεσσία, το Χριστό, που θα έρθει στη γη και θα φέρει, όταν θα έρθει, την ευτυχία. Επομένως, εκεί ο Αγιάτολα που δολοφονήσανε με κτρά, ναι. Και με ένα στιγερό τρόπο. Λοιπόν, αυτό που κάνανε δείχνουν ότι δεν είναι αμόρφωτοι άνθρωποι, δεν καταλαβαίνουν στη Δύση. Ούτε είχαν συνέστηση τι αντιπροσώπευε για τον Ιρανικό λαό, για τους πιστούς εκεί, τι αντιπροσώπευε ο μεγάλος Αγιάτολα ως εκπρόσωπος του Μαχντί στη γη. Αυτό πια όταν έγινε αυτή η δολοφονία και ήταν μάλιστα ιδιαίτερα στιγερή, ένωσε όλο τον Ιρανικό λαό ανεξάρτητα από πολιτικές διαφωνίες και αντιθέσεις στο πολιτικό του σύστημα. Όλοι ενωθήκαν, γίνανε μια γροθιά. Σου λέει εδώ, αυτοί είναι δολοφόνοι, αυτοί δεν σέβονται τίποτα, δεν σέβονται τη θρησκεία μας. Πήγαν να δολοφονήσουν ένα υπέργυρο άνθρωπο, την οικογένειά του και τα λοιπά, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος του Θεού στη γη. Έτσι το θεωρούν αυτοί. Λοιπόν, αυτό κόστισε πάρα πολύ στους Αμερικάνους και τους Ισραηλινούς. Ήταν το σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι δηλαδή μέσα στο Ιράν και από εκεί και πέρα χάσανε οριστικά το παιχνίδι.
0: Ναι, άλλα είχαν στο μυαλό τους, άλλα υπολογίζαν και ανάποδα τους
1: ήρθαν. Βέβαια, βέβαια. Τέτοιο φιάσκο, ας πούμε, δεν ξαναγίνει. Δεν ξαναγίνει. Και βλέπουμε αυτό, το έχει φέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες μια μεγάλη ιτοπάθεια και έναν, ας πούμε, μια οπισθοχώρηση στο κύρος, στο όποιο κύρος είχανε και στην θετική τους πολεμική δυναμική, έχει φέρει μια τεράστια οπισθοχώρηση. Έχει πια αναξιοπιστία, δίνει στους λαούς πια ένα παράδειγμα το Ιράν ότι μπορεί αν πολεμήσουν να νικήσουν και καταπολεμά τη μυρολατρεία που υπάρχει έντονα στην Ελλάδα. Άμα τους πεις στην Ελλάδα ότι κοιτάξτε εδώ δεν είναι δυνατόν να είμαστε προτεκτοράτο των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ευρωπαίων, τις Βρυξέλλες και τώρα πρόσφατα του Ισραήλ. Και εν πάση περιπτώσει να είμαστε και ακόμα χειρότερα, ας πούμε, ελεγχόμενοι από τους Τούρκους. Πολιτικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν δεν το εγκρίνουν στην ουσία οι Τούρκοι, η Τουρκία. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση δεν είναι δυνατόν να υπάρχει σε ένα ιστορικό λαό όπως της χώρας μας. Σου λένε και τι να κάνουμε, δεν μπορούμε, να τα βάλουμε με όλους αυτούς. Θα κάνουμε αναμέτρηση τέτοια, θα πάμε σε πόλεμο. Δηλαδή, φέρνουν την ιτοπάθεια και την καταστροφή έχει περάσει μέσα στον ελληνικό λαό και δεν καταλαβαίνει ότι έχει μια τεράστια δύναμη και δεν είναι ανάγκη να βγει ούτε στα βουνά, ούτε να κάνει κάποιο πόλεμο, που λέει ο λόγος, για να μπορέσει να ανοίξει ένα δρόμο απελευθέρωσης. Απλώς η βούλησή του και η ενότητά του χρειάζονται και η αποφασιστικότητά του. Χρειάζεται να καταδείξει ότι είναι αποφασισμένος να προχωρήσει και να ανοίξει καινούριους δρόμους, οι οποίοι να είναι δρόμοι υπεράσπισης της Ελλάδας, των συμφερόντων της Ελλάδας, με την καλή έννοια. Όχι εχθρικά προς οποιονδήποτε τρίτο, αλλά θετικά ένας δρόμος για τη χώρα. Λοιπόν, αυτό είναι που βγαίνει ως δίδαγμα από το Ιράν, το οποίο βεβαίως υπέστη τα πάνδυνα και είναι και διαφορετική κατάσταση, αλλά βλέπουμε ότι τα αντιμετώπιζε όλα με αξιοπρέπεια, με μια ενότητα αρκετά ισχυρή, με μια οικονομική και κοινωνική κατάσταση που παρά τις πιέσεις και τους αποκλεισμούς ήταν αρκετά καλή, πολύ καλύτερη από άλλες χώρες αραβικές ή μουσουλμανικές ή χώρες του δεύτερου και τρίτου κόσμου, οι οποίες έχουν πολλά οικονομικά προβλήματα και προβλήματα επιβίωσης. Το Ιράν δεν έχει προβλήματα επιβίωσης. Δεν έχει προβλήματα αυτή της έσχατης φτώχειας που βλέπουμε στις κοινωνίες. Βεβαίως και εκεί υπάρχουν ανισότητες, δεν είναι όλα ειδηλιακά, αλλά δεν υπάρχει αυτή η φτώχεια. Δεν βλέπεις στο Ιράν, μέσα στην Τεχεράνη, δεν έβλεπες, γιατί πήγαμε σε πολλά μέρη, μείναμε σχεδόν μια εβδομάδα και στην Τεχεράνη, πήγαμε σε πολλά μέρη και πήγαμε και στο παζάρι που είναι το κατεξοχήν λαϊκή συνάθρηση.
0: Με τον απλό κόσμο ήρθατε, ναι. Μιλήσατε.
1: Βεβαίως. Ναι. Το παζάρι που πήγαμε, ναι, είναι το κατεξοχήν, η κατεξοχήν λαϊκή σύναξη. Εκεί πηγαίνει κάθε μέρα, ναι, σφίζει από ζωή και κίνηση. Εκεί είναι οι παλιές αγορές που διατηρούνται, ναι, ακόμα στην Ανατολή, το παζάρι. Είχαμε και εδώ παζάρια πολλά.
0: Είχαμε,
1: αλλά σιγά σιγά, ναι, ναι, έχουν, ναι, εκλείψει. Έχουν εκλείψει. Εκεί είναι πολύ ζωντανά και εκεί γίνονται οι αγορές και εκεί γίνεται και το λεγόμενο παζάρι. Στο παζάρι της Τεχεράνης, όπως όλα τα παζάρια της Ανατολής,
0: ναι, ήταν,
1: αν,
0: πάντα,
1: δεν κάνεις, αν δεν κάνεις διαπραγμάτευση για αυτό που αγοράζεις, σε θεωρούν μπλάκα.
0: Ναι, ναι.
1: Σου λέει τι είναι αυτό.
0: Θίγονται, θίγονται, όχι ότι δεν κάνεις παζάρι.
1: Σου λένε μια τιμή, ναι, πρέπει να πεις εσύ σύλλογο, ναι, 20, α, 10 και τελείωσε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να αρχίσεις το αλυσβερίς. Λοιπόν, αυτό μέσα στο παζάρι που πήγαμε, που συνήθως πηγαίνει ο λαϊκός κόσμος εκεί της Τεχεράνης, δεν θα έβλεπες ζητιάνο, δεν θα έβλεπες κάποιον που να είναι στο δρόμο, ναι, και να μένει στο δρόμο. Πολύ περισσότερο βέβαια αυτό το χάλι που έχουμε εμείς εδώ με τα ναρκωτικά, τα οποία είναι μάστιγα, ας πούμε, για την νεολαία ιδιαίτερα, και το οποίο ενδυμεί μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα στο κέντρο,
0: μέσα στο κέντρο της Αθήνας,
1: τουριστικής Αθήνας, ναι, ναι, βλέπουμε αυτό το χάλι.
0: Μια εικόνα άθλια.
1: Ναι. Αυτά δεν υπήρχαν στο...
0: Οι δρόμοι, η μετακίνηση, όλα αυτά...
1: Ναι, οι δρόμοι...
0: Η ατμόσφαιρα, καταρχάς, ήταν πολεμική. Είχαν...
1: Όχι, όχι, καθόλου. Δεν, ναι, έβλεπες πολεμική, ας πούμε, έτσι, εικόνα. Ναι. Τα πορτρέτα υπήρχαν του Χαμενεή έντονα και ορισμένων, ας πούμε, που στρατιωτών και αξιωματικών, οι οποίοι είχαν πέσει ιδιαίτερα ηρωικά στο, ναι, πόλεμο, και είχαν πορτρέτα στις κεντρικές πόλεις, στην κεντρική Τεχεράνη, αλλά και οι δρόμοι ήταν πάρα πολύ μεγάλοι δρόμοι, ανοιχτοί δρόμοι, η συγκοινωνία πάρα πολύ καλή, το μετρό τους ήταν εξαιρετικό. Δεν μοιάζει με χώρα της Ανατολής το Ιράν. Άλλωστε δεν είναι και Άραβες
0: οι Ιρανοί.
1: Οι Ιρανοί δεν είναι Άραβες. Έχουν μια πολύ προωθημένη αντίληψη κοινωνική, πολιτισμική.
0: Πάμε στο διάλειμμα μας.
1: Ναι.
0: Φτάσαμε στην ώρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 10.

0: Πάμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας συζήτησης και της εκπομπής μας. Έχουμε τον Ηλία το σέλημα στον ήχο πλέον για το επόμενο δίωρο και πάντα μαζί μας είναι ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο οποίος μας περιέγραφε πως έγινε το μεγάλο αυτό γεγονός, η κηδεία του ηγέτη του Ιράν, του Αλί Χαμενεΐ, η οποία αναγκαστικά λόγω του πολέμου έγινε καθυστερημένα κατά περίπου πόσους μήνες, 130 νομίζω μέρες συνολικά, πάνω από 5 μήνες, 4 μήνες.
1: Ναι, 22...
0: 8 Φεβρουαρίου σκοτώθηκε. 28 Φεβρουαρίου σκοτώθηκε.
1: 28 Φεβρουαρίου, ναι, ακριβώς.
0: Και έγινε και στο Ιράκ, δηλαδή πήγε και όλη αυτή που μπήκε στο Ιράκ μετά.
1: Νομίζω. Βέβαια, πήγε
0: γιατί
1: στην Καρμπάλα.
0: Είναι η ιερή πόλη εκεί.
1: Ναι.
0: Και πολλοί Σιίτες που μένουν στο Ιράκ, ναι.
1: Η πόλη που έγινε η μεγάλη μάχη των Περσών και σκοτώθηκε ο μεγάλος ήρωας του Ιράν και τιμόμενος θρησκευτικά ο Χουσέιν, ο ημάμης Χουσέιν. Αυτός είναι από τα μεγάλα σύμβολα του Ιράν και θεωρείται, είναι εγγονός του Μωάμεθ.
0: Του Μωάμεθ.
1: Ναι. Και θεωρείται ότι ήταν από τους πιο γενναίους πολεμιστές, γιατί με μια πολύ μικρή ομάδα έδωσε μάχη με υπέρτερους και κατόρθωσε εκεί να τους αντιμετωπίσει πάρα πολύ γενναία, παρόλο που εξαρθρώθηκε η ομάδα του, ήταν πολύ μικρή εναντί πλήθουσα εχθρών, και αυτή τιμάται εκεί ο Χουσέιν από όλο το σιητικό κόσμο και υπάρχει μεγάλος ναός στην Καρμπάλα του Ιράκ που είναι προς τιμήν του. Εκεί λοιπόν έγινε η δεύτερη κηδεία του Χαμενεΐ και είχε και εκεί εκατομμύρια κόσμους από όλο το Ιράκ. Είχαν εισρεύσει στην Καρμπάλα. Και η τρίτη κηδεία έγινε στην πόλη, την ιδιαίτερα το θρησκευτικό ας πούμε κέντρο, την πόλη τη θρησκευτική του Ιράν, τη Χόμς.
0: Έγινε και η τρίτη.
1: Και εκεί έγινε με πάρα πολύ κόσμο και εκεί, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος, και στο τέλος ετάφη ο Χαμενεΐ στο χωριό που γεννήθηκε και το οποίο είναι, λέγεται και αυτό Χαμενεΐ. Και εκεί έγινε η ταφή του. Εμείς είδαμε στην Τεχεράνη, χαιρετήσαμε τον Μπεζεσκιάν, χαιρετήσαμε τον Αραξή, δεν μπορέσαμε να κάνουμε συνάντηση βεβαίως ή και να έχουμε μια ιδιαίτερη συνομιλία. Είχαμε όμως μια πολύ εξαιρετική συνομιλία και σημαντική που θα δημοσιεύσουμε και τα ανακοινωθέν από αυτή τη συνάντηση με τον υπεύθυνο στο Υπουργείο Εξωτερικών για την Ελλάδα του Ιράν. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός πολιτικός με ιδιαίτερη μόρφωση από ό,τι αντιληφθήκαμε κιόλας από τη συζήτηση που είχαμε, ο οποίος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα και είπε ότι σας λέω την επίσημη άποψη του Ιράν, την επίσημη θέση του Ιράν, δεν είναι απλώς μια προσωπική μου γνώμη, ότι δεν υπάρχει άλλη χώρα που να επιθυμεί τόσο διακαώς το Ιράν να διαμορφωθούν καλές σχέσεις μαζί της και σχέσεις συνεργασίας και φιλίας όσο η Ελλάδα. Διότι θεωρούμε την Ελλάδα ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά γεωστρατηγικά, πολιτισμικά και ιστορικά. Αυτά τα τρία στοιχεία συνθέτουν ένα δεσμό που έχουμε μεταξύ μας κατά τη δική μας αντίληψη και κατά την αντίληψη των Ιρανικών αρχών, ο οποίος είναι ακατάλυτος και μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Και
0: παλιά εγώ θυμάμαι που λέγαμε ότι ο φυσικός σύμμαχος της Ελλάδας, ειδικά με το θέμα Τουρκία, είναι το Ιράν.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι λέγαμε παλιά.
1: Βεβαίως. Έτσι είναι. Και το Ιράν πρέπει να ξέρουμε ότι είναι η χώρα αυτή η οποία έβαζε συνεχώς βέτο στις παντουρκικές
0: συνάξεις. Ισλαμικό...
1: Από την κεντρική Ασία, το χώρο της κεντρικής Ασίας, όταν η Τουρκία έβαζε θέμα αναγνώρισης από τις κεντροασιατικές αυτές χώρες του ψευδοκράτους. Το Ιράν σταθερά έβαζε βέτο. Δεν, δηλαδή, το θεωρούσε όχι μόνο παράνομο, αλλά και ιστορικό λάθος να γίνει αυτή η αναγνώριση. Και αυτό δεν το εκτιμάμε στην Ελλάδα. Δεν θέλουμε να το εκτιμήσουμε. Αντίθετα, όλους αυτούς που
0: και οι Κύπροι το ίδιο.
1: Ούτε
0: οι Κύπροι που έχουν τελευταία στραφή εναντίον του Ιράν.
1: Εμείς στραφήκαμε και εμείς, και η Ελλάδα και η Κύπρος.
0: Και δυστυχώς με όλα αυτά που γίνανε σήμερα ή χθες, που ήταν, χτυπήθηκε ένα κυπριακών σφαιρόντων δηλαδή, πλοίο. Δεν υπήρχαν Κύπροι ναυτικοί, αλλά χτυπήθηκε από Ιρανικό πύραυλο.
1: Βέβαια. Όταν στρέφεσαι.
0: Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο πλέον να έχουμε χωρίς λόγο πόλεμο με το Ιράν.
1: Έτσι. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό στοιχείο και θα το αναδείξουμε όσο μπορούμε. Διότι το Ιράν δεν σου λέει να μην είσαστε εδώ, να μην είσαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην είσαστε στο ΝΑΤΟ, εν πάση περιπτώσει να έχετε ένα πολιτικό και γεωστρατηγικό προσανατολισμό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε και εχθρικές σχέσεις μεταξύ μας. Και ότι δεν μπορούμε να αναπτύξουμε οικονομικές σχέσεις, πολιτιστικές σχέσεις, μορφωτικές σχέσεις, σχέσεις ανταλλαγής και αλληλοεπισκέψεων.
0: Ιδιαίτερα μορφωτικές και
1: μορφωτικές και τα λοιπά. Και αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές για την περιοχή μας. Μάλιστα λέγανε ότι αν το Ιράν μπορούσε με την Ελλάδα να έχει μια στρατηγική συνεργασία, θα ήταν άλλη εικόνα όλης της περιοχής της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου. Θα είχαμε άλλες παραμέτρους και άλλες κατευθύνσεις. Και έβλεπα στα μάτια, το πίστευε αυτό που έλεγε και το τόνιζε ότι αυτό δεν είναι δικιά μου έτσι εκτίμηση και μια δική μου κατάθεση γνώμης, αλλά είναι στρατηγική την οποία έχουμε και θα έχουμε στο Ιράν. Και όπως ξέρετε έχει παίξει σε σημαντικές φάσεις σοβαρό, κρίσιμο ρόλο και για την Ελλάδα και για το Ιράν. Μην ξεχνάμε ότι εμείς στην περίοδο αυτή που το πετρέλαιο ήταν πανάκριβο και εμείς είμαστε χρεοκοπημένοι, το Ιράν προσεφέρθη και μας έδωσε με πίστοση φθηνό πετρέλαιο, και μάλιστα όταν λήγαν οι δόσεις μας έδινε συνεχώς παράταση, δεν τη ζητούσε τίποτα. Και εδώ είχε έρθει όταν ήμουν εγώ υπουργός ο Βελαγιατή. Ήταν υπουργός ενέργειας, του Ιράν, και δυστυχώς τότε τον Βελαγιατή δεν τον είδε ούτε ο Τσίπρας ούτε από την πλευρά της κυβέρνησης κανένας. Εγώ προσεφέρθην αμέσως ως υπουργός ενέργειας, τον είδα, κάναμε γεύμα μαζί του, ιδιαίτερο γεύμα, άκουσε πράγματα τα οποία δεν τα έχει ακούσει πουθενά από καμιά ευρωπαϊκή άλλη χώρα, δεν το περίμενε τόσο πολύ, που του είπα ότι εμείς γράφουμε στα παλιά μας παπούτσια τις κυρώσεις, δεν θα εφαρμόσουμε κυρώσεις, θα θέλουμε να δούμε προωθημένες σχέσεις με το Ιράν, δεν έχουμε τίποτα εναντίον σας, και αντίθετα το συμφέρον και του Ιράν και ιδιαίτερα της Ελλάδας, μια χρεοκοπημένη χώρα, είναι η συνεργασία μαζί τη. Ο άνθρωπο τάχασε με αυτά που του έλεγα, γιατί δεν ήθελα να βγάλουν ούτε κοινό ανακοινωθένη κυβέρνηση με τον Βελαγιατή, με το Ιράν. Και εγώ, ως υπουργός ενέργειας, έκανα κοινή δήλωση μαζί με τον Βελαγιατή, η οποία ήταν σε αυτό ακριβώς το πνεύμα.
0: Ναι.
1: Τότε, εγώ είχα ασυλία στην κυβέρνηση. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση να μου πει κανείς τι είναι αυτό που κάνεις, ναι, γιατί αυτά που έκανα ήταν συμβατά, όχι συμβατά. Ήταν στο πλαίσιο
0: πλαίσιο των αρχών του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και των προοπτικών του. Αυτό ήταν το πρόγραμμά μας. Δεν ήταν το πρόγραμμά μας να βάζουμε κυρώσεις στο Ιράν. Δεν είχαμε τέτοιες απόψεις και θέσεις. Λοιπόν, και θα μπορούσαμε να μην τις βάλουμε. Και να γράφαμε στα παλιά μας τα παπούτσια τους Αμερικάνους. Και έτσι θα διαμορφώναμε μια πολιτική η οποία θα ήταν σιγά σιγά ανεξάρτητη και θα κατοχύρωνε το ρόλο και την ισχύ και τη δύναμη της Ελλάδας, ώστε να μην τρώμε σφαλιάρες και να μην φοβόμαστε κάθε φορά που θα λέγεται κάτι, θα πούμε κάτι, αν θα ενοχλήσει τους κηδεμόνες μας. Δεν είμαστε εχμαλωσία. Λοιπόν, αυτά είναι και τα κεντρικά προβλήματα που έχει η χώρα μας, αν θέλουμε να φύγουμε από την κατάσταση η οποία έχουμε περιέλθει πλέον και η οποία δυστυχώς όλο και επιδεινώνεται και χειροτερεύει. Και βλέπω εγώ τώρα και τα...
0: Τώρα τι βλέπεις μετά τις συμφωνίες και τις εκεχειρίες, θα ισχύσουν αυτά όλα? Γιατί τώρα βλέπουμε πάλι μια ένταση μεγάλη.
1: Όχι ένταση, τώρα μπαίνουμε σε κανονικό αναζωοπήρωση του πολέμου.
0: Δεν βλέπεις δηλαδή Μέση να επιτυχάνεται μια εκεχειρία, να παγιωθεί δηλαδή?
1: Όχι, δεν υπάρχει εκεχειρία, και δεν υπάρχει εκεχειρία, διότι είναι αναξιόπιστος εντελώς ο Τραμπ και άγεται και φέρεται από δυνάμεις στο εσωτερικό της των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες είναι εντελώς σε άλλο μήκος κύματος, και αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να επιτείνουν την επίθεση, την αντεπίθεση, για να ανακτήσουν υποτίθεται τη χαμένη παγκόσμια κυριαρχία. Αυτό όπως είναι όνειρο θερινή νυχτός. Και όσο υπάρχουν κύκλοι οι οποίοι παίζουν αυτόν τον κεντρικό ρόλο στις Ηνωμένες Πολιτείες με αυτόν τον προσανατολισμό, αυτός δεν θα κάνουν τίποτα άλλο παρά να τεινάξουν στον αέρα όλο τον πλανήτη.
0: Εδώ βλέπουμε όμως και την Ευρώπη να είναι
1: βέβαια,
0: σε αυτόν τον προσανατολισμό, και μην πω ότι είναι χειρότερα η Ευρώπη.
1: Βέβαια, η Ευρώπη τώρα υπερθεματίζει, είναι τρελό καράβι κυριολεκτικά, έχει μια ηγεσία ανιστόρητη, μια ηγεσία η οποία προσπαθεί, έχει εγκυστρωθεί από τη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης για να φέρει κάποια ανάκαμψη. Έχει αναγορεύσει ως μείζωνα εχθρό και αντίπαλο που πρέπει να κατατροποθεί τη Ρωσία, στο όνομα ότι ετοιμάζει η Ρωσία επίθεση στο ευρωπαϊκό έδαφος, που είναι τρελό εντελώς. Αυτό ο Χίτλερ τα έλεγε αυτά, ότι η Γερμανία κινδυνεύει από τη Ρωσία. Δεν είχε η Ρωσία ποτέ βλέψεις στο ευρωπαϊκό έδαφος, πολύ περισσότερο τώρα. Αντίθετα, με τα πολεμικά η Ρωσία έβλεπε όλους τους συμμάχους της να πηγαίνουν με τη Δύση, να διαμορφώνεται ένα ΝΑΤΟ και να εξαπλώνεται μέχρι τα σύνορά της, και χωρίς να αντιδρά, παρά μόνο όταν είδε πλέον ότι το πραξικόπημα στην Ουκρανία ήταν εκείνο που έδιωξε την κυβέρνηση τότε του Γιανούκοβιτς και ξεκίνησε η αθρώα επίθεση στην ρώσικη μειονότητα, μέχρι το σημείο πλέον να φαίνεται να είναι ορατή η εξόντωσή της, ακόμα και η φυσική εξόντωσή της, και η επίθεση βεβαίως και στον ελληνισμό της Ουκρανίας, ο οποίος και αυτός έχει τεθεί υπό κίνδυνο. Όποιος ήταν φιλορώσος και δεν προσκύναγε την πλευρά την ουκρανική, και Έλληνας εκεί, θεωρείται αμέσως εχθρός, και άρχισε οι διώξεις και οι πιέσεις σε βάρος του ελληνισμού ή της μερίδας εκείνης των Ελλήνων, οι οποίοι δεν μπαίνανε σε αυτή τη λογική να προσκυνήσουν το νέο καθεστώς. Λοιπόν, αυτό τώρα που υπάρχει στην Ευρώπη είναι όχι ρωσοφοβία, είναι ρωσομανιώδης καταδίωξη. Αυτή δεν μπορεί να φέρει τίποτα το καλό, είναι προφανές νομίζω για κάθε λογικό άνθρωπο, αλλά οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στον πυρηνικό πόλεμο. Στον πυρηνικό πόλεμο, αυτό που αποφάσισε το ΝΑΤΟ προχθές ήταν απίστευτο. Είναι απίστευτο, δηλαδή είναι τρελό. Η Ευρώπη έχει στην ουσία στασιμότητα οικονομική. Η Ευρώπη βυθίζεται και πάνε και δίνουν 70 δις το 2026 και 70 δις το 2027 βοήθεια στην Ουκρανία. Και αυτά είναι μόνο τα φανερά, διότι κάθε χώρα προσφέρει εξοπλισμό και οπλικά συστήματα δωρεάν, δανεικά ίσως και αγύριστα βέβαιως, ξέρουν δεν θα τα ξαναπάρουν πίσω αυτά, και τα δίνει στην Ουκρανία. Και βλέπουμε την ίδια ώρα βεβαίως να μειώνει τις κοινωνικές δαπάνες, να μειώνει τις αναπτυξιακές δαπάνες η Ευρωπαϊκή Ένωση και να δίνει στην Ουκρανία και να αυξάνεται η φτώχεια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί για να εκεί υπάρξει ας πούμε η τροφοδοσία και το φαγοπότι του Ζελένσκι, γιατί αυτά τα λεφτά εδώ που τα λέμε ένα μέρος πάει για τους αρχηγούς ηγέτες κρατών της Δύσης,
0: μετά,
1: τα δωράκια μέσα από τους ηλεκτρονικούς δρόμους,
0: μοιρασιά.
1: Δεύτερον πάνε στην πολιτική τάξη της Ουκρανίας.
0: Έτσι, ναι.
1: Πάνε επίσης στους ολιγάρχες της Ουκρανίας και ό,τι απομένει πάνε υποτίθεται για οπλικά συστήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια είναι πολλά τα λεφτά, είναι 140 δις.
0: Μα και πολλά και οπλικά συστήματα που τους δώσανε τα βρίσκανε μετά στη μαύρη αγορά στην Αφρική να έχουν πουληθεί.
1: Βέβαια,
0: και αλλού.
1: Βέβαια. Εδώ γίνεται παγκόσμιο φαγοπότη.
0: Μεγάλο φαγοπότη. Αυτό στην Ουκρανία είναι από τα μεγαλύτερα φαγοπότη.
1: Ουκρανικής βοήθειας η οποία δεν ελέγχεται από κανέναν. Πού πηγαίνει και πώς ξοδεύονται αυτά τα λεφτά. Και έρχεται και το ΝΑΤΟ και δίνει καπέλο 50 δις. Το ΝΑΤΟ ποτέ δεν έχει χρηματοδοτήσει χώρα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ξανά χρηματοδοτήσει.

0: και των χωρών της Ευρώπης. Δηλαδή, από τη μια συναποφασίζουν εναντίον της Ρωσίας, αλλά από την άλλη τρώγονται και μεταξύ τους. Δεν υπάρχει ένα κλίμα ενότητας.
1: Όχι, όχι, κανένα κλίμα.
0: Και ανταγωνισμό για τα πακέτα αυτά όλα τα πολεμικά, για το ποιες εταιρείες θα τα πάρουν.
1: Βέβαια.
0: Πολεμική βιομηχανία της Γαλλίας, της Γερμανίας κλπ.
1: Πάνε να κάνουν να φύγουν από την ύφεση με πολεμικές δαπάνες. Πάλι το βιολί βιολάκι μου. Αυτά είναι, τα έχουν γίνει στο παρελθόν και έχουν επιφέρει καταστροφές μεγάλες. Εκεί οδηγείται η Ευρώπη. Και επιτρέπουν τώρα στους Ουκρανούς κάτι που ούτε ο Μπάιντεν δεν το επέτρεπε. Δηλαδή να χτυπάνε βαθιά μέσα στη Ρωσία πολιτικούς στόχους.
0: Αυτές οι υποσχέσεις που έδωσε, που φαίνεται να έχει δώσει ο Τραμπ στον Πούτιν για τον πόλεμο, τελικά παραβιάζονται? Γιατί εδώ υπάρχουν και κάποιες φήμες και κάποιες απόρριτες εκθέσεις που μιλάνε για αντιθέσεις μέσα στη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με τη συμπεριφορά του Πούτιν μετά την Αλάσκα, μετά τη συνάντηση της Αλάσκας.
1: Βεβαίως, πάρα πολλοί είναι εκεί που διαχρονικά πλέον συσσωρευμένα ασκούν κριτική στη διακυβέρνηση Πούτιν, διότι και την κατηγορούν ότι έχει ψευδεστήσεις.
0: Ναι.
1: Και είχε ψευδεστήσεις και συνεχίζει να έχει ψευδεστήσεις και πληρώνονται αυτές τις ψευδεστήσεις. Ψευδεστήσεις στο Μίνσκ 1 και Μίνσκ 2 ότι θα τηρηθούν συμφωνίες και ενέπαιξαν τη Ρωσία. Ψευδεστήσεις να έχει στείλει το στρατό μέσα στην Ουκρανία και να είναι έξω από το Κίεβο και να έχει τελειώσει τώρα αυτή η υπόθεση της Ουκρανίας και το να πέσει λόγω του ότι υποτίθεται υπήρξε συμφωνία στην Κωνσταντινούπολη για ειρήνευση στην Ουκρανία, την οποία λένε ότι ματέωσε ο Τζόνσον, ο οποίος ο Τζόνσον τότε πρωθυπουργός της Βρετανίας, και είπε στους Ουκρανούς ότι αποσύρετε τις υπογραφές σας, συνεχίστε τον πόλεμο. Και βεβαίως αυτό είναι, δεν πιστεύω ότι μπορεί να το έκανε ο Τζόνσον, αλλά δεν οφείλεται στον Τζόνσον αυτό. Ήταν μια δυτική, ναι, κίνηση, ας πούμε, με γνώση και με τη θέληση, την αμέριστη θέληση του Κιέβου τότε. Λοιπόν, και έγινε και αυτό, τον πόλεμο όπως διεξάγει ο Πούτιν. Από την αρχή υπήρχαν αντιρρήσεις σε αυτό που έλεγε, ότι κάνουμε μια πολεμική επιχείρηση στην Ουκρανία.
0: Ειδική στρατιωτική επιχείρηση.
1: Και την ονόμαση.
0: Τώρα όμως τελευταία σταματήσαν να τη λένε.
1: Βέβαια σταματήσαν.
0: Μα τώρα 5
1: χρόνια.
0: Και μιλάνε για πόλεμο.
1: Ειδική στρατιωτική επιχείρηση 5 χρόνια δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Και με τόσους νεκρούς. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
0: Υπάρχουν και φήμες για ότι μπορεί να γίνει και πρασκόπημα ακόμα στη Ρωσία.
1: Κυκλοφόρησε κάποιο. Όχι, είναι υπερβολικό αυτό.
0: Είναι υπερβολικό, αλλά κυκλοφόρησε ένα ευρωπαϊκό έγγραφο πληροφοριών διαβαθμισμένο, το οποίο δημοσίευσαν τώρα οι Financial Times και οι Ρώσικοι ιστότοποι στη Ρωσία. Ότι υπάρχει ενδεχόμενο εσωτερικής ανατροπής.
1: Ναι. Όχι, δεν το βλέπω αυτό.
0: Ο Πούτιν κρατάει κάποιες ισορροπίες. Αυτό είναι γεγονός.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σίγουρα υπάρχουν τάσεις και από τη μια μεριά και από την άλλη.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Αν όμως αυτές τις ισορροπίες δεν, σε εύλογο χρονικό διάστημα, δεν αποδώσουν αυτά που θέλει, τότε θα έχει πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Διότι παρατείνεται όντως αυτός ο πόλεμος.
1: Ναι.
0: Και από την άλλη, οι άλλοι δεν σταματάνε.
1: Όχι.
0: Το βλέπουμε ότι δεν σταματάνε.
1: Βεβαίως.
0: Έχουν συνεχή ενίσχυση και έχουν διαμορφώσει και μια εμπειροπόλεμη πλέον στρατιά οι Ουκρανοί. Δεν είναι εύκολη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι ο Πούτιν θέλει,
1: ναι,
0: δεν θέλει να προχωρήσει. Πιθανότατα και σε κάποια σημεία δεν μπορεί. Θέλει, αλλά δεν μπορεί. Γιατί είναι και οι άλλοι αξιόμαχοι πλέον. Μετά από 5 χρόνια σχεδόν πολέμου.
1: Ναι. Βεβαίως.
0: Έχει και η Ουκρανία αξιόμαχο στρατό. Και μην ξεχνάμε ότι οι δύο σχολές αυτές είναι παρόμοιες. Από τη Σοβιετική Σχολή.
1: Βέβαια.
0: Σοβιετική,
1: βέβαια. Από εκεί προέρχονται. Ναι,
0: ναι.
1: Αλλά η Σοβιετική.
0: Εσύ πιστεύεις ότι όντως ο Πούτιν έχει παγιδευτεί από τον Τραμπ μετά τη συνάντηση Αλάσκας? Ή ότι απλά είναι η τακτική του αυτή η αργή ισορροπία, το πούμε.
1: Ο Πούτιν έχει μια φοβία να μην γίνει πυρηνικός πόλεμος. ξέρει ότι η πλευρά, το...
0: Νομίζω

0: ότι και από την άλλη μεριά θα την έχουν, αλλά υπάρχουν και κάποιοι, φαίνεται, ακραίοι και στην Αμερική, στο Ισραήλ, που δεν έχουν τέτοια αγωνία.
1: Όχι, ναι. Δεν έχουν τέτοια αγωνία, το ρισκάρουν.
0: Το τραβάνε, το, ναι.
1: Το ρισκάρουν.
0: Και ξέρεις, συνήθως αυτός που ρισκάρει,
1: ναι,
0: είναι ο χαμένος.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή
1: διέξοδο.
0: Η Δύση νιώθει ότι χάνει το παιχνίδι.
1: Βέβαια.
0: Αν πάνε τα πράγματα, βλέπεις την Κίνα,
1: ναι,
0: πόσο ήρεμα και σιωπηλά προχωράει.
1: Ναι, αυτό
0: διότι έχει το πάνω, χέρι, το πάνω χέρι στην οικονομία.
1: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Έχει μια αίσθηση, ας πούμε, ότι μπορεί να πηγαίνουν τα πράγματα ομαλά κι αυτοί,
0: ναι,
1: και εκ του ασφαλούς.
0: Θέλει την ομαλότητα.
1: Δεν καταλαβαίνει κι αυτοί.
0: Η Κίνα ξέρει ότι με την ομαλότητα
1: είναι... διακυβεύεται στη Ρωσία.
0: Βέβαια.
1: Πολλά πράγματα.
0: Οι άλλοι δεν θέλουν την ομαλότητα. Αυτή τη στιγμή είναι βάρος τους. Ομαλά, αν εξελιχθούν τα πράγματα, και η Αφρική θα ανέβει και ο παγκόσμιος νότος θα ανέβει, αλλάζουν οι ισορροπίες. Και η Κίνα θα είναι σε λίγο η παγκόσμια δύναμη.
1: Βέβαια.
0: Η πρώτη.
1: Αν αυτό,
0: ναι,
1: αυτό άρα δεν θα γίνει ομαλά.
0: Αυτοί που δεν θέλουν την ομαλότητα είναι αυτοί που χάνουν αυτή τη στιγμή.
1: Βέβαια, βεβαίως.
0: Αυτοί θα πάρουν το ρίσκο να το φιτιλιάσουν, να το πω έτσι απλά.
1: Βεβαίως, εδώ η Κίνα πρέπει
0: οπότε
1: να
0: καταλάβει. Οπότε δεν το θέλει.
1: Η Κίνα πρέπει να καταλάβει ότι δεν θα βγάλουν το φίδι από την τρύπα κάποιοι άλλοι και αυτή θα κοιτάζει τα του οίκου της και, και τα προβλήματα που είναι στα σύνορά της.
0: Ναι.
1: Και ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, μακάρι, κατά ανάγκη τουλάχιστον.
0: Ναι, δεν νομίζω όμως ότι το Ιράν το άφησε
1: ειρηνικός,
0: μόνο του.
1: Ειρηνικός τρόπος.
0: Πρέπει να το βοηθούσε το Ιράν υπογείως και με πληροφορίες κλπ.
1: Υπήρχε, θα το πούμε αυτό, δεν υπάρχει ειρηνικός τρόπος εξέλιξης,
0: ναι,
1: και αλλαγής.
0: Δεν υπάρχει.
1: Μακάρι.
0: Έτσι εγώ, δείχνει ιστορία. Αλλά όμως αυτό που δείχνει ιστορία, δεν είχε, τις προηγούμενες φορές δεν είχε τον παράγοντα πυρηνικά.
1: Βεβαίως,
0: πάντα μέσα από αιματοκύλισμα, από σύγκρουση κλπ. Αλλά τώρα υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά.
1: Βεβαίως. Και αν υπάρχει πιθανότητα να έχουμε έναν ειρηνικό μετασχηματισμό του πλανήτη, αυτό θα προκύψει μέσα από την ισχύ αυτών οι οποίοι επιδιώκουν μια παγκόσμια αλλαγή προς ένα δικαιότερο κόσμο ή τουλάχιστον έναν πιο δημοκρατικό στοιχειοδός που να αφήνει να ανασάνουν οι μεσαίες και οι μικρές χώρες οι οποίες δεν έχουν μέλλον και προοπτική αν συνεχιστεί αυτή η αυτοκρατορική και απεικιοκρατική δυτική επικυριαρχία. Λοιπόν, αν υπάρχει μια πιθανότητα είναι αν και εφόσον μπορέσουν χώρες όπως το Ιράν, πόλεμοι όπως η Ουκρανία, να έχουν θετική έκβαση. Παρά το ρίσκο που θα πάρεις. Τώρα το Ιράν να πει έχουμε ρίσκο πυρηνικό πόλεμο. Επομένως να κάνω πιστοχώρηση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν κάνει πιστοχώρηση θα πάει πολύ χειρότερα τα πράγματα. Δεν θα βρει ένα συμβιβασμό. Αλλά ο συμβιβασμός θα αξιοποιηθεί προκειμένου να επιδεινωθεί η κατάσταση και να δεχθεί κλιμάκωση της επίθεσης. Επομένως το Ιράν σου λέει αφήστε τα πράγματα και μην μου λέτε διάφορα. Εδώ πρέπει να ιτηθούν. Να φύγουν, είναι σε ξένο έδαφος. Είναι στην άλλη άκρη του πλανήτη. Τι δουλειά έχουν εδώ, δεν μπορούμε να τους δεχθούμε. Όσο το ανεχόμεθα αυτό και κάνουμε συμβιβασμούς ανίερους μαζί τους, δεν θα κερδίσουμε. Λοιπόν, τώρα μέσα στη Ρωσία έχει αναπτυχθεί ένα ρεύμα το οποίο ασκεί έντονη κριτική στον Πούτιν για τον τρόπο που διεξάγει τον πόλεμο και για το ότι έχει αυταπάτες με τις συμφωνίες που κάνει από εδώ και από εκεί και ότι δεν προκύπτουν από εκεί τίποτα. Αλλά τον ξεγελάνε. Τώρα παράτησε την Αλάσκα ο Τραμπ. Παρόλο ότι δεν ξέρουμε βέβαια ποια είναι η συμφωνία της Αλάσκα. Όλο για τη συμφωνία της Αλάσκα.
0: Προημερών μια μισή ώρα τηλεφωνική συνομιλία είχαν πριν να γίνει το ΝΑΤΟ.
1: Ναι. Ωραία.
0: Τι λένε μια μισή ώρα. Ναι.
1: Έλατε. Μα εκεί γίνεται.
0: Κάτι γίνεται.
1: Από τους Αμερικανούς.
0: Δεν μπορεί να μιλάνε έτσι για πράγματα. Για το Μουντιάλ.
1: Το δούλεμα μέσα τις συνομιλίες. Υποσχέσεις, χάδια.
0: Υπάρχει εμείς... κάποια υπόγεια πραγματικότητα που δεν τη βλέπουμε.
1: Ναι, ναι. Πάντοτε υπάρχουν, ναι, υπόγειες πραγματικότητες και λειτουργούν. Αλλά το βέβαιο είναι.
0: Πάμε στο διάλειμμα μας όμως, γιατί φτάσαμε. Ναι. Και θα συνεχίσουμε.

0: 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στη συνέχεια της δεύτερης ώρας της εκπομπής μας. Πάντα μαζί μας είναι ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Συζητάμε για τα θέματα αυτά όλα, το Ιράν, αλλά και γενικότερα την κατάσταση στην περιοχή. Και στη γραμμή μας είναι ο στρατηγός, ο Γιάννης Μπαλτζόης, ο συνήθις ύποπτος που έλεγε και ο Ανδρέας της Κυριακής. Στρατηγέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, εις αρποτέρους.
0: Εδώ τα πράγματα μπλέκουν συνέχεια, αλλά σήμερα έχουμε και μια είδηση που ακόμα δεν έχει γίνει αισθητή ίσως. Αλλά είναι πολύ σημαντική για μένα. Είναι αυτός ο ξαφνικός θάνατος του Λίντσεϊ Γκράχαμ. Ο οποίος δεν είναι και κάποιος.
1: Δεν ξέρω ο κόσμος ποιος είναι ο τύπος.
0: Ναι, ποιος είναι. Δεν είναι κάποιος τυχαίος. Είναι επιφανής ρεπουμπλικανός γερουσιαστής και από τα γεράκια τα λεγόμενα, ας πούμε, του πολέμου στην Αμερική. Και άνθρωπος που ήταν πολύ κοντά στον Τραμπ. Ο οποίος ήταν στο Κίεβο την Παρασκευή και γυρίζει το Σάββατο και πεθαίνει ξαφνικά στην Αμερική.
1: Και εδώ τώρα αρχίζουν και παίρνουν και δίνουν θεωρίες συνωμοσίας, σοβαρές αναλύσεις, άλλες αναλύσεις, ξέρω εγώ, της πλάκας. Εμείς δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε. Λοιπόν, θα πω μερικά πράγματα για τον Λίντσεϊ Γκράχαμ. Πραγματικά γεράκι στην κυριολεξία, ηγετικός στέλεχος των Ρεπουμπλικάνων, ο οποίος ήταν ο παδός των εμβολίων, ήταν από τους πρώτους που εμβολιάστηκε δημοσίως δείχνοντας αυτό και λέει ευχαριστώ και ούτω καθεξής για τα εμβόλια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ήταν ο άνθρωπος που ζητούσε την ισοπαίδωση της Γάζας με πυρηνικά και πίεσε κρυφά να δοθούν τα F-35 στον Ερντογάν. Λοιπόν, ο Λίντσεϊ Γκράχαμ δεν τόλμησε να πάει στο Ισραήλ, έτσι, για να καταλάβουμε δηλαδή τις απόψεις του.
0: Είχε πάει στο ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα όμως. Ήταν εκεί.
1: Στην Άγκυρα δεν πήγαινε.
0: Ναι.
1: Το Κίεβο πάει αρκετές φορές. Ναι. Όταν πήγε την τελευταία φορά που πήγε ο Ζελένσκι το πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, πριν από 1,5 χρόνο, είχε πάει στην Ουάσιγκτον ο Ζελένσκι.
0: Ναι.
1: Θα ζητήσει τα αυτά, τα γνωστά. Ναι. Λοιπόν, ώστε κι άλλα. Εκεί δημοσίως, και αυτό μου έκανε εντύπωση, και μάλιστα διάβασα το κείμενο, αλλά λέω μπα. Και έβαλα το βίντεο να τα ακούσω ακριβώς τι ακριβώς είπε. Λοιπόν, τι είπε στο Ζελένσκι, παρουσία του Ζελένσκι. Λέει ότι θα σε στηρίξουμε μέχρι τέλους, λέει, πριν αναλάβει ο Τραμπ, γιατί ήταν στη Γερουσία, νομίζω είχε κάποια. Δεν ήταν όχι πρόεδρος της Γερουσίας, πάντως επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων, πριν αναλάβει ο Τραμπ. Λέει θα στηρίξω μέχρι τέλος, διότι λέει αυτά τα οποία έχετε εσείς, δηλαδή ο πλούτος σας, ο υπόγειος, είναι πολύ σημαντικός και τον θέλουμε, λέει. Και γυρίζοντας στους άλλους, ξέρετε, λέει, ότι είναι η καλύτερη συμφωνία που κάνουμε, διότι χωρίς να σκοτώνεται ούτε ένας Αμερικανός στρατιώτης, εμείς κερδίζουμε τόσα πολλά. Και δείτε το Ζελένσκι, ο Ζελένσκι χαμογελούσε. Χαμογελούσε. Είδα το βίντεο, δηλαδή αυτά που σας λέω, το διάβασα το κοινό γύρω, είδα το βίντεο με αυτό, με την ομιλία. Και λέω, έλα Θεέ μου, λέω, έκανε το σταυρό μου, λέει, δεν γίνονται αυτά. Υποτίθεται ο ηγέτης μιας χώρας να ακούει σκοτωθείτε εσείς για να κερδίζουμε εμείς. Αυτό να γελάει και να ευχαριστεί, λέει, για τη βοήθεια. Λοιπόν, είναι πραγματικά ξαφνικός ο θάνατός του. Τρεις δεκαετίες κινούσε τα νήματα των Αμερικανικών επεμβάσεων και έχει προκαλέσει σοκ ο θάνατός του. Γιατί έχει προκαλέσει σοκ? Διότι γύρισε, είχε πάει στο Κίεβο, συναντήθηκε με τον Ζελένσκι και μόλις γύρισε για την Αμερική πέθανε. Δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι το FBI διέταξε έρευνα ξαφνική και πολύ έντονη. Που σημαίνει κάτι συμβαίνει. Τώρα στα κοινωνικά δίκτυα λένε πολλά. Δεν θέλω να πω τις θεωρίες, να πω μόνο ότι άλλοι λένε ότι πίσω από εκεί είναι το Ιράν, άλλοι λένε ότι πίσω από το θάνατό του είναι η Ρωσία και κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και η Ουκρανία. Γιατί να είναι η Ουκρανία, θα πει κάποιος που στήριζε να τη βοήθεια προς την Ουκρανία. Διότι ενδεχομένως να τους είπε ότι δεν θα πάρετε άλλα.
0: Ναι.
1: Και θα φροντίσω να μην τα πάρετε αυτό.
0: Ήταν να βγει και σήμερα το πρωί, Κυριακή, σε μια εκπομπή όπου κάτι θα έλεγε και ίσως και αυτό να. ναι, έχει παίξει ρόλο. Αν τυχόν πρόκειται για κάτι περίεργο.
1: Ίσως, δεν ξέρω, Λεωνίδα, πραγματικά, επειδή είναι οι πρώτες ώρες μετά το θάνατό του, σήμερα το πρωί θα είναι κάπου εκεί, εγώ εκτιμώ ότι όλα τα σενάρια είναι πιθανά. Ακόμα και τα πιο απίθανα. Δεν ξέρω. Πάντως, ένα σχόλιο που διάβασα εκεί στον ξένο τύπο λέει ότι και μάλιστα στο το Zero Hands, σαν ιστιτούτο, μια δεξαμενή σκέψη, σε οποίες κάνει αναλύσεις κλπ. Λέει, αυτό λέει, είχε το προφίλ ενός ηγέτη που έζησε και πέθανε μέσα στη δίνη των πιο αιματωρών συγκρούσεων του πλανήτη. Δηλαδή ήταν, εμπλεκόταν με κάποιο τρόπο.
0: Εμπλεκόταν σε πολλούς πολέμους, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό και είπανε κάποια στο Telegram που είδα κάποιες σε αυτές τις αναρτήσεις, ότι πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, λέει, σήμερα χαίρονται για το θάνατο του Λίτσεγκρα.
1: Ναι,
0: το Ιράν διέκοψε, πάντως το κρατικό κανάλι του Ιράν διέκοψε το πρόγραμμα και μετέδωσε την είδηση και ξεκίνησε λέγοντας ότι ένα πολύ πολύ καλό νέο, έτσι το είπε.
1: Ναι. Πάντως, από ό,τι έχω διαβάσει, δεν ήταν ένας απλός πολιτικός, ήταν ο αρχιτέκτονας των πιο επιθετικών δογμάτων των ΗΠΑ.
0: Ναι,
1: δηλαδή και λέει στην ανάλυση, η πολιτική του κληρονιά είναι γεμάτη, λέει, μπαρούτι και αίμα.
0: Ναι, ναι.
1: Υπήρξε ολοκληρωτικός ισοπεδωτικός πόλεμος στη Γάζα, έτσι θεωρούσε, δεν πρέπει να είναι ολοκληρωτικός και ισοπεδωτικός. Γι' αυτό λέγει, κάνει και χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων. Να τελειώνουμε αυτήν την ιστορία.
0: Ναι, πρέπει, λέει, να βραδίσουμε τη Γάζα όπως το Τόκιο, έτσι είχε πει.
1: Ναι, κάπως έτσι, ναι. Και είχε προκαλέσει παγκόσμια κρατακραυγή, γιατί ζητούσε, όπως είπες, αυτό τη βιβλική καταστροφή των οικονομών. Δηλαδή, λέει, δεν τα όλα ισοπεδώστα, λέει. Θα μου πείτε τώρα, δεν είναι ισοπεδωμένα. Είναι ένα 20%, 30% θα έχει γλιτώσει. Το 70% είναι ισοπεδωμένα. Άμα δεις φωτογραφίες, δεν έχω διαβάσει. Έλεγες πόσα είναι, ένα 25-30% είναι ακόμα κτίρια και μπορεί να μπουν άνθρωποι μέσα. Τα υπόλοιπα είναι σωρός. Ήτανε και αδελφικός φίλος του Νετανιάχου, Νετανιάχου είναι το κανονικό όνομα,
0: ναι.
1: Και ήταν αυτός που στήριζε και κλείδωνε τα δισεκατομμύρια της Αμερικανικής βοήθειας στο Τελ Αβίβ. Και μάλιστα ο πρόεδρος Χέρσοκ δήλωσε, είμαστε συντετριμένοι από την απώλεια του πολυτιμότερου συμμάχου μας. Είναι ο Χέρσοκ, ο πρόεδρος του Ισραήλ. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά ήταν με δυο λόγια έτσι. Γιατί διάβασα αρκετά με τον Λίτσεϊ Γκράχαμ και πραγματικά τι να πιστέψεις. Α, και πάλι εδώ ήταν εντωτερούς η προσωπική φιλία με τον Ερντογάν και μάλιστα πίεζε κρυφά, το είπαμε προηγουμένως, τον πρόεδρο Τραμπ να ξεπεράσει τα εμπόδια και να παραδώσει τα υπερσύγχρονα μαχητικά F-35 στην Τουρκία, ισορροπώντας επικίνδυνα ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα, γράφει η Ανάση. Από μια μεριά είναι προσωπικός φίλος του Νετανιάχου και από την άλλη μεριά δώσε F-35 στην Τουρκία.
0: Μες.
1: Δεν ξέρω πώς θα το αναλύσουμε αυτό, δηλαδή. Είναι αντιφατικά και τα δύο. Και φυσικά ορκισμένος εχθρός της Μόσχας και ιδιαίτερα του Πούτιν, το οποίο το θεωρούσε δικτάτορα, το θεωρούσε, ξέρω εγώ, έναν σύγχρονο. Ναζί, Χίτλερ κλπ. Βέβαια ο Ζελένσκι δεν ήταν ούτε Ναζί ούτε τίποτε, δεν ήταν, ήταν ένας δημοκρατικός ηγέτης. Λοιπόν, γιατί δεν έχετε σκεφτεί πολλές φορές, δεκάδες φορές λέει εδώ, οπότε δεν ξέρω, ήταν αυτός ο οποίος συντόνιζε όλη αυτή τη βοήθεια προς το Κίεβο. Δεκάδες φορές, που σημαίνει πάνω από 10. Λοιπόν,
0: ναι, ήταν από τα μεγαλύτερα γεράκια και επηρέαζε πολύ και το Κογκρέσο. Πάντως ο Guardian, ο Βρετανικός, έχει ένα δημοσίευμα τώρα το απόγευμα μετά από το θάνατό του, που λέει ότι εκτός από τον Λίτσεϊ Γκράχαμ έχουν εμφανιστεί περίεργες ασθένειες σε εισαγωγικά γερουσιαστών φέτος από τις αρχές του έτους και υπάρχει μια μυστικοπαθής ατμόσφαιρα γύρω από το τι συμβαίνει. Αναφέρει την περίπτωση ενός γερουσιαστή μέλος του Κογκρέσου, μάλλον το New Jersey, του Tom Keene, ο οποίος εξαφανίστηκε για μήνες. Ήταν εξαφανισμένος για μήνες και Μετά εμφανίστηκε τελευταία και είπε ότι νοσηλευόταν σε κάποιο ψυχιατρίο. Αναφέρει επίσης την περίπτωση του Μίτς Μακόνελ από το Κεντάκι, ο οποίος και αυτός νοσηλεύεται για κάποιους αδιευκρίνιστους λόγους που δεν ξέρει κανείς ξαφνικά, και είναι μερικές από τις περιπτώσεις του φαινομένων των γερουσιαστών φέτος στην Αμερική.
1: Πάντως,
0: και τα γράφει ο Γκάρντιαν.
1: Ναι, ρίχνονται για ματιά στην Jerusalem Post τώρα το απόγευμα να δω τι λένε αυτοί. 71 ετών ήταν. Από σύντομη λέει και ξαφνική ασθένεια. Το πλέγμα το εγκόμιο, το θεωρώ ότι είναι ένθιμος υποστηρικτής του Ισραήλ. Υπάρχει μια ανάλυση, την οποία δεν διάβασα ακόμα, που λέει ο τράπεζα μπελάδες, πόσο θάνατος τον Γκράχαμ και η ασθένεια του Μακόνελ που είπε προηγουμένως θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη Γερουσία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Αυτό δεν το διάβασα ακόμα, το διάβασα μετά. Σίγουρα αφιερώνει πάρα πολλά, πολλές αναλύσεις στην Jerusalem Post σε ό,τι αφορά το Yitzhak Graf. Το ίδιο βέβαια και η Times of Israel. Δηλαδή τα πιο σοβαρά έντυπα του Ισραήλ, ας πούμε. Δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη και μένομαι εδώ προς το παρόν. Ελπίζω την άλλη εβδομάδα να έχουν περισσότερα.
0: Θα πούνε περισσότερα.
1: Θα βγούνε πολλά πράγματα.
0: Και για το πώς θα αναπληρωθεί η θέση του, τι θα γίνει.
1: Ναι, και ποιος και τι θα είναι αυτός και ούτω καθεξής, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το βασικότερο κατ' εμέ. Βέβαια, μην παραγνωρίζουμε και τα αλληλοχτυπήματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπου οι Ιρανοί χτυπήσανε στο Κουβέιτ αλλά και στο Μπαχρέιν, που έχουν την ναυτική τους βάση Αμερική στο Μπαχρέιν. Χτυπήσανε την ναυτική βάση των Αμερικανών και μάλιστα χτυπήσανε εκεί τους προβλήτες που έχουν τους ανεφοδιασμούς. Εκεί είχαν κάποιους ειδικούς προβλήτες να μπορούν να δένουν και τα αεροπλανοφόρα και να μπορούν να ανεφοδιάσουν. Τώρα πλέον δεν μπορούν να πάει αεροπλανοφόρο και τους καταστρέψανε. Και από την άλλη μεριά οι Αμερικανοί, η Σεντ Χομ λέει ότι χτυπήσαν 140 στόχους του Ιράν. Στρατιωτικού ενδιαφέροντος κλπ. Τώρα 140 στόχους, καταλαβαίνετε. Βασικά στρατιωτικούς στόχους και υποδομές είναι αυτά. Μάλιστα στο Κουβέιτ, δεν καταλάβω, στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν. Το Κουβέιτ, σύμφωνα με τον διεθνή τύπο, έχουμε και τρεις νεκρούς Αμερικανοί στρατιώτες. Εδώ αρχίζει και αγρίει το πράγμα. Με τρεις νεκρούς.
0: Τώρα που πάμε για κεχηρία, τώρα γίνονται τα ανάποδα.
1: Τώρα πάνε και να μιλήσω, να κάνω και τον καθεξής. Άρα, εγώ πάντως υπάρχει, δεν στο στείλα Λεωνίδα, από 4-5 μέρες είχα γράψει ένα άρθρο με τίτλο «Το μνημόνιο μη κατανόησης των δύο νικητών», των νικητών εντός εισαγωγικών. Το ονόμασα «μη κατανόησης» και ανέλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τα βρούνε αυτοί, και ότι ο ένας δεν καταλάβαινε το ένα, ο άλλος δεν καταλάβαινε το άλλο, και πάλι εγώ τι θα βρούνε μετά. Και άμα είχαν θέσεις τόσο έτσι σκληρές, πώς θα τα βρίσκανε στο τέλος. Για το πυραμικό σύστημα δεν μιλούσανε. Για τα πολιτικά λέει θα συζητήσουμε, το Ιράν δεν δίνουμε τίποτα, ξεχάστε το, ούτε γραμμάριο από τη σπόνη αυτή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Μάλιστα στο άρθρο μέσα έβαζε και πόσα κιλά έχουν και στην κάθε ποσότητα που υπήρχε. Δηλαδή, μάλλον σε κάθε από 2% εμπλουτισμού, 5%, 20% και 60%. Αυτές ήταν. Και σε αυτό που ήταν 5%, 2% και 20%, όλα μαζί ήταν γύρω στα 8.500 κιλά αυτά το εμπλουτισμένο. Αυτά είναι με στοιχεία της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας πριν αρχίσει ο πόλεμος. Τώρα δεν ξέρω τι έχουν, ας πούμε. Αυτά είχαν καταγράψει. Το δε ουράνιο 60% εμπλουτισμό ήταν 440 κιλά, 5 ακριβώς. Αυτά έλεγε η Επιτροπή Διεθνούς Ενέργειας που έψε τα γεμβρίκα. Λοιπόν, επαληθεύτηκα μέσα σε τρεις μέρες. Το μνημόνιο μη κατανόησης. Δεν κατανοούν τίποτα. Γιατί κατέληξε στο τέλος ότι δεν υπάρχει προοπτική να υπογράψουν συμφωνία βιώσιμη.
0: Πάντως το Ιράν δείχνει να δίνει μεγαλύτερη σημασία και από το θέμα του ουρανίου και των κυρώσεων, να δίνει στα στενά του Ορμούζου, τον έλεγχο των στενών, να θέλει να έχει τον έλεγχο αυτό.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Βέβαια μαζί με τους άλλους με τους οποίους τώρα πλέον το Ομάν, ποια είναι, που έχει καλές σχέσεις στην περιοχή.
1: Ναι, μόνο με το Ομάν είναι, γιατί είναι από την άλλη πλευρά το στενό κράτος, ας πούμε. Το Ομάν εκεί στο αυτό πινακίδα που κάνει το ακροτήριο και κάνει η γκούρμπα, ας πούμε, ναι. Εκείνη, αυτό είναι το Ομάν. Λοιπόν, σου λέει το Ομάν, άμα μπορέσει το Ιράν και βάλει τέλη κυκλοφορία στην περιοχή εκεί, θα κερδίσω κι εγώ.
2: Μα δεν υπάρχουν τέλη κυκλοφορίας.
1: Ακόμη,
2: η διαμάχη δεν είναι για τα τέλη κυκλοφορίας, γιατί δεν παίρνει το Ιράν τέλη κυκλοφορίας. Αυτό που θέλει είναι να έχει τον έλεγχο της διαδρομής των πλοίων, των πετρελαιοφόρων που φεύγουν
1: σε πρώτη
2: φάση και την κατεύθυνση.
1: Θα δούμε
2: το μετά.
1: Ναι.
2: Αλλά
1: ναι.
2: Αυτή την ώρα δεν έχει ενεργοποιηθεί ένας μηχανισμός τελών κυκλοφορίας.
1: Υπάρχει
2: θέλουν όταν λένε έλεγχο του Ορμούζ, γιατί εκεί τους είπα κάτι εκεί στο Ιράν που ήμουνα, και για το οποίο αυτοί υπερθεμάτιζαν μετά, και μάλιστα είδα ότι έχει κάνει δήλωση ο Καλυμπάφ με αυτό που είπα. Όταν με ρώτησαν ποιο θεωρείς όχι, εγώ είπα κάτι το αντικειμενικό, δεν ήταν.
1: Αλλά δεν είναι.
2: Ποιο θεωρείς το.
1: Έχετε μια πολιτική εμπειρία μεγάλη.
2: Ναι, ποιο θεωρείς, μου λέει, το πλεονέκτημα του Ιράν με το οποίο αντιμετώπισε τον πόλεμο, μου λέει. Του λέω, κοιτάξτε, εσάς σας κατηγορούν ότι θέλει να φτιάξετε πυρηνικά όπλα. Λοιπόν, πυρηνικά όπλα έχετε, λέω. Και έχετε μάλιστα το πιο τέλειο και το πιο καταστροφικό πυρηνικό όπλο. Με κοίταζε ο άλλος. Ναι, με κοίταζε ο άλλος. Του λέω, είναι τα στενά του Ορμούζ. Λοιπόν, όσο ελέγχετε τα στενά του Ορμούζ και μπορείτε εσείς για οποιοδήποτε δικαιολογία ή οποιοδήποτε πρόσχημα ή πραγματική αιτία, οτιδήποτε, να έχετε την κυκλοφορία, να την διακόπτετε ή να την έχετε ελεύθερη, λοιπόν, είσαστε αυτοί που κρατάνε στα χέρια τους την τύχη, την οικονομική τύχη, άρα και την τύχη του πλανήτη. Πράγμα που δεν μπορεί να το κάνει κανένα πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό όπλο το πολύ πολύ να έχει μια εμβέλεια συγκεκριμένη. Αυτό το όπλο όμως των στενών του Ορμούς επηρεάζει όλη την οικονομία του πλανήτη. Διαμορφώνει οικονομικές εξελίξεις. Επομένως, αυτό είναι το μεγάλο σας όπλο. Λοιπόν, γιατί είναι, είδα μετά να κάνει μια τέτοια δήλωση ο Καλυμπάφ. Δεν νομίζω λοιπόν ότι αυτό ενδιαφέρονται περισσότερο, αυτοί, να μην χάσουν τον έλεγχο, να έχουν δηλαδή θεσμικά την δυνατότητα να κατευθύνουν τα πετρελαιοφόρα σε ένα δρόμο, θαλάσσιο δρόμο αυτοί, και επομένως να δείχνουν την επικυριαρχία τους κατά κάποιο τρόπο στις θαλάσσιες κινήσεις και διαδρομές. Αυτό το θεωρούν πολύ βασικό. Και επομένως εκεί θα είναι αμετάθετη. Τώρα για τα άλλα τα πυρηνικά, δεν πιστεύω ότι το Ιράν θέλει να κάνει πυρηνικό πλωστάσιο. Αυτό και θρησκευτικά δεν είναι συμβατό με αυτά που πιστεύει ο Σιιτισμός. Υπάρχουν δεσμεύσεις θρησκευτικές εκεί του Χομεϊνί παλιά και του νεότερου, του Χαμενεϊ που πέθανε, που σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε τραγικά. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θέλει να προκαλέσει με πυρηνικά όπλα αυτή την ώρα το Ιράν. Αυτό που θέλει όμως είναι να έχει την δυνατότητα ανά πάσα στιγμή, αν χρειαστεί, γιατί βλέπει πως εξελίσσονται και τα πράγματα παγκοσμίως πια, να μπορεί να γίνει πυρηνική δύναμη και να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Πολύ περισσότερο που έχει και το Ισραήλ. Του έχει και το Ισραήλ πυρηνικά όπλα. Και δεν μιλάνε για το Ισραήλ κανένας. Είναι δηλαδή η καλή δύναμη, η ενάρετη δύναμη, η οποία έχει τα πυρηνικά όπλα για την άμυνά της. Και δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ποτέ επιθετικά, ας πούμε, το Ισραήλ. Έτσι θεωρείται δηλαδή, και αυτός είναι ο λόγος και το επιχείρημα που έχουν που καταθέτουν.
0: Πάντως και τα πυρηνικά του Ισραήλ κανείς δεν ξέρει πόσα έχει, τι πώς, έχει, τίποτα. Πού τα έχει και αν τα ελέγχει τελικά και το ίδιο.
1: Τα ελέγχει. Να σας πω, εγώ έκανα μια έρευνα όταν ήμουν κάτω, πόσα είναι, σαν ακόλουθος που ήμουν, έπρεπε να βρω. Λοιπόν, ακούστε ποιο είναι το κόνσεπτ αυτό των πυρηνικών. Το Ισραήλ όταν το ρωτάς άμα λένε να έχει πυρηνικά, όχι, δεν λέει ούτε ναι ούτε όχι. Λοιπόν, αυτή είναι τακτική σε κάποια πράγματα που δεν θέλει να πει τίποτε, διότι αν έλεγε ότι έχω, θα έπρεπε να μπει και αυτό στον οργανισμό, μη διάδοση πυρηνικών όπλων, να ελέγχουν, ξέρω εγώ, από την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και τον καθεξής. Δεν λέει τίποτα. Ούτε αποδέχεται, ούτε απορρίπτει. Όλοι ξέρουν ότι έχει. Εγώ τότε είχα καταλήξει ότι πρέπει να έχει μέχρι 180 πυρηνικές κεφαλές. Τώρα βλέπω ότι τα στοιχεία που έχω πρέπει να είναι τουλάχιστον 120. Το δάγει 120. Αλλά πού υπερτερεί το Ισραήλ? Είναι στις τρεις χώρες που έχουν την πυρηνική τριάδα. Τι σημαίνει αυτό? Πυρηνική τριάδα σημαίνει όταν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις χρήση των πυρηνικών όπλων από ξηρά, θάλασσα και αέρα. Ποιες χώρες το έχουν? Η Ρωσία, η Αμερική, και τώρα πλησιάζει να το κάνει η Κίνα. Και όμως το Ισραήλ έχει. Ρίχνει με τους πυράβλους Τζέριχο 3 ή 4, τώρα έχουν πιάσει το 4, ρίχνει πυρηνικά όπλα. Πρώτον. Δεύτερον, ρίχνει με τα αεροσκάφη, τα F-15, πυρηνικά όπλα. Ρίχνει αυτό το αεροπλάνο με μια ειδική υποδομή. Και τρίτον, για πρώτη φορά από τότε που ήμουν κάτω, πριν 25 χρόνια, τα υποβρύχια τύπου Dolphin είναι σαν τα δικά μας αυτά τα υποβρύχια τύπου Παπανικολής. Αλλά αυτοί τι κάνανε? Τα πέρανε και στη Χάιφα που έχουν μια επισκευαστική ζώνη, εκεί κάνανε μια δική τους
0: πατέντα,
1: διασκευή όπου μπορούν να εκτοξεύονται πύραυλοι πέρσι νικούς κάθετα. Το υποβρύχιο μόνο κάθετα μπορεί να το ξέψει πυρηνικό όπλο. Ενώ τις τορπίνες και όλα τα άλλα τα εκτοξεύει οριζόντια. Ανοίγουν οι φελίδες κλπ. Για να εκτοξεύσει κάθετα πρέπει να είναι ειδική κατασκευή στο υποβρύχιο. Και ένα υποβρύχιο σαν αυτό το Ντόλφιν, σαν τα Παπανικολή στα δικά μας, δεν είναι τόσο μεγάλο για να πάρει μεγάλη κεφαλή. Με αποτέλεσμα οι Ισραηλοί να κάνουν αυτά τα στοιχεία, τα λέω για πρώτη φορά. Δεν τα έχω πει άλλη φορά. Έπρεπε να κάνουν μια ειδική της κατασκευής ατομική βόμβα που να είναι μικρότερη από τις συνήθειες που μπαίνουν σε αεροπλάνα και σε πυράβλους, η οποία όμως αυτή έχει ένα σύστημα ψήξης το οποίο πρέπει να εκτοξευτεί σε 2 ημέρες. Αλλιώς είναι επικίνδυνο. Άρα λοιπόν, για να εκτοξεύσει αυτό το υποβρύχιο πρέπει να αφήσει τη Χάιφα, να βάλουν τη βόμβα και να εκτοξευτεί ο πυραυλός κάπου εκεί στην Μεσόγειο, κάπως έτσι, μέσα σε 2 ημέρες. Γι' αυτό δεν την έχουν στα υποβρύχια με τίποτα, γιατί είναι ειδική κατασκευή. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει το μοντέλο και έχουν καταφέρει να φτιάξουν μικρή βόμβα που να μπαίνει, δηλαδή να εκτοξεύεται με Pershing Cruise από υποβρύχιο κάθετα και να έχει και να παραμένει για αρκετό καιρό στο υποβρύχιο. Αλλά θα είναι πάντα μικρή, διότι τα ντόφι. Τώρα τα καινούργια που παίρνουν μπορεί να είναι μεγαλύτερα, δεν τα ξέρω πώς είναι. Τα ντόφι τα είχα δει. Και δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει τα δεδομένα, γιατί λείπω και 20 χρόνια από την περιοχή. Πάντως,
0: στρατηγία να κάνουμε 120. Την αλλαγή της ώρας και συνεχίσουμε.

Παραπολιτικά 90,1. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρομ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στην τρίτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε πάντα στη γραμμή μας το στρατηγό τον Γιάννη τον Μπαλτζόη και κοντά μας στο στούντιο τον Παναγιώτο Λαφαζάνη. Στρατηγέ, έχουμε τις εξελίξεις αυτές μετά τα γεγονότα της Άγκυρας και όσα συζητιώνται, πολλά λέγονται για τα F-35, αλλά δεν ακούγεται τη σημασία που, θα έπρεπε να δίνεται στα δύο νέα στρατηγεία τα οποία θα έχει πλέον η Τουρκία.
1: Ναι, είχα σκοπό να μιλήσω για αυτά.
0: Ναι.
1: Να πω κάτι, ένα λάθος που έκανα προηγουμένως και δεν κατάλαβα την ειρήνη του λόγου. Είπα ότι ο Καρισμός θέλει να μείνει με ένας φίλος. Δεν επισκέφθηκε ποτέ το Ισραήλ. Ο Λίντσι Γκράχαμ. Επισκέφθηκε πολλές φορές το Ισραήλ. Αυτό ήθελα να πω και ξέρετε.
0: Ναι,
1: μιλάς έτσι χωρίς να έχεις κείμενα μπροστά σου, γραπτά κλπ. Θα σου πω πάρα πολλές φορές, γι' αυτό αναφέρθηκα και είπα, πολύτιμος φίλος, δηλαδή στο Ισραήλ τα έχουν πάψει μαύρα. Αυτό ήθελα να πω. Τώρα για τα στρατηγεία. Εδώ μπαίνουμε σε ένα πολύ μεγάλο θέμα, επειδή βλέπω εδώ στην Ελλάδα, λένε το εξής για τα στρατηγεία που δεν ακούσαμε. Βγαίνουν ορισμένοι άσχετοι και λένε, δεν είπαν τίποτε, λέει αυτό. Τι θα πούνε, άμα δείτε την ανακοίνωση του ΝΑΤΟ, είναι μια μισή σελίδα. Μια μισή σελίδα, σαν το μνημόνιο μη κατανόηση που λέω. Λοιπόν,
0: δηλαδή είναι συνοπτική, α το πούμε.
1: Συνοπτική, αλλά προσέξτε, ούτε στρατηγία αναφέρει μέσα. Γιατί δεν αναφέρει στρατηγία μέσα. Συνο στο ΝΑΤΟ και βγαίνουν, επαναλαμβάνω, μερικοί άσχετοι και λένε στρατηγία μα θα μπουν, α πούμε, δεν υπάρχει. Το ΝΑΤΟ, πώ λαμβάνει αποφάσει, να σα πω. Το ΝΑΤΟ λοιπόν. Δεν είναι αυτά που είναι να κάνει για την από εκεί και πέρα μετά τη Σύνοδο. Έχουν προετοιμαστεί όλη τη χρονιά, τα έχουν βάλει κάτω, τα έχουν συζητήσει, έχουν όλες οι κυβερνήσεις, έχουν απαντήσει, αν συμφωνούν, διαφωνούν. Αν σε κάτι διαφωνούν, προσπαθούν να το επιλύσουν για να γίνει αποδεκτό, γιατί λειτουργεί με την αρχή της ομοφωνίας.
2: Όχι σε όλα.
1: Πρέπει όλοι να συμφωνούν.
2: Όχι σε όλα.
1: Σε όλα, κύριε Λαφαζάνη.
0: Υπάρχει το βέτο που είχαμε βάλει και εμείς τότε.
1: Ναι, δεν βάλαμε βέτο. Απλώς είπε τότε αυτό.
0: Ναι,
1: καταμαλήσω ότι εμείς δεν θα συμφωνήσουμε μετά να μπουν τα Σκόπια. Και δεν τέθηκε.
2: Όχι, καλά, για τέτοιες αποφάσεις, ναι. Από τέτοιες αποφάσεις είναι μεγάλες αποφάσεις. Μίζωνες, κρατικές και στρατιωτικές.
1: Ναι, ναι. Εγώ λέω όλα τα θέματα υπάρχει ομοφωνία. Τι εννοώ. Δηλαδή. Μπορεί να πηγαίνω στην κυβέρνηση, αλλά επειδή κάθε χώρα έχει την αντιπροσωπεία της στο ΝΑΤΟ,
2: ναι.
1: Σημαίνει αυτοί πολλές φορές με συνεννόηση με την εκάστοτε κυβέρνηση υπογράφουν αυτοί για κάτι. Δηλαδή η στρατιωτική επιτροπή του ΝΑΤΟ που έχει κάθε χώρα είναι αυτή, αναλύει τα θέματα, ενημερώνει την κυβέρνηση και λέει εδώ θα κάνουμε, ξέρω, θα γίνει αυτό, αυτό κλπ.
2: Οι ασκήσεις αποφασίζονται ομόφωνα, οι ασκήσεις που γίνονται, οι νατοϊκές ασκήσεις. Οι συμμετοχές στις νατοϊκές ασκήσεις επίσης ομόφωνα όλα αυτά.
1: Δεν είναι, αυτές είναι δεδομένες, θα γίνονται ασκήσεις και λοιπά.
2: Ναι, αυτό λέω.
1: Θα γίνουν, ναι. Αυτά υπάρχουν στο πρόγραμμα και γίνονται. Εγώ μιλάω για δηλαδή αποφάσεις που
2: αφορούν. Καλά, βέβαια, νέες αποφάσεις.
1: Νέα δεδομένα, όπως τώρα παράδειγμα. Δηλαδή, και θα σας πω μετά πώς διαμορφώνεται το ΝΑΤΟ για να φτάσουμε στα στρατηγία. Γιατί θα τα πάρουμε τη σειρά για να καταλάβουν ο κόσμος, γιατί δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται. Άρα λοιπόν, τα στρατηγία που λένε κλπ. Είχαν προαποφασιστεί. Όχι μόνο είχαν προαποφασιστεί, εδώ είναι το ωραίο, παιδιά. Ακούστε, έγραψα ένα εξαιρετικό άρθρο ο διευθυντής του άμυνα και, του Περιοδικού Άμυνα και Διπλωματία, ο Αλέξανδρος Σωτάρκας, ο οποίος είναι και φίλος. Ο οποίος τα εξηγούσε αναλυτικά γιατί τα ξέρει ο άνθρωπος. Λοιπόν, όλοι οι άλλοι δεν έγραψε κανένας τίποτα και δεν είπε. Το ΝΑΤΟ αποφάσισε να κάνει ενοποιημένη αεροπορική και πυραυλική άμυνα. Το IAMD, δηλαδή Integrated Air Missile Defense. Για πρώτη φορά. Τι σημαίνει αυτό? Η αεράμυνά μας θα είναι ενιαία πλέον. Και κάποια κέντρα, κάποια στρατηγία θα είναι υπέτενα για αυτήν την άμυνα της χώρας. Λοιπόν, εκεί τι έγινε? Αποφασίστηκε να κάνουν 4 στρατηγεία. Συγγνώμη, ναι, στα δύο καλά λέω. Το πρώτο θα γίνει στην Νορβηγία, το οποίο θα έχει τον αρκτικό κύκλο επάνω, Βόρειο Πόλο.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο θα γίνει στην Πολωνία, το οποίο θα έχει Ουκρανία, Λευκορωσία, Ρωσία. Το τρίτο θα γίνει στη Ρουμανία, που θα έχει Μαύρη Θάλασσα και Κάφκασο, την περιοχή εκεί. Και η Τουρκία θα πάρει το τέταρτο στρατηγείο, που δεν είναι ένα στρατηγείο, είναι ενάμιση στρατηγείο. Τι εννοώ με αυτό? Γίνεται ένα υποστρατηγείο στην Κωνσταντινούπολη, μια περιοχή έξω από την Κωνσταντινούπολη συγκεκριμένα, όπου θα ελέγχει ένα μέρος εκεί της Μαύρης Θάλασσας, στο νότιο τμήμα, λοιπόν, και το Βόσπορο και προς τα κάτω που θα πάει στο Αιγαίο, στο Αιγαίο. Και το στρατηγείο, το μεγάλο που είναι επίπεδου σώματος στρατού, στα Άδανα. Εκεί στα Άδανα εδρεύει και η έκτη στρατιά της Τουρκία. Τη βάζει και αυτή στο παιχνίδι την Τουρκία. Εύκολο να πει ένα σώμα κλπ. Στρατηγείο θα είναι εξάλλου, δεν χρειάζεται να υπάρχουν δυνάμεις εκεί. Το επιτελείο που θα υπάρχει. Αυτό λοιπόν το στρατηγείο θα έχει, θα ελέγχει, θα είναι υπεύθυνο για την Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και τις περιοχές εκεί, το choke point του Σουέζ και τη Βόρεια Αφρική. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε, όχι πατάτα που κάναμε, αλλά θα έλεγε κάτι πολύ χειρότερο που θα έπρεπε να μας προβληματίσει. Γιατί, πριν σας πω ότι δεν κάναμε, στο ΝΑΤΟ παίζαμε ένα παιχνίδι με τους Τούρκους. Υποτίθεται ότι υπήρχε μια αντιπαλότητα, το ΝΑΤΟ μέσα, και αν έπαιρνε κάτι μια χώρα, η άλλη έβαζε βέτο. Ερχόταν το ΝΑΤΟ και κάπως λίγο τα διαμόρφωνε. Δηλαδή, θα πήγαινε ένα στρατηγείο, όταν ήταν να γίνουν το στρατηγείο, στη Σμύρνη. Λέει, εμείς βέτο. Μπορεί να γίνει στιγμή. Εμείς είμαστε εδώ. Ωραία. Κάτι ένα και στη Λάρισα. Λοιπόν, πήγαιναν χρήματα, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα να κάνει σέντες για τα αεροσκάφη. Βέτο θα έλεγε η Τουρκία. Παρόλο που ήταν για το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, αυτό. Τις δυνάμεις που θα διατίθεται στο ΝΑΤΟ σε περίπτωση πολέμου. Και λέει, α, ωραία. Πόσα δίνουμε, ξέρω εγώ, 20 εκατομμύρια στην Ελλάδα. Πάρτε κι εσείς 20 εκατομμύρια, 25, μια και έχετε περισσότερα. Πολλές φορές συνεννοούμαστε και λένε εκεί που θα πηγαίναν να μοιράσουν λεφτά το ΝΑΤΟ, λέγαμε θα ζητήσουμε εμείς θα βάλουμε βέτο, θα πούνε οι άλλοι και θα πάρουμε και οι δύο. Και το παιχνίδι το παίζαμε χρόνια. Το ξέρανε στο ΝΑΤΟ. Αλλά μας βάλανε στο ΝΑΤΟ το 1954, προσέξτε, μαζί. Και μας είχαν πάντα μαζί, και όταν τη βοήθεια που μας δίνανε, θυμάστε την αναλογία 7 προς 10. Σκόπιμα να υπάρχει μια ισορροπία εκεί στην περιοχή, γιατί ξέρανε ότι αν μας αφήσουν ελεύθεροι θα σκοτωθούμε μεταξύ μας. Και θα διαλυθεί και το ΝΑΤΟ, η νοτροανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Εδώ τώρα, αυτή τη φορά, για λόγους που δεν μπορώ να κατανοήσω, η Ελλάδα δεν έφερε αντίρρηση. Αποκαλύπτει λοιπόν ο φίλος ο Αλέξανδρος Τάρκας στο άρθρο του για τη Δημοκρατία. Λέει, τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Σακέρ, ο Αμερικανός πτέρυγας Αλέξης Γκρίνκεβιτς, ο Σακέρ είναι ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Ήρθε στην Ελλάδα, συναντήθηκε με τον κύριο Πρωθυπουργό και ο κύριος Μητσοτάκης τον διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα τηρήσει επικοδομητική στάση χωρίς να μπλοκάρει τις σημαντικές αποφάσεις για τη νέα ΙΑΜ. Το ενοποιημένο, όπως είπαμε, το ενοποιημένο αεροπορικό και υπεραυλικό σύστημα του ΝΑΤΟ που τώρα δημιουργείται. Λοιπόν, το θετικό, λέει ο Αλέξανδρος, ότι την ίδια συνάντηση επέκρινε και αξιοποίησε διαπραγματευτικά ορισμένες εκτός κάθε σημαντική πολιτική και ελεγχού δικαίου απαιτήσεις της Τουρκίας. Καλό αυτό. Και το αρνητικό είναι, λέει, ότι τους τελευταίους μήνες, εν μέσω άκρης προεκλογικής περίοδου και σπατάλης χρόνου σε επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, βίντεο, λέει, με τον ραλίστα Μητσοτάκη και τον προσιτό στο λαό Ταβλαδόρο Μητσοτάκη, ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε ο εξοικειωματικός υπουργός εξωτερικών Γιώργος Γιαναπετρίτης προέβησαν σε κάποια ουσιαστική κίνηση προς τον Γενικό Γραμματέα Ρούτε, τη Διεθνή Γραμματεία του ΝΑΤΟ και τον Σακέρ Γκρίνκεβιτς. Τι θα κάνει, θα πει κάποιος. Τι έπρεπε να κάνει, όχι επικοδοματική στάση. Μα τι λέτε τώρα, κύριε Σακέρ, κύριε Πτέραρχε. Θα παίρνει όλα η Τουρκία και εμείς τι είμαστε εδώ στην περιοχή. Εμείς τίποτε. Μας ελέγχει η Τουρκία, το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο, η Κύπρο, όλα αυτά την Κρήτη, γιατί η Ανατολική Μεσόγειος ξεκινάει νοτιότερα της Σικελίας και ανατολικότερα. Από εκεί ξεκινάει η Ανατολική Μεσόγειος. Τι θα προτείνει αυτό το έργο Γκρίγκιβιτς? Να γίνει ένα άλλο στρατηγείο στην Κρήτη. Το ΚΕΝΑΠ. Το ΚΕΝΑΠ είναι κέντρο ναυτικό που κάνουν ασκήσει νατοϊκοί κλπ. Το είχαμε έτοιμο. Κατά είπαμε να γίνει στρατηγείο, οι Τούρκοι βάλανε βέτο και δεν έγινε τίποτα. Γιατί δεν το πήραμε στο ΚΕΝΑΠ και εμείς ένα στρατηγείο? Για να έχουμε τον έλεγχο του Αιγαίου από πάνω μέχρι να μην το έχουν οι Τούρκοι και να έχουμε, ξέρω εγώ, μέχρι την Κύπρο. Δεν ζητήσαμε τίποτα. Επικοινωνική στάση. Θα πει κάποιο, πού τα ξέρει, πού τα λες αυτά, αφού δεν λέει τέτοια πράγματα το ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ, δεν λέει, δεν ακούσαμε τίποτα. Τι είναι αυτά, το μυαλό στα βγάζει. Προσέξτε τι έγινε. Το θέμα τη ΙΑΜ από το Φεβρουάριο που ήρθε ο Γκρίγκενς εδώ, η σύσκεψη ήταν, επειδή έβαλε και μια φωτογραφία, ήταν ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός Κούπης και ο σύμβολος ελληνικής ασφαλείας, κ. Ντόκος. Λοιπόν, έτσι για να λέμε τι γινόταν τότε. Λοιπόν, για να πούμε σε αυτούς που νομίζουν ότι λένε παραμύθια, ότι αυτό ο ΙΑΜ ψηφίστηκε από τις στρατιωτικές επιτροπές των χωρών στο ΝΑΤΟ. Αλλά πιάνεται από εδώ και πέρα με τη Σύνοδο. Είναι παράρτημα αυτό που έγινε στη Σύνοδο. Δεν τα λένε, αυτό θέλω να καταλήξω, δεν τα λένε όλα στο ΝΑΤΟ. Ασχολούνται με κάποια θέματα τα οποία εκεί μπορεί να μιλήσει κάποιος. Μάλιστα αυτή ήταν η πιο γρήγορη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Από τις 32 χώρες, λοιπόν, δεν νομίζω να μιλήσαν όλοι. Γιατί το λέω αυτό? Διότι διήρκεσε μια μισή ώρα μέχρι να μιλήσει ο Τραμπ, ο Γενικός Γραμματέας, και να μιλήσουν κάποιες μεγάλες χώρες, Βρετανία κλπ. Από εκεί και πέρα δεν μιλήσε κανένας. Συνήθως σε κάποια θέματα αυτά μπορεί να σηκώνεται ο κάθε πρωθυπουργός και να μιλάει 2-3 λεπτά και λέει κάποιες θέσεις του. Εδώ δεν ξέρω, συνήθως λέμε, εδώ δεν ξέρουμε τι έγινε γιατί ήταν και κλεισμένο των θυρών. Αλλά από ό,τι φαίνεται από το χρόνο που βγήκε το ανακοινωθέν κλπ. Σημαίνει όλα ήταν έτοιμα και είπαν κάποια πράγματα. Ερχόμαστε τώρα να αναλύσουμε ποιο είναι αυτό το ΝΑΤΟ που γίνεται, η νέα μορφή του ΝΑΤΟ, το οποίο ο Χέξερ το ονόμασε ΝΑΤΟ 3.0. Τι σημαίνει αυτό? Θα συνεχίσω έτσι, δεν ξέρω.
2: Τι να θέλουμε, εδώ μιλάμε για ανοιχτή προδοσία πλέον.
1: Εγώ δεν λέω τέτοια.
2: Όχι.
1: Εγώ δεν είμαι πολιτικός, εγώ το λέω. Κάνω μια ανάλυση.
2: Εγώ το λέω ότι από τη στιγμή που διαμορφώνονται αυτά τα δύο στρατηγία, ναυτικό και χερσαίο, Κωνσταντινούπολη και Άδανα, με αυτές τις περιοχές αρμοδιότητας, οι οποίες αφορούν εθνικά, θαλάσσια και στεριανά κυριαρχικά μας δικαιώματα, αυτό πια είναι εκ των όνων κάνει. Δηλαδή παραδίδουμε στην Τουρκία κρίσιμες στρατιωτικές και πολιτικές βεβαίως αποφάσεις, οι οποίες αφορούν το μέλλον των νησιών μας, το μέλλον της Ελλάδας, το μέλλον της κυριαρχίας μας, το μέλλον της εδαφικής μας και θαλάσσιας ακεραιότητας. Λοιπόν, πώς θα γίνει δηλαδή αυτό? Αυτός που δεν αντιδράσει αυτό, όταν έχει δυνατότητα κιόλας να αντιδράσει και να έχει εναλλακτική πρόταση, η οποία να προασπίζει δικαιώματα, κυριαρχικά δικαιώματα, βασικά δικαιώματα, όταν η άλλη πλευρά είναι αυτή που είναι, που την ξέρουμε, η οποία σαφώς αφισβητεί το Αιγαίο, σαφώς αφισβητεί τουλάχιστον στην ουσία και αν όχι έμπραχτα προς το παρόν τη Θράκη, σαφώς είναι δύναμη κατοχής και επιβουλεύεται και την υπόλοιπη Κύπρο, σαφώς θέλει την Ανατολική Μεσόγειο ως θαλάσσια περιοχή κυριαρχίας της. Λοιπόν, όταν έχουμε αυτά, λοιπόν, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Λέμε τα δύο στρατηγία στην Τουρκία και ό,τι λέξεις κατεβάσει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Όποιος ξέρει για πράγματα, λέει αυτά. Όποιος δεν ξέρει, λέει άλλα πράγματα. Θα σας πω μια ανάλυση. Γιατί ορισμένοι βγαίνουν και μέσα και λένε: εντάξει, τι έγινε, τα στρατηγία δεν έχει τίποτα. Λέει, δεν είναι άνθρωποι. Θα σας εξηγήσω τι είναι.
2: Ναι,
1: καταρχήν,
2: ναι.
1: Να πούμε τι είναι αυτό το ΝΑΤΟ
2: 3.0.
1: Οι Αμερικανοί το χωρίσανε το ΝΑΤΟ σε τρεις περιόδους. Η πρώτη περίοδος ήταν από τη στιγμή από τότε που δημιουργήθηκε το 1948 με τη συμφωνία της Ουάσιγκτον μέχρι τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991. Αυτό θεωρείται ότι ήταν το ΝΑΤΟ 1.0. Δεν το λέγανε έτσι. Τώρα τα βγάλουν αυτά.
0: Αυτά είναι καινούργια ψηφιακά.
1: Ναι, καινούργια τέτοια. Σου δεν το λέγανε έτσι. Το ΝΑΤΟ 2.0 είναι το ΝΑΤΟ το οποίο ήταν κατά την περίοδο της απόλυτης κυριαρχίας της Αμερικής. Δηλαδή από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης μέχρι τους τελευταίους πολέμους Ουκρανίας και εδώ στο Ιράκ.
0: Που επεκτηνόταν προς Ανατολάς.
1: Ναι.
0: Συνέχεια. Παρόλο που είχε.
1: Και είχαμε εμπλοκή του ΝΑΤΟ εν μέρη, θα λέγαμε έτσι. Όχι άμεση. Αυτό είναι το ΝΑΤΟ 2.0.
0: Παρόλο που είχε.
1: Και είχαμε εμπλοκή του ΝΑΤΟ εν μέρη, θα λέγαμε έτσι. Όχι άμεση. Αυτό είναι το ΝΑΤΟ

0: ηγετικό ρόλο στη συμβατική άμυνα της Ευρώπης. Τι μας λέει ο ποιητής για την Ευρώπη? Λέει παρακάτω για την αύξηση των αμυντικών δαπανών και ούτω καθεξής, και αναφέρεται ότι αποσυρθούν οι αμερικανικές δυνάμεις σε ένα μεγάλο βαθμό και ότι εσείς θα πρέπει να αναλάβετε από εδώ και πέρα το κόστος του νέου ΝΑΤΟ και τις στρατιωτικές δυνάμεις. Κάντε στρατούς, λέει. Γιατί? Διότι, προσέξτε, λέει ότι το ΝΑΤΟ, αποφασίσανε ότι το ΝΑΤΟ μεταβαίνει από ένα μοντέλο συλλογικής άμυνας σε ένα πλαίσιο διαρκούς επιχειρησιακής ετοιμότητας, με την έννοια της συμμαχίας ετοιμότητας να αποτυπώνεται στη νέα στρατηγική πραγματικότητα. Και συνεχίζουν και λένε, προσέξτε, η αποτροπή δεν εξαρτάται πλέον μόνο από τη στρατιωτική ισχύ, αλλά και από την αμυντική βιομηχανική ικανότητα και την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, καθώς η άμυνα εξελίσσεται σε ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό και βιομηχανικό σύστημα. Δηλαδή, λέει ότι το ΝΑΤΟ απέτυχε να βοηθήσει την Ουκρανία, το λέει σε άλλα πράγματα, σας το λέω εγώ, σας κάνω ανάλυση. Γιατί η ανεφοδιαστική αλυσίδα του ΝΑΤΟ δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες και πολλαπλάσιες σε σχέση με το παρελθόν απαιτήσεις των νέων πολέμων. Δηλαδή δεν μπορούσαν να εφοδιάσουν την Ουκρανία με τα απαιτούμενα βλήματα πυροβολικού 155 χιλιοστών. Γι' αυτό λέει, έλα Ελλάδα, στείλε μας καμιά 39.000 βλήματα. Πάρτε από τα νησιά, από αυτό δεν μας ενδιαφέρει, στείλτε μας. Και στέλνει η Ελλάδα. Και όταν τώρα δεν μπορείς να κάνεις, αν παραγγείλεις, έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά αυτό, ότι αν παραγγείλεις σήμερα τα βλήματα πυροβολικού 155 χιλιοστών, μέχρι πριν από λίγο καιρό, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα τώρα, θα έπαιρνες σε 8 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Πόσο δεν μπορούσαν. Λοιπόν, και τι κάνει η Ευρώπη? Αναθέτει να γίνονται, ειδικά για τα βλήματα πυροβολικού, αναθέτει στην Τσεχία που έχει την πολεμική υποδομή. Δεν μιλάει η Ελλάδα να πει, τα έχουμε στην Πυρκάλ, δηλαδή τα ΕΑΣ, έχουμε τα χιτήρια και αυτά και τα μηχανήματα από την εποχή Μποδοσάκη, που είχαμε την δυνατότητα να στέλνουμε, να δίνουμε πυρομαχικά παντού. Λοιπόν, θα σας πω παρακάτω τι γίνεται. Και η Τσεχία, επειδή δεν μπορεί να κάνει 1.000.000 βλήματα σε ένα χρόνο, ψάχνει να βρει ποιος μπορεί να τα φτιάξει, παιδιά. Τίθε σε εμάς και λέει, πάρτε κι εσείς ένα μεγάλο κομμάτι να κάνετε και πάρτε τα λεφτά. Δηλαδή, χωρίς να κάνουμε τίποτε, ήρθε η Τσεχία και λέει, εγώ δεν μπορώ να τα βγάλω, σε ένα χρόνο να κάνω 1.000.000 βλήματα, πάρτε κι εσείς και πάρτε τα λεφτά. Θα δείτε πώς σχεδιάζουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το νέο ΝΑΤΟ. Προσέξτε τώρα. Και μετά θα σας πω τι συζητήθηκε, τι αποφασίστηκε στο ΝΑΤΟ εκεί στην αυτό και υπογράψανε όλοι. Αυτό
1: και για να συγκεράσουν τα συμφέροντα, τα αντιθετικά που υπάρχουν μεταξύ Ευρώπης Αμερικής αλλά και μεταξύ των ίδιων των Ευρωπαίων, είπε ο Ρούτ ότι θα γίνει πλέον, λέει, στην πολεμική βιομηχανία το μοντέλο Made in NATO. Δηλαδή, για να μπορέσει να συνεργαστεί έτσι η Ευρώπη μεταξύ της και με την Αμερική.
0: Θα μπορώ να συνεργαστώ μεταξύ του, να είναι Made in NATO.
1: Θα έχουμε το Made in NATO τώρα. Ναι. Made in Europe, European Union.
0: Πώς λέμε, Made in EU που λένε, European Union, σε πολλά προϊόντα. Ακριβώς. Για να μην υπάρχει. Γιατί ξέρεις, άμα δεν είναι ενιαίο αυτό το υλικό, λοιπόν, χρειάζεται τεστ για να γίνει συμβατό και να μπορεί να μπει στο ΝΑΤΟ.
1: Δηλαδή
0: το Ισραήλ έκανε τα ίδια βλήματα εμάς, τα δίμονα κάτω.
1: Οπότε έτσι θα βρει ευκαιρία και η Τουρκία να μπει στο Made in NATO. Γιατί είναι στο ΝΑΤΟ?
0: Εδώ είναι το, θα το πούμε μετά. Ναι. Όχι μόνο θα βρει. Δεν θα υπαρκούν οι δυνατότητες. Θα πούνε, ελάτε παιδιά. Επειδή θα βοηθήσετε, γιατί έχετε μια βιομηχανία τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη, μια από τις 5-6 μεγαλύτερες του κόσμου, ελάτε να μπείτε και στο παιχνίδι. Γιατί δεν μας φτάνουν εμάς να κάνουμε το στρατό που θέλουμε, διότι οι Αμερικανοί φεύγουν σιγά σιγά από την Ευρώπη, όχι ολοκληρωτικά, θα έχουν για να μας ελέγχουν. Λοιπόν, και επειδή θα δημιουργηθεί ένα κενό ασφαλείας, γιατί ο εχθρός παραμονεύει, η Ρωσία θα προελάσει και θα φτάσει μέχρι την Ισπανία, όπως έλεγε ο Αλής του Μνήμης Μπορέλ. Και η χαριτόπλητη Κάγια Κάλλας. Λοιπόν, άρα έμπαιξε η Τουρκία εδώ μέσα. Γιατί η Τουρκία είναι έτοιμη να στείλει δυνάμεις οπουδήποτε, ακόμα και σε πεδία επιχειρήσεων, Διότι εκεί ο θάνατος ενός

0: του στρατιώτη δεν έχει τόσο πόνο όσο θα έχει στην Ελλάδα ή ξέρω εγώ στην Ευρώπη. Το να σκοτωθούν, ξέρω εγώ, 100 Τούρκοι, εντάξει, δεν πειράζει τίποτα. Από τα βάθη της Ανατολίας είναι εκεί, δεν έχουν μανάδες ή δεν κλαίνουν τόσο πολύ οι μανάδες. Ενώ στην Ευρώπη οι μανάδες κλαίνουν πολύ και υποφέρουν πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τέτοιο το. Σε αυτό το σύστημα, μάλλον. Α, και συζητήθηκε να σας πω μετά τι σημασία έχουν τα στρατηγεία. Για να γιατί έχω βγει και έχω δυστυχώς δει και ορισμένοι συνάδελφοι που λένε, μάλλον αυτό να σας πω και μετά να σας πω τι αποφασίστηκε.
1: Να κάνουμε το διάλειμμα πάλι της μισής ώρας και ναι, να το πούμε μετά. Ναι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας. Μαζί μας πάντα ο στρατηγός. Λοιπόν, ναι, σχετικά με τα στρατηγία, γιατί εκεί είναι το κουμπί όλο τελικά. Ναι.
1: Για τη σημασία που έχουν, γιατί αυτό είναι ακριβώς το κυριότερο. Αλλά είναι και κάποια άλλα, θα πούμε, να δεις πόσο βαθιά θα βάλουμε το χέρι στην τσέπη για την Ουκρανία. Το που αποφασίστηκε εκεί. Λοιπόν, το οποίο το αφήσανε κάπως έτσι, να πούμε τα ποσά. Λοιπόν, υπάρχουν ορισμένοι, ας πούμε, ακόμα και συνάδελφοι, εκπλήσουμε που δεν καταλαβαίνουν. Λέει ότι ένα ατομικό στρατηγείο στην Τουρκία δεν σημαίνει ότι η Τουρκία μπορεί μόνη να διατάζει τον ΝΑΤΟ, να κάνει απευθεία εθνική πολιτική και το ΝΑΤΟ έχει πολιτική ιεραρχία, αποφάσεις κλπ. Λοιπόν, και άλλες τέτοιες αυτό. Αλλά από το να λέμε ότι δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία, μάλλον κάποιο σκοπό εξυπηρετούν αυτοί που τα λένε αυτά, υπάρχει τεράστια απόσταση. Προσέξτε, τα στρατηγεία δεν είναι απλώς κτίρια μεσημέρες, να ξέρετε, είναι κόμβη σχεδιασμού, πληροφοριών, ασκήσεων, διαλειτουργικότητας, επαφών και επιχειρησιακής κουλτούρας. Όποιος φιλοξενεί λοιπόν στρατηγείο, μπαίνει πιο βαθιά στο χάρτη της συμμαχίας. Γίνεται σημείο αναφοράς, θα λέει, το στρατηγείο των Αλβάνων, την Τουρκία. Λοιπόν, περνούν από το έδαφος των αξιωματικοί, υπηρετούν εκεί, παίρνουν την κουλτούρα της περιοχής, γίνονται εν δυνάμει φίλοι της χώρας που υπηρετούν. Υπάρχουν επιτελεία, αποστολές κλπ. Κλπ. Τεχνικά συστήματα και πολιτικές σχέσεις. Άρα λοιπόν γι' αυτό το θέλουν τα κράτη αυτά. Γιατί είναι μια, ας το πούμε, στρατιωτική διπλωματία για τους σκοπούς της κάθε χώρας. Για την Τουρκία ιδιαίτερα θα έλεγα ότι ισχύουν τα εξής. Πρώτον, θεσμική αναβάθμιση. Πιστεύει κάποιος ότι αυτά τα δύο στρατηγεία δεν ανεβαίνει στο χάρτη του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης στην Τουρκία? Δεν μπορεί να εμφανίζεται η Τουρκία ως δύσκολος αντίπαλος, κάπου όποιος είχε πει κάποιος Αμερικανός γερουσιαστής, είναι, λέει, ο αναγκαίος πονοκέφαλος, λέει, που έχουμε. Θα να έχει ένα πονοκέφαλο, αλλά είναι αναγκαίος, λέει, γιατί δεν μπορούμε να τον διώξουμε. Λοιπόν, εμφανίζεται ως αναγκαίος πυλώνας πλέον τώρα στην νατοϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας. Λοιπόν, και μάλιστα εκεί ο Ερντογάν ζήτησε στη Σύνοδο, και θα το λέει και άλλες φορές και θα αυτό, να αρθούν οι περιορισμοί στην αμερική συνεργασία μεταξύ συμμάχων, λέει. Άρα ποιοι σύμμαχοι? Δεν είναι λοιπόν Ασιάτες σύμμαχοι, είναι Ευρωπαίοι. Δεν υπάρχει περιορισμός. Τι σημαίνει αυτό? Να πουλάω και να αγοράζουν αυτοί που δεν έχουν βιομηχανία. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, είναι η επιχειρησιακή τοποθέτηση του στρατηγείου που έχει βάλει στα Άδανα σε κρίσιμες γεωγραφίες. Δεν θα μπορούσε να είναι στην Κρήτη. Αυτό θα κάνει τα Άδανα. Βεβαίως θα μπορούσε. Δεν θα μπορούσε. Ανατολική Μεσόγειο να ελέγχει. Γιατί να είναι στα Άδανα, λέω εγώ? Πιο καλά είναι στην Κρήτη, γιατί ελέγχει μεγαλύτερο μέρος, ελέγχει δηλαδή από την Δυτική Αφρική μέχρι κάτω στον κόλπο. Και υπάρχουν και βάσεις, μια τεράστια αμερικανική βάση κλπ. Δεν ήταν καλύτερα? Εμείς προτείναμε πριν από καιρό το ΣΚΕΝΑΠ, όπως σας είπα, και οι Τούρκοι βάλανε βέτο και δεν προχώρησε. Λοιπόν, άρα εδώ βλέπουμε ότι τα στρατηγεία αυτά, το στρατηγείο αυτό, τα στρατηγεία και τα δύο, να πούμε, αφορούν περιοχές όπως τη Μαύρη Θάλασσα, Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή, Συρία, και είναι υπεύθυνοι για την αεράμινα και την αντιπυραυλική άμυνα. Άρα λοιπόν εδώ προσθέτει κύριο στην Τουρκία που είναι υπεύθυνη για αυτή την, για αυτή την περιοχή. Και μάλιστα το ΝΑΤΟ στην Άγκυρα δήλωσε το εξής, ας το πω στα ελληνικά. Η ενιαία, αυτό που σας έλεγα, ολοκληρωμένη αεράμινα και αντιπυραυλική άμυνα και η νέα, δηλαδή τι μας παρουσιάζει με αυτό το πράγμα, και νέα τεχνολογικά συστήματα. Ο πυρήνας όμως είναι της μελλοντικής στρατιωτικής ισχύος. Το τρίτο, επιρροή στη γλώσσα των χαρτών και των σεναρίων. Στα επιτελεία, προσέξτε, δεν χαράζονται μόνο βελάκια κλπ. Πάνω σε χάρτες. Εκεί παγιώνονται ορολογίες, περιοχές ευθύνης, επιχειρησιακές αντιλήψεις σε γενιές στρατιωτικών και κανονικότητες. Αν Τουρκία είναι κεντρικός κόμβος ανατολικά, δηλαδή από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι κάτω, τη Μεσόγειο Θάλασσα, έχουν πει ότι η Ανατολική Μεσόγειος είναι το κέντρο του κέντρου της παγκοσμίου νήσου. Παγκόσμια νήσου είναι Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Η Αμερική και η Αυστραλία δεν παίζουν στο παιχνίδι. Η παγκόσμια νήσου είναι εκεί, εκείνο πλούτος της γης. Λοιπόν, Έπερτον έχει μια πολιτική ασπίδα. Όταν μια χώρα φιλοξενεί κρίσιμες δομές, όλοι οι σύμμαχοι δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο να τις συγκρουστούν ανοιχτά. Πάνε αυτά που βρίζαν την Τουρκία, κάνανε κλπ. Πού να το κάνουν τώρα. Έχει δύο κρίσιμες υποδομές για την αεράμινά τους. Η αεράμινα δεν είναι για το Τικάγιο, είναι για όλη την Ευρώπη. Άρα, λοιπόν, και το πέμπτον, κατά την άποψή μου, είναι ένα διαπραγματευτικό κεφάλαιο. Θα πούμε ότι η Τουρκία αύριο, εμείς φιλοξενούμε κρίσιμες δομές, εμείς κρατάμε την νοτιοανατολική πτέρυγα, εμείς συμβάλλουμε στην αεράμινα, εμείς ελέγχουμε τα ράσματα, εμείς είμαστε απαραίτητοι. Και εδώ μια χώρα δίπλα με ενοχλεί η Ελλάδα. Άρα θα πάω, θα κάνω τη γαλάζια πατρίδα κλπ. Για το καλό το δικό σας στις Ευρωπαίες, θα κάνω όλα αυτά. Και θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει για το F-35. Εγώ δεν τη βάζω την αεράμινα, δεν πρέπει να έχω αεροσκάφη F-35. Λοιπόν, θα πρέπει να κοπούν οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας, τα ευρωπαϊκά προγράμματα να μπει η Τουρκία μέσα, το SAFE και το REARM. Την περιοχή εκεί, Συρία, Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο, Μαύρη Θάλασσα, εγώ κάνω κουμάντο σου λέει. Καταλαβαίνετε τι είμαι, λέει, ο απαραίτητος. Είναι η Ελλάδα, τίποτε ένας ενοχλητικός γείτονας εκεί. Δηλαδή αυτό που κάναμε και δεν πήραμε τίποτε, κατ' εμέ, είναι έγκλημα να το πληρώσουμε στο μέλλον.
0: Το θέμα είναι ότι εδώ με το θέμα του πολέμου τα τελευταίες μήνες ακούγαμε αναλύσεις ότι εάν ιτηθεί το Ιράν θα έχει καλύτερη σχέση με τη Δύση και θα υποβιβαστεί η Τουρκία, θα μειωθεί η Τουρκία. Όλα ακούμε αναλύσεις. Τελικά ούτε το Ιράν ιτήθηκε ούτε η Τουρκία υποβαθμίστηκε, ίσα ίσα αναβαθμίστηκε.
1: Ακριβώς. Αναβαθμίστηκε. Ας είναι καλά ο σχολεμένος στο Λίντσιν Γκράχαμ. Λοιπόν, και όλοι οι άλλοι, ο Μπάρακ και όλοι οι άλλοι που δουλέψανε πάνω σε αυτό. Αυτός ο αρχιγλύφτης ο Ρούτε, ο οποίος συμπεριφέρεται σαν αυλοκόλακας, λέτε οι αυτοκράτορες, οι Ρώμοι κλπ, είχαν δίπλα τους κάποιους διασκεδαστές και κάποιους αυλοκόλακες. Ό,τι και να γινόταν, του λέγανε ευχάριστα πράγματα. Και κάνανε και διάφορα σε αυτό και κολοτούμπες και εκείνο για να γελάει. Ο αυτοκράτορας και να είναι ευχαριστημένος. Ένα τέτοιο γελίο επικείμενο είναι αυτός. Ο οποίος για να μην ξεχνάμε.
0: Και χέρι-χέρι με τον Ερντογάν. Χέρι-χέρι.
1: Λοιπόν, για να μην ξεχνάμε, ο καιρό των μνημονίων ήταν από τους σκληρότερους επικριτές της Ελλάδος.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, ναι, αυτός ο τύπος εκεί. Ναι. Λοιπόν, Τεμπέλινες μας ανέβαζε, Χαραμοπάιδες μας κατέβαζε και λέει, ξεσκίστε την. Και μας ξεσκίσανε. Αυτό είναι ο Ρούτε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι αποφασίστηκε εκεί, τι συζητήσανε. Τρία πράγματα. Το πρώτο είναι το θέμα το πόσο θα είναι το ποσοστό του ΑΕΠ που πρέπει να πηγαίνει στην άμυνα. Κάποιοι το είχαν παραξηλώσει. Η Γερμανία 1,3-1,4%. Τώρα η Γερμανία τα ξεπεράσει όλα. Έχει βάλει ένα πρόγραμμα 50-100 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για την αναβάθμιση.
0: Και έτσι και πετύχει αυτό το πρόγραμμα, θα κλάψουμε μανούλες.
1: Θα κλάψουμε μανούλες. Λοιπόν, το είπα κάπου ότι όποτε η Γερμανία ενδυναμώθηκε στρατιωτικά, στην Ευρώπη είχαμε ένα παγκόσμιο πόλεμο. Αν μας αρέσει αυτό, εντάξει. Λοιπόν, τι συζητήθηκε. Άρα λοιπόν, αυτό. Δηλαδή, να φτάσουν πρώτα στο 2% και μετά στο 3% και εν συνεχεία μετά το 2030 να πάμε στο 5%. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει φτάσει, θα ξοδεύσει φέτος 3,56%. Είναι μία από τις 5 χώρες της Ευρώπης, του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης που ξεπερνάει το 3% που ήταν ο στόχος μέχρι το 2030 κλπ. Να έχει γίνει. Εμείς το κάναμε από το 2026. Είχαμε το θέμα. Και βέβαια ο κύριος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πανευτυχής ότι εμείς να λέει τα ξεπεράσαμε τους στόχους. Όταν θα πάμε στο 5%. Προσέξτε ένα σημείο που λέει εδώ τον άνθρωπο. Από το 5% του ΑΕΠ, το 3,5% θα πηγαίνει για εξοπλιστικά προγράμματα, πρέπει να αγοράει όπλα, και το 1,5% για λειτουργικές ανάγκες. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν έχεις να ξοδέψεις, ας πούμε, 5 εκατομμύρια, λέω ένα νούμερο τυχαίο, τα 3,5 εκατομμύρια θα πάνε να αγοράσουν οπλικά συστήματα και το 1,5 εκατομμύριο θα είναι για μισθούς στρατιωτικών, για φαγητά στρατιωτών, βενζίνες, το ένα, το άλλο κλπ.
2: Εκ των οποίων το 60% εκ των οποίων εξοπλιστικών προγραμμάτων, όχι μόνο της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όχι, αυτό είναι για άμα θέλουμε να στείλουμε στην Ουκρανία. Αλλά θα πηγαίνει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, βέβαια. Θα επιβάλλει με άλλον τρόπο. Και γι' αυτό, όπως σας είπα προηγουμένως, είπε ότι θα πρέπει να αναπτύξετε τις αμυντικές πλευρές. Το πούμε λίγο παρακάτω, το τρίτο μέρος. Το δεύτερο ζήτημα, προσέξτε, εδώ είναι το ωραίο και σας το αφιερώνω. Είναι ο τρόπος και οι δόσεις καταβολής της βοήθειας προς το Κίεβο. Μας έχει πει ότι θα διαθέσετε ελεύθερους 600 εκατομμύρια να πάρετε όπλα να τα δώσετε στην Ουκρανία. Αλλά αυτό είναι το λίγο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα Pearl αυτό. Τώρα εδώ αποφασίστηκε, προσέξτε, να δώσουμε η Ευρώπη 70 δισεκατομμύρια για το 2026 κατευθείαν στην Ουκρανία.
2: Ναι.
1: Άμα θέλει οπλικά αισθήματα θα δώσουμε φέτος και άλλα 70
2: του χρόνου.
1: Βεβαίως. 140 που σημαίνει αναλογικά από ό,τι έχω διαβάσει σε εμάς είναι κάπου 2,5-3 δισεκατομμύρια. Μας περισσεύουν, βέβαια, και πρέπει να τα δώσουν. Έτσι δεν είναι.
2: Μας
1: περισσεύουν.
2: Βεβαίως.
1: Ναι, θα τα δώσουν.
2: 2,5-3 δισεκατομμύρια κατέτος, ε.
1: Κατέτος.
2: Ναι.
1: Εκτός από τα 600 το πρόγραμμα.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι άλλο.
2: Ναι.
1: Δηλαδή συνέχεια.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και εκεί στα 600 που λέγανε να δώσουμε κι εμείς, εμείς πέρυσι δώσαμε 23,1 εκατομμύρια δολάρια και φέτος το παίξαμε Κινέζοι, δεν δώσαμε τίποτε. Αλλά μας πει να είναι στο ΝΑΤΟ και λέει, πληρώστε λέει, θα πληρώσουμε και με αυτό. Συν, καταλαμβάνω το άλλο που είναι στο πρόγραμμα των 70 δισεκατομμυρίων να πάνε στο Ζελένσκι. Και το τρίτο, και πολύ κεφαλαιόδες έδωσε μεγάλη σημασία το ΝΑΤΟ, είναι η έναρξη αξιολόγηση, θα μας αξιολογεί το ΝΑΤΟ, τα αρμόδια όργανα δηλαδή.
2: Μια στιγμή, δεν θα είναι και το ΝΑΤΟ θα δώσει 50 δις ή όχι?
1: Το ΝΑΤΟ είμαστε εμείς. Δεν είναι, το ΝΑΤΟ δεν είναι κάτι ξεχωριστό.
2: Όχι.
1: Εμείς είμαστε το ΝΑΤΟ.
2: Ναι, 70, συν 70 η Ευρωπαϊκή Ένωση και 50 δις το ΝΑΤΟ.
1: Όχι, δεν είναι το ΝΑΤΟ, όχι. Δεν είναι. Το ΝΑΤΟ δεν είναι κάτι διαφορετικό.
2: Όχι, το ΝΑΤΟ είναι για πρώτη φορά, αυτό διάβασα, που θα αυτοτελώς θα καταθέσει χρήματα στην Ουκρανία, βεβαίως από τα κράτη-μέλη θα τα πάρει, βεβαίως. Αλλά θα είναι, ας πούμε, με τη σφραγίδα του ΝΑΤΟ αυτά τα χρήματα.
1: Είναι το πρόγραμμα, ξέρω τι λέτε, είναι το πρόγραμμα, γιατί το είπε ο Ρούτε, θα γίνει ένα πρόγραμμα drone engine, λέει, αξίας 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Να τα δώσει από τον ΝΑΤΟ, θα τα πάρει από τα κράτη-μέλη.
2: Εννοείται.
1: Δεν δίνει τίποτα.
2: Καλά, το ΝΑΤΟ πού θα βρει.
1: Οποία,
2: είναι άλλα λεφτά. Ναι. Ναι. Είναι συν τα 70 και 70 και του ΝΑΤΟ μετά.
1: Ναι.
2: Αλλά 40-50 δεν ξέρω πόσο είναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, έγιναν εκεί και νέες συμβάσεις αξίας 50 δισεκατομμυρίων έγινε στην Άγκυρα. Και το ωραίο, για να τελειώσουμε, για να πάμε στο τελευταίο, στον τρίτο παράγοντα.
0: Δεν έχουμε και πολύ χρόνο, έτσι να τα συνοψίσουμε.
1: Δεν είναι πολύ. Σε τρία λεπτά.
2: Βέβαια. Ναι.
1: Ετήσια χρηματοδότηση, λέει το ΝΑΤΟ, πρότεινε ο Ρούτε, ετήσια, σταθερά και μόνιμα. Τα άλλα είπαμε, 70 και 70 για δύο χρόνια. Ετήσια χρηματοδότηση, ίση προς το 0,25 το ΕΠ κάθε χώρα στο ΝΑΤΟ, να δίνουμε στην Ουκρανία. Πήγα μου το στανιό μου, τα πάντα για την Ουκρανία και στεφάνουμε εμείς. Και βγαίνει βέβαια η Σλοβενία, ξέρω και λέει, αντέ ρε από εδώ, δεν δίνω τίποτα λέει. Κέστε μας. Λοιπόν, προσέξτε, το τελευταίο τώρα για να έχουμε και χρόνο μετά άμα θέλω να πούμε κάτι. Είναι η αξιολόγηση της εθνικής αμυντικής παραγωγής, δηλαδή να διευρύνουμε τη βιομηχανική βάση και να έχουμε υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων έστω και εγχώριων ακόμη. Αν έχεις εγχώρια θα πάρεις απ' έξω. Λοιπόν, εδώ λοιπόν υπάρχει το εξής καλό για μας. Οι δημόσιες αμυντικές βιομηχανίες όπως είναι τα ΕΑΣ, δηλαδή τα παλιά Περκάλ κλπ. Ή η ΙΑΜ, είναι κατά διαόλου. Βέβαια, οι ιδιωτικές εταιρείες πάνε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή έχουμε συνεργασία της Metlen με τις PNDS γερμανική και την Naval Group, η οποία είσαι σε συμπόρηση της Γεκτέρνα με τη Ραϊμέντα, πολύ μεγάλη εταιρεία. Και έχουμε επικερδίσει εξαγωγές μιας εταιρείας πρότυπο εδώ στην Ελλάδα, της Θέων, σε πάρα πολλές χώρες, πουλάει ακόμα και τους Γερμανούς και τους Αμερικανούς, η οποία κάνει οπτικά συστήματα.
2: Οπτικά, ναι.
1: Οπτικά. Λοιπόν, εδώ όμως έχουμε το αυτό. Την ώρα που η ΕΑΠ δεν καταφέρει την απαλλαγή της, δηλαδή εικόνα της διάλυσης που έχουν, η ΕΑΣ λοιπόν, εκεί αισιοδοξούμε ότι χάρη στην επένδυση της τσεχικής MSM, GST, έτσι λέγεται αυτή η εταιρεία, για τα παραγωγή βλημάτων που σας έλεγα 155 χιλιοστών πυροβολικού, 1 εκατομμύριο, μας αναθέτει και εμάς έργο. Και έτσι φαίνεται ότι τελικά το 2027 το χρόνο και το παραχρόνο θα επιστρέψουμε στην τριετία 1936-1939, όπου η Πυρκάλ πουλούσε και στις δύο πλευρές όπλα, δηλαδή βλήματα κλπ. Και στις δύο πλευρές του Ισπανικού εμφυλίου και το 81-88 εξαγωγές όσο στο Ιράν όσο και στο Ιράκ. Πουλάγαμε στους εμπολέμους και στους δύο. Και θα φτάσουμε σε κέρδη ρεκόρ για την Πυρκάλ, αισιοδοξούν εκεί. Δηλαδή τα ΕΑΣ όπως λέγονται τώρα. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Η οποία κατάσταση μυρίζει πολεμικές προετοιμασίες πάντως.
1: Ακριβώς. Γιατί, ναι. Γιατί πολλές αναλύσεις λένε ότι το 2030 θα έχουμε πόλεμο με την Ρωσία.
0: Ναι, αλλά η Τουρκία τελικά τι ρόλο θα παίζει? Πάντα στη μέση θα είναι, δεν μπορεί.
1: Πάντα στη μέση και επιτίδιος ουδέτερος. Λοιπόν, εν αντιθέσει και μάλιστα σε αυτόν τον πόλεμο προειδοποιήσανε οι Ρώσοι, προσέξτε καλά, διάβαζα προηγουμένως, που έλεγε τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και θα φτάσουμε σε αυτό που έλεγε ο Καραγκάνοφ, ο πιο προσωπικός σύμβουλος του Πούτιν. Επιτέλους να τελειώνουμε, ρίξτε μερικά πυρηνικά να τελειώνουμε. Σε αυτά που έλεγε ο Λίτσι Γκράχαμ. Γιατί? Διότι με τη βοήθεια των δυτικών που τους δώσανε, πριν από κανένα δύο μέρες, οι Ουκρανοί χτυπήσαν τον Βλαδιβοστόκ. 2.500 χιλιόμετρα μακριά πήγαν τα ντρόνους. Και χτυπήσαν κάτι διαλυστήρια και κάτι αποθήκες καυσίμων.
0: Ναι, κάνουν τέτοια, αλλά το μέτωπο, η ουσία είναι τι γίνεται στο μέτωπο. Και το μέτωπο συνέχεια προχωράει η Ρωσία.
1: Εκεί διαλύονται. Μάλιστα, καταστρέψανε μία ναυτική βάση στην Οδυσσό. Προχωράνε εκεί στο Σλαβιάς και το Κραματόρις.
2: Το Σάμι, είναι το Σάμι, το Σούμι.
1: Το Σούμι, ναι, ναι. Και λοιπά, εκεί έχουν. Αλλά η Γερμανία λέει, θα σας στείλουμε, λέει, 50.000 ντρόνους.
2: Τη Λίμαν που πήρανε.
0: Το Λιμάν, Λιμάν.
1: Του πήραν τη Λίμαν, την πήραν την Κωνσταντινίδη και λοιπά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, σε λίγο δεν θα έχουν δυνάμεις οι Ουκρανοί, διότι το σύστημα δηλαδή της στρατολόγησης έχει αποτύχει πλήρως.
2: Ναι.
1: Τρώνε ξύλο οι στρατολόγοι που είναι οι ιδιωτικές εταιρείες. Είπαμε πόσα λεφτά βγάλανε την προηγούμενη εκπομπή. Οι ιδιωτικές εταιρείες στρατολόγησης κερδίσανε 2 δισεκατομμύρια, παρακαλώ. Για να αρπάζουν τα παιδιά, τα νεαρά Ουκρανόπουλα από τον δρόμο και να τα δίνουν στο στρατό και να στέλνουν στην πρώτη γραμμή. Πρέσκο κρέας για τα πολυβόλα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και εδώ ελπίζουμε, ξέρω εγώ, μήπως επέμβει ο Τραμπ και τελειώσει ο πόλεμος, γιατί με τους Ευρωπαίους θέλουν συνέχιση του πολέμου η Ευρώπη.
0: Έτσι,
2: αυτό, ναι. Αυτό που αν μπορεί να γίνει μια πρόβλεψη, λέω εγώ τώρα, είναι ότι ο πόλεμος που θα ξεσπάσει θα γενικευθεί. Δεν πρόκειται να είναι μόνο Ουκρανοί, έστω και με μισθοφόρους Ευρωπαίους. Θα μπουν στον πόλεμο αυτό ευρωπαϊκές δυνάμεις. Και εννοεί. Αυτό θα γίνει το επόμενο διάστημα και οι προετοιμασίες του ΝΑΤΟ είναι κυρίως σε αυτή τη λογική. Και βεβαίως αυτό σημαίνει όλεθρος παγκόσμιος. Γιατί θα εμπλακούμε με πυρηνικά πλέον. Και αυτό είναι έτοιμοι να το διακινδυνεύσουν. Είναι έτοιμοι να το διακινδυνεύσουν οι Ευρωπαίοι. Έχουν πάρει τέτοια φόρα, δημιουργούν τέτοιο κλίμα, άσχετο όμως αν δεν μπορούν να έχουν αντιδράσεις, έχουν αντιδράσεις μεγάλες από τις κοινωνίες, υπάρχουν και είναι σε κρεμότητα και η πολιτική τους, ας πούμε, επικυριαρχία των στρατοκρατών, εννοώ, στην Ευρώπη είναι είναι αναζητούμενο, διότι πάμε για και πολιτικές αλλαγές.
0: Αλλά μπορεί και να έχουμε πολιτικές αλλαγές στην Ευρώπη, του ναι. Ξεχνάμε και τις εκλογές που έρχονται και στη Γαλλία και όλα αυτά.
2: Βέβαια. Είναι, και αυτά όλα είναι και λίγο σχέδια επί χάρτου.
0: Ναι, μπορεί, μπορεί. Θα το δούμε. Ναι. Έχουμε πολλά να δούμε. Ναι. Φτάσαμε στο τέλος.
1: Έχω πολλά να δω.
0: Που έλεγε και ο Ανδρέας, θα σιώνει τέρμινη. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη του Μπαλτζόη. Για τη σημερινή μας
1: πέρσι και πότε έχουμε δημόσιο τον Αντρέα, την επόμενη Σάββατο.
0: 25 Ιουλίου είναι, ναι.
2: 25 Ιουλίου.
1: Εγώ θα λείπω, που θα γίνει... Αντρέα μου ευχαριστώ.
0: Ναι.
2: Πού θα γίνει
1: στο
2: αυτό?
0: Στο πρώτο λογοδαφείο.
2: Το εκεί που φτάθηκε, ναι.
1: Ναι, εκεί που φτάθηκε ο Αντρέας. Εγώ θα λείπω για μια εβδομάδα, θα επαμένω το επόμενο Σαββατοκύριακο.
2: Βεβαίως.
0: Εντάξει, στρατηγές, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Να ευχαριστήσω και τον Παναγιώτη Λεφαζάνη που ήταν όλο το τρίωρο μαζί μας, τον Ηλία Τασιλιμά στον ήχο, πριν ήταν ο Νίκος Μπισμπίκης, τη Θαυρούλα τη Γιαννούτσου στην εκπομπή και την Λοσέλα την Ανέα για την επιμέλεια. Καλό βράδυ σε όλους σας και το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είμαστε πάλι μαζί.
3: Εχθρός μας είναι αυτό που λέει αυτή η μικρή ανακοίνωση στα εξάρτια σχετικά με τον Ταβός. Μια ολιγάριθμη τάξη ανθρώπων η οποία διακινεί και διακινίζεται ασύλληπτα κεφάλαια άειλης μορφής χωρίς να εντάσσεται κατά ανάγκη σε κρατικούς, πολιτικούς ή οικονομικούς σχεδιασμούς. Στόχος της είναι η ομογενοποίηση του πλανήτη σε μια κολοσσιαία μάζα καταναλωτών πελατών και η εξασφάλιση της υπεροχής του άειλου κεφαλαίου τόσο έναντι των υπολείπων μορφών του όσο και επί της εξουσίας κάθε έθνους κράτους στον πλανήτη. Αυτός είναι ο εχθρός για όλους μας. Και να συμπληρώσω κάτι ακόμα, αν δεν κλέβω τον πολύτιμο χρόνο σου, να σε ενημερώνει ότι το 1% του πληθυσμού του πλανήτη κατέχει παγκοσμίως το 41% του πλούτου. 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι διαθέτουν λιγότερο από 10.000 δολάρια. Το οποίο σημαίνει πως το 68% του παγκόσμιου πληθυσμού ελέγχει μόνο το 4,2% του συνολικού πλούτου. 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζούνε από 0 έως 1 δολάριο την ημέρα. Όταν ο πλανήτης υπέφερε τον τελευταίο χρόνο, ενώ το παγκόσμιο ακαθάριστο προϊόν μειώθηκε κατά 2%, τα τέρατα κερδίσαν 21%.

ελένια. Κι είναι η κακία μια τελεία στο χαρτί. Ένα χαρτί που γράφει λόγια με τα ξένια. Όπως η αγάπη μου σε τούτη τη ζωή. Αυτά τα μάτια σου λατρεύω και κετεύω. Ποτέ μην κλάψουν παρά μόνο για χαρά. Κι αν έρθουν δύσκολα.

0: Ani fakula tupsala, apur peri ali, fakula tupsala, apur peri ali, fakula tupsala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίρτα, καραμέλες, καρτοφάκι, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέντες, σοκολάτες, παρματσέτα, ηλεκτρικές σκύλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, κοιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη, όλα τα καλά και ακμαίοι και δυνατοί να είστε και ωραξάτη να περάσετε από τα μέρη μας να πούμε καμιά κουβέντα. Εάν γνωριζόμαστε ραδιοφωνικώς εννοώ από παλιά ή αν είστε καινούργιες φωνές, είστε το ίδιο ευπρόσδεκτοι. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
1: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
2: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0
1: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Υπάρχουν δύο μέθοδοι επικοινωνίας μεταξύ μας. Η πρώτη είναι να απαντήσετε στο ερώτημα που θέτω εγώ και η άλλη είναι να υιοθετήσετε το ανθολόγιο και να μιλήσετε για αυτό που απασχολεί εσάς. Τι θα λέγατε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι σύντροφοι της κάθε νύχτας, να συζητήσουμε απόψε για την αυθαιρεσία στην Ελλάδα, στη χώρα μας? Η αυθαιρεσία δεν είναι παρανομία, είναι στάση ζωής, είναι η επίσημη γλώσσα του κράτους, είναι η τέχνη του «ας το κάνω πρώτα και βλέπουμε», γιατί στο κάτω-κάτω οι νόμοι δεν είναι για να εφαρμόζονται, είναι για να τροποποιούνται ώστε να χωρέσουν την παρανομία. Και μην μου πει κανείς ότι δεν είναι έτσι. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Αιώνες τώρα πάνε και χτίζουν μέσα στα ρέματα και μετά κατεβαίνουν τα νερά και πλημμυρίζουν τα σπίτια και ζητάνε αποζημίωση. Αντί να τους πάρει το κράτος από το αυτί και να τους πει τι αποζημίωση, εσύ θα πληρώσεις για το ότι βρεθήκαμε στη δυσάρεστη θέση να κυνηγάμε τα αδιέξοδα που προκάλεσε το κτίσμα σου. Πάει ο άλλος και χτίζει στον Αιγιαλό που λένε. Αιγιαμόλα, Αιγιαλέσσα. Και ύστερα, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, θα πήγαιναν, υποτίθεται, οι κρατικές αρχές να γκρεμίσουν τα παράνομα βίλες, παραπήγματα και όσκια, ό,τι στην ευχή, που είναι κοντά στο γυαλό απάνω. Γυαλό, γυαλό πηγαίναμε και όλο για σένα λέγαμε. Αυτά λοιπόν θα πούμε σήμερα για την επίσημη γλώσσα του ελληνικού κράτους, την αυθαιρεσία. Θα τα πούμε σε λίγο μετά το άσμα.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-88-80. Γεια σου Ηλία μου από του Παπάγου.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλώς τον.
1: Εσείς πάντοτε κάνετε πολύ ωραίες εκπομπές.
0: Ευχαριστώ ρε.
1: Τα θέματα είναι πάρα πολύ καλά. Και σήμερα πάλι έχετε μια πολύ πολύ ωραία εκπομπή.
0: Να είσαι καλά.
1: Επειδή τα παραπολιτικά τα παρακολουθώ χρόνια και σας χρόνια και πριν από εσάς που κάνει την εκπομπή ο Κώστας.
0: Ο Κωνσταντίνος.
1: Ο Κωνσταντίνος. Ατυχώς χάσαμε και τον Δόσκορέσον, τον Μαζαράκη.
0: Ναι.
1: Όμως εγώ πάντοτε διερωτώ με την προσπάθεια που κάνετε εσείς. Την προσπάθεια που κάνουν κάποιοι ελάχιστοι άνθρωποι για μια καλύτερη κοινωνία και όχι να με αυτήν την βρωμοκοινωνία που ζούμε η συντριπτική πλειοψηφία που οφείλεται και δεν αλλάζει. Επειδή με απασχολεί πάρα πολύ και είμαι και μεγάλο σε ηλικία, πολλά χρόνια στην αγορά, τελείωσα πανεπιστήμια και τα λοιπά, έτσι κάθομαι πολλές φορές και μελετώ και σκέφτομαι και λέω γιατί να με. Η ζωή είναι μικρή και αντί να την κάνουμε όμορφη και ωραία, την κάνουμε ένα μπάχαλο.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, γιατί.
1: Ένα μπάχαλο. Ακριβώς. Όμως εμένα με απασχολεί και έχω βγάλει ορισμένα συμπεράσματα. Πιστεύω εσείς που είστε πολύ διαβασμένος και πανέξυπνος και εσείς έχετε βγάλει συμπεράσματα. Δεν θα κάνω ερώτηση εσάς, αλλά γενικότερα θα πω ότι το μπάχαλο της κοινωνίας που ζούμε η συντριπτική πλειοψηφία οφείλεται κυρίως στο συμφέρον, πρώτο στην κορυφή της πυραμίδας, το οποίο μπορεί να είναι οικονομικό, αλλά υπάρχουν πολλών ειδών συμφέροντα. Το οικονομικό, το οποίο να μην είναι οικονομικό, το βλέπουμε και στους πολέμους που γίνονται, γιατί οι πόλεμοι γίνονται κυρίως για το συμφέρον, την οικονόμα κτλ. Κτλ. Και για να σκοτώνονται γυναικόπαιδα
0: και παλικάρια.
1: Και παλικάρια, ναι, βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Γυναικόπαιδα και να κάνουν μετά τους καλούς, δηλαδή αυτοί που κάνουν τα πάντα να γίνονται πόλεμοι, όπως διανύουμε τώρα τη χειρότερη εποχή μετά τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, χειρότερη εποχή με πολλούς πολέμους, με σκοτωμούς, όπως είπατε, παλικάρια, ναι κτλ. Κτλ. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να αλλάξει το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ηρεμήσουν και να βάζουν και να λένε ότι εγώ θα κάνω όσο μπορώ το καλό και για την οικογένειά μου και για τα παιδιά μου και για τα εγγόνια μου, αλλά να δω με συμπάθεια και με ενδιαφέρον και τους συνανθρώπους και όχι χρήμα που εγώ του λέω πολλές φορές, επειδή τα λέω χήμα και τουβαλάτα. Μαζέψτε το να το πάρετε στο τάφο σας. Ευχαριστώ τα μέγιστα.
0: Να σε καλά,
1: και σας παρακολουθώ συνεχέσει.
0: Σε περιμένω πάλι. Στο καλό. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Status FM 107,7 που είναι ο αγαπημένος σταθμός των Θεσσαλονικαίων και των κατοίκων των γύρω περιοχών και τον Δημήτρη Βενιέρη που είναι ο εμπνευστής, ο δημιουργός και ο διευθυντής του σταθμού και αναμεταδίδει την εκπομπή τη δική μας και της Έρης Πανάγου το πρωί 5 με 7. Τώρα όταν λέω ευρύτερη περιοχή, εκτός από τη Θεσσαλονίκη εννοώ την Πιερία, την Μπέλα, το Κυρκής, τα Σέρας, τη Χαλκιδική, την Ημαθία, τα Γραβενά και την Καστοριά. Όποιος μας ακούει από αυτά τα μέρη, ας πάρει κανένα τηλέφωνο να πούμε καμία βορειοελλαδίτικη κουβέντα.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880, η κυρία που είναι στη γραμμή. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880, η κυρία

0: μεγάλη στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και άδικη πολλές φορές.
1: Πότε, βεβαίως είναι άδικη.
0: Αν και εκτηρίζουν εκεί που δεν πρέπει. Αλλά ποιοι δίνουν αυτές τις άδειες, κύριε Κυριμή, για να ρωτηθήκαμε ποτέ.
1: Οι πολεοδομίες.
0: Ναι. Δεν πρέπει να φταίνει και αυτό όταν γίνεται κάτι παράνομο.
1: Μα ήδη έγινε, ξυλώσαν ένα κύκλωμα πριν από κάποιο καιρό.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ένα αυτό που ξυλώσαν.
0: Πρώτα πρέπει να πιάνουν αυτός που δίνει την άδεια. Μου πας τις κτίριες επάνω στον ποταμό.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Ξέρετε κάτι, σε παλαιότερες εποχές είχα διαβάσει μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση ότι, ξέρω εγώ, πας και αγοράζεις στα καμένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν συλληφθεί ο πολιτής, πρέπει να συλληφθεί ο αγοραστής.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν ξέρει ο άλλος ότι κάει και το πελεκούδι του, δεν θα πάει να αγοράσει. Οπότε σε λίγο καιρό δεν θα τα καίνε, γιατί δεν θα ξέρουν τι θα τα κάνουν. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να γίνεται. Πρέπει να τιμωρείται παραδειγματικά όποιος αυθαιρετεί στην Ελλάδα.
0: Να έχετε δίκιο. Εγώ έχω μεγαλώσει, στη Νέα Σμύρνη έμενα.
1: Ναι.
0: Σε ένα ίδρυμα.
1: Αυτό το μεγάλο κτίριο που είναι εκεί.
0: Μάλιστα, και ξέρω ότι είστε και εσείς από τη Νέα Σμύρνη.
1: Εκεί μένω, ναι, δεν είμαι από εκεί, αλλά.
0: Ναι. Στο Ιωσυφόγλιο, στην Αγία Βαρβάρα. Θα το ξέρετε που είστε από τη Νέα Σμύρνη.
1: Ναι, ναι, το ξέρω. Που είναι στην πλάτη του, είναι το αστυνομικό τμήμα.
0: Ναι, που είναι και το ευγενίδιο ίδρυμα, το αστεροσκοπείο, λίγο παραπάνω.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν.
0: Εκεί μεγάλωσα.
1: Ήσασταν ορφανό παιδί.
0: Ήμουνα παιδί. Με σταγγελική παραγγελία
1: είχα πάθει στο ίδρυμα. Να σας πω, μη χαμηλώνετε τόσο τη φωνή.
0: Ναι. Οι γονείς μου έχουν χωρίσει.
1: Και?
0: Και βρέθηκα σε ιδρύματα πολλά, όχι ένα, σε πολλά.
1: Όταν λέτε εισαγγελική παραγγελία, γιατί? Δεν υποτίθεται, δεν μείνατε με...
0: Ο πατέρας μου δεν ήταν ο κανονικός μου πατέρας. Τη χτυπούσε τη μητέρα μου και η γειτονιά τότε δεν μιλούσε, κύριε Κυβλίνη.
1: Γιατί μιλάει τώρα.
0: Δεν μιλούσανε.
1: Ναι.
0: Φοβότανε.
1: Ό,τι γίνεται και τώρα.
0: Ναι, ό,τι γίνεται και τώρα. Εγώ στο ίδρυμα πέρασα πάρα πολύ καλά εκείνα τα χρόνια. Είμαι μεγάλη από ηλικία. Είμαι 65 χρονών.
1: Μια χαρά είστε.
0: Πέρασα πολύ ωραία στο ίδρυμα. Ειδικά σε αυτό. Το Ιωσυφόγλου ήταν πάρα πολύ καλά. Μας πηγαίνανε στο Αρχάκιο της Νέας Μύρνης, πηγαίναμε σε όλο που υπήρχαν, δηλαδή εκδηλώσεις, τα πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι και ξέραμε την καφετέρια που είχε ο κύριος Μαυρίκης, το κατάστημα που είχε ο κύριος Μαυρίκης, πάρα πολλά από τη Νέα Μύρνη, που μου έχουν μείνει μια πολύ καλή ανάμνηση.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Και γι' αυτό βγήκα στην εκπομπή σας να πω. Θα πω όλα αυτά. Τα σημερινά τα παιδιά, εγώ μεγάλωσα στο ίδρυμα και αυτά τα πράγματα που ακούω τώρα δεν είναι σωστά. Κάνουν.
1: Ποιοι τα κάνουν?
0: Που βγαίνουν στην παρανομία, που ενώ έχουν γονείς, δεν τα προσέχουν, δεν ξέρω τι γίνεται. Λυπάμαι. Τα αποβλέπω. Εγώ μεγάλωσα χωρίς γονείς και άλλα παιδιά. Και άλλα παιδιά. Δεν γίνονται αυτά.
1: Αυτό το Ιωσυφόγλιο είναι ωραίο μέσα.
0: Ναι, είχε τεχνική σχολή ήταν, να σας πω. Έβαλε πολύ ωραία πράγματα. Οικοκυρική σχολή του κράτους.
1: Μάλιστα. Μεγαλοπρεπέστατο κτίριο.
0: Ορίστε, ναι, έμαθα με μοδίστρα. Ναι, και έβγαλα και το λύκειο, τεχνικό λύκειο.
1: Μάλιστα.
0: Βγάλαμε και το λύκειο, τρώγαμε όλα μέσα.
1: Χτίστηκε, λέει, εδώ το 20.
0: Ορίστε.
1: Και χτίστηκε το 1920.

0: με έξω τα...
1: Το βγάλατε εσείς στο κινητό σας?
0: Ναι, το είδα στο Google.
1: Α, το είδατε. Πώς μπορώ να το βρω κι εγώ?
0: Γράψτε Ιωσιφόγλιο ορφανοτροφείο.
1: Μάλιστα.
0: Και θα σας βγάλει τα πάντα.
1: Ναι.
0: Τα χρήματα τα έβαλε ο Χαράλαμπος Ιωσιφόγλου, Μικρασιάτης στην καταγωγή, για να φιλοξενήσει τα ορφανά των προσφύγων.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά φιλοξένησε τα ορφανά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και πάει λέγοντας.
1: Εγώ είχε κάτι άλλο, κύριε Κυλιμίδη, ο πατέρας μου, αυτός που μεγάλωσα, δεν ήταν το κανονικό, ο βιολογικός μου πατέρας. Ο βιολογικός μου πατέρας ήταν ένας πάρα πολύ πλούσιος κύριος, έχει πεθάνει τώρα,
0: ναι.
1: Και το έχει και η εφημερίδα.
0: Καλά, μην πεις ονόματα μόνο, ναι.
1: Ορίστε.
0: Μην πεις ονόματα.
1: Ο παπά, δεν λέω όνομα, όχι, δεν λέω όνομα. Έχει γραφτεί και στην εφημερίδα, την κυρία Ράνια Καραντζαφέρη.
0: Καλά, εντάξει, οκ. Okay.
1: Και η μητέρα μου πουλούσε, ήταν πολύ φτωχιά, ήμασταν πολύ φτωχή οικογένεια. Η μητέρα μου πουλούσε λαχεία στα Γιάννενα, τόσο πολύ ήμασταν οικογένεια, πολύ φτωχιά.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Τα παιδιά τα σημερινά τα έχουν όλα και δεν το ξέρουν. Εγώ σε αυτή τη σχολή πέρασα πάρα πολύ καλά και ευχαριστώ τους δασκάλους που είχα, δασκάλες. Ο μεγάλος με αυτόν τον τρόπο, λες και ήμουν στο σπίτι μου. Και ένας αδερφός μου, πάλι στο ίδρυμα μεγάλο.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Επίσης.
0: Καλή δύναμη. Σε περιμένουμε πάλι.
1: Ναι, ναι. Να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα.
0: Επίσης.
2: Γέματα βάσανα και κόπος της γειτονιάς μου ήταν τα σπίτια. Ψώμη ξέρω για τους ανθρώπους και πεινασμένα τα σπουργίτια.

κλέφτη, η κόρη του έχει ξεστρατήσει. Κουβέντα εμένα δεν μου πέφτει,

0: 2-11-10-80-8-80. Γεια σου Ανδρέα Μωρίκη.
1: Γεια σου Μανώ μου. Καλή μέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Mm-hmm. Και να αντέξουμε την ζέστη που θα έρθει. Την υπερβολική, από ό,τι λένε, αν έρθει.
0: Ναι. Πάντως και αυτές τις μέρες λέγανε ότι θα έρθει και
1: ναι.
0: Στις 5 ώρα το απόγευμα έχει αεράκι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ποιος ξέρει τώρα, ξέρεις, πριν από μια μεγάλη πτώση υπάρχει μια άνοδος.
0: Ναι.
1: Και πριν από μια μεγάλη άνοδο υπάρχει μια πτώση για να πάρει φορά. Ποιος ξέρει. Πάντως ένα είναι βέβαιο, ότι η ζέστη θα έρθει αφαίρετα. Με αφαιρεσία θα έρθει, δεν θα μας ρωτήσει.
0: Ναι.
1: Δεν θα αποφασίσουμε. Μάλλον ότι πας και βάζεις κάτι υπέροχες έννοιες εισάγεις, οι οποίες μας προβληματίζουν βαθιά. Ξέρεις, ο καθένας μας μπορεί να έχει την άποψή του για κάθε μια από τις έννοιες που παρουσιάζεις, αλλά το σωστό είναι να τις ξανασυναντούμε απροκατάληπτα εντελώς, χωρίς να έχουμε δεσμευτεί, χωρίς να είμαστε δεσμευμένοι από το τι πιστεύουμε και να το ξαναπούμε πάλι από την αρχή.
0: Ναι.
1: Μπορεί να καταλήξουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Θα είναι μια αναβάπτιση, μια ανανέωση της πεποίθησής μας. Για να δούμε. Αυτοί που λέγανε ότι αρχή σοφίας υπον ονομάτων επίσκεψης, ότι η αρχή για να προσεγγίσουμε την αλήθεια και να γίνουμε σοφοί είναι το να δούμε τι λένε οι λέξεις οι ίδιες. Τι θα πει αφαιρεσία. Είναι λέξη απλή ή σύνθετη. Είναι λέξη σύνθετη. Από την οριστική αντωνυμία αυτός, που σημαίνει εγώ ίδιος, και το ρήμα εραίο με ερούμε, που σημαίνει εκλέγω, επιλέγω, διαλέγω. Γι' αυτό λέμε την Κυριακή θα έχουμε αρχαιρεσίες. Θα διαλέξουμε τις αρχές. Ο κύριος Τάδε είναι ο αιρετός εκπρόσωπός μας. Αιρετός. Τον διαλέξαμε, τον ψηφίσαμε. Άρα λοιπόν αφαιρεσία έχω κάθε φορά που από μόνος μου αποφασίζω κάτι. Πάντα είναι κακό αυτό. Δηλαδή αύριο εγώ θέλω να μαγειρέψω φακές. Μόνος μου θα αποφασίσω. Αφαίρετα. Μην ρωτήσεις γιατί δεν ακολουθώ κανένα πρόγραμμα. Αφαίρετα εντελώς θα μαγειρέψω φακές. Πειράζω κανένα. Όχι. Υπάρχουν αφαιρεσίες δηλαδή. Θα μου πεις αυτό είναι αφαιρεσία που λέμε σήμερα. Όχι. Είναι όμως μια αφαίρετη πράξη. Δεν ζήτησα τη συμβουλή κανενός. Εγώ το διάλεξα.
0: Mm.
1: Υπάρχουν λοιπόν αφαίρετες πράξεις που δεν πειράζουν τους άλλους. Και θα φάω όπως αντιθώ. Και βέβαια, εάν δεν ξέρω τι πρέπει να φάω, μπορεί να φάω πράγματα που θα με βλάψουν. Και θα μου πεις μετά, έτσι άντε αφαίρετα πήγες και διάλεξες το τι, τη διατροφή σου. Δεν ρώτησες έναν γιατρό, έναν δίπτο λόγο. Πάλι εκεί πέρα έπρεπε να μην αποφασίζω αφαίρετα. Άρα λοιπόν υπάρχουν αφαίρετες πράξεις που δεν ζημιώνουν ούτε τους άλλους ούτε και εμάς και καλό τις κάνουμε. Υπάρχουν αφαίρετες πράξεις που ζημιώνουν σε αυτούς μας γιατί πάνε αντίθετα στην υγεία μας ή στην υγεία μας ή στο θυμικό μας και υπάρχουν και αφαίρετες πράξεις που πάνε αντίθετα στον νόμο. Δηλαδή στη συλλογική βούληση, στη συλλογική απόφαση. Ο άνθρωπος, ο πολίτης, ορκίζεται ότι θα υπακούει στον νόμο. Δηλαδή θα υπακούει στη βούληση των πολλών. Όπως και αν αυτή η βούληση εκφράζεται μέσα από το αντιπροσωπευτικό σύστημα, το κοινοβουλευτικό που έχουμε, όσο και να μην είναι τέλειοι νόμοι που έχουν ψηφιστεί, γι' αυτό και αλλάζουν κάθε τόσο, οφείλουμε μέχρι να τους αλλάξουμε με τον προβλεπόμενο συνταγματικά τρόπο να τους ακολουθούμε. Υπάρχει όμως και κάτι και η αφαιρεσία δεν γίνεται μόνο εκ μέρους του πολίτη προς το κράτος, γίνεται και εκ μέρους του κράτους δια των εκπροσώπων του προς τον πολίτη. Γι' αυτό και υπάρχει το ανώτατο δικαστήριο, το Συμβουλίο της Επικρατείας. όταν ο πολίτης αισθάνεται ότι αυθαίρετα το κράτος δια των εκπροσώπων του έχει αδικήσει τον πολίτη, τον έχει αδικήσει, ο πολίτης καταφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θα μου πεις εσύ σε μάιμο να πας τρισύλι, τι να κάνουμε, έτσι δυστυχώς είναι οι καταστάσεις μας σήμερα, όμως προβλέπεται αυτό το πράγμα. Υπάρχουν όμως και κάποια πράγματα, και εδώ θέλω να σταθούμε λιγάκι, που είναι πολύ βαθιά ριζωμένα στη συνείδησή μας. Κάθε νόμος, κάθε θετό δίκαιο, κάθε γραπτός νόμος έχει πηγή του και ρίζα του και γεννήτωρά του το εθνικό δίκαιο. Δηλαδή, ποτέ κανένας δεν, κανένας κοινοβουλευτή, κανένας πρωθυπουργός, καμιά κυβέρνηση δεν διανοείται να νομοθετήσει χωρίς να λάβει υπόψη της το τι σημαίνει στην κοινωνία, αν θέλει να το πει καλά δηλαδή, και δεν θέλει να είναι αντιμέτωπη με το λαό. Γι' αυτό και πριν παρουσιάσει ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, έχει ρωτήσει τα ενδιαφερόμενα μέρη πώς βλέπουν τα πράγματα. Υπάρχουν και πράγματα όμως στο ποινικό δίκαιο που είναι ριζωμένα. Και παράδειγμα είναι η Βεντέτα τώρα. Στη Βεντέτα όλος από εκεί. Αλλά άντε να βάλεις τώρα μυαλό στον άλλον ή άντε να του αλλάξει το συνέστημα. Θυμάμαι το 1983 ένα έγκλημα που είχε γίνει στη Λακωνία. Είναι η περίφημη υπόθεση Παναγιώτη Πρεκεζέ. Αυτή ψάξτε, θα την βρεις, είναι πολύ εύκολο, και θα δείτε ακριβώς γίνεται. Ένα παλικάρι 23 χρονών έχει παρασύρει ένα άλλο παλικαράκι 14 και το έχει ποτέ κακοποιήσει και τα λοιπά και τα λοιπά, και το έχει σκοτώσει τελικά. Ο πατέρας του 14χρονου σκοτωμένου παιδιού δεν αντέχει να περιμένει τις δίκες και τα λοιπά και τα λοιπά, και κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του Βράση του 23χρονου στο κακουργιοδικείο του Ναυπλίου για να δικαστεί εκεί, επειδή η μεταφορά δεν έγινε με αστυνομικό όχημα αλλά με συνοδεία αστυνομικών και το κτέλ της γραμμής, σε μια στάση που έγινε για να ανακουφιστούν οι επιβάτες, ο Πρεκεζές σκότωσε επί τόπου τον φωνιά του παιδιού του. Αυτό είναι μια αυτοδυτία, θα μου πεις τι το λες τώρα. Αυτό το πράγμα έχει συμβεί άσωρο φορές και δεν είναι εδώ το κέντρο του δικού μου προβληματισμού. Το κέντρο είναι πού? Και η μέρα που γίνεται η δίκη στο κακουργιοδικείο, μάρτυρας υπεράσπισης του Πρεκεζέ είναι ο πατέρας του παιδιού του 23χρονου που σκότωσε το μικρό. Ο ένας πατέρας πηγαίνει και συμπαρίσταται στον άλλον, το φωνιά του δικού του παιδιού. Και λέει, θα πω στο δικαστήριο να τον εφηλήσω και να τον συμπαρασταθώ. Του δίνω δίκαιο κατά 60% και κατά 40% άδικο. Γιατί εκεί πέρα μέσα μιλάει το παρελθόν. Μιλάει η συλλογική αντίληψη του δικαίου. Εάν λέει δεν το σκότωνε εκείνος το παιδί μου, θα το σκότωνα εγώ. Εδώ τώρα πες μου την αυτοδικία. Εδώ να την δούμε, εδώ να την πλησιάσουμε. Και με ένα χωριό ολόκληρο έξω από το δικαστήριο να περιμένει την επιμηγορία. Γιατί οι δικαστές μέσα δεν δικάζανε μοναχολητές. Δικάζανε ένα χωριό απ' έξω. Τετραψήφιος αριθμός των ανθρώπων που ήταν απ' έξω. Και όταν τελείωσε η δίκη και η ποινή ήταν γύρω στα 2 χρόνια και κάτι, όλος ο κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Δες το αυτό το πράγμα να δεις. Όχι γιατί δίνει την απάντηση, αλλά δεν μπορείς μόνο με αυτό να βγάλεις απάντηση, και εδώ θα ήθελα την γνώμη του αγαπημένου μας Βασίλη από την Καβάλα, που είναι ο πιο ειδικός, τη σκέψη του να μας πει. Αλλά δεν μπορείς μιλήσεις χωρίς να το λάβεις και αυτό υπόψη σου. Και όχι τόσο την πράξη, την αυτοδικία του πατέρα που έγινε ενθερμό, αλλά τη στάση του άλλου πατέρα που ήταν ο φορέας όλης της αγικότητας και που με τη δική του στάση παρουσίαζε τη θέση όλου του χωριού, σαν να ήταν ο κορυφαίος του χορού μιας αρχαίας τραγωδίας. Έτσι το νιώθω. Μάλλον αυτά είχα να συνεισφέρω στον αποψινό προβληματισμό, με την ελπίδα ότι εσύ θα βρεις τον τρόπο να εμπλουτίσεις αυτόν τον προβληματισμό όπως μόνο εσύ ξέρεις.
0: Να είσαι καλά, Ντράμ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Κώστα από τη Σύφνο.
1: Έλα, γεια σου Μανώ, έχουμε να μιλήσουμε καιρό.
0: Πολύ καιρό, ναι. Είσαι καλά, αναρωτιόμουν.
1: Ναι, καλά, καλά. Απόψε με τη Σύφνο έχεις δεύτερο τηλεφώνημα.
0: Ναι, κύριε Απόλλωνα.
1: Ναι, εγώ τώρα είμαι στη Χερόνησο Σύφνο. Αλλά αυτό το θέμα που είβαλες απόψε είναι μεγάλο. Ναι. Πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Αυτό με έχει ταλαιπωρήσει εμένα χρόνια. Άκουσε να δεις τώρα τι γίνεται.
0: Για πες.
1: Έρχεται ένας και αγοράζει ένα κτηματάκι, μικρό βέβαια, αλλά δεν πάει να κάνει ξενοδοχείο αυτός μέσα, όχι μεγάλο, αλλά αυτός συνορεύει με μένα από μια πλευρά. Εγώ είμαι εκτός χυμάρου.
0: Εκτός
1: χυμάρου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός όμως είναι όλος εντός χυμάρου. Ναι.
0: Έχει χτίσει μέσα στο χύμαρο δηλαδή.
1: Τι?
0: Έχει χτίσει μέσα στο χύμαρο.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, για πες.
1: Ήταν ένα χωραφάκι που αμπελάκι το βάζανε καμιά φορά, 2-3 σικιές μέσα και τέτοια να πούμε. Κατά. Αλλά δεν έπαβε να είναι χύμαρος. Και η πόρτα του στο χύμαρο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός ήταν χωροφύλακας του Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι. Έρχεται εδώ και βρίσκει το Δήμο Σύχνου Πασαντζή. Αρχίζει λοιπόν να θέλει δρόμο μέσα από το δικό μου. Εγώ ο αγκιοπλάστης. Ο δρόμος που ήθελε να ανοίξει, να περάσει από μένα, από μέσα, τη μέση του δικό μου, έπρεπε να μου χαλάσει και το καμίνι που τα ψήνω. Mm. Εγώ τραβιέμαι 20 χρόνια στα δικαστήρια. Αυτό το κράτος είναι η Ελλάδα μας, να φύγεις, να δείξεις πέτρα πίσω σου. Αυτό δεν είναι κράτος. Όποιος έβγει κοιτάζει τους γύρω του, τον εαυτό του και τους περίγυρες του. Μέχρι που φτάσανε από τη μια πλευρά που με έχω σύνορο τον Αντώνη, από την άλλη τον Γιάννη, για να πέρα το κάθε εμβαδόν έχει ένα νούμερο. Μέχρι που φτάσανε να βγάλουν δύο αριθμοί, ούτως ώστε να περάσουν από τη μέση. Εξόδεψα μέχρι που στην αρχή που πήγαμε στη Σύρο, τα ίδια και εκεί πασαντζίδες δεν με αναγνωρίσανε, με διώξανε. Σε τέτοιο σημείο οι δικαστές με διώξανε σαν να μην είχα εγώ κάτι. Σαν να μην είχα εγώ περιουσία, τίποτα. Πήγα στο Τριμελές μετά και σε άλλα δικαστήρια και σε άλλα ακόμα, ώσπου έφτασα στον Άριο Πάγο και εκεί είπανε στο δήμαρχο, ώστε του λένε εσύ είχαν εσένα. Κοινοτάρχης ο δήμαρχος τότε ακόμα.
0: Ναι.
1: Ώστε είχαν κοινοτάρχη βρε ακόμα εκεί στον Αρτεμόνα Σύφνου εσένα και δεν τρέπεσαι. Και εκεί πια στον Άριο Πάγο βρήκα δίκιο.
0: Ναι, πάλι καλά.
1: Ναι. Αυτό το πράγμα μένει μέσα στο χήμαρο, στην πόρτα τη δική του. Το πουλάει σήμερα. Έρχονται οι αγοραστές, το βλέπουνε. Αλλά κανείς δεν το πλησιάζει. Τώρα κατάλαβε τι έχει κάνει. Αυτά όμως, ποιος τα επιτρέπει και γίνονται, μπορεί να μου πεις εσύ? Ρε Μάνο.
0: Μπορώ.
1: Μπορείς, πες μου.
0: Η χαλαρή νομοθεσία. Κατάλαβες, αυτό είναι όλο. Ενώ αν υπήρχε αβάσταχτη τιμωρία, δηλαδή αν του παίρνανε επιτόπου αυτό που αγόρασε, ναι, κατάσχεση.
1: Ναι.
0: Όπως εχθές, ας πούμε, που πιάσανε στην παραλιακή ένα πιτσιρικά ο οποίος έκανε κόντρες με τη μοτοσικλέτα και του κατήσχαν τη μοτοσικλέτα. Ναι. Και τώρα θα πάει στα δικαστήρια και το δικαστήριο θα του επιστρέψει τη μοτοσικλέτα. Όπως γίνεται πάντα. Γιατί είναι, μην πω την κακιά λέξη που έχω ξαναπεί.
1: Ναι, βλέπω ότι ο καθένας που παρανομεί τον βοηθάει αυτό το κράτος, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αφού είναι τα ίδια.
1: Ναι.
0: Όμοιος ομοίο αή πελάζει.
1: Ναι.
0: Ή αν είναι πρόβατα αή βελάζει.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή σήμερα έχει καταλάβει τι έκανε.
0: Ποτέ
1: γιατί
0: δεν είναι.
1: Γιατί δεν το καταλαβαίνεις πιο γρήγορα?
0: Γιατί είναι ηλίθιος, γι' αυτό.
1: Πού πας και οικοδομείς, ολόκληρη οικοδομή, μέσα στο χήμαρο. Δεν τα παίρνει, λέει, ο χήμαρος. Είναι, λέει, τώρα τσιμέντα, γερά είναι. Ρε, είναι λύσεις αυτή επειδή δεν τα παίρνει? Μπορεί να κάνει στη Θεό, βέβαια, να μην το παίρνει.
0: Μωρέ, τα παίρνει
1: και, όμως τα,
0: και
1: παίρνει.
0: Τα σηκώνει.
1: Και από πού θα περάσει αυτός ο όγκος στο νερό, από πού θα περάσει?
0: Από τον καταπιώνα του.
1: Ναι, και κάνει που λες μια νεροποντή. Τώρα δεν θυμάμαι ποια χρονολογία ήτανε,
0: ναι.
1: Οκτώβρη μήνα, ίσα που είχαν φύγει από μέσα ο κόσμος.
0: Κατάλα.
1: Και πάει να πει ο ίδιος μέσα και πνίγεται και έρχεται ύστερα και με παρακαλεί να περάσω να πάω μέσα. Με παρακάλεσε να του ανοίξω την πόρτα να περάσει να πάει, γιατί δεν ήταν δυνατό να πάει. Έλα εδώ, βρε, του λέω. Ευτυχώς ακόμα εχθές φύγανε μέσα. Ήταν γυμμένα και σέγγιες. Ήτανε με μικρά παιδιά. Τι θα γινότανε, βρε, του λέω. Τι θα γινότανε αν ήτανε μέσα? Να υπάρξει ανάγκη. Κατάλαβες τι κάνουμε?
0: Τι να πεις.
1: Να κάνω τόσα έξοδα εγώ, δίχως στα καλά καθούμενα, επειδή ήρθε αυτός να κάνει την τρέλα του. Ένας δικηγόρος όμως, άλλος που είχε τυχαία εδώ, του λέω, πες μου, βρε, καλέ μου άνθρωπε, πώς γίνονται αυτά? Ποιος του έδωσε τώρα την άδεια αυτού? Γιατί μετά έχει γίνει κι άλλο πάλι μέσα στο κατασύμαρο. Βέβαια.
0: Και τι σου απάντησε ο δικηγόρος?
1: Ναι, αυτά μου λέει, βρε, αυτά. Αυτά τα κάνουνε δουχά μου. Αυτά τα κάνουν οι Δήμοι εδώ, χάμω. Μα πώς είναι αυτή η δουλειά? Πολεμοδομία δεν υπάρχει? Δεν υπάρχει τίποτα, δηλαδή?
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Ούτε δικαιοσύνη, βρε παιδί μου. Ούτε τίποτα. Αυτό το κράτος πια είναι να σηκώνεσαι να φεύγεις. Να μην γυρίσεις πια πίσω. Έτσι είναι, μάλλον, τι να κάνουμε. Αυτά είναι.
0: Να είσαι καλά.
1: Χάρηκα, λοιπόν, πάλι που
0: και
1: μιλήσαμε.
0: Εγώ, Κώστα μου. Σε περιμένω πάλι.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Επίσης.
1: Και θα σε ακούω τακτικά, έλεγα.
0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, το 211-10-80-880. Η πρώτη ώρα κύλησε και σε περίπου 50 δευτερόλεπτα η ώρα θα είναι μία. Είναι μάλλον ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των οσμάτων.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
4: Και για τα υπεραστικά.
3: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
5: Η ώρα είναι μία.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, δεύτερη ώρα της εκπομπής. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
1: Καλημέρα μάνα μου, με υγεία.
0: Μακάρι και
1: για καλημέρα σένα. Σε όλους με υγεία. Να είστε όλοι καλά.
0: Άκουσες τον Αντρέα το Μωρίκι πριν?
1: Ναι.
0: Έχεις να του πεις κάτι γι' αυτό?
1: Τι να πω. Δεν έχω τι να πω. Στην Παλίνη, στην Αθήνα, εκεί που είναι το σπίτι του γαμπρού μου, όπου είναι, μένει και η κόρη μου που μένουν μαζί, διαρρέει την Παλίνη ένα ρέμα που έρχεται απάνω από την Πεντέλη. Ναι. Λοιπόν, απέναντι από το σπίτι τους, που είναι γύρω στα 300 μέτρα, υπάρχει ένα τριώροφο μάνο, το μισό είναι πάνω μέσα στο ρέμα.
0: Ναι.
1: Μέσα στο ρέμα είναι. Και ο Σάκης έχουν πέσει νερά, τα νερά των νερών. Πώς επιζεί, πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν μπορώ να καταλάβω. Ποιος έδωσε τέτοια άδεια? Μα ξέρεις τι πρόκληση. Όποιος περνάει το βλέπει, το σπίτι είναι μέσα στο ρέμα είναι. Παναγία μου. Έτσι έχει γίνει σχεδόν όλη η Ελλάδα.
0: Είναι μια χώρα χτισμένη από εργολάβους.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Έχει χτιστεί από εργολάβους και με προστάτες κυρίως τους δήμους και τις παλιές κοινότητες.
0: Και τις πολεοδομίες.
1: Και τις πολεοδομίες που είχαν τις εποχές αυτές και οι νομαρχίες που είχαν, αλλά και μετά που τις παρέλαβαν οι κοινότητες, οι δήμοι. Προημερών δεν έγινε πέρυσι πρόπες δολοφονία στη Μύκονο ακριβώς για τέτοιες ιστορίες?
0: Ναι, βέβαια.
1: Τι έχει? Όλη η Ελλάδα είναι έτσι χτισμένη. Ποιους δρόμους να πεις και τι να ισχύσεις? Είναι τέτοια τα συμφέροντα, είναι τόσα τα χρήματα. Όλες οι παραλίες είναι καταφαγωμένες. Μέχρι εκεί που σπάει το κύμα. Ναι. Τόσο κοντά.
0: Και όσοι τα έχουν αυτά υπερηφανεύονται κιόλας.
1: Βέβαια υπερηφανεύονται. Γιατί
0: ότι βγαίνω λέει από το κρεβάτι μου και πέφτω απευθείας στη θάλασσα.
1: Και εκείνο που θυμάμαι εγώ, σε μια άλλη νομαρχία που ήμουνα, όπου βγήκαν, εν πάση περιπτώσει γίνανε κάτι καταγγελίες, αποδείχθηκε κάποιος είχε χτίσει σπίτι ολόκληρο απάνω στην άμμο, απάνω στο εκεί που σκάει το κύμα. Εκεί έγιναν αυτοψίες, πρωτόκολλα, κατεδαφίσεις και τα λοιπά, και κάνουν έγγραφο ο Δήμος στην περιφέρεια να χορηγήσει πίστοση και να στείλει μηχανήματα για τον κρεμίστο. Τι λέει η περιφέρεια? Δεν έχουμε πίστοση, λέει. Κωμικοτραγικά είναι. Δεν έχουμε πίστοση. Ζητήσαμε από το Υπουργείο και δεν μας δίνει πίστοση. Και αφού δεν έχουμε πίστοση και επειδή εμείς είμαστε οι αρμόδιοι που πρέπει να χρηματοδοτήσουμε τα μηχανήματα για την κατεδάφιση, δεν μπορεί να γίνει η κατεδάφιση.
0: Ναι.
1: Θα και φροντίσουμε καιρό το δέοντι να εισπράξουμε. Δεν εισπράξανε ποτέ και το σπίτι έμεινε εκεί που έμεινε. Τόσο γελία λέει. Και με τέτοιες δικαιολογίες γελιότητος.
0: Όμως Βασίλη, πιο γελοί είναι αυτοί οι οποίοι τα δέχονται αυτά. Ο λαός είναι πιο γελίος ακόμα.
1: Ο λαός.
0: Ναι.
1: Ο λαός είναι πανέξυπνος, διότι ο περισσότερος έχει χτίσει μάνο παράνομα. Φτάσε πριν τις πλημμύρες που είχαμε εδώ στην περιοχή της Λάρισας πριν 3-4 χρόνια. Πόσα χωριά πνίγηκαν. Τι αποδείχθηκε λοιπόν που ήταν μέσα στα ρέματα χτισμένα όλα? Ο λαός τα χτίσε. Και πώς τα χτίσε ο λαός? Τα χτίσε έχοντας σύντροφο τον τόπιο βουλευτή. Πώς πνίγηκαν τόσα σπίτια, τόσα κίνητα και τόσο κόσμος? Σου είπα τις πλημμύρες που έγιναν πριν από 5 χρόνια. Ο λαός είναι που έχει ζητήσει κάθε φορά την παρανομία και τι κάνει? Πληστηριάζει την ψήφο του. Εσύ θα μου κάνετε αυτό, θα μου κάνετε αυτό, θα μου κάνετε εκείνο. Και έτσι στο τέλος τι κάνει? Ο λαός κάνει εκείνο την επιθυμία του, την ικανοποιεί ο βουλευτής, γιατί είναι η εξαργύρωση της ψήφου. Έτσι γίνεται μάλλον. Και έτσι γίνεται εδώ και 150 χρόνια, 200 χρόνια και έτσι γίνεται συνέχεια. Αυτή είναι η παθογένεια. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι τα εκατομμύρια που κοστίζουν όλες αυτές οι παράνομες κατοικίες και έχουν γίνει ξενοδοχεία, έχουν γίνει εργοστάσια και τι δεν έχουν γίνει. Απάνω στο κύμα, απάνω στη θάλασσα, απάνω στα ρέματα. Εδώ τα πιο πολλά ρέματα γίνανε οικόπεδα μάλλον. Και μετά αρχίσουν οι πλημμύρες και κατακριμίζονται τα πάντα. Και τι με ρουσφέτια, με εξυπηρετήσεις, με τέτοιες.
0: Μα το 17, με ένα νόμο που ψηφίστηκε τότε, κυκλοφόρησε η φράση «αν το δηλώσεις, μπορείς να το σώσεις». Το
1: άλλη απάτη εκείνη, ναι. Άλλη μηχανή να οικονομήσει το κράτος μερικά λεφτά. Και τρέχανε δεξιά και αριστερά το σπίτι, θα σας πω και εγώ τώρα να εκπιστευτώ, το σπίτι του γαμπρού μου ήταν του πατέρα του. Ο πατέρας του το χτίσε σε ένα οικόπεδο, το μισό καταπάτησε, το μισό έκανε ότι το αγόρασαν εν πάση περιπτώσει και έχετε ένα σπίτι. Το σπίτι όμως χωρίς άδεια, χωρίς τίποτα. Και ζούσε με την αγωνία συνέχεια, θα τον κρεμίσω, θα τον καταστρέψω, θα κάνω χιλιάδιο ιστορίες. Άρχισαν αυτοί οι νόμοι μετά. Αν το πληρώσεις θα το σώσεις, το πλήρωσαν, πήραν εκ των υστέρων την έγκριση της νόμιμης ανεγέρσεως και ησύχασαν οι άνθρωποι. Η μεγάλη μηχανή που ήταν αυτή και οικονόμησε του κόσμου τα χρήματα του κράτους, αν το δηλώσεις θα το σώσεις. Και τότε πληρώσαν πάρα πολλά λεφτά, αλλά και εισέπραξε ένα τσουβάλι λεφτά το κράτος. Όταν βλέπεις το κράτος επισήμως παρανομεί εις βάρος της περιουσίας του, της δικής του περιουσίας, γίνεται εκείνο που λένε όλοι μονίμως δεν υπάρχει κράτος. Δεν υπάρχει κράτος.
0: Ο Ανδρέας έλεγε πριν για μια περίπτωση σε κάποιο σημείο της πατρίδας όπου ένας νεαρός κακοποίησε ένα άλλο αγοράκι. Και μετά μπήκαν στη διαδικασία να περιμένουν τη δίκη και τα λοιπά. Ο πατέρας του κακοποιημένου, την ώρα που τον μεταφέρανε με το κτέλ και συνοδεία αστυνομικών, πήγε και τον καθάρισε. Στο δικαστήριο, μάρτυρας υπεράσπισης, πήγε ο πατέρας του κακοποιητή. Το έχεις ακούσει ποτέ αυτό?
1: Όχι.
0: Πήγε ο πατέρας του κακοποιητή και όλο το χωριό, 400-500 άτομα έξω από το δικαστήριο, και όταν του βάλε το δικαστήριο μόνο 2 χρόνια, αρχίσαν να χειροκροτάνε όλοι μαζί απ' έξω. Και είπε ο πατέρας του κακοποιητή ότι αν δεν το έκανε αυτός, πήγε στο δικαστήριο και τον υπερασπίστηκε. Θα το έκανα εγώ.
1: Μάνο μου, το κοινό περί δικαίου αίσθημα για μια φορά βρήκε τη δικαιοσύνη του. Ακριβώς έτσι. Η αυτοδικία που λέμε. Κι όμως μερικές φορές εξαναγκάζεται το θύμα να δολοφονήσει στη συνέχεια τον κακοποιητή, ακριβώς απονέμοντας δικαιοσύνη, διότι έτσι όπως είναι και η νομοθεσία που έρχεται από τη Βουλή, πολλές φορές είναι και αρνησιδικία και είναι να πάρει ο διάβολος, είναι ό,τι χειρότερο είναι. Ό,τι χειρότερο είναι. Και μερικές φορές και κατηγορούμε τους δικαστές, τα δικαστήρια, τη δικαιοσύνη. Και όταν του δίνει το έτοιμο το νόμο από την Βουλή, τι να κάνει ο δικαστής? Δεν μπορεί να διακινδυνεύσει, να πούμε, την υπόστασή του, τη φήμη του. Και όταν έχει απέναντι δικηγόρους, κάτι ατσίδες, δικηγόρους πανέξυπνους, ποιος μπορεί να αρνησιδικήσει, να κάνει πρωτοβουλίες και να μόνος του να κάνει ερμηνείες? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτό. Και κοίταξε, και παλαιότερα μια φορά ένα νεαρός, ήταν το πρώτο άρθρο που έγραψα εγώ πριν 30 χρόνια σε εφημερίδες των Αθηνών. Ένας νεαρός σκότωσε τον πατέρα του, ο οποίος βασάνιζε τη μητέρα του, την βίαζε κατά εξακολούθηση και τη βασάνιζε, την έβριζε, την έδερνε, χίλια δυο πράγματα, και τον σκότωσε. Το δικαστήριο, ξέρεις τι είπε? Είπε 2 χρόνια φυλάκιση για να τελειώσει το λύκειο. Για να τελειώσει το λύκειο, και μετά έφυγε το παιδί. Ακριβώς έρευνε και δικαιολογημένες αγανακτήσεις και λόγω της βαρβαρότητος του πατέρα που ζούσε το μαρτύριο αυτό το παιδί.
0: Μα έχει γίνει και πρόσφατα κάτι ανάλογο.
1: Μάνο μου, η δικαιοσύνη έχει και η δικαιοσύνη τις ευαισθησίες. Όταν τις δίνει όμως και ο νόμος της Βουλής το δικαίωμα να φανεί ανθρώπινη. Έχουμε τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά γενικώς, από την αυθαιρεσία είναι η κορονίδα του κράτους. Και τώρα όταν έγιναν οι Δήμοι παντού, τότε οι Δήμοι πήραν στα χέρια τους την εξουσία αυτή, Δήμοι με Μάνο, και τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Και σου είπα, με πρόσφατο αυτό στη Μύκονο, όπου δολοφόνησαν τον μηχανικό εκείνο, και όπου εκεί πέρα οι ανακρίσεις και οι ιστορίες που γίνονται είναι άνευ προηγουμένου. Δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Η αυθαιρεσία είναι, και τη αυθαιρεσία που την έχουμε και όλοι οι Έλληνες. Ποιος δεν έχει περάσει με κόκκινο με το αυτοκίνητό του? Ποιος δεν οδήγησε αυτοκίνητο μιλώντας στο τηλέφωνο? Την έχουμε την αυθαιρεσία. Ποιος άλλος μάγκας, όπως ένας τώρα προημερών, που πέρναγε μέσα από μια σύραγγα και είχαν τις πόρτες του αυτοκίνητου ανοιχτές και το μεγάφωνο με τα σκυλοτράγουδα να χαλάνε κόσμο? Τρέλες επιτελών. Και μη χειρότερα. Είμαστε απίθαρχοι, ζόρικοι, παλαβιάριδες, και ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι το κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Τσόρικα τα πράγματα. Τσόρικα, και έτσι πηγαίνει και έτσι θα πηγαίνει. Έτσι. Όσο και να διορθώνονται και τα πράγματα, έχουμε μακρό δρόμο μπροστά μας. Μέχρι ότου καταφέρουμε σε κάτι που να είναι ανθρώπινη η κοινή συμπεριφορά μας στην πατρίδα μας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, αδερφέ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Γεια.
1: Γεια χαρά.

0: πάντα στο 211-10-80-880 και πάμε να κουβεντιάσουμε με τον Μιχάλη από τα Χανιά. Καλώς τον.
1: Γεια σου Μάνο Άρχοντα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά. Μάνο.
0: Ορίστε.
1: Να βλέπουμε και τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας και από το πρίσμα της κάθε εποχής. Τι θεματάρα έβαλες τώρα, φοβερό. Θα σου πω και στη συνέχεια γιατί θα μιλάμε όλο το χρόνο τώρα γι' αυτό. Είναι μια βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας. Πολεοδομικό, στεγαστικό, αφαιρεσίες, όλα αυτά. Θέλω να πω κάτι πρώτα, πριν όμως κάτι. Όταν έχεις, έχουμε τώρα 2026, όταν έχεις 1 εκατομμύριο πρόσφυγες, αναφέρομαι στη Μικρά Ασία, μικρασιάτες πρόσφυγες, μόλις το 1923, δηλαδή έναν αιώνα πριν, δεν είμαστε ούτε Σουηδία ούτε Νορβηγία. Έχεις λοιπόν 1 εκατομμύριο πρόσφυγες και σούγονται με τις βάρκες και τους βάζεις σε σκηνές. Ο Βενιζέλος εκείνη την ώρα, εκείνη την εποχή δεν έχει πολλά περιθώρια για πολεοδομικούς σχεδιασμούς. Θα τους βάλει σε πλήθυνα σπίτια, στην Τουβάρια, στη Νέα Σμήνη, στη Νέα Χαλκιδόνα, στη Νέα Φιλαδέλφια, στη Νέα Ιωνία. Κάπου πρέπει να μείνουνε. Δεν μπορούν να είναι σε σκηνές. 1 εκατομμύριο πρόσφυγες. Και στην Καλαμαριά και στον Εύωσμο και αλλού. Όταν έχεις μια χώρα μετά από ένα δεκαετή πόλεμο, 1940-1950, βανικά επικατοχές, εμφύλιο, με μια πρωτεύουσα που η πανεπιστημίου είναι τα τάγκς του Σκόμπι και στα Εξάρχεια και στο Νέο Κόσμο πετάνε τα Spitfire και ρίχνουν βόμβες τα τέλη της δεκαετίας του 40, ο Καραμαλής δεν έχει μετά πολλά περιθώρια για πολυτέλειες, για σχεδιασμούς πόλεων, αλλά Γκέτεμπορκ. Θα πάρει τον φτωχό στην παράγκα. Να θυμηθούμε λίγο πώς ζούσε ο κόσμος. Οι ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.
0: Η συνοικία το όνειρο.
1: Μουσιακό είδος. Συνοικία το όνειρο. Συνοικία το όνειρο με τον Αλεξανδράκη.
0: Η οποία είναι σκηνοθετημένη από τον Αλεξανδράκη.
1: Και είναι και έχει γυριστεί στα κάτω Πετράλωνα.
0: Όχι. Από ό,τι ξέρω εγώ, πίσω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Α, ναι.
0: Που ήταν προσφυγικός καταβλισμός εκεί.
1: Ωραία. Αν δούμε λοιπόν τα σπίτια εκείνης της εποχής, δεν μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω, κάποιοι άνθρωποι ζουν ακόμα από τούτο. Και ξαφνικά έρχεται ένας και τους λέει, έλα εδώ κύριε Άφραγγε, έχεις αυτή την καλύβα, θα τη ρίξουμε, θα κάνεις μια πολυκατοικία, θα πάρει η κόρη σου ένα διαμέρισμα, ο γιος σου ένα άλλο, κάτω θα νοικιάζεις μαγαζιά. Τι θα πει αυτός, όχι? Τι να κάνει. Και ο αρχιτέκτονας, και αυτός επίσης άφραγκος μετά τον πόλεμο, και ο ιδιοκτήτης και όλοι τέλος πάντων θα βάλουν λεφτά στην τσέπη. Έτσι δημιουργήθηκε, παιδιά, η κοινωνία που είμαστε σήμερα. Πάμε τώρα στην εποχή μας. Από το 81 και μετά, όταν ήρθε ο Ανδρέας και τα λεφτά της Ευρώπης, και μιλάω ειδικά εδώ για την Κρήτη που είμαι. Έχτιζες όπου ήθελες, ό,τι ήθελες. Δεν υπήρχε πολεοδομία, δεν υπήρχε άδεια, δεν υπήρχε άδεια, τι είναι αυτό. Ο σοσιαλισμός, έχω το δικαίωμα, έχω εδώ το χωράφι, χτίζω εδώ. Τέλος. Τι γίνεται τώρα όμως. Χτιματολόγιο το μεταξύ δεν υπήρχε. Εμείς και η Αλβανία είμαστε τα μόνα κράτη στην Ευρώπη που δεν έχουμε χτιματολόγιο. Τώρα τελείωσε. Δεν ξέρω αν είδες το Μητσοτάκη που είχε πάει στην εκδήλωση που τελειώνει το χτιματολόγιο που έλεγε 99% ολοκλήρωση. Δεν ξέρω αν είδες το Μητσοτάκη που είχε πάει στην εκδήλωση που τελειώνει το χτιματολόγιο που έλεγε 99% ολοκλήρωση.

0: Όχι σε αυτούς που έχουν χτίσει παράνομα. Σε αυτούς που έχουν χτίσει νόμιμα. Οι παράνομοι με τα παραθυράκια επί Αντρέα που πήγαινε στον κοινοτάρχη και έλεγε είμαι άρρωστος, πρέπει να έχω φάρμακα στο ψυγείο για να πάρω ρεύμα. Άρα παίρνεις το ρεύμα και ισχύει μέχρι από τότε. Κάνω παραθυράκι, χτίζω εκκλησία, υπήρχε ένας νόμος, άμα χτίζεις μια εκκλησία, παίρνεις ρεύμα για την εκκλησία και για το σπίτι. Κάνεις ένα εικονοστάσιο και κάνεις και μια βίλα με μια πισίνα. Παραθυράκια, διάφορα. Yeah. Το εντός εκτός δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Λέει τα εντός και τα εκτός. Τι, ή χτίζεις ή δεν χτίζεις. Κατά παρέκκληση, ο νόμος του ΣΤΕ αλλάζει κάθε 10 φορές το χρόνο, έρχεται άλλα προεδρικά διατάγματα, τι να κάνει και ο κόσμος. Αλλά θέλω να αναφερθώ σε αυτούς που έχουν πάρει άδεια, έχουν χτίσει νόμιμα, 100 τετραγωνικά, για παράδειγμα, με τα χρόνια όμως έχουν προσθεθεί διάφορα άλλα πράγματα, τυχεία, επιπλέον τετραγωνικά, δώματα. Μπαίνει τώρα η πλατφόρμα, τεχνολογία που λέγαμε και τις προάλλες, σου λέει έλα εδώ, το σπίτι έχει 100 τετραγωνικά, έχει 200. Πληρώσε τα ανάλογα πρόστιμα. Τι έχει δηλώσει στο χρηματολόγιο, τι έχει δηλώσει στο ΜΙΔΑ. Αυτός ο ΜΙΔΑς τώρα, αυτό είναι βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας. Κολλάνε πολλές αγοροπολισίες. Αν δεν ξεκαθαρίσουν αυτά και πληρωθούν τα ανάλογα πρόστιμα, δεν μπορεί να γίνει ούτε μεταβίβαση, δηλαδή να γραφτεί στα παιδιά και στους κληρονόμους, ούτε αγοροπολισία. Μιλάμε για μεγάλο κουβάρι. Αυτό τώρα, μέχρι το τέλος του χρόνου θα βγει. Έχεις δει κάτι... όταν λέμε για αυθαιρεσία, η κορονίδα, το Champions League στις περιοχές αυθαιρεσίας στην Ελλάδα είναι Μύκονος, Σαντορίνη. Έχεις δει στη Σαντορίνη που έχουν μπει και έχουν χτίσει μέσα στον κρατήρα, στην καλντέρα, μέσα. Έχουν κάτι σπίτια. Απορώ, πώς θες αυτοί οι άνθρωποι δεν φοβούνται μέσα στον κρατήρα του ηφαιστείου. Κάνει ένα μπαμ, ξέρω εγώ. Έστω, δεν μπορεί κάποιος να βγει. Και όμως χτίζουν εκεί, ή στην άκρη του γκρεμού. Για την Μύκονο δεν είχαμε ακούσει τόσα χρόνια ότι θα γκρεμιστούν και οι αυθαιρεσίες και αυτά. Μέχρι πριν λίγες μέρες στη Μύκονο λέγανε ότι ο υπολογιστής χάλασε το κομπιούτερ και δίνανε βεβαιώσεις πρόστιμα χειρόγραφα. Εν έτη 2026 στην πολεοδομία Μυκόνου βεβαιώνονται παραβάσεις χειρόγραφα σε ένα μπλοκάκι που χάνονται μετά αυτά. Δεν ισχύουνε. Καταγγελίες γίνονται τον κόσμο από τους ντόπιους. Φωνάζουν οι πολεοδομίες. Γιατί λέει ο Μητσοτάκης, όλες οι πολεοδομίες θα διαλυθούν, θα γίνει ένα κέντρο. Όσο έκανε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που πήγε ΑΔΕ, να πάμε στη μια κεντρική πολεοδομία. Θα σκάσουνε πολλά σκάνδαλα ακόμα με πολεοδόμους. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση, είναι πολύ μπλέξιμο. Και τι γίνεται τώρα στην εποχή μας. Από την παράνομη δόμηση του Μίτσου του Θανάση της Σούλας, πάμε σε μια δόμηση, γιατί με τον καινούργιο πολεοδομικό σχεδιασμό, τα τέσσερα στρέμματα εκτός και τα λοιπά δεν χτίζεις πλέον. Τα ξέρεις αυτά, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν χτίζει κανένας, εκμηδενίστηκαν οι περιουσίες. Πλην, ποιος μπορεί να χτίσει. Ο στρατηγικός επενδυτής. Τι είναι ο στρατηγικός επενδυτής. Αυτός που θα δώσει από 50 εκατομμύρια ευρώ και πάνω για ένα έργο. Η Ριβιέρα, η Αθηναϊκή Ριβιέρα, αυτό το έκτρωμα εκεί ο ουρανοξύστης, δεν μπορούσε να χτίσει παλιά. Να χτίσει και νόμε, είναι αφαίρετο αυτό. Θα πάει να ρίξει κανένα στον ουρανοξύστη. Πάμε σε αυτό το μοντέλο τώρα του στρατηγικού επενδυτή, του λεφτά δηλαδή. Δηλαδή φεύγουμε από τον πρόσφυγα της

0: Μικράς Ασίας που χτίζε στη Νέα Ιωνία και από, το, και από τον άλλο που ερχόταν από την Ήπεθρο στην Αθήνα κτλ. Και πάμε τώρα σε αυτό το μοντέλο. Τεχνολογία βέβαια, όλα τώρα κομπλέ. Δεν μπορείς να χτίσεις πλέον παράνομα. Αυτά τελειώσανε. Κλιματολόγιο, ΚΑΕΠ, κωδικός αριθμός εθνικού κλιματολογίου και ΑΤΑΚ, αριθμός ταυτότητας ακινήτου. Όπως κάθε άνθρωπος έχει μία ταυτότητα, δηλαδή Μάνος, δεν μου λέει τίποτα, ο Μάνος που είχε γεννηθεί εκεί, που είχε τόσο ύψος, που αυτό το ένα το άλλο διάθεση, έτσι κάθε σπίτι αποκτά ταυτότητα.
1: Το ξέρεις ότι μόνο η Καλλιθέα έχει οργανωμένο εδώ και χρόνια, δεκαετίες, πολεοδομικό σχέδιο.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι, διότι έχω ένα μπάρμπα στη Καλλιθέα και ο διπλανός του εν ώρα καλοκαιριού μετακίνησε τον τοίχο που χώριζε το διάδρομο που πήγαινε ο καθένας στο σπίτι του 20 πόντους πιο εκεί, προς τη μεριά του θείου μου.
0: Ναι.
1: Του κλέψε δηλαδή 20 πόντους. Ο θείος το κατάλαβε, κάλεσε την πολεοδομία, ήρθε, μετρήσανε, βρήκανε αυτό και τον υποχρεώσανε, γκρέμισε τον τοίχο και τον ξανά έκτισε.
0: Πόσες τέτοιες, πόσα δώματα υπάρχουν
1: στην Καλλιθέα δεν γίνεται.
0: Ναι, φαντάζεσαι τώρα πώς θα βγάλουν αυτά τα σπίτια, χιλιάδες σπίτια που έχουν, όλα τα σπίτια έχουν μικροπαραβάσει. Ναι. Από τα μπαλκόνια, από τους πιλωτές, από. Πώς θα βγάλουν ταυτότητες κτηρίου, ή πιο πολλοί θα βγάλουν. Πάρα πολλοί κόσμος όμως δεν θα μπορεί να πληρώσει τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ας πρόσεχε.
0: Ναι, μα αυτό βγαίνει τώρα. Οι παθογένειες του παρελθόντος φτάνε τώρα. Αυτό είναι το θέμα που έβαλε σήμερα. Είναι η βόμβα της ελληνικής κοινωνίας στους επόμενους μήνες. Το Ηράκλειο είναι πιο. Το 70% της πόλης του Ηρακλείου, της Κρήτης, είναι παράνομο. Όταν είχε έρθει ο Λαλιώτης, εκείνη την εποχή, Πασόκ, είπε, ρε παιδιά, είπαμε, αχτίζετε, αλλά εσείς το παρακάνατε. Στο Ηράκλειο όλοι οι δρόμοι είναι αδιέξοδοι. Πέφτεις πάνω σε κτίσματα, σε τείχους.
1: Ναι.
0: Πώς θα ξεδιαλυθεί αυτό το κουβάρι εκεί πέρα. Εγώ απορώ. Αλλά σου επαναλαμβάνω, πάμε σε ένα στυλ τώρα επενδυτή που θα έρχεται, θα αγοράζει 1000 στρέμματα, θα κάνει ένα χωριό, όπως έγινε εδώ στην Κίσαμο τώρα τελευταία, κάνει 100 βίλες, θα πουλάει την κάθε βίλα στο Μάνο, στο Σεΐχη, στον Αμερικάνο, στον Καναδό, στον Ινδό, στον Κινέζο. Και μόνο έτσι τώρα θα έχει σπίτι. Τι γίνεται. Το στεγαστικό γενικά είναι το πρόβλημα ελληνικό, ευρωπαϊκό, παγκόσμιο.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε και πάρα πολλοί. Βάλε και B&B. Βάλε και μετανάστες. Γιατί έρχονται και ΜΚΟ και αρπάζουν ό,τι καστονιέρα βρίσκουν. Δίνουν και τα νίκια μπροστά και τα βάζουν μέσα μετανάστες. Δηλαδή, την κάραμε. Θα είναι πολύ δύσκολο για την επόμενη γενιά να βάλει αυτό που λέει ο λαός με το κεραμίδι κάτω από το κεφάλι του. Θα αναπολύσουμε τις εποχές
1: το Καραμαλή. Το κεφάλι του κάτω από το κεραμίδι.
0: Ναι, συγγνώμη. Θα αναπολύσουμε τις εποχές Καραμαλή, την άσχημη, πραγματικά άσχημη Αθήνα με τα κτίρια τα αυτά, αλλά εκείνη την εποχή τι να κάνεις. Τι να κάνεις εκείνη την εποχή.
1: Ναι. Αλλά εκείνη η εποχή παρήλθε.
0: Παρήλθε και βγαίνουν οι παθογένειες, βγαίνουν τα κτίρια αυτά που είναι πλέον 60 και 70 χρονών, με όλα τα προβλήματα που βγαίνουν. Τεράστια προβλήματα.
1: Το μπετόν κρατάει 100 χρόνια.
0: Ναι.
1: Μετά κονιορτοποιείται.
0: Βέβαια.
1: Κατάλαβες, ναι, αυτό.
0: Μα στην Αθήνα από την εποχή της κρίσης οι καυστήρες του πετρελαίου, τα καλοριφέρ που είναι για τις πολυκατοικίες έχουν ανάψουν πολλά χρόνια. Δεν μπορεί να το βάλει τώρα αυτό ξαφνικά μπρος και να ανάψει. Αυτό θέλει να το ξυλώσει όλο από την αρχή, καθαρίσματα, αφίστουρες, μεγάλα, να ξυλώσει τείχους.
1: Okay.
0: Γίνεται.
1: Πάμε προς το τέλος τώρα.
0: Αυτό δεν έχω τίποτα άλλο να πω.
1: Okay.
0: Με την τεχνολογία, κτηματολόγια, μίδας και τα λοιπά, μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή. Τελειώνει αυτή η εποχή πώς νερό, οικόπεδο, τηλέφωνα με δόσεις. Μας για την ταινία.
1: Ναι, ναι.
0: Το παντεχείο. Που έκαιγε όλο το δάσο εκεί, μετά έβαζε ένα σύρμα και μετά τα πούλαγε στον άλλον, δικά του. Δεν υπήρχε κτηματολόγιο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και στην Αλβανία που πάει να κάνει μια επένδυση εκεί, η βάνκα του τράπια είναι. Και λέει, οράμα εδώ θα του τα πούνε. Του λένε πού είναι τα χαρτιά, δεν έχει τίτλους. Δεν υπάρχουν τίτλοι στην Αλβανία και εκεί που έχει πάρει αξία στην παραλία, στην Βόρειο Ήπειρο, γι' αυτό έχουν ξεσηκωθεί και πάρει αξία, χτίζουν ξενοδοχεία, αλλά δεν υπάρχουν τίτλοι. Και σου λέει ο Ραμπ, τι λες φίλε τα πουλά στην Ιβάκα, δεν έχει κανένα. Γι' αυτό και δεν θα γίνει μάλλον η επένδυση.
1: Μακάρι.
0: Τέλος πάντων, αυτά.
1: Να είσαι καλά Μιχαήλ.
0: Καλή συνέχεια, θα σας ακούσω ενδιαφέρον.
1: Σε περιμένω, γεια.
2: Άγγελος εξάγγελος μας ήρθα από μακριά.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Μαριβούλα από την Πάτερα.
1: Γεια σου πολύ αγαπημένα μου Μάνο.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά.
0: Μεταδίδει ο Max FM?
1: Όχι.
0: Α.
1: Δεν ξέρω τι έχουν κάνει καθόλου.
0: Καλά, οκ. Okay. Σ' ακούω.
1: Εγώ σ' ακούω από το από κινητό.
0: Mm.
1: Θέλω να πω για τις αυθαιρεσίες δύο πράγματα. Θεωρώ ότι το...
0: Κοντά στο μικρόφωνο, Μαριβούλα. Κοντά στο μικρόφωνο.
1: Κοντά είμαι.
0: Τώρα είσαι κοντά.
1: Α. Θεωρώ ότι τα πάντα ό,τι κάνουμε, πάντα μέσα εμπλέκεται και ένα κομμάτι αυθαιρεσίας. Δηλαδή, ας πούμε, θέλουμε να παρκάρουμε το αυτοκίνητο, το βάζουμε όπου μας έρθει. Θέλουμε να χτίσουμε ένα σπίτι, βέβαια είναι και τα σχέδια που κάνουμε, δεν ξέρω. Τα πάντα νομίζω ότι τα κάνουμε με αυθαιρεσία.
0: Πώς έλεγε κάποιος...
1: Ξέρω εγώ, κάνουμε την κλίση, βρίσκουμε το γνωστό. Να μας τη διαγράψει.
0: Τώρα δεν μπορεί να γίνει αυτό πια.
1: Α, δεν το ξέρω, γιατί ναι. Εγώ δεν έχω σχέση με την...
0: Καλά, ναι, δεν μπορεί να γίνει πλέον αυτό.
1: Ναι.
0: Ή τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται το κράτος και η εφορία. Διότι οι κλήσεις πάνε στην εφορία πλέον. Καταλάβες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Θα μας παίξει και καμιά μουσικούλα.
1: Ναι.
0: Άντε.

0: ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, το 211 10 80 880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
1: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
2: Λοιπόν, 211 10 80
1: 880. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Γεια σου Απόστολε από τη Γερμανία.
3: Έλα Μάνο, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Τι έγινε?
0: Καλά, εκεί κάνει ζέστη πάλι.
3: Έχει πάλι ζέστη, αλλά εντάξει, παλεύεται.
0: Δεν είναι σαν το Παρίσι δηλαδή?
3: Όχι μωρέ, εντάξει, όχι.
0: Okay.
3: Έχει την ημέρα, έχει τη ζεστούλα του, αλλά καλά είναι, άστο να ζεστάνει, να είναι λίγο να,
0: ναι,
3: να ζεσταθούμε. Γιατί πάει στο αντίθετο, μετά κρυώνουμε.
0: Σωστό, σωστό.
3: Άστο λίγο να ζεστάνει, εντάξει. Θέλει μόνο προσοχή από τον πληθυσμό λίγο να εκπαιδεύσουν τα παππούδια, να μην βγαίνουν 3 ώρα το μεσημέρι.
0: Ναι.
3: Έχω ένα γυροκομείο μπροστά, γι' αυτό σου λέω. Και...
0: ναι, το ξέρω.
3: Ναι, όχι εδώ που δουλεύω εγώ, ένα άλλο στο σπίτι κοντά. Και 3 ώρα που βγαίνω εγώ, που πηγαίνω να πάω να πάρω το μικρό, που τελειώνει 4, τους βλέπω, είδα κανένα δυο προχτές, τους μάζεψα, τους λέω ελάτε να σας πάω, λέω μέσα, είχαν υδρώσει, είχα τέτοιες, λέω που πάτε τέτοια ώρα έξω. Δηλαδή 3 ώρα το μεσημέρι, είναι ντάλα ο ήλιος.
0: Πού στέλνεσαι.
3: Γιατί τους αφήνουνε, γιατί τους δεν...
0: Καλά, μπορεί να μην, να ξεφεύγουν από την προσοχή. Μπορεί να ζουν μόνοι τους.
3: Είναι, όχι, είναι και στο γεωργοκομείο, αλλά κανονικά πρέπει να του δώσουν οδηγία. Μεσημεράκι δεν βγαίνει ο άνθρωπος έξω με ήλιο. Καθίστε φρόνιμα, δεν είναι η Γερμανία όπως ήταν μια
0: φορά. Ναι, ρε παιδί μου, κλειδώνει την πόρτα.
3: Όχι, απαγορεύεται, εντάξει. Δεν, εδώ απαγορεύεται να κλειδώσει την πόρτα, απλά ενημέρωσε του.
0: Α, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι, δεν έχει τέτοια εδώ κλείδωμα πόρτες και τέτοια. Έχει δικαίωμα ελεύθερη. Θα σε φέρει αστυνομία πίσω να σε χάσουν, αλλά δεν μπορεί να το κλειδώσει την άλλη. Τέλος πάντων, πρέπει να τους ενημερώσουν, κατάλαβες, γιατί σου λέω, είδα έναν παππού, είχε υδρώσει και του λέω, είστε καλά. Λέει, τι, πού πάτε τέτοια ώρα. Ναι, δεν πρέπει να προσαρμοστούν και οι Ευρωπαίοι, να αλλάξουν την νοοτροπία τους. Δεν είναι εξεγέλασε ο ήλιος. Είναι επικίνδυνος. Εσείς έχετε ζέστη?
0: Κοίτα, έφτασε 33 βαθμούς σήμερα.
3: Εντάξει, καλά.
0: Εντάξει, δεν είναι... απαγορευτικό, ναι, δηλαδή αν βάλεις το air condition στους 26 είναι ό,τι πρέπει και πολύ ρεύμα δεν καταναλώνει και κάποια στιγμή σβήνει ο, ναι, θερμοστάτης, δηλαδή το σβήνει,
3: ναι,
0: εγώ το έχω βάλει εκεί, δηλαδή το είχα Σάββατο Κυριακή συνεχώς και Παρασκευή,
3: ναι, εδώ τώρα δεν θέλει. Έχει την ημέρα φτάνει 30 έτσι λίγο παραπάνω, αλλά το βράδυ πέφτει 17-18. Είναι ότι νομίζω είναι η τέλεια θερμοκρασία για καλοκαίρι.
0: Τέλεια.
3: Μάλιστα. Εδώ νύχτες, άλλες 5 μέρες. Και εγώ Παρασκευή, τελευταία μέρα και Σάββατο πρωί.
0: Πετάς για Ελλάδα?
3: Όχι, δεν πετάμε. Ο δικός.
0: Ο δικός, μάλιστα.
3: Πάμε Ιταλία 2 μέρες.
0: Ωραία.
3: Θα κάνουμε διανυκτέρευση Ιταλία και μετά καράβι για απέναντι.
0: Τέλεια.
3: Με το καλό, Τρίτη πρωί θα είμαστε ηγουμενίτη.
0: Μάλιστα. Ωραία, δεν βλέπεις την ώρα δηλαδή.
3: Ναι, ναι, μου αρέσει πολύ η διαδρομή αυτή, είναι όλο αυτό το... όλη αυτή η πορεία που ξεκινάς από Γερμανία, έχει ωραίους δρόμους, έχει ωραία Αμερική, Αυστρία... Ωραία.
0: Ναι.
3: Ωραία. Και φέτος το συνδυάσαμε να κάνουμε και κανένα δύο στάσεις, δηλαδή κανένα δύο στάσεις, δύο μέρες, έτσι να δούμε κάποια πράγματα. Και έχει ωραία πράγματα. Κεντρική Ευρώπη εκεί είναι ό,τι πρέπει.
0: Ναι, αρκεί να πέσετε σε καλή ατμοσφαιρική κατάσταση. Να μην βράσετε δηλαδή.
3: Όχι, δεν πιστεύω. Δεν πιάνει εκεί στις Άλπες. Η Ιταλία μετά πιο κάτω εκεί, ναι, με την ημέρα, αλλά εντάξει, παλεύεται.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά εσείς, κανένα νέο, όλα
0: τίποτα,
3: καλά.
0: Τίποτα, όχι, μια χαρά.
3: Όλα καλά, ωραία, και εμείς. Εδώ, όλη η ησυχία.
0: Ψάχνω να βρω δωμάτιο για τον Αύγουστο, ας πούμε.
3: Πότε κλείνει, πότε σταματάς?
0: Τέλος Ιουλίου.
3: Τέλος Ιουλίου και πάλι μετά τέλος Αυγούστου.
0: Τέλος Αυγούστου.
3: Και πού σκέφτεσαι να πας?
0: Στη Μήλο.
3: Μήλο.
0: Έχω ξαναπάει. Ωραία. Και είναι πάρα πολύ ωραία η θάλασσα. Έχει καμιά δεκαριά παραλίες διαφορετικές. Έχει το Σαρακίνικο βέβαια που είναι μια
3: έχω
0: μαγεία.
3: Πάει. Έχω πάει, ναι. Είχα πάει πολύ παλιά. Ναι, είναι φανταστικό νησί, Μήλο.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται Αύγουστο από κόσμο.
0: Εντάξει, είναι κάμποσο, δεν είναι σαν το Αγκίστρι, ξέρεις.
3: Ναι, ναι. Μπράβο, ναι.
0: Μάλιστα.
3: Και βρήκες τίποτα.
0: Όχι ακόμα. Αλλά εντάξει, και να μην βρω, δεν μοιάζει. Θα κάτσω στο air condition.
3: Έλα πάνω, Ήπειρο.
0: Μπάμορ, δεν ανεβαίνω στα βουνά.
3: Όχι, στα Σίβωτα, Πάργα, ναι. Πέρδικα.
0: Κοίτα, και για να πας στα Σίβωτα, στη Λευκάδα εννοείς.
3: Όχι στη Λευκάδα, στα Σίβωτα στο Θεσπρωτεία.
0: Ναι. Δεν όχι, είναι εκεί που είναι η Γκρεμίλα.
3: Όχι, όχι. Δεν λες Λευκάδα εσύ από πίσω που είναι τα...
0: Ναι, ρε, δεν πάω εγώ εκεί.
3: Το πόσο Πορτοκαλί και η Γκρεμίλα.
0: Μπράβο, ναι, δεν πάω εκεί.
3: Όχι, όχι, όχι, από εκεί.
0: Εκεί να πάω, πάω με βάρκα, άμα είναι.
3: Ναι.
0: Να πάρει μια βάρκα από το λιμάνι και να σε πάει. Και να αφήνει να σε πάρει.
3: Σίβωτα Θεσπρωτεία.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
3: Τα ξέρει πάνω.
0: Δεν έχω πάει κιόλας, αλλά...
3: Είναι ωραία, είναι πολύ ωραία, είναι πολύ ωραία. Mm. Πολύ καθαρά νερά, κρύα.
0: Είναι αυτό το κρύα με...
3: Ναι.
0: Με αναστατώνει.
3: Εγώ δεν μπορώ ζεστό νερό, δεν το...
0: Ναι.
3: Ναι, δεν, άμα βράζει...
0: Μα εγώ στη Μήλο, γι' αυτό το λόγο το πάω.
3: Έχει
0: επειδή είναι τα νερά ζεστά, ναι.
3: Ναι. Δεν θυμάμαι, αλλά νομίζω ναι. Το Ιόνιο έχει δροσερά νερά και ωραία καθαρά.
0: Εντάξει.
3: Αλλά είναι ωραία και από εκεί, Πάργα μέχρι κάτω.
0: Έχω
3: μέχρι
0: πάει σε αυτά τα μέρη, ναι.
3: Ναι, ναι.
0: Okay. Να είσαι καλά, Απόστολε.
3: Έγινε, θα ξαναμιλήσουμε.
0: Θα μιλήσουμε, για χαρά.

και να κλείσουμε και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ένα κείμενο από τη σελίδα antiklidi.com που έχει τίτλο «Εδώς, η θεραπεία της αυθαιρεσίας».

μια λέξη που ακούγεται ή γράφεται διαρκώς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από πολιτικούς και πολίτες είναι η λέξη αυθαιρεσία. Σίγουρα δεν είναι σημερινή έννοια, αλλά βρίσκεται θεμελιωμένη στην ελληνική κοινωνία από την ίδρυση ακόμα του νεοελληνικού κράτους. Η λέξη αυθαιρεσία, σύμφωνα με το λεξικό της νέας ελληνικής, σημαίνει πράξη που γίνεται μόνο κατά την άποψη του ανθρώπου που την εκτελεί, χωρίς να ρωτήσει άλλους ή έξω από προϋπάρχοντες κανόνες, νόμους ή περιορισμούς. Δεύτερον, ενέργεια που γίνεται με τρόπο που παραβιάζει τα δικαιώματα των άλλων. Και τρίτον, η κατάχρηση εξουσίας και τα συνώνυμά της. Έτσι, θελισμός, κοντζαμπασισμός, τσαμπουκαλίκι. Η ετυμολογία της λέξης, σύμφωνα με το λεξικό της αρχαίας ελληνικής, είναι από το αυτός, ο ίδιος δηλαδή, και το ρήμα ερέω. Παίρνω με το χέρι, αρπάζω, πιάνω, δια της βίας, αφαιρώ, αποσπώ, αποκτώ, κερδίζω. Επομένως, η αυθαιρεσία είναι αυτόβουλη πράξη που παραβιάζει τους νόμους και αποσκοπεί στο προσωπικό συμφέρον. Διαπράτεται σε δύο επίπεδα: στη δημόσια ζωή, πολιτική αυθαιρεσία, και στην ιδιωτική, κοινωνική αυθαιρεσία. Η πολιτική αυθαιρεσία συνδέεται με τη διαφθορά, που ταυτίζεται ενοιολογικά με τη δωροδοκία και ευρύτερα με τη διαπλοκή, την κατάχρηση δημόσιας εξουσίας χάρη του ιδιωτικού ωφέλους. Αυτή η προσέγγιση παραπέμπει στη συνεργασία κρατικών οργάνων με εγκληματικές επιχειρήσεις ή και δίκτυα που η δομή τους υποκαθιστά την κρατική δομή. Το μης ευάλωτη στην αυθαιρεσία και στην διαφθορά. Υπηρεσίες υγείας, οικονομικές υπηρεσίες, ασφαλιστικές εταιρείες, αστυνομικές υπηρεσίες, η οικονομία της νύχτας, μπαρ, κέντρα διασκέδασης, παράνομα παίγνια, ενεχειροδανειστήρια, εταιρείες που ενέχουν ξέπλυμα χρήματος και γενικότερα η κοινωνική αυθαιρεσία που ο Χρήστος Γιαναράς την ονομάζει ενδημική, εκδηλώνεται με πάρα πολλές μορφές. Καταπάτηση της δημόσιας γης, οικοδομικές αυθαιρεσίες, κατάληψη πεζοδρομίων, πορείες που νεκρώνουν τη ζωή της πόλης, αναγραφή στους στίχους συνθημάτων κομματικών ή οποιασδήποτε ιδεολογίας, αφισοκόλληση, χρήση πανό που εγκαταλείπονται στους δρόμους και ρυπαίνουν την πόλη. Τα αίτια που οδηγούν τον πολίτη στην αυθαιρεσία βρίσκονται σε σχέση αλληλεξάρτησης με τους τρόπους θεραπείας της.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Θα μπω γαλάκια σου και δρόμο. Μπρος.
2: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε Μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Μάκη.
1: Καλή σας μέρα Μάνο, καλή σας μέρα.
0: Τι κάνετε αγαπητέ?
1: Τώρα σε αυτούς που τους αρέσει το ουίσκι κάνω υπερετό. Αυτούς που αρέσει το ουίσκι. Κουβαλάω βαρέλια από τη Γαλλία, έχω φτάσει στη Σκωτία, στη Γλασκόβη. Μα... να τα παραδώσω για να βάλουν ουίσκι να οριμάσει.
0: Α, άδεια βαρέλια.
1: Τα γεμάτα ήθελες.
0: Ξέρω εγώ, ρωτάω και μου έκανε εντύπωση επειδή είπες Γαλλία, ναι, και λέω στέλνουν από τη Γαλλία στη Σκωτία ουίσκι.
1: Ναι, η Γαλλία έχει το καλύτερο δρύ. Τα δρύ είναι βαρέλια της Γαλλίας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ξακουστά σε όλο τον πλανήτη.
0: Κατάλαβα.
1: Οι Εγγλέζοι έχουν ένα φοβερό πράγμα που αυτό με έχει όχι ενθουσιάσει, με έχει συγκινήσει. Δεν επιτρέπεται και σε δέντρο που έχει πέσει στο δάσος και έχει ξεραθεί, δεν επιτρέπεται να το αγγίξει.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή η λωτομία στην Αγγλία απαγορεύεται διαροπάλου, ειδικά αυτό των δέντρων.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά τα γαλλικά, η γαλλική δρύς θεωρείται το νούμερο ένα κατασκευής βαρελιών για κονιάκ και για ουίσκι. Αυτά τα βαρέλια που έχω φέρει θα τα ανοίξουνε, θα τα κάψουν από μέσα, γιατί είχα ξαναπάει και σε αυτό το εργοστάσιο είχα μπει μέσα. Βιοτεχνία στην ουσία ήταν, δεν ήταν εργοστάσιο.
0: Ναι.
1: Τα ανοίγουνε, βάζουνε μια φωτιά και τα καίνε, που καρβουνιάζει, και μέσα από αυτό το καρβούνισμα και από το δρύ παίρνει χρώμα του κάρβουν και του δρύ και γίνεται το ουίσκι σε την ποιότητα που το αναζητούν.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Αυτό το είδα με τα μάτια μου και ρώτησα, του λέω καινούρια βαρέλια. Ναι, μου λέει, τα καίμε γιατί μέσα από αυτό το καμένου ξύλου,
0: ναι,
1: το καρβούνισμα που γίνεται μέσα, βάζουν μια μεγάλη φλόγα μέσα με γκάζι, από γκάζι. Τεράστια, αυτοί έχουν υπολογίσει, γυρίζει το βαρέλι γύρω-γύρω, έχουν υπολογίσει πόση ώρα χρειάζεται και μετά το αποσύρουν.
0: Τέλεια.
1: Και γι' αυτό λέω, οι πίνοντες ουίσκι μάλλον θα με ευχαριστούν που τους κάνουν εξυπηρέτηση.
0: Σωστά. Και δεν μου λες έρχοντα, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνεις αυτό, είπες.
1: Δεύτερη φορά που έχω πάει από τους ίδιους στη Γαλλία, έχω ορτώσει, δεύτερη φορά που πάω.
0: Ναι. Πόσο καιρό πριν προγραμματίζεις τα δρομολόγια, ένα μήνα πριν ας πούμε?
1: Όχι. Δεν είναι, οι ναυλώσεις των φορτηγών δεν έχουν αυτά τα χρονικά περιθώρια σε τόσο μακρύ χρόνο. Το αυτοκίνητο από τη στιγμή που θα μείνει ξεφορτωμένο, συνεργάζεσαι με κάποιες εταιρείες οι οποίες φορτώνουν και διαχειρίζονται τα φορτία και παίρνεις φορτία επί τόπου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι, δηλαδή έχει μια ανάλογα, τα καράβια έχουν άλλο τρόπο ναύλωσης, άλλο,
0: ναι,
1: χρόνο,
0: καλά, το κατάλαβα.
1: Παραγγελίας και ναύλωσης.
0: Μάλιστα. Τι θα μας πεις για την αυθαιρεσία?
1: Μάλλον εγώ αυτό που θα πω μπορεί να φανεί ακραίο ή μπορεί να χαρακτηριστικό, να χαρακτηριστώ αντισυστηματικός ή αναρχικός. Αλλά αν θα πιάσουμε το βάθος των πραγμάτων, θα καταλάβουμε, θα μπούμε πιο βαθιά στο να καταλάβουμε αυτό που βλέπουμε στην πατρίδα μας. Mm-hmm. Αν θυμάσαι κάποτε έναν βουλευτή, ονόματι Βουλγαράκη, ήταν αυτός ο άνθρωπος υιοθέτησε στην κοινωνία και είχε πει, ρε παιδιά, αφού είναι νόμιμο είναι και ηθικό.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που το νόμιμο θεωρείται ηθικό, μάλλον η αυθαίρετη στάση απέναντι σε αυτή τη στάση λογικής επιβάλλεται η αυθαιρεσία. Όχι με, γιατί διαβάζοντας προηγουμένως την έννοια της αυθαιρεσίας δίνει πολλές ερμηνείες. Και αν κάποιος αυθαίρετα έχει πάρει μια σωστή απόφαση σε μια στιγμή καταστροφής, σε μια στιγμή έλλειψης ανθρώπων που νάρχονται και οδήγησε σε λιγότερη καταστροφή, σε νίκη, σε πραγματική διέξοδο. Οπότε η έννοια αυθαιρεσία πάντα δεν μπορούμε να την ερμηνεύσουμε με την έννοια αρνητική. Με την αρνητική έννοια. Οπότε, αν θα δούμε ότι το κράτος μας, αυτό που αναφέρω και στο μήνυμα, αν θα δούμε ότι το κράτος μας τι είναι, οι νόμοι που ψηφίζουμε, ο τρόπος που εφαρμόζουμε τους νόμους. Αυτό είναι το κράτος. Αυτό δίνει, δίνει οντότητα, αυτό μάλλον φτιάχνει την κρατική οντότητα. Οι νόμοι είναι αυτοί που δομούν τις κρατικές οντότητες. Αν οι νόμοι οδηγούν στην ευνοιοκρατία, πιστεύω να καταλαβαίνουν και να καταλαβαίνεις τι εννοώ, την έννοια της ευνοιοκρατίας, τότε οι νόμοι εξυπηρετούν τα συμφέροντα. Τα προσωπικά ή τα συμφέροντα ή των πολλών ή των δυνατών ή το οποιοδήποτε. Ο μέσος Έλληνας, ο απλός μέσος Έλληνας, γιατί μιλάω για την Ελλάδα, δεν έχει άλλο τρόπο να καταπολεμήσει, να πολεμήσει αυτή την ευνοιοκρατία απέναντι σε αυτούς που παραγγείλανε να τους φτιάξουν τους νόμους στα μέτρα τους. Οπότε ποια είναι η αυθαιρεσία. Σε αυτή την περίπτωση η αυθαιρεσία μπορεί να φτάσει στις ακραίες μορφές. Και τι θέλω να πω. Οι οποίες καμιά φορά αυτές οι ακραίες μορφές μπορεί να είναι ενάντια στον ίδιο που τη χρησιμοποιεί την αυθαιρεσία. Την Αθήνα κάποιος συνομιλητής είχε πει ότι την Αθήνα τη φτιάξανε, όμως ξέχασε να πει ότι μετά το 45-49 υποχρεώσανε τεράστια κομμάτια πληθυσμού να έρθουν στην αστιφιλία, να γίνουν αστεί. Οπότε οι ίδιοι τους επιβάλλανε, τους βάλανε σε ένα χώρο, μου θυμίζει τους Γερμανούς, μάλλον τους Σοβιετικούς, να το πω καλύτερα, γιατί οι Γερμανοί υποτίθεται τους Εβραίους θεωρούσαν αντίπαλους. Οι Σοβιετικοί όμως τους δικούς τους, τους βάζανε σε ένα βαγόνι και τους πηγαίνανε στη Σιβηρία, ποιος θα πέθαινε, ποιος θα ζούσε ή τι θα πάθαινε, δεν τους ενδιαφέρε. Οπότε όταν πήραν τον κόσμο, ειδικά μετά το 45-49 και ίσως ένας λόγος που αφήσανε το 45-49 να εξελιχθεί σε αυτή την όλη ιστορία, σε αυτό το χάος, τι κάμανε, είχαν στο μυαλό τους να δομήσουν μια Αθήνα του 50% για να μπορέσουν να ελέγξουν αν υποτίθεται αυτό που λέω, ρε φίλε, αφού πιάνει σε ευνοιοκρατία, εγώ βγαίνω στην αυθαιρεσία. Και του μάτρωσαν τον κόσμο μέσα. Οπότε ο κόσμος ήταν σαν σε ένα βαγόνι και τον πήγανε σε μια εξορία μέσα από τον ανθρώπινο τρόπο επιβίωσης και αναζήτησης της ζωής. Πήγανε και τον μάτρωσαν και τον κάμανε αστό. Με βίαιο τρόπο. Και κάμανε αστό το 50% της Ελλάδος μέσα στην Αθήνα. Μπορούσαν να δημιουργήσουν μια πολιτεία όπως το έχουν κάνει οι Φιλανδοί, που είναι περίπου σαν την Ελλάδα, το λεσί και δεν ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο. Οπότε εγώ απαντώ και φυσικά με αυτόν τον τρόπο σκέψης μπορώ να βάλω και άλλα πράγματα και άλλα παραδείγματα να φέρω ή και άλλα πράγματα μπορώ να βάλω στο μυαλό μου για να, όχι να δικαιολογήσω, όχι να αποδεχθώ, να καταλάβω ότι η αυθαιρεσία, όπως είπε μια κυρία προηγουμένως, ότι μέσα στην αυθαιρεσία είναι ένας τρόπος ζωής και ελευθερίας καμιά φορά η αυθαιρεσία. Αυτό βασικά εννοούσε. Αυτή είναι η θέση μου. Δεν ξέρω. Μπορεί στη σημερινή λογική της νομιμοφροσύνης και νομιμότητας να φανεί ακραία. Αλλά αν την πιάσουμε στο βάθος θα δούμε αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε, αν τους βάλουμε στη θέση του βασιλιά, νομίζω μεγαλύτερη αυθαιρεσία δεν είναι να φυλακίζεις, δηλαδή να υπηρετείς τους νόμους, γιατί όταν υπηρετείς τον νόμο, κάποιον που είναι ενάντια του νόμου, ο Σωκράτης ο Μαγκωθής έπαιγε το κόνιο για να πει, φίλε, είμαι σε μια πολιτεία, αφού λέει ο νόμος αυτός δεν είναι δικαιοάδη, εγώ θα τον υπηρετήσω, πίνω το κόνιο. Οπότε, αν αυτοί είναι βασιλιάδες, ποια είναι η μεγαλύτερη αυθαιρεσία του βασιλιά που δίνει χάριτες. Ο πρόεδρος Αμερικής, δεν ξέρω, μια μέρα έχει τη δύναμη να δώσει χάρη σε μια γαλοπούλα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αυθαιρεσία σε σχέση με τις γαλοπούλες που σφάζουν. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας της Ελλάδος είχε το δικαίωμα να δώσει στον Παπαδόπουλο, τον δικτάκτορα, αίμα
0: Ρίμαξε τα πάντα, ναι.
1: Ναι, έμαθες. Εγώ θα πω τη λέξη έμαθες πίσω του. Ο καθένας το μας το βάλει στο Πολυτεχνείο, ας το βάλει στο ξύλο που φάγει ο άνθρωπος, στις σφαίρες πέσαν στην Κύπρο, που φιλιά στο βάλει. Είχε το δικαίωμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Καραμαλής, να του δώσει χάρη.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που έχει το δικαίωμα ο βασιλιάς, έχει χάρη, οπότε η χρήση της αυθαιρεσίας είναι άλλα καρ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα δεν ξέρω πολύ, θα γίνει τραβηγμένο αυτό. Δηλαδή η θέση μου μπορεί να φανεί τραβηγμένη. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τραβηγμένη και ο ανατρέπει τις ισορροπίες, τις ηθικές ισορροπίες.
0: Μάλιστα.
1: Για να μπορέσεις να κρατήσεις ηθικές ισορροπίες, πρέπει πράγματι την αυθαιρεσία να μπορείς να καταλαβαίνεις τι εστί αυθαιρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Και πώς η αυθαιρεσία φορτώνεται στην πλάτη σου ή γίνεται για το παιδί σου ή για την οικογένειά σου, είναι το τροχοπέδι. Ή γίνεται ελευθερία.
0: Να σε καλά.
1: Τώρα που είναι τραβηγμένοι, αλλά
0: σε φιλώ πολύ.
1: Καλή
0: ευχαριστώ πολύ. Γεια.

0: 2-11-10-80-880. Την επικοινωνία με τη Θεσσαλονίκη την έχει αποκαταστήσει ο Status FM 107,7. Και είναι ο Νίκος από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Νικόλα.
1: Γεια σου, Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Πολύ ωραίο το ρεμπέτικο το τραγουδάκι που έβαλες τώρα.
0: Ναι, ωραίο.
1: Μ' αρέσει αυτό το στιγμ πάρα πολύ. Και ξέρεις τι, νομίζω, έχω την εντύπωση, πολλές φορές τα κομμάτια που διαλέγεις έχουν σχέση με αυτό που μίλησε προηγουμένως.
0: Ξέρεις ότι αυτό γίνεται τυχαία. Δηλαδή, γιατί πώς θα μπορούσα να ξέρω τι θα πούμε.
1: Όχι τι θα πει ο καθένας, αλλά πώς πω τώρα, ακόμα και η χρειά της φωνής του κυρίου που από ό,τι κατάλαβα είναι ανταλικέρης. Επαγγελματίας, δεν είναι.
0: Ναι, επαγγελματίας, ζωμάκι.
1: Ναι, η φωνή του και η φωνή του τραγουδιστή μετά στο ρεμπέτικο.
0: Α, έτσι το
1: βλέπεις,
0: ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Έτσι το δέχομαι, ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί κατά τα άλλα θα ήταν τελείως ανέφικτο να... Έχω να ξέρω τι
1: καλά,
0: θα πει ο καθένας.
1: Αλλή μόνο, ναι. Ενώ εντάξει, το γενικότερο αποτύπωμα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, όχι, δείχνει, ωραίο είναι, ναι. Έτσι που το λες.
1: Ναι, δηλαδή τυχαία πέραν τα τραγούδια.
0: Ναι,
1: τα έχεις από πριν, τα έχεις διαλέξει.
0: Ναι, τα έχω από πριν, δηλαδή τα στέλνω με WeTransfer εδώ, με καλής ποιότητας MP3 WAV και μετά τα έχω αριθμημένα. 1, 2, 3, 4, 5 κτλ.
1: Okay.
0: Και μόλις τελειώνει μια συνομιλία, κοτσάρω ένα άσμα. Και μερικές φορές τυχαίνει και το τραγούδι περιγράφει αυτό που λέγαμε πριν.
1: Ναι, ρε, άμα το εγώ νόμιζα ότι το.
0: Όχι.
1: Τα διάλεγες εκείνη την ώρα.
0: Όχι. Ούτε κατά διάνοια. Άσε που δεν προλαβαίνεις κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Να κάνεις κάτι τέτοιο.
1: Όντως. Okay. Να σου πω για το θέμα τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Πάλι έχω πολλά να πω, ρε, πάλι θα φλιαρίσω.
0: Δεν πειράζει, πες.
1: Κόψε με όταν φτάνω, ξέρεις, όταν, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω χρόνο, άμα όταν δεις ότι έχω ξεπεράσει το όριο, πες μου.
0: Εντάξει.
1: Αφαιρεσία. Λοιπόν, άκουσα και τους ορισμούς και πολύ ωραία, γιατί πάντα είναι χρήσιμο να δίνεται ένας ορισμός για να καταλαβαίνουμε όλοι γιατί μιλάμε. Γιατί πολλές φορές μιλάμε για την ίδια λέξη και ο καθένας την εκλαμβάνει διαφορετικά και εκεί γίνεται το μεγάλο μπέρδεμα.
0: Και
1: να το ξεμπλέξουμε μετά. Αλλά τώρα ακούσαμε την ευθερεσία, το ακούσαν όλοι. Λοιπόν, εγώ τώρα θα σας σκουφάνω όλους. Ο μεγαλύτερος φορέας της μεγαλύτερης αυθαιρεσίας στον πλανήτη, στην ανθρωπότητα, άκουσον, είναι το ίδιο το κράτος, φίλε.
0: Μαζί σου, συμφωνώ.
1: Έτσι λέω εγώ.
0: Συμφωνώ απολύτως.
1: Και θα σου πω πώς το εννοώ εγώ, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι εννοούμε το ίδιο, με τον ίδιο τρόπο. Εννοώ το εξής, ότι το κράτος, καταρχήν το κράτος δεν είναι ούτε η κοινωνία, ούτε το έθνος, γιατί πολλοί τα μπερδεύουν αυτά. Το κράτος είναι ένας οργανισμός που αρχικά φτιάχτηκε αυστηρά για την παροχή ασφάλειας, δηλαδή αστυνομία, στρατό, δικαιοσύνη, άσχετα που μετά ξεστράτησε, ας πούμε, και έγινε κατάρχηση τεράστια. Γι' αυτό υποτίθεται ότι φτιάχτηκε το κράτος. Και εκείνο μόνος και διεκδικεί το, πώς το λένε, το αποκλείει οποιονδήποτε άλλον θέλει να το ανταγωνιστεί σε αυτούς τους τομείς. Λέω όχι, μόνο εδώ σε αυτό το χώρο που είμαι, στην Ελλάδα συγκεκριμένα, κανένας άλλος δεν μπορεί να παρέχει ασφάλεια από ξένους, ξέρω εγώ, από εισβολής ή από εγκληματικότητα εγχώρια ή εκδίκαση υποθέσεων. Το απαγορεύω. Δεν αφήνω κανένα. Μαγκιά μου. Έτσι λέει το κράτος. Και αφού το καταφέρει αυτό, αφού το δια της βίας και αυθαίρετα το καταφέρει αυτό, να αποκλείσει οποιοδήποτε άλλο πάροχο ίδιας υπηρεσίας. Γιατί, που ξέρεις εσύ, άμα ήταν ελεύθερο αυτό, έτσι. Όπως όταν απελευθερώνεται κάτι, υπάρχουν άνθρωποι που το προσφέρουν, προσφέρουν αυτή την υπηρεσία καλύτερα και πιο φθηνά.
0: Ναι.
1: Το έχουμε δει αυτό.
0: Πολλές φορές.
1: Ναι. Πού είναι το θέμα τώρα, αφενός το κράτος δεν αφήνει πονηρό όν, αφετέρου μέσω της κρατικά ελεγχόμενης παιδείας έχει μάθει όλους τους υπηκόους, όλους όμως, να μην διανοούνται καν ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, ότι μπορεί να υπάρξει μη δημοσιοπαλληλικό στρατός, μη δημοσιοπαλληλική αστυνομία, μη δημοσιοπαλληλικό δικαστήριο. Δεν μπορεί, ούτε αν το διανοηθεί δεν μπορεί. κόσμος. Δεν μπορεί. Έτσι. Όπως η Σοβιετική παλιά, ας πούμε, τους λέει, α, το διανοηθεί, δεν μπορεί ο κόσμος. Δεν μπορεί. Έτσι. Όπως η Σοβιετική παλιά, ας πούμε, τους λέγανε ότι

ό,τι το έλεγε τότε θα λέγανε δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να έχει τρεις εταιρείες. Πώς θα χρεώνονται, σε ρωτάει. Πώς θα γίνονται οι χρεώσεις μεταξύ των εταιριών, ναι, ναι. Θα κάνα τέτοιο. Άρα λοιπόν ο κόσμος δεν μπορεί καν να το διανοηθεί αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν μπορεί. Με τίποτα. Έτσι. Εκτός αν τύχει τώρα και διαβάσει και πιστεί από μόνος του. Αλλιώς δεν γίνεται. Παρότι το ιστορικό προηγούμενο υπάρχει δηλαδή και, πώς το λένε, νομίζω το ξαναπεί, η Ελλάδα απέκτησε κράτος το 1830 αλλά σχημάτισε στρατό αξιόμαχο που διεκδίκησε και πέτυχε τελικά την ανεξαρτησία το 1821, 9 χρόνια πριν, δηλαδή δεν είχε κράτος για 9 χρόνια. Και όταν σου το λες αυτό, μένω λίγο άναδη, σου λέει, ναι όντως, δηλαδή ναι, δεν είχαμε κράτος και είχαμε στρατό. Α, πώς έγινε αυτό. Δηλαδή, είχαμε στρατό όντας υπόδουλοι και εξαθλειωμένοι και τώρα θέλουν να μας πείσουν ότι μη υπόδουλοι και μη εξαθλειωμένοι δεν μπορούμε να έχουμε στρατό. Πρέπει να, αποκλειστικά να είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Δηλαδή, δεν δικαιούνται, για παράδειγμα, οι κάτοικοι των νησιών που μπουκάρουν από την Τουρκία οι λαθρομετανάστες με τις βάρκες και εισβάλλουν μέσα. Δεν δικαιούνται αυτοί να φτιάξουν μια, πώς το λένε, να απευθυνθούν σε μια μη δημοσιοπαλληλική εταιρεία να τους προστατεύει. Για το κράτος σου λέω, όχι, δεν σας προστατεύω. Να μπαίνω όσοι θέλουν. Και σας απαγορεύω και να τους πειράξετε κιόλας. Σας απαγορεύω να φυλάτε τα νησιά σας ή τον Νεύρο ή, δεν ξέρω, ή την Κρήτη τώρα. Το κράτος όχι απλά δεν βοηθάει, όχι απλά δεν κάνει τη δουλειά του. Κάνει και το αντίθετο. Τους τυρανάει κιόλας. Λέει, και θα με πληρώνεις και θα σου απαγορεύω εγώ να τους ακουμπάς αυτούς που εισβάλλουν. Θα αφήνω να μπαίνουν. Θες δεν θες εσύ. Θα μπουκάρουν μέσα. Και δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Ούτε καν να πληρώσετε, ξέρω εγώ, οι κριτικοί ή οι νησιώτες ή οι ευρύτες, δεν ξέρω ποιος άλλος, ούτε καν να πληρώσετε μια ιδιωτική εταιρεία ή πολλές, όχι μία. Πολλές να είναι. Ακόμα και αυτό θα σας απαγορεύω. Αυτό κάνει το κράτος. Mm. Αυτό κάνει. Σου λέει, εγώ έχω το μονοπόλιο εδώ πέρα, τι θέλω κάνω. Ό,τι θέλω κάνω. Και δεν σταματάει μόνο εκεί. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι δεν κάνει τη δουλειά του σωστά, ούτε την αστυνόμευση την κάνει σωστά, ούτε την προστασία του συνοκάλα και γελάμε ας πούμε, ούτε τη δικαιοσύνη την παρέχει σωστά, με την άρνηση δικαία και με την ταλαιπωρία χρόνου ας πούμε για να εκδικαστεί μια υπόθεση. Αλλά προχωράει και ένα βήμα πιο πέρα, σου λέει, αφού εγώ τώρα έχω το μονοπόλιο στα σώματα ασφαλείας, έχω την ισχύ δηλαδή των όπλων και μπορώ να ζητάω και φορολογικά ό,τι γουστάρω. Ό,τι γουστάρω. Θέλω να ζητήσω 30%, 30. Θέλω να ζητήσω 40% του ΑΕΠ, 40. Θέλω να ζητήσω 50, όπως είναι τώρα, 50. Θέλω 60, 60. Δεν το σταματάει κανένας. Ό,τι θέλει ζητάει, ό,τι θέλει παίρνει. Δεν δίνει λογαριασμό πουθενά. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχει αυτό το προνόμιο, δεν σταματάεις στις υπηρεσίες που υποτίθεται ότι είναι προορισμένο να παρέχει, δηλαδή την ασφάλεια. Δεν σταματάει εκεί, σου λέει, όχι, εγώ θα κάνω σοσιαλισμό. Ό,τι θέλω κάνω. Θα κάνω σοσιαλισμό στην παιδεία. Θα κάνω σοσιαλισμό στην ασφάλιση. Θα κάνω σοσιαλισμό στην υγεία. Θα μου τα παίρνετε. Μάλλον θα σας τα παίρνω. Πόσο είναι το ΑΕΠ, 200, λέμε τώρα. Θα παίρνω 100. 300, θα παίρνω 150. Το μισό σας εισόδημα θα δουλεύετε 6 μήνες το χρόνο, θα λέγαμε μια άλλη φορά. 6 μήνες το χρόνο θα δουλεύετε σαδούλη μου, λέει το κράτος στους υπηκόους του. Θα είστε τα δουλάκια μου. Για 6 μήνες ακριβώς. Θα σας παίρνω εγώ το βιό σας, το μισό, και θα δίνω που γουστάρω, να εξαγοράζω και ψήφους. Τι καλύτερο. Το σύστημα πυραμίδα, αεροπλανάκι, δηλαδή παίρνεις τα λεφτά από τους κάπως πιο εύπορους, από το 50% που είναι πιο εύποροι, τα δίνεις σε άλλους, δηλαδή παίρνεις 1000 ευρώ από κάποιον το μήνα. Έτσι. Και τα μοιράζεις σε 5 από 200 ευρώ. Τσακ, χάνεις μια ψήφο και κερδίζεις 5. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Της πλειοψηφιοκρατίας, που τη λένε δημοκρατία. Έτσι λειτουργεί. Δηλαδή εκεί που το κράτος υποτίθεται ότι ήταν ο προστάτης των δικαιωμάτων των ανθρώπων. Ποια είναι τα δικαιώματα τα αυθεντικά, η ιδιοκτησία του σώματός μας και της νομίμως αποκτημένης περιουσίας μας, τίποτα άλλο.

0: Δεν υπάρχει δικαίωμα, δώστε μου αυτό και δώστε μου εκείνο. Αυτό δεν είναι δικαίωμα. Αυτό είναι προνόμιο. Δικαίωμα είναι ότι ό,τι δεν παραβιάζει τα δικαιώματα των άλλων. Αν εγώ πω, έχω δικαίωμα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να πληρώνεται 7.000 το χρόνο, τόσο κοστίζει, να πληρώνεται, είστε δουλάκια μου. Θα βάλω το κράτος να στα πάρει. Αυτό δεν είναι δικαίωμά μου. Δικαίωμά μου είναι να μην με κλέβουν, όχι να βάζω κάποιον να κλέβει. Δεν είναι, το να κλέβω δεν είναι δικαίωμα. Το να μην με κλέβουν είναι δικαίωμα. Το να σκοτώνω δεν είναι δικαίωμα. Το να μην με σκοτώνουν είναι δικαίωμα. Εκεί γίνεται άλλη τεράστια παρανόηση. Ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι δικαιώματα. Σου λέει δικαίωμα είναι ότι μου αρέσει εμένα. Να μου το πληρώνουν ή το κράτος. Δηλαδή οι άλλοι, όχι το κράτος. Και τα κορόιδα.
1: Ναι.
0: Είναι δικαίωμά μου. Θέλω δωρεάν πετάδε. Θέλω δωρεάν διακοπές. Θέλω σχολεία δωρεάν. Θέλω αυτό δωρεάν. Θέλω εκείνο δωρεάν. Και δεν καταλαβαίνει ότι μέσα στους μέσα στους ληστευμένους είναι και ο ίδιος. Δεν καταλαβαίνει αυτό. Αυτός βλέπει τα τάχα μου δωρεάν σχολεία της πλάκας, πανεπιστήμια της πλάκας, δικαστήρια της πλάκας και όλα της πλάκας και συντάξεις της πλάκας. Τα βλέπει αυτά και νομίζει ότι είναι τζάμπα. Καταλαβαίνει ότι έχει πληρώσει και ο ίδιος. Ακόμα και αυτοί που έχουν μηδενικό, πώς το λένε, μηδενική φορολογική δήλωση, το 1 τέταρτο από ό,τι αγοράζουν πάει στο κράτος μέσω φόρων. Το 25%. Mm-hmm. Μόνο φαγητό να τρώνε, τίποτα άλλο, δεν έχουν κανένα άλλο έξοδο. Είναι 25% των 3.000. Πόσο είναι αυτό? Είναι κάμποσα λεφτά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Και δεν είναι αδέβαια. Αυτό είναι σπάνιο τώρα. Δεν υπάρχει άνθρωπος να έχει έξοδα μόνο αυτά που τρώει.
1: Όχι.
0: Έτσι. Λοιπόν, θέλουν, δεν θέλουν όλοι. Είναι υπήκουοι και δουλάκια του κράτους. Και ας νομίζουν, κάποιοι βέβαια είναι πιο κερδισμένοι, σου λέει εγώ δίνω λιγότερα μεσοφόρων και παίρνω περισσότερα. Κάποιοι. Δεν είναι πολλοί αυτοί, στην πραγματικότητα.
1: Mm.
0: Οι περισσότεροι είναι χαμένοι. Η μεγάλη πλειονότητα είναι χαμένοι. Δηλαδή αυτά που δίνουν, που τους παίρνει το κράτος, μέσω είτε έμεσων φόρων είτε άμεσων, αν μπορούσαν να κάνουν σούμα αυτό το ποσό, και το συγκρίνανε με αυτά που τους τάχα μου δίνει δωρεάν. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει δωρεάν. Ευπληρωμένο είναι. Θα βλέπανε ότι είναι ρηγμένοι. Και ότι αν τους άφηνε το κράτος ελεύθερους να επιλέξουν αυτοί που θα πάνε το παιδί του σχολείο, αυτοί που θα ασφαλιστούν, αυτοί που θα κάνουν ασφάλιση υγείας, θα τους έβγαινε πιο φθηνά. Έτσι, γιατί έχει μετρηθεί αυτό το πράγμα. Η ίδια υπηρεσία ακριβώς. Όταν την παρέχει το κράτος Παντελούλης σε σχέση με το να την αγοράζει κάπου ελεύθερα, το κράτος Παντελούλης κοστίζει 2 με 3 φορές παραπάνω το κόστος.
1: Φυσικά.
0: Έτσι είναι αυτό.
1: Φυσικά, μα.
0: Έτσι είναι.
1: Αν διαλέγαμε την ασφάλισή μας, πρώτα απ' όλα όταν παθαίναμε κάτι θα μας πηγαίνανε με ελικόπτερο στο Λος Άντζελες.
0: Ακριβώς. Ναι. Καλά, δεν λέμε στο Λος Άντζελες, αλλά.
1: Βρε πλάκα σου κάνει.
0: Ναι, εντάξει. Okay.
1: Δηλαδή, πλάκα εννοώ, δεν είναι ηρωνικό, είναι σαρκαστικό.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Ότι με τα ίδια λεφτά, με λιγότερα λεφτά, δηλαδή αν είχε κάποιος, αν ήταν ελεύθερος, γιατί δεν είμαστε, αν κάποιος ήταν ελεύθερος, να επιλέγει ο ίδιος που θα δώσει τα λεφτά της ασφάλισης του, της υγειονομικής λέμε τώρα, με λιγότερα λεφτά θα είχε μακρά καλύτερες υπηρεσίες, καλά τα λέω.
1: Ναι, απολύτως καλά.
0: Το ξέρω. Και όμως έρχεται το κράτος Πατερούλης, που υποτίθεται πως η δουλειά του ήταν μόνο να μας προστατεύει. Γι' αυτό μπήκε η Νταϊλίκη μέσα και είπε: «Οπ, απαγορεύω τους ανταγωνιστές. Μόνο εγώ, μόνο από μένα θα παίρνετε προστασία. Νταβατζής. Κανένας άλλος». Αφού λοιπόν απέκτησε το δικαίωμα στα σώματα ασφαλείας, στο στρατό και στην αστυνομία, σου λέει μετά: «Όχι, εγώ δεν θα περιοριστώ εκεί. Θα εξαγοράζω ψήφους με όλους τους τρόπους. Με τα δικά σας τα λεφτά, κορόιδα. Και δεν θα σας αφήνω καν ελεύθερος να επιλέγετε. Ούτε που θα πάει το παιδί σας σχολείο, ούτε ποιο δάσκαλο θα έχει, ούτε ποια μαθήματα θα κάνει, ούτε τι ώρα θα πηγαίνει στο σχολείο. Τίποτα. Εγώ θα σας διατάζω. Και θα κάνει ό,τι σας λέω. Γιατί είμαι το κράτος. Και δεν υπάρχει ανταγωνιστής. Εγώ έχω τα όπλα. Εγώ έχω την εφορία, είστε τα δουλάκια μου.
1: Ναι.
0: Θα σας παίζω τον ταούλο και θα χορεύετε». Αυτό λέει το κράτος.
1: Ναι.
0: Αυτό κάνει. Υπάρχει μεγαλύτερη ευθερεσία από αυτή? Δηλαδή, ποιος υπέγραψε, ένας πολύ καλός φιλόσοφος και ομοειδιάτης μου, Γερμανός, δεν τον ξέρει κανένας. Κανένας, τόσο, δεν τον ξέρουν οι ακροατές σίγουρα. Λέγεται Hans Hermann Hoppe. Okay. Αυτός είναι Γερμανός. Και έχει πει πάρα πολλές ωραίες ατάκες. Μία από αυτές ήταν ότι, και είναι κάτι πολύ απλό, το κράτος λειτουργεί σε νομικό κενό. Δεν έχει υπογραφή συμβόλαιο μεταξύ του κράτους και των υπηκών του. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει κανένα συμβόλαιο. Θα έρθουν να σου πούνε οι κρατιστές, της εθελοδουλείας, ας πούμε, υποστηρικτές, ότι είναι άγραφο, είναι κοινωνικό συμβόλαιο. Βάζουν πάλι το κοινωνικό μέσα, σε ό,τι τους αρέσει.
1: Ναι.
0: Τι κοινωνικό είναι? Τι θα πει αυτό? Τι θα πει κοινωνικό συμβόλαιο? Τι θα πει, ξέρω εγώ, κοινωνικός μουσακάς, κοινωνικό αυτοκίνητο, τι θα πει κοινωνικό? Εσύ τι άμα σου πω εγώ κοινωνικός μουσακάς, τι καταλαβαίνεις?
1: Τι καταλαβαίνω?
0: Τίποτα. Τι θα πει κοινωνικό συμβόλαιο? Μαζευτήκαμε όλη η κοινωνία και υπογράψαμε είτε ρητά είτε υπόρρητα κάτι. Μας ρώτησε κανένας? Μας ρωτάνε? Δεν με ρώτησε κανένας, τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Δεν με ρωτάνε. Ούτε σένα. Κανένα δεν ρωτάνε. Μα ούτε τους ίδιους, ακόμα και το κόμμα που κερδίζει την εξουσία κάθε φορά, που την κερδίζει με το 1/4 των εγγεγραμμένων εκλογικούς καταλόγους, 25% τόσο παίρνει το πρώτο κόμμα. Δεν ακούει ούτε τους ψηφοφόρους του, ούτε το 25%. Γιατί με τις ψήφους του 25% του πληθυσμού κυβερνάει όποιος κυβερνάει τις τελευταίες δεκαετίες. Ούτε αυτούς δεν ακούνε. Τους πλασάρουν παραμύθια που ένας έλεγε, έλεγε ο Τσίπρας, θα σας καταργήσω το μνημόνιο, δηλαδή το μνημόνιο δανεισμού, για να μην χρεοκοπήσουμε και τρώμε τα σίτια, θα το καταργήσω με ένα νόμο και ένα άρθρο, έτσι. Έτσι έλεγε.
1: Ναι.
0: Φυσικά αυτός ο ίδιος το ξέρω ότι λέει ψέματα. Γιατί δεν το ξέρανε. Είχε καμία επίπτωση? Όχι. Καμία.
1: Όχι, ίσα.
0: Μας ίσα. Α, ναι.
1: Δηλαδή, επιβραβεύεται κιόλας.
0: Μα επιβραβεύτηκε και εκλογικά. Δηλαδή, έκανε την προδιαγεγραμμένη κολοτούμπα. Γιατί είσαι, πως αλλιώς θα το λιτσάρουνε από την πείνα ο κόσμος. Και οι πρώτοι ψηφοφόροι του. Το ξέρει αυτό.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, εντάξει, θα πουλήσω παραμύθιο όσο πάει. Θα κάνω και το Τσίπρο ψήφισμα. Και μετά, έχει ο Θεός, θα τα γυρίσω. Δεν έχουν και πολύ μυαλό αυτοί, θα με ξαναψηφίσουν λίγο πολύ. Αυτό και έγινε. Ήρθε μετά ο Κρατικούλης, ο μικροβιοκτόνος, που ένας ήταν ο καλλιεργητής λεφθόδεντρων, ο Τσίπρας. Ο άλλος ήταν ο μικροβιοκτόνος. Σκοτώνε μικρόβια με τα λουκέτα και τα πορυπολικά. Εντάξει, έγινε. Είχε καμία επίπτωση? Όχι, ξαναβγήκε πάλι. Πήρε χαμπάρι ο κόσμος τίποτα? Πήρε χαμπάρι την καταστροφή που έγινε? Όχι. Ούτε την οικονομική καταστροφή πήρε χαμπάρι. Ο Κούλης μας φέσωσε καμιά 60 δις. Ο Τσίπρας πάνω από 100. Ούτε την υγειονομική καταστροφή πήρε χαμπάρι ο κόσμος. Δεν νομίζω ότι το έχουν καταλάβει πολύ. Γιατί άμα το είχαν καταλάβει, δεν θα ψηφίζανε ούτε Πασόκ, ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ΚΚΕ. Γιατί και οι τέσσερις μαζί ήταν σε αυτό που έγινε. Έτσι. Τέλος πάντων, είναι μια αυθαιρεσία και μισή. Ότι αποδείχθηκε περίτρανα αυτό το πράγμα, γιατί πάλι προς τα εκεί πηγαίνει το μυαλό μου, δηλαδή το 2022 αποδείχθηκε περίτρανα ότι το πόσο τεράστια αυθαιρεσία είναι το κράτος. Ό,τι θέλει κάνει. Ό,τι γουστάρει κάνει. Έτσι, σου λέει πόσο είναι η γρήπη, πόσο θνησιμότητα έχει μέσα όρο, παγκοσμίως 0,10. Πόσο γι' αυτό 0,15, εντάξει θα σου πλασάρουμε ότι είναι, θα το λέμε πανδημία. Ή ξέρω εγώ, μάστιγα, κορονοχολέρα, Godzilla, δεν ξέρω τι. Θα το λέμε, θα βάλουμε τα κανάλια, το λένε χιλιάδες φορές τη μέρα. Θα νομίζουν οι άλλοι ότι είναι ισπανική γρήπη, ας πούμε, το 1917. Και μετά τους κάνουμε ό,τι θέλουμε, θα τους κλείνουμε μέσα για 2 χρόνια, θα τους υποχρεώνουμε να κάνουν εμβόλια πειραματικά, και μάλιστα mRNA και όλες, όχι τα κανονικά. Και δεν θα πούνε και τίποτα. Ούτε θα πάρουν χαμπάρι. Ότι αντί να σώσουμε ζωές, εξοντώσαμε 40.000 ανθρώπους και σε κατέψαμε 150.000. Χαμπάρι δεν θα πάρουν. Θα μας ξαναψηφίσουν πάλι. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ. Ξανά. Όπως και έγινε. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Ο κόσμος και δεν καταλαβαίνει και θεωρεί, επειδή έχει μεγαλώσει με σε αυτό το πράγμα, ότι θεωρεί ότι το κράτος είναι ο μπαμπάς του, ότι το θέλει το καλό του πάντα, ότι αποκλείται να του λέει ψέματα. Το βλέπει σαν ο μπαμπάς ή ο Θεός καμιά φορά. Φτάνει μέχρι εκεί δηλαδή. Έχει αρχίσει να αντικαθίσταται η πίστη σε μια θρησκεία. Να αντικαθίσταται την πίστη στο κράτος πατερούλη. Έτσι.
1: Να σου διατυπώσω ένα ερώτημα που στέλνει ο Τόλης από τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Ο Αποστόλης.
0: Ναι.
1: Λέει, ρωτήστε τον κύριο Νίκο, έχει την ίδια άποψη για την έννοια του κράτους, παραδείγματος χάρη, και για κράτη του εξωτερικού?
0: Για όλα. Για όλα. Υπάρχουν βέβαια διαβαθμίσεις, υπάρχουν μερικά κράτη, ελάχιστα κράτη, που αφήνουν πολύ περισσότερη ελευθερία σε σχέση με το ελληνικό. Το ελληνικό είναι το πιο καταπιεστικό, δηλαδή με βάση δείκτες, πώς το λένε. Έτσι, ναι, είμαστε, ναι, το πιο αντιφιλελεύθερο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και 10-15 χρόνια, μπορεί και παραπάνω. Έτσι. Είμαστε στον πάτο της ελευθερίας γενικά και της οικονομικής. Στον πάτο. Είμαστε 83 στον κόσμο, ας πούμε. Έτσι. Η Κύπρος, ξέρω εγώ, είναι στο 20, κάτι τέτοιο. Ναι. Και επί Τσίπρα είμαστε ακόμα. Είμαστε κάτω από την Αφρική. Είμαστε νούμερο 138 στον κόσμο. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια κράτη. Ωραία, εντάξει, ωραία ερώτηση αυτή. Π.χ. το Λιχτενστάιν, που δεν το ξέρει κανένας. Ή ξέρω εγώ η Αργεντινή του Μιλέ, που δεν τους αρέσει των κομμουνιστών αυτό. Τους καλάει την πιάτσα αυτό που γίνεται στην Αργεντινή. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια κράτη τα οποία όντως αφήνουν τους πολίτες τους πολύ πιο ελεύθερους. Αλλά και πάλι. Τώρα αυτά είναι εξαιρέσεις. Έτσι.
1: Ναι,
0: είδαμε. Είδαμε επί κορονοχούντας, έτσι, οργουελικά πράγματα. Η μόνη χώρα στην Ευρώπη ήταν η Σουηδία. Και αυτή από σπόντα, γιατί είχαν ένα πάρα πολύ καλό επιδημιολόγο, πάρα πολύ έμπειρο. Που είχε και αρχίδια, συγγνώμη που το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επίσης, τους γλίτωσε επίσης ότι είχαν κακές σχέσεις με την Κίνα, είχαν εχθρικές σχέσεις για κάποιο λόγο, γιατί τους είχε φυλακίσει έναν δικό τους πολίτη άδικα και δεν τους τον έδινε. Τέλος πάντων, είχαν κακές διπλωματικές σχέσεις τότε. Και επομένως, και επειδή είχαν ένα πολύ καλό, τον Τέγνελς λεγόταν αυτός, επιδημιολόγος, ο οποίος είχε πει ο άνθρωπος, τους λέει, παιδιά, μην σκοτώνεστε, γύρω στη γρήπη, κοντά στη θρησμότητα της γρήπης είναι αυτό το πράγμα. Αυτά που κάνετε δεν έχουν επιστημονική βάση, είναι κουμπογιανίτικα. Έτσι, και όντως αυτό το πράγμα δεν υπήρχε επιστημονική βάση, δεν είχε ξαναγίνει αυτό το πράγμα ποτέ. Πειράματα κάνανε πάνω μας, με τις λουκετοθεραπείες και με τα θρομβόλια μετά. Πειράματα κάνανε. Δεν υπάρχει σε κανένα, το έχουμε ξαναπεί. Mm. Λοιπόν, αυτοί ήταν τυχεροί. Και δεν κάνανε, ας πούμε, δεν μαντρώσαν τους ανθρώπους ούτε μια μέρα, ούτε μασκοφορία, ούτε τίποτα από αυτές τις γελοιότητες. Αλλά τώρα αυτό ήταν από σπόντα έγινε. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Από σπόντα. Λοιπόν, ο κόσμος, εγώ θα έλεγα, εντάξει, δεν περιμένω τώρα ο κόσμος, καταλαβαίνω ότι πρέπει να κλείσω, δεν περιμένω ότι ο κόσμος ξαφνικά θα γίνει, ξέρω εγώ, ομοειδιάτης δικός μου και του Μιλέη. Ότι θα γίνει ανάρχο φιλελεύθερος. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Αν δεν διαβάζει και δεν πιστεύει, από μόνος δεν γίνεται. Τουλάχιστον όμως να θυμάται και να καταλάβει, να έχει στο μυαλό του ότι το κράτος πατερούλη το έχουμε, υποτίθεται, μόνο για να μας προστατεύει. Όχι για να κάνει ό,τι γουστάρει. Για στρατό, αστυνομία, δικαιοσύνη. Για προστασία το έχουμε το κράτος. Δεν το έχουμε για τα βατζή. Αυτό να θυμάται. Γιατί άμα αρχίσουμε να το έχουμε για τα βατζή, να μας δίνει και εκείνο. Δώσε και, πώς το λένε, Πάσχα επίδομα, πας. Καρναβάλι πας, κούλουμα πας, Χριστούγεννα πας, διακοπές πας κτλ. Πάμε προς Σοβιετική Ένωση. Ήδη είμαστε στα μισά. Στα μισά είμαστε, ακριβώς στη μέση είμαστε. Έτσι. Ο πλήρης κομμουνισμός είναι 100% του ΕΠ, ο πλήρης αναρχοφιλελευθερισμός είναι 0% και είμαστε στο 50%, είμαστε ακριβώς στη μέση. Και πάμε προς τα εκεί, προς Σοβιετική Ένωση μεριά. Εκεί πάμε. Λοιπόν, πρέπει να αρχίσει ο κόσμος να ξανασκέφτεται λιγάκι το ρόλο, τη σχέση που έχει με το κράτος και τι ρόλο βαράει το κράτος. Έτσι. Και να μην το προσκυνάει λες και είναι ο Χριστός ή η Παναγία ή ο Θεός. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Καμία σχέση.
1: Σου στέλνει και άλλο μήνυμα ο Τόλης. Λέει, παραδείγματος χάρη στο κράτος της Γερμανίας και το πώς λειτουργεί, ως μισθωτός είμαι πολύ ευχαριστημένος.
0: Καλά, εντάξει, αυτό δεν έχει σχέση με το κράτος όμως. Έχει σχέση με το ότι η οικονομία τους είναι πολύ πιο προηγμένη από τη δική μας. Γιατί είχαν βάλει θεμέλια μετά το Β' Παγκόσμιο εξαιτίας του ότι είχαν ένα πολύ φιλελεύθερο υπουργό ή πρωθυπουργό, δεν θυμάμαι τέλος πάντων. Μπήκαν οι βάσεις εκεί, φτιάξαν οικονομία άνθρωποι και δουλεύουν λιγότερο και βγάζουν περισσότερα από εμάς. Γιατί η οικονομία τους είναι πολύ πιο παραγωγική. Έχουν επενδύσεις σε. Τώρα αυτά είναι, τώρα είναι δυσνόητα. Κεφαλαιοχικά αγαθά, δηλαδή μηχανές που παράγουν προϊόντα. Έτσι. Ναι. Εμείς δεν έχουμε τέτοιες επενδύσεις στην Ελλάδα, δεν μπορούν να γίνουν. Γιατί ζούμε στην πιο σοβιετική χώρα της Ευρώπης. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχουν λεφτά.
1: Εμείς και που είχαμε, τα κλείσαμε.
0: Εντάξει, το ξέρω.
1: Είχαμε κάποια πράγματα, δηλαδή μέχρι αυτοκίνητα φτιάναμε.
0: Δεν τα κλείσαμε όμως, εκείνη η διαφορά. Μην βάζουμε β' πληθυντικό. Άλλο εμείς, άλλο το κράτος.
1: Το κράτος τα κλείσε, ναι.
0: Ναι, όχι εμείς. Εμείς δεν είμαστε το κράτος. Ούτε το κράτος είναι εμείς. Εκεί γίνεται το. Εκεί χάνεται το νόημα. Το κράτος είναι ένας οργανισμός που αξιώνει. Το είπαμε και πριν. Ένας οργανισμός είναι που θέλει το μονοπόλιο εδώ και αλλού. Και μετά προχωράει και αλλού. Δεν σταματάει. Όλο και περισσότερα θέλει. Έτσι. Όλο και περισσότερες εξουσίες. Ένας οργανισμός είναι από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι και τα καλύτερα παιδάκια. Αλλά άλλο το κράτος που είναι ένας οργανισμός, άλλο το έθνος, άλλο κοινωνία, άλλο λαός. Όλα αυτά είναι υγιή. Και το έθνος και ο λαός και η κοινωνία, όλα μια χαρά είναι. Το κράτος είναι ένας οργανισμός και μάλιστα αυθαίρετος. Δεν υπήρξε ποτέ συμβόλαιο. Δεν υπέγραψα εγώ συμβόλαιο. Εντάξει, όποιος και να βγει, εγώ θα υπακούω και θα είμαι δουλάκι του και θα του δίνω σαν να μου ζητάει. Δεν υπέγραψα εγώ ποτέ δύο βράδυ.
1: Μάλιστα.
0: Να. Αυτά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σου Νικόλα.
0: Γεια χαρά.
1: Και Νικόλα, το ρήγμα με τη φωνή του Λιδάκη που ζήτησες.

Και τώρα που πάμε προς την κορυφή, όπου να είναι τελειώνει και η τρίτη ώρα, ας διαβάσουμε ένα κείμενο του Γιώργου Γραμματικάκη με τίτλο «Ο λυγμός του καλοκαιριού».

Όταν φτάνουν οι διακοπές και αρχίζει η φυγή από τις μεγάλες πόλεις, η Ελλάδα του καλοκαιριού αναδεικνύει το πραγματικό της πρόσωπο. Εκείνο μιας πατρίδας που της λείπει ο αυτοσεβασμός, που διαψεύδει με τις πράξεις ό,τι υμνεί με λόγια υποκριτικά και μεγάλα. Πράγματι, το εκτυφλωτικό φως του καλοκαιριού δεν αφήνει περιθώρια ψευδεστήσεων. Ολόκληρα νησιά βυθίζονται υπό το βάρος της υπερβολικής δόμησης, ενώ η τουριστική αλλίωση διαπερνά την καθημερινή του ζωή και η αλλοτρίωση. Η αισθητική που κυριαρχεί πληγώνει την ψυχή και τα μάτια. Γύρω και μακριά, τα μνημεία αιώνων υπάρχουν όχι ως φύλακες, αλλά ως μάρτυρες της καταστροφής, όταν άλλωστε το βραδινό φως απαλύνει τους όγκους, στους δημοφιλείς προορισμούς μια κακόγουστη κοινωνία εκδράμει σε κέντρα διασκεδάσεων και μπαρ. Έτσι μετατρέπει την Ελλάδα του καλοκαιριού σε επίδειξη ελληνάδικης ύβρεως. Μέσα σε αυτό το τοπίο της απόγνωσης δεν πάβει ωστόσο να αναδύεται το θαύμα. Κάπου απλώνεται μαγευτικός ένας οικισμός που χτίστηκε παλιά από σπουδαίους μαστόρους, αλλού πάλι υπάρχει ακόμα μια παραλία ομηρικής ομορφιάς ή ένα ταβερνάκι που μιλάει με τη θάλασσα και τους ανθρώπους λίγο πιο πέρα. Υψώνονται βράχοι, περήφανοι, και φτάνουν εξαίσια αρώματα από τα βουνά. Οι αιώνιες εναλλαγές του φωτός εχμαλωτίζουν παντού τις αισθήσεις και το βλέμμα μας. Τώρα όμως το θαύμα ενεργεί ως μέτρο του τι χάνεται, ως καταγραφή της Ελλάδας που άλλα άξιζε. Η Οδύνη γίνεται αγανάκτηση. Πώς άραγε φτάσαμε ως τη σημερινή έκπτωση? Από πού αντλείται το δικαίωμα της αλώσεως ό,τι πολυτιμότερο διέθετε η χώρα? Είναι ίσως ανάγκη να τονιστεί ότι ο υποφαινόμενος δεν ανήκει στην πολυπληθή αλλά και συμπαθητική εκείνη κατηγορία των Ελλήνων που εξυμνούν μια χαμένη γραφικότητα ή τις παραδόσεις μας. Γνωρίζει ότι η ανάπτυξη υπήρξε και απαραίτητη και σε πολλά βελτίωσε την καθημερινότητά μας. Άλλο όμως ανάπτυξη με κάποια φροντίδα για ό,τι μας κληρονόμησε η φύση και η διαδρομή των πολιτισμών, και άλλο αυτή η ασίγαστη μανία καταστροφής που περιφρονεί το ήθος και τη μοναδικότητα του τόπου. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι η περιφρόνηση αυτή εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους. Πρώτα και κύρια με μια πολεοδομική αυθαιρεσία που έχει προσλάβει το χαρακτήρα επιδημίας, και όπου όμως υπάρχει πολεοδομική νομιμότης είναι συνήθως φανερή η απουσία της αρχιτεκτονικής ματιάς, ενός ελάχιστου σεβασμού στο τοπίο και τα μέτρα του. Συνοδός, αλλά και σε μεγάλο βαθμό γενεσιουργός αιτία αυτής της κατάστασης, είναι ένας μαζικός τουρισμός all inclusive, με εκφυλισμένη την ποιότητα και τις αναζητήσεις του. Η σταθερή τέλος, κάποτε ύπουλη και άλλοτε καταιγιστική αλλίωση των αξιών της τοπικής ζωής και του κοινωνικού ιστού, δεν άφησε να δημιουργηθούν τα αναχώματα μιας άλλης προοπτικής. Έτσι, τα νησιά του Αιγαίου, τα νησιά του Ιωνίου και η Κρήτη παρουσιάζουν από χρόνο σε χρόνο μια σταθερή εκποίηση του δομημένου ή του φυσικού τους περιβάλλοντος. Από κοντά και όσοι τόποι ελληνικοί, παραλίες και πόλεις έτυχε να έχουν ευνοηθεί από το Θεό και την αγάπη των ανθρώπων τους. Η πικρή λοιπόν αλήθεια είναι ότι κυριάρχησε τα τελευταία χρόνια μια παραζάλη αξιών με κύριο άξονα το κέρδος, όπου μάλιστα υπάρχει ακόμα ζωογόνα η ανάσα της θάλασσας ή του τοπίου, ο επισκέπτης μένει με ένα σφίξιμο στην καρδιά. Εκεί του χρόνου ίσως φυτρώσει ένα θηριώδες ξενοδοχείο ή μικρά αυθαίρετα εξαμβλώματα. Ύστερα ο χώρος θα γεμίσει από μαγαζάκια με πανομοιότυπη τουριστική πραμάτια και παράγκες για τη βραδινή μας διασκέδαση.
Τα ελληνικά νησιά λοιπόν, τόποι μαγικοί της αλήθειας και του μύθου, ομφαλή του πελάγους και της ιστορίας μας, λίγες μνήμες διατηρούν από το παρελθόν και τη φυσική τους ομορφιά. Κάποια από αυτά, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος, υπάρχουν κυρίως ως σκελετοί έμφορτοι από ασβεστωμένο τσιμέντο και ως σημεία επιδείξεως της κοσμικής μας παραλυσίας. Άλλοι πάλι βρίσκονται στο μετέχμιο. Ενώ διατηρούν την εσωτερική του ζωή, έχουν εκχωρήσει μέσω των ευλογημένων εδαφών τους στη διεθνή τουριστική αλητεία. 2-11-10-80-8-8-0. Τώρα σε λίγο η ώρα θα στρογγυλέψει. Υπενθυμίζω ότι είμαστε στο 2-11-10-80-8-8-0 και ότι κουβεντιάζουμε σήμερα για την αυθαιρεσία. Είναι ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο, στην επιλογή των ασμάτων και στις συνεντεύξεις. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Βρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρεζίλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατα...